κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: θέλουμε και χρόνο να διαλέξουμε την ιστορία. Έχουμε φτιάξει 5-6 τουλάχιστον.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Τι όχι, δεν είναι. Αφού έξω εκεί, βλέπω πράγμα. Σκέφτομαι. Εμένα διαλέξω μια συνθήκη. Τι πω εγώ.
1: Σκεφτόμουν να πω για το
0: Σκέφτεσαι.
1: Φρανκ.
0: Σκέφτεται.
1: Μπίαρντ. Το ξέρει το Φρανκ Μπίαρντ.
0: Κάπου τον έχουμε ακούσει.
1: Όχι, αυτό είναι. Είναι τα ζήτητα.
0: Όχι, λάθο το.
1: Έχω βάλει τραγούδι.
0: Λαγκράζ.
1: Ναι, ακριβώ. Το μοναδικό μέλο, έλεγα να ξεκινήσω με αυτό. Να μην ξεκινήσω με περίεργη ιστορία, γιατί μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος μορφή και επειδή τον Μπίαρντ, ξέρετε τι είπα να πει, Μούση στα αγγλικά, και επειδή ήταν στο συγκρότημα των ZZ Top, παρά το γεγονός ότι το επίθετό του ήταν Μούση, ήταν ο μόνος που είναι Μούση,
0: δεν είχε, ναι.
1: Από το
0: drummer.
1: Συγκροτημένο drummer έφυγε από τη ζωή, φίλες και φίλοι τον ανακοίνωσαν χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι τώρα. Βρισκόταν σε φροντίδα ξενώνα όταν έφυγε από τη ζωή εκεί στο ράζο του, στο Ρίτσμον του Τέξας, έχοντας σε πλευρό τα μέλη της οικογένειάς του. Αυτό ανακοίνωσε εκπρόσωπος τύπου του συγκροτήματος και είναι αυτό που έλεγε ο Χρήστος της προάλλης αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι με τα τραγούδια τους που παίζουν στα ραδιόφωνα, σήματα εκπομπών, μαγαζιά, ταινίες του Hollywood και όχι μόνο, είναι βαθύπλουτοι.
0: Δεν χρειάζεται να δουλέψουν, αλλά θέλουν να πεθάνουν πάνω στη σκηνή, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος, ενώ ήταν σε προχωρημένη φάση, ήξερε ότι ήταν στη σκηνή πάνω. Μέχρι προχθές ανέβαινε και κάποια στιγμή κατέρευσε. Και αναβάλαν όλες τις συναυλίες τους τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Με την κατάσταση να είναι έτσι και το ξέραν όλοι, ή κανονικά οργανωμένες συναυλίες, δεξιά και αριστερά, σε όλη την Αμερική.
1: Και επειδή η ZZ Top είναι ένα συγκρότημα το οποίο τουλάχιστον οι άνθρωποι της γενιάς μου, εμένα, το Χρήστο κτλ., οι λίγο πιο παλιοί και οι λίγο πιο νεότεροι, ήταν αυτής της περίοδου, είναι από τα αγαπημένα συγκροτήματα.
0: Εμένα μου έχει κάνει, ένα τι μου έκανε εντύπωση με αυτό το συγκρότημα το συγκεκριμένο, ότι μόνο με μία κιθάρα και ένα μπάσο βγάζαν τόσο γεμάτο ήχο. Δεν είναι εύκολο.
1: Ακριβώς.
0: Οι άλλοι έχουν μία ρυθμική κιθάρα, μία lead guitar, έχουν και μπάσο, πολλές φορές έχουν και παραπάνω κιθαρίστα πάνω.
1: Αρμόνιο.
0: Και τόσο compact ήχο, αυτό το μπου, μπου, μπου, που να βγαίνει, λες και ακούσα 15 να παίζουν μαζί.
1: Έχουμε βάλει το δεύτερο τραγούδι, θα ακούσετε από το συγκρότημα. Ένα συγκρότημα που φτιάχτηκε το 69, τότε πήγε και ο Μπία. Και βέβαια.
0: Και όπως δεν είπε, ήταν ιδρυτικό μέλος, γιατί είχε προλάβει κάποιος άλλος δύο μήνες πιο πριν, έτσι.
1: Και όπως είπε ο Μπίλι Γκίμπσον, αυτό πήγα να πω. Όπως έχει κύψει μια συνέντευξή του, ότι δεν χρειάστηκαν λέει πάνω από 30 λεπτά, ούτε καν 30 δευτερόλεπτα. Ήξερε ότι ο Φρανκ είχε τις ικανότητες και ήταν ο άνθρωπος που αναζητούσα. Γιατί δεν ήταν από τα ιδρυτικά μέλη και πήγε μετά. Και το έχει πει σε ένα ντοκιμαντέρ που έχει παίξει και η ΕΡΤ, εκεί τα έχω δει. Και συμπλήρωσε ότι έπαιζε με πάθος και έπαιζε με αποφασιστικότητα. Ένα ωραίο ντοκιμαντέρ, το έχει παίξει τώρα, δεν ξέρω πού μπορείτε να το βρείτε. Το θέμα είναι το ένα το βασικό, και εντάξει δεν έχω κάνει προεργασία για όλα αυτά που σας λέω. Το ένα το βασικό είναι ότι δεν είχε Μούση, παρά το επιθετό του λεγόταν Μούση, και αυτό γιατί άφησε Μούση κάποια στιγμή, επειδή είχε έναν εθισμό πιο μικρό στο αλκοόλ, πήγε σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης και τα λοιπά, όπως γίνεται συνήθως αυτές τις περιπτώσεις. Μετά όταν βγήκε από το κέντρο αποτοξίνωσης, ξέρεις την ιστορία, αποφάσισε να αφήσει για αυτός Μούση, όπως είναι και τα άλλα μέλη του συγκροτήματος, αλλά έβλεπε πως τον αλλόν το Μούση ήταν μέχρι εδώ κάτω και ήταν μεγάλο, και αυτό ήταν πιο αδύνατο. Καλή ώρα σαν το δικό μου, που έχω φτάσει στα 62,5 χρονών και Μούσια και γένεια δεν έχω. Άντε ξυρίζομαι μια φορά την εβδομάδα και λέει άσε. Και δεν άφησε. Αυτός ήταν ο λόγος. Σε ένα συγκρότημα το με χαρακτηριστικά τραγούδια, μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με αυτός, μαζί και όλοι βέβαια οι ZZ Top, το 2004. Παντρεύτηκε δύο φορές με τη δεύτερη σύζυγό του.
0: Γενναίος.
1: Ναι, πώς λέγονταν, δεν θυμάμαι τώρα, Ντέμπι ήταν το μικρό του όνομα, έκανε δύο παιδιά, και τρία, έκανε τρία παιδιά, και τα οποία παιδιά βέβαια απολαμβάνουν πλέον τώρα όλη αυτή την περιουσία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, και βέβαια κάποιον τα παιδιά έχουν πάρει ένα άσχημο δρόμο, κάποιων, κάποιων μελών έτσι, από αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα τα οποία ζήσαμε, μεγαλώσαμε και διαχρονικά ακούγονται ακόμη, γιατί έχουν γράψει τραγουδάρες και έχουν εκτός από λόγια και μουσική και όλα. Και βέβαια αυτοί ανακοίνωσαν και όλες το θάνατό του Χρήστο.
0: Buongiorno a tutti, καλημέρα λοιπόν. Μετά από αυτήν εδώ την απαραίτητη εισαγωγή που κάναμε στη μνήμη, είναι χαμός.
1: Τι?
0: Γιατί τον γράφει ένα μεγάλο site που ήταν και ασυγχώρητο, Bird. Και παίρνουν από κάτω τα μηνύματα. Καλά, ρε, άσχετη λέει. Είπαμε, τάξη με τα ονόματα, αλλά είναι δυνατόν. Βάλτε ένα απλό γκουγκλάρισμα είναι. Για να μάθει το όνομά του πώ θα προχωρήσει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Έχουμε μια έτσι να χαλάμε τα ονόματα εδώ σε αυτή την
0: κουβέντα. Εντάξει, μου έρχεται.
1: Μα το Bird γράφεται με σκέτο. Γιώτα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιώτα, ρο, τάφ, πώ να το πούμε.
0: Εγώ το καταλαβαίνω να το προσαρμόσει λίγο στη γλώσσα σου το όνομα. Στο έχω πει, δεν λέμε ο πρίγκιπας Τσάρλς, λέμε ο πρίγκιπας Κάρολος. Δεν λέμε η βασίλισσα Ελίζαμπεθ, λέμε η βασίλισσα Ελισάβετ. Εντάξει, υπάρχει μια τέτοια τάση. Αλλά εδώ, εντάξει, είναι δολοφονία χαρακτήρα αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση το ίδιο το ένα με το άλλο.
1: Ποιο site, μεγάλο, δηλαδή αυτά τα συστημικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άντε ρε. Και δεν το δε εκεί κανένας.
0: Και έπεσε λίγο, εντάξει, μόνο, νομίζω τώρα. Πολλοί που ασχολούνται ξέρουν πως ασχολούνται με την. Απλά είδαν ένα όνομα εκεί πέρα, είδαν από ένα πετυχημένο συγκρότημα τώρα.
1: Σου λέει πάρα, χτύπα ξύλο κιόλα, σαν και δεν πιστεύω εγώ σε τέτοια δυσυδαιμονία.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ήταν ο Larry Bird, σου λέει ο άλλος.
0: Είναι πως το βλέπει ο καθένας. Δηλαδή, ο Roth. Ούλι Τζον Roth. Μεγάλος κιθαρίστας, ήταν ο Σκόρπιος από εκεί που το μάθαμε όλοι. Και όμως στη Γερμανία τον λένε Ούλι Γιον Ροτ. Δεν τον λένε Ροθ. Ούτε Τζον. Γιον Ροτ. Αν ρωτήσει τον λοιπόν, το λέει όπω του κάτσει. Αν μπα το πει στο Αμερικάνικο, μπα το πει και στο Γερμανικό. Ακούει πάντω και στα δύο. Γυρνάει.
1: Εντάξει, κανονικά έπρεπε να τον λένε Ροτ, όπω τον λένε εκεί πέρα.
0: Γυρνάει και στα δύο.
1: Μια και πήγε Γερμανία, αυτόν τον άνθρωπο που το είχαν διαλύσει και ζει ακόμη, βέβαια, δεν ξέρω αν είσαι ακόμα ή όχι για το Σουμάχερ. Πώς τον λέγανε στο μικρό το όνομα όλοι.
0: Ποιον δεν άκουσα τον.
1: Το Σουμάχερ, πώς τον λέγανε στο μικρό το όνομα.
0: Ποιον από τους δύο Σουμάχερ.
1: Αν δεν άκουσα την αρχή. Είπα μπορεί να ζει, είναι σε κόμμα ο άνθρωπος και τα λοιπά.
0: Το Μάικλ.
1: Ναι, Μάικλ τον λέγανε όλο. Μιχαλάκη. Πώς λέγεται ο κανονικά ο Σουμάχερ.
0: Πώς τον λέει τον Μιχάλη στα γερμανικά.
1: Μίχαελ.
0: Μίχαελ.
1: Μίχαλ Σουμάχερ.
0: Σωστά. Ναι, όμως ο καθένας προσαρμόζει το όνομα στη. Εμένα δεν με έχει πει ποτέ στο εξωτερικό, μα ποτέ κοντός. Κόντος, όλοι. Μίστερ Κόντα, όχι, Μίστερ Κόντα, γυρνάω, τι θα τσπώ. Κοντός, καθόμαστε να σκοτώνομαι. Βαριέσαι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Τα έχουμε σερβίρει όλα. Έτοιμα είναι, το μαγαζί είναι ανοιχτό. Πλούσιος ο μπουφές, γεμάτος καλούδια. Ελάτε εδώ να γίνετε κομμάτι της παρέας μας. Μπείτε μέσα, στείλτε μηνυματάκια. Ρωτήστε, αποκαλύψτε, σχολιάστε, τα πάντα όλα δεχόμαστε. Έχουμε διάφορους τρόπους για να έρθετε κοντά μας. Κλασικοί και αγαπημένοι όλοι, για παράδειγμα έχουμε το πενταψήφιο Τσερασπορ, την κονσόλα της News Phone. Πάτε στα μηνύματα, εκεί, στο κινητό εκεί που είναι τα μηνύματα. Γράφετε τη λέξη Sport, Sport με ελληνικούς ή αγγλικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή μικρά γράμματα, δεν έχει καμία σημασία, πεζά. Αφήνετε ένα κενό, αυτό έχει σημασία. Γράφετε το μηνυματάκι, στο στέλνετε στο 54162. Υπάρχει μια μικρή χρέωση 10-12 λεπτά του ευρώ για κάθε μήνυμα. Αν θέλετε να αποφύγετε, επιλέγετε άλλη μέθοδο επικοινωνίας, όπως είναι το Viber. Είναι η πιο αγαπημένη επιλογή σας. Το χρησιμοποιείτε πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα, από τις άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας. Είναι μια εφαρμογή, την έχετε σχεδόν όλο στο κινητό και αν δεν την έχετε, πολύ εύκολα την κατεβάσετε. Πολύ εύκολα, γρήγορα και απλά. Στέλνετε το μηνυματάκι σας και το διαχειριζόμαστε. Έχουμε το mail μας erasport@papaker.gr, το erasport μία λέξη χωρίς τα στο τέλος, και έχουμε και τη σελίδα μας στο Facebook Breakfast με Sport. Γράφτε το με ελληνικούς χαρακτήρες, γράφτε το με γκρίκλεις, γράφτε το με ξένους, με αγγλικούς, τα μας βρείτε, δεν χανόμαστε, και από εκεί πέρα μας ταγκάρετε και εύκολα μπορείτε να μας στείλετε πράγματα. Έχει πλάκι εδώ, νωρίς ο Βαλάντης. Τι λέει εδώ, Στο είχα πει, λέει, ότι για Χριστός να δώσει εξετάσεις ο Λουκάκης θα περάσει, λέει. Εγώ νόμιζα ότι θα τον κόβα στα θαύματα, αλλά τελικά πιστεύω ότι και στα θαύματα, λέει, θα περάσει, θα γράψει καλά. Γι' αυτό πρόσεξε, εμείς θα κάνει Ολυμπιακό, λέει. Πω, Παναγία βοήθω.
1: Παραλίγο να γίνει, την άλλη φορά το ρώτησα την περασμένη εβδομάδα. Αν ήσουν προπονητής του Ολυμπιακού, τι θα έκανες? Και λέει, θα έκανα αυτό. Άρα,
0: αν ήμουν άλλο προπονητής για Ολυμπιακός.
1: Δέχτηκε.
0: Άλλο προπονητής του Ολυμπιακού. Και ειδικά με μένα θα μεγαλουργήσει ο Ολυμπιακός. Οπότε καλύτερα με προσλάβουν, μια χαρά θα πάει. Λοιπόν,
1: ήταν ερώτηση άλλο. Παγίδα, αλλά δεν την πήρε καμπάρι. Έχει στείλει και εδώ. Δημήτρη λέει: όταν λείπει η γυναίκα από το σπίτι, έχει χαρά. Όταν λείπει ο Πελουκάκης, εντολή όχι. Όχι και Χρήστο, Μόρνη και στο Χρήστο. Στέλνει εσύ και στα δύο, ε.
0: Είναι. Σου λέει: άμα χαθεί από το ένα, θα με πετύχουν από το άλλο που θα πάει. Έχουμε τα αγόρι μας εδώ, Τάσο Λεμέζης. Γεια σου, Τάσο Λιγιό. Χαμογέλα λιγάκι, αγόρι μου. Έχω τη ματίνα είχα χθες. Χαμογέλα, για ένα χαμογέλα μέχρι εκεί ήταν. Χαμογέλα λιγάκι. Άντε, μπράβο.

0: Φαντάζομαι θα είναι στην κονσόλα των ήχων και σήμερα. Θα παίξει με τα κουμπάκια για να φτάνει καθαρός ο ήχος. Ο ήχος της αλήθειας, να ξέρεις. Φωνή της αλήθειας. Καθαρός στα αυτιά σας. Μέσα στο στούντιο, μέσα στη γυάλα, μπροστά στο μικρόφωνο της Ερασπόρ για περίπου 2 ώρες. Από τις 6 και κάτι που ξεκινάμε μέχρι τις 8. Θα σολάρει τα αγόρι μας, Δημήτρης Λουκάκης, με συγχωρείτε εμένα. Κρυστάω κοντά, άμα μου επιτρέπει, θα μιλάω. Άμα δεν μου επιτρέπει, κάθομαι στην γωνία μου και περιμένω να ακούσω, να γίνω πιο σοφός. Έχουμε πραγματάκια, έχουμε μπόλικα πράγματα να συζητήσουμε. Έχουμε... Θες, δεν είχαμε κάτι άμεσα αγωνιστικό δικό μας. Σήμερα έχουμε ένα μεγάλο γλέντι, έχουμε τρεις ομάδες μας στα play-off Europa League και Conference League. Προχθές είχαμε και την ΑΕΚ.
1: Μακάρι να είχαμε στη League Face που πήγες να πεις.
0: Ναι, ναι, μακάρι. Είχαμε όμως χθες κάποια προκληματικά που λίγο πολύ μας ενδιαφέρουν εμέσως. Γιατί εκεί που δεν την περιμέναμε έρχεται καλπάζοντας η Νορβηγία. Οι Νορβηγοί που ξεκίνησαν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες βαθμούς πίσω από εμάς, τουλάχιστον 6.000-7. Έτσι όπως πάνε, αν βάλουν δύο ομάδες στο Champions League, δηλαδή πάρουν 1.200 από τη μία και 1.200 από την άλλη, και αποκλείσει η Brandon Bauk, ένα τσούπ θα μας κάνουν. Εδώ θα, εκεί που τους κοιτάγαμε, είναι σαν να τρέξει μια κούρσα να βλέπεις μόνο τον μπροστινό, λες να τον περάσω, και στο βιράζ σου έρχεται από την εξωτερική ο άλλος και δεν κατάλαβε πού σου ήρθε. Λες, τι έγινε, ρε παιδιά. Πότε ήρθε τούτος. Το Μαρτίνα, κοιτάμε τώρα και την Νορβηγία μετά από τη διπλούρα που έκανε χθες από τον Κλιπτ.
1: 3-1.
0: 3-1 είναι σχεδόν σίγουρο, πρέπει να το θεωρήσουμε σχεδόν σίγουρο, δεν λέμε δεδομένο, ότι θα περάσει και θα μπει αυτή η Δημήξη. Και οι Βίκινγκ προχθές είχαν 2-0 από την. Πού ήτανε, Δυναμό Ζάγκρεπ. Και το έκανε 2-2 και έχει τρεβάσει την έδρα της. Οπότε αν βάλει δύο ομάδες στο Champions League, είναι μπόνους μεγάλο. Η διαφορά θα κοπεί στη μέση. Βάλε και στο λογαριασμό το συναπάντημα του ΠΑΟΚ με την Μπραν, αν και εφόσον δεν πάει καλά για μας και εμείς με λιγότερες ομάδες και συνεχίζουν να Νορβηγοί με 5, δεν μας βλέπω και πάρα πολύ καλά. Άλλου τα κακαρίσματα, αλλού γεννούν οι κότες. Καρίζουμε εμείς ότι θα φτάσουμε Κροάτες και Πολωνούς και θα τους ξεπεράσουμε, αλλά μην μας την κάνουν τη ζημιά από πίσω οι άλλοι. Θα τα πούμε όλα αυτά, το πάτσι, επειδή το πήρε το ματάκι μου πριν από λίγο. Δεν την έβλεπα πουθενά την Νορβηγία και βλέπω απειλή η Νορβηγία. Λέω πώς διάλογο απειλή. Μένω μέσα, διαβάζω, λέω αμάν. Αμάν. Έχουμε διάφορα θεματάκια να συζητήσουμε. Ποδοσφαιρικά, χθες είχαμε κάμποσα παιχνίδια. Όχι πολλά. Κυρίως για τα προκριματικά του Champions League. Σήμερα έχουμε το κυρίως μενού. Πάρα πολλά μάτς. Παιδιά, χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και σε επίπεδο Europa League και σε επίπεδο Conference League. Όρεξη να έχετε, να καθίσετε να βλέπετε. Έχει ατελείωτη λίστα αγώνων. Είπαμε τρία ελληνικά παιχνίδια, τρία παιχνίδια ελληνικών ομάδων στο δικό μας μικροσκόπιο. Όλα μαζεμένα στην ίδια ώρα μέσα. Όταν πάνω στο άλλο, θα έχει και αυτό τη γλύκα του, γιατί ξεκινάμε 9:15 με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Τούμπα. Συνεχίζουμε 9:00 στο Παγκρίτιο με τον Όφη να υποδέχεται την Τζέσκα Σόφιας και κλείνουμε 9:30 ώρα έναρξης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Χράτζετς Κράλοβε. Και οι τρεις συμπτωματικά γηπεδούχοι. Η Ρεβάνς βέβαια την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη. Το βράδυ θα ξέρουμε πόσες ομάδες δικές μας θα έχουν μπει στη League Face. Έχουμε σίγουρα τρεις. Δεν ξέρουμε παρά μόνο για τον Ολυμπιακό 100% ότι θα είναι σε ποια διοργάνωση μετέχουν. Ο Ολυμπιακός, ό,τι και να γίνει από τη στιγμή που δεν πέρασε την Αλκμαρ, αυτή νίκησε και εύκολα 3-1 εκτός έδρας η Bodo Glimt. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει League Face του Europa League και από εκεί πέρα εξαρτάται τι θα κάνει. Αν περάσει τη Λεύσκη, συνεχίζει και μπαίνει League Face του Champions League. Ιδάλλως θα συναντήσει και αυτή τον Ολυμπιακό στην League Face του Europa League, όπου μπορεί να έχουμε και τριπλή ελληνική παρουσία, δεν το ευχόμαστε, δηλαδή θέλουμε η ΑΕΚ να προχωρήσει. Στην περίπτωση που όφη περάσει την Τσεσκά, θα είναι και αυτό στη League Face του Europa, εκτός κι αν μείνει απ' έξω, οπότε θα πάει να βρει τους άλλους δύο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, εφόσον αυτοί βέβαια ξεπεράσουν τα δικά τους εμπόδια και μπουν και αυτοί στη League Face. Έχουμε δηλαδή αρκετά πράγματα μπροστά μας, αρκετό ανακάτεμα, αρκετά ερωτηματικά. Το καταρχάς καλό σενάριο είναι να συνεχίσουμε με 5-5 ομάδες, να μην έχουμε καμία απώλεια. Και το ιδανικό θα είναι να μπει η ΑΕΚ στο Champions League, να παραμείνει ο Όφη στο Europa και να έχουμε με αυτό το σενάριο και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Conference.
1: Έχουμε έναν, θα τα πούμε στα γρήγορα όλα γιατί είναι και 20.
0: Χειρουργείο το αγόρι.
1: Ρίξη έσω μηνίσκου. Εντάξει, τώρα έτσι όπως έχουν γίνει κάνα 2,5 με 3 μήνες τα μήνυα απ' έξω, δεν είναι αρθροσκόπηση.
0: Δεν είναι καλό, ρε φίλο όμως. Όπως και να μην ξεκινήσει τώρα ένα τραυματισμό και ειδικά γόνατο τη σεζόν, δεν είναι και καλό. Δεν το λες και τι καλά που είναι.
1: Θα χάσει τους πρώτους αγώνες του Τσεβρολίγκα και του Ελληνικού Πρωταθλήματος.
0: Το είδες με τον Κάτι.
1: Περίμενε, να πούμε λίγο. Walk-up, να πω και τον walk-up για να είμαστε στο μπάσκετ.
0: Όχι, επειδή μιλάμε για τραυματισμό, για να δεις πώς έγινε, πόσο περίεργο. Κάθε χρόνο παραδοσιακά η Juventus κάνει ένα παιχνίδι πριν ξεκινήσει η σεζόν. Η πρώτη ομάδα με την Next Gen. Την K19, την K20, τους μικρούς της ομάδας. Η είσοδος ανοιχτή για το κοινό, γεμάτο γήπεδο και κατά τα παραδοσιακά, με το που τελειώνει το παιχνίδι, μπουκάρει ο κόσμος μέσα και πάει και αγκαλιάζεται με τους παίχτες, τις φωτογραφίες και τα σχετικά. Και τρέχει, δείχνει έναν.
1: Το βίντεο είναι ιστορία. Ναι. Περιέγραψε το.
0: Είναι ο τύπος λοιπόν, τον έχει κεντράρει η κάμερα, λες και ξέρει τι θα γίνει. Γιατί έχει πηδήξει την εξέδρα, πρώτος πριν ακόμα στο εξωγητή. Και τρέχει φουριόζος να πάει να αγκαλιάσει πρώτος τους παίχτες και την ώρα που πλησιάζει κοντά στον Κάτι, γλιστράει και του κάνει παιδιά ένα μυθικό τάκλιν.
1: Δολοφονικό, ρε.
0: Τον σηκώνει στον αέρα, σκάει κάτω τραυματίας 2 μήνες έξω. Δεν υπάρχει δηλαδή εδώ πράγμα. Μπορεί να μείνει μέχρι και 2 μήνες. Σίγουρα χάνει τα πρώτα παιχνίδια. Αλλά είναι, λέει, ήταν τόσο βίαιο το χτύπημα από τη γλίστρα που φάγει ο άνθρωπος και πήγε και έπεσε με τα 2 πόδια πάνω, να τραυματίσει από τάκλινο παδού που γλίστρισε.
1: Δεν υπάρχει
0: αυτό το πράγμα.
1: Έτσι όπως έφυγε, μπορούσε να του σπάσει καμιά κνήμη και περώνει. Ήταν δηλαδή, γλίστρισε και πήγε κανονικά. Λοιπόν, ο ΟΚΑΠ αρνήθηκε να επιστρέψει από τις ΗΠΑ για την σημερινή πρεμιέρα των προπονήσεων στον Ολυμπιακό. Βαθαίνει το χάσμα.
0: Ανέβασε ένα βιντεάκι που τον δείχνει να γυμνάζεται μόνος του σε ένα κλειστό.
1: Θα πούμε στη συνέχεια τι γίνεται, τι θα μπορούσε να κάνει ο παίκτης, τι θα μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός. Κατά την άποψή μου, βέβαια, που είδα κάτι ποσά και είδα κάτι τέτοια. Καλαμάτα 4-2 τον Πανετολικό. Προκρίθηκε στη League Face. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Η Κηφισιά, Πανσεραϊκός Πανθρακικός Αϊσέρες 2-1. Νέστος Χρυσόπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Ο Νέστος προκρίθηκε και Νίκη Βόλου Πανιώνιος στα πέναλτι πήγε αυτό το παιχνίδι. 3-1 η Νίκη Βόλου.
0: Χαρές ο Γιαννάκος.
1: Θα έχουμε την ερχόμενη Τρίτη, σε 5 μέρες δηλαδή, την κλήρωση στη Γλυφάδα της League Face, το Κύπελλο Ελλάδας, με συμμετοχή 16 ομάδων μοιρασμένων σε 4 γκρουπ δυναμικότητας. Βέβαια, έχουμε ένα παιχνίδι, Ελλάς Σύρου Μαρκό, το εκκρεμεί μόνο αυτός αγώνας, ο οποίος θα γίνει την Δευτέρα. Μαζεύτηκε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Έκανε μια δήλωση ο Θανάσης ότι δεν μας περνάει από το μυαλό, όχι μόνο ο Θανάσης, και ο Μίτογλου και ο Ντόρσεϊ και τα λοιπά, αλλά θα πω του Θανάση ότι δεν μας περνάει καν από το μυαλό ότι θα μείνουμε εκτός. Και άντε να πούμε και το Μίτογλου που τη διάβασα χθες, δεν κοιμήθηκα τελικά χθες. Αυτό είναι, ρε φίλε, τώρα σταματάω τις ειδήσεις, ότι ο ανθρώπινος οργανισμός, φίλες και φίλοι, δεν είναι ρομπότ. Δηλαδή άμα μπλέξεις, και έφυγα και πιο νωρίς από όλους. Αλλά μέχρι να πάω, έκανα 44 λεπτά να πάω. Και τι γίνεται, πάω προς τα εκεί. Περνάω μπροστά από ένα μαγαζί. Όπως είμαι με ανοιχτό παράθυρο, χαιρετάω τα παιδιά. Πού είσαι, ρε, κατέβα. Άντε να κατέβω. Πέρασε ένα μισάωρο εκεί. Μου βάλανε και ένα ψιλικοκό ποτάκι. Εκεί έξω από το μαγαζί. Δεν μπήκα μέσα. Πάω στο σπίτι. Μέχρι να κάτσω, να βγάλω τα πράγματα. Γιατί λείπα και 2 μέρες. Να τα ξαναβάλω μέσα και τα λοιπά. Τελείωσε. Δεν κοιμήθηκα.
0: Είχα πει στη γυναίκα μου θα κάνω τον ερωχήτη, γύρισα πίσω, βρήκα και πέρα μια στίβα πράγμα. Μέσα στη νύχτα, γράχα, γούρχα, γράχα, γούρχα, μη φοβαντόβλα πρωί. Έχει
1: πλυντήριο πιάτο,
0: ναι. Έχει κατσαρόλες και τέτοια, πολύ πράγμα. Και όλη τη νύχτα έτριβα. Τι να κάνω μετά, πού να κοιμηθείς. Ήρθαμε εδώ πέρα με ένα μάτι γαρίδα.
1: Ναι, δηλαδή δεν είμαστε ρομπότ. Και πήγε σε ρί, μέχρι να κοιτάξει το ρολόι να κάνει να ράνει. Είχε πάει η ώρα 4 παρά. Αφού 4 και μισή τα χτύπησε το ξυπνητήρι. Λοιπόν, τι έλεγανε, και ο Μίτογλου χαρακτήρισε ζωή θανάτου το παιχνίδι. Α, ο Ολυμπιακός πήρε τον Νίκο Πλώτα, και λέμε για μπάσκετ, 22χρονο γκάρντ από τον Προμηθέα. Το είχαμε πει, το είχαμε βάλει και στο δελτίο ειδήσεων και την περασμένη εβδομάδα, ότι τον βολιδοσκοπεί, έχει κάνει τις πρώτες επαφές κτλ. Και το ένα και το άλλο. Πετρούνιας, τον κοίταγα στις ειδήσεις, άνετη πρόκριση 14.400 βαθμούς. Στην τελική οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανώνυμης Γυμναστικής γίνεται εκεί στο Ζάκρεπ. Πρεβολαράκι, Σίσκος, η σημειοφόρη σήμερα της ελληνικής αποστολής στην τελετή ανεξτρών μεσογειακών αγώνων εκεί στο Τάραντο της Ιταλίας. Έχουμε πολλούς αθλητές εκεί και αυτό μου αρέσει. 227 αθλητές.
0: Μια μικρή Ολυμπιάδα.
1: Μπράβο. Και η πρεμιέρα θα γίνει στη μία το μεσημέρι. Παίζει η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών με αντίπαλο το Κόσοβο στο Μπρίντιζι.
0: Παλιά είχε μια έγκλη όταν κάναμε Ολυμπιακούς Μεσογειακούς Αγώνες και πολλοί κόσμος πήγαινε και εμείς καλύπταμε με αποστολές, με συνδέσεις και τέτοια. Τώρα έχει ξεφτύσει αυτή η διοργάνωση. Ναι, μεν έχει πολλούς αθλητές, αλλά το ενδιαφέρον του κόσμου περιορισμένο και δεν θεωρείται πια μεγάλη επιτυχία η κατάξυση του μεταλλίου. Παλιά έπαιρνε μεσογειακό μετάλλιο και ήταν, ρε παιδί μου, το πιο κάτω από το ευρωπαϊκό. Ήταν πολύ δυνατό μετάλλιο. Το έχει ο άλλος και το καμάρωνε. Τώρα είναι λίγο.
1: Παλιά ήταν και το βαλκανικά πρωταθλήματα.
0: Το βαλκανικά, εδώ θυμάσαι Καραϊσκάκη γεμάτο.
1: Φοβερά. Και κόσμο. Στο ποδόσφαιρο, αλλά και στα υπόλοιπα, στο Στίβο και τέτοια. Επίσης, επειδή έχω κάνει διευθύνση επικοινωνίας σε μια διοργάνωση που ήταν σαν μικρή Ολυμπιάδα, μεγάλη διοργάνωση ήταν και τα Island Games. Τότε είχα. Και με καλέσανε και έγινα εγώ επικεφαλής, τέλος πάντων. Ήταν σαν, σαν Ολυμπιακοί αγώνες. Είχαν γίνει στη Ρόδο. Δηλαδή, και μην νομίζετε ότι δηλαδή, ήταν μικροί, διότι ξέρω εγώ, ο Κατοστάρης που είχε 991, ξέρω, ήταν από ένα νησί της Σκωτίας. Και δηλαδή, μεγάλοι αθλητές. Και αυτά βέβαια έχασαν την έκκληση, δεν ξέρω καν αν κίνονται πλέον τα Island Games. Λοιπόν, τι έλεγα, και με το Κόσοβο και η δεύτερη ομάδα, εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών, 9 η ώρα αυτή. Diamond Link R2 Sports στις 7 η νέα κόντρα Ντουμπλάντιτς Καραλή για την πρωτιά στο επικοντό. Θα είναι και εκεί και ο Μίλτος Τετόγλου. Και τι άλλο. Η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε τη Μάλαγα με 2-0. Είδα τα στιγμιότυπα χτες εύκολα και μου φαίνεται και ένα παιχνίδι σήμερα. Βαγεκάνο Αλαβές, αλλά θα το δω σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Καλά μου λέει ο Τάσος. Για να προλάβουμε και το δελτίο, γιατί είναι και μεγάλο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινάμε. Την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση κατά του Ιράν, να ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 10 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, δύο μόλις ημέρες, αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος Χαλκιδικής υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, νότια υπηρετικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 νεκροί και 24 τραυματίες τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσαμε. Αφού τελειώσαμε, είπαμε όλα για τα αθλητικά. Τι διάβασα πρωί-πρωί, εκεί γύρω στις 4 και 10. Μπαίνω να κάνω μια βόλτα στο CNN, που λέω εγώ στο CNN, να δω τι γίνεται. Αυτό με τον Τραμπ, που καλή ώρα το πάνε στις ειδήσεις και τα λοιπά. Είχε κάτι άλλες ειδήσεις. Και βρέμε μια είδηση για οστά Χάρβαρντ, έγραφε ο τίτλος. Λέω τι έγινε. Και τι έγινε όταν είναι παιδιά. 53 εκατομμύρια δολάρια πρέπει να καταβάλει το Χάρβαρντ για τη διευθέτηση των αγωγών που καταδέθηκαν από συγγενείς που δόριζαν, είχαν δωρήσει τα σώματα των αγαπημένων τους προσώπων εκεί στην ιατρική σχολή του Χάρβαρντ για να κάνουν εκπαίδευση νέοι γιατροί. Και τελικά τα έπαιρνε ένας τα σώματα. Κατάλαβαν αυτή χρόνια αργότερα ότι είχαν κλαπεί από το νεκροτομείο και πουλήθηκαν στη συνέχεια στη μαύρη αγορά από τον πρώην υπεύθυνο του νεκροτομείου.
3: Ένα τύπο εκεί. Σκηνικό.
2: Ναι.
3: Βλέπω αυτά ντοκιμαντέρ για αυτό το θέμα.
2: Και θυμήθηκα το εξής. Ένα κολλητάρι μου, ο οποίος είναι γιατρός, και μου έλεγε, ρε Δημητράκη, Λουκά με λέγανε και με λένε ακόμη δηλαδή όλοι οι συμμαθητές μου, γιατί κόβαμε τα επίθετα. Ρε Λουκά, άσε λέει, μακάβρια πράγματα. Όσοι δεν δηλώνονται νεκροί και ψάχνουν να βρουν, ξέρεις, αυτοί που δεν, κάτι που έχουν μπλέξει με ναρκωτικά, κάποιοι άστεγοι, κάτι αυτό, που δεν ξέρουν από πού κρατάει η σκούφια.
3: Δεν αναζητεί κανείς το.
2: Ναι, δεν τους αναζητεί κανείς. Τους στέλνουν εκεί σε ιατρικές σχολές τις δικές μας, έτσι γινόταν η ιστορία. Για να κάνουν εκπαίδευση οι δικοί μας οι γιατροί. Και μόλις διάβασα αυτό με το Χάρβαρντ, εντάξει τώρα οι συγγενείς τα δίνανε, αποφάσισαν να τα δώσουν για να βοηθήσουν το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο και καλά του κόσμου. Και λέω, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
3: Έχει μακάβρη ιστορία, εγώ θυμάμαι παλιά.
2: Αυτός εργαζόταν στο νεκροτομείο, να σου πω, να τελειώσει έτσι, στο νεκροτομείο του Χάρβαρντ, γιατί μπορεί να πει ο άλλος πόσο καιρό ήταν. Ήτανε 3 δεκαετίες. Και τα πούλαγε. Και έφαγε 8 χρόνια για φυλάκιση, για κλοπή και πώληση οργάνων. Αλλά 8 χρόνια τι να με έχει οικονομήσει.
3: Τώρα όμως πρέπει το Χάρβαρντ πρέπει να στάξει.
2: Καλά τόσα, ναι.
3: Πόσα εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Τα οποία 53 δολάρια είναι μια
2: σταγόνα.
3: Ναι. 53 εκατομμύρια δολάρια είναι μια σταγόνα των Αγγλών σε σχέση με το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ. Το διάβασες?
2: Όχι, αυτό δεν το είδα.
3: Παιδιά, οι Αμερικάνοι έχουν φτάσει ήδη τα 43, ξεπέρασαν, σπάσαν το φράγμα των 43 εκατομμυρίων δολάριων που είναι το δημόσιο χρέος τους. Και είναι, λέει, το πολύ ανησυχητικό είναι ότι προστίθεται κάθε πεντάμινο πια, εξάμινο, ένα τρισεκατομμύριο. Δηλαδή σε 6 μήνες θα είναι 41, σε ένα χρόνο 42, έτσι όπως πάει. Έχει χαθεί τελείως η μπάλα. Χαμός. Και φαντάζομαι εμείς φωνάζουμε, πήγαν να μας κάνουν ντου, παπαντού, μνημόνια, να μας πάρουν την Ακρόπολη, να μας φυλακίσουν για 400 δισεκατομμύρια.
2: Ακούστε.
3: Ψώρο δισεκατομμύρια.
2: Ναι, καλά, εντάξει. Αυτό το λένε τώρα κάποιοι, ότι εγώ τελείωσα λογιστικά, ότι οι Αμερικάνοι κόβουν λεφτά. Που είναι, ξέρετε, όποιος ασχολείται με τα πετροδόλαρα, που λέμε, με τα δολάρια, έχει μια άνεση να κόψει και χρήμα. Ναι, αλλά και λεφτά να κόβεις, υπάρχει πρόβλημα στο οικονομικό ισοζύγιο μιας χώρας. Δεν λέμε, α, κόβουμε λεφτά, αυτή έχει χώρα. Ένα αυτό. Και δεύτερον, σε θυμήθηκα χτες, τώρα δηλαδή το πρωί, και την, με την Πορτογαλία που λες και τη μικρή που έχει στην Πορτογαλία. Το ξέρεις ότι χτες ψηφίστηκε νόμος ότι δεν πρέπει να φοράνε μπούρκα και να καλύπτουν το πρόσωπο οι γυναίκες.
3: Στην Πορτογαλία.
2: Ναι, απαγορεύεται.
3: Όπως στη Γαλλία, το πράγμα έχει γίνει.
2: Ναι.
3: Και στη Γαλλία.
2: Το απαγορεύσαν χτες. Γιατί οι μουσουλμάνες που φοράνε αυτό το μπούρκα ή νικάμπ, έτσι λέγεται, ας πούμε. Και τα λοιπά. Και όπως είπε και. Εδώ έχει και ένα δίκιο αυτός ο πρόεδρος, δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε, Σεγκούρο και τα λοιπά. Ότι το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και της επικοινωνίας των ανθρώπων. Και πρέπει να φαίνεται. Και εντωμεταξύ, δεν φαίνεται. Για τον Α ή Β λόγο κάποιες δεν το δείχνουν από εκεί. Και άμα δείτε καμιά τύπου κάτι βιντεάκια σε κάτι συνευρέσεις που για πότε σηκώνουν την μπούρκα, σε χρόνο τετέ.
3: Δεν έχεις δει το σκηνικό στο νεκροτομείο? Δεν το έχεις δει? Έχουν φτιάξει ένα βιντεάκι για κλάμα πολύ. Είναι η γυναίκα νεκρή, φωνάζει τον άντρα για αναγνώριση. Κατεβάζω το σεντόνι και βλέπει.
2: Μου την πάει το τσίνο.
3: Όχι, λέει, δεν είναι αυτή, δεν είναι αυτή. Και την ώρα που κάνει ο νοσοκόμος και σηκώνει το σεντόνι και το βάζει μέχρι τη μύτη και φαίνονται μόνο τα μάτια. Α, κάνει αυτό η γυναίκα μου. Μόνο τα μάτια έβλεπε. Κλάμα, πέφτει κάτω. Αυτή είναι, λέει. Ρε, τι τραβάμε. Εντάξει. Λέγαμε πριν για τον Γουόκα, που έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε σημείο να είμαστε κουραστικοί και καμιά φορά τσακωνόμαστε και με κόσμο που σου λέει τα συμβόλαια, το εδώ και εκεί και τ' άλλο και τα λοιπά. Παιδιά, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, ότι αν ένας παίκτης έχει αποφασίσει να την κάνει, δεν τον κρατάς ούτε με 10 έγκυρες. Είδατε την ιστορία του Γουόκα με τον Ολυμπιακό, γίνει πόλεμος των Ρόους και κάτι τέτοιο πάει να γίνει τώρα και με την Ατλέτικο Μαδρίτης και τον Άλβαρες, ο οποίος Άλβαρες διαμήνυσε στη διοίκηση των Μαδριλών ότι αυτός δεν ξανακατεβαίνει στις προπονήσεις αν δεν το δώσει στην Μπαρτσελόνα. Οι άλλοι του λένε ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030, το έχει υπογράψει, παίρνει πάρα πολλά εκατομμύρια, και του είπαν ότι ο μόνος τρόπος για να φύγεις είναι να πληρωθεί ρήτρα 500 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτός λέει, έτσι είστε, εγώ δεν ξανακατεβαίνω. Του έστειλε φιρμάνι χθες ότι εγώ δεν κατεβαίνω στις προπονήσεις. Πάπαλα. Η Μπαρτσελόνα θέλει να πάρει τη μισή εθνική Αργεντίνη, έτσι. Κάνει πρόταση για τον Λαουτάρο Μαρτίνες και μέχρι στιγμής τρώει και από εκεί πόρτα. Εντάξει, λογικό. Θα πρέπει να πληρώσει κάτι παραπάνω.
2: Δεν ξέρω εγώ, Λαουτάρο, δεν μου γεμίζει το μάτι για τόσα λεφτά, ρε παιδιά. Δικιά μου εκτίμηση. Ναι. Όχι επειδή δεν έπαιζε και βασικός. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν μου γεμίζει για τόσα χρήματα. Νομίζω ότι
3: έχει ξεφύγει. Η Ίντερ λέει ότι δεν πωλείται, δεν μπαίνει σε διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα. Ήδη είναι εκεί στα 28 το 8 χρόνια. Έχει γράψει 376 συμμετοχές, έχει πετύχει 175 γκολ, είναι πια αρχηγός της κτλ. Αλλά δεν θέλει η Ίντερ να συζητήσει το ενδεχόμενο παραχώρησης του. Δεν ξέρω σε τι νούμερα. Για τον Άλβαρες είναι τα 500 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν έχει ρήτρα ή ποια είναι τα νούμερα κτλ. Εδώ τουλάχιστον το κομμάτι που διάβασα εγώ δεν αναφέρεται κάτι σχετικό. Τονίζεται όμως ότι η Μπαρτσελόνα έχει βγει στην αγορά. Θέλει να πάρει τη μισή εθνική Αργεντινής. Αυτή πήγε πάει στο τελικό.
2: Ναι. Θοδωρή, εδώ λες ότι έβαλε τον γκολ, άρχισε να βάλει τον γκολ Ατλέτικο κτλ. Αυτό λέγαμε με τον Χρήστο.
3: Το 70, αλλά είχε πολλές ευκαιρίες όμως.
2: Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες και αν θέλεις, γιατί πολλά παίζουν. Να είναι, θυμάστε τι λέγαμε τον Ολυμπιακό, το Μεντιλίβαρ, που ο Ολυμπιακός ήταν μέχρι το 60, έπαιξε μπαλίτσα και αυτά, ήταν μπροστά 1-0 και μετά πήγε να σκάνει παίχτες με την πιεστική άμυνα, αυτή την επιθετική που παίζει πώς τον έλεγε ο πρωταθλητής, ο Σοφός Βάσκος. Και έγινε αυτό. Με το που άλλαξε ο Σιμεώνε τρεις παίκτες, άλλαξαν και τα πάντα. Δηλαδή Είναι αυτό που λέμε. Πρέπει να έχεις τον πάγκο παίχτες που θα φέρουν και θα το καταφέρουν. Λοιπόν, και θα καταφέρουν.
3: Ένα θεματάκι που θέλω να συζητήσουμε. Περίμενε, βάζει τον WOCAP πιο μετά. Ένα θεματάκι που θα συζητήσουμε. Μου κάνει εντύπωση πια πώς έχουν ξεφύγει τα νούμερα. Εντάξει, εγώ είπα, δεν είμαι από τους τύπους που θα κάτσουν να φάνε τη ζωή τους παρακολουθώντας το γαλλικό πρωτάθλημα. Οπότε δεν γνωρίζω το παραμικρό για έναν κύριο που αγωνίζεται στην Στρασμπούρ. Είναι Βέλγος και ονομάζεται Diego Moreira. 22 χρονών, μεσοεπιθετικός, για τον οποίο δαπάνησε η Μίλαν 50 εκατομμύρια ευρώ να τον αποκτήσει. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή που κάνει στην ιστορία της η Στρασμπούρ, με πιο ακριβή πώληση. Και μέχρι εδώ λες καλά, εδώ έχουμε φτάσει πια στο σημείο. 18χρονα παιδιά στην Premier League να αλλάζουν φανέλα με 40, με 30, με 50 εκατομμύρια. Και μπαίνω και βλέπω, ρε παιδί μου, τα στατιστικά. Λες μια πρώτη εικόνα για κάποιον που δεν ξέρεις, είναι μια στατιστική απεικόνηση. 22 χρονών. 42 συμμετοχές, γεμάτη χρονιά δηλαδή. 5 γκολ, 9 assist. Από τα 5 γκολ τα 3 είναι με πέναλτι, π.χ. σου λόγο. Πληρώνει 50 γκολ, 50 εκατομμύρια ευρώ. Για ένα παίχτη με ουσιαστικά πολύ μικρό αποτύπωμα σε μια μικρή ομάδα και ένα, εντάξει, καλό πρωτάθλημα μένα, αλλά δεν είναι και τίποτα φοβερό και τρομερό. Δηλαδή αυτός αν πάει στο επίπεδο της Μίλαν, που είναι τελείως διαφορετικός ανταγωνισμός, πόσα γκολ και πόσα εσείς θα κάνει?
2: Δεν ξέρω.
3: Άμα στο πιο χαμηλό επίπεδο του Στρασμπούρ, σε 42 παιχνίδια, έχει μόνο 5 γκολ και 9 assist.
2: Αυτό σου, δεν ξέρω.
3: Και 50 εκατομμύρια πληρώνει, δηλαδή για αυτά τα πράγματα 50 εκατομμύρια.
2: Ενώ ο Λαουτάρο έχει παραγωγικότητα και τα λοιπά, αλλά δεν
3: είναι. Λαουτάρο είναι άλλη περίπτωση.
2: Ναι,
3: είναι 8
2: δεν
3: χρόνια τώρα
2: και τα λοιπά.
3: Είναι διαφορετικό αυτό.
2: Πήρε ο Ολυμπιακός τώρα, μιλάμε για πιτσιρικάδες, αυτόν τον Αρμάντο Γκοντζάλες, το είπαμε. 8,5 εκατομμύρια.
3: Ο οποίος είναι φίλε όμως Παστελόνι. Αν δεις τα νούμερα του, 24 γκολ έβαλε πέρυσι.
2: 8,5 εκατομμύρια συν 2 λέει συν και θα έχει και 20% ποσοστό μεταπόλησης. Και έγινε, έχει γίνει στην ομάδα ότι έγινε με τον Κωνσταντέλια εδώ. Επειδή ένα τύπο. Ο οποίος και καλά, επειδή Παστελόνι είναι καλός παίχτης, είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι αγαπητός στον κόσμο. Κάνανε η φιλαθλική της Τσίβας, πως λέγεται η ομάδα.
3: Σίβας Γουαδαλαχάρα.
2: Ναι. Ιστορία.
3: Εκεί όμως έχεις μια δικαιολογία. Βλέπεις ότι έχει βάλει 24 γκολ το παιδί σε ένα χρόνο, που είναι πολλά γκολ. Έπαιξε και εθνική Μεξικού, δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκε, αλλά ήταν στην αποστολή του Μεξικού για το Μουντιάλ. Και είναι 23 χρονών, 2 χρόνια επαγγελματική τη καριέρα και έχει και πέρυσι βάλει πολλά γκολ και φέτος.
2: Και του κάνει πενταετές δηλαδή το, θα το
3: δηλαδή λες λογικό είναι, ρε φίλε, δίνει 10 εκατομμύρια.
2: Τον πουλήσει και αυτό να είναι καλά.
3: Ναι, λογικό.
2: Και πενταετές του κάνει. Ένα χρόνο, δύο, θα τον τσιμπήσουν από την Ευρώπη.
3: Αν πάει καλά, ναι, φυσικά. Αλλά τώρα μου κάνει εντύπωση, δίνει ο άλλος 50 εκατομμύρια για κάποιον που έχει λέει. Αυτό το είχα πει για το ΣΑΠ που δεν τον ήξερα, αυτό που είναι Ολυμπιακός. Λέει το νέο ταλέντο του αυτό και τα στατιστικά του 2 γκολ, μία assist. Δηλαδή, άμα σε ολόκληρο πρωτάθλημα, σε μια ολόκληρη σεζόν, έχει κάνει με τη Φαμαλικάο 2 γκολ και μια assist. Πώς διάλεξε το κορυφαίο πρωτάθλημα, πώς το λένε, ένα κορυφαίο ταλέντο της Πορτογαλίας. Μου κάνει εντύπωση. Σε αντιπαράθεση τώρα με αυτόν εδώ πέρα που βλέπεις τα νούμερα του και λες εντυπωσιακά.
2: Πάντως, ο ΣΑΠ που μπήκε μέσα και έπαιξε ένα ημίχρονο γιατί δεν ακούγεται.
3: Δεν λέω, ρε παιδί μου, πολύ καλό μπορεί να είναι, αλλά τα νούμερα, μια και μιλάμε για data, γιατί σήμερα πια μα τα έλεγε ο Ναούμης προχθές ότι οι περισσότερες ομάδες πια δεν πάνε στον παραδοσιακό τρόπο επιλογής παιχτών, δηλαδή να στείλουν άνθρωπα να τον δει σε 2-3 παιχνίδια, να δουν τι κάθε θέση. Πάνε κατευθείαν data, πληροφόρηση, νούμερα. Πες μου νούμερα, πόσα λεπτά παίζει, τι assist έχει δώσει, στο τελευταίο τρίτο τι πάσες εύστοχες έχει, πώς ανακτήσεις έχει, τι κερδίζει μονομαχές και τα βάζουν σε ένα φίλτρο και βγάζουν. Μου κάνει, δεν μου κάνει. Στατιστικά. Τα στατιστικά τώρα δεν υποστηρίζουν 2 γκολ, μία assist σε ένα πρωτάθλημα ολόκληρο. Δηλαδή οι άλλοι που έχουν 10 γκολ και 15 assist, τι είναι? Αν είναι κορυφαίο ταλέντο. Είναι λίγο σύνθετο το παιδί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι το ποδόσφαιρο. Καμιά φορά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
2: Και ο Κάσερες, καλός παίκτης είναι, από ό,τι διάβαζα χθες, υπάρχει μια εμπλοκή με την Τουλούζ. Και ο Ολυμπιακός αποφάσισε να δώσει ανταλλάγματα, έλεγε ένας συνάδελφος, ο οποίος ξέρει πρόσωπα και πράγματα βέβαια, για Ρεμτσούκ Σιπιόνι. Δηλαδή καλούς παίκτες. Για να τον φέρει. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Πάμε τραγούδι. Είπαμε Frank Beard, επί χρόνια drummer των ZZ Top. Πέθανε σε ηλικία 77 ετών. Ο μόνος που δεν είχε γενιάδα, μακριά γενιάδα από το συγκρότημα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του συγκροτήματος.
3: Το πιο κλασικό της, νομίζω. Thank you.
4: been round, and it takes its time. But the second side of games, and you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.
1: Και η συνέχεια έχει βόλτα στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων αρχικά, εν συνεχεία πολιτικών και οικονομικών. Στα αρχικά θα επικεντρωθούμε για να δούμε και τα ψηλά γράμματα και μέσα από αυτά να ακούσετε και τις πιο μικρές ειδήσεις, έτσι. Όποιος ακούσει δηλαδή αυτή την ενότητα σχεδόν εκπληροφορηθεί για τα πάντα. Ξεκινάμε, Sport Day. Κεντρικό θέμα, Φωνιάς Γκονζάλες, οριστικό το κλείσιμο της τεράστιας μεταγραφής του Μουντιαλικού Center Forum με τον deal στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Το Μυρμήγκ έρχεται αύριο από το Μεξικό να φορέσει τα ερυθρόλευκα για 5 χρόνια ισχυροποιώντας εντυπωσιακά τη γραμμή κρούσης. Ένας MVP στα χέρια του Μέντι με φωνικό ένστικτο και σπεσιαλιτέ το χτύπημα από το δεύτερο δοκάρι. Καμπανάκι με τη Λίμπαρο, Βάσκος τεχνικός και για αυστηρές οδηγίες του στους παίχτες για την πρεμιέρα με τον Ατρόμητο. Ο Ζώτα Σίλβα παλεύει να είναι στον πάγκο σε επιθετική λύση πίσω από τον LKB. Πάει για ντεμπού το Ορτέγκα. 2-1 με τον Μέλε, ο Δανός διεθνής της Βόλσουρκ παίζει και για τα δύο άκρα της άμυνας και αποτελεί σούπερ λύση. Στη Βαλένθια, ο Μαφέο. Στην κορυφή, να καθαρίσει απόψε σε πράσινο φόντο, με στόχο σκορ πρόκριση στα τριφύλια αντιμετωπίζει τους φιλόδοξους Τσέχους. Πάνω από 20.000 κόσμο στο ΆΚΑ, Νίστρουπ έχω ξεκάθαρο στόχο, οπωσδήποτε νίκη. 4. Να αποδεχθούμε την πίεση. Φλερτάρει με την ενδεκάδο Ιγυριανό επιθετικό, στα πλάνα του Νικούτ θέλει εκδίκηση ο Νταρίντα. Τρελή πρόταση για Γιάννης Στέι, άλλες το γράφουν Στάγε, για να μπερδευόμαστε. Πρέσινγκ στη Βέρντερ για τον 29χρονο Χαφ, αρνητική απάντηση των Γερμανών στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ των Πρασίνων. Έκπληξη στη λίστα με Πάρμερ Μπράουν αντί Ζαρουρί. Μάχη επιβίωσης χωρίς Ντέια και Αντρίγια, ο ΠΑΟΚ δίνει την πρώτη κρίσιμη μάχη του Ευρωπαϊκού του αύριο χωρίς τους δύο μαέστρους του. Λύση, ο κόσμος θα είναι κλειδί για μας, περιμένω ισορροπημένο μάτς. Χάνει και τα δύο μάτς ο τιμερούμενος Ζήφκοβιτς. Εκεί περιμέναν μία αγωνιστική, τελικά φάγε δύο.
2: Ήταν αρχηγός γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Άρης απ' την αρχή για στόπερ. Μπάσκετ Παναθηναϊκός, πλήγμα με έναν δύο μήνες έξω με ρήξη έσω μηνίσκου, κυριολογήθηκε στις ΗΠΑ, πια μάτς χάνει. Ο Ολυμπιακός, αγάπη που γίνες, πως έφτασε ο Γουόκαπ να καταγγείλει το συμβόλαιο, ανεβαίνει Ντουμπάι, αλλά τρεις τελείες, ακόμα δρόμος απέχει. Συμφωνία για πλότα. Εθνική, σίγουρος για το καλό πρόσωπο, τα τι είπαν Σπανούλης, Ντόρσε και Μίτογλου στη Media Day εν όψη Ουκρανίας και Ισπανίας. Πανετολικός, τριπλό χτύπημα, Ηρακλής δημόσιο χώσιμο, κόντισε ματσάρι. Αστέρας Τρίπολης, θέρι, πιεντράτα. Κύπλο Ελλάδος, μαύρη θύελα με Σούπερ Βάργκας. ΑΕΚ προτίμησε την ασφάλεια. Ο Νίκολης επέλεξε να μην ρισκάρει περισσότερο με Λεύσκη. Ο Γκατσίνοβιτς μονιμοποιείται στην επίθεση. Δεν θα κάνει μεγάλο rotation ο Σέρβος Κόουτς. Μεθαύριο Μιρακλή. Γερό μπάσιμο για Λυκογιάννη. Όφι έτοιμος για το πρώτο βήμα. Υποδέχεται τους Βούλγαρους με στόχο την πρόκριση στον όμιλο του Europa. Κόντις να γυαλίζει το μάτι μας. Ντίκμαν αντί Αποστολάκη η πιο πιθανή αλλαγή.
2: Ώρα των σπορ. Λυκογιάννης. Τον έχει και φωτογραφία στο ένα, δύο μεγάλα θέματα έχει. Πολύ κοντά στο να κλείσει ακόμη και σήμερα τον Έλληνα αριστερό μπακ η Ένωση. Με πλούσια εμπειρία στο τελικό πρωτάθλημα.
1: Έχει γίνει αυτή η θέση για την ΑΕΚ, παιδί μου. Τι πράγμα. Στοιχειωμένη θέση.
2: Μπορεί να παίξει και αριστερό στόπερ και από κάτω, σκασμένος, δεν μπορούσε να πιστέψει ο Γιώβιτς ότι δεν κατάφερε να βρει δίκαια κόντρα στη Λεύσκη και τον έχει και φωτογραφία αγωνιστική. Λοιπόν, τι άλλο. Το θηρίο που έμαθε να παίζει στα δύσκολα και. Κέρβιν Αριάγκα. Τι έχουν πει οι προπονητές του νέου παίκτη της Ένωσης και χάντμπολ γυναικών. Πρώτη με χαμόγελα και στόχο την κορυφή.
1: Live Sport, δύο κεντρικά θέματα. Αριστερά σε πράσινο φόντο το μεγάλο πρέπει. Χωρίς ανάσα και περιθώριο Παναθηναϊκός κόντρα στη Χράτζα της Κράλοβε 9,5 Sky. Για σκορ πρόκρισης από απόψε προκειμένου να κάνει το 3-3 και να μπει στη League Phase του Conference. Φωνικό δίδυμο Λιβάι 4 ετοιμάζει ο Νίστρουπ για να βρει δίχτυα. Το γκολ μου στη Βουλγαρία ήταν μόνο η αρχή. Τόνισε ο Νιγηριανός. Να πάρουμε οπωσδήποτε νίκη, ανέφερε ο Δανός προπονητής. 25.000 φίλοι τριφυγίου στο πλευρό της ομάδας. Ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν πήρε τη θέση του Ανάς Ζαρουρί στην ευρωπαϊκή λίστα. Πιο κάτω, δύο μήνες έξω, Νάν υπέστη τη ρήξη Ιασομινίσκου κατά τη διάρκεια σκληρής ατομικής προπόνησης που έκανε προκειμένου να είναι έτοιμος για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού και χειρουργήθηκε. Χάνει τους πρώτους αγώνες της EuroLeague και της GBL. Δίπλα. Δεύτερο κεντρικό θέμα, δυνατά για Λυκογιάννη, γιατί ο Νίκολης άναψε το πράσινο φως για την απόκτηση του έμπειρου διεθνούς μπακ που μπορεί να παίξει και στόπερ. Ηρακλής όπως Λεύσκη για το Σέρχοφ τεχνικό που δεν προτίθεται να κάνει πολλές αλλαγές λόγω ρυθμού. Οι σκέψεις για Βιτάλης και Βάργα. Μια αναφορά για τον Λυκογιάννη, ο 33χρονος αμυντικός, το συμβόλαιο του οποίου με την Πολωνία ολοκληρώθηκε, βασικός στόχος της ΑΕΚ για το αριστερό άκρο. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός για τον Ελβετό Εξτρέμ φουλάρι για Βάργκας. προχωρά για τον 28χρονο επιθετικό της Σεβίλης, έρχεται αύριο ο Γκονζάλες. Η πιο δύσκολη βραδιά, ο ΠΑΟΚ για νίκη θεμέλιο πρόκριση και βάλσαμο μετά την πόλη Σιντέλια κόντρα στην Μπραν. 8 και 45 Open. Ο Παδής στην προπόνηση για ντόπες στους παίχτες. Λύση δύσκολα μετά τον Κωνσταντέλια, αλλά οφείλουμε να βρούμε λύσεις. Με πολλές απουσίες στην Νορβηγή, δύο αγωνιστικές στο Ζίβκοβιτς. Και κλείνουμε με δίψα στον Όφη για το πρώτο βήμα. Η κριτική με σύμμαχο του Αγεμάτου Πακρίτιο, αποφασισμένη για νίκη ασφαλείας με Τζέσκα στις 9 σέντρα το παιχνίδι. Και επίσης έρχεται αύριο ο Μάνου Γκαρθία για τον Άρη και τα αποτελέσματα του κυπέλου.
2: Κόκκινος πρωταθλητής χτυπάει παντού, βασικός τίτλος. Μένεται η κόκκινη μεταγραφική καταιγίδα στον υπέρτιτλο. Νέες κινήσεις σε 3 μέτρα που ετοιμάζει ο Ολυμπιακός. Κάτω. Επιβεβαιώνει η Τσίβας για Γκονζάλες. Κόκκινος με 12 εκατομμύρια δολάρια. Οι Μεξικανοί τον στέλνουν αύριο στην Αθήνα. Κορυφαίος θα είναι ο Χαφ. Ανάμεσα σε πολλές επιλογές ο Ολυμπιακός. Αναμονή για τον Κάσερες. Ανέδωτη η Σαντατέρ για Πουέρτα. Ανοιχτό και του Βάργκας. Οι Γάλλοι κρατάνε ζωντανή την υπόθεση του Νταβίν Ντασβίλη. Και τρέλα λέει για τις νέες φανέλες. Μπάσκετ, σκάκι με walk-up.
1: Και κλείνουμε με φως των σπορ. Κεντρικό θέμα Πασπαρτού Μέλε. Πολυεργαλείο δανός Άσος Βούλσπουργκ που προορίζεται για δεξιμπάκ στον Ολυμπιακό, αλλά παίζει το ίδιο καλά και αριστερά. Στο τραπέζι και ο Πινέιρο της Φαμαλικάου. Εξτρέμι επίπεδου Βάργκας. Έρχεται ο Γκονζάλες. Ξαφνική ανατροπή στα χαφ. Τι συνέβη με Κάσερες. Τι λένε στη Γαλλία για Πουέρτα. Κοντά στην έξοδο τα Ρέμι φεύγουν και για Ρέμσου Κλέιτον, δανεικός στη Βαλένθια ο Μαφαίο. Δίπλα στο πόδι η Κρήτη. Ο Όφη θέλει να κάνει απόψε σε 9 το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Ρέμσου Κλέιτον, δανεικός στη Βαλένθια ο Μαφαίο. Δίπλα στο πόδι η Κρήτη. Ο Όφη θέλει να κάνει απόψε σε 9 το

0: για να πάρουμε την πρόκριση, και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Αρνητική απάντηση στις Βέρντες στην πρόταση 8,5 εκατομμυρίων για Στάγκη. Με πείσμα και εγωισμό, ηθική άνθρωπος που προετοιμάζεται για τα δύο κρίσιμα μάτς με Ουκρανία και Ισπανία στο μπάσκετ. Δύο μήνες έξω ο Ναν. Δεν υπάρχει θέμα προσθήκης παίχτη σύμφωνα με τους πράσινους. Καρφί Γιανακόπουλου κατά Αγγελόπουλων με αφορμή την υπόθεση Γουόκαπ.
1: Ναυτεμπορική, 43,3 δις έμφυα προσωρινώς καταβληθέντα. Ποια βάρη επομίστηκαν 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων κατά την περίοδο 2011-26.
0: Πάμε στην One Voice Business and Politics. Χαστούκι στον ΔΕΔΙΑ από την πρώτη σε βάρος του δικαστική απόφαση Μαϊμού ρευματοκλοπές. Η ΡΑΗ αρνήθηκε να τους σβήσει το πρόστιμο.
1: Απογευματινή, ασπίδα Patriot στις απειλές των Μουλάδων, συναγερμός ΕΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δημοκρατία, ξεπλένει τον Ερντογάν ο Γεωργιάδης, απίστευτο και όμως αληθινό, προκειμένου να πλήξει δικαστικά τη δημοκρατία, επικαλείται και υιοθετεί τη μήνυση παράσημο που είχε καταθέσει ο Τούρκος πρόεδρος κατά της εφημερίδας μας. Και ύστερα περιμένουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα.
1: Ελεύθερη ώρα, γερόντισα Λαμπρινή. Ο ιδιωτικός τομέας θα σβήσει, η απαγορευμένη προφητεία ενός ανθρώπου του Θεού.
0: Ελεύθερος τύπος, ασπίδα Patriot στην Κρήτη μετά τις ιρανικές απειλές για επιθέσεις στην Ευρώπη, σκέψεις μεταφοράς του αντιεροπορικού συστήματος από την Κάρπαθο στη Σούδα.
1: Εστία, γιατί παίρνουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και όχι από τη Σαουδική Αραβία? Στο στόχαστρο του Ιράν, Ελλάς και Κύπρος, νέα δικαίωση της εστίας.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο. Το αποτελέσμα της κυβερνητικής πολιτικής στον πόλεμο, είπα, Ισραήλ με Ιράν. Οι πληροφορίες για πιθανούς ιρανικούς στόχους σε Κύπρο και Βουλγαρία αλλάζουν τα δεδομένα στον ελληνικό στρατιωτικό σχεδιασμό.
1: Καθημερινή, κλιμάκωση με γκρίζες ζώνες από την Άγκυρα. Αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία και στο φωτογραφικό διαδηλώσεις κατά Ζελένσκι στο Κίεβο.
0: Ο λόγος, συναγερμός μετά τις ιρανικές απειλές. Η Αθήνα υπατμών με σενάριο μεταφοράς Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.
1: Ριζοσπάστης, έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των ΗΠΑ ΝΑΤΟ.
0: Τα νέα και η Ελλάδα στο στόχαστρο, το Ιράν απειλεί Κύπρο-Βουλγαρία, συναγερμό στην Αθήνα που προχωρεί σε μέτρα θωράκισης.
1: Εσπρέσο, χωρισμός για τον Μίστερ 4000, ο Σπαλιάρας τα έσπασε με τη σεξι οδοντίατρό του, τον Ιούνιο μίλαγε δημόσια για γάμο, τι συνέβη άραγε?
0: Κόντρα, τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot? Αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο για να κάνουν το χατήρι του Ερντογάν. Με πρόσχημα τις απειλές του Ιράν, μετακινούν τα περιβολικά συστήματα από την Κάρπαθο στην Κρήτη.
1: Σταρ, και εδώ το ίδιο θέμα. Χώρισε ο εραστής των 4.000 γυναικών. Λίγο πριν από το γάμο, τελείωσε η τετραετή σχέση του Γιάννη Σπαλιάρα. Τώρα... Τι έφερε το τέλος με την νεαρή οδοντίατρο Αγγελική, κάτω τώρα... εδώ και το όνομά της.
0: Τώρα που χώρισε, μπορεί να τις κάνει 6.000. Έχει ελεύθερο πεδίο. Δεν... Λόγω δεν σε κανέναν. Και κλείνουμε με μανιφέστο την πρώτη παρτίδα. Φαβόρη για χρυσό βατόμερο, τριλογία πρεμιέρα για το παραμυθένιο ντοκιμαντέρ Τσίπρα.
1: Τον έχει φωτογραφία?
0: Ναι.
1: Α, λέω κι εγώ.
0: Κεντρικό.
1: Έλληνας αγρότης. ΔΕΘ, στο επίκεντρο το αγροτικό, πιο γρήγορα αποζημιώσεις, δάνεια και έλεγχε στις προτάσεις κυβέρνησης.
0: Και το ποντίκι, υπόθεση πολύ προσωπική, οι τεράστιες πολιτικές διαφορές μεταξύ 12 και 26. Και ο απογαλακτισμός από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έκτισε την Ελλάς με αυστηρά δικά του χαρακτηριστικά.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Η οικογένεια.

0: των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, αυτό το πρωινό 5ης 20 Αυγούστου του 2026. Κοντός Λουκάκης στα μικρόφωνα, Τάσο Ηλεμέζη στη ρύθμιση των ήχων, έξω στην κονσόλα. Ήρα Πανανίδου, ξεκίνησε με αυτή την τραγουδάρα του Μανώλη. Μητσιά, ποιος αντέχει απόψε μόνος, πραγματικά τρομερό τραγούδι. Τι μουσική ωραία, τι στίχη θαυμάσει και τα λοιπά. Μας έφτιαξε το κέφι Ήρα πρωί-πρωί. Θα ανοίξουμε και το φάκελο με τα μηνύματα. Θυμίζουμε, σπορ και ενώ μήνυμα, αποστολή στο 54160 η κονσόλα της News Phone. Ερασπορ παπάκι, earth.gr, το ηλεκτρονικό σας γραμματάκι, το email που λέμε. Αυτή ήταν μεγάλη βολή. Πραγματικά πολύ μεγάλη βολή είχε κάνει τότε. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, breakfast με sport, γράφεται στο προφίλ σας στο Facebook, το breakfast αγγλικά, και βρίσκεται τη σελίδα που έχουμε στο web από το Ιούνιο του 2015. Το Viber ανοιχτό, εδώ τη Ερασπορ έχετε εξοικειωθεί αρκετοί και στέλνετε μηνύματα. Messenger, WhatsApp, όλα ανοιχτά. Τώρα θα τα δούμε.
1: Και μπαίνω τώρα,
0: Θεοχάρης, βλέπω, πρέπει να πούμε χρόνια πολλά. Θεοχάρης, Θεοχαρία, Θεοχαρούλα και Σαμουήλ γιορτάζουν σήμερα. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των κουνουπιών. Και ξέρεις πότε το διάβαζα, πάλι το πρωί. Ένας Άγγλος γιατρός, λέει, τώρα δεν το θυμάμαι πώς τον λέγανε. Εκεί λίγο πριν αρχίσει ο 19ος αιώνα, ήταν γιατρός στην Σχολή Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ, ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη, λέει, πως ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια. Και γι' αυτό τέτοια μέρα, 20 Αυγούστου, έκανε αυτή την διαπίστωση. Και
1: σε διάφορα quiz έχει παίξει αυτό και σε διαγωνισμούς που μοιράζουν εκατομμύρια χρήματα στην τηλεόραση. Λέει, ποιο είναι το πιο φωνικό ζώο, λέει, του πλανήτη. Λέει, ξέρω εγώ, τα φίδια, τα λιοντάρια. Και είναι τα κουνούπια, φίλε. Δηλαδή, οι θάνατοι που προκαλούν τα κουνούπια με τα τσιμπήματά τους είναι μακράν του δεύτερου πολλαπλάσιοι. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό είναι στη νούμερο ένα θέση ως το πιο θανατηφόρο πλάσμα που υπάρχει στον πλανήτη. Και μάλιστα, χθες το συζητάγαμε εκεί που είχαμε βγει με τα παιδιά. Είχαμε και εμείς μια πάρα πολύ. Να προσέξετε, παιδιά, πολύ. Αυτό είναι το κουνούπι του Δυτικού Νείλου. Τώρα θέλω να πω λεπτομέρειες. Θα σου πω, ένας άνθρωπος εδώ, έτσι, πολύ γνωστός κτλ., είναι οριακά, παλεύει για τη ζωή του μετά από ένα τέτοιο τσίμπημα. Στο πουθενά, σκηκοπές του. Συνάδελφος. Και οριακά παλεύει για τη ζωή του. Και μάλλον δύσκολα θα γλιτώσει από τη φάση.
0: Έχει πέσει ακόμα. Να. Τι.
1: Αυτό.
0: Τι έλεγα. Παύλος Γιανακόπουλος, 1929, σαν σήμερα γεννήθηκε, να μην το ξεχνάμε. Κάτσε, βρήκα τον γιατρό, ο Άγγλος γιατρός Ρόλαντ Ρος, λέγεται, που ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί, λέει, με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. Εντάξει, καλά αυτό το σερ, μόνο εμένα και τον Κοντό δεν έχουν κάνει εκεί. Δεν είχε κάνει βασιλομήτρη.
1: Εσύ να σε περιμένω, όπου να είναι θα έρθει. Να σου κάνει μπάμο πρίγκιπας. Δεν είναι πια πρίγκιπας, είναι βασιλιάς.
0: Εγώ ήθελα η βασιλομήτρη.
1: Πάει αυτή, εκεί χαιρέτησε.
0: Τώρα με το άντρας δεν. Λοιπόν, ανοίγουμε το φάκελο. Ο Θανάσης ο Λιολιούσης, καλημέρα. Φίλε μου σε όλους, στο θείο μου το Γιάννη τον Κιτσόνη και σε όλους τον Άρκησο Πρέβεζας. Καλή εκπομπή. Υπάρχει, λέει, το επίθετο Μούση στην παραμυθιά Θεσπρωτείας. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ περίμενε λίγο, γιατί είχε, μου κάνει κλικ.
0: Τι.
1: Λέει, ποια Οδύσσια, ρε, λέει ένας φίλος εδώ, ο Θοδωρής. Μου λέει, για δες αυτό, και μου στέλνει να στείλω και κλικάρω. Και διαβάζω μέσα ότι το Bollywood, τεράστια βιομηχανία κινηματογραφική στην Ινδία, ετοιμάζει μια υπερπαραγωγή που θα κοστίσει 500 εκατομμύρια ευρώ και θα κάνει παρελθόν την Οδύσσια. Είναι μια υπερπαραγωγή σε δύο μέρη για να βγει στη μεγάλη οθόνη το Ραμαγιάννα. Το έπος το Ραμαγιάννα. Κάτι αντίστοιχο με την Οδύσσια, το οποίο είναι με ιστορίες, με μυθικά τέρατα, με ταξίδια, με πολέμους.
0: Θα είναι ωραίο, θα το δω.
1: Και φιλοδοξεί, λέει, να κάνει παρελθόν την Οδύσσια. 500 εκατομμύρια μπάτζετ, φίλε. Πω, πω, πω. Και τα νούμερα.
0: Εντάξει, δεν.
1: Τρομερά πράγματα. Μάλιστα. Και ξέρετε, αν δει ο άλλο πρωί-πρωί. Μου το έστω, το πουθενά του.
0: Δεν έχει διαβάσει καθόλου αυτή τη τώρα Μαγιάννα. Με τον πρίγκι παράμα που απαγάγει, πώς λέγεται αυτή η ΣΥΤΑ κτλ.
1: Δεν έχω διαβάσει. Ξέρω ότι έχει μια γενική ιστορία, αλλά δεν έχω
0: πει. Γίνεται ο πόλεμος, ο πρίγκιπας Ράμα επιστρέφει νικητής και στέφεται βασιλιάς κτλ. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όπως είναι ο Πάρης, η Ελένη και έτσι, είναι η ΣΥΤΑ και ο Ράμα που πάει για να την. Για κάτι το έχουν φτιάξει και καλά το ίδιο.
1: Κοίταξε, παλιά. Η μυθολογία ήταν κάτι που ένωνε τους λαούς, παρότι ήταν τεράστιες αποστάσεις. Βλέπεις, δηλαδή, ποιο ο κατακλυσμός του Νοέ, μας ήταν ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα. Σε πολλές θρησκείες πρώτου χριστιανισμού, πριν τον χριστιανισμό, σε πάρα πολλές θρησκείες, σε ευρύτερες περιοχές, είναι κοινό στοιχείο η γέννηση του Θεού στη Φάτνη, οι τρεις μάγοι που έρχονται με τα δώρα και διάφορα, η βάφτιση και διάφορα τέτοια. Είναι δηλαδή πάρα πολλά πράγματα κοινά που η μία θρησκεία δανείζεται από την άλλη. Για να φτιάξει, ξέρεις, όλη αυτή τη δοξασία και τα σχετικά.
0: Να, ο Βαλάντης θέλει ένα ανέκδοτο με αυτό που λέγαμε με τις μπούρκες. Λέει ένας φίλος τον άλλο. Το ξέρουμε, είναι γνωστό και εσύ θα το ξέρεις. Ρε φίλε, τόσα χρόνια φίλε και δεν μου έδειξες τη γυναίκα σου. Πάμε σπίτι, του λέει ο άλλος, να στη δείξω. Πάνε σπίτι και λέει, Βαγγελιό, κατέβαλε, ήρθε ο φίλος μου ο Χρήστος να σε δει. Και ο Βαγγελιό φωνάζει, να φορέσω και την κουκούλα.
1: Κανονικά. Εγώ το ξέρω ανάποδα αυτό το ανέκδοτο. Που είναι δύο τύποι που περιμένουν μέσα στο, όπως το λένε, σε ένα χανές μολ. Χάνουν και οι δυο τη γυναίκα τους και αρχίζουν και ψάχνουν και πέφτει ένας πας στον άλλο. Και βρίσκει ότι είναι παγιά από το στρατό, αγκαλιές, φιλιά και τα λοιπά. Τι κάνεις εδώ, ψάχνω να βρω τη γυναίκα μου. Λέει, και εγώ τη δικιά μου, πώς είναι η δικιά σου. Λέει, είναι ψηλή, φοράει να μείνει μέχρι εδώ, έχει πολύ πλούσιο στήθος, είναι αυτό, είναι εκείνο, τ' άλλο, μανεκένια. Η δικιά σου, του λέει, πώς είναι. Ρε, ας τη δικιά σου, τη δικιά μου, λέει, πάμε βρούμε τη δικιά σου. Ας δώσε, πάμε βρούμε το κοριτσάκι αυτό το όμορφο.
0: Δεν ξέρω τι ώρα είσαι, λοιπόν, Πατρίτσια, Καλευρά.
1: Να δω, 11, να δω, θα δω εγώ, θα την καρφώσω.
0: Έχει στείλει στο Messenger το δικό μου, τρομερό τραγούδι, λέει, αυτό του Μητσιά. Ναι, είπαμε, φίλες και φίλοι, μεγάλο τραγούδι. Λεωνίδα Τσιαντή έχει στείλει την καλημέρα του.
1: Πάλι 6 και 11, ρε φίλε.
0: Άρα 6 και 11.
1: Ευστοχία.
0: Ναι, ναι.
1: Κορακάκι. Δεν χάνει πόντο. Μπαμ, κατευθείαν. Μέσα.
0: Λοιπόν. Κουμπαράκια, καλημέρα. Τάσο, καλημέρα και σε σένα και σε όλη την παρέα. Καλή επιτυχία στι ομάδε μα. Πάω κόφι Παναθηναϊκό. Με τόσε αλλαγέ στα ρόστερ, οι ομάδε μα θα κάνουν 2 μήνες περίπου να ετοιμαστούν, λέει ο Άγγελο Μίχο. Από όσα. Λαγκαδά, ο Παουτζή. Δεν έχει
1: και
0: άδικο.
1: Και λίγο λε. Για τι Αλφαναγκέ, τουλάχιστον εδώ έχει μαζέψει λίγο το πράγμα, δεν είναι ότι ξεκινήσει πιο νωρί.
0: Ναι, οι άλλοι όμω. Ναι,
1: τώρα φτιάχνουν ακόμα, αγοράζουν.
0: Αγοράζει ο ΑΕΚ, αγοράζει ο Ολυμπιακός, αγοράζει ο ΠΑΟΚ.
1: Χαμούν, χαμούν.
0: Καλημέρα, ο Σέλικας εδώ στην παρέα μα, όπω κάθε μέρα ο Γιώργης.
1: Ο Κώστα από τα Μαλιάδα στέλνει την καλημέρα του, η Πατρίτσια, όπω είπαμε. Γεια σα, κυρία Ζήτα, σου παγώ, θα στείλει σήμερα, χαρούμενο το αγόρι. Ωραία η πρόκληση τη νίκη Βόλτ απέναντι με Πανιούνιο. Στα γενέθλια της ομάδας μας γίναμε 102 χρονών χθες. Ναι, πού ναι. Να βάλεις πέναλτι στον Καραβέλη.
0: Και δε, ήταν και κλεισμένο το θηρόν, δεν μπορούσε να πάει το παιχνίδι. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Γιάννη, έτσι δεν είναι, κλεισμένο δεν ήταν.
1: Και στέλνει και εδώ τα, ξέρεις, τα ανεκδοτάκια τα σκιστοποιημένα. Αν κάνει ένα ζευγάρι, λέει, γιατί γκρινιάζεις, λέει ο άντρας, κάθε φορά που έχει τη μάνα μου. 2 φορές το χρόνο έρχεται η κακομοίρα να με δει. Ναι, λέει, 2 φορές έχετε, αλλά κάθε φορά κάθεται από 6 μήνες, λέει.
0: Καλά. Καλημέρα, Δημήτρη, και φυσικά καλημέρα στον τεράστιο κοντό. Σας ακούω και δεν μπορώ να χωνέψω ότι θα βγείτε τόσο νέοι στη σύνταξη. Και δεν είναι την πραγματική ηλικία, αλλά μιλάτε και είστε συνομήλικοι, 40 ετών. Τόσο είμαστε, Κωνσταντίνε.
1: 40 του χρόνου θα γίνω εγώ. Δεν θα πω ακόμα. Παλεύω.
0: Εγώ είμαι 2 χρόνια μεγαλύτερο, τι να κάνω. Σκέψεις για την Καλαμάτα, αν έπαιζε μπροστά στο λαό τη, καλημέρες. Εντάξει τώρα, Μελή Εύζωνα, μια χαρά τα πήγες όμως. Μπροστά πίσω από το λαό, μια χαρά τα πήγες.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε μηνυματάκι από τον Ζάχο που λέει: καλημέρα παλικάρια, καλημέρα Έλληνες. Χριστάρα, εσύ όχι κοντός, αλλά μακρύς έπρεπε να λέγεσαι. 2 μέτρα παλίκαρος. Στο πλάτος.
0: Γιατί, ποιος το λέει.
1: Ο φίλος εδώ, ο Ζάχος. Και Παναθηναϊκός λέει, και μόνο που σε λέει Παναθηναϊκός, αρκεί για να σε φωνάζουμε ατελείωτο. Έτσι λέει. Ναι, ο φίλος εδώ. Εντάξει, είναι και ο Μακρύς δίπλα, ο Περικλής ο Μακρύς. και του κάνω πλάκα αρέσει να κάνουμε μια εκπομπή μαζί, ο κοντός και ο μακρύς. Ή με το μακρύ και το κοντό, κάπως έτσι. Μου λέει ναι, ναι, αλλά δεν, το, δεν έρχεται τα γόρια εδώ να τον φτιάξω.
0: Λοιπόν, πίσω από ένα λευκό πέπλο ο Μίχλης χτες οι Κυκλάδες. Φοβερό πράγμα. Προβλημάτισε τους κατοίκους. Μας το στέλνει τώρα ο Αντένσο Τσιπλάκης. Άπνοια, ζέστη και πυκνό στρώμα ο Μίχλης, λέει ο θαλάσσιος καπνός.
1: Με τη βροχή, την είδες καινούργια ταινία, με τη βροχή που λέει τελευταίο σπίτι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, τραβημένη από τα μαγεία, αλλά έχει στην αρχή ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, ότι ξαφνικά στο πουθενά αρχίζει και βρέχει έντονα. Και κλειδώνουν όλες οι πόρτες. Δεν μπορεί κανείς να βγει από το σπίτι του. Κανείς δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Και, όσο, και συνέχεια αυτό μείνει για μήνες, για χρόνια, και εξηγεί μετά. Ψάχνει να βρει πώς διάλογο κλειδώνεται και σου δίνει έτσι ένα τραβηγμένο το μαγικό σενάριο, αλλά οκ. Okay.
0: Με ευκολία και χωρίς σκέψη, το χειρότερο τραγούδι που έχεις βάλει ποτέ. Πρόδωσε στον κουμπάρο σου και τη ροκ. Μπονζού, λέει ο Στάθης Νικοκάβορος.
1: Για ποιον?
0: Για τους Γιουρίθμους, δεν το κατάλαβες. Δεν ήταν να ζήσει τόπ.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση για τους Γιουρίθμους. Δεν είναι ροκ τώρα Γιουρίθμους.
0: Όχι, αλλά δεν βάζουμε συνέχεια ροκ. Έχω βάλει και Bonnie M. Έχω βάλει και Ραφέλα Καρά. Είμαστε μετά.
1: Ραφαέλα.
0: Περίμενε μια και λέει ο Νικοκάβορας. Νικοκάβορα, γιατί το είπα αυτά τα δύο ονόματα. Είμαστε με πενταήμερη Ρόδο. Μένουμε στο Ipsos Beach. Τρίτη ηλικίου, ξέρει τα λοιπά. Εν τω μεταξύ τότε πολλά σχολεία κάνανε τις πενταήμερες. Ρόδο, λέω, Κέρκυρα. Στο Ipsos Beach. Άλλα πηγαίναν στη Ρόδο, αλλά στην Κέρκυρα ή στην Κρήτη. Εκεί πηγαίναν τα σχολεία των Αθηνών. Εκεί ήταν και άλλα. Ήταν και ένα Λύκειο Θηλαίων και τα λοιπά. Γιατί η γενιά η δικιά μου, εγώ δηλαδή, που είχα και κερδίσει και χρόνο, πρόλαβα το. Το μεικτό δεν το πρόλαβα, δυστυχώς. Είμαστε το πρωί τα αγόρια, το μεσημέρι τα κορίτσια ή αντίστροφα, ανάλογα εβδομάδα με εβδομάδα. Σου έχει ξαναργύρωση εκεί στο πρότυπο. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ. Και κοίτανε και ακούσε κάποια φάση όπως είμαστε εμείς στο μπαλκόνι. Ξέρετε πώς ήταν τα ξενοδοχεία τότε. Στο διπλανό μπαλκόνι ήταν κάτι άλλες κοπέλες. Και είχαν βάλει μουσική και ακούγανε. Δεν ξέρω από ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας. Ήταν και ακούω. Μωρή Αγγέλα! Βάλε Ραφέλα Καρά, μωρή! Και μετά και οι άλλοι από πιο μέσα ξέρω εγώ θα ήταν στην τουαλέτα. Ούχι, όχι λέει. Bonnie M βάλε. Bonnie M. Παιδιά μου έχει μείνει αυτό από την τρίτη ηλικίου. Μου έχει μείνει πραγματικά αυτό το Μωρή Αγγέλα. Και κάναμε και αγγλικά τότε και ιστορίες και αυτά και είχα μια καθηγήτρια και έλεγε Αντσέλικα, Αντσέλικα συνέχεια και της έλεγα συστάνει το Τσέλικα. Τι να σου λέω
1: τώρα. Ιστορία, άλλη ιστορία δεν λέγεται στον αέρα. Πλάκα. Δημοτός Βερούκης. Καλή Πέμπτη με υγεία για όλους και όλες. Καλή επιτυχία στις μέσα ελληνικές ομάδες που είναι στην Ευρώπη. Μπράβο στον Πετρούνια για τις επιτυχίες του. Τζορτζ Χόντα εδώ τι λέει. Καλή εκπομπή για όλους. Ο Στέφανος από τον Ψαθόπουργο επίσης. Καλή εκπομπή. Ο Δημήτρης Γεωργιάδης από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Γόκα που πρέπει να το τιμήσει. Δεν είναι σωστό αυτό που έκανε γιατί γνώριζε ότι έχει συμβόλαιο. Τα συμβόλαια, φίλε μου, είναι για να σπάνε. Το ξέρετε αυτό το πράγμα και έχουμε πει ότι δεν δένουν ποτέ έναν αθλητή. Όπως είναι συμβόλαιο ζωής κάνεις και στο γάμο. Σημαίνει ότι επειδή παντρεύτηκες κάποιος επειδή δεν έχει διαζύγιο, έχει απλά πληρώσει τις συνέπειες. Έχει και ένα τίμημα, δεν φεύγεις έτσι. Άμα απλά για να σπάσει ένα συμβόλαιο. Αλλά αθλητή με το ζόρι να σου ματώσει για σένα, να σπάσει τα πόδια του για σένα, δεν τον κρατάς. Αν δεν θέλει με την καρδιά του να μείνει.
0: Λοιπόν, για 30 δευτερόλεπτα θα σας πω, κοίταγα χτες πριν πάμε και βγούμε έξω για το World Cup. Και σκέφτηκα τώρα, αν ο Γουόκαπ δώσει 1,5 εκατομμύριο στον Ολυμπιακό, έχει φύγει και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί?
1: Μα το έστειλε, έστειλε χθες πρόταση Ντουμπάι, 1,5 εκατομμύριο.
0: Περίμενε, ο Γουόκαπ λέω. Γιατί? Ο Ολυμπιακός θα πάρει 4,2 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύριο αν δώσει ο Γουόκαπ, 1,5 εκατομμύριο από την Ντουμπάι και 1,2 που θα έδινε στο Γουόκαπ για την τελευταία του χρονιά. Έτσι θα κινηθεί και ο Ολυμπιακός πολύ άνετα για το τριάρι που θέλει και ο Γόκαπ θα οικονομήσει αντί 9 θα βγάλει στο 1,5 7,5 εκατομμύρια σε 3 χρόνια που αν ήταν εδώ θα έφτανε με το ζόρι τα 6 δηλαδή 2 εκατομμύρια επί 3, 2, 3, 6 κάτι έτσι και τα σκέφτηκα λίγο τεχνοκρατικά και νομίζω άποψή μου είναι αυτή που σας λέω τώρα ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη λύση και για τους δύο δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί ο Γόκαπ και αν κάποιος του το πει τι να σας πω
1: εσύ λες να μην το σκεφτεί Εδώ ο Χεζόνια μόνο δεν πήγε και πλήρωσε το συμβόλαιο του buyout με τη Real.
0: Και γιατί δεν το πληρώνει.
1: Δεν δικό του θέμα, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Τι έχει.
0: Και, όχι, εγώ δεν
1: ξέρω. Δε, άκου να σου πω κάτι.
0: Γιατί έχει ακολουθήσει αυτή τη στάση
1: δεν
0: από την
1: ξέρουμε
0: αρχή.
1: Ένα πράγμα πάρα πολύ βασικό. Τι έχει προηγηθεί στο μεταξύ του. Τι του πάνε, τι μπορεί να ζήσει, τι μπορεί να του πάνε πριν δύο μήνες. Μα σου πει, παιδιά, εγώ ξέρετε τι θέλω να κάνω. Καλά, πάρε την Ευρωλίγκα και φύγε. Και παίρνει την Ευρωλίγκα και μετά τον λέει ποιο που θα φύγει. Συμβόλαιο. Λέω εγώ τώρα απίθανο. Σου λέω εγώ ένα σενάριο. Δεν ξέρουμε ποτέ τι ντεσού γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Τι μπορεί να έχει συμφωνηθεί στο προφορικό, τι μπορεί να έχει ζητήσει, τι μπορεί να το έχουν χτυπήσει την πράτη. Εντάξει, μπορεί να το δούμε και τελικά δεν το βλέπουν. Αλλά σε γενικές γραμμές, σωστό αυτό που λέγεται και έτσι είναι, ότι πρόσεχε που βάζει την υπογραφή σου και το αυτό. Η υπογραφή είναι μεγάλη υπόθεση. Άμα τη βάλει από κάτω, σε δεσμεύει. Έχει νομικές υποχρεώσεις, έχει νομικές συνέπειες. Από την άλλη όμως, μια υπογραφή δεν αρκεί και μόνο, ειδικά στον αθλητισμό, για να φτιάξει μια σχέση. Δεν αρκεί. Το ξέρουμε όλοι αυτό το πράγμα. Ότι αν για κάποιο λόγο, οποιοδήποτε λόγο, ξενερώσει ένας παίκτης με την εξέδρα, με τον προπονητή του, με την ομάδα και δεν γουστάρει να τα δώσει όλα για την ομάδα και το μυαλό του είναι αλλού, γιατί τον θέλει η Ιουβέντους και η Μπαρτσελόνα. Είδα τι κάνει ο Άλβαρες τώρα, έτσι. Σου λέει, εγώ δεν πάω πού, όχι στην προπόνηση της Τραχανοπλαγιάς, στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με το σημειώνει προπονητή. Λέει, εγώ δεν κατεβαίνω στις προπονήσεις, αν δεν με δώσετε στην Μπαρτσελόνα. Και άλλοι του λένε όχι, λέει, έχει συμβόλαιο μέχρι το 30, 500 εκατομμύρια λίτρα. Και γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Θέλω να σου πω ότι πρέπει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να βρίσκουμε λίγο μια κοινή συνισταμένη.
0: Τι να σου πω. Προσωπικά βλέποντας τα πράγματα τεχνοκρατικά και δεν μου πάει το μυαλό σε θεωρίες συνωμοσίας. Γιατί αν μου πήγαινε, δεν θα έλεγα ότι έχει κάνει του είπε κάτι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή οτιδήποτε, ενός παίχτη. Απλά το μυαλό μου θα πήγαινε ότι ο Γουόκαπ ήδη ότι αποκτήθηκαν κάποιοι παίκτες και θα έχει πολύ λιγότερο χρόνο συμμετοχής και ίσως δεν του αρέσει αυτό. Εκεί θα πήγαινα. Αλλά επειδή τα βλέπω τα πράγματα τεχνοκρατικά στη ζωή μου, ίσως αυτή η συμφωνία ήταν η καλύτερη για τις δύο πλευρές.
1: Το πρόβλημα με τον Ολυμπιακό είναι ότι ουσιαστικά έχει τεράστιο πρόβλημα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εκεί που είχε ελληνοποιήσει το ΦΑΛ, του φεύγει ο ΦΑΛ, με την ελληνοποίηση αυτή ενισχύεται από σπόντα ο αντιπαλός του, Παναθηναϊκός. Αποκτά έναν Έλληνα, το βρίσκει έτοιμο, πακέτο. Είχε κάνει ο Ολυμπιακός όλη διαδικασία, τον κάνει Έλληνα, πάρ' το ΦΑΛ τώρα στον Παναθηναϊκό. Χάνει το Γουόκαπ, που επίσης που είχε γίνει Έλληνα για να πέσει με την εθνική, έπαιξε δύο χρόνια μετά τον ψάχναμε, που είναι τα καλοκαίρια, πέταγε χαρταετό μέχρι τώρα. Κινδύνεψε να χάσει και τον Ντόρσεϊ, που και με τον Ντόρσεϊ πάλι υπήρχε μια γκρίνια κόντρα για το ύψος της αμοιβής του τελευταίου χρόνου. Γιατί όλοι βλέπουν, όταν σου λέει η ομάδα μεγαλώνει με τις επιτυχίες που φέρνουμε, θέλουμε και εμείς καλύτερα συμβόλαια. Να του λέει, έχει κάνει συμφωνία από πριν. Γίνεται και εκεί ένα μπέρδεμα, τέλος πάντων δεν έχει φτάσει στα άκρα με τον Ντόρσεϊ, αλλά υπήρξε μια ένταση. Και ξαφνικά ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά να ψάχνει να βρει Έλληνες. Γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, θα έχει 6 ξένους και 2 τον Παπα-Νικολάου και ποιον άλλο Έλληνα. Για να παίζει τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Έχει κάποια στιγμή αυτή τη στιγμή έναν Έλληνα που να μπορεί να σταθεί πάνω του?
0: Όχι.
1: Αν φύγει ο Ντόρσεϊ.
0: Πέρα από τον Παπα-Νικολάου.
1: Παπα-Νικολάου, θα βάλει και τον Λαρετζάκη.
0: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει και με τον Λαρετζάκη.
1: Που κι αυτό είχε πάλι κόντρα πέρυσι.
0: Ναι,
1: για
0: κάτσε
1: την
0: να
1: ανανεώσει.
0: Δούμε
1: και τα σχετικά.
0: Καλημέρα Μιτσάρα και Χρήστο. Ήθελα να ρωτήσω τον Χρήστο. Αν έκανε εκπομπή ο Μιτσάρας με το Δρυμώνα, τι πιστεύει, ποιος θα έτρεχε? Εγώ βλέπω το Λουκάκι.
1: Του ευχήθηκα καλή δύναμη του Δρυμώνα.
0: Εγώ βλέπω το Λουκάκι να ξαναγυρνάει στην Τινησία να βρει και Καμίλη, λέει ο Χρυσοκριαρόπη. Πώς έχει έρθει αυτό, κάποιος το ρώτησε και
1: προχθές, ρε, κάναμε εκπομπή με το Δρυμώνα. Λέει, έχω εκπομπή, λέει, 8 με 10 μόνος μου. Του λέω, έχω κάτι χειρότερο, του λέω. Έχω 6 με 8 με το Λουκάκι. Του λέω, να αλλάξουμε. Και λέει, πού μου λέει ο Δρυμώνα. Του λέω, σου δώσω χάπια, του λέω, ειδικά ρε παιδί μου. Τα έχω εγώ μελετημένα όλα. Θα τον αντέξει. Όχι, μου λέει, δεν μπορώ. Γελώντα βέβαια τα λέει, έτσι.
0: Ο Άγγελο Φρανσταλή, καλημέρα. Το έχουμε το αμαλάχι του Παπάζογλου. Α δούμε. Το έχουμε το αμαλάχι του Παπάζογλου, παιδιά. Καλημέρα, καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Να έχουμε χωρίς βία. Ο Αποστόλης ο Γιάχος από την Αυστραλία. Χρήσα Παντελέρη, καλημέρα σας. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό.
1: Αθανασία Κοζομπόλη, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Τι είναι, Αθανασία, με το σύζυγο? Όλα καλά, βγήκε?
0: Κάτσε.
1: Νοσοκομείο.
0: Είναι δύσκολα. Ζωροκώστας από την Άξο στέλνει καλή συνέχεια. Δημήτρης Παπαδημητρίου, στη συνέχεια του πιο καλημέρα, καλή εκπομπή. Τι λέει, και εγώ ήρθα μια εβδομαδούλα στην Ελλάδα διακοπές και τώρα καλό χειμώνα. Μια εβδομάδα, Γιάννης Πολυμενάκος, Μίτσο μας απογοήτευσε προχθές η ομάδα. Ξεκινήσει βελοδοξία μας ο κύριος Κομπότης απότομα. Όχι ο Κομπότης. Τι?
1: Ο Λιβαδιακός.
0: Ναι, εννοεί. Δεν έκανε τίποτα. Δεν έπαιξε καλά πρώτον. Ήταν και η αποβολή που επηρέασε. Πεντακάθαρη κάρτα. Και να σου πω και κάτι. Επειδή δεν είναι πέναλτι, το είπα και στη μετάδοση, ο διαιτητής δεν μου άρεσε. Έκανε πολλά λάθη. Και να, αυτό είναι βασικό για μένα. Γιατί είναι εντολή της UEFA εδώ και μια δεκαετία. Δεν είναι πέναλτι, το κρατάει ο παίχτης έξω από την περιοχή, κάποια 10-20 πόντους, πολύ κοντά στη γραμμή της περιοχής, αλλά τον κρατάει απ' έξω, το βλέπει ο διαιτητής απ' έξω. Δεν σφυρίζει, συνεχίζεται η φάση, βάζει γκολ ο center for του Λεβαδιακού και γυρνάει τη φάση πίσω να και δίνει φάουλ. Δηλαδή ευνοήθηκε σε αυτή τη φάση. Ήτανε λάθος το τερματοφύλακα. Πάμε τραγούδι. Του διαιτή, τραγούδι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στη Θεσσαλονίκη. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 νεκροί, 24 τραυματίες τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Ξεκινάμε την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 10 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, δύο μέρες αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Εντός 10 ημέρων από τη στιγμή που ο Δήμος Χαλκιδικής υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Επιρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, επικαλούμενο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Έκρινε ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Γυρίσατε.
6: Πρέπει ο Παναϊκολάου να ακούσει αυτή τη διαφήμιση. Μην ενοχλήσει τα αδέσποτα την ώρα που τρώει. Είδε με ενόχλησε την ώρα που τρώγα. Πώ του επιτέθηκα. Το κοίταξα ένα έτσι. Πάρτονα. Ακόμα τρέχει.
7: Λοιπόν, και επειδή δεν πρόλαβα να τελειώσω, γιατί ήταν τραγουδάρα το Μητροπάνο και είπαμε να το ακούσουμε όσο μπορούσαν περισσότερο. Γιατί είναι μετά το δελτίο ειδήσεων, ξέρετε. Γιάννη Πολυμενάκο, σε αυτή τη φάση τη συγκεκριμένη, έχει κάνει δύο λάθη ο διαιτητής. Πρώτον, εφόσον μπαίνει γκολ, τι το σφυρίζει το φάουλ. Και δεύτερον, και το πιο βασικό, δεν είναι φάουλ. Είναι πέναλτι. Διότι ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος, κύριε διαιτητά. Ότι αν το τράβηγμα, ξεκινάει το τράβηγμα 20 πόντους, 15, ήταν πολύ κοντά στη γραμμή της περιοχής, τον κρατάει μέχρι που μπαίνει μέσα. Οπότε από τη στιγμή που τον αφήνει μέσα στην περιοχή και δεν τον αφήνει goal, να βάλει γκολ, είναι πολύ σωστά όπως έδειξε την κόκκινη κάρτα και πέναλτι. Δηλαδή θα είχε προηγηθεί ο Λεβαδιακός σε αυτή τη φάση πιο νωρίς, θα είχε μείνει και με 10 παίχτες ο Αστέρας. Θα ήταν διπλό το κακό. Γιατί μετά το φάουλ που εκτελέστηκε. Δεν βρήκε στόχο. Ο Οπνά ο Φλούπας, Γιώργος Αριστοπάνος, είσαι έτοιμος για τα 900 χτυπήματα με Γιούρα και Αντωνόπουλο? Πανέτοιμος, φίλε. Πανέτοιμος, στα 6 μέτρα νομίζω με μια δυναμική γύρω στα από 67 μέχρι 70 χιλιόμετρα θα πάμε 900 χτυπήματα. Είμαι πανέτοιμος για να κλείσουμε και στόματα. Αυτά τώρα εσύ τα ακούς και λες τι γίνεται.
6: Θα έρθω μια μέρα σε απολαύσω. Αν πάρω τη φραπεδιά μου, θα κάτσω εκεί. Αν μου βάζει κανένα δύο μοντέλα, μου κάνουν αέρα.
7: Ένα μοντέλο από τη Σερβία θα σου βάλει.
6: Και ένα δεύτερο όμως.
7: Όχι, μία.
6: Δηλαδή, μία πλευρά να δροσίζει, τη άλλη να καίγεται, δεν γίνεται.
7: Θα πω στη Λιλιάνα Απέκο να φορέσει και αυτό το μαντέλο.
6: Να φέρει και μία φίλη της.
7: Το περίεργο που φοράει.
6: Αυτό εκεί. Και θα έρθω και να σε απολαύσω. Μη σε απασχολεί.
7: Για τον Πάτη λέμε.
6: Ναι, ρε παιδί μου, για τον Πάτη είπε.
7: Για τον Πάτη
6: είπε.
7: Ναι, αυτό. Για τον Πάτη, όχι για
6: την Λοιπόν, Κώστας Γυφταίας, καλημέρα παιδιά. Λέει πρέπει να ξεπεράσουμε γρήγορα τι. Καταρχάς μην υπογράφεις Κώστας Γυφταίας. Πιάσεις καμιά Λατινοπούλου, την έβαψες μετά.
7: Τι να ξεπεράσεις γρήγορα.
6: Δεν ξέρω. Τι πρέπει να. Α, μπορεί να είναι παοκτσής.
7: Μπορεί το πάω. Ναι.
6: Και να λέει ότι πρέπει να ξεπεράσουμε γρήγορα το σοκ από τον
7: Κωνσταντέλια.
6: Όλη αυτή τη βαβούρα. Ναι. Πολύ πιθανό εκεί πέρα. Ο Φόντας Πεχτούρα, Φόντας Πειραιά, Πανάθα. Λέει Φόντας Πειραιάς Πανάθα, αλλά μην ζεις στην Καβάλα. Καταλάβεις, παραπλανητικό χλακ. Καλημέρα, λέει Χριστάρα, αδερφέ και κουμπαράκι. Άρχισε το κυνήγι, είμαι έτοιμος για ορτίκια.
7: Όχι, εγώ δεν τα είμαι με τα πουλιά.
6: Τα πουλιά έχει ένα θέμα το βαράκι.
7: Φίλε, ο Δρυμώνας είναι μια κατηγορία μόνος του. Λαδόπουλος καέται, λες και δεν υπάρχει στην εκπομπή. Αλλά και χτες με τον Παπάζογλου.
6: Φιλική συμμετοχή.
7: Αλλά και χτες με τον Παπάζογλου, ίσα ίσα που τον άφησε να μιλήσει λίγο για τον Ολυμπιακό.
6: Άκουσα. Είπε χαίρετε ο Παπάζογλου, καλησπέρα. Και είπε και γεια σα. Κάναμε πλάκα στο Ζορμπά με τη Μόραλη. Είχαν υπομείνει ο Ζορμπά με τη Βάσο Μόραλη. Και όταν έλεγε τρίτη λέξη ο Ζορμπά πέρα από το καλημέρα και το αντίο, του κάναμε πάρτι. Δεν τον άφηνε Βάσο να πει καλημέρα. Ένα ακούγεις εκεί πέρα.
7: Καλημέρα, δύο στα δύο τραγουδάρες και δεν ακούσαμε τη φωνή σου. Πού θα πάει πλέον πια αυτή την κοινωνία? Κάντε η χούντα του Κοντούλη. Να είναι ελεύθερη φωνή. Θωμά Ταουσάνη, αύριο θα καθαρίξω μια στροφή.
6: Αύριο θα είναι μόνος του, παιδιά, να το ξέρετε. Οπλιστείτε, βάλτε ζώνες ασφαλείας, ο Τασπίδες.
7: Σοηλεμέζι, αύριο είσαι εδώ. Οπότε θα τραγουδήσω. Εγώ είμαι σε λεμέζι, θα μου κρατάει η δεύτερη.
6: Εκεί που θα κοιμάμαι, εγώ γιατί θα κοιμηθώ, δεν μπορεί να ξυπνήσω να σε ακούσω. Θα πες κανταβάνι στο κεφάλι μου.
7: Καλημέρα, δηλαδή έχουμε ένα σενάριο που δεν επιθυμώ βέβαια να αποκλειστεί η ΑΕΚ και να περάσουν όλοι οι άλλοι. Άρα όλη την Πέμπτη θα παίζουν πολύ συνοστισμό. Ποιον θα πρωτοβλέπουμε, φιλιά κουμπάρι, λέει ο Προκόπης ο Καρέδης. Πού είσαι, Προκόπη? Πού είσαι, ρε φιλαράκι?
6: Undertaker.
7: Πού είσαι?
6: Έχεις δει το σηματάκι που έχει βάλει τώρα?
7: Έχει πέσει πολύ δουλειά.
6: Σκάβει συνέχεια. Λοιπόν, ο Άγγελος Τράκας λέει: καλημέρα σε όλη τη διαδοπαρέα. Ένα μήνυμα από το Σταύρο. Λέει: μια αφελής ερώτηση. Καλά έκανε η διοίκηση του Παναθηναϊκού και αποφάσισε διαρκείας. Μάλλον, συγγνώμη, χωρίς ερωτηματικό. Καλά έκανε η διοίκηση του Παναθηναϊκού και αποφάσισε να δώσει διαρκείας σε παίκτες ομάδας που κατέκτησαν τίτλο. Αλλά αφελής ερώτηση. Μέχρι τώρα, δηλαδή, τι κάναν? Πλήρωνα για να τον αγώνα ή ψάχνανε προσκλήσεις, λέει ο Σταύρος Bus Driver. Απλά ρε παιδιά, ενημερώναν την ΠΑΕ.
7: Πρόσκληση.
6: Ενημερώναν την ΠΑΕ και πέραν τηλέφωνο και λέγανε.
7: Και τώρα δεν πρέπει να ενημερώσουν, ρε Χρήστο.
6: Τώρα με το διαρκείας όχι.
7: Α.
6: Τώρα έχουν το διαρκείας και πάνω όποτε θέλουν. Αλλά όποιος παλέμαχος ήθελε και των παλιών γενιών και των νεωτέρων κτλ. Και ξένοι που
7: έχουν καμιά φορά.
6: Αυτό ναι. Παίρνει τηλέφωνο και λέει: παιδιά, γεια σας. Είμαι ο, ξέρω εγώ.
7: Ο Καραγκούνης, πες.
6: Ο Βόουτερς ήρθα στην Αθήνα
7: ο
6: για ένα τρίμερο. Θέλω μια προσκλησούλα. Και τα λοιπά. Και τους βγάζουν την προσκλήση και πάνε, υπάρχει μια συγκεκριμένη εξέδρα που πηγαίνουν και μαζεύονται εκεί πέρα.
7: Καλημέρα. Εύχομαι Γιάννης διακοπές. Διακοπές ευτυχώς. Ο Γιάννης ο Τσέπερης. Κάτσε να ανοίξουμε λίγο και πόρες. Τι γίνεται στο.
6: Έχει γίνει παρεξήγηση να ξέρεις με αυτό το θέμα.
7: Ποιο?
6: Με τα εισιτήρια.
7: Δηλαδή.
6: Γιατί, κοίτα να δεις τι γίνεται. Παλιά, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι που ήταν στις πόρτες ήταν άνθρωποι που ήταν σχετικοί με την ομάδα. Τώρα που έχουν μπει security. Που έχουν στείλει 300 ανθρώπους τώρα σε ένα ντερμπί και είναι στην πόρτα. Από αυτούς πολλοί σεκιουριτάδες δεν έχουν κάνει ιδέα για το ποδόσφαιρο. Και έχει γίνει παρεξήγηση χοντρή πριν από 3 χρόνια. Πολύ μεγάλη δόξα μιας μεγάλης ομάδας.
7: Ελληνικής.
6: Ναι, ναι. Από αυτούς που βλέπεις, παιδί μου, στο γήπεδο και είναι. Το ξέρουν και οι θιές μου, ας πούμε. Πάει να μπει μέσα και του ζητάει ο άλλος πρόσκληση. Είτε πώς το λένε, εισιτήριο. Το κοιτάει καλά, του λέει: δεν ξέρει ποιο είμαι. Λέει: δεν με νοιάζει ποιο και να ζω. Δεν περνά, λέει, άμα δεν έχει. Τι δεν περνάω, του λέει. Έχω φτύσει αίμα, εγώ έχω.
7: Υπήρχε βίντεο, δηλαδή.
6: Δεν το έχω δει, μου το είπανε άνθρωποι που ήταν δίπλα. Και τον άρπαξα από το λαιμό ο δικό μου για να μπει.
7: Ναι.
6: Και μπήκε βέβαια. Πέσανε οι άλλοι, ρε, καλά, του λέει: δεν ξέρει το λουκάκι.
7: Νίκο Πολιτάκη που λέει: εύχεται καλή επιτυχία στι ομάδε μα και ο Τάσο Πανάθα. Τι λέει. Καλημέρα, κουμπαράκια. Χτες ο Χρήστος, εκεί που διάβαζε τα πρωτοσέλιδα, είπε μια δήλωση κάποιου καινούργιου παίκτη του Ολυμπιακού. Ήρθα στη χειρότερη ομάδα της Ευρώπης. Αν το βάλετε στην επανάληψη, λέει είναι γύρω στο 48-06. Πήγε να μου φύγει το τιμόνι. Ο Τάσο Πανάθας, λέει, ο Τρίπολη. Ρε, έτσι είπες.
6: Πότε είπε αυτό?
7: Χτες.
6: Του παγώ.
7: Ναι, εσύ στα πρωτοσέλιδα. Το είχε γράψει κανείς?
6: Όχι.
7: Καλά, αποκλείεται να γίνει.
6: Εγώ το είπα αυτό, δηλαδή εγώ το είπα αυτό.
7: Ότι το έχεις πει εσύ, 48-06.
6: Γλώσσα λανθάνουσα, τι αληθεία λέει.
7: Έτσι ακριβώς. Στέλια Στέδες. Σάκης Κουτσογιωργόπουλος από Λούβινγκσμπουργκ, Γερμανίας. Πού να ακούσετε πώς προσφέρουν το δικό όνομα εδώ, λέει, στη Γερμανία. Καλά, Σάκη τώρα Κουτσογιωργόπουλος. Πώς να στο πούνε. Μεγάλο. Και δεν είσαι με τον Γιάννη τον όμορφο, τον κολλητό μου, τίποτα. Καμιά συγγένεια. Τι λέει. Καλημέρες από τον Τζον το Βαρμπάτ.
6: Ο Κώστας ξαναστέλνει μήνυμα, ο Κωνσταντινίδης λέει. Και το συμπληρώνει, λέει. Πρέπει να ξεπεράσουμε γρήγορα που εκεί κόβεται.
7: Ναι.
6: Δεν λέει για τον ΠΑΟΚ. Συμπληρώνει την Τεσάρα. Έχουμε Άρη. Προφανώς είναι ο Πανετολικός και πει με τον Άρη.
7: Α, ναι.
6: Με
7: ναι,
6: αυτό που πάει το μυαλό μου. Έφαγε 4 Πανετολικός θες. Ήτανε καμπάνα τώρα για τους Ιρήνες. 4 Καλαμάτα παίζει πέρσι Β' Εθνική. Δεν είναι. Εντάξει, είναι ένα θεματάκι αυτό, ψιλοτσούζει.
7: Και φαντάσου, τώρα ανοίγω μήνυμα Μιχάλης Τριαντάφυλλος από Αγρίνιο, που είναι ένα κοινό για Πανετολικό. Δεν στέλνω συχνά, λέει, οδηγός είμαι, αλλά σας ακούω κάθε μέρα. Πάρα πολύ στέλνουν. Λοιπόν, να δούμε, ρωτάει κανείς τίποτα. Α, ναι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, αν περνούσε την Εμάγκεν, θα έπαιζε με την Πόντο, λέει ο.
6: Ναι,
7: τα είχαμε πει Μιτσάρα, είχε βγει αυτό.
6: Δεν τα είπαμε, παιδιά, τα αποτελέσματα, γιατί κόσμο.
7: Ναι, ρίξε μια διπλωμενιά μέχρι να δω. Αυτό ποιο είναι, θα μπορούσα να μπω στο συγκρότημα. Ρε Γεράσιμε, κοίτα το Γεράσιμο. Φυσικά άνετα.
6: Άνετα.
7: Εγώ σε πέρναγα με το Γεράσιμο. Δεν είμαι εδώ. Ωραία, εδώ είναι ο Ρεύς. Κοίτα. Με την πυρίτσα του, το έζησε και τα λοιπά. Η αυλή σου είναι αυτή, με το έχει βάλει παγκάκι. Ωραίο είσαι εδώ, ρε.
6: Θα σου δείξω μία φωτό από ένα φίλο μου στην Άνοιξη που είχε ένα πολύ κεντρικό μαγαζί. Έχει αφήσει παιδιά μία γενιάδα. Αν το δεις από μακριά, λες ο Ιβάν Σαββίδης είναι στα μέρη μας. Ίδιος. Ίδιος ο Ιβάν.
7: Μεγάλη.
6: Θα στη δείξω.
7: Γιατί ο Νίκος Αλιώλης που δεν την είχε
6: κοστίσει. Ρε, θα σου δείξω όπως είναι. Είναι ακριβώς ο Ιβάν και πρέπει να το έχει κάνει επίτηδες.
7: Ναι, το έχει αφήσει. Άμα του μοιάζει του Ιβάν.
6: Δεν μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή, αν το δεις από μακριά, λες Ιβάν. Ρε, Ιβάν Κωνσταντέας, ρε μεγάλε, γιατί τον πουλήσες. Κατευθείαν, την πέφτεις.
7: Δηλαδή, άμα πάει Θεσσαλονίκη, θα τον ορμήξουν.
6: Ω, δεν την λιγώνει. Με εντυπωσιάσουν.
7: Για λέγε τα αποτελέσματα, ξεκινήσει να πει.
6: Ναι, λοιπόν.
7: Τι ψάχνει.
6: Νταϊμπέγγεν Μπόντο Γκλιμτ 1-3 τελικό ήταν 0-3 και νωρίς.
7: Από νωρίς.
6: Και πήγε στο 1-3, έκλεισε μεγάλο διπλό για την Μπόντο Γκλιμτ που ουσιαστικά λες λογικά ποτέ δεν ξέρεις το ποδόσφαιρο. Κλειδώνει την πρόκριση. Εύκολη νίκη με 3 γκολ διαφορά Celtic Lask 3-0. Η Ρεβάν στην Αυστρία την άλλη εβδομάδα. Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε. Εδώ είχαμε τους δύο σκούρους. Ο ένας εναντίον του άλλου. Ο Σπόραρ εναντίον του Βέρμπιτς. 1-1. Σλόβαν Μπρατισλάβα σε Τσέγε. Για να δεν βάλει κανείς κανένα γκολ από αυτούς. Όχι, ο Γκερεπκάη έκανε το 1-0 για τη Σλόβαν και ισοφάρισε. Ποιος κύριος. Πού είσαι ρε εσύ.
7: Ποιο πάνω ήταν, στο πρώτο ημίχρονο.
6: Α, στο ναι. Ο Αυντίλη. Στο 41. Το ψάχναγα πιο κάτω. Ναι, ένα νωρίς. Διαμορφώθηκε αυτό, δεν βάλαν γκολ τα
7: γόρια. Αυτό το βλέπαμε. Δεν θυμάσαι που κοιτάμε τα αποτελέσματα τη ταβέρνα χθε. Στο ημίχρονο.
6: Και φίλε, κοίτα να δει τώρα. Χαπόελ Μπερσεβά θα μπουν οι Ισραηλινοί σε όμιλο του στο League Face του Champions League.
7: Γιατί είναι Χαπόελ
6: σίγουρο. Κερδίζει τη και... Σαμπά Μπακού τώρα.
7: Δεν ξέρει τι είχε στα Μπακού τα
6: Ζερμπαϊτζάν.
7: Eurovision ιστορίε.
6: Χαπόελ, επειδή την παρακολούσα την ιστορία αυτή με το θέμα του Κάγκουα. Που όταν παίξαμε τη Βίκινγκουρ ήταν ευχαριστημένη. Λέει τώρα που πήραμε τα 3,5 εκατομμύρια, μέχρι εδώ ήμασταν, σου λέει. Μέχρι εδώ, μια χαρά είμαστε. Να πουληθεί ο Κάγκουα. Πήραν και από εκεί άλλα 5-6 πόσα πήραν, μια χαρά βγάλανε τη χρονιά. Και ξαφνικά τους βλέπεις, περνάνε και τον επόμενο γύρο. Πάνε στα play-off, δηλαδή έχουν εξασφαλίσει μίνιμουμ το Europa League και τώρα έχουν κάνει, τους κάθεται τώρα να πας τώρα να είσαι με ομάδα από το Ισραήλ έτσι, όχι φαβορή, και να σου πέφτει η Σαμπά Μπακού.
7: Ναι, κάτσε σε... περίμενε. Άμα ανοίξει να δεις, γιατί χτες όσο μιλάγαμε κοίταγα, η Μπακού προηγήθηκε.
6: Ναι ρε παιδί μου, με το Σίμιτς 0-1, αλλά θέλω να σου πω ότι...
7: Α, δεν ξέρω ποιο προηγήθηκε.
6: Θέλω να σου πω ότι είσαι ομάδα από το Ισραήλ, φτάνεις από εκεί πέρα με το αλεξίπτωτο, φτάνεις μέχρι τα play-off και ξαφνικά αντί να πέσεις πάνω σε ένα μεγαθύριο, πας και πέφτεις πάνω στην Μπακού. Και έχει τεράστια ευκαιρία να περάσει και να πάρει τώρα και τα τρελά εκατομμύρια. Αυτοί κλαίγανε από συγκίνηση που θα πέραναν 3,5 με τον γκολ του Κάγκουα, το κλειδώσαμε τη Βίκικουρ και τώρα μπορούν να πάρουν 25. 30 ξεχωρίς όσο μπορώ να πάρω.
7: Λοιπόν, ο Αντώνης Καμπανός εκεί που λέγαμε για την ερώτηση παγίδα που σου έκανα για προπονητή του Ολυμπιακού. Ρε, άσε τα κλούβια σου λέει και σήκω στην μπλούζα να φανεί η ερυθρόλευκη καρδούλα. Κρυφογαβράκο.
6: Αυτά λέει και την άλλη φορά. Την άλλη φορά μια βόλτα κερατσίνη, μια πέτρα στο λαιμό και έφυγε. Να πας κολυμπώντας τη Σάμο.
7: Με την πέτρα δεν γίνεται.
6: Θα πάει περπατώντας από κάτω.
7: Καλημέρα με θετική διάθεση και εργασία από το Λεμαϊδα. Φέτος πιο δυνατή ομάδα υγεία σε όλους τους συνταξιούχους, λέει ο Παναγιώτης Κορυφίδης.
6: Ρε Παναγιώτη, κάθε φορά το στέλνεις αυτό, είσαι συνταξιούχος. Πρόκειται να γίνει. Από τη φωτογραφία τον βλέπω για πιτσιρικά.
7: Εγώ για νεαρό τον βλέπω.
6: Τι, γιατί τέτοιο.
7: Πες μας πάνω.
6: Γιατί έτσι τέτοιο μαράζει με τους συνταξιούχους.
7: Ο Γιάννης από τη Θήβα.
6: Αυτό και τρολάρει εμάς.
7: Δεν ξέρω.
6: Που είμαστε ενδυνάμεις στην
7: ταξιούχη. Ο Γιάννης από τη Θήβα λέει: ο ένας από τους ZZ Top παίζει στη σειρά Ντόν στο Μπαμπά, μια εκ των πρωταγωνιστών σειρά. Για να τον δω. Α, ναι, να. Δεν βλέπω σειρές. Είναι, όχι ο ένας από το ZZ Top, αυτός είναι ο εγκέφαλος το ZZ Top. Λοιπόν, ναι, σοβαρά.
6: Άμα ξηρίζει το μουσείο, όμως τον γνωρίζει ποιος
7: είναι. Κανένας δεν τον γνωρίζει.
6: Πουθενά. Θα πάει δηλαδή, θα κάτσει πρώτη μπουρή στο καβούρι και χαμπάρι δεν πάρει άνθρωπος.
7: Όπως από τους Σκις. Από τους Σκις, ναι. Μόνο ένας δεν βαφότανε που μπορείς να τον γνωρίσεις. Πολλοί. Όλοι οι άλλοι δεν γνωρίζουν.
6: Που βάζουν αυτές τις περίεργες μάσκες και τα λοιπά, απολύσαν και τον άλλον προχθές.
7: Καλημέρα, Λεωνίδη Ολυμπιακός, λέει ο Βασίλης. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό μας, Μακριχώρη. Θα κάψει σήμερα ο κάπως, λέει, 22 βαθμούς έχει τώρα. Ξεκινάει καύσωνας, με αφορμή το μήνυμα του Θανάση.
6: Άλλος Θανάση εδώ τώρα.
7: Το Σαββατοκύριακο.
6: Άλλος Θανάσης ρωτάει πώς εξηγώ το Ζαρουρί.
7: Α, μπράβο, για πες μας, ρε φίλε.
6: Έχω την, για να πάρει σεντερμπάκ και να κόψει επιθετικό. Έχω την εντύπωση, ακραίο μάλιστα επιθετικό, έχω την εντύπωση ότι ή θα πάει με τριάδα στην άμυνα και αυτός, επειδή έχει τριάδα η Χράντετς, ή μπορεί να πάει 4-4-2 κλασικό και να μην.
7: Όχι, θα βάλει το Λιβάη στη θέση του την κανονική. Τι είναι πίσω μου. Ακούς, στη θέση του την κανονική και να τον κράσει, σου λέει, μπορεί να τον έχει δει στις προπονήσεις ότι αντέχει, ότι ένα τ' άλλο.
6: Δύο προπονήσεις έχει κάνει.
7: Ναι, μπορεί να τον δει ότι αντέχει.
6: Αλλά να κόψει το Ζαρουρί που τον ξεκινάει βασικό στα αερολόγια. Δηλαδή από τα 4 παιχνίδια 3 έχει παίξει βασικό ο Ζαρουρί. Και τον κόβει τελείως από ότι, χωρίς να έχει πρόβλημα τραυματισμού.
7: Ο Βυσαρίωνας τι λέει τώρα.
6: Τα γορεί, στο κρεβάτι του πόνου. Στο κρεβάτι του πόνου, τι λέει ο Βυσαράκος.
7: Δεν έχει στείλει. Βυσαρίωνα, πάει Ζαρούρα. Τι γίνεται. Ο Γιώργος Ατσέλικας έστειλε πάντως. Λάθος λέει, το είπε ο Χρήστος. Στη Μακράν χειρότερη ομάδα ήρθε.
6: Πότε. Α, πρέπει να βάλω και με Μακράν.
7: Α, τότε. Ναι, το είπε ο Χρήστος ότι ήρθε στη χειρότερη ομάδα της Ευρώπης. Το άκουσα και εγώ, λέει ο Δημήτρης Γεωργιάδης.
6: Απαιτία μπορεί να μου φύγει, το κατάλαβα. Δεν ξέρω.
7: Ναι, και είναι πρωτοσέλιδα, αποκλείεται να κάνει δικό της
6: κανένα.
7: Καλημέρα από Φιλανδία. Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός, λέει ο Άλεξ. Καλώς το φίλο μας τον Άλεξ. Εδώ.
6: Ποιος ήρθε και είπε αυτό το πράγμα, ότι Κνιζάν.
7: Δεν ξέρω.
6: Σε πιανού δηλαδή, πιανού δηλαδή.
7: Μάλλον θα δήλωσε τι έφερε αυτό νου του. Δεν είχε έρθει Έλληνα εχθές. Συγγνώμη, από όλες τις ομάδες η μόνη μεταγραφή που θα μπορούσε να πάρει λεφτά ήταν αυτό το αριστερό μπακ του Ολυμπιακού.
6: Και είπε αυτό το πράγμα ότι ήρθε στην καλύτερη ομάδα όχι της Ευρώπης, της Ελλάδας. Είναι στα ανέκδοτα καλό σα.
7: Στάδη Νικοκάβουρα, έχω αφήσει εντολή στον Προκόπη όταν με θάψει να με βάλει στην κάσα ανάποδα. Με τα οπίστια πάνω.
6: Α, αυτό το έχει πει ο Βυσαρίωνας, ρε.
7: Δεν έχουμε πράγμους, λέει ο.
6: Το έχει ακούσει αυτό με τον Βυσαρίωνα στο ντοκιμαντέρ. Δύο φορές το έχει πει. Ένα ντοκιμαντέρ της ένα ταράντο στην ΕΡΤ και σε ένα άλλο ντοκιμαντέρ του Skype το είχαν κάνει ο γιος του Αλακτηρού κτλ. Και λέει ότι έχω ζητήσει, λέει, όταν θα πεθάνω να με θάψουν, λέει, μπρούμητα, γιατί έτσι όπως θα με μπρούμητα μπορεί σκάβοντας να βγω, λέει, στην Κολομβία. Ποιος ξέρει, λέει, στην άλλη ζωή, σκάβε, κάποια στιγμή να βγω Βενεζουέλα, Κολομβία, λέει, εκείνο ο παράδεισος. Έχει γράψει ιστορία αυτή η ατάκα.
7: Ο Αντώνης Ατσιπλάκης, Αντώνη μου, τώρα μόλις το έστειλες και στο μήνυμα, πάνω που ο Χρήστος έλεγε για τον Ζαρουρί.
6: Εύκολα, λέει, 3 γκολ θα βάλουμε τώρα, λέει, που μας. Ξεσήκωσε, λέει, το θέμα του Κωνσταντέλια. Απάντηση αυτό που λέγαμε προηγουμένως, που νομίζαμε ότι το έλεγε ο φίλος, ότι πρέπει να ξεπεράσουμε κτλ. Το πήρε ένας φίλος του ΠΑΟΚ αυτό, ο Σκηνή Κορδόνη, και λέει: όχι, λέει, μην αγχώνεστε, λέει. Μπορεί να μας ανακάτεψε, λέει, το θέμα του Κωνσταντέλια, αλλά θα μας συσπυρώσει. Είναι ένα θέμα αυτό, για άμα δεις και τις δύο ομάδες, έχουν και δύο πάρα πολύ σημαντικές απουσίες. Ο Ζίβκοβιτς, για παράδειγμα, έφαγε και δεύτερη αγωνιστική. Δεν θα παίξει κανένα από τα δύο παιχνίδια. Βάλω ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Μιλάμε τώρα για τις απώλειες παικτών που ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια δέσιμη. Έξω ο Κωνσταντέλιας. Έξω ο Γερεμέγεφ που πήγε η Ινδονησία. Έξω ο Ζίβκοβιτς. Μάνι-μάνι μεσοεπιθετικά. Ο ΠΑΟΚ έχει τρεις πολύ σημαντικές απουσίες. Θα πει τώρα ότι πήρε τον Ενδιαγέ σαν μια πρώτη επιλογή και δηλώθηκε και έκανε και δύο προπονήσεις. Και πιθανότατα θα παίξει, θα πάρει και χρόνο συμμετοχή. Αλλά διαφορετικό είναι τώρα να χάνει ένα παίχτη με την κλάση και την επιρροή του Ζίβκοβιτς, και διαφορετικό να βάσει ένα καινούριο που έχει κάνει όλε και όλε δύο προπονήσεις. Δεν ξέρει πώ θα σου βγει. Μπορεί να είναι φρέσκο κορό, αλλά δεν το ξέρει. Βέβαια απ' την άλλη.
7: Είναι να πάρει και τον Κουλούρη, λέει κάτι.
6: Ναι, τον διαπραγματεύεται. Είναι πιθανόν. Τέλο πάντων, είναι και ο Ντεσπότοφ έξω. Είναι και ο Μέιτε. Δηλαδή έχει αρκετέ απουσίε ο Πάκ. Απ' την άλλη, όμω, άμα δει, πολύ μεγάλε απουσίε έχει και η Μπραν. Έχασε δύο παίχτες με κίτρινη κάρτα στο μάτς με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Συμπλήρωσαν τις κάρτες. Ο ένας μάλιστα νομίζω που βγήκε και με κόκκινη. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο αυριανό παιχνίδι. Έχει τουλάχιστον 5-6 τραυματίες. Έδωσε και ένα δανεικό, ένα εξτρεμάκι σε μια άλλη ομάδα και έχουν έρθει αποψηλωμένοι. Δηλαδή με το ζόρι βγάζουν δεκάδα. Γράφουν οι Νορβηγοί. Ότι με το ζόρι και αυτή.
7: Δηλαδή
6: είναι δύο, είναι δύο ομάδες που έχουν απουσίες. Τώρα νομίζω θα μιλήσει. Ποιο είναι καλύτερο πάγκο από ό,τι
7: έτσι
6: φαίνεται.
7: Ακριβώς.
6: Έτσι ακριβώς. Τι έλεγα.
7: Πού είναι, ρε παιδιά. Κοιτάω να δω μήπως έχει τίποτα για Όφη.
6: Όφη δεν έχει καμία απουσία. Όφη.
7: Ναι.
6: Είναι κομπλέ, δεν έχει. Δηλαδή, τους παίχτες που είναι δηλωμένοι δεν απουσιάζει κανένας. Οι άλλοι έχουν έρθει, πουλήσαν ένα Ισπανό και χάσαν άλλον ένα. Με τραυματισμό, δηλαδή έχουν δύο αρκετά σημαντικές απουσίες σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια τους. Ο Κόντις έδωσε τον τίτλο του φαβορή στη Τζέσκα Σόφιας με τη λογική ότι είναι πολύ πιο εμπειρή ομάδα στην Ευρώπη. Από τον Όφι Όφι θυμίζω ότι είχε παίξει το 2020-2021, είχε μείνει έξω από τον Απόλλωνα Λεμεσού, κυπριακή ομάδα, και την προηγούμενη φορά που είχε να παίξει Ευρώπη ήταν το 2007-2008, κάπου εκεί πέρα, δηλαδή σχεδόν 20 χρόνια πίσω. Δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, ειδικά η τωρινή φουρνιά. Οι περισσότεροι από τους παίκτες δεν έχουν ξαναπαίξει, αυτό είναι ένα θέμα. Ενώ η Λεύσκη, η Τσέσκα, συγγνώμη, κουτσά στραβά κάθε χρόνο παίζει. Δεν σου λέω ότι καταπλήσει τα πλήθη, αλλά κάτι προκριματικά. Καμιά φορά μπορεί να έχει μπει, δεν είμαι και εύκαιρο να σου πω. Μπορεί να έχει περάσει και σε καμιά φάση ομίλου, τώρα τη League Face ή παλιότερα, ξέρω εγώ, τη φάση των ομίλων. Δηλαδή πρέπει να είναι θεωρητικά πιο έμπειροι ευρωπαϊκά, και μην ξεχνάμε ότι μαζί με τη Λεύσκη, Τσέσκα, Σόφια είναι τα δύο μεγάλα brand name της Βουλγαρίας. Μην κοιτάτε που τα τελευταία 15 χρόνια έχει πάρει 14 πρωταθλήματα η Λουντογκόρετς. Είναι όμως μια ομάδα Λουντογκόρετς που δεν έχει ούτε το μεγάλο κοινό που έχουν οι άλλες δύο, ούτε την παράδοση, ούτε την ιστορικότητα, ούτε τη φανέλα, ούτε τίποτα. Είναι μια ομάδα δημιούργημα ενός τύπου που είχε λεφτά και τα ξόδεψε, με πολύ μικρή δεξαμενή φιλάθλων, και γενικά δεν είναι. Κυριαρχεί μεν, και 14 πρωταθλήματα είναι πάρα πολλά, αλλά δεν έχει πάρει, δεν είναι παραδοσιακή ομάδα όπως είναι η Τσέσκα ή η Λεύσκη.
7: Κώστας Αρδάης καλημερίζει, και ο Κωστάκης ο Τζαφέρης λέει: ο Μπακασέτας του χρόνου που θα αγωνίζεται, ο Πάνος από την Καλαμαριά Πολωνάρα.
6: Δεν έχει βρει ακόμα ομάδα που του δίνει τα λεφτά τα οποία ψάχνει. Εντάξει, έχει αυτός άκρη, μπορεί εύκολα να πάει και Τουρκία και Σαουδική Αραβία και να πάρει και καλύτερα λεφτά πιθανότητα από αυτά που είναι τον Παναθηναϊκό, που το συμβόλαιό του τα τελευταία χρόνια νομίζω ήταν το 1,8. Αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή να μείνει η Ευρώπη, 1,8 δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει σε αυτήν την ηλικία.
7: Μας έχει καλέσει ο Κώστας ο Αρμενόπουλος, καλλιτέχνης, μουσικός κτλ. Χαλκίδα, κάνει και μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Πρέπει να πάμε μια μέρα εκεί.
6: Πατριωτάκι μου.
7: Ναι, πρέπει να πάμε.
6: Τσιπουράκι να βάλει, εμείς βάζουμε τις μεζέδες.
7: Όχι, θα βγούμε και στο ραδιόφωνο να πούμε δύο πράγματα.
6: Δεν χόρτασα να μιλάς.
7: Κάνε σύνδεση με Κέρκυρα να ακούσουμε το Μίνο να πετάει
6: κανάτι. Μίνος, Γιώργος Μίνος, Παοκάρα, Γιώργαρας.
7: Θόδωρος
6: Θοδωρέλης. Πλανητάρχης δεν είναι ο Γιώργος, όποιος πει κακή κουβέντα για τον Γιώργη, να πέσει να τον μπλακώσει το ταβάνι.
7: Ναι, σαν τους γαλάτες. Λοιπόν, άκουγα χθες από ένα γνώστη του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ότι η ομάδα για την υπεράσπιση του Αντρίγια ζήτησε να δώσει απολογία, γιατί αν χρησιμοποιούσε το βίντεο, γι' αυτό ο Αντρίγια θα τιμωρόταν με μία αγωνιστική για την κόκκινη. Και θα τιμωρόταν και ο Λουσέ, και μάλιστα με περισσότερες αγωνιστικές για το σπρώξιμο στο παίκτη Άντελε. Δεν ξέρω αν ισχύει κατά πόσο αυτό. Είναι αρχηγός, ό,τι και να γίνει, ψυχή που υπάρχει κόκκινη κάρτα, φίλε. Τελείωσε. Μέρα των κουνουπιών σήμερα, λέει ο Χρήστος, ο Πανάθας. Πώς και δεν έβγαλαν.
6: Χρόνια πολλά στον Έρικ Μίκλαντ.
7: Πώς και δεν έβγαλαν καμιά φιλοζωική διαφήμιση για τα κουνούπια, ή τα κουνούπια είναι δωρητές και μεταφορείς. 2-0 ο Παναθηναϊκός σήμερα, λέει. Δίνει και αποτέλεσμα. Ο Χρήστος.
6: Δεν έχει κάνει εντός έδρας νίκη ο Παναθηναϊκός, έχει κάνει δύο διπλά και δεν έχει κάνει νίκη εντός. Και είναι γενικά ένα φαινόμενο που εμένα με εξητάρει λιγάκι, γιατί αν βάλουμε τα αποτελέσματα κάτω των ελληνικών ομάδων τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, θα δούμε ότι πιο εύκολα παίρνουν αποτέλεσμα εκτός παρά εντός. Τις μεγάλες επιτυχίες έχουν χτίσει με αποτελέσματα καλά εκτός έδρας. Το βάζουμε αυτό απλά στην κουβέντα. Και ο ΠΑΟΚ έχει καεί από αυτό το πράγμα, ότι στην Ευρώπη η Τούμπα δεν έχει τη δυναμική που έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με κάποιο τρόπο παίρνουν οι ξένοι πολύ εύκολα αποτελέσματα μέσα στην Τούμπα.
7: Ο Παναγιώτης από τα Γρεβενά λέει: πολύ όμορφος είναι σε εμφανίσεις του μπάσκετ του Ολυμπιακού.
6: Μου έκανε εντύπωση, γιατί έπεσε κράξιμο από ένα μεγάλο κομμάτι και έβγαλε ο Φουρνία, έκανε μια ανάρτηση και δείχνει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Και καλά, ρε, μου έκανε εντύπωση, γιατί έπεσε κράξιμο από ένα μεγάλο κομμάτι και έβγαλε ο Φουρνία, έκανε μια ανάρτηση και δείχνει τη

0: Στην εκτός έδρας νικήτρια, 10 από τις 11 βασικούς ήταν Νορβηγοί. Οι 5 αλλαγές που μπήκαν ήταν Νορβηγοί, οι άλλοι 5 της αποστολής Νορβηγοί. Προπονητής Νορβηγός, 20-21 παίκτες Νορβηγοί, σοβαρή ομάδα, σοβαρό ποδόσφαιρο, σοβαρή χώρα. Και ας έχει λεφτά να αγοράσει όλες οι ελληνικές ομάδες μαζί. Η αξία του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Νορβηγίας είναι 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: 3 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι.
1: Τεράστια ποσά. Και... έχουν για κάθε παιδί που γεννιέται στην Νορβηγία, θεωρητικά έχει μια πρίκα. Ξεκινάει με 300 χιλιάρικα στην τράπεζα. Θεωρητικά έτσι. Ότι αν μοιράσουν αυτό το που λες εσύ.
0: Ο Άγγελος το λέει.
1: Την περιουσία βγαίνει για κάθε παιδί νεογέννητο 300 χιλιάρικα.
0: Και λέει ο Άγγελος σε σοβαρή χώρα.
1: Εμάς αναλογεί ένα χρέος τέτοιο. Ναι. Αντίστοιχο για κάθε
0: Άγγελε, παιδί. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό. Στην Νορβηγία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων. Τα περισσότερα τα ελέγχει η κυβέρνηση και εκεί πέρα υπάρχει μια διαφορά από κάποια άλλα κράτη. Να μην λέμε και ονόματα. Ότι κανένας δεν τρώει. Καταλάβατε τι έγινε, παιδιά.
1: Τα λεφτά είναι για όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Και επενδύονται και έξυπνα.
0: Αναλόγως.
1: Δεν πάνε σε συγγενείς και φίλους και σε συμβουλευτικές εταιρείες και δεν ξέρω τι.
0: Ένας Παναθηναϊκός πρωινό μπανάκι στην Εφοραλία. Λαγκουβάρδου. Καλημέρα. Να, ένας Παναθηναϊκός.
1: Ωραίος άρχοντας. Ρίξε τη βουτιά σου.
0: Γυρνάω, Γιώργο. Μαρίνη, να σε δει και ο Χρήστος. Και κλείνοντας, γιατί δεν προλαβαίνουμε όλα, καλημέρα. Προπονητές ΣΑΕΚ. Κώστας Νεκρεπότης 4 φορές. Τρίφων Τζανετής. Ανδρέας Σταματιάδης. Μίλτος Παπαστόλου. Κώστας Νεστορίδης Υπηρεσιακός. Μπάγκεβης Ραβούσης. Μανολά Σαβεύσκη. Δόνης Δέλλας και Κωστένο Βλαχίδη.
1: Από όλους αυτούς που είπες, προετοιμασία ποιος έχει κάνει, ρε φίλε. Εκεί θα σε δω.
0: Ο Μανολάς.
1: Ποιος έχει ξεκινήσει.
0: Στην άξο.
1: Δεν σου λέω τώρα. Τους πήραμε για τα τελευταία δύο παιχνίδια γιατί κάποιος απολύθηκε. Πες μου από όλους αυτούς που είπες στην ΑΕΚ, ποιος άλλος έχει ξεκινήσει προετοιμασία από όλους αυτούς. Έχει πάρει την ομάδα, τον έχει εμπιστευτεί η διοίκηση, γιατί πάρει την ομάδα και πήγαινε έτοιμο.
0: Και ο Ραβούσης, ρε.
1: Ναι, και έφυγε τρεις αγωνιστικές.
0: Άλλο.
1: Τρεις αγωνιστικές έφυγε.
0: Και ο Δόνης μου φαίνεται έχει κάνει προετοιμασία. Ναι,
1: αυτοί που λες είναι τρεις με τέσσερις μπροστά στους 15.
0: Και ο Κωστένου Βλόχη, ο Κωστένου Λουμπί και.
1: Έτσι, μη γίνει το τρεις με τέσσερις μπροστά στους 15 του Παναθηναϊκού.
0: Στάξε λίγο, Ελένη Ροδά, για να πάμε και για το δελτίο. Ο Χρήστος αύριο έχει το ρεπό του.
1: See you on Monday.
0: Ακριβώς.
1: Φιλιά πολλά. Απάγαινε ρε γιατρέ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο Παγκρίτιο στάδιο, το γήπεδο Τούμπας και το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας θα χτυπάει σήμερα η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου λόγω του πρώτου αγώνα που έχουν εντός των συνόρων Όφη, ΠΑΟ και Παναθηναϊκός για τα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. 6 χρόνια μετά το τελευταίο ευρωπαϊκό αγώνα του Όφη κάνει πρεμιέρα στο Europa League με αντίπαλο την Τσέσκα Σόφια στην έδρα του. Στόχος του είναι να φτάσει στις 32 καλύτερες ομάδες διοργάνωσης αντί να καταλήξει στη League Phase του Conference League. Ανυπομονούμε για τη μεγάλη πρόκριση χρονιάς, την πρόκριση που θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το σύλλογο, δήλωσε ο coach Χρήστος Κόντης. Σέντρα του αγώνα στις 9 και μετάδοση από την Era Sport και την Cosmote Sport 1. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το χορό στο Conference League με αντίπαλο την Νορβηγική Μπραντ στις 9 παρατέταρτο και βαριά την ατμόσφαιρα στην Τούμπα, με το σάλο προκάλεσε η πόλη του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Τόρτμουντ. Με αποκλεισμό 2 αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Ζίβκοβιτς για την αποβολή του στο Βέλγιο, άρα χάνει και τον εκτός έδρας αγώνα με τους Νορβηγούς. Για να συνεχίσουμε στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε την υποστήριξη του κόσμου, όπως και έξτρα ταχύτητα για να κοντράρουμε το πλεονέκτημα τιμότητας που έχει Μπραντ, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση. Ο αγώνας Τούμπας θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Open. Τη δική του μάχη επιβίωσης στην Ευρώπη ξεκινάει ο Παναθηναϊκός 9.5 υποδεχόμενος την Χράντετς Κράλοβε. Είναι ξεκάθαρος ο στόχος μας να κερδίσουμε τους Τσέχους στην έδρα μας, πλησιάζοντας αυτομάτως τη League Phase διοργάνωσης. Θέλω την ομάδα μου σταθερή να παίζει συνεχώς καλύτερα, δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουμ, που αποφάσισε να προσθέσει τον Πάλμερ Μπράουν στην ευρωπαϊκή λίστα αντί του Ζαρουρί. Μοναδικός απώνει ο Καλάμπρια από το σημερινό παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την Era Sport και τον Sky. Πίστον και Τριγνάν θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Αμερικανός Γκάρντ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης και εγχειρίστηκε χθες στις ΗΠΑ. Κατά τα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται η επιστροφή του στα παρκέ, χάνοντας τους πρώτους αγώνες Ευρωλίγκας και του ελληνικού πρωταθλήματος. Αρνήθηκε ο Τόμας Όκαπ να επιστρέψει από τις ΗΠΑ για τη σημερινή πρεμιέρα των προπονήσεων στον Ολυμπιακό. Βαθαίνει έτσι το χάσμα που τον χωρίζει με τους Ερυθρόλευκους στην προσπάθειά του να μείνει ελεύθερος για να υπογράψει συμβόλαιο με την Ντουμπάι αντί 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η Καλάματα σκόρπισε τον Πανετολικό με 4-2 και προκλήθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στους άλλους αγώνες δεύτερης προκριματικής φάσης, τα αποτελέσματα: Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1, Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι. Την ερχόμενη Τρίτη, 25 Αυγούστου, θα διεξαχθεί στη Γλυφάδα η κλήρωση League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με τη συμμετοχή 16 ομάδων, μοιρασμένα σε 4 γκρουπ δυναμικότητας. Κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας. Εκκρεμεί μόνο ένας αγώνας του δεύτερου προκριματικού γύρου μεταξύ Ελλάδας, Σύρου και Μαρκό που θα γίνει τη Δευτέρα. Σε ρυθμούς προπονήσεων μπήκε από χτες η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών με στόχο της το εισιτήριο πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ούτε που μας περνάει από το μυαλό ότι θα στηριχθούμε το ταξίδι στο Κατάρ για την τελική φάση οργάνωσης, δήλωσε ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Ενώ ο Ντίνος Μίτογλου χαρακτήρωσε ως ζωής ή θανάτου τις επικείμενες αναμετρήσεις με την Ουκρανία και την Ισπανία στις 28 και 31 Αυγούστου. Θα προηγηθούν φιλικοί αγώνες με την Πολωνία και την Κύπρο στο ΑΚΑ. Τον 22χρονο γκάρ του Προμηθέα Νίκο Πλώτα αναμένεται να αποκτήσει ο Ολυμπιακός, ενώ στο Μαρούσι κατέληξε ο 28χρονος διεθνής γκάρ Μιχάλης Λούτζης. Στην Ελλάδα έφτασε για λογαριασμό του Περιστερίου ο Αμερικανός σέντερ Τάιταν Άντερσον. Έχω ετοιμάσει μια ωραία έκπληξη για όλους στον τελικό της Παρασκευής, αποκάλυψε ο βασιλιάς των Κρήκων Λευτέρης Πετρούνιας μετά την άνετη πρόξησή του με 14.400 βαθμούς στην τελική οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Η Μαρία Πρεβολαράκη και ο Απόστολος Σίσκος θα είναι απόψε οι σημεοφόροι της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξης των μεσογειακών αγώνων, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Ταραντό της Ιταλίας. Συνολικά 277 αθλητές και αθλήτριες απαρτίζουν την ελληνική ομάδα. Πρεμιέρα μεσογειακούς αγώνες της Ιταλίας κάνει στη μία το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών με αντίπαλο το Κόσοβο στον Πρίντιση. Το Κόσοβο αντιμετωπίζει και η δεύτερη εθνική ομάδα Βόλεϊ γυναικών στις 9 στην πρεμιέρα των μεσογειακών. Η πρώτη ομάδα βρίσκεται στην Τσεχία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που αρχίζει αύριο με αντίπαλο την ομώνυμη ομάδα. Η Ερδίο Σπορ θα μεταδώσει στις 7 το Diamond League της Λοζάνης, όπου δεσπόζει η νέα κόντρα του Μπλάντ της Καραλή για την πρωτιά στο επικοντό. Παρόν στην Ελβετική πόλη θα είναι και πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος Μίλτος Τεντόγλου. Η ανάσα από τη League Face του Champions League είναι η Bodo Glimt, κερδίζοντας 3-1 την Nijmegen στην Ολλανδία. Σε άλλους αγώνες, Celtic Lask 3-0, Hapoel Berseva Σαμπαμπακού 2-1 και Slovan Bratislava Τσέλι 1-1. Για το Ισπανικό πρωτάθλημα, η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε την Μάλαγα με 2-0. Θετικός σε χρήση κοκαίνης βρέθηκε ο 31 ετών τενίστας Νικήριος και τιμωρήθηκε με εξάμηνο αποκλεισμό από όλους τους αγώνες. Περισσότερες ειδήσεις στο sport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Ένα Σπορ σε 9.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Ακούτε Ερασπορ.

0: άκου τι έγινε. Πάω στο AI και λέω, βάλε μου τραγούδι για reunion, και μου πετάει Glory Days, Springsteen. Δηλαδή δεν θυμόμουν τους στίχους. Και λέω, με αυτό θα υποδεχτώ πάλι το Σαντορίνιο.
1: Glory Days.
0: Να γυρίσουμε λίγο και το χρόνο πίσω, στις καλές μέρες.
1: Καλημέρα.
0: Όχι ότι δεν ακολούθησαν άλλες καλές, αλλά ήταν εκείνο το διάστημα, ήταν έτσι ένα ξεχωριστό.
1: Εντάξει, ήταν πολλά τα χρόνια.
0: Σε δόσεις.
1: Ναι, ναι, σε δύο δόσεις.
0: Σε δύο παρτίδες.
1: Από τις επιστροφές, ναι, που λειτουργήσαν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί και η επιστροφή είχε πολυετία.
0: Και νομίζω, δεν ξέρω αν θα διαφωνήσω, αλλά έχω επιλέξει αντίστοιχο τραγούδι, ότι για μας τους δύο ισχύει το ότι δεν γερνάμε όταν βρισκόμαστε.
1: Ναι.
0: Πάντα θα γίνει η πλάκα, το πείραμα.
1: Ναι.
0: Θα παχτούμε κιόλας. Να, θα είμαστε forever young.
1: Ναι, έτσι.

0: Όσους δεν θυμούνται, Αλφαβήλ. Από το Α έως το Δ, αλλά εμείς πηγαίνουμε πάντα με το Γιάννη από το Α ως το Ω. Και τα ξαναγυρνάμε και τα ξανατουμπάρουμε κιόλας μετά. Τι ναι. Κάνεις εντονάτε, υποψήφια.
1: Όχι ακόμα. Υποψήφια. Εντάξει, είναι στα play-off. Θα κουνηθείς εντόνι πάλι στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά δεν θέλουμε να είναι μόνο στα play-off. Έτσι. Να έχουμε πάλι σταθερά τον εκπρόσωπο της Ελλάδας.
0: Να μην είναι μόνο μια φορά.
1: Να έχουμε σταθερά τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στο ραντεβού με τους κορυφαίους. Να είμαστε κάπου εκεί, έτσι.
0: Άλλες τέσσερις φορές δεν είναι. Ναι, άλλες τέσσερις φορές είναι το league phase. Θα
1: αλλά τέσσερα μάτς, ναι, ναι.
0: Εντός.
1: Ναι.
0: Τέσσερα,
1: ναι.
0: Εντός, τέσσερα εκτός. Α, επειδή ρωτάει κόσμος, μου ήρθε τώρα στο μυαλό και έχουμε και την τρίτη κλήρωση της League Phase Κυπέλλου Ελλάδος. Εκεί η ομάδα, θυμίζω, είναι τέσσερα μάτς, δύο μέσα, δύο έξω. Το λέω προκαταβολικά, ναι. Γιατί ο κόσμος ακόμα δεν έχει μπει στο νόημα.
1: Εκεί γιατί δεν έχουμε φτιάξει ένα σεντόνι να κουνάμε. Σεντόνι έπο. Να βάλουμε και έναν ύμνο, γιατί όχι. Να κάνουμε.
0: Εντάξει,
1: μια...
0: μην γίνουμε εντελώς αντιγραφείς.
1: Αναβάθμιση.
0: Είπαμε να παίρνουμε.
1: Τα καλά πράγματα είναι χρήσιμο να τα αναπαράγεις.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τροποποίηση εμείς.
1: Να μην έχουμε τον εθνικό ύμνο, να βρούμε κάτι άλλο.
0: Όχι μόνο τον εθνικό.
1: Αυτό λέω.
0: Τώρα, τι είμαστε, Νορβηγοί που παίξανε χθες με τις Μπότογκλιν με 20 Νορβηγούς στους 21.
1: Και νίκησαν, αυτή είναι η είδηση.
0: Λοιπόν, μου έμεινε στο μυαλό, ήταν καταπληκτικό εκείνο το μήνυμα, την επομένη του αποκλεισμού από την Αϊμέχεν, στέλνει ένας ακροατής μήνυμα και μου έχει μείνει εδώ αποτυπωμένο στον εγκέφαλο. Τι να πεθάνεις Παρασκευή, τι να πεθάνεις Σάββατο, Δευτέρα θα σε θάψουν. Εννοούσε δηλαδή ότι
1: ναι.
0: Και να πέρναγε, μετά θα τον πέταγε έξω η Μπότογκλιν γιατί είναι ομαδάρα.
1: Καλά, δεν το ξέρεις.
0: Λέω,
1: άλλος αντίπαλος, άλλες συνθήκες.
0: Η σκέψη, ο συνειδημός ναι. Ήταν ωραίος όμως, αντιπροσωπευτικός. Mm-hmm. Γιατί πήγε τώρα η νορβηγική ομάδα με Νορβηγούς και οι πέντε αλλαγές Νορβηγοί ήταν.
1: Εντάξει, έχουν άλλη κουλτούρα.
0: Πήγαν και τους ρίξανε τρία, τους τεμάχησαν
1: ναι.
0: Και μετά απλώς θα κάνουν την.
1: Αλλά δεν ξέρεις τι θα κάνει και είναι μάγκη στην Νορβηγία. Εγώ κρατάω πισινή γιατί έχουμε δει πολλές ανατροπές.
0: Στην Νορβηγία, στο πλαστικό.
1: Όχι μόνο πλαστικό, αυτό. Φέτος.
0: Στο πλαστικό δεν έχει
1: δει τίποτα. Η πήγε στη Δανία.
0: Ναι, ναι. Στο πλαστικό χορτάρι της Μπόντο
1: δεν
0: μπορεί
1: και οι άλλοι έχουν πλαστικά χορτάρια.
0: Οι άλλοι είναι πλαστικοί στο
1: κομμάτι. Και είδε τι έκανε οι άρχους.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί μου ήρθε στο μυαλό. Έχουμε Τάσο, έχουμε αφιέρωση στη Δέσποινα από τη Θεσσαλονίκη ένα δυνατό. Και αγύρι στο μυαλό.

0: μέσα.
1: Αυτά είναι τα 1000 γράμματα των αδελφών Κατσιμίχα, του Χάρη και του Πάνου. Και...
2: και να πούμε ότι η επικοινωνία μαζί μας, έτσι με Viber, μας βρίσκεται ένα σπόρο με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Θα έχεις την τιμητική σου γι' αυτό.
2: SMS, mail και ήδη έρχεται το μήνυμα τον Δημήτρη. Το πιο όμορφο δίδυμο του σταθμού, το πιο ταιριαστό. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και πάλι μαζί. Κάντε ρε παιδιά 5-10 εκπομπές μαζί. Να αναπολύσουμε φυγιά από Κυπαρισία. Γεια σου Δημήτρη.
1: Μια το μήνα δηλαδή.
2: Έτσι, ναι, κοίταξε, εσύ ξυπνάς νωρίς, εγώ δεν μπορώ τόσο νωρίς. το βασικό πρόβλημα είναι αυτό, ακόμα και το 8 που έχει μπροστά.
1: Για να
2: είναι 8 πρέπει να σηκωθώ και έχει Champions League και ρεπορτάζ. Και έχει...
1: Γιάννη μου, θα σου πω την αμαρτία μου. Σπανίως ναι. Με ξυπνάει το ξυπνητήρι. Σπανίως.
2: Ναι, όχι. Εμένα,
1: δεν πάει να τελειώνω.
2: Μπορώ να πω και εγώ το ίδιο. Σπανίως με ξυπνάει το ξυπνητήρι, αλλά την ανάποδα.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Με ξυπνάνε άλλοι.
1: Και αργά να τελειώσω. Χθες είχε ρε παιδί μου προκριματικά Champions League.
2: Ναι, ναι.
1: Αργούσαν τα ρημάδια αυτά. Αργούσε... Η άλλη άργησε περισσότερο. Η Ατλέτικο.
2: Α, Ατλέτικο δεν είδα.
1: Δεν την είδα, αλλά περίμενα να τη συμπληρώσω κι αυτή.
2: Ναι, έβλεπα Τσάμπιονς.
1: Στο δελτίο.
2: Έβλεπα Τσάμπιονς για να κάνω κατασκοπία στους αντιπάλους της ΑΕΚ.
1: Γύρισε από τις διακοπές του λάθος εποχή, ε. Έμαθες τι έρχεται.
2: Τι.
1: Ο μεγαλύτερος καύσωνας λέει του χειμώνα. Αν πέσουν πάλι έξω.
2: Πού εγώ... δηλαδή.
1: Ότι έρχονται 7
2: Σεπτέμβρη.
1: Τώρα, έλεγε την άλλη εβδομάδα. Ότι ξεκινάει η καύσωνα 7-8 ημερών. Κανονίστε, κακομίριδες, να πέστε πάλι έξω και να έχετε τρομοκρατήσει στον κόσμο.
2: Αυτό, ναι. Κοίτα, 1η Σεπτεμβρίου έχω κανονίσει τη δεύτερη άδεια.
1: Σε ποια. Ναι.
2: Ανάμεσα στις δύο αγωνιστικές.
1: Θα σε πιάσει. Εγώ το έχω αφήσει ελεύθερο το πρόγραμμα.
2: Ναι.
1: Μία εβδομάδα πήρα μόνο.
2: Ναι, και εγώ μία εβδομάδα πήρα. Και είχα βάλει άλλη μία εβδομάδα αρχές Σεπτέμβρη. Γιατί θεωρούσα ότι.
1: Συνδύες και Κρήτη με Super Cup.
2: Ναι, οκ, okay, Κρήτη δεν έκανα.
1: Σαν βόλτα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ξέρεις. Μακροβουτιά δεν πήγα για μπάνιο.
1: Τι, πώς.
2: Δεν με άφησαν, δεν ευκαιρίσαν. Πηγαίναμε. Από Αντικριστά σε Αρνιά, από Αρνιά σε Πρόβατα. Έλα να δοκιμάσει αυτό, έλα να δοκιμάσει εκεί και να το ένα και να το άλλο. Πού να προλάβει.
1: Το έχω εξηγήσει.
2: Άμα πάω να κάνω μακροβούτι με όλα όσα έφαγα, θα ήμουν στο βυθό τώρα.
1: Μία φορά θα πάει καλεσμένο του Πινέδα στο Buenos Aires να δει κανένα μάτσα εκεί που θα δώσει με το Μεξικό. Να. Θα φάει τα δικά του, τα κρέτα και θα ξεχάσει την Αντικριστά μετά. Το έχω πει αυτό πράγμα.
2: Κοίτα, εγώ παθαίνω αμνησία με όσου φεύγουν από την ΑΕΚ.
1: Καλά, εντάξει. Ας ήταν ο Ορμπελίν 25 χρονών και θα σου λέει εγώ
2: okay, ο Ορμπελίν 25 ετών ήταν στο Μεξικό. Δηλαδή μετά έκανε το πέρασμα στη Θέλτα. Ωραία περάσαμε με τον Ορμπελίν. Και ο Ορμπελίν πέρασε ωραία με την ΑΕΚ. Εντάξει,
1: ναι,
2: κρατάμε τα καλά. Ναι, προχωράμε. Αφού ήθελε να γυρίσει ξαφνικά πίσω, υπάρχουν άλλοι τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τώρα που λέμε. Καλά, για την ΑΕΚ θα τα πούμε μετά ρεπορταζιακά.
1: Ναι, μόνο.
2: Ναι, μην μπλέξουμε
1: ναι,
2: τώρα επειδή.
1: Κάναμε λάθος, θα το διορθώσουμε, Άκη. 36 ομάδες έχουν η League Phase στην Ευρώπη, όχι 32.
2: Έπεσε 32, 36 είναι, ναι.
1: Ναι, όχι. Εντάξει, okay. Είναι δικό μου το λάθος.
2: Όχι,
1: ναι.
2: Παιδί μου, 36 δεν είναι. Αφού μιλάμε ότι περνάνε 24.
1: Είναι η συνήθεια με τη διαίρεση ότι έχει τη φάση των 32 κτλ. Αλλά το League Phase είναι άλλη ιστορία γιατί συνεχίζουν. Οι 24 από τις 36. 12,
2: μένουν οι 12 έξω.
1: 12 πετύχονται έξω, ναι. Θα το διορθώσουμε και έχει δίκιο.
2: Ναι, γι' αυτό έκανα χθες κατασκοπία.
1: Έτσι όπως θέλω, νομίζω ότι ανέβηκε η θερμοκρασία στο Τίναβος 36. Είδα Τίναβος και 36 δίπλα.
2: Κοίταξε, η Λάσκ, επειδή έβλεπα το Ιούμπισιτς που τον βάζουν εξάρι, μπορεί να έχασε 3-0 από τη Σέλτικ, αλλά στο ξεκίνημα ειδικά του παιχνιδιού και σε κάποια σημεία στο παιχνίδι, θα μπορούσε να είχε πάει πολύ καλύτερα. Να έχει τελειώσει φάσεις πολύ πιο κλασικές. Δηλαδή τα δύο πρώτα γκολ της Celtic μπήκαν με σουτάρες έξω από την περιοχή. Κλασικό βρετανικό γκολ.
1: Ναι. Να αποχαιρετήσω τον Γιώργο, αφού δεν θέλει να ακούει κανένα ξένο τραγούδι. Το ότι άκουσε μετά Κατσιμίχα προφανώς δεν του έφτανε.
2: Εντάξει, εγώ στα
1: Άλλαξε, Γιώργο μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας όλους. Αν και τον ένα δεν το θυμάμαι εγώ πλέον, μετά από τόσο καιρό που έχω να συμπράξω με τον Γιάννη. Λοιπόν, αν θέλετε μαζί μέσω Viber, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Erasport. Πριν τελειώσετε, όπως λέει και ο Λαδόπουλος, το Erasport, μπαπ, έχετε μπει στην παρέα. Στο Eras. Εκεί ναι. Έχετε ήδη δει το σήμα του σταθμού και μπαίνετε και στέλνετε μήνυμα. Αν θέλετε να στείλετε SMS από το κινητό σας. Τότε γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε να στείλετε mail, όπου εκεί μπορείτε και βιντεάκι να μας στείλετε και κάποιο link, πληκτρολογείτε erasport papakier.gr και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι προσωπικές επικοινωνίες. Ηλίας Δρυμώνας στο Messenger, του Γιάννη δεν θυμάμαι. Ιωάννης Αντωρινέος.
2: Εντάξει,
1: Ιωάννης Αντωρινέος.
2: Αλλά το έχω κόψει από το Messenger, εντάξει.
1: Ναι, δεν, όχι.
2: Γιατί μαζευόντουσαν πάρα πολλά και έχανα τα θέματα της δουλειάς.
1: Α, καλά.
2: Δηλαδή έπρεπε να ψάξω πολύ
1: έχεις
2: μετά.
1: Έχεις και πολλούς εσύ. Βλέπω μετά από κάθε ανάρτηση από 400 και πάνω. Όχι. Καλά. Είδα ανάρτηση χθες Λατινοπούλου. Πόσα like μάζεψε, θα τρελαθείς.
2: Πολλά.
1: Πόσα, πες.
2: 5.000.
1: 48.000.
2: Μπράβο.
1: Α, Θεέ μου.
2: Ναι,
1: μπράβο μας. Ανατρίχεσαι μόλι το μέσα. Καλά, λέω, έχουν πέρασε κάποιοι άνθρωποι. Ό,τι και να λένε, ό,τι και να κάνουν, έχουν πέρασε. Δεν μιλάει, δεν λαλάει. Δεν λαλάει, σκέφτεται από τώρα. Μεγάλη Πέμπτη σήμερα.
2: Όχι, με έχει βάλει σε δίλημα. Ο φίλος δεν έχει βάλει το όνομά του, που λέει, αν πρέπει να γίνει μια κουβέντα, τώρα το παραφράζω λίγο, ναι, για τον καλύτερο. Είναι ο Τεντόγλου που παίρνει, ξέρω εγώ, τα χρυσά μετάλλια που είναι πρώτος.
1: Δεν ξέρει τίποτα άλλο από το να παίρνει χρυσά.
2: Ή ο Καραλής που του έχει κάτσει ο κορυφαίος όλων των εποχών να είναι Ευρωπαίος και μένει μονίμως δεύτερος με τα ασημένια.
1: Το απάντησε ο Καραλής αυτό το ερώτημα.
2: Πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται να γίνεται σύγκριση, ξεκινάμε από εκεί.
1: Ένα. Και δεύτερον, τον ρώτησε ο Περικλής Μακρύς μετά το αργυρό μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ. Τελικά είναι μπελάς για σένα ο Ντουπλάντης, που είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών? Όχι, το αντίθετο.
2: Τον τραβάει ψηλότερα.
1: Με τραβάει συνέχεια ψηλότερα, ναι, ακριβώς. Ναι. Μου δίνει το κίνητο. Πέρα ότι είμαστε φίλοι, είδες στους πανηγυρισμούς σου, στο τελείωμα πήγε και αγκαλιάστηκε με τους γονείς του Ντουπλάντης, ο Μανόλο. Είναι το κίνητο που χρειάζομαι. Να πηγαίνω για το 6-15, για το 6-20. Ναι. Ναι.
2: 6-17 δεν έχει κάνει στο κλειστό.
1: Στο κλειστό, ναι.
2: Στο κλειστό 6-17. Τρομερή επίδοση.
1: Σήμερα πάλι, το βράδυ, αντίπαλη.
2: Ηλία, είμαστε μια.
1: Ναι, κάτσε να το εξηγήσω. Ναι. Ed2 Sport, παιδιά, απευθείας σύνδεση με Λοζάνη για το Diamond League. Εκεί θα δείτε και μονομαχία νωρίς του Καραλή με τον Ντουπλάντης και αργότερα Τεντόγλου στο μήκο.
2: Πρώτα απ' όλα έχει έρθει η Ματίνα Κανελοπούλου.
1: Καλά, κάτσε τώρα.
2: Που θα ρίξει τα μέταλλα όλα μαζί.
1: Όχι,
2: θέλω...
1: όχι.
2: Τι, όχι, όχι. Θέλω μέταλλα εγώ με τη Ματίνα. Κάνουμε τις τέλειες εκπομπές, βέβαια. Βάζω ωραία μέταλλα.
1: Συμφωνώ, είναι η εκλεκτή μου.
2: Αλλά πάμε για ειδήσεις.
1: Η Ματίνα παρακολουθεί την εκπομπή και επεμβαίνει με τις μουσικές επιλογές. Πάμε όμως σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάστας Πρωτείας. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινού όγκου κοντά σε κορυφογραμμή. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική και πολλές υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές. 6 νεκροί στην Ουκρανία και 2 στη Ρωσία σε εκατέρωθεν επιθέσεις. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου σε βάρος του Ιράν κηρύττει ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος Χαλκιδικής υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Συγγνώμη, αλλά χωρίς τη βραχνάδα της
1: Bonnie Tyler
0: Μακαρίτη σας δεν μπορώ εγώ. Δεν μπορώ.
1: Εντάξει, ωραία διασκευή είναι όμως.
0: Εντάξει, δεν μπορώ.
1: Αν μας αρέσει ένα τραγούδι, σου αρέσει και σε διαφορετικές εκδοχές. Λες, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Όχι πάντα.
1: Άμα είναι πετυχημένη.
0: Άμα είναι πετυχημένο.
1: Εμένα μου αρέσει τώρα αυτό που ακούω.
0: Υπάρχει τραγούδι του Πρίσλι, το οποίο διασκευάστηκε για την ταινία Elvis. Ο παιδιά, όσοι δεν την έχετε δει αυτή την ταινία, χάνεται.
1: Ναι. Εξηγεί πολλά για τον Elvis.
0: Όχι, για μένα χάνεται την τρομερή ερμηνεία του πρωταγωνιστή. Έκανε τα πάντα αυτό το παιδί, γιατί ήταν υποψήφιο για Όσκαρ, για να μας θυμίσει τον Elvis. Και υπήρχε η διασκευή η οποία με ανατρίχιασε όντως. Ήταν καταπληκτική.
1: Με την έχω δει την Δανία. Όπως αξίζει και η ιστορία αυτή που δεν είναι τόσο γνωστή. Με τον Πρίσλε και τον Νίξον, που ήθελε να γίνει πράκτορα στο FBI.
0: Αρχίζει τώρα το κινηματογραφικό κομμάτι.
1: Ναι, γιατί πήγα και είδα την Οδύσσια.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Συνειδητά πήγα να τη δω σε θερινό σινεμά, γιατί ξέρεις,
0: μαζί σου,
1: μ' αρέσουν οι θερινοί κινηματογράφοι, έστω και αν χάνει ακουστικά.
0: Δεν έχασε τελικά. Αυτός που πήγα εγώ, εδώ στην Αγία Παρασκευή, ηχητικά μας κάλυψε.
1: Καλύφθηκα.
0: Δεν ήταν IMAX. Να διορθώσω, Δημήτρη, το έχω κάνει λάθος με το δελτίο. 36 ομάδες έχει η League Phase του Europa. Ναι.
1: Παρέμβασε Δημήτρη Λουκάκη.
0: Τι κάνανε οι Ινδοί? Έλα, πες μου, δεν ξέρω. Βγάζουν δική τους Οδύσσια, την Bollywood. Α, μάλιστα.
1: Έτσι, Bollywood, καλό είναι. Καλό είναι όλος ο πλανήτης να ασχολείται με την Οδύσσια.
0: Το πέτυχαν.
1: Με την ελληνική μυθολογία.
0: Αμερικανοί και Άγγλοι, φοιτητές και νέοι γενικότερα.
1: Α, δική τους θα είναι. Τι Οδύσσια θα είναι αφού θα είναι δική τους? Κάτι άλλο, της ιστορίας τους δηλαδή.
0: Ενέβρεση, θα βάλουν το προσωπικό τους μέσα.
1: Πώς στιγμή τους βρήκε ο Μάρκο Πόλο. Ναι, και πώς την πάτησε ο Κολόμβος.
0: Κάτι ήθελες να πεις για την Οδύσσια και σε...
1: Α, ναι, που πήγα και την είδα, ναι. Καλύφθηκα απλά, είχα στο μυαλό μου ότι αν το βλέπα τώρα σε κλειστή αίθουσα, ξέρεις, υπερηχητική και αυτά, ότι
0: ένα,
1: θα ήταν
0: IMAX,
1: πιο...
0: Ας πούμε, ναι, για παράδειγμα.
1: Όχι, μ' άρεσα δηλαδή, ακόμα και η ερμηνεία ήταν εκεί που έπρεπε, ας πούμε η Σαρλίζ Θερόν δεν χρειαζόταν καν να μιλήσει. Καταλάβαινες γιατί έμεινε 7 χρόνια κοντά της
0: εγώ επειδή
1: ο Ματέιμονος Οδυσσέας.
0: Έτσι. Παγερή ως γυναίκα, άποψή μου, δεν την ήθελα σε αυτό το ρόλο, ήθελα άλλη. Είναι ο μόνος ρόλος που δεν με κέρδισε. Γιατί έχω προκατάληψη εναντίον της. Είναι πανέμορφη,
1: ναι,
0: αλλά παγερός άνθρωπος εντελώς.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν βγάζει συνέστημα.
1: Συζητήθηκαν κάποιοι ρόλοι που τελικά κακώς και συζητήθηκαν. Έτσι,
0: για την
1: ωραία
0: Ελένη.
1: Η ωραία Ελένη εμφανίζεται πόσο, δύο λεπτά ανάμεσα, δεν έχει κανένα ρόλο ή κλιτεμνίστρα. Ήταν ωραίο όμως, ήταν ωραίο ταξίδι. Μ' άρεσε, απολαυστικό. Παιδιά, μην χαγέστε. Απολαύστε τέχνη, απολαύστε κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ ωραία.
0: Ναι. Μην ξεχνάτε.
1: Να βλέπεις αυτή την ελληνική μυθολογία να διαδίδεται και να εξελίσσεται σε παγκόσμια υπερδύναμη μέσα από blockbuster.
0: Το οποίο ήδη σου λέω επιτέθηκε χάρη στον Όλαν. Ένα σωρό φοιτητές και γενικώς και έφηβοι ψάχνουν τώρα την Οδύσσια. Και γενικώς τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Έλεγα όμως ότι η λέξη δημιουργός, να λίγο να την αναλογιστούμε. Φτιάχνω κάτι για τον Δήμο, σημαίνει για τον κόσμο. Επομένως, να ξέρετε ότι αυτό μέσα έχει προσωπικό στοιχείο έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Και
1: βέβαια,
0: δεν θα μπορούσε ένα μυθολογικό αριστούργημα να είναι ντοκιμαντέρ.
1: Ναι. Από τότε που τη διάβαζα και στο σχολείο και τα λοιπά, και μετά, βέβαια, μεγαλώνοντας, με εκνεύριζε ο Οδυσσέας. Γιατί έκανε του κεφαλιού του, αλλά οι επιλογές του δεν είχαν συνέπειες αυτών, είχαν συνέπειες στους γύρω
0: άλλους,
1: του. Ναι.
0: Μα...
1: Και βγήκε λάδι.
0: Σε δικαίωσε ο Νόλαν όμως. Ο Νόλαν, όπως και σε όλες τις ταινίες, έχει το ενοχικό στοιχείο του ανθρώπου ως κυρίαρχο.
1: Ναι, okay,
0: έκανε ενοχικό και τον Οδυσσέα.
1: Ναι.
0: Το είδες. Ακόμα και την σφαγή μέσα στην Τρία, ενοχικά την παρουσιάζει μέσα του.
1: Ναι, την παρουσιάζει ο Νόλαν. Δεν ήταν ενοχικός ο Οδυσσέας.
0: Ο Νόλαν.
1: Ναι,
0: όλοι είχαν. Ο Οπενχάιμερ, δεν θυμάσαι. Τον ρώτησαν. Μήπως. Το ρώτησε ένας από τους σπουδαίους παρουσιαστές. Μένα μου φάνηκε, λέει, σαν συνέχεια το Οπενχάιμερ. Γέλασε ο Νόλαν. Ένα δίκιο το έχεις.
1: Ναι.
0: Γιατί ασχολούμενος με την Οδυσσέα, κατάλαβα ότι όλα μου τα έργα έχουν ξεκινήσει μέσα από την Οδύσσεια. Βγάζουν αυτό το ενοχικό, δηλαδή, τον άνθρωπο. Λοιπόν, να πούμε ότι. Υπάρχει ο ακροατής μας που δεν υπογράφει. Θα το δει, λέει, το Diamond League από την R2, αλλά θα θέλει να δει τη Σπανουδάκη, τη Ραφαέλα. Diamond λέει. Ναι. Έχει σταθεί στην ομορφιά της προφανώς.
1: Αυτό που ήθελα νωρίτερα να πω, που λέγαμε για καραλή και τα λοιπά, το έχει βάλει αθόρυβο και χτυπάνε. Είναι ότι εμείς είμαστε και μια γενιά που μεγαλώσαμε θεωρώντας υπερφυσικό τον Μπούμκα, τον Σερκέι Μπούμκα, που όταν πέρασε τα 6 μέτρα, το 6 και λέγαμε 6-0-1, 6-0-2, και ήρθε η εποχή που έρχεται ένα δικό μας παιδί και κάνει 6-17, έτσι. Έρχεται ένα άλλο δικό μας παιδί, κάνει 8-66 το μήκος. Και επειδή είναι δικά μας παιδιά, σου φαίνονται. Α, ωραία, cool. Είναι έτσι.
0: Τώρα πες την αλήθεια.
1: Είναι.
0: Πες την αλήθεια. Ζεις με τον καημό του Τεντόγλου, εγώ ζω. Που θέλει να κάνει το ιστορικό άλμα.
1: Τι να περάσει το ρεκόρ του Τσάτουμα.
0: Αυτό το. Αφού το ισοφάρισε.
1: Ισοφάρισε.
0: Το έχει πλέον.
1: Ποιο είναι το άλμα που θέλει να κάνει, να πάει προς τα 9.
0: Κοίτα, με βάση τον Πομάσκι, θέλει να περάσει να φτάσει στα 8-80.
1: Ναι.
0: Γιατί μίλησε για 12 πόντους ακόμα, ναι, είναι, ναι, το 78 ή 12, ναι, 80. Εγώ το θέλω ειλικρινά, θέλω να του φύγει αυτός ο καημός.
1: Το παγκόσμιο θυμάσαι πόσο είναι?
0: 8,95.
1: Είναι 8,95 στα 9.
0: Του Πάουελ, το οποίο καταρρίφθηκε με 8,96 από το κουβανό τον Πεδρόσο.
1: Αλλά είχε
0: ευνοϊκό
1: άνεμο.
0: Α, θα σου πω τώρα τι έγινε. Ο άνεμος μετρήθηκε 1,6. Έπρεπε, ναι, ήταν λοιπόν στο όριο. Και τι ανακαλύπτω στο βίντεο του άλματος? Ότι έχει κάτσει ένας κριτής μπροστά από το ανεμόμετρο
1: και έχει κόψει.
0: Δεν δέχονται λοιπόν τον αέρα.
1: Τη μέτρηση, ναι.
0: Και δεν το μετράνε ως παγκόσμιο. Τι ατυχία είναι
1: αυτό. Ωραίο κόλπο αυτό. Πώς θα το σκεφτήκαμε εμείς σε κάποιο πανελλήνιο πρωτάθλημα?
0: Δεν βάλουμε... υπάρχει τέτοια ακαδημία δηλαδή.
1: Ένα κριτή να κόβει τη φορά
0: να
1: το ανέμου.
0: Να κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ. Να ξέρουν όλοι στην πραγματικότητα ότι είναι έγκυρο. Ναι. Αλλά η παρουσία ενός, να μην το χαρακτηρίσω, στο ακατάλληλο σημείο, στο χαλάει.
1: Το κριτής είναι δικός μας άνθρωπος, ξέρεις. Μην τον κρίνεις αυστηρά.
0: Παιδιά, να δείτε, γιατί ο Σαντορίνο σίγουρα την έχει δει, για να διασκεδάσετε, γιατί ένας Γάλλος είχε μια πανέξυπνη ιδέα. Σου λέει, κάτσε να πάρω το σιωπηλό μάρτυρα του Χίτσκοκ, να τον μετατρέψω και σε κωμωδία μαζί, μυστήριο και κωμωδία. Έγκλημα στον τρίτο όροφο. Άμα το πετύχετε, θα διασκεδάσετε πραγματικά. Επίσης, να σας πω ένα άλλο κριτήριο που χρησιμοποιώ εγώ για ταινίες, Γιάννη, και για το θέατρο επίσης, τις παραστάσεις. Παρακολουθώ το πλήθος γύρω μου. Εάν διαπιστώσω κοινή συμπεριφορά, κατάλαβες, δηλαδή στην Οδύσσια 3 ώρες όλοι αμίλητοι, καθυλωμένοι, καταλαβαίνω ότι έχει πετύχει το σκοπό ο δημιουργός. Το ίδιο και στο θέατρο, αν είναι δράμα, αν είναι αισθηματικό, αν είναι κωμωδία. Κοιτάω την κοινή, να το πω έτσι, αν υπάρχει αντίληψη. Ναι. Αν δω ανάμεικτα, καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει το δικό του, τέλος πάντων, κριτήριο, είναι διαφορετικό.
1: Για το φίλο που ρωτάει αν ασχολούμε με κάποιο άλλο σπορ, επαγγελματικά έχω μεταδώσει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου το 97.
0: Της Αθήνας.
1: Έχω μεταδώσει μπάσκετ, ναι, της Αθήνας. Και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
0: μπάσκετ,
1: που είχαμε.
0: Τι έχεις μεταδώσει τελευταία φορά? Θυμάσαι?
1: Έχουν περάσει πολλά χρόνια.
0: Ναι, ωραία.
1: Δηλαδή σκέψω ότι
0: παίζει ένα μάτς, δηλαδή.
1: Όταν έκανα 2 σεζόν σε ρήπο, έπαιρνα τότε το δικό σας τρίποντο παραμάσκαλα, είχα Φίλιππο σε ρίγο στούντιο, έτσι. Τελευταίο μπάσκετ. ΑΕΚ πρέπει να
0: Αντένα.
1: Ήταν.
0: Αντένα.
1: Τι? Με Φίλιππο σε ρίγο, Sport FM.
0: Sport FM.
1: Ναι. 2 χρόνια, αλλά έχω μεταδώσει και το Παγκόσμιο της Αθήνας είχα κάνει. Έχω μεταδώσει πόλο. Για παραφίνα κάπου.
0: Εγώ μόνο μπάσκετ.
1: Δηλαδή έχω μεταδώσει πολλά πράγματα. Αλλά εγώ λατρεύω το ποδόσφαιρο. Και πλέον, ναι, και λόγω της εξειδίκευσης με το ρεπορτάζ, παρακολουθώ επαγγελματικά μόνο ποδόσφαιρο. Τα υπόλοιπα ως φίλαθλος. Θα κάτσω να δω και handball.
0: Και ως φίλαθλος, τι σου αρέσει περισσότερο? Την αλήθεια.
1: Ως άθλημα?
0: Ναι, ως φίλαθλος, ναι. Εγώ ξεκάθαρα. Το έχω εξηγήσει.
1: Κλασικό αθλητισμό.
0: Στίβο.
1: Και μου έχει
0: το
1: μείνει
0: πιο τηλεοπτικό, ναι, από όλα τα αθλήματα, ναι, γιατί αν πας στο γήπεδο δεν έχεις τελικά την ικανοποίηση που έχεις από τη τηλεόραση, που τα βλέπεις όλα μαζεμένα. Ναι. Στο γήπεδο χάνεσαι. Είσαι αναγκασμένος.
1: Στο γήπεδο δεν το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Στο γήπεδο βλέπεις την οθόνη. Η οθόνη σε βοηθάει, λέω, πάρα πολύ.
0: Αν δεν έχεις,
1: που έχεις και τις μετρήσεις.
0: Για τον απλό φίλαθλο. Ναι, ναι. Ο απλός φίλαθλος ατμόσφαιρα παίρνει.
1: Αυτό.
0: Χάνει όμως γεγονότα.
1: Χάνει πολλά, χάνει.
0: Και βοηθάνε, δόξα σε ο Θεός, τα τελευταία χρόνια οι εκφωνητές.
1: Και τα μάτρηξ.
0: Και οι εκφωνητές που, ναι, λένε, σε προειδοποιούν, δίνουν επιδόσεις κτλ. Ναι.
1: Αλλά γενικά πια τώρα, εντάξει, άμα παρακολουθήσω κάτι, παρακολουθώ και όταν έχει ΑΕΚ. Δηλαδή, ΑΕΚ
0: και τι δεν παρακολουθούμε ποτέ εμείς, εγώ και ο Γιάννης. Τι πιο ομαδικό, δεν παρακολουθούμε ποτέ.
1: Δεν ξέρω.
0: Handball, έτσι.
1: Όχι, βλέπω ΑΕΚ.
0: Α, Παναγία.
1: Έχει ΑΕΚ, handball.
0: Καλά, απομακρύνουμε.
1: Παρακολουθώ handball. Μ' αρέσει το handball.
0: Ό,τι έχει ΑΕΚ το βλέπεις, παιδί μου.
1: Άμα έχει ΑΕΚ, ναι.
0: Δηλαδή, curling, αν κάνει ομάδα curling.
1: Μπορεί να ζητήσω από το ΣΥΦ να μεταδίδω κιόλας.
0: Δεν ξέρει που δεν ξέρει να μαγειρεύει.
1: Ναι, όντως.
0: Ασχοληθεί με τις άλλες.
1: Αν και μέσω σε το air fryer.
0: Ναι,
1: το χρησιμοποιώ και είναι. Ναι, ναι.
0: Μου το πες, ναι.
1: Είναι χρήσιμο.
0: Εγώ είμαι παραδοσιακός μαγειρεύς.
1: Ναι, όχι, το ζηλεύω εγώ αυτό. Θα ήθελα πολύ να μαγειρεύω, δεν το έχω.
0: Wok.
1: Μόνο κάρβουνο αν
0: λίγο
1: κάνω.
0: Χύτρα, κάρβουνο έχω γίνει.
1: Κάνεις wok.
0: Με έβαλε κάποιο στο κόλπο και ομολογώ ότι σε ορισμένα πράγματα δεν είναι τελικά πολύ πιο χρήσιμο από ένα απλό τηγάνι. Ναι.
1: Για κινέζικο ή διαφορά.
0: Δεν τρώω κινέζικα. Και έχω γίνει μάστορας λόγω του μπάρμπεκιου στο ψήσιμο. Το οποίο είναι θέμα πλέον εκπαίδευση.
1: Εργατόρες.
0: Θέλει, ναι.
1: Εργατόρες. Ναι, ναι, ναι. Θέλει τους ατμούς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα με τους ανέμους, όπως καταλαβαίνεις, τίποτα κι εγώ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι γύρω-γύρω σπαρτά εκεί πέρα που μένω, έτσι κι αλλιώς μην γίνει καμιά βλακία. Αν και τα κλειστά μπάρμπεκιου και τέλος πάντων δεν είναι. Είδες τι έγινε με τον Ισραηλινό, εσύ.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Αποδείχθηκε ένοχος για πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Και τον άφησαν ελεύθερο.
1: Ο Ισραηλινός στο Ρέθυμνο, λες.
0: Ναι, με εγγύηση. Τα δικά μας τα παιδιά την άλλη φορά τα πήγανε μέσα της στην Πάτρα, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Κακώς. Προφυλακίστηκαν, δεν είχαν καμία ευθύνη. Το αντίθετο πήγαν να σβήσουν φωτιά και να βάλουν φωτιά. Αυτά προφυλακίστηκαν. Ο Ισραηλινός μας χαιρέτησε. Έδωσε 10 χιλιαρικάκια και. Που έβαλε φωτιά τελικά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Καλά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι η μοναδική περίπτωση.
0: Όχι, βέβαια. Απλώς
1: που ακούσω ότι με εγγύηση έχει καταδικαστεί, αλλά βγαίνει έξω. Μέχρι να εκδικαστεί η έφεση και τα λοιπά.
0: Την απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας που δεν θα πάρει ποτέ 13ο και 14ο μισθό.
1: Ναι, δεν τον θέλω.
0: Δεν τον έχεις ανάγκη.
1: Δεν τον θέλω το 13ο. Τι να το κάνω, εδώ θα μείνουν όλα.
0: Αχ,
1: τι να τα έχω παραπάνω
0: τι
1: να
0: πω. Ωραία πάσα μου έδωσες, Steve Jobs, λίγες μέρες πριν πεθάνει στο κρεβάτι του νοσοκομείου, μόνος αισθάνεται, ο δισεκατομμυριούχος περιγράφει τον εαυτό του που πεθαίνει μόνος και αρχίζει και φιλολογεί τη ζωή του και λέει στο τέλος, ό,τι χαρτονόμισμα και να έχει στο πορτοφόλι, ένα δεκαδόλαρο ένας, χίλια ο άλλος, με το δεκαδόλαρο θα φύγεις, κατάλαβες.
1: Να το έχεις όμως για τον αχαίροντα, να το έχεις μαζί.
0: Στον αχαίροντα γιατί θα πληρώσεις, είναι ελεύθερη είσοδος. Ήταν πάντα δωρεάν.
1: Κάτι να σε προσέξει καλύτερα στην μετάβαση.
0: Γενικώς φιλοσόφησε με καθυστερημένο τρόπο όλη του τη ζωή και... Οι τελευταίες σημειώσεις στη ζωή του πραγματικά αξίζει να τις διαβάσετε όλες μία προς μία, γιατί αντιπροσωπεύουν αυτή τη ματαιοδοξία του ανθρώπου. Έλεγε αντίστοιχα για το αυτοκίνητο, για το σπίτι. Δηλαδή, είτε μένεις λέει σε 100, είτε σε 1000 τετραγωνικά, το ίδιο πράγμα θα κάνεις.
1: Σε 100 σε βρίσκουν πιο εύκολα. Στα 1000 μπορείς και κρύβεσαι κάπου.
0: Σταμάτα επιτέλους. Λοιπόν, να καλημερίσω εγώ και τη Μήλο. Είπαμε ότι έχουμε σήμερα Μεγάλη Πέμπτη.
1: Μεγάλη Πέμπτη ποδοσφαιρική εννοείς.
0: Και μάλιστα
1: θα τα πιάσουμε μετά στο
0: νομίζω
1: σύστημα.
0: Νομίζω ότι δεν μας 3, 5, έχει ξανακάτσει αυτό το πράγμα. Να έχουμε τρία ελληνικά γήπεδα.
1: Μπορεί να μας έχει κάτσει. Γιατί είχαμε έτσι και στο Europa και το Conference γίνονται Πέμπτη.
0: Όχι. Άρα άλλο έχουμε... λέω, να είναι και τα τρία εντός.
1: Α, και τα τρία εντός, λες,
0: ναι,
1: να
0: μπορεί,
1: όλα μέσα,
0: μπορεί και
1: ναι.
0: Να μην μας έχει ξανακάτσει αυτό το γεγονός. Ναι. Δηλαδή να έχει στραμμένη την προσοχή σου Παγκρίτιο, Τούμπα και
1: δεν
0: Ουάκα.
1: Είναι η ίδια πόλη όμως.
0: Ευτυχώς. Ναι.
1: Μπορεί να είχαμε και αλλαγή μετά ημερομηνία.
0: Δύο ομάδες με την πλάτη στον τοίχο. Θυμίζω, πάω και ο Παναθηναϊκός. Μία με εξασφαλισμένη
1: συμμετοχή,
0: league face σε κατώτερη κατηγορία, αλλά στόχο όφη δηλαδή, να μείνει ψηλότερα. Και αυτά που λένε μερικοί, εγώ τα γράφω στα παλιά μου τα υποδήματα, όταν παίζει με αντίπαλο του ΖΣΚΑ Σόφιας, δεν παίζει για το μαξιλαράκι, παίζει για το Europa. Ασχέτως εάν δεν θεωρεί ομάδα επίπεδου Europa, θα παίξει όμως γι' αυτό.
1: Ναι,
0: με τέτοιο αντίπαλο τώρα. Εντάξει, δηλαδή, έλεος. Δεν είναι ούτε Λεύσκη η Τσεσεκά, ούτε Λουντογκόρετς.
1: Ναι, η μεγάλη ομάδα είναι το μεταξύ στη Σοφία είναι Λεύσκη. Έτσι, όλη η πόλη ήταν Λεύσκη.
0: Ναι.
1: Παντού μπλε στο Λεύσκη βλέπαμε.
0: Το τι έκανα το γήπεδο. Η ατμόσφαιρα ήταν.
1: Καυτή.
0: Ήτανε.
1: Καυτή, αλλά ωραία.
0: Δεν έφτανε.
1: Έκαναν μέχρι και την όλα το κύμα.
0: Το κάνανε.
1: Και το κάνανε επιτυχημένα, το κάνανε ωραία. Όλοι συμμετείχαν.
0: από τη μετάδοση δεν βγήκε ο ήχος ο αντίστοιχος, κατάλαβες?
1: Ναι, είχε θόρυβο, ήταν 40.000. Άργησαν πολύ, γιατί ταλαιπώρησαν πολύ τους οπαδούς της ΑΕΚ στα σύνορα, τα 11 πούλμαν που ήρθαν, αλλά όταν ήρθαν μας άκουσαν για τα καλά.
0: Τα δακρυγόνα που πέσανε πριν, γιατί?
1: Ήταν μεταξύ τους, ήταν οι φανατικοί με την αστυνομία. Ήταν εκεί ένας πριν το μάτς. Αλλά δεν ήταν κάτι, ξέρεις, που πήρε έκταση. Και ναι, παρά την ατμόσφαιρα, η ΑΕΚ είχε κλείσει τα αυτιά της, σαν τον Οδυσσέα με τις Σιρήνες ένα πράγμα, και έκανε την πλεύση της με ασφάλεια.
0: Πάνω από 8,70 θέλει κανένας ακροατής για να το συμπεριλάβει στη λίστα του μεγάλου Τεντόγλου. Είναι λάθος σου αυτό το σκεπτικό.
1: Ναι, γιατί μπορεί να κάνεις μια φορά μια τέτοια επίδοση. Να κάνεις 8,71 και να πατώσεις όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.
0: Τα μετάλλια είναι πολύ πιο ισχυρά. Πολύ πιο ισχυρό κριτήριο από την επίδοση.
1: Ο μεγάλος αθλητής είναι αθλητής των μεγάλων αγώνων. Ναι. Ξεκινάς από εκεί. Γιατί χωρίς άγχος μπορεί να κάνεις τη μεγάλη επίδοση, αλλά εκεί που νιώθεις την πίεση να πετύχεις, εκεί είναι η διαφορά. Έχουμε πολλά μηνύματα, δεν διαβάζουμε λίγο να...
0: Ναι, γιατί βλέπω...
1: Αυτό είναι κατεβατό, είναι μήνυμα.
0: Α, ναι. Ο Δημήτρης, ο Λουκάης, ναι. Το Ραμαγιάννα, είδε το Ινδικό.
1: Αυτό αναφέρει... το έχει γράψει όλο ο Δημήτρης. Χειροκροτώ, Σταντίνο Βέησο. Ο μόνιμο
0: σου. Αρχαίο Ινδικό έπος, μάλιστα. Κρύβε χρόνια, λέει ο Σπύρος, από τη Θήβα. Γιατί, εγώ καμαρώνω για τα χρόνια, συγγνώμη. Καμαρώνω και για τα 61.
1: Αφού είσαι μεγαλύτερος μου, καμαρώνω στο φέρι.
0: Για πες μας πόσα χρόνια πάλι είμαι μεγαλύτερος σου.
1: 5.
0: Όχι 4,5. Όχι 4 σχολικά.
1: Δεν υπάρχει, φίλε, αυτό. Όχι και μισό σχολικά. Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, okay.
1: Αυτό υπάρχει άμα παραγγείλεις τυρί και λες βάλε μου μισό, βάλε μου 1,5. Ή 4 ή 5 θα πας.
0: Να επανέλθεις, Κώστα, μόλις βρεις λεπτομέρειες για το βιβλίο που μας λες, για να μπορέσουμε και εμείς να τις προωθήσουμε, ναι, κατάλληλα. Έχω δει, λέει, και σε θερινό, άλλος ακροατής ο Στήρης, ναι, και σε χειμερινό παίζει τόσο δυνατό ήχο που πλέον δεν το αντέχω με τίποτα, ο χειμερινός δηλαδή, ναι, άρα είμαι, λέει, σε μονόδρομο του θερινού.
1: Ναι, ειδικά αν είναι και ωραίος ο θερινός. Υπάρχουν και κάποιοι θερινοί που είναι ωραίοι,
0: ρε παιδί. Ναι, εντάξει, δηλαδή,
1: είναι ατμοσφαιρική.
0: Πήγα την άλλη φορά, αυτό δεν είναι διαφήμιση, είναι επειδή ένα γεγονός. Πήγα στη Μαργαρίτα εδώ, στη Δικής Πλακεντίας. Το σινεμά με το μεγαλύτερο πάρκινγκ στο Λεκανοπέδιο. Ατελείωτο πάρκινγκ. Και τα έχουν φτιάξει όλα ωραία. Τα φυτά τους, τα καθίσματα, ναι, τα, ναι, τραπεζάκια.
1: Ναι.
0: Τίγκα την ημέρα του γαλλικού που σου έλεγα. Προφανώς ο Έλληνας του αρέσει η γαλλική κωμωδία. Δεν εξηγείται. Ουρές.
1: Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι.
0: 20 λεπτά η προβολή για να μπει όλος ο κόσμος μέσα.
1: Ναι.
0: Ούτε γήπεδο να ήταν.
1: Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι κάνουν πολύ καλές κωμωδίες. Οι Άγγλοι πιο παλιά, βέβαια. Οι Γάλλοι το συνεχίζουν, πιάνουν το πιο δύσκολο κοινωνικό θέμα οι Γάλλοι,
0: ναι,
1: και στο αποδομούν και στο συνθέτουν χωρίς να έχεις πάρει η μυρωδιά. Mm-hmm. Και σου έχει περάσει όλο το κόνσεπτ μέσα στη συνείδησή σου. Και αρχίζεις ύστερα, ναι, και επανέρχεται στη σκέψη και το αξιολογείς.
0: Ο Σενιόρο μας δίνει δύο υποσχέσεις. Πρώτον, θα κανονίσει αυτός για το 13ο και 14ο.
1: Okay.
0: Και δεύτερον, θα φτιάξει και ομάδα baseball για την ΑΕΚ μόνο.
1: Ναι, baseball δεν έχει. Rugby έχει.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει πρωτάθλημα.
0: Στο...
1: Το baseball είναι πολύ ξένο στην ελληνική κουλτούρα.
0: Δεν,
1: έτσι.
0: Πάω, ναι, ναι.
1: Είχα πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες να δω baseball. Βαρέθηκα τη ζωή μου. Δηλαδή, για τους Αμερικανούς είναι ωραίο, γιατί λένε πάω ένα τρίωρο και θα πιω την μπύρα μου, θα φάω το hot dog μου, παίζει το αγώνα, σηκώνονται, φεύγουν. Λίγα πράγματα χάνουν.
0: Τουλάχιστον 4 ώρες να πεις, ναι.
1: Ναι, οκ. Okay,
0: είσαι στο Τορόντο αυτό.
1: Βαρέθηκα την ψυχή μου, σου λέω.
0: Θα έλεγα 5 ώρες. Μαζί με το πηγενέλα, κατάλαβε.
1: Ανάλογα, θα είναι αμφίροπο το μάτι και σου πήγε 5 ώρες.
0: Όχι, πάνε νωρίς.
1: Α, ναι, αυτό, ότι πάνε νωρίς και φεύγουν.
0: Εφοδιασμένοι, κουβαλάνε πράγματα.
1: Δεν είναι στην κουλτούρα μας το baseball. Τι baseball να φτιάξει.
0: Λοιπόν, αφού είναι, λέει, μεγάλη Πέμπτη, πρόσεξε ο γύρος της Σπάρτη, κάποιος θα κρεμαστεί επί ξύλου.
1: Εντάξει, τι παξιλό.
0: Όχι για τις ομάδες, λέει. Ναι, κοίταξε, εγώ την πρόβλεψη.
1: Μεγάλη Πέμπτη γιατί είναι σημαντική και κρίσιμη.
0: Εγώ στο προηγούμενο γύρο.
1: Αν θέλουμε τη δέκατη θέση, πρέπει να περάσουν όλοι.
0: Δεν τη βλέπω τη δέκατη θέση. Στο προηγούμενο γύρο είχα προβλέψει ένα αποκλεισμό και μας κάτσαν δύο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και εδώ τώρα δεν αισθάνομαι καλά για τον ΠΑΟΚ. Πάλι.
1: Κοίτα, το κομβικό είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί παίζει με Τσέχο.
0: Σωστό. Αυτός πρέπει οπωσδήποτε.
1: Ο ΠΑΟΚ πρέπει πρώτα να κλείσει τις πληγές του και μετά να δει τον αντίπαλο.
0: Να διώξει το μαύρο σύννεφο από πάνω του που έλεγε χθες και ο Μπάμπης.
1: Ναι, να κλείσει τις πληγές του πρώτα, να βρει έναν τρόπο πνευματικά να πάει σε κατάσταση ζεν Και μετά να δει τον αντίπαλο, τα αγωνιστικά κενά, τι του λείπει.
0: Πόπο ιδέα ο Μανώλης. Θερινό σινεμά του Άργους. Είναι δίπλα στο αρχαίο θέατρο και κάτω από το κάστρο.
1: Ωραία, ωραία τοποθεσία.
0: Τι ωραία το κάνανε εσύ. Μπράβο ρε Μανώλη, ωραία ιδέα. Θα έρθω σε επικοινωνία με Μπουζιονέλο που είναι...
1: Τα παρακολουθεί.
0: Είναι αργήτης καλέ.
1: Α.
0: Γι' αυτό. Α, μου δώσε ιδέα.
1: Ποιος?
0: Ο Νίκος.
1: Για εκδρομή.
0: Πήγε ο Κωνσταντέλιας. Άκου τώρα τι έκανε. Και υπέγραψε το συμβόλαιό του. Όχι και με το σκηνικό με τη φανέλα. Όταν είχε τη φανέλα, θυμάσαι από πίσω, είχε ένα διαφημιστικό της Μπορούσια. Την ώρα της υπογραφής του συμβολέου όμως, πάει και κάθεται σε ένα άλλο σημείο της σχετικής αίθουσας και από πίσω του...
1: Που είναι ιδρυτές.
0: Κάτσαν. Μπράβο.
1: Ναι, είναι ιδρυτές αυτοί, ναι, όλοι.
0: Λοιπόν, είναι, να το εξηγήσω εγώ έτσι πιο συγκεκριμένα, είναι μια ασπρόμαρη φυσικά φωτογραφία. Οι άνθρωποι με τα καπέλα, όπως τους λένε. 19 Δεκεμβρίου του 1909, 18 νεαρά μέλη της Καθολικής Νεανικής Οργάνωσης στην Αγία Τριάδα, έτσι λέγεται η ενορία, είδησαν την Μπορούσια σε μια τοπική μπειραρία του Ντόρμουντ. Αυτό μόνο εσύ μπορεί να μου το επειδή με τις μπειραρίες είσαι καλός στα γερμανικά. Πώς προφέρεται αυτό? Ζουμ.
1: Ζουμ. Σαν φτάρνισμα μου φαίνεται. Βίλτσουπ.
0: Αυτό το Βίλτσουπ.
1: Στην υγειά σου, γεια σου.
0: Ήταν νεαροί εργάτες και μεταλλορύχοι που έπαιζαν ποδόσφαιρο και βρίσκονταν σε διαρκή σύγκρουση με τον ιερέα της ενορίας, ο οποίος θεωρούσε το άθλημα ακατάλληλο.
1: Και σου λέει πώς θα τους σπάσουμε τα νεύρα, θα φτιάξουμε μια ομάδα.
0: Προσπαθούσε, λέει. Και τη βραδιά της σύνδρησης, περίπου 50 μέλη τελικά πήγανε στην πειραρία. Το έμαθε αυτό ο παπάς. Έφτασε σημείο να διαλύσει τη συγκέντρωση, όμως δεν του επέτρεψαν τελικά να μπει. Και μετά την ένταση και τις αποχωρήσεις έμειναν αυτοί οι 18 στην αίθουσα και είδησαν την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η φωτογραφία λοιπόν το 18 με τις καπελαδούρες είναι πίσω από το Γιάννη Κωνσταντέλια στην υπογραφή του συμβολέου. Ωραία ιστορία. Με τους 18 μου θύμισε λίγο ΑΕΚ. Πρώτη γενική συνέλευση. Πώς ήταν?
1: Όχι, σου θύμισε τη συνάντηση στο κατάστημα του Ιωνά, εκεί στο Παταράκι, στο μαγαζί των αθλητικών ειδών.
0: Ναι. Κάπως έτσι.
1: Η ιδέα, γιατί η ΑΕΚ γιορτάζει την ιδέα. Η ΑΕΚ τα γενέθλιά της δεν τα γιορτάζει ούτε
0: στο καταστατικό.
1: Καταστατικό, ούτε όταν πήγε πρωτοδικείο κτλ. Γιορτάζει τη συνάντηση, γιορτάζει την ιδέα.
0: Ελάτε για θερινό σινεμά στον Πόρο. Ωραία κουμπί κάναμε. Έχουμε ωραίες προτάσεις.
1: Ξέρεις τι, έχουν διασωθεί. Κάποτε ήταν περισσότερα τα θερινά κινηματογράφη.
0: Είδαν τον τελικό στο σινεμά.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Έχουμε ωραίες προτάσεις.
1: Ξέρεις τι, έχουν διασωθεί. Κάποτε ήταν περισσότερα τα θερινά κινηματογράφη.
0: Είδαν τον τελικό στο σινεμά.

0: Ναι. Ο κινηματογράφος. Με το χαλικάκι.
1: Κάτι. Όχι με.
0: Ναι, με, μου το με κάνεις μπετόν τώρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά με τραπεζάκι. Με τραπεζάκι όμως.
0: Αλλά είναι και οι συγκυρίες. Είχα πάει και είχα δει το Matrix. Ναι. Το με Keanu Reeves και τα λοιπά. Το είχα δει στο Broadway πάνω στη Ταράτσα. Mm-hmm. Στην Πατησίων. Έτυχε η βραδιά να έχει να κάνει με πυρκαγιές. Ναι. Και την ώρα λοιπόν που έβλεπα το Matrix να αποκωδικοποιούνται οι αριθμοί και τα λοιπά, πέφτανε από τον ουρανό στάχτες. Σαν να ήσουν σε ένα δεύτερο Matrix. Δηλαδή ήταν απόκοσμο πολύ. Και μου έχει μείνει όποσες φορές και να ξαναδώ το Matrix, τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει εκείνη τη στιγμή.
2: Ο άλλος Ατυλίνο μας καλημερίζει ως μάγκες με τα πι.
0: Ποια με τα πι, οι ροκάδες 60 plus.
2: Α, αυτό. Καλά, εντάξει. Ναι. Μήπως την παρέα του Καραλή και του Τεντόγλου θα έπρεπε να βάλετε και τον Πετρούνια. Είναι αύριο Πετρούνιας.
0: Ναι, αλλά είναι.
2: Αναφερθήκαμε στους σημερινούς όσον αφορά.
0: Και αναφερθήκαμε στο Στίβο, στο κλασικό αθλητισμό.
2: Ναι, και επειδή είναι η μετάδοση.
0: Πετρούνιας τεράστιο ρε παιδιά. Πετρούνιας έχει κίνηση στο όνομά του.
2: Ετοιμάζει.
0: Έτσι, έχει φιγούρα που λέγεται Πετρούνιας τώρα. Τι συζητάμε.
2: Ετοιμάζει λέει, η έκπληξη στο πρόγραμμά του στο τελικό.
0: Δεν νομίζω ότι αυτά τα παιδιά έχουν πάρει την αναγνώριση που τους αξίζει σε σχέση με τις επιτυχίες που έχουν κάνει.
2: Ναι, γιατί είμαστε.
0: Πολλά παιδιά, τη Στεφανίδη για παράδειγμα. Ομαδικά, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, το Πόλο. Το Πόλο. Άμα πω σε κάποιον, πες μου την ενδεκάδα του Πανετολικού, θα μου την πει. Άμα πω, πείτε μου ρε παιδιά, τη σύνθεση που είχε η ομάδα Πόλο.
2: Δες τώρα. Από πού μας ακούει ο Κώστας από τη Μήλο και έχει στείλει 9 φωτογραφίες και μία 10.
0: Κάνε βουτιά και για μα. Θα καεί.
2: Τι θα καεί.
0: Θα καεί στο Σαρακίνικο. Δεν έχει να κάτσει. Ούτε ομπρέλα δεν μπορεί να βάλει.
2: Πήγε ο άνθρωπο από τι 8 βρεσέ.
0: Δίκτυο προστασία 100 εκεί.
2: Δεν κατάλαβε. Λοιπόν,
0: όταν πήγαινα πιτσιρικά, πήγαινα με το δασίτριχο στέρνο και δεν με νοιάζε. Τώρα όμω δεν αντέχω ούτε χαραμάδα να μπαίνει γιο μέσα.
2: Δεν μπορώ.
0: Το Σαρακίνικο μου μοιάζει με τιμωρία πια. Να κάτσω εκεί, να ράξω, να. Με τίποτα.
2: Λοιπόν, time out.
0: Να περάσετε ωραία.
2: Time out για να ακούσουμε τις αθλητικές ειδήσεις και επιστρέφουμε για ένα κλασικό πλέον 3-5-2.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Στο Παγκρίτιο στάδιο, το γήπεδο της Τούμπας και το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας θα χτυπάει σήμερα η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου λόγω του πρώτου αγώνα που έχουν εντός συνόρων ΟΦΗ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για τα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. 6 χρόνια μετά τον τελευταίο ευρωπαϊκό αγώνα, το ΟΦΗ κάνει πρεμιέρα στο Europa.

0: Λίγκ με αντίπαλο τη Τζέσκα Σόφια στην έδρα του. Στόχος του είναι να φτάσει στις 36 καλύτερες ομάδες διοργάνωσης αντί να καταλήξει στη League Phase του Conference League. Σέντρα του αγώνα είναι 9 και μετάδοση από την Eurosport και την Cosmote Sport 1. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει τον χώρο του Conference, στο Conference μάλλον, με αντίπαλο την νορβηγική Μπραν στις 9 παρατέταρτο και βαριά την ατμόσφαιρα στην Τούμπα μετά το σάλο που προκάλεσε η πόλη του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Ζίβκοβιτς για την αποβολή του στο Βέλγιο, άρα χάνει και τον εκτός έδρας αγώνα με τους Νορβηγούς. Η αναμέτρηση Τούμπας θα μεταδοθεί από την Eurosport και το Open. Η δική του μάχη επιβίωσης στην Ευρώπη ξεκινάει ο Παναθηναϊκός, 9.30 υποδεχόμενος την Χράντετς Κράλοβες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Τζέικο Νίστρουμ αποφάσισε να προσθέσει τον Μπάλμερ Μπράουν στην ευρωπαϊκή λίστα αντί του Ζαρουρί. Μοναδικός από όνο Καλάμπρια από το σημερινό παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την Eurosport και το Sky. Ως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται στην Ελλάδα ο Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, που συμφώνησε οριστικά με την Τζίβα στα 8,5 εκατομμύρια, συν άλλα 2,5 ως μπόνους για τη μεταγραφή του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού. Στη Βαλένθια συνεχίζει την καριέρα του ο Μαφέος δανεικός από τον Ολυμπιακό με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ την πόρτα της εξόδου από τους Ερυθρόλευκους βρίσκεται ο Ταρέμι, που έχει πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι. Σάββατο να μένει στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να υποβληθεί σε εκστάσεις και να ενεργοποιήσει το τριετές συμβόλαιό του με τον Άρη. Ο Ματέο Μεχία αναμένεται στην Ελλάδα για τις απαραίτητες εκστάσεις και τις υπογραφές με τον Πανετολικό να τον αποκτά ως δανεικό με οψιόν αγοράς. Η Καλάματα σκόρπισε τον Πανετολικό με 4-2 και προκλήθηκε στη League Phase του Κύπελλου Ελλάδας. Στους άλλους αγώνες δεύτερης προκριματικής φάσης τα αποτελέσματα ήταν Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1, Νέσος Χρυσόπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι. Την ερχόμενη Τρίτη 25 Αυγούστου θα διεξαχθεί στη Γλυφάδα η κλήρωση στη League Phase του Κυπέλλου με τη συμμετοχή 16 ομάδων μοιρασμένες σε 4 γκρουπ δυναμικότητας. Κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας. Εκκρεμεί μόνο ο αγώνας τέσσερου προγραμματικού γύρου μεταξύ Ελλάδας Σύρου και Μαρκό που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Αμερικανός γκάρντ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης και εγχειρίστηκε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κατά τα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται η επιστροφή του στα παρκέ, χάνοντας τους πρώτους αγώνες Ευρωλίγκας και του ελληνικού πρωταθλήματος. Αρνήθηκε ο Τόμας Όκαπ να επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την σημερινή πρεμιέρα των προπονήσεων του στον Ολυμπιακό. Βαθαίνει έτσι το χάσμα που τον χωρίζει από τους Ερυθρόλευκους στην προσπάθειά του να μείνει ελεύθερος για να υπογράψει συμβόλαιο με την Ντουμπάι αντί 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σε ρυθμούς προπονήσεων μπήκε από χτες η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών με στόχο της στο ειστήριο πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2027. Ο Ντίνος Μίτογλου χαρακτήρισε ως ζωής ή θανάτου τις επικείμενες αναμετρήσεις με την Ουκρανία και την Ισπανία στις 28 και 31 Αυγούστου αντίστοιχα. Θα προηγηθούν φιλικοί αγώνες με την Πολωνία και την Κύπρο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τον 22χρονο γκάρ του Προμηθέα Νίκο Πλώτα αναμένεται να αποκτήσει ο Ολυμπιακός ενώ το Μαρούσι κατέληξε. Στο Μαρούσι, μάλλον, κατέληξε ο 28χρονος διεθνής γκάρ Μιχάλης Λούντσης. Στην Ελλάδα έφτασε για λογαριασμό του Περιστέριου ο Αμερικανός έντερ Τάιταν Άντερσον. Έχω ετοιμάσει μια ωραία έκπληξη για όλους στο τελικό της Παρασκευής, αποκάλυψε ο βασιλιάς των Κρήκων Λευτέρης Πετρούνιας μετά την άνετη πρόκρισή του με 14.400 βαθμούς στην τελική οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενέργειας Δυναμιστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Η Μαρία Πρεβολαράγη και ο Απόστολος Σίσκος θα είναι απόψε οι σημεοφόροι της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων στο Τορόντο, στο Ταράντο της Ιταλίας. Συνολικά 277 αθλητές και αθλήτες απαρτίζουν την ελληνική ομάδα. Πρεμιέρας Μεσογειακούς Αγώνες Ιταλίας κάνει στη 1 το μεσημέρι Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών με αντίπαλο το Κόσοβο στο Μπρίντιζι. Το Κόσοβο αντιμετωπίζει και η δεύτερη εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών στις 9 στην πρεμιέρα των Μεσογειακών Αγώνων στο Ταράντο της Ιταλίας. Η πρώτη ομάδα βρίσκεται στη Τσεχία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που αρχίζει αύριο με αντίπαλο την Τσεχία. Η ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ θα μεταδώσει στις 7 το Diamond Link της Λοζάνης, όπου δεσπόζει η νέα κόντρα Ντουμπλάντης Καραλή για την πρωτιά στο επικοντό. Παρόν στην ελβετική πόλη θα είναι και ο πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος, Μίλτος Τεντόγλου. Μια ανάσα από τη League Phase του Champions League είναι η Bolton Glen, κερδίζοντας 3-1 την Nijmegen στην Ολλανδία. Σε άλλους αγώνες, Celtic Last Glint 3-0, Hapoel Berceva Σαμπαμπακού 2-1 και Slovan Bratislava Τσέλι 1-1. Για το Ισπανικό Πρωτάθλημα, Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε τη Μαλάγα με 2-0. Σήμερα στις 10 θα παίξουν Ράγιο Βαγεκάνο, Αλαβές. Τέλος, θετικό σε κρίση κοκαίνης βρέθηκε ο 31ετών κύριος και τιμωρήθηκε με εξάμηνο αποκλεισμό από όλους τους αγώνες τένις. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Ερασπόρ στις 10.
1: Ερασπόρ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Θα περάσουμε τώρα στο πιο ρεπορταζιακό στο σύστημα 352 εδώ με τον σύντροφο συνοδοιπόρο για χρόνια
1: Ηλία Κρυμώνα. Είναι και η μέρα τέτοια.
0: Τι ημέρα, είναι σεντόνια. Σεντόνια πάνω, παντού κουνάμε. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να τα κουνάμε. Κυρίως με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό είναι κομβικά αυτά τα μάτς. Ο ΠΑΟΚ να περάσει και να αφήσει έξω νορβηγική ομάδα που μας κυνηγάνε, που είναι πιο πίσω. Και ο Παναθηναϊκός να περάσει τους Τσέχους που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιδίωξη που έχουμε για να πάμε στην δεκάδα. Ναι. Ένας Παναθηναϊκός
1: έχει
0: δυσκολέψει στη μάχη.
1: Πάνω αυτό πράγμα.
0: Έχει δυσκολέψει.
1: Χάσαμε πολλούς βαθμούς. Οι τρεις αυτές ομάδες που παίζουν σήμερα πρέπει να μας καλύψουν.
0: Αυτό λέμε. Η πρόκριση μετράει. Να μπεις μέσα. Μετά θα είμαστε καλά.
1: Να πάρουν και βαθμούς εξτρά που χάσαμε στις προηγούμενες.
0: Ναι,
1: φάσεις.
0: Μετά θα είμαστε καλά. Εντάξει, συμβαίνει. Είναι δύσκολα τα καλοκαιρινά
1: προβλήματα. Στον προηγούμενο γύρο οι βαθμοί μας ήταν απειροελάχιστοι.
0: Ναι. Πάμε στον Άρη Γάτα για την πρόκληση που έχει μπροστά του Παναθηναϊκός. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα παιδιά, τι γίνεται?
0: Όλα καλά.
1: Θα σου πω ότι καταρχάς έχεις δικαιωθεί σε κάτι που συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή την αναζήτηση ενός άλλου χαφ στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουν, αλλά επειδή βγήκε το σχετικό θέμα, λέω ότι έχεις δικαιωθεί σε αυτό το κομμάτι. Που σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να βγει από την εξίσωση για να έρθει ένας άλλος, ε?
2: Κοίταξε, ήταν μια ιστορία η οποία είναι γνωστή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Και είναι περισσότερο έτσι, δεν θα έλεγα εντάθηκε, αλλά φώναζε από μακριά στα παιχνίδια που έχει παίξει τα 4 ευρωπαϊκά ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα.
1: Θα συμφωνήσω.
2: Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από αυτό, αν και λίγο... σε αδόκιμο, γιατί υπάρχει παιχνίδι απόψε και τα μεταγραφικά θα έρθουν στον Παναθηναϊκό σε πολύ δεύτερη έτσι, μοίρα. Μετά
1: είναι όμως φρέσκο. Προέκυψε, δημοσιοποιήθηκε χθες δηλαδή.
2: Κοίταξε, όλη αυτή η συνύπαρξη Καμαρά, είτε με Τσέριν είτε με Τσιριβέ για τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού δείχνει ότι τουλάχιστον δεν περπατάει έτσι ο Παναθηναϊκός ή ο Νίστρου πάνω καλύτερα σκέφτεται. Και κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι, δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα ψάξει να βρει ένα χαφ το οποίο θα έχει ηγετικά καταρχήν χαρακτηριστικά.
1: Όπως ο Γεν Στάγκε, για το λέω για το όνομα,
2: ναι,
1: για να καταλάβει
2: είναι
1: ο κόσμος
2: τώρα της Βέρντερ Βρέμης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πλησιάζει τιμή του κοντά στα 8,5-9 εκατομμύρια που είναι η πρόταση του Παναθηναϊκού, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένας από τους παίκτες που αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει στο τέλος της ημέρας θα βάλει στο ρόστερ του, ποιοτικά αναβαθμίζεται πάρα πολύ σε σχέση με την εικόνα που έχει τώρα. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι όλα αυτά τα παιδιά που ο Παναθηναϊκός έχει εκεί, αν εξαιρέσεις τον Κοντούρη, ο οποίος δεν έχει μπει μέχρι τώρα στο κάδρο τόσο πολύ του rotation όσο Τσιριβέγια είτε ο Τσέριν.
1: Έκανε όμως ειδική αναφορά ο Νίστρουπ.
2: Έκανε σωστά. Είναι πιο soft περιπτώσεις αμυντικών χαφ. Δηλαδή και ο Καμαρά δεν είναι ο Καμαρά ένας παίχτης που διακρίνεται για το ότι είναι πάρα πολύ δυνατός παρότι είναι πολύ ψηλός ή ότι είναι σκληροτράχυλος, ας πούμε, στη μεσαία γραμμή να σου πάρει τις πρώτες μπάλες, να κόψει το ρυθμό, να κάνει φάουλ, να παίξει. Θα είναι, θα το έλεγα, πιο δαντελένιος παίχτης. Είναι πιο πολύ. Παίζει την μπάλα με τη μία, είναι εγκεφαλικός παίκτης και θέλει ο Παναθηναϊκός να δώσει στη μεσαία του γραμμή και δύναμη και ένταση στο παιχνίδι του και να δώσει και ποιότητα, βεβαίως ηγετικών χαρακτηριστικών. Έτσι.
1: Σύμφωνα με το Transfermarkt, ο Στάγκε είναι ο δεύτερος πιο ακριβός παίκτης του ρόστερ της Βέρντερ Βρέμης.
2: Ναι.
1: Αποτιμάται στο Transfermarkt με 14 εκατομμύρια. Ναι. Ο Παναθηναϊκός πόσα δίνει?
2: 8,5 έκανε μια πρόταση.
1: Οι Γερμανοί
2: είπαν όχι σε πρώτο χρόνο. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά, ξέρεις, είναι μια ιστορία που αν υπάρχει πρόθεση να πουληθεί και να φύγει και ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε αυτά τα μεγέθη, δεν αποκλείω να κάνει, να ανεβάσει την προσφορά. Όλα αυτά όμως.
0: Πάμε στο σήμερα, πάμε τώρα στο μάτς.
1: Μισό λεπτά. Η Χράτη Κράλοβε ανακοίνωσε παίκτη.
2: Δύο
1: τελικά.
2: Δύο. Θα έρθει με δύο καινούριους παίκτες. Αλλά γίνεται όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα είναι έτοιμοι να κάνουν τη διαφορά ή να παίξουν, ας πούμε, σε αυτό κυρίως το παιχνίδι.
1: Ο τελευταίος που αποκτήθηκε δεν προλάβει να δηλωθεί καν στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
2: Κοίταξε τώρα. Ξεκινάει μια εβδομάδα που είναι πολύ σημαντική για τον Παναθηναϊκό.
0: Οπότε τι περιμένεις από τον Παναθηναϊκό σήμερα στις επιλογές του Νίστρουπ, να πούμε λίγο και στο αγωνιστικό.
2: Ναι, ξεκινά λίγο μια εβδομάδα, Γιάννη, εκείνη το τελευταίο βήμα από τα τρία που έπρεπε να κάνει αυτό το καλοκαίρι, μεταπρέπει για να μπορέσει να εξασφαλίσει τον πρώτο μεγάλο στόχο της φετινής περίοδου, που δεν είναι άλλος από την είσοδο στη League Phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης που συμμετέχει. Περιμένω αλλαγές από τον Νίστρουπ σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, γιατί θα έχει παίκτες που θα επιστρέψουν στην αποστολή και στην δεκάδα. Δηλαδή ο Τσάπρας είναι ένας από αυτούς, άρα ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς αυτή την αναμέτρηση, θα πάει με τέσσερις στην άμυνα και θα επιστρέψει στο γνωστό 4-2-3-1 που έχει παίξει σχεδόν στα περισσότερα μάτς από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή ένα σχήμα με τους Κυριακόπουλα αριστερά, Τσάπρα δεξιά, τους δύο Ολλανδούς, τον Φαντρόκελεν και τον Τεφράη στο κέντρο της άμυνας, ο Πένια κάτω από τα δοκάρια. Θα παίξει ο Καμαρά και νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα βάλει τον Τσέριν δίπλα του.
0: Ναι.
2: Γιατί το σχήμα Καμαρά Τσεριβέγια είχε ζητήματάκια, κυρίως στην ανασταλτική λειτουργία. Και ο μπροστά ο Γιάνγκουσιτς, Λιβάη, Αντίνο και Τετέ.
0: Για μένα είναι σημαντικό, ναι. Είναι σημαντικό να σταματήσει ο Παναθηναϊκός να δέχεται γκολ. Μέχρι στιγμής και στα τέσσερα μάτσα έχει δεχτεί γκολ. Είναι πολύ νωρίς. Αν έπρεπε να βάλω βασικό κάπου έναν αστερίσκο,
1: βασικό,
0: θα έβαζα αυτό το κομμάτι.
1: Το μηδέν.
2: Κυρίως έχει ζήτημα, Γιάννη, όσον αφορά το transition, το αμυντικό.
0: Ναι.
2: Έχει μεγάλο θέμα εκεί. Δέχεται πολύ εύκολα επιθέσεις. Κυρίως με την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα στα παιχνίδια αυτά τα τέσσερα, έτσι. Mm-hmm. Τα ευρωπαϊκά, τα δύο με την Μπάξη και τα δύο με την ΤΣΕΚΑ 1948.
0: Επίσης Λιβάη από τα δεξιά, Λιβάη από τα δεξιά που να αλλάζει ρόλους με Τετέ από τα δεξιά, θα φέρει πολύ μεγάλη πίεση στο δεξί μπακ. Ο Λιβάη δεν πολύ γυρίζει πίσω, ξεχνιέται σε αρκετές περιπτώσεις.
2: Αυτό ναι, είναι ένα θέμα. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα όμως έχοντας τον Τζάπρα πίσω που κάνει πολλά ανεβάσματα,
0: ναι,
2: και που ήταν ο MVP πέρσι.
0: Με Λιβάη δεν θα χρειάζεται να κάνει ανεβάσματα.
2: Ναι, αλλά θα έχει τα νότα σου ήσυχα.
0: Τον λες MVP γιατί είχε συμπεριληφθεί στην καλύτερη ενδεκάδα τον Τσάπρα.
2: Ναι, ήταν ο καλύτερος Έλληνας παίχτης πέρσι.
0: Όχι, ο Ρώτα ήταν. Ο Ρώτα ήταν
2: ευρωπαϊκός. Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί, αλλά
0: όχι,
2: μιλάμε
0: παιδε,
2: για ένα πρωτοεμφανιζόμενο, μιλάμε για ένα παιδί.
0: Δεν είναι μικρός, δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενος.
2: Ήταν πρωτοεμφανιζόμενος στο τελικό πρωτάθλημα του Τσάπρας. Δεν τον είχαμε δει.
0: Έπαιζε το Λεβαδιακό.
2: Εντάξει, δεν έπαιξε τον Παναθηναϊκό.
0: Καλά, τα επίπεδα του Ρώτα δεν τα έφτασε, αλλά συμφωνώ ότι είναι ένα παιδί που συζητήθηκε. Ναι.
2: Είναι ένα παιδί το οποίο ήταν από του καλύτερου παίκτε. Θέλαν όλοι.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Άρα, είπε ότι περιμένει τον Τετέ στην επίθεση, αλλά συνέντευξη τύπου χθε ήταν ο Ντέσσερ.
0: Είναι διαθέσιμο και ο Ντέσσερ.
2: Σωστή παρατήρηση, αλλά ο Ντέσσερ δεν είναι ηλία ακόμα έτοιμο. Το λε γιατί.
0: Για βασικό, ε.
1: Κατά κανόνα.
2: Όποιο έρχεται στη
1: συνέντευξη πάει και βασικό. Κατά κανόνα.
2: Εντάξει, έχει συμβεί κάποιε φορέ και να μην παίξει κιόλα κάποιο παίκτη, αλλά ο Ντέσσερ εκ των πραγμάτων είναι ο παίκτη που πάντα έχω στηρίξει. Αλλά δεν νομίζω ότι με την εικόνα που έχει στο παιχνίδι με την ΤΣΕΚΑ αυτή τη στιγμή ότι είναι 100% έτοιμο να ξεκινήσει από την αρχή. Θα κάνει καμιά έκπληξη ο Νίστρουπ, δεν ξέρω. Απλά.
1: Γιατί σου φάνηκε 100% έτοιμος ο Τετέ.
2: Ο Τετέ δεν έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Όχι, λέω. Οπότε έχεις δει, λέω.
2: Ο Τετέ έχει να παίξει από το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Γιατί τελικά ο Τετέ έχει πολύ καιρό έξω τώρα, γιατί είχε λοιμώδη μονοπυρήνωση.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό.
2: Και επειδή ήταν μια ιστορία η οποία προφανώς η λοιμώδη μονοπυρήνωση, όταν ανακαλύφθηκε, την είχε ο Τετέ και νωρίτερα. Είναι και ένα θέμα που αντιμετώπισε πάρα πολύ το παιδί αυτό σε εκείνο το χρονικό διάστημα. Άρα πήρε το χρόνο του για να μπορέσει να συνέλθει. Και απόψε φαίνεται ότι ίσως μάλλον θα ξεκινήσει από την αρχή με αυτό που έχει ο Νίστρουπ στο μυαλό του. Αλλά ο Τετέ ταλαιπωρήθηκε πολύ από αυτή την ιστορία.
1: Ναι, γι' αυτό και εγώ λέω.
2: Δεν ήταν εύκολο δηλαδή. Γιατί καμιά στιγμή τώρα οι ποδοσφαιριστές κατηγορούνται και άδικα πολλές φορές για την εικόνα του. Γιατί αν αυτό το παιδί έσαιρνε όλη αυτή την ιστορία και καμιά δεκαριά, 15 μέρες σίγουρα πριν, αναγκάστηκε ουσιαστικά να πεζέψει τα παιχνίδια αυτά τα προηγούμενα. Μέχρι που δεν άντεξε και ουσιαστικά έβγαλε αυτή την ίωση που είχε, ας πούμε, τη λίμωξη, να το πω έτσι. Αλλά ο Ντέσσερς είναι μια περίπτωση που δεν έχει σχέση με το τέτοιο. Ο Ντέσσερς έχει να παίξει τον Παναθηναϊκό από πέρσι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Δηλαδή έχει μείνει σχεδόν ένα χρόνο έξω. Και το ζήτημα της ετοιμότητας έχει να κάνει κυρίως με το ρυθμό. παιχνίδια που δεν έχει ο Ντέσσερς. Αυτό φάνηκε στη Βουλγαρία. Παρά το γεγονός ότι σκόραρε, δεν ήταν τα πατήματά του αυτά, τα γνωστά πατήματα Ντέσσερς, και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό, γιατί θα φανεί αργότερα, σιγά σιγά, δηλαδή στην εξέλιξη. Τώρα να πάρει το ρίσκο ο Νίστρουπ για να το βάλει στα αρχή, δεν ξέρω, το βλέπω λίγο έως πολύ μεγάλο αυτό το ρίσκο να το κάνει. Θα τα δούμε όλα αυτά, κόσμο αρκετό αναμένουμε, θα έχει κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο απόψε, φαντάζομαι θα πλησιάσουν περίπου τις 30.000 οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι δίνουν το ένα μάθημα μετά το άλλο. Και το λέω για μια ομάδα που έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, μια ομάδα με πολύ μεγάλη ισοστρέφεια τα τελευταία χρόνια. Φέτος ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει μια εντελώς διαφορετική στάση και αντίδραση. Δεν υπάρχουν τα γνωστά συνθήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια εναντίον της ιδιοκτησίας. Υπάρχει πολύ μεγάλη συσπήρωση, υπάρχει πολύ μεγάλη προσμονή. Ήταν σχεδόν πάνω από 2.000 ήταν στη Βουλγαρία μέσα στο Αύγουστο.
0: Ωραία.
2: Και αναμένονται αρκετοί και απόψη.
0: Ωραία. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Και καλή μετάδοση το βράδυ. Καλημέρα. Το βράδυ 9.30 ώρα θυμίζω ο Παναθηναϊκός, ο τελευταίος κατά σειρά που μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Μάχη.
0: Ναι, θα πάμε για ΑΕΚ τώρα, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα.
1: Σε ρωτάνε τι γίνεται με τον Λυκογιάννη που ακούστηκε προχθές για τον Ολυμπιακό, χθες για την ΑΕΚ.
0: Ναι. Εντάξει, είναι ένα θέμα που έβγαλε.
1: Ολυμπιακός, γιατί χρειάζεται Έλληνες.
0: Ναι. Είναι ένα θέμα που έβγαλε ένας συνάδελφος χθες, ο Βαγγέλης Αρναούτογλου, για τον Λυκογιάννη. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι είναι μία από τις εναλλακτικές επιλογές και έχει τα πλεονεκτήματά της. Δηλαδή, είναι Έλληνας, που σημαίνει θα βοηθήσει αρκετά στην ευρωπαϊκή λίστα. Έχει χαρακτηριστικά επιθετικά, όπως είχε για παράδειγμα ο Κώστιτς. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτή η κίνηση αναβάθμισης στο αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Ας μην κρυβόμαστε. Αν δηλαδή γίνει μια τέτοια κίνηση, θα είναι συμπληρωματική απέναντι στο οποίο. Δεν θα είναι ο παίκτης διαφοράς που θα πεις έρχεται στα 33.
1: Το Pen Rice, δηλαδή.
0: Όχι, δεν θα το πάω
1: στη
0: εκεί. Όχι, δεν θα
1: επειδή
0: το πω εκεί.
1: Έφυγε ο Pen Rice.
0: Όχι, ναι. Όχι. Δεν θα το πω εκεί. Γιατί η καριέρα του Λυκογιάννη είναι τεράστια. Έχει παίξει καμπιονάτο τόσα χρόνια. Έτσι. Έχει παίξει Champions League με την Πολόνια.
1: Αυτό είναι το χθες. Δεν ξέρουμε αν θα είναι και
0: σε
1: το
0: αυτό
1: αύριο.
0: Που λες. Ναι. Εγώ θα πάω από το ρεπορτάζ που ήξερα στην αξιολόγηση του Χαβιέρη Μπάλτα για Pen Rice ή Κυριακόπουλο, mm-hmm. σε σχέση με τα χρήματα όμως, γιατί ο Λυκογιάννης είναι ελεύθερος, έλεγε ότι η εκτίμηση του Ριμπάλτα, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ήταν ότι τα καλά τα χρόνια έχουν περάσει του Κυριακόπουλου και θα αρχίσει να φθήνει αγωνιστικά, ενώ τα καλά χρόνια του Pen Rice είναι μπροστά και θα αρχίσει να ανεβαίνει. Ναι. Βέβαια, πάντα είναι, ξέρεις.
1: Ο Λυκογιάννης είναι 32 εδώ μεταξύ.
0: Θα πάει στα 33. Ναι. Αλλά η ηλικία είναι κάτι σχετικό αν προσέχεις το σώμα σου και τον εαυτό σου.
1: Στις μεταγραφές, όπως μας εξήγησε την άλλη φορά και ο Ανδρέας Ναούμης, αυτά όλα που μπαίνουν μέσα στους υπολογιστές και βγάζουν.
0: Ναι, okay.
1: Μετράει πάρα πολύ.
0: Δεν μετράει, παιδιά. Ο Τάισον είναι 39 και παραμένει κορυφαίος παίκτης. Ο Άμπραμπατ ήταν 38, έκανε double.
1: 32χρονο ή 33 τέλος πάντων, απέναντι στον 25χρονο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, επαναλαμβάνω, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται μεταγραφή.
0: Εγώ θεωρώ ότι η ηλικία είναι ένα νούμερο, αν προσέχει το
1: σώμα
0: σου και τον εαυτό σου.
1: Λέω τι κάνουν. Πρακτικά τι κάνουν όταν δείχνουν όλα τα στοιχεία μέσα στους υπολογιστές.
0: Έτσι για όλους. Εντάξει, έχουμε μιλήσει με ανθρώπους.
1: Και οι τιμές επίσης παίζουν.
0: Δηλαδή είναι ένα παιδί που έπαιζε φουλ στο καμπιονάτο τώρα. Δεν θα τον πω μεγάλο στα 32 ή στα 33. Απλά προσωπική γνώμη εκφράζω, γιατί σημασία έχει το τι λένε Ριμπάλτα και Νίκολιτς. Δεν συνιστά αναβάθμιση, συνιστά μια συμπληρωματική κίνηση που θα καλύψει αυτό το κενό. Αλλά από όσο γνωρίζω είναι μια εναλλακτική επιλογή. Δηλαδή η ΑΕΚ θα πάει για Λυκογιάννη μόνο αν δεν της κάτσει η βασική επιδίωξη που υπάρχει. Τώρα, γιατί δεν είχε έρθει ο Λυκογιάννης το 25 που βλέπω και ρωτάτε. Δεν είναι ακριβώς αυτό ότι τον είχε κόψει ο Αλμέιδα το Γενάρη. Υπήρχαν και προσωπικοί λόγοι του Λυκογιάννη. Από ό,τι θυμάμαι, σύντροφός του δούλευε στην Ιταλική τηλεόραση και δεν ήθελε να φύγει. Είχε γίνει συζήτηση πριν έρθει στην ΑΕΚ κιόλας και ο Pen Rice. Οπότε και ο Λυκογιάννης έμεινε στην Πολώνια, πήρε χρόνο, έπαιξε Champions League και τα λοιπά. Τώρα ήταν και Ελλάδα, παρακολούθησε και μάτς Κυπέλου ο Λυκογιάννης. Αλλά εντάξει, είναι ένα όνομα από αυτά που εξετάζονται. Θα δούμε εάν προχωρήσει και σε ποιο βαθμό προχωρήσει. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ γνωρίζουν γι' αυτό. Για την ΑΕΚ η προτεραιότητα βεβαίως είναι προφανώς η πρόκριση απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας για το Champions League, αλλά πώς την έχει θέσει ο Μάρκο Νίκολιτς είναι να μείνει η Ευρώπη πίσω και η ομάδα να επικεντρωθεί για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Ηρακλή το Σάββατο. Γιατί για τον Σέρβο τεχνικό το πρωτάθλημα αποτελεί προτεραιότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά στην Σόφια. Λόγω του πρωταθλήματος έχουμε βρεθεί, σου λέει, να διεκδικούμε την είσοδο στο Champions League, άρα είναι απαραίτητο για μας. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα και επειδή ο Νίκολιτς θέλει να δώσει ρυθμό στην ομάδα του, δεν περιμένω, Ηλία, και αλλαγές πολλές. Δηλαδή, αν κάνει κάποιο rotation, άντε να κάνει
1: ένα-δύο,
0: ναι, σε μία ή δύο θέσεις, ανάλογα αν θέλει να δει κάτι. Δηλαδή, μπορεί να είναι Γιώβιτς Βάργκα. Να μην ξεκινήσω Ζήνη, για παράδειγμα. Όχι, δεν μου πρόκειται το ρεπορτάζ, το είπα τυχαία τώρα αυτό, έτσι. Αλλά σίγουρα από αλλαγές μπορεί να δούμε τον Βιτάλης, που δεν έχει μεν ευρωπαϊκή συμμετοχή, αλλά πρέπει να μπει μέσα να πάρει ρυθμό. Είναι παίκτης που έχει τρεξίματα, εντάσεις, πίεση ψηλά, δημιουργία. Είναι παίκτης που θα τον δούμε και σύντομα θα τον δούμε και θα είναι πολύ σημαντικός στην στελέχωση της ΑΕΚ. Μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αριάγκα, αφού ο Νίκολιτς ήθελε να τον δηλώσουν για αυτά τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, ώστε να μπει στο κλίμα, γιατί μπορεί να χρειαστεί έστω και ως αλλαγή στην ρεβάνς με την βουλγαρική ομάδα. Αλλά επί της ουσίας περιμένω μια όμοια ενδεκάδα για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να κερδίσει χημεία, να κερδίσει.
1: Κάνω μια ερώτηση, μπορεί να σε φιλιάσει. Τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ηρακλή πότε βγήκαν?
0: Έχουν βγει τα εισιτήρια.
1: Ναι, πότε, θυμάστε τη μέρα?
0: Περίμενα.
1: Γιατί θα σου το πω, την ημέρα που έπαιζε η ΑΕΚ στην Σόφια, ρωτούσε κόσμος για τα εισιτήρια και μπήκα εγώ εκείνη τη στιγμή στην επίσημη ιστοσελίδα τη ΑΕΚ. Δεν βρήκα κάτι σχετικό ως ανακοίνωση. Βρήκα όμως.
0: Τρίτη, τι Τρίτη βγήκαν.
1: Μπράβο. Βρήκα μετά όμως ότι υπήρχε ανοιχτή πλατφόρμα. Απλά έλειψε, νομίζω, αυτό κατάλαβα από τις ερωτήσεις του κόσμου, ότι έλειψε η σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ.
0: Τρίτη, 2 και 4 βγήκε η ανακοίνωση από την ΠΑΕ.
1: Α, το μεσημέρι.
0: Ναι, 2 και 4.
1: Αυτό σου λέω, να είδες. Ήταν πρωί Τρίτης και δεν είχαν ακόμα γνώση. Είδες, λέω, θεώρησαν ότι καθυστέρησε λίγο η ΑΕΚ να ανακοινώσει.
0: Τρίτη, 2 και 4 το έκανε. Σάββατο.
1: Επαναλαμβάνω, ήταν Τρίτη πρωί που κάναμε εκπομπή.
0: Οκ, ανυπόμονο είναι ο κόσμο τη ΑΕΚ. Βγήκαν τα εισιτήρια Τρίτη μεσημέρι. Δεν έγινε. Εντάξει, είναι καλό δείγμα. Γιατί ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα, το έχει δείξει και στο φιλικό με την Καλυθέα, το έδειξε και στο Super Cup στο Παγκρίτιο, το έδειξαν και οι 2.000 που έκαναν το ταξίδι στην Σόφια. Είναι πολύ σημαντικό να είναι γεμάτο το γήπεδο. Απλά θυμίζω ότι στην εξέδρα των οργανωμένων στο παιχνίδι με τον Ηρακλή θα μείνουν κλειστές δύο θύρες, η 21 και η 23, επειδή έχει τιμωρία η ΑΕΚ της μιας αγωνιστικής για το κλείσιμο αυτών των δύο θυρών από το μάτς της Φιέστας με τον Ολυμπιακό. Έτσι.
1: Επίσης, να πούμε για τους φίλους στο Τρομήτο ότι επιτρέπεται από τον Ολυμπιακό μερική παρουσία του στο Καραϊσκάκης. Καλό αυτό το σημάδι.
0: Και ο Ηρακλής θα πάρει εισιτήρια για το μάτς με την ΑΕΚ. Θα έρθουν περίπου 500 φίλοι του γυρίου.
1: Επίσης, πριν πάμε σε δελτίο, πολύ γρήγορα θα πω ότι αύριο η Απνέρ 2 Sport θα δείτε τον Πετρούνια στις 7 η ώρα το απόγευμα, επειδή ρωτάτε. Και στις 9 την πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με αντίπαλο την Τσεχία. Πάμε στις πολιτικές ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση του ΦΠΑ και πάγωμα και για το 2027 του φόρου 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων δρομολογεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας, στο σημείο ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, πυρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου κατά του Ιράν, κυρίως ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. 6 νεκροί στην Ουκρανία και 2 στη Ρωσία σε εκατέρωθεν επιθέσεις. Άνοδος της θερμοκρασίας για σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
5: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Έρα Σπορ. Απλά επειδή ρωτάει ένας φίλος ποια ήταν η καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος, εγώ θα σας πω, παιδιά, όπως βγήκε με την ολοκλήρωση και τον play-off από το ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο CIS της Ελβετίας, που αξιολόγησε τους ποδοσφαιριστές σε όλα τα πρωταθλήματα, τα κορυφαία δηλαδή της Ευρώπης. Η κορυφαία ενδεκάδα που αναδείχθηκε για το φετινό πρωτάθλημα μετά και τα play-off ήταν
1: περσινό,
0: 300 ναι. τέρμα, Ρότα της ΑΕΚ δεξιά, Πυρόλα Ρέλβας στα στόπερ, Μπάμπα Ράχμαν του ΠΑΟΚ, Πινέδα που βγήκε και MVP του πρωταθλήματος, Κωστή του Λεβαδιακού, Κωνσταντέγιας του ΠΑΟΚ, Μάρτινς του Ολυμπιακού, Γιώβης της ΑΕΚ και Τάισον του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέγαμε ότι είχε 5 παίκτες ΑΕΚ στην κορυφαία ενδεκάδα. Ο Ρότα είχε κάνει μαγικό πρωτάθλημα και είχε αναδειχθεί και κορυφαίος μπακ μέσα από την κορυφαία ενδεκάδα του CIS. Έτσι. Γι' αυτό το ανέφερα κιόλας. Αλλά ναι, ο Τσάπρας ήταν ένα από τα παιδιά προφανώς που
1: ξεχώρισε. Και παρεπιπτόντως, μιας και αναφέρθηκες στο σχετικό Ινστιτούτο, ο Χρήστος Τζόρλης ήταν στην κορυφαία ενδεκάδα του Βελγικού πρωταθλήματος και ο Κυριαζίδης.
0: Κυριαζίδης. Που ήταν από τη Χάρτη, πήρε μεταγραφή.
1: Γράφει Κυριαζίδης εδώ και μπερδεύτηκαν. Στην αντίστοιχη του Σκοτσέζικου. Και ο Σβάρνας, λόγω της συμμετοχής του με την Ράκοφ, σε εκείνη του Πολωνικού Πρωταθλήματος.
0: Ο Τσάπρας είναι 24 ετών.
1: Μάλιστα.
0: 22 Οκτώβρη του 2001.
1: Ναι.
0: Θα κλείσει τα 24.
1: Εγώ να πω κάτι άλλο, έτσι γενικόλογο αυτή τη στιγμή. Έχετε κάποια διαφωνία, μπορείτε να την εκφράσετε πολιτισμένα ή απολύτιστη. Δεν έχουν χώρο. Εντάξει. Σε αυτή
0: ναι, εντάξει,
1: εκπομπή.
0: Μα εντάξει, πηγαίνετε δεν λέμε και κάτι τυχαία. Αλλιώς θα έλεγα προσωπική γνώμη και το άλλο. Δεν λέμε κάτι τυχαία.
1: Επίσης, αυτό το. Εδώ τώρα να δεις τι γίνεται. Που μου βγάζουν το Τεντόγλου ότι διακρίνεται επειδή είναι χαμηλό το επίπεδο του μήκους. Και τα αμφισβήτησες.
0: Οι επιδόσεις του όμως δεν είναι χαμηλές.
1: Όχι, να αμφισβήτησες τη βλέπεις.
0: Okay, τώρα
1: τι είναι μέσα στο κεφάλι του αυτό υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει λόγος
1: να μην υπάρχει ποτέ κανένα λόγο για κανέναν.
0: Το μήνυμα του ενός υπάρχουν οι πολλοί.
1: Όχι, είναι τρεις. Εδώ πέρα.
0: Ωραία, εντάξει, θέλουν να κάνουν τη διαφορά. Πάμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Πάμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ που έχουμε τον Γιάννη Βοητσίδη, γιατί είναι κρίσιμο το μάτς με την Μπραν. Και ενώ από τη μία υπάρχει ένας αντίπαλος που έχει ρυθμό, που
1: ΠΑΟΚ
0: είναι
1: παίζει πρώτος.
0: Επικίνδυνος.
1: Παρατέταρτο,
0: ναι.
1: Παιδιά.
0: Ναι, από την άλλη ο ΠΑΟΚ πρέπει να προλάβει να κλείσει τα αυτιά του, να προετοιμαστεί η ομάδα πνευματικά. Εκεί θα φάνει περισσότερο η δουλειά του λύση. Να αφήσει πίσω τα όσα προκάλεσε η πώληση του Κωνσταντέλια και να επικεντρωθεί παρά τις αγωνιστικές ελλείψεις. Θυμίζω τιμωρία 2 αγωνιστικών του Ζίφκοβιτς από την αποβολή στο μάτς με την Άντερλεκτ στις Βρυξέλλες. Να μπορέσει να πάρει την πρόκριση και να μπει στο League Face του Conference. Ο Γιάννης είναι κοντά μας. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Όντως μπορούμε να πούμε ότι σε δύο αγώνες, απόψε και την ερχόμενη 5η 27 Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ παίζει το φετινό ευρωπαϊκό του μέλλον, κρίσιμη η αναμέτρηση. Η πρώτη βέβαια απόψε ο ΠΑΟΚ θα θελήσει να κάνει ένα πρώτο βήμα πρόκρισης απέναντι στην Μπραν, με την οποία αγωνίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο για τη League Phase του Europa League. 1-1 είχε λήξει στην Τούμπα ο αγώνας. Οι Νορβηγοί είχαν ισοφαρίσει στο 81ο λεπτό. Είχαν όμως χάσει νωρίτερα πέναλτι. Το είχε αποκρούσει ο Παβλένκα, είχε κάνει ένα πέναλτι ο Μεϊτέ. Ξανά λοιπόν μετά από 9 μήνες απέναντι οι δύο ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ οπωσδήποτε υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα της αναστάτωσης μέσα στην οποία γίνεται το παιχνίδι. Ήταν βαρύ το κλίμα από τον αποκλεισμό με την Άντερλεχτ, έγινε πιο βαρύ με την πόλη του Κωνσταντέλια και για το λύση σίγουρα είναι δύσκολη κατάσταση, γιατί οι τελευταίες μέρες δεν ήταν και οι πιο ήρεμες που μπορούσε να δουλέψει ένας προπονητής με τον Κωνσταντέλια να πηγαίνει στην προπόνηση, να αποχαιρετά το Γερεμέγεφ, να αποχαιρετά τον Εντιαγέ, έναν καινούριο παίχτη να έρχεται. Χθες πήγαν και οπαδοί στην προπόνηση για να στείλουν τα μηνύματά τους στην παράσταση, στην ομάδα, να ζητήσουν από την ομάδα να παίξει καλά για να πάρει ένα έτσι, θετικό, ένα καλό αποτέλεσμα, για να πάρει τη νίκη. Άρα λοιπόν γενικά ήταν μια ταραγμένη περίοδος για τον ΠΑΟΚ και όντως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει η ομάδα σε όλη αυτή την αναστάτωση και με τις απουσίες. Όντως είπε και ο Γιάννης για τον Ζίβκοβιτ,
1: δύο αγωνιστικές
2: τελικά, ναι, από αυτή την αψυχολόγηση.
1: Ποιος θα είναι ο αντιζίβκοβιτς πλέον, ο Λουσέ,
2: ο Χατσίδης.
1: Ο Χατσίδης λες.
2: Στη θέση του Ζήφκο, αν μιλάμε για τη θέση του Ζήφκο.
1: Ναι, για τη θέση του Ζήφκο, γιατί υπάρχει τώρα και το κενό του Κωνσταντέλια που. Ποιος θα είναι τώρα που θα παίξει το ρόλο, ας πούμε, του Δεκαριού. Πέλκας.
2: Αυτό ακριβώς. Για τη θέση του Ζήφκο, νομίζω ότι δεν υπάρχει κι άλλο. Είναι μόνο
0: ο Χατσίβιτ. Ο Ντεσπότοφ αργεί ακόμα.
2: Ο Ντεσπότοφ, ακόμα κάνει ατομικό πρόγραμμα.
1: Ο Άλλη θεωρείται πιθανό για τη Ρεβάν, αν δεν κάνω λάθο, Γιάννη.
2: Ναι, πιθανόν για τη Ρεβάνς, γιατί κάνει ένα μέρος της προπόνησης με την ομάδα, ο Ταχάλη. Ο Ντεσπότοφ ακόμη είναι πιο πίσω, άρα καταλαβαίνει κανείς για τον ΠΑΟΚ είναι μεγάλο πρόβλημα αυτή η λειψανδρία μεσοεπιθετικά με τον Ζίφκοβιτς τιμωρημένο, τον Ντεσπότοφ, τον Ταχάλη τραυματίες, τον Κωνσταντέλια να έχει αποχαιρετήσει. Η διαθέσιμη μεσοεπιθετική είναι μόλις 4 για 3 θέσεις. Έτσι ο Τάισον, ο Χατζίδης, ο Πέλκας και ο τέταρτος ο Σορετήρε που καλά καλά δεν έχει παίξει φέτος. Ήταν πέρσι ιδανικός, δηλαδή δεν είναι και η επιλογή που θα μπορούσε να κάνει και τη διαφορά κατά κάποιο τρόπο. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν αποκλείεται και να αλλάξει ο σχηματισμός, αυτό που αναφέρεται το Λουσέ, να αλλάξει ο σχηματισμός σε 4-3-3. Βέβαια ένα σενάριο πιθανό είναι να παίξουν ο Χατζίδης, ο Πέλκας και ο Τάισον. Να παίξει ο Πέλκας ως δεκάρι, ο Τάισον αριστερά, ο Χατζίδης δεξιά και βέβαια να παίξουν πιο πίσω το δίδυμο του Ζαφίρη με τον Σάντα Μάρια. Αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο, αλλά υπό αυτές τις συνθήκες και αν ενδεχομένως ο Λύση σκεφτεί ότι θα πρέπει να έχει κάποιον παίκτη μεσοεπιθετικά ενδεχομένως που να μπορεί κάποια στιγμή να μπει, να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων, άρα να κρατήσει τον Μπέλκα για να τον βάλει ως αλλαγή κάποια στιγμή. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα είναι ένα σενάριο που δεν αποκλείεται κιόλας. Έτσι, δηλαδή να παίξει ο Λουσέ σε μια τριάδα με τον Ζαφίρη και τον Σάντα Μαρία, ίσως και το Ζαφίρη να παίζει και λίγο πιο μπροστά. Αυτό ενδεχομένως έχει να κάνει και με το ότι ο Λύση το είπε χθες στις δηλώσεις του, ότι περιμένει την Μπραν να πιέσει πολύ, ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε την πίεση των Νορβηγών και να έχουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς. Κάτι δύσκολο είπε, γιατί η Μπραν είναι στη μέση του νορβηγικού πρωταθλήματος, δηλαδή αν διαλέξει την ταχύτητα ο Λουσέ πιθανόν είναι μια καλύτερη επιλογή σε αυτό το κομμάτι από τον Πέλκα, που βέβαια είναι άλλα τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Ενώ θα έλεγα και στη θέση του Σεντερφόρ είναι οριακή η κατάσταση, με τον Γερεμέγεφ να συνεχίζει την καριέρα του στην Ινδονησία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο νεαρός Ομίθου και ο Σενεγαλέζος Σεντερφόρ Σερίφ Εντιαγέ, ο οποίος όμως έχει κάνει μόλις 3-4 προπονήσεις με την ομάδα, άρα προφανώς και αυτός χρειάζεται το χρόνο του. Επομένως μπορώ να πω το πιο λογικό να παίξει ο Μύθου, έστω και αν φαίνεται ότι δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά να παίξει ο Μύθου στην αρχική ενδεκάδα.
0: Ξέρει την ομάδα καλύτερα από τον Ενδιαγέ.
1: Έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα θα αναγκαστεί να ρισκάρει ο Λύση, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι μια δική μου σκέψη.
0: Ως αλλαγή, αυτό μας έλεγε ο Γιάννης. Ναι, τον Ενδιαγέ τον βλέπεις περισσότερο ως αλλαγή, Γιάννη.
1: Και ναι, νομίζω, προβληματική και η Μπράν εδώ μεταξύ. Γιάννη, είναι προβληματική και η Μπράν εδώ μεταξύ. Έχει πολλές απουσίες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό φαντάζομαι η αποστολή έχει 19 παίκτες, εκ των οποίων οι 3 είναι θερματοφύλακες.
2: Ναι, ναι, όντως μιλάμε για τις απουσίες του ΠΑΟΚ. Η Μπράν έχει τις διπλάσιες.
1: 6 τραυματίες έχει αυτή τη στιγμή.
2: Λείπουν σημαντικοί παίχτες, για παράδειγμα.
1: Και ένας τιμωρημένος.
2: Δύο από τους κορυφαίους είναι τιμωρημένοι. Είναι ο Κάστρο.
1: Μπράβο,
2: και ο
1: Κάστρο.
2: Ίγκασον. Είναι τιμωρημένοι από τα προηγούμενα παιχνίδια. Ο ένας
1: οποίος λέγεται Ίγκασον τραυματισμένος. Είναι και τραυματισμένος ο Ίγκασον, παρεπιπτόντως διαβάζω.
2: Όχι, τιμωρημένος.
1: Όχι, διάβασα ότι έχει και όλας και τραυματιστεί μαζί. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, οκ.
2: Ναι.
1: Δεν θα παίξει.
2: Πάντως, Κάστρο και Ίγκασον είναι οι τιμωρημένοι από τα παιχνίδια τα προηγούμενα τα ευρωπαϊκά. Ο ένας συμπλήρωσε τρεις κάρτες και ο άλλος είδε κόκκινη κάρτα στο τελευταίο παιχνίδι. Ο Νόα Χόλμ δεν ήρθε για προσωπικούς λόγους να είναι κοντά στην ετοιμόγενη σύζυγό του και υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες, ο Μάτισεν, ο Τόρσβικ, ο Μάγνουσον, ο Ματόντο, είναι όντως αρκετές οι απουσίες.
1: Αλλά θα είναι παρόν ο διαιτητής του τελικού του Champions League.
2: Ναι, εδώ που τα λέμε, ο διαιτητής που ήταν στο Παρί Άρσεναλ πριν τρεις-τέσσερις μήνες, ναι, αυτό ακριβώς, οπωσδήποτε, έστω και από σπόντα, γιατί άλλος ήταν αρχικά και έγινε αλλαγή, αλλά οπωσδήποτε μιλάμε για διαιτητή υψηλού επίπεδου. Αυτά εν ώψη του αγώνα. Και βέβαια θα έχει ενδιαφέρον να δούμε γενικά έτσι και το κλίμα στην Τούμπα και πόσο κόσμο θα πάει. Ορίστε.
1: Θα γεμίσει το γήπεδο.
2: Όχι, όχι. Δεν γέμισε, ούτως ή άλλως δεν γέμισε ούτε με την Δυναμό Κιέβου, γέμισε ούτε με την Άντερλεχτ. Είμαστε στον Αύγουστο, έτσι δεν είναι και τόσο απλό να γεμίσει ένα γήπεδο 28.000 θέσεων. Τώρα ενδεχομένως και κάποιοι και απογοητευμένοι και από την πόλη Κωνσταντέλια να πούνε ότι δεν πάω στο γήπεδο. Έτσι.
0: Το καλύτερο που μπορεί να συμβεί είναι όσοι έχουν απογοητευτεί να μην πάνε στο γήπεδο, αλλά όσοι πάνε να στηρίξουν την ομάδα.
2: Ναι, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Αυτό πρέπει, πάντως πιστεύω ότι το γήπεδο θα είναι μισογεμάτο, μισοάδιο, θα είναι μεταξύ 15 και 20 χιλιάδων οι φίλαθλοι που θα βρεθούν.
1: Συγγνώμη για το γέλιο που ακούστηκε, αλλά μου εμφανίστηκε Μπάμπης Παπάζογλου ως Φάτης Μπαστούνη τώρα δίπλα μου για ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Τον περίμενα τον τηλέφωνο. Αλλά είχαν κάνει οικολογία οι δυο τους. Ναι, ναι, okay. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και στον ΠΑΟΚ να ευχηθούμε.
3: Καλή και το ερώτημα μετά. Είναι.
1: Πάλι εδώ εσύ.
3: Και το ερώτημα είναι. Σας έλειψα.
1: Εμένα όχι.
3: Πολύ όχι, όχι, κυρία μου, κάνω εκτός μια ωραία εκπομπή. Όχι,
1: δύο ώρες ολόκληρη.
3: Δύο ώρες ολόκληρη. Το Γιάννη, στο Γιάννη όμως.
0: Εμένα μου
1: έλειψε. Σας περιμένει.
3: Παίζει να έχουμε να βρεθούμε με Γιάννη από Ιούνιο. Όχι. Λύσα το κάνω.
0: Από Μουντιάλ.
3: Από Μουντιάλ. Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά η άλλη.
3: Τι γίνεται, καλημέρα. Μετά θα έρθουμε με Παπα-Νικολάου και Μαυρογιάννη.
0: Έχετε να πει.
3: Κόλλα.
0: Ευρώπη σήμερα.
3: Ο χαμό.
1: Δεν παίζει ο Ολυμπιακός και έχει ξαμολυθεί.
3: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι να
0: πει. Τι μα έκανε η Μπότο, πώ αποδόμησε την
3: αγκαλιά. Ένα, παιδιά, εύκολο ήταν. Τα έχουμε ξαναπεί. Είμαι και ναι, μια χαρά ομάδα, καλή ομάδα μέχρι εκεί. Μην τρελαθούμε.
1: Και σούπερ νορβηγική.
3: Δηλαδή ήταν καλό Ολυμπιακό.
1: Σούπερ νορβηγική ομάδα, να το λέμε κι αυτό.
0: Ναι, και να πω, επειδή είχαμε μιλήσει χθες τηλεφωνικά, μου είχε πει Μπόντο διπλό.
1: Ναι,
0: του λέω κάτσε, φίλε, να είμαι. Μπόντο διπλό.
1: Και οι ακροατές αυτό βλέπανε.
3: Ναι, παιδιά, εντάξει, δεν ήταν καλό Ολυμπιακό. Τα πάμε, μην τα ξαναλέμε. Καλή ώρα να συμπαθήσει να είμαι και να φέρω μια καλά ομάδα μέχρι εκεί.
1: Ωραία τάκα του μπαμπά του Αρμάντο. Εγώ δεν λέω το επόμενο. Αρμάντο για μένα. Το παιδί μου πάει στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης.
3: Έτσι. Πάει βιτρίνα.
1: Βιτρίνα. Αυτό είναι, ρε παιδιά.
3: Έξω, παιδιά, αυτό είναι.
1: Καλή η Τσίβας.
3: Μια και λέμε Γκονζάλης, καλά. Εντάξει, θα τα πω και αργότερα με τον Βασίλη. Έχει ένα χαμό ο Μεξικό. Ο Γιάννης τα ξέρει και όλα τα τελευταία χρόνια με το λόγο Πινέδα. Μιλάμε για πάρτι κανονικό γίνεται με παίχτες και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτό έλεγαν οι περισσότεροι και οι φίλοι της Τσίβας, γιατί υπάρχει μια μουρμούρα μεγάλη. Ξέρεις, αυτό που συμβαίνει και στην Ελλάδα που γίνεται με παίχτες. Και λέγανε ότι παιδιά πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι εδώ θα τον δουν λιγότερο από ότι θα τον δουν σε μια ευρωπαϊκή ομάδα. Δηλαδή είναι φανερό το παιδί, επειδή έρχεται για να κάνει πιο.
1: Πέρσι ψηλά. Συνδέθηκα μέσω ιστοσελίδας με διάφορα μάτς του Μεξικού που ήταν live ενώ. Πολλοί κόσμο έχουν τα μάτς.
3: Ναι, έχουν,
1: πολύ
3: ναι,
1: κόσμο.
3: Ναι. Έχει γενικώ και
1: δεν πέτυχα, Γιάννη, δίνουν και λεφτά μάτς με τρία τέταρτα κερκίδα. Κατάλαβε τι λέω.
3: Δίνουν και λεφτά. Δίνουν και λεφτά. Όπως δίνουν και λεφτά και στην Βραζιλία. Έχει αλλάξει το πράγμα. Δεν είναι όπως.
1: Αυτό που δεν μου δίνει καμία σημασία από την ώρα που φύγει ο Πινέδο.
3: Δεν
1: για Μεξικό.
3: Δεν ασχολεί. Πραγματικά με το Μεξικό πλέον.
0: Ακούω για να μην συμπέσουμε και τι.
3: Έχει βάλει ένα χι. Έχει βάλει ένα χι.
0: Με του Ραγιάδου. Άσε
3: μας μόνο με την μπράβο με παθούς Μεξικά.
0: Μου βγαίνουν στο TikTok. Φύγεται Ραγιάδο από εδώ.
3: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι καλά του Κοζάρη απλώ περιμένουν να έρθει στην Ελλάδα. Πιθανό να το δούμε μάλλον αύριο. Κλεισμένη μεταγραφή. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει Υπάρχουν αρκετά μέτωπα ανοιχτά.
1: Ο Κάσερις δεν έκλεισε.
3: Όχι, όχι. Το έλεγα χθες το απόγευμα, όταν βγήκε αυτό από τη Γαλλία ότι έκλεισε και έρχεται κτλ. Ότι δεν ισχύει. Εμένα δεν μου προέκυπτε καθόλου αυτό από τον Ολυμπιακό, από το δικό μου ρεπορτάζ, ότι έχει κλείσει ο Κάσερις και έρχεται κτλ. Είναι ανοιχτή η μεταγραφή του, του κεντρικού χαφ. Είναι πάρα πολύ ανοιχτή η μεταγραφή του κεντρικού χαφ. Εκτιμούσα το βράδυ χθες ότι αυτό το ότι ο Ολυμπιακός δεν τελειώνει του Κάσερις μπορεί να κρύβει μια ακόμη προσπάθεια για τον Μπουέρτα. Ναι. Για τον οποίο Πουέρτα όμως, να πω μεσάνυχτα, έβγαινε ότι η Άστον Βίλα σκέφτεται πλέον να τα δώσει τα 20. Είναι η ρήτρα του. Αν παιδιά αποφασίσει η Άστον Βίλα, το ξεχνάμε. Γενικώς δυσκολάκι πολύ ο Πουέρτα.
1: 20 είναι ρήτρα.
3: Ναι, ναι, είναι 20. Και η Σαντατέρ δεν μιλάει για άλλο ποσό μέχρι τώρα. Εντάξει, okay, οκ, είναι 23 λεπτό, είναι από τα καλύτερα χαφ.
1: Δεν παίζει, και στον Βίλα
3: μέχρι τώρα. Εντάξει, ναι, τώρα που λέγατε αυτό για, το, για, το, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί που έψαχνα για τον Πουέρτα κάτι και τα λοιπά, βλέπω ότι σου είπε έναν φίλαθρο της Ρεάλ και δεν παίρνουμε, λέει, για τον Πουέρτα. Τον έχουμε εδώ πέρα, λέει, τον βλέπουμε, είναι φοβερά εξελίξουμε, γιατί να τον αφήσουμε να πάει Αγγλία.
0: Το ανήσυχο πνεύμα της Ρεάλ ήταν αυτός.
3: Όχι, γενικώς είναι ένας καλός παίκτης που εμείς δεν το έχουμε πολύ καταλάβει, πάρα πολύ καλός παίκτης, να πω ότι σε έχει κάνει εντύπωση. Ανοιχτή μεταγραφή του χαφ. Για τον Extreme δεν υπάρχει χιλ, που λέγαμε ως πιθανότητα.
0: Τέλος.
3: Για την ώρα τουλάχιστον χι.
0: Όσες φορές πάντως έχει μπλακεί το όνομα του χιλ με Ελλάδα, εγώ καταλαβαίνω ότι ο χιλ δεν θέλει να έρθει Ελλάδα.
3: Μέχρι πέρσι δεν υπήρχε περίπτωση, δεν το συζητούσα και τα λοιπά. Και κακώς τον περίμενε και ο Μέντι κάποια στιγμή, μήπως γίνει κάτι διαφορετικό. Αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ είπα χθες για τον Κάσερις, δεν μου προκύπτει εμένα αυτά, όλα αυτά από την Γαλλία, ότι έκλεισε και έρχεται κτλ. Και σας λέω ότι και χιλ αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει. Αυτό που βγήκε από την Ισπανία χθες το βράδυ, λίγο πριν κοίτησα μεσάνυχτα, είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση στη Σεβίλη για τον Βάργκας 12 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι.
3: Και η Σεβίλη θα ήθελε γύρω στα 15.
1: Δεν είναι, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Κατά κανόνα σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό το 12-15. Όχι.
3: Ναι, ποτέ,
1: πάντα είναι συζητήσιμο αυτό.
3: Και επίσης ότι στη Γαλλία ανέφεραν ότι περιμένουν ακόμη να μπει ξανά να κάνει ένα μπάσιμο Ολυμπιακός για τον Νταβιντασβίλη.
0: Αυτή την ομάδα με όλα αυτά τα άτομα, πότε θα την κάνει σύνολο ο Μέντι?
3: Πολύ εύκολα. Τα έχουμε ξαναπεί. Είναι τρία παιχνίδια. Λέσαμε, μετά έχουμε διακοπή.
0: Και κάνουμε προετοιμασία.
3: Μετά τη 15 Σεπτεμβρίου.
0: Θα λείπουν οι διεθνείς όμως.
3: Και τι σημασία αυτά, λεπτομέρεια. Έχουμε χρόνο, κύριε. Έχουμε. Έχουμε χρόνο να την κάνουμε την ομάδα, μια χαρά. Λοιπόν, εντάξει, προφανώς θα πάει παράλληλα.
1: Το είδες το σκεπτικό της.
3: Όχι, όχι, μα έχει σκεπτικό.
1: Οι άλλοι είναι έτοιμοι.
3: Ναι. Μα όχι, υπάρχει ένα σκεπτικό.
0: Όχι, τα έχουμε συζητήσει κιόλας. Ο Μέντι πάει πάντα με ένα κορμό, με λίγες προσαφαιρέσεις. Αυτό το καλοκαίρι δεν είναι καλοκαίρι Μέντι.
3: Κοίταξε, ο Μέντι έκανε θράψη με μια ομάδα που δεν την ήξερε, την πήρε και αμέσως ξαφνικά πάει και βάζει 4 γκολ στην Τούμπα. Σε μια εβδομάδα αυτά. Θέλω να πω ότι το έχει κάνει.
0: Ναι, τώρα όμως πρέπει να συνθέσει κάτι άλλο.
3: Προφανώς. Είναι αλλιώς να
1: γίνει. Μηνύματα για τον Μπάμπι.
3: Ιούνιο, Ιούλιο. Με μια ομάδα.
1: Με τον Μπίκε μέσα.
3: Ποιο?
1: Μπάμπι, welcome και τα λοιπά. Όσοι δεν άκουσαν χθες.
3: Αυτά για την ώρα. Θα πούμε και αργότερα με τον Βασίλη. Και άλλα, τι ώρα πήγε και 51. Θέλετε καμιά άλλη ερώτηση? Α, για Μπακ. Είπαμε ότι καταλαβαίνω ότι γίνεται μια προσπάθεια ή μια ερώτηση, όπως θέλω να το πούμε, για το Μέλε. Που είναι, εντάξει,
1: εμένα αυτός μου αρέσει.
0: Εγώ δεν περίμενα αυτό που έγινε με τον Μαφέο. 211 παιχνίδια στη Λα Λίγκα. Ήρθε Ιούνιο, φεύγει Αύγουστο.
3: Εγώ είπα, έπεσα έξω. Α, να πω.
0: Γι' αυτό λέω. Αν τον Ιούνιο ήρθε με εισήγηση Μέντι, πώς γίνεται να φεύγει με εισήγηση Μέντι?
3: Να πω.
0: Ζιν Κερνάγκελ, έτσι. Ο Ζιν Κερνάγκελ ήταν Ιούνιο.
3: Χθες το έλεγα.
1: Το έχει εδώ.
3: Επειδή είπα, είναι ο παίχτης που πραγματικά δεν θυμάμαι να έχω πέσει έξω σε άλλη περίπτωση.
0: Επειδή ο Μάτς έπαιξε.
3: Θα σου πω. Το ξέρετε πολύ καλά από μένα ότι ποτέ δεν λέω παιχταράς ο ένας, αυτά και τα λοιπά. Ειδικά πίσω συγκεκριμένο, κάνει αναβάθμιση ο Ολυμπιακός θέση του δεξιού μπακ.
0: Προφανώς. Στην Λα Λίγκα έφερε. Ναι.
3: Επίσης είπα χθες το πρωί ότι μήπως βιάζεται και λίγο και όλα αυτά. Λίγο κομψά. Όσο μπορώ κομψά. Πει το ψάξα λίγο και τα λοιπά. Μην κοιτά μόνο το αγωνιστικό. Πάνε κι άλλα.
0: Ναι, οκ. Ζήτημα προσαρμογή.
3: Γενικώς, ναι. Όχι, μην ψάχνει κάτι άλλο, απειθαρχία.
1: Είναι κρίμα.
3: Κάτι περίεργο.
0: Υπάρχουν και άλλες.
3: Δεν κολλήσαμε.
1: Είναι κρίμα για κάποιες ραδιοφωνικές εκπομπές που δεν έχουν εικόνα. Είναι κρίμα.
3: Ναι, το έχω πει εγώ.
1: Γιατί αν είχαμε.
3: Εδώ πέρα έπρεπε να υπάρχει κάμερα, πέφτει και γέλιο.
1: Θα καταλαβαίνετε και άλλα πράγματα.
3: Λοιπόν, οπότε. Οπότε, αν όντως αυτό που έχω μου ήρθε στα αυτιά και τα λοιπά, καταλαβαίνω γιατί. Δεν υπάρχει εξήγηση. Πραγματικά με το Μαφέο, λέω, δεν έχω πέσει τόσο έξω, δεν έχω πέσει ποτέ σε μεταγραφή, όχι του Ολυμπιακού, οποιασδήποτε ομάδα.
0: Δεν είναι το ξέρω, το αγωνιστικό Γιάννη, μόνο. Αυτό ο κόσμος πρέπει
1: Γιάννη,
0: να το
1: θυμίσαι μας εσύ ένα παίκτη, γιατί έλεγα και εγώ χθες τη μεγάλη αποτυχία με τον Κώστα Μανολά. Ένα παίκτη που έχει πέσει πολύ έξω. Δηλαδή, η πρόβλεψή σου γι' αυτό ήταν ακριβώς αντίθετη από την εξέλιξη.
3: Είτε καλή, είτε δηλαδή να μην τον περιμένεις και να βγει καλός, ή το αντίστροφο. Ναι.
0: Περίμενα τον Αργεντινό, τον Μπουανανότε που είχε φέρει η Άκη, γιατί ήταν πολύ εξελίξιμος, αλλά τελικά εκείνο το τροχαίο που είχε στοιχήσει τη ζωή στους φίλους του, δεν βγήκε ποτέ από εκείνο το σκοτάδι, ας πούμε. Είναι οι ποδοσφαιριστές, είναι άνθρωποι, έχουν προσωπικές ιστορίες που
3: έχουν. Όχι, λέμε χοντρό να έχει πέσει έξω. Δηλαδή, εγώ ας πούμε αυτό έλεγα χθες, δεν έχω ξαναπέσει τόσο.
1: Σήμερα έκανα μια ανάρτηση, επειδή τη χρησιμοποιείς τη λέξη, ότι όλους τους ανθρώπους που θέλουν να περάσουν τα σκοτάδια τους μέσα μου, μακριά.
0: Κοίτα, άλλη περίπτωση, επίσης που ήταν γνωστή, γιατί πέφτεις έξω. Δεν... Ήταν ο Ούγκο Αλμέιδα. Ο Ούγκο Αλμέιδα ήρθε στο πρώτο μάτς με την Ξάνθη, είχε βάλει δύο γκολ, το ένα το, σχεδόν από το κέντρο. Ναι, αλλά δεν έπιασε και λες, ξεκινάει έτσι. Τι θα γίνει, τι θα κάνει στο πρώτο παιχνίδι. Α, δεν έχει διάρκεια μετά.
3: Είναι και συνδυασμός, σου πω κάτι. Ναι. Για το κλείνουμε για την εμπειρία μας. Είναι και συνδυασμός. Αυτό που λέμε και να κολλήσει ο παίχτης, αλλά και η ομάδα να τον βοηθήσει. Κάποιοι παίχτες έχουν έρθει σε περίοδους που δεν είναι καλά απλά σου.
1: Να εξηγήσουμε και κάτι άλλο. Εδώ πέρα κάνουν λάθος οι καθήλυνα αρμόδιοι στις προβλέψεις για τους νέους
3: παίχτες.
1: Δηλαδή για μας είναι ακόμα πιο πιθανό να στοχίσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και για τον κόσμο επίσης. Εξίσου πιθανό.
0: Ωραία. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Πείτε και Άρη.
0: Ναι, έχουμε Βασίλη.
3: Αν δεν πηγαίνετε, γιατί εγώ θα τα πω και με τον Βασίλη. Ψάχνει
1: και άμυνα ο Άρης. Καλά το φτιάξε, λένε, το κομμάτι το μεσοεπιθετικό. Αλλά...
0: Έχει, ναι.
1: Πίσω,
0: έχει. Ήρθε και Μανού Γκαρθία.
3: Λατρεία.
0: Όλοι.
1: Δεν ήρθε ακόμα, αλλά.
3: Έρχεται.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, μεσοεπιθετικά ο Άρης έχει φτιαχτεί. Έτσι, αλλά... Έχει Παλάσιος με Γκάρι, τους δύο Αργεντινούς, έρχεται ο Μανού Γκαρθία.
1: Αλλά ομάδες μισές δεν τις θέλει κανείς.
0: Ναι, εντάξει, να το μεσοαμυντικό θα μας πει ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα. Ανισορροπία υπάρχει, δίκιο έχει.
0: Ναι.
4: Υπάρχει μεγάλη ανισορροπία μεταξύ επίθεσης και άμυνας. Σήμερα βέβαια αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μαρ Ρίτσαρτς για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας και θα έχει ρόλο βασικού. Δεξιά υπάρχει ο Φατιγκά με τον Πετρίς και ο Πετρίς έχει τρεις προπονήσεις στα πόδια του. Βάλε και τη σημερινή, αν και η σημερινή θα είναι περισσότερο τακτική, αλλά να την κάνουμε τέταρτη. Στο κέντρο της άμυνας είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο Γκέρσεν θα παίξει με τον Φαμπιάνο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα. Αλλά όντως υπάρχει ανισορροπία. Αν δούμε την επιθετική γραμμή που έχει φτιάξει ο Άρης, αύριο αναμένεται να έρθει και ο Μανού Γκαρθία.
1: Ο οποίος όμως πιθανό να αγωνιστεί, από ό,τι μαθαίνω, στο δεύτερο μάτς. Εκείνο με τον Όφη στο.
4: Α, θα παίξει, ναι, θα παίξει. Εννοείται.
1: Στο
4: θα
1: δεύτερο όμως μάτς, όχι στη.
4: Πώς θα παίξει, ο Σάββατο μεσημέρι έρχεται. Δηλαδή, αντί για Θεσσαλονίκη, πάει Τρίπολη. Να παίξει, δεν γίνεται. Θέλω να πω ότι αν δούμε την επιθετική γραμμή του Άρη, είναι πάρα πολύ ικανή. Και με Παλάσιο και με Γκαρέ και με Μανού και με Μυρ και με πόσες επιλογές στη θέση του Φορ και με το Ράσιτς και με τον Μπασίρου που θα ανέβει, δεν θα έχει αυτή την εικόνα που είχε στα φιλικά παιχνίδια. Υπάρχει αυτή η ανισορροπία, η αγωνιστική μεταξύ επίθεσης και άμυνας. Ο Άρης γενικά δεν έχει κάνει τις κινήσεις που θα έπρεπε να είχε κάνει στο θέμα του κέντρου της άμυνας, με συνέπεια να παίζει με υπηρεσιακούς. Και απέναντι στην Καλαμάτα, η οποία αν μη τι άλλο παρουσίασε πολύ καλά στοιχεία. Και στα φιλικά παιχνίδια και στο 2-0 επί του Βόλου και στο πρώτο επίσημο την 4-5 στον Πανετολικό δείχνει ότι είναι μια ομάδα με ικανότητα στην επίθεση. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η ανισορροπία μπορεί να αποδειχθεί μοιραία για τον Άρη στην πρεμιέρα του αθλήματος, εκτός και αν λειτουργήσει πολύ καλά η επίθεση. Εντάξει, δηλαδή θα πρέπει να πάρει πράγματα πολλά από τους επιθετικούς. Αλλά έχει ενδιαφέρον, αυτό που έλεγα και χθες, έχει ενδιαφέρον η μεσοεπιθετική γραμμή του Άρη. Γιατί έχει παίκτες οι οποίοι έχουν τον γκολ στο αίμα τους.
0: Πάντως...
4: Είτε μιλάμε για τον Παλάσιο, είτε μιλάμε για τον Καρέ, είτε μιλάμε για τον Μανού, είτε για τον Μυρ. Ο Ράσιτς αποδεικνύει για πολλωστή φορά ότι είναι προσωπικότητα και ότι μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα και τον γκολ και την κάθε πάσα. Έχει ενδιαφέρον.
1: Πάντως, σαν να έχει αργήσει, κατά τη γνώμη μου, ο Άρης.
4: Σαν να έχει αργήσει.
1: Ναι, γιατί...
4: και την κάθε πάσα. Έχει ενδιαφέρον.
1: Πάντως, σαν να έχει αργήσει, κατά τη γνώμη μου, ο Άρης.
4: Σαν να έχει αργήσει.

0: στην κουζίνα των αποδυτηρίων της Λεύσκη, εμφανίστηκε με ένα χαρτί, με ένα έγγραφο μιας επίσημης προσφοράς, την έσκησε μπροστά στους, στη διοίκηση της Λεύσκης Σόφιας και είπε ότι εγώ θα μείνω εδώ πέρα, δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι και το όραμα του τι θέλουμε να χτίσουμε. Ξαφνικά ο Μακούν μπήκε στην αποστολή. Δεν έπαιξε νομίζω, δεν είναι απλά
1: μπήκε στην αποστολή.
0: Δεν κάνει εντύπωση άμα τον δεις να παίρνει λεπτά συμμετοχή στο δεύτερο αγώνα στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο στόπερ από τη Βενεζουέλα, ο οποίος απασχόλησε τον Άρη, αλλά κυρίως ο ίδιος δεν θέλει να φύγει από τη Βουλγαρία.
1: Πάντως και Δημητρόφ Σεραφίμοφ είναι κατά βάση οι βασικές επιλογές. Εκεί όμως παρατηρεί το μεγάλο πρόβλημα της Λεύσκη. Οπότε ο Μακούν το έκανε και μεγαλύτερο με τη μη διαθεσιμότητά του.
0: Ναι, ο Μακούν είχε πολλές προτάσεις. Είχε πολλές προτάσεις. Απλά δεν ξέρω τώρα αυτά που γράψαν οι Βούλγαροι. Εντάξει, δεν είναι δικό μου ρε. Δεν ξέρω αν το όλο θέμα ξεκίνησε από τον ίδιο ή όχι στο θέμα της πώλησης. Γιατί διαφέρθηκε σαν του σπόρου, υπήρχε και ενδιαφέρον από ομάδα του Βελγίου. Υπήρξαν πολλές ομάδες οι οποίες θέλησαν να πάρουν τον 26χρονο στόπερ.
1: Μάλιστα. Okay, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα.
2: Τι έχω εδώ, διάφορα. Ρεπορτάζ όφι θα έχουμε αργότερα για τον δικό του αγώνα, ο οποίος θυμίζω αρχίζει στις 9. Τα βάλουμε πάλι σε μια σειρά τις μεταδόσεις. 9 παρατέταρτο είναι ο ΠΑΟΚ. 9 όφι και 9.30 ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ισχύει το νέο δόγμα μεταδόσεις τηλεοπτικές από τα κανάλια των Προέδρων. Ενώ όφι είναι από την Cosmote Sports. Δηλαδή Open δείχνει ΠΑΟΚ, Sky δείχνει Παναθηναϊκό.
1: Ναι, γιατί είναι conference. Δηλαδή τα play-off σε Champions League και Europa League πάνε στον TV
2: βασικό
1: Right
2: δικαιούχο.
1: Στο βασικό δικαιούχο που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
2: Να φύγω έτσι.
1: Στο TV Rights Holders.
2: Έτσι φεύγω. Μπορώ.
1: Γεια σας, Δελτίο.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Στο Παγκρίτιο Στάδιο, το γήπεδο της Τούμπας και το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα χτυπάει σήμερα η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου λόγω του πρώτου αγώνα που έχουν εντός των συνόρων Όφη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. 6 χρόνια μετά τον τελευταίο ευρωπαϊκό αγώνα του, Όφη κάνει πρεμιέρα στο Europa League με αντίπαλο την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην έδρα του. Στόχος του είναι να φτάσει στις 36 καλύτερες ομάδες διοργάνωσης αντί να καταλήξει στη League Phase του Conference, σέντρα του αγώνα στις 9 και μετάδοση από την Era Sport και την Cosmote Sport 1. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το χώρο στο Conference με αντίπαλο την νορβηγική Brann στις 9 παρατέταρτο και βαριά την ατμόσφαιρα στην Τούμπα μετά το σάλο που προκάλεσε η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Borussia Dortmund. Με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Ζίβκοβιτς για την αποβολή του στο Βέλγιο, άρα χάνει και τον εκτός έδρας αγώνα με τους Νορβηγούς. Η αναμέτρηση Τούμπας θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Open. Τη δική του μάχη επιβίωση στην Ευρώπη ξεκινάει ο Παναθηναϊκός 9.30 υποδεχόμενος την Χράντετς Κράλοβες στο ΑΚΑ.

0: Ο Νίστρουπ αποφάσισε να προσθέσει τον Μπάλμεν Μπράουν στην ευρωπαϊκή λίστα αντί του Ζαρουρί. Μοναδικό από ο Καλάμπρια από το σημερινό παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την Eraspor και τον Sky. Ως το τέλος της εβδομάδας αναβαίνεται στην Ελλάδα ο Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, που συμφώνησε οριστικά με την Τζίβα στα 8,5 εκατομμύρια, συν άλλα 2,5 ως μπόνους για τη μεταγραφή του. Στη Βαλένθια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μαφέος, δανεικός από τον Ολυμπιακό, με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων. Στην πόρτα της εξόδου από τους Ερυθρόλευκους βρίσκεται το Ταρέμι, που έχει πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να ενεργοποιήσει το τριετές συμβόλαιό του με τον Άρη. Ο Ματέο Μεχία αναμένεται στην Ελλάδα για τις απαραίτητες εξετάσεις και τις υπογραφές με τον Πανετολικό να τον αποκτά ως δανεικό με όψιον αγοράς. Η Καλαμάτα σκόρπισε τον Πανετολικό με 4-2 και προκλήθηκε στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Στους άλλους αγώνες δεύτερης προκριματικής φάσης τα αποτελέσματα ήταν Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1, Νέστος Χριστούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι. Την ερχόμενη Τρίτη, 25 Αυγούστου, θα διεξαχθεί στη Γλυφάδα η κλήρωση της League Face του Κυπέλλου, με τη συμμετοχή 16 ομάδων μοιρασμένες σε 4 γκρουπ δυναμικότητας. Κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας. Εκκρεμεί μόνο ένας αγώνας του δεύτερου προγραμματικού γύρου, μεταξύ Ελλάδας, Σύρου και Μαρκό, που θα γίνει τη Δευτέρα. Χωρίς τον Κεντριγνάν θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Αμερικανός Γκάρντι πέστη ρήξη έσω μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης και εγχειρίστηκε χθες οι ΗΠΑ. Κατά τα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται η επιστροφή του στα παρκέ, χάνοντας τους πρώτους αγώνες της Ευρωλίγκας και του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Αρνήθηκε ο Τόμας Ουόκαπ να επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την σημερινή πρεμιέρα των προπονήσεων στον Ολυμπιακό. Βαθαίνει έτσι το χάσμα που τον χωρίζει από τους Ερυθρόλευκους στην προσπάθεια του να μείνει ελεύθερος για να υπογράψει συμβόλαιο με Ντουμπάι αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Σε ρυθμούς προπονήσεων μπήκε από χθες η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών με στόχο της ιστορικής πρόκρισης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2027. Ο Ντίνος Μίτογλου χαρακτήριζε ζωή θανάτου τις επικείμενες αναμετρήσεις με την Ουκρανία και την Ισπανία στις 28 και 31 Αυγούστου αντίστοιχα. Θα προηγηθούν φιλικοί αγώνες με την Πολωνία και την Κύπρο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τον 22χρονο γκάρτ του Προμηθέα Νίκο Πλώτα αναμένεται να αποκτήσει ο Ολυμπιακός, ενώ στο Μαρούσι κατέληξε ο 28χρονος διεθνής γκάρτ Μιχάλης Λούτζης. Στην Ελλάδα έφτασε για λογαριασμό του Περιστερίου ο Αμερικάνος σέντερ Τάιταν Άντερσον. Έχω ετοιμάσει μια ωραία έκπληξη για όλους στον τελικό της Παρασκευής, αποκάλυψε ο βασιλιάς των Κρήκων Λευτέρης Πετρούνιας, μετά την άνετη πρόκρισή του με 14.400 βαθμούς στην τελική οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Η Μαρία Πρεβολαρά και ο Απόστολος Σίσκος θα είναι απόψε οι σημεφόροι της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο της Ιταλίας. Συνολικά 277 αθλητές και αθλήτριες απαρτίζουν την ελληνική ομάδα. Πρεμιέρα Μεσογειακούς Αγώνες κάνει στη μία το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Βολιτών Ανδρών με αντίπαλο το Κόσοβο στο Μπρίντιζι. Το Κόσοβο αντιμετωπίζει και η δεύτερη Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών στις 9 στην πρεμιέρα των αγώνων της Ιταλίας. Η πρώτη ομάδα βρίσκεται στη Τσεχία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που αρχίζει αύριο με αντίπαλο την Τσεχία. Η ΕΡΔΙΟ θα μεταδώσει σε 7 τον Diamond League της Λοζάνης, όπου δεσπόζει η νέα κότρα Ντουμπλάν της Καραλή για την πρωτιά στο επικοντό. Παρόν στην ελβετική πόλη θα είναι και ο πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος Μίλτος Τεντόγλου. Μια ανάσα από τη League Face του Champions League είναι η Bodo Glimt κερδίζοντας 3-1 την Eindhoven στην Ολλανδία. Σε άλλους αγώνες Celtic Las Clinch 3-0, Χάπο Εμπερσεβά Σαμπαμπακού 2-1 και Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε 1-1. Για το Ισπανικό Πρωτάθλημα χτες η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε τη Μάλαγα με 2-0. Σήμερα στις 10 θα παίξουν Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Eraspor στις 11.
1: Eraspor 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicer. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία. Κάθε λιμάνι τη δική του ψυχή. Η Aegean Regatta 2026 ανοίγει πανιά στο Αιγαίο. Φέτος, η Χίος, η Φούρνη, το Αγαθονήσι και η Σάμος γίνονται οι σταθμοί ενός μοναδικού ταξιδιού που συνδιοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
6: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
10: Κόκαλα.
9: Έτσι, μπράβο.
6: Ακούτε Eraspor.

0: Λοιπόν, το πρόγραμμα γράφει Παπάζου του Παπα-Νικολάου. Και αφού είμαι και εγώ εδώ, γιατί έχω κάτι
1: πιέσει. Μια ωραία εκπομπή να πω εγώ.
0: Μπορείς να σταματήσεις να με πετάγεσαι. Εδώ πέρα δεν πετάγεσαι. Είσαι φιλοξενούμενο. Εντάξει.
1: Συγγνώμη.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, και λέω θα μπω μέσα γιατί αυτοί στο γραφείο τσακωνόσατε. Βέβαια, ο άλλος είστε για όλα.
2: Ποιο τσακώνοντα.
0: Εσύ με τον Μπάμπη.
2: Εγώ με τον Μπάμπη.
0: Έλα τώρα.
2: Έλα τώρα. Έλα τώρα.
0: Δεν έριξε λαδάκι στη φωτιά ο Σαντορνιός.
2: Έλα φωνή της.
0: Λάδι έριξε. Πω πω τι. Όχι λάδι.
1: Τίποτα.
0: Μιλάμε λάδι.
1: Εγώ απλώς.
0: Βαλβολίνη.
1: Απλώς συμβούλευσα τον Βασίλη πώς να χειρίζεται το Σαντορνιός.
2: Ακούω πάντα συμβούλες.
1: Αυτές τις ζωές.
0: Να χωριστούμε σε μετελιμπαρικούς και αντιμετελιμπαρικούς.
1: Όχι μωρέ. Ποτέ.
0: Δεν είμαστε. Πρέπει όταν θα φύγει να δω τα λέτε.
2: Θα αρχίσουν να λένε πάλι για Ολυμπιακό τέτοιο διόρο και τούτο και πρέπει να χωριστούμε. Εγώ είμαι με το Μαφαίο.
0: Όντως.
1: Εγώ είμαι με το Μαφαίο.
0: Εγώ είμαι με τη γυναίκα του Μαφαίου.
1: Μια χαρά παίξει. Δεν κόλλησε να κάνω. Τα πάμε παρακάτω.
0: Μια χαρά παίξει και δεν κόλλησε.
2: Μα τι να μου τι. Να μιλήσω, Πέτρο.
0: Ένα-δύο. Στο μικρόφωνο να μιλήσω. Στο μικρόφωνο δεν μιλάω. Όχι.
2: Να μιλάτε όλοι στο μικρόφωνο μπροστά.
0: Όλοι. Όλοι!
2: Έχεις την, καρδου... την καρδούλα μπροστά εσύ.
0: Έχω το ερασπόρ. Να έχω το ερασπόρ και να μην έχω την καρδούλα, δύσκολο. Μπράβο, Ματίνα, που μας προσέχεις.
1: Λοιπόν, για λέγε, ναι. Για
0: εγώ είμαι με τη γυναίκα του Μαφαίου.
1: Ναι.
0: Δεν μ' άρεσε, ρε φίλε.
2: Η γυναίκα του Μαφαίου.
0: Όχι, δεν μ' άρεσε έτσι και έτσι. Οπότε φεύγω.
1: Για λέγε τώρα για την τέτοια.
0: Πήγε αυτό στη Βαλένθια ή τζάμπα τα συζητάμε.
1: Πήγε, όχι.
2: Του αρέσει η Βαλένθια.
0: Η Βαλένθια του αρέσει.
1: Γιατί μην του αρέσει.
0: Ξέρω εγώ, καλή πόλη είναι η Βαλένθια.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία είναι.
1: Μια χαρά.
0: Δεν θέλω να είναι πιο ωραία από την Αθήνα, δεν κατάλαβα. Πιο ωραία από την Αθήνα, Βαλένθια.
1: Εγώ να σου πω, από όλες τις ισπανικές πόλεις που έχω πάει, δεν ήταν από αυτές που μου άρεσε περισσότερο.
2: Βαλένθια. Βαλένθια μου άρεσε. Και η Σεβίλη. Πολύ
1: καλά, Σεβίλη δεν
0: συζητάμε. Σε βίβλο με τη Σεβίλη στην ίδια κουβέντα είναι κοντά.
1: Όχι, δεν λέμε Ισπανία.
2: Άμα δεν πάει
1: Βαλένθια.
2: Άμα δεν πάει
1: Βαλένθια. Κορούνια που προλάβαμε
0: τώρα. Να σου πω, θα πει τώρα όλες τις πόλεις της Ισπανίας. Εμάς μας ενδιαφέρει η Βαλένθια συγκεκριμένα. Ναι. Και αν θα περάσει εκεί πιο ωραία το παιδί, από ό,τι θα περνούσε στην Αθήνα. Εδώ έχει ήλιο 11 μήνες.
1: Ισπανία ήταν μια χαρά. Είναι.
0: Να φύγει.
2: Ήταν Μαφαίο. Ήσουν και ο πρώτος. Ήταν ο πρώτος ο Μαφαίο.
1: Ήταν ο πρώτος.
0: Η πρώτη μεταγραφή. Ναι. Καλή αρχή. Πολύ καλή αρχή.
1: Κοίταξε, η περσινή
2: πρώτη μεταγραφή.
1: Η περσινή ήταν η πρώτη.
2: Η περσινή ήταν ο Καμπελά, δεν ήταν. Όχι, μεγάλο μέλλον είχε.
0: Άρα το ξέρω αυτό το Μπάμπη, το παίρνω στην Ελλάδα. Όποιο έρχεται πρώτο.
1: Πώ το λένε, θα παίζουμε τα που λένε.
0: Ένα-δύο μηνάκια θα κάθεται. Όποιο έρχεται πρώτο. Αλλά τώρα φορτώσαμε πρόγραμμα και δίνουμε το δεκαριά. Έτσι έχουμε εξηγηθεί εμεί το Βαγγέλη.
1: Πώ
0: το λένε το παίρνει ο Γκονζάλε.
2: Θα το μάθει καλά κι εσύ.
1: Αρμάντο.
0: Και Γκονζάλε και Αρμάντο από το Μαραντόνα.
2: Πρόσεχε αυτά τα ωραία τα ονόματα. Ερνέστο, Αρμάντο και τέτοια. Δένουνε πολύ με Ολυμπιακό. Πρόσεξε.
0: Ερνέστο. Το Μαφαίο, πώς είναι στο μικρό.
1: Πάμπλο.
0: Πάμπλο. Και δεν έπιασε ο Πάμπλο.
2: Πάμπλο πιάνει στον Πάουκ.
0: Όχι, ρε φίλε. Ωραία, να πάει στον Πάουκ. Ο Πάουκ έχει 700 αριστερά μπακ, πάρει όλο και τι.
2: Δεξί μπακ όμως αυτό.
0: Δεξί είναι αυτός. Ο βολεύει καλύτερα. Μπάμπη, κάνω εσύ λίγο τα ζητήματα. Σε παρακαλώ, ποια Βαλένθια τώρα. Σαλονίκη, Γκρι, Χαλκιδική δίπλα. Αρχοντικά είναι τα πράγματα. Μπορεί να μην κοιτά τον υπολογιστή, τον σου απευθύνω τόσο σοβαρά.
1: Τι να τσεκάρω, όντω. Τι να τσεκάρω. Ο Μαφαίο ήταν. Χρονικά τα τυπικά που λέμε. Όχι, λάθο. Κώστα Φορτούνη.
0: Δεν πιάνει.
2: Εντάξει, δεν πιάνει. Αυτό είναι δικό μα.
0: Κώστα Φορτούνη είναι πρώτο εδώ και δύο χρόνια.
1: Εντάξει, και με την ίδια λογική και ο Καμπελά πέρυσι ήταν. Το ξέραμε από τον Απρίλιο.
2: Όχι, μωρέ τώρα. Τώρα ο Φορτούνη
1: είναι μια κατηγορία μόνο.
0: Μαφαίο, μαφαίο. Μαφαίο Καμπελά. Μπορεί να πα και λίγο πιο πίσω. Θα δούμε και πριν από τρία χρόνια ποιο ήταν. Θυμόμαστε.
2: Πριν τρία χρόνια ο πρώτο.
0: Να ψάξουμε που είναι καλά στην Αραβία. Αραβία.
1: Θα το βρει,
0: ναι. Φτωχή. Ένα transfer mark. Τελεία.
1: Σα έλεγαμε χθε ότι αν έχει ξαναγίνει αυτό, έχει γίνει. Ζυγερνάγκελ, το έλεγα χθε. Μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό.
2: Αυτό ήταν πρόπερση.
1: Όχι, τρία, ότι έφυγε ενώ είχε αποκτηθεί, έφυγε.
2: Γιατί ο πρώτο ενώ είχε αποκτηθεί.
0: Εσύ και το κάνουμε.
2: Λέμε τον πρώτο τώρα. Με τον πρώτο
1: όχι, δεν το λέω ότι δεν είναι σύνθεση, παιδί μου, να πει ένα παίχτη με μεταγραφή και να δει και λεφτά. Εντάξει, άλλο να πάει σε ένα παίχτη και να πει το δίνω δανεικό για την πιτσιρικά, σε τέτοια πράγματα. Εντάξει, οκ, γίνεται. Αλλά το να πάει σε ένα παίχτη και να είναι μεταγραφή και να τον έχει σε βασικό και να φύγει μετά από δύο μήνες, δεν είναι σύνθεση. Λέω ότι είχε γίνει με τον Ζουγκενάκη, τον γίγαντα.
2: Εκείνο ο άλλο ο γίγαντα, ο Ραντζέλοβιτ, το θυμάστε.
1: Ο Ραντζέλοβιτ ήταν το παιδί.
0: Ο Ραντζέλοβιτ ήταν αυτό που έπαιζε. Έπαιζε 2-3 μάτς τον Αύγουστο και μετά έφευγε.
1: Ήταν το προκριματικό. Ήταν το προκριματικό.
2: Είχε βοηθήσει μια χρονιά.
1: Προσέξτε, εκεί έχει πάρει και κύπελο Ολυμπιακός με το Ραντζέλο.
0: Είχε παίξει βασικό.
1: Εκείνο του COVID.
0: Και κλεισμένο COVID.
1: Που είχε γίνει Αύγουστο.
0: Και θυμάμαι
1: τότε. Είναι καθυλημένα Αύγουστο.
0: Ναι, ναι. Και ξέρει γιατί το θυμάμαι στο Ρατζέλοβιτ. Γιατί έχει πρωτοπεί βάρ τότε στη ζωή μα. Ραντζέλοβιτ.
2: Και ήταν offside.
0: Πέφτει ή κάνει φάουλ τώρα έξω από την περιοχή που είναι, αλλά δεν το δίνει ο κόρακα.
1: Α, και δεν μπορεί να το παρεμβαίνει.
0: Ναι, και του λέει, και τα λοιπά, γιατί. Και, κάτσε, ρε παιδιά, λέμε, αφού δεν παρεμβαίνει το βάρ για πράγματα που είναι έξω από την περιοχή, κατάλαβε. Μαθαίναμε στου δημοσιογράφου τέλο πάντων πράγματα. Ναι. Θα μα πει τώρα ποιο ήταν η πρώτη μεταγραφή πριν από 3 χρόνια. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
2: Να δούμε τι έγινε.
0: Να δούμε τι έγινε. Σε καμιά Σαουδική Αραβία είναι. Ινδονησία είναι.
2: Πώ τον κράτησε ο Ολυμπιακό.
0: Πόσο.
2: Πόσο τον κράτησε. Γιατί τον ο Καμπελά πόσο έβγαλε στον Ολυμπιακό, Μπαμπή.
0: Έβγαλε αυτό.
2: Πόσο έβγαλε, εξάμεινο.
0: Ένα εξάμεινο.
1: Έπαιξε στην αρχή, βασικό ήταν. Ναι, ένα εξάμεινο.
2: Μέχρι που αποβλήθηκε εκεί πέρα. Εκεί τα πήρε στο κρανίο και στο φιλικό που αποβλήθηκε. Τα πήρε στο κρανίο ο Μέντι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 24. Ψάχνω. Πέρσι ήταν.
0: Τώρα είναι 26-27, 25-26, εμείς ψάχνουμε 24-24.
1: Έχει κι άλλος, περίμενε, είναι λίγο μπερδεύω.
0: Έλα, άρεση.
2: Αφού έχει 25 παίκτες μπροστά του.
0: Φέτος,
2: ποιος ήταν πρώτος.
0: Γιατί ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Καλά, αυτόν τον Γκονζάλης, ρε φίλε, τόσο, χαμός,
1: Χαμός, έχει γίνει πανικός, βγήκε και ο μπαμπάς.
0: Και η μαμά βγήκε, και μια κοπέλα
1: βγήκε. Όχι η μαμά του, βγήκε μια μαμά φίλαθλος και λέει γιατί να φύγει. Αυτό η κόρη μου το λατρεύει, ο γιος μου αυτά. Ναι.
2: Είναι ομορφόπεδο.
0: Ναι. Να είναι παιδαράς.
2: Ναι. Ναι, είναι ομορφόπεδο.
1: Και είχαν πάει και στην προπόνηση, γιατί ήταν τελευταία προπόνηση να τον δουν. Κόσμο, χαμός, όχι τώρα 5 άτομα.
0: Στην Τίγκρες έπαιζε.
1: Ορίστε.
0: Τίγκρες.
1: Τσίβας.
0: Τσίβας.
1: Και, ναι, και
2: το φοβερό είναι... Από εκείνη το ουίσκι.
1: Το φοβερό είναι ότι γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα, ξέρεις, στα social όπως γίνεται σε εμάς. Το ίδιο γίνεται και στο Μεξικό, να καταλαβαίνουμε. Πού πάει, γιατί φεύγει, γιατί αυτό, γιατί εκείνο.
2: Πώς το λένε τον πρόεδρο.
1: Και οι
2: περισσότεροι.
1: Πώς
2: το λένε τον πρόεδρο.
0: Ξέρεις, να γίνει. Αν το λένε και αυτό να Χωσέ, τάδε.
2: Θα είναι καλύτερο. Όχι, αν το λένε Ιβάν, ξέρω.
0: Πούλα.
1: Να σας δώσω τα top 3, ας πούμε. Είναι καλύτερα να είσαι στην Ελλάδα από την Τζίβα. Ένα κλασικό δικό μας.
0: Καλύτερα είναι πέστη. Ναι,
1: και δικό μας. Όχι, παδικό, ξέρεις, δικό μας. Που πάει καλύτερο είναι αυτό ο μας. Δύο.
2: Έχει πει κανένα εδώ είναι καλύτερα στη Γερμανία από την Ελλάδα.
1: Όχι,
2: για τον Κωνσταντίνο.
1: Εντάξει, η Ελλάδα δεν πάει. Δεν είστε σε αυτό το
2: πρωτάθλημα.
1: Δεν
2: είναι καλύτερα στη Γερμανία.
0: Η Ντόρτμουντ τα κλειδώνει όλα, φίλε. Τα ξεχνά όλα γιατί η Ντόρτμουντ είναι Ντόρτμουντ.
1: Καλά, έχω δει σχόλιο ότι. Εντάξει, η Ντόρτμουντ πήγε, μην τρελνόμαστε. Για να μην παίρνετε θάρρο. Έχω δει και τέτοιο σχόλιο.
0: Περίμενε. Εμεί όμω οι οπαδοί τη Τσίβα είπαμε.
1: Τη Τσίβα είπαμε. Λοιπόν, το ένα ήταν.
0: Περίμενε. Δεν λέμε. Εντάξει, τουλάχιστον 12 είναι καλά.
1: Δεν μα ενδιαφέρουν τα λεφτά.
0: Δεν μα ενδιαφέρουν, ναι.
1: Ναι, το έχουμε πάει καθαρά αγωνιστικό, μέλλον κτλ.
0: Είναι 23.
1: Δύο. Καλά, δεν καταλαβαίνετε ότι θα παίξει στην Ευρώπη και θα τον δουν όλες οι ομάδες στην Ευρώπη ενώ εδώ πέρα θα τον έβλεπαν.
0: Αυτό είναι ωραίο. Ωραία,
1: αυτό είναι ωραίο. Αιτή κάθεστε και ασχολείστε κτλ. Ναι. Και το τρίτο, αλλά το ξέχασα, έχει λίγο πλάκα.
0: Να φύγει. Πες
1: να το θυμηθώ.
0: Όχι, κανένα να φύγει, δεν είχε γκρεμίλα. Του πιάσαμε κότσο.
1: Πού πα. Εκείνο ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι. Σιγά μην παίξεις.
2: Ο Ταρέμι.
1: Λεπτομέρεια Ταρέμι. Ταρέμι. Μπορείς Ταρέμι.
2: Μπορείς Ταρέμι. Πήγε κάτω.
0: Του
1: πάει.
2: Πήγε.
1: Θα πάει. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει.
0: Ο Γιάρεμτσουκ. Από το ένα θέμα στο άλλο τώρα.
1: Ο Γιάρεμτσουκ, παιδιά. Μεγάλη ιστορία τώρα.
2: Όπα. Μεγάλη ιστορία.
0: Εμένα δεν μου αρέσει πολύ μεγάλη ιστορία.
2: Όταν δει μεγάλη, εννοεί βαριά ιστορία. Δηλαδή ενδιαφέρουσα. Όχι μεγάλη σε διάρκεια.
1: Έχει μυστήριο.
2: Έχει μυστήριο. Όπα,
1: ναι. Βλέπετε να υπάρχει κάτι για τον Γιάννη Μητσούκ.
0: Τίποτα.
2: Τίποτα. Λιόν. Πού είσαι, Λιόν.
1: Όχι, αγάπη, σωστό. Βλέπει να υπάρχει κάπου εδώ.
0: Λιόν είναι ομαδά.
1: Άσε μας εμάς τι λέμε, αν λέμε και τα λοιπά. Ναι. Εκεί, έξω στο διαδίκτυο. Δεν βλέπετε τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα.
2: Όχι, γυρνάμε έξω στον δρόμο, ψάχνουμε
1: Γιάννη Μητσούκ. Δηλαδή, σαν να μην υπάρχει ένα Γιάννη Μητσούκ.
0: Τον έχουμε μπλοκάρει, δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Σαν να μην υπάρχει ένα Γιάννη
2: Μητσούκ. Εσύ μίλα πιο κοντά στο μικρόφωνο τώρα, ας τα μάθουμε αυτά.
0: Με πιάσε η μέση
2: εκεί στο TV τους βάζουν την ψήρα το μικρόφωνο εκεί πέρα και νομίζουν πάνω όπου θέλουν.
0: Έλα, εδώ, μιλάς, λέγε.
1: Λοιπόν, σαν να μην υπάρχει Γιάννη Μητσοκίνα. Δηλαδή δεν βλέπετε πουθενά κάτι.
2: Όχι. Για προχώρα.
1: Υποψιάζονται όλοι προφανώς ότι από πίσω υπάρχει μια Λιόν.
0: Ακόμα.
1: Ρε παιδί μου, το παιδί πήγε στην προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Το πιάνει με τη Λίμπαρ και του λέει: μην ανησυχείς, θα παίξει. Θα παίξει εσύ προκριματικά. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Σαν να του λέει, και λίγο το μέλλον.
0: Ναι.
1: Και ο Γιάρεμτσουκ, σαν να του λέει, είτε μου τάπες, είτε δεν μου τάπες, είτε με βάζεις, είτε δεν με βάζεις, ένα και το αυτό.
0: Δεν
1: εσύ,
0: θέλει τέλος.
1: Εσύ τι καταλαβαίνετε.
0: Ότι δεν θέλει.
2: Εγώ.
1: Ότι, ναι, αλλά πρέπει να έχεις κάτι από πίσω.
0: Περίμενε. Μισό λεπτό,
2: ο Γιάρεμτσουκ,
1: ναι.
2: Αυτό που διαχέεται, το παιδί θέλει να φύγει από την πόλη. Δεν θέλει άλλο εδώ.
0: Ούτε αυτό δεν του αρέσει η Αθήνα. Ρε, τι έχουμε κάνει με τη Αθήνα τώρα.
1: Που, αυτό που ήξερα. Εγώ αυτό που ήξερα και είναι απόλυτα φυσιολογικό είναι το παιδί θέλει να παίζει. Απόλυτα φυσιολογικό. Επίσης, αν δούμε λίγο τη διαδρομή του, θα δούμε ότι γενικώς έφευγε.
0: Το ξέρει ότι λέει είναι μια ανάσα από το Τσουλού Λιβύη.
1: Αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέω και εγώ. Εκεί πάει
0: γιατί
1: το μυαλό
0: πήραμε αποτέλεσμα
1: εκεί πάει το μυαλό μου ότι αν μπει. Άρα, ρε παιδιά, δεν γίνεται να φύγει και τσάμπα. 5 εκατομμύρια είχε οψιόν. Δεν είχε καμία επένδυση.
0: Πόσα χρόνια έχει συμβόλαιο?
1: Ο Γιάρε, άλλα δύο, θα το δω.
0: Άλλα δύο.
1: Ναι, όταν το δω.
0: Όχι, δεν είναι άλλο ένα για να τελειώνουμε, δηλαδή κοψοχρονιά.
1: Αλλά δεν μπορεί να φύγει και τσάμπα. Α, γι' αυτό λέω είναι μυστήρια, γιατί δεν βλέπετε τίποτα. Μπορεί αυτό που λέει ο Πέτρος, και εγώ μένα και πάει το μυαλό μου. Αλλά κάτσε, είχε 5 εκατομμύρια η Λιόν. Η οποία Λιόν έχει και αυτή οικονομικά θέματα.
0: Έχει
1: παιδιά, 5 εκατομμύρια.
0: Αλλά άμα πει Τσουλού, σώζεται.
1: Η Λιόν θα έλεγε λάρε, παιδιά, εντάξει.
0: Όχι, θα έλεγε παρέξι. Ναι,
2: γιατί ναι. Εσύ, επειδή πήγε ένα-ένα τώρα, τη θεωρεί φαβορή τη Λιόν.
0: Ε, είναι, δεν έχασε. Φίλε, προηγήθηκε κιόλα και δεν έχει.
1: Δεν είναι φαβορή, είναι περίεργη ομάδα. Και η Φενέρ έχει καλό παίξι. Αυτέ οι τουρκικέ ομάδε είναι απεντάων. Μπορεί να χάσουν σε τίποτα από οποιοδήποτε, μπορεί να πάνε να κερδίσουν. Γιατί έχουν καλό παίξι.
0: Προηγήθηκε και ήταν και καλύτερη. Αυτό το συζητάμε, α πούμε. Τέλος πάντων, πάμε στον Γκονζάλης τώρα. Εκεί μας ενδιαφέρει τι γίνεται. Αυτός έρχεται για να παίζει. Πόσα είχε βάλει εκεί στην Τσίβας ο Σικιωρίτης?
1: Είχε, έβαζε.
0: Ναι.
1: Θα πω τα στατιστικά, το έβαζε.
0: Και είναι ατακάντε μπροστά.
1: Ναι. Κοιτάξτε, έτσι όπως πάει να γίνει ο Ολυμπιακός, θα είναι LKB, Γκονζάλης και θα δούμε ποιος θα είναι ένας.
2: Να σου πω, ατακάντε, αυτό που ρώτησε ο Πέτρος έχει νόημα. Το ατακάντε μπροστά. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην υπάρχει. Να μην είναι και ακριβώς αυτό. Ατακάντε μπροστά.
1: Δεύτερος.
2: Δηλαδή ότι είναι δεύτερος.
1: Ναι.
2: Επιθετικός, ο οποίος τρέχει πάρα πολύ. Δηλαδή λίγο κοστούλα μου
1: θυμίζει. Λίγο κοστούλα να γίνει. Και αυτό μπορεί να γίνει.
2: Δηλαδή λίγο τέτοια φάση. Δηλαδή αυτός τρέχει πάρα πολύ ακατάπαυστα. Μαρκάρει και όλα αυτά και κολλάει και γκολάκια.
0: Άκου τώρα, Μπάμπη, τι θα κάνεις λοιπόν. Θα μας πεις τη βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Γιατί έχει πάρει 18
1: παίκτες.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Τώρα
0: με τίποτα.
1: Σήμερα σου πω εγώ ενδεκάδα.
0: Θα λες ρε παιδί μου, άμα δεν έχει.
1: 20 Αυγούστου και στις 5
0: Σεπτεμβρίου. Τι είναι το πρωτάθλημα αύριο.
1: Και στις 5 Σεπτεμβρίου. Σε εμά σου λέω.
2: Μπορεί να στην πει ο Σαντορινέος.
0: Γιατί?
2: Γιατί ο Σαντορινέος είναι ειδικό για σένα.
0: Περίμενε, περίμενε. Ορτέγκα τέρμα.
1: Λογικά κάποια στιγμή. Είναι ανέτοιμος ακόμη. Είναι... Okay. Δεν έχει κάνει ποτέ.
0: Δεξιά.
2: Μαφέο.
1: Μαφέο.
0: Έλα, λέγε.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ρόντι. Αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Επειδή το Ρόντι τον πάει για εξτρέμ, ναι. Γενικά.
1: Μεταγραφή.
0: Όντως.
1: Εγώ έτσι λέω κάποια στιγμή.
0: Αριστερά.
2: Ναι, τέτοιο. Αυτό ο Αρμένιος.
0: Α, ο καινούργιος πήραμε. Ναι. Ωραία. Ρέτσο Σπυρόλα, φαντάζομαι, ε.
1: Και Κάρμο και Σμαϊλόβιτς, εντάξει, εκείνη είναι
0: κολλέ. Έλα, έτσι, πρόλα, ακούνε το πιστεύω τώρα.
2: Σε έχουν στείλει κατάσκοπο εσένα οι άλλες ομάδες.
0: Κατάκοπος, όχι.
1: Λέγε τώρα.
0: Πάμε, αμυντικά χαφέλα. Γιατί εκεί γίνεται...
1: Κεντρικά χαφ.
0: Ναι. Τρία, δεν μας πεις εκεί.
1: Όχι, δύο. Τέσσερα, δύο, τρία, ένα.
2: Εσέ, Κάσερες, Φρόιντερ.
0: Γεια σου. Ναι, πολύ.
1: Δύο παίζουν, Βασίλη.
2: Τι δύο.
0: Δύο παίζουν, δύο θέλουμε. Για λέγε να μαθαίνουμε.
2: Εγώ σου λέω τριάδα, θα είναι στα χαφ.
0: Αφού λέμε ότι τον Γκονζάλης μπορεί να τον βάλει.
1: Βασίλη μου, θα παίξει με δύο μπροστά. Δύο μπροστά στην άμυνα, τριάδα και σε δεύτερο.
2: Ο Γκονζάλης, εγώ το βλέπω να παίζει σε κάνα δίμηνο. Δηλαδή,
0: με όλη διαθέσιμο.
2: Σε κάνα δίμηνο. Δηλαδή για βασικό τώρα περιμένει.
1: Λέω πως παίζει ο Ολυμπιακός, όχι πως θα
0: δραμίσει. Να πούμε έσαι ένα σύνολο.
2: 4-2-3-1 λέμε.
1: Η διάδα πιθανότατα κάποια στιγμή θα είναι η μεταγραφή και Φρόιλερ.
0: Αυτή.
1: Ή ΕΣΕ αν έχει μείνει ο ΕΣΕ.
0: Όπα. Να το.
1: Δεν υπάρχει κάτι για τον ΕΣΕ.
0: Έλα τώρα.
1: Έξι χαφ κάποιος πρέπει να φύγει.
2: Τυχαία σου ξέφυγε.
1: Όχι, δεν μου ξέφυγε τίποτα. Έξι χαφ κάποιος
0: πρέπει να φύγει. ΕΣΕ, Μουζακίδης, Κάσερες, Φρόιλερ και μεταγραφή.
1: Δεν υπάρχει Κάσερες.
0: Ποιος?
1: Δεν υπάρχει Κάσερες. Αυτό που βγήκε από τη Γαλλία ότι έχει κλείσει δεν υπάρχει. Θα δούμε.
0: Ακούς μία-μία τη λέει ο άτομο γι' αυτό.
1: Όχι, έχω πει από χθες.
0: Να τα βγάζει.
1: Από χθες έχω πει το βράδυ.
0: Άρα ποιους έχουμε, Έσε Μουζακίδη.
2: Χθες το βράδυ κοιμόμασταν.
1: Έσε Μουζακίδη, Γκαρθία.
0: Ωραία. Α, ναι, Ντάνι. Καλά. Τι ρωτάω, ρε φίλε, και εγώ τι ρωτάω.
1: Να κοπεί λίγο η πλάκα με τον Ντάνι, γιατί έχω αρχίσει.
2: Τα παίρνει στο κρανίο,
1: Μπαμπάκι. Είπαμε, εντάξει, είπαμε.
0: Φίλε, ήταν ο καλύτερο παίχτη αλήθεια
1: για
0: του Ολυμπιακού από κοντά.
1: Για αυτό το λέω.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Άρα λογίζεται για βασικό τέρμα.
1: Όχι, δεν λογίζεται για βασικό, αλλά να έχουμε φτάσει στο σημείο να ανακοινώνεται η ενδεκάδα του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν ότι είναι μέσα ο Γκαρθία και να βρίζουν και ο Γκαρθία να είναι ο καλύτερο χάφ του Ολυμπιακού. Εντάξει, εμένα αυτό με ξεπερνάει. Σόρι κιόλα.
0: Και εμένα μου σπάει πολύ αυτό.
1: Είπαμε να έχουμε ρε παιδί μου συμπάθειε, αντιπάθειε, αλλά η συνέχεια αυτό με. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος χαφ του κόσμου. Ένα.
0: Τον
1: δεν είναι ότι έχει δυνάμεις. Δύο. Αλλά θα πω μόνο κάτι. Γιατί με ένα οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Okay. Βάζει γκολ ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγκεν. Ναι, ναι. Στο πεντάλεπτο πάνω, ποιος έχει το momentum και πάει να κάνει δεύτερο γκολ.
0: Ο Ντάνι.
1: Ολυμπιακός. Πρέπει να έχει το momentum.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και πιέζει δίπλα στην Ελκάπη. Ποιος είναι δίπλα του και πιέζει ψηλά.
0: Ο Ντάνι.
1: Sorry κιόλας, ο Ντάνι είχε ανέβει να παίξει. Να πιέζει. Γιατί έχει μάθει ποδόσφαιρο στην Ισπανία.
0: Ωραία. Άλλη,
1: αυτό πάμε, λέω πάμε, να μην φτάνουμε και στο άλλο άκρο της απαξίωσης. Πάμε δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος.
2: Δεν πας πουθενά. Δεν πάτε πουθενά. Πάμε σε τίτλους.
0: Έχουμε ακόμα 40 δεύτερα.
1: Έχει πολύ γρήγορα.
2: Αφού φωνάζει Μαθηνά.
1: Θέλεις να βάλεις με τη Μαθηνά. Τους λέω πολύ γρήγορα. Έσε, Καρφία, Σιπιώνη, Μουζακίτης, Φρόιλερ και μεταγραφή. Έξι για δύο θέσεις.
0: Ωραία, μείνετε κοντά μας για να πούμε μετά το 3-2.
1: Ωραία είναι να τα κάνουμε, αλλά δεν είναι το παίξιν το μηχανή. Όχι, είναι real ποδόσφαιρο.
0: Φαντασί, δεν είναι φαντασί. Άντε πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περίπου 50 πρόσφυγες και μετανάστες διασώθηκαν από λέμβο στην οποία επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάστρες Πρωτείας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο στο σημείο ορεινό όγκου κοντά στην κορυφογραμμή. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και πολλές υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο ανευπροηγουμένου με το Ιράν, έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, κατά μέσο όρο οι εκπτώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές θα αγγίζουν το 6-7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Έλα, πάμε και μπροστά. Γιατί και εκεί γίνεται πάλι που ζέτσον τα βάλουμε.
5: Λοιπόν, σωστός ο Ηλίας, κάτσε εγώ παπά. Πριν ειρωνευτούμε τον Ρατζελοβίτς, δεν τον ειρωνευτήκαμε καταρχάς. Ήταν παιδί προκριματικών. Αυτό
4: έτσι. Φίλε, έλα, πάμε παρακατώ.
5: 7 γκολ, 14 ασίστ πέρσι.
4: Πού?
5: Και 2 γκολ και 4 ασίστ φέτος.
4: Σε ποιο μάτσο?
5: Σε 5 μάτσο, Βοηβοντίνα.
4: Α, εκεί είναι ακόμα.
5: Όχι, φυσικά. Φυσικά η Λία. Ήταν τίμιο ο Ρατζελοβίτς. Ναι. Απλά δεν έβρισκε χώρο στον Ολυμπιακό. Και το παιδί έπεφτε πολύ μετά τα προκριματικά. Στα προκριματικά ήταν σούπερ
6: καλό. Α, πω κάτι.
5: Με κράζουν τα
6: θυμάστε. Για να είναι και όλοι, όλο το πακέτο τη αλήθεια, όσο μπορούμε δηλαδή. Ο Ρατζελοβίτς είχε χρυσή ευκαιρία γιατί ο Ολυμπιακός έψαχνε πολύ το εξτρέμ τότε.
4: Ναι.
6: Όταν, γι' αυτό έφερε και τον Ρατζέλοβιτς.
4: Ήταν τέτοιο ακριβώς.
6: Δηλαδή και σου λέει, παιδί μου, έχεις χώρο μπροστά σου. Δεν έχω άλλον. Mm. Παίξε. Δηλαδή ο Ρατζέλοβιτς τον έβλεπε, ξέρω εγώ, είχε αυτό το πράγμα. Τίμιος με να τρέχει τούτο το άλλο. Του λείπαν όμως πράγματα. Δεν το είχε το πακέτο.
5: Διάρκεια που λέμε.
4: Ό,τι φαίνεται φέτος δεν το είχε. Δεν έχει σαρώσει άνθρωπος.
6: Ναι, πόσο χρόνο είναι τώρα πια ο Ρατζέλοβιτς?
4: Πιτσιρικάς περιμένουμε.
6: Ακόμα πιτσιρικά. Πιτσιρικά ήρθε. Πιτσιρικά είναι ακόμα.
4: Να μην θέλω να πω κανένα 26. Κάπου κατά εκεί τον κόβω.
6: Πιτσιρικά στα 26. Δεν ξέρω, κάπου εκεί πρέπει να είναι. 26, 27, εγώ.
5: 29 φτάσαμε.
6: 29 φτάσαμε. Πιτσιρικά 29.
4: Βαστιόμαστε.
5: Εντάξει, παιδιά, όμως πριν 6 χρόνια ήταν 23 που παίζε.
4: Ναι.
6: Δηλαδή είχε όλες τις ευκαιρίες ο Ρατζέλοβιτς.
5: Όχι 6, πριν 7 χρόνια το 19 το καλοκαίρι.
6: Να σου πω, Μπαμπή, δεν μου λες κάτι. Εσύ τώρα, ας πούμε, ξέρω.
5: Για τον Έσσα, να το διευκρινίσω, επειδή κάποιοι θα παρεξηγούν. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τίποτα για τον Έσσα. Λέω όμως ότι.
4: Είπε ο άνθρωπος ότι είναι πολύ σε εκείνη τη θέση. Άρα μήπως κάνει να φύγει. Είναι λογικό.
5: Και δεν είναι η λύση να φύγει μόνο ο Σιπιό να δοθεί δανεικός. Που εγώ δεν το καταλαβαίνω κιόλας.
4: Και ο λόγος που κάνω αυτή τη συζήτηση θα καταλήξω και κάπου. Για πήγαινε πιο μπροστά.
5: Α, μπροστά.
4: Τζέλσον.
5: Ελκαμπή κορυφή ευκολάκι. Να μην είναι.
4: Εννοείται.
6: Πώς το κάνω Τεντ Λάσο?
5: Σίλβα.
4: Πολύ καλός παίκτης ο Σα.
5: Σα, Σίλβα όταν επανέλθει με τα γραφή.
4: Ναι. Άλλος ένας έμεινε, πρόσεξε.
5: Είπα, Σα, Σίλβα όταν επανέλθει με τα γραφή.
4: Ούτε Ζέλσον, ούτε Τσικίνιο, τίποτα δεν μας είπες. Ούτε
5: Γκονζάλης. Εντάξει, φτιάξε σε rotation. Θα μπαίνουν όλοι.
4: Άστα rotation. Λέμε ότι δίνει αύριο τον αγώνα ζωής και θανάτου για να πάρουμε τον τελικό.
5: Μάρτινς εννοείται ότι είναι στους κόλπους 11 γιατί το άρεσε με τη Λίμπα, αν μείνει.
4: Αν μείνει. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Εκεί θα κατέληγα, φίλε, να ξέρεις.
6: Αν μείνει ο ένας.
5: Κόιζα.
6: Γιατί τις έκανες αυτές τις ερωτήσεις?
5: Να διευκρινίσω κάτι.
6: Εγώ το μυστήριο όμως προηγουμένως που μας είπες, γιατί δεν μας άπλωσες το μυστήριο.
5: Όχι,
6: τη μυστηριώδη ιστορία. Για τον Γιάννα Μητσοκλέο.
5: Α, σας είπα. Ότι είπα και ο Πέτρος. Αυτό που είπε και εγώ, αυτό είπα.
6: Εγώ περίμενα τώρα κάτι ιστορία, σειρά μυστηρίου.
4: Κάτι από πίσω και μάλλον από τη Λίον αυτό.
5: Ότι κάτι θα εμφανιστεί, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Κάπου πρέπει να καταλάβει. Ο Ταρέμι, για παράδειγμα.
4: Να μην προτείνεται, σου λέει, πουθενά σε κανένα παίχτη.
5: Ο Ταρέμι και τυπικά για τον Ολυμπιακό είχε τελειώσει την ημέρα που ανακοινώθηκε η Ευρωπαϊκή Λίστα.
4: Που δεν μπήκε.
5: Ναι, και τυπικά. Μην το ψάχνουμε παραπάνω, τελείως.
4: Ναι, ναι.
5: Εκεί ήταν τίτλο. Είχε πει βέβαια ο μάνατζερ του, είχε πει στον Ολυμπιακό, θα σου πει πρώτα. Πριν το Μουντιάλ. Okay, okay.
4: Λοιπόν, άλλη
5: γρήγορα. Το παιδί έφερε, δηλαδή θα πάει. Ο Γιάρεμψης δεν βλέπω τίποτα, θα γίνει πρόβλημα.
4: Αυτή η ιστορία με τους Έλληνες παίχτες.
5: Πρόβλημα.
4: Ε?
5: Πρόβλημα, ναι.
4: Τι είπαμε εμείς με τον Βασίλη χθες.
5: Ναι.
4: Να πάρει τον Μπακασέτα.
6: Ρέμιση.
4: Γιατί?
6: Και πλάκα κάναμε.
4: Αρχηγός Εθνικής.
5: Παρακάτω.
6: Πλάκα, Πέτρο, το πήρε σοβαρά αυτό.
4: Όχι, αλλά.
5: Δεν υπάρχει νόημα. Δεν έχει νόημα.
4: Ωραία. Λοιπόν, άκου λοιπόν τώρα γιατί θα έκανα αυτές τις ερωτήσεις. Όπως καταλάβαμε, σε κάθε θέση έχει πάρα πολλούς παίχτες, εντάξει. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, στην παρουσία του με τη Λίμπερ, θα μου το επιβεβαιώσεις εσύ, για να το συζητήσουμε εδώ με τον Βασίλη, που έχει τόσους πολλούς παίχτες κόντρα σε αυτό που θέλει αυτός κάθε χρόνο.
5: Όχι, είχε και άλλες φορές και έπρεπε να κόψει. Και πέρσι και πρόπερσι και εκείνη. Μα θα κόψει. Γι' αυτό σου είπα, θα κόψουν.
4: Ποιον όμως να κόψει.
6: Λοιπόν, άλλο
4: δεν έχει Ρατζέλοβιτς πια
5: Ολυμπιακός. Θέλω κάβουρα.
6: Λοιπόν, να σου πω, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Δεν μου λες, ο Μεντιλίμπαρ είναι ικανοποιημένος τώρα με τις μεταγραφές ή όχι?
4: Είναι ικανοποιημένος.
5: Αυτό που άμα το πει, όχι για τον οποιοδήποτε προπονητή, μα το λέει ο ίδιος, άμα θέλει. Εγώ δεν πει να πω. Ο Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος. Θα κάνουμε μεταγραφές με την έγκριση που θα είναι καθαρά
6: υπογραμμισμένο.
5: Η έγκριση του Μεντιλίμπαρ.
6: Άρα δηλαδή.
5: Αν λοιπόν γίνονται μεταγραφές, θα βγει ο Μεντιλίμπαρ, δεν είναι.
4: Μα πλάνε με ότι σε ένα ρόστερ γύρω στους 20 παίχτες, αν θυμάμαι καλά, θα έρθουν άλλες 15 μεταγραφές.
5: Όχι, όχι, δεν έχει μόνο 20, είχε παραπάνω.
4: Παραπάνω.
5: Θα φύγουν, δεν γίνεται διαφορά.
4: Πότε όμως. Αργάμε.
5: 20 Αυγούστου. Πλάκα τώρα μου κάνει.
4: 31 μετά πάμε για λεφτά.
6: Για 15, ρε. 15 Σεπτεμβρίου.
5: Εντάξει, λέει ο Πετράν. Λέει ο Πετράν για ακριβώ.
6: Για Ευρώπη και εντάξει.
5: Οι 10 μέσα, όπω μου είχε πει μια ψυχή παλιά, πολύ παλιά στο ρεπορτάζ.
4: Είναι πολλέ.
5: Για τον Ολυμπιακό είναι μια πολύ μεγάλη περίοδο. Γιατί και εγώ είχα πει αυτό. 10 μέρε μιλάμε. Είναι αγόρι μου πολύ μεγάλη.
6: Πε μου ένα παίχτη που ζηλεύει από τι άλλε ελληνικέ ομάδε και θα τον ήθελε στον Ολυμπιακό.
4: Έχει πει ο Μπάμπης το Ζίβκοβιτς παλιά.
6: Άσο, τώρα.
5: Όχι, όχι, τώρα, έγινε update. Τώρα έφυγε. Αυτό που νομίζω όλοι θα θέλανε, έφυγε.
6: Κωνσταντελιά.
5: Ναι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Μου λε, ζηλεύω.
4: Ναι, και να μπορούσε
5: να πει. Τώρα που είναι. Ποιο δεν θα ήθελε να βλέπει τον Κωνσταντέλια.
4: Στην ομάδα του.
5: Δηλαδή, ποιο δεν πάει γήπεδο, ρε παιδί μου. Να είσαι στη Θεσσαλονίκη και να πει. Παίζει ο Πάοκ με τον Νόφι. Και έχει τύχει. Δεν θα πάει να το δει. Άλλη ευκαιρία. Να πάει μπάλα, ρε παιδί μου. Να πάω εδώ μια ενέργεια.
6: Ο Καραμπάκα κάποια στιγμή είχε πει ότι ο Κωνσταντέλια είναι εξαιρετικό. Κάτι είχε πει για τον Κωνσταντέλια ο Καραμπάκα.
4: Πώ να μην πει.
6: Θέλω να σου πω από του παίκτε που υπάρχουν τώρα. Άστο αυτό, έφυγε αυτό. Πάει.
5: Εμένα, για παράδειγμα, που έφυγε επίση, μου άρεσε πάρα πολύ λόγω ενέργεια και τα λοιπά που έδινε ο Πινέδα.
4: Σωστά.
5: Δηλαδή σου έκανε τη διαφορά στα χαφ, τρελά.
6: Γιατί
5: δηλαδή,
6: κανένας δεν απαντήσει.
5: Εμένα μ' αρέσει.
4: Δεν είπε Πινέδα.
5: Μ' αρέσει η ενέργεια.
4: Έφυγε και αυτό.
5: Εμένα μ' αρέσουν. Εγώ έχω φύγει από το παιχταράδε, μάγοι, αυτό και τα λοιπά. Εγώ έχω πάει στι ομάδε. Δηλαδή μ' αρέσει Μπόντο. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα που λέγεται.
4: Εμένα μ' αρέσουν οι μάγοι, φίλε.
5: Δεν λέω όχι να μην τη σοβαρά. Σα είπα Κωνσταντέλια που είναι μάγο. Αμένα μα αρέσει η ομάδα. Η ομάδα, ναι, ναι.
4: Φλωριά, να πει παίχτη που είναι εδώ.
5: Εδώ.
6: Εδώ.
5: Θέλω να το σκεφτώ, ρε παιδιά. Μην πιάσατε.
4: Γιώβιτς ή Μάριν από ΑΕΚ, λέω. Πιο καλά.
5: Κοίταξε, εξαιρετική παίχτες και οι δύο, αλλά ΛΚΑΜΠΗ. Οκ. Να διώξω τον ΛΚΑΜΠΗ να πάρω τον Γιώβιτς, γιατί.
4: Ωραία, άρα Μάριν.
5: Γιατί να διώξει η ΑΕΚ τον Γιώβιτς να πάρει τον ΛΚΑΜΠΗ. Αντίστοιχα. Είναι και δύο πολύ καλοί παίχτες. Άλλο.
6: Ο Παναθηναϊκό. Θα ήθελε κανένα. Δεν απαντά.
5: Όχι.
6: Όχι.
5: Όχι. Εσύ το Λιβάη. Τον έπιασα με τη μία.
4: Καλό.
6: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
5: Όχι, δεν το λέω ότι δεν έχει καλό παίκτη ο Παναθηναϊκός. Είναι καλά παίκτη.
6: Έχει δύο παίκτε.
5: Με ό,τι κάτι συγκεκριμένο να ζηλεύω. Δηλαδή θέλω να είναι ένα
6: παίκτη. Εγώ θα ήθελα παράδειγμα στον Ολυμπιακό. Εγώ ζηλεύω λίγο και μου αρέσουν. Επειδή μου αρέσουν αυτοί οι παίκτε. Μ' αρέσει ο Γιάνγκουσιτς. Δεν ξέρω τι διάρκεια θα έχει. Δεν ξέρω τι διάρκεια θα έχει. Δηλαδή πόσο θα βγει αυτό το παιδί, ξέρω και δεν. Μ' αρέσει όμως. Είναι τεχνίτης. Είναι ωραίο πράγμα. Είναι αριστεροπόδαρος. Είναι τούτο. Είναι τσαμπουκάς, πιτσιρικάς. Δεν κατάλαβα. Εσύ γιατί γέλασε.
4: Γιατί έλεγε μια ψυχή γι' αυτό να μου φέρατε παίχτη 70 κιλά και θέλετε να το βάλω μέσα.
6: Ποιο το λέει.
4: Τώρα άστο.
6: Κοντά ψυχούλα.
4: Όχι.
5: Όχι, είπε μου φέρατε. Μια ψυχούλα λίγο αυτό. Λίγο έμπειρο. Ο έμπειρο προπονητή.
4: Γιάννη τη μέσα, οκ, ωραία. Μ' άρεσε και εμένα αυτό λίγο το Δαντελένιο.
5: Που έχει πάρει πολλέ κούπε και τέτοια.
6: Δηλαδή, ρε παιδί μου, ταιριάζει στον Ολυμπιακό αυτό το πράγμα. Θέλω να κάνω λίγο μια τρίπλα παραπάνω. Θέλω να κάνω μια τρίπλα.
5: Κόχι παραπάνω. Δεν ήταν μέσα γι' αυτό. Το κατάλαβε, έτσι
6: νομίζω. Για ποιο παιδιά λέτε τώρα.
5: Τίποτα. Εντάξει, α το δείτε. Δεν ήταν μέσα.
6: Έχετε δικά σα μυστικά. Εμεί
5: είμαστε εδώ. Έλα, πάμε.
4: Τέλο πάντων, αυτό είναι.
6: Ναι. Δηλαδή, εγώ κάνω την ερώτηση, εγώ απαντάω.
5: Ναι.
6: Τι γίνεται
5: εδώ. Εντάξει, ο Βασίλη, να σου πω.
4: Λιβάει,
5: να σου πω ένα, επειδή αφοβερό, να σου πω με τον Βασίλη. Γιατί έπρεπε να τον έχει καταλάβει τόσο καιρό, τόσα χρόνια κτλ. Ο Βασίλη θέλει να πει κάτι extreme, ρε παιδί μου. Κάτι extreme. Κάτι να
4: τρελάνει ο Βασίλη.
5: Τι
4: extreme
5: είναι
4: αυτό. Τι extreme είναι αυτό. Τι extreme
6: είναι αυτό. Ποιο ζηλεύει, ξέρω εγώ. Αλλά παιδί μου, θα σου πει. Θα σου πει.
5: Ντροπή
6: είναι αυτό. Δηλαδή, άμα πω ένα παράδειγμα.
5: Μισό.
6: Εσύ ήθελε παράδειγμα τον Αντίνο, έδινε τον
5: περιβάλλον. Δεν ήθελα εγώ τον Αντίνο προσωπικά.
6: Πώ δεν ήθελε.
5: Εγώ.
6: όχι προσωπικά, λοιπόν, ως Μπάμπη.
5: Και γι' αυτό κόπηκε
4: κάτω. Σπίτι σωστό, είναι του Μαρία ο καινούριος.
5: Ναι. Λοιπόν, να πω κάτι. Επίσης είναι μια χαρά παίξω αντινότηση, για να μην παρεξηγηθώ. Λέω το εξής, η ερώτηση είναι εξής.
4: Πρώτα απ' όλα, ρε φίλε, αν πεις ότι ο Αντίνος δεν είναι καλός παίχτης, δεν είναι κακό να το πεις.
5: Ναι, ζηλεύω. Η ερώτηση ήταν ζηλεύω. Το ζηλεύω. Πάει. Σε top παίχτη.
4: Λιβάη.
5: Ο Γιάκουζης θα γίνει.
4: Λιβάη.
5: Μας δείχνει πράγματα ότι θα γίνει.
4: Δεφράει μια χαρά.
5: Δεφράει καλός, καλός, ναι, ναι, καλός. Αλλά δεν θα τον ήθελε. Δεν θα τον ζήλευε για τον Ολυμπιακό, γιατί έχει άλλο.
4: Δηλαδή,
5: έχει
4: αριστερό.
5: Ναι, έχει τους κεντρικούς αμυντικούς. Έχει.
6: Από ΠΑΟΚ.
5: Παναθηναϊκός τον ήθελε. Και θέλει δίπλα του πολύ γρήγορο στόπερ. Πολύ καλό, δυνατό στόπερ. Για να μην εκτεθεί ο Δεφράει.
4: Δυνατός είναι αυτός που έχει
5: ο Φαντρόκερεν. Να τον δούμε.
4: Να τον δούμε.
6: Αφήστε τώρα.
5: Ο Δεφράει μπορεί να σου δώσει με την εμπειρία του πράγματα. Θέλει δίπλα του αυτό που λέγαμε σκυλί του πολέμου. Πώς το λέμε. Να δαγκώνει. Παλιά. Άλλο.
4: Λιβάη.
5: Εντάξει, εξαιρετική περίπτωση. Αλλά σα ρώτησα, εγώ ας πούμε για παράδειγμα, όταν λέω ζηλεύω, ζηλεύω παίχτες που είτε θα μου δώσουν το πολύ extreme, το πολύ extreme Κωνσταντέλιας, ή θα μου δώσουν φοβερή ενέργεια. Πινέδα. Δεν είναι ο Πινέδα, έβαλε γκολ στο τέλος στην ΑΕΚ, αλλά αυτό που της έδινε ήταν άλλα πράγματα. Και γι' αυτό είναι και λάθος να κυνηγάει ο παδός της ΑΕΚ αυτής μήνα ποιος είναι ο αντιπινέδα. Δεν υπάρχει αντιπινέδα, ρε παιδί μου. Θα παίξουμε κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει. Είναι δύσκολο να ξαναβρεις έναν Πινέδα.
4: Άσε που το έκανε 4-4-2 τώρα από ό,τι φαίνεται.
5: Άλλο λέω. Ότι θα κάνει ο Νίκολης πρέπει να κάνει κάτι λίγο διαφορετικό, να το φτιάξει διαφορετικά. Δεν υπάρχει ίδιος παίκτης πουθενά. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να βρει Κωνσταντέλια, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να βρει ένα άλλο πράγμα να φτιάξει.
4: Σωστά.
5: Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως είπε ο Βασίλης για τους εξτρέμ. Ότι τότε που με τον Ατζέρο. Ο Ολυμπιακός πόσα χρόνια λέμε ότι θέλει εξτρέμ. Κυριακή συνέχεια αυτό το πράγμα. Έχει δώσει ένα κάρο λεφτά. Έχει δώσει ένα κάρο λεφτά. Έχει δώσει ένα κάρο λεφτά.
4: Γιατί το άλλο θέλει να βρει ένα κάρο
5: λεφτά. Κυνηγάει κάτι.
6: Τον Ελίασον, ξέρω εγώ, είχα έναν εκεί πέρα.
5: Κυνηγάει κάτι που είναι στο μυαλό του καθενός. Θα έρθει ο εξτρέμ που θα κάνει τη διαφορά. Πόσες φορές το έχετε δει γραμμένο.
4: 200. Παλιά ήταν η Χαφάρα.
5: Πολύ λίγες. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή να έρθει, ήταν σαν εκείνο ο στόπερ, ο αμυντικός που θα δέσει την άμυνα. Άλλο. Πόσα καλοκαίρια πέρασαν και αυτά
4: με τον Ολυμπιακό.
5: Που έφυγε ο Μέλμπερκ και δεν μπορούσε να σταθεί αμυντικός στον Ολυμπιακό. Δεν υπήρχε. Μόνο ο Μέλμπερκ υπήρχε. Ναι. Που ήταν παιχτάρα.
4: Ο Ρέτσος το διόρθωσε.
5: Ποιος θυμάται ότι ο Ολυμπιακός βγήκε τέταρτος ή πέμπτος με Μέλμπερκ Αβραάμ. Αυτό μάλλον δεν το θυμάται κανένα.
6: Αυτά δεν τα θέλουμε να τα θυμόμαστε.
5: Έτσι μου είδε. Μου χαλά τη σούπα.
4: Δεν ήταν μια χρονιά στον Ολυμπιακό όμως. Δεν σημαίνει το να δει.
5: Άλλο λέω. Συμφωνούμε ότι είναι παιχτάρα.
4: Παιχτάρα.
5: Δεν μπορούσε να σταθεί αμυντικός όμως μετά. Γιατί στο μυαλό του κόσμου ήταν ένα Μέλμπερκ που πέταγε ένα λάσο και του πήγαινε όλοι.
6: Στα παλιά τώρα και αντί Τζόρτζεβιτς.
5: Είναι λάθος αυτή η προσέγγιση. Είναι λάθος για μένα αυτή η προσέγγιση. Πρέπει να την αλλάξει και ο κόσμος.
6: Είναι άλλο κάτι. Εγώ νιώθω τώρα σαν να έκανα απαγορευμένη ερώτηση.
5: Όχι, ρε παιδί μου, κουβέντα να κάνει. Ξέρει πώ έχουν πει τώρα στη συζήτηση. Περίμενε να σου πω τώρα αυτό.
6: Κάνει σαν να κάνει τζιζ δηλαδή.
5: Μπήκε ο κόσμος. Μπήκε ο κόσμος στη συζήτηση.
6: Ναι, εντάξει, μπήκε ο κόσμος. Θα τα πούμε και τον κόσμο. Αλλά θέλω να σου πω ότι δηλαδή να ρωτήσει ένα Αθηναϊκό, δηλαδή, και θα του πει αλήθεια, ζηλεύεις, ξέρω εγώ παράδειγμα, αυτό τον παίχτη του Ολυμπιακού.
4: Μην πεις,
6: δεν
4: πει,
6: είσαι Παναθηναϊκός.
4: Τη άλλη ομάδα δεν έχει κανένα καλό παίχτη. Δεν θέλουμε εμείς. Ξέρεις, η δική μας μάνα είναι καλύτερη.
5: Όχι μόνο, εντάξει, υπήρχε πάντα αυτό. Πάντα σου άρεσαν και άλλοι παίχτες των άλλων ομάδων. Εμένα ο Βασίλης μου είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ζηλεύω. Είναι πολύ συγκεκριμένο.
6: Εντάξει, θα σου άρεσε. Ποιο σου αρέσει,
4: ναι. Ποιον θα ήθελε.
5: Μου αρέσουν πολλοί παίχτες στις άλλες ομάδες. Γιατί βλέπω πράγματα, βλέπω να έρχονται παίχτες. Ο Γιάνκουσης που λέει, βλέπω κάτι να έρχεται. Περιμένω να το δω πώς θα εξελιχθεί, έτσι. Βλέπεις όμως το παιδί έχει κάτι. Που έλεγε και ο Τρόντ.
6: Έχει κάτι.
5: Όταν ήθελα να περιγράψω ένα παίχτη, αυτό έχει κάτι. Ένα καινούριο αυτό έχει κάτι, ρε παιδί, να δούμε. Να φτιάξουμε. Λοιπόν, αυτά. Άλλο.
6: Τώρα να σου πω, τι περιμένετε εσείς για το απόψινό του ΠΑΟΚ.
5: Παιδιά, είπα χθες ο Γιάννη είναι μαύρο σύννεφο. Πολύ.
4: Ναι, αλλά άμα κερδίσει θα φύγει.
5: Έχει ελαφρώς.
4: Πόσο καιρό θα το κλέμε, φίλε. Πόσο καιρό θα το κλέμε.
6: Είναι όλα μαζί. Μπορούμε να θέλουμε να το κλάψουμε.
4: Άμα χάσουμε. Άμα χάσουμε θα κλάψουμε πολύ πάλι. Θα μεγαλώσει το σύννεφο.
5: Επειδή δεν έχει.
6: Δηλαδή, άμα κερδίσει ένα μηδέν, τι θα γίνει.
4: Δεν ξέρω τώρα. Σταματήσει. Δηλαδή, άμα κερδίσει πάντως θα το σπρώξει λίγο σιγά σιγά.
5: Μου κάνει εντύπωση το πώς πήγε στα άκρα αυτή η ιστορία. Γιατί, οκ, προφανώς αναχωριέσαι να φύγει, ειδικά ένα τέτοιο παίχτη. Αλλά από την άλλη πλευρά, να φτάσει στο σημείο να κάνει κατάληψη, υπάρχει μια απόσταση. Δηλαδή, σε μια εποχή που ο κόσμος πληροφορείται, οι φίλαθλοι πληροφορούνται, βλέπουν τι γίνεται παγκοσμίως σε όλες τις ομάδες, ότι όλοι πουλάνε κτλ. Και δίνει τον παίκτη στην Ντόρτμουντ, δεν το λες πάνω να διώξει τη διοίκηση.
6: Ήταν άλλα τα θέματα.
5: Αυτό. Αυτό. Και αυτό που του πείραξε, γιατί μίλησα με αρκετούς παοξίδες, φίλους, αυτό που του πείραξε, γιατί του λέω επειδή μου τώρα για να καταλάβω και εγώ τι είναι. Όχι, Μπάμπη 15 Αύγουστο. Επίτηδες.
4: 15 Αύγουστο και μετά εκεί, από αποκλεισμό, ρε φίλε.
5: Εκεί.
4: Δεν και μετά από αποκλεισμό.
6: 7 η ώρα το πρωί το αεροπλάνο. Εκεί. Να μας δει κανένα.
5: Εκεί.
6: Δηλαδή, Σαββάτο βράδυ επικοινωνείτε.
4: Την άλλη μέρα το σκεφτείτε. Ναι, το πρωί. Λες και δεν το μαθαίναμε. Ναι, δηλαδή.
5: Που για μένα.
4: Το μάθαινα.
5: Αυτό σου λέω.
4: Είτε 7 η ώρα το πρωί είτε 12.
6: Γιατί θα γινόταν. Απ' έξω ξέρω πιθανό να γινόταν μια συγκέντρωση.
4: Στο Μακεδονία τώρα.
6: Ξέρω εγώ πού.
5: Δεν του κάνει βιντεοκλήση.
6: Ένα τέτοιο.
4: Εντάξει, αυτό ήταν
6: αρχικό. Άλλο ήταν που του πείραξε εκεί πέρα.
5: Δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος εγώ. Λέω το γεγονός. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό.
6: Όχι, όχι. Εγώ το βάζω λίγο πιο μακροπρόθεσμα για τον ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο σε σχέση με το σημερινό παιχνίδι. Εάν δηλαδή η αποχώρηση Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ έχει να ανταγωνιστεί τουλάχιστον τρεις ομάδες, μην βάλουμε τώρα και τους άλλους, ξέρω και Άρη και Όφη, ξέρω και τα λοιπά. Τουλάχιστον τις τρεις αθηναϊκές ομάδες. Μήπως η αποχώρηση Κωνσταντέλια είναι ένα πράγμα, ρε παιδί μου, ότι ήδη χάθηκε η χρονιά. Δηλαδή, μήπως το πάει μακροπρόθεσμα και αρχίζει στην πρώτη αποτυχία, γιατί όλες οι ομάδες θα έχουν αποτυχίες. Θα έχει και ο ΠΑΟΚ. Και στραβή και γκέλα και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, αρχίζει αυτή η δυσφορία, ξαναφουσκώνει.
4: Ναι, ναι.
6: Δηλαδή, δεν θα κοιμηθεί ποτέ αυτή η δυσφορία.
4: Σωστά. Άντε, καλή χρονιά να πω, βγήκανε διαιτητές, δεν έχει κάτι σπουδαίο. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο.
6: Να σου πω για το Λυκογιάννη.
5: Κάτσε λίγο για να. Για πες τους.
4: Βαριέμαι τώρα, μωρέ.
5: Α τους πω εγώ.
4: Άντε, έλα.
5: Α τους πούμε, ρε παιδί. Τους έχεις πρόχειρος να τους πω.
4: Τους έχω, πώς
6: δεν τους πω. Για το Λυκογιάννη, επειδή έλεγες για τον Ολυμπιακό. Ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός για το Λυκογιάννη.
5: Όχι, δεν έχει προκύψει. Εγώ το είχα πει σαν σενάριο που είχε ακουστεί η Άκρη, νομίζω, πάνω τον πάρει. Για πες, θα τα πούμε.
4: Όφη Βόλος Γιωματζίδης. Ναι. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός Ευαγγέλου. Πανετολικός Αστέρας Κατόπης. ΑΕΚ Ηρακλής Ματσούκας.
5: Πανετολικός Αστέρας. Τι είπες, Πανετολικός Αστέρας.
4: Πανετολικός Αστέρας.
5: Ναι, ναι.
4: Κατόπης.
5: Καινούριος. Καινούριος.
4: Ναι. Και ο Γιωματζίδης.
5: Όχι, ο Γιωματζίδης είχε παίξει πέρσι.
4: Όχι πολύ όμως.
5: Είχε παίξει.
4: Όχι πολύ.
5: Είχε παίξει.
6: Όχι πολύ.
5: Θα σου πω μετά, ναι.
4: Καλαμάτα Άρης Ζαμπαλάς και Ολυμπιακός Ατρόμητος Τσακαλίδης. Τσακαλίδης. Αυτή. Τι θέλεις, ξένος από την πρώτη αγωνιστική. Εδώ μπορεί και να μην βάλουμε καθόλου, σου λέει τώρα.
6: Αλήθεια, παίζει αυτό.
4: Παίζει.
6: Να μην βάλουμε καθόλου.
4: Πόσα του μήνους έχουμε σήμερα, 20. Σε μια εβδομάδα θα μάθουμε, 27, αν θυμάμαι καλά.
6: Ναι.
4: Την συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
6: Okay.
5: Λοιπόν, 25-26.
6: Τι 25-26.
5: Γιωματζίδης, 7 ματσάκια.
4: Αυτό σου λέω, ρε Μπάμπη.
5: Και playoff 1. 8 μάτς έκανε και 4 κύπελα.
6: Έχουμε καινούριους.
5: Πώς θα τα κάνει, 100 για να
6: εγώ θέλω καινούριους βαρίστες. Έχουμε καινούριους βαρίστες.
4: Καινούριους βαρίστες,
6: Να το παίζουν, ξέρω εγώ, τις οθόνες και τα κομπιούτερ πιο
4: πέρα. Όχι.
6: Όχι.
5: Λέει ένας φίλος για το Ράσιτς. Του Άρη, ναι, καλός.
6: Καλός.
5: Αλλά εκεί γυρνάει Μανού.
4: Ναι, όντως.
6: Ο Μανού δεν παίζει στην ίδια θέση.
5: Όχι, γυρνάει Μανού, λέω καλή κίνηση.
4: Μια χαρά, αυτό σου λέει σαν καλή. Ναι, όντως.
5: Παιδιά, να σου πω κάτι. Τώρα να πούμε κάτι για τον Άρη. Που μου έρθει στο μυαλό τον τελευταίο καιρό. Στον Άρη, που λέμε για τον ΠΑΟΚ τώρα, αυτό μαύρο σύννεφο και τέτοια. Στον Άρη, υπάρχει μια απεσιοδοξία από πέρσι, ξέρεις, κλασική. Αυτό έβλεπα και τα μηνύματα που μου χρώστησαν όλο το καλοκαίρι. Μην ασχολείσαι, μόνο με τον μπάσκετ ασχολούμαστε κτλ. Και το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχει δώσει, δεν έχει καταφέρει να δώσει ένα όραμα ο Καρυπίδης. Οκ, okay, την έχει φτάσει στην ομάδα Ευρώπη, αλλά δεν μπήκε ποτέ σε league phase και όλα αυτά. Πάει τελικούς, δεν πήρε κύπελο, σημαντικό. Λέω λοιπόν ότι όταν ανακοινώθηκε ότι μένει και ο Γρηγορίου, δεν τρελαθήκαν τη χαρά του οι Αριανοί κτλ. Υπάρχει μία αυτό ότι δεν πολύ ασχολούμαστε. Μήπως, επειδή ο Γρηγορίου με ένα ο Άρης μου άρεσε στα playoff.
4: Και εμένα.
5: Θα μου πει και πέρσι ήταν καλό στα playoff.
4: Και στα φιλικά.
5: Στο τέλος, πέρσι στα playoff, πρόπερσι δηλαδή. Ήταν καλό ο Άρης. Αλλά λέω, οκ, μήπως τσούκου, λίγο Μανού, λίγο αυτό, λίγο εκείνο.
6: Ναι, τι.
5: Κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα και αλλάξει το πράγμα. Αυτό θα πω. Εκεί το πω.
4: Αν ο Άρης αφήσει το Γρηγορίου ήσυχο, γιατί όταν ξεκινάει η χρονιά, τι λέμε, ότι αργά ή γρήγορα Γρηγορίου θα φύγει. Δεν λέμε όλοι έτσι.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Όλος ο κόσμος το λέει και ο Μιχάλης το ξέρει, ο Καρυπίδης
5: το ξέρει. Όχι,
4: όλοι. Όποιον και να πάρει και τα λοιπά. Πόσο μάλλον όταν είναι Έλληνας προπονητής, παιδί μου, και όχι από τους πιο προβεβλημένους, και ας είναι ο άνθρωπος μια χαρά προπονητής. Αν τον αφήσει την ισχύα του να κάνει κανένα δουλίτσα, ναι. Αν ο Καρυπίδης δεν σταματήσει να ανακατεύεται τόσο πολύ στα ζητήματα ρόστερ, στα ζητήματα ομάδα κτλ., τότε ο Άρης τότε θα βρει την υγεία του και θα σταματήσει ο κόσμος που τον αποθέωνε κάποτε.
6: Δηλαδή, ποιος θα τις κάνει τις μεταγραφές στον Άρη, ο Γρηγορίου.
4: Ο προπονητής με τους τεχνικούς διευθυντές.
5: Βρίσκεται ο τεχνικός διευθυντής και του λέει: μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
6: Άμα είναι με ημερομηνία λήξης, δηλαδή ο Γρηγορίου, και λες ότι το ξέρει και ο Καρυπίδης, το ξέρει και ο ίδιος ο Γρηγορίου, ξέρει και τα λοιπά, πώς θα του δώσεις να κάνει τις μεταγραφές?
4: Λες τι υποψιάζεσαι, γιατί είναι πράγματα τα οποία τα κάνει κάθε χρόνο.
6: Ναι.
4: Κάθε χρόνο το κάνει. Δεν έχει αφήσει να προπονητή να δουλέψει. Από πού να το πω? Α, λίγο το Μάτζιο, και αυτό έβγαλε τη χρονιά επειδή ήταν πρώτο στην κανονική διάρκεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλιώς πιθανότατα πάλι την ίδια κατάληξη θα είχε. Τέλος πάντων, τώρα μην την ανοίξουμε την κουβέντα και δεν θέλω.
6: Δεν έχει μάθει τίποτα ο Καρυπίδης, τόσα χρόνια ασχολείται.
4: Από ό,τι φαίνεται.
6: Δεν έχει μάθει από παίκτες, τίποτα.
4: Από ό,τι φαίνεται, όχι.
6: Όχι.
4: Όχι, έχει κάνει μερικές πετυχές σχέσεις. Ο
5: Καρυπίδης, ναι, μας δείχνει το εξής ο Καρυπίδης. Γιατί πάντα λέω ότι είναι αυτά που έχουμε στο μυαλό μας ή μαθαίνουμε, και μερικές φορές αυτό που βλέπουμε. Ο Καρυπίδης μας έχει δείξει το εξής. Θα αρέσει και λίγο η κλαμουριά.
4: Ακριβώς.
5: Φέρνει έναν από την Αγγλία.
4: Να βρω έναν
6: Άγγλο,
5: έναν.
4: Ενδιαγή, όπως το λέγανε και εμείς που πήγαμε τα Ολυμπιακά.
5: Δεν τον ενδιαγή. Παιδί μου, κοίταξε, δεν έχει και κανένα πυρομπάτσι του Άρης, μην τρελαθούμε. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Μια και μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει, δίνει χρήματα αυτό και τα λοιπά. Αυτά που δίνει. Έχει δώσει εδώ σημαίνει 10 για του Ζαφίλη. Μην τρελαθούμε. Δεν έχει αυτά τα χρήματα ο Άρης. Πα άλλο μοντέλο. Εγώ την όσο πήγα σε άλλο μοντέλο. Μπάλα, μπάλα, μπάλα. Φτιάξαμε μια ομάδα να τρέχει. Μπόντο. Μπόντο, με ενδιαφέρει που είναι, που δεν. Παίξε μπάλα. Έχω ένα πλάνο. Δεν έχω Έλληνες. Σε πέντε χρόνια.
6: Τον Άρη να παίζει με 11 Έλληνες.
5: Σε πέντε χρόνια.
4: Επιτέλους.
5: Ναι, ναι, έχω ένα πλάνο. Σε πέντε χρόνια θα παίζω με Έλληνες. Φτιάχνω ακαδημίες κατευθείαν. Εκεί θα δώσω τα λεφτά. Άστο, τι.
4: Α μην βγω Ευρώπη.
5: Θα κάνω όμως ακαδημίες και σε πέντε χρόνια θα βγάζω. Και ελάτε μετά να πουλήσω κιόλας και σου πω εγώ μετά
4: το χρόνο. Δεν έχει πει σε αυτή τη διαδικασία.
6: Και ποιο εγγυάται ότι θα βγάζει?
5: Αν δεν έχει πει σε
6: ακαδημία.
5: Ο Πάο και ο Ολυμπιακό. Όχι, δύο ομάδες που δουλεύουν σοβαρά έβγαλαν.
4: Είπε κάποια στιγμή ότι είναι ακριβώ πόρη η ακαδημία, γι' αυτό θυμάμαι να παίρνουμε παίχτε που είναι έτοιμοι. Τώρα για περιορισμού, για το κύκλο, για αυτά.
6: Είναι ακριβώ. Μ' άρεσε αυτό. Αν το έλεγε και ολοκληρωμένα ο Καρυπίδη, δηλαδή είμαστε buyers club.
5: Θέλω να πω.
4: Άσε του άλλου να του φτιάχνουμε και εμεί να του αγοράζουμε.
5: Θέλω να πω ότι είναι αυτό που βλέπουμε, δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά επαναλαμβάνω, νομίζω όμως στην πρεμιέρα κάτι έχουν θέματα. Ο Καντεβέρ έχει και ο άλλος ο Κουαμέ. Εννοώ η επίθεση, επειδή είναι πολύ επιθετική. Είναι καλή επιθετική αυτή που έχει ο Άρης, να ξέρετε. Κουαμέ έπαιζε τέλει και παίξει ο μάτσο με τον Ολυμπιακό με τη Φιωρεντίνα.
4: Έχει, ναι.
5: Δεν είναι κανένα παίκτη αυτό.
4: Εντάξει, και στα φιλικά καλού είναι γενικά. Ναι. Οπότε πιστεύω τον περιμένουν λίγο πιο δυνατό φέτος. Μακάρι να
5: δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω.
4: Γιατί ο Άρης θα είναι δυνατό, ο Όφη θα είναι δυνατό. Ο Λεβαδιακός σαν να δείχνει ότι ψιλοξεκινάει από εκεί που σταμάτησε.
5: Ο Λεβαδιακός πάνε το κομπότη να το κάνει.
4: Και Χαραλάμπος καλός προπονητής.
5: Ναι, γιατί όταν είδαμε ότι φεύγει ο Παπαδόπουλος, λέμε όπα.
4: Ναι.
5: Αυτό είχε φτιαχτεί με αυτόν τον τρόπο.
4: Ναι.
5: Ξέρετε τι μπορεί να γίνει ο Λεβαδιακός? Να μην βάζει το σαγκούλ. Καλά, θα μου πει τι είπε, α πούμε, είναι εύκολο να το βάλει πάλι. Γενικώ να αλλάξει λίγο το
6: κομπότη.
5: Ο Χαραλάμπος το έχει από τη στεά.
6: Έπαιξε τώρα στο.
4: Πού, με την Καρδίτσα.
6: Ναι.
4: Αναγέννησε ή δεν νομίζω, δεν ξέρω. Δεν νομίζω, δεν έπαιξε. Δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Το δύο Μπάμπης τώρα μια στιγμή.
6: Ποιο,
4: δηλαδή, τον Παλάσιο. Ο Παλάσιο ένα χρόνο νωρίτερο, κύριε Μπάμπη.
6: Ο Παλάσιο έπαιξε με την Καρδίτσα.
5: Ο Παλάσιο σονάρι.
6: Ναι.
4: Στο αναγέννηση Καρδίτσα άρεσε 0-2, μωρέ. Όχι, δεν πρέπει να παίξει. Λέω ότι ο Παλάσιο του Λεβαδιακού πέρυσι
5: νομίζω
4: έκανε ένα χρόνο συμβόλαιο και ο Άρης ένα χρόνο μεγαλύτερο πήγε του κάνει διπλό.
6: Γιατί μιλάς έτσι στον. Μπορεί να μιλάς στο μικρόφωνο, δεν ακούει. Πόσο λεμένες φωνάζει.
4: Άκουσες τι είπα. Ο Λεβαδιακός ένα χρόνο μικρότερο του έκανε μονοετές συμβόλαιο του Παλάσιος. Ο Άρης ένα χρόνο μετά του έκανε κλειστό διαιτές.
6: Επειδή τον είδε ότι πήγε καλά στον Λεβαδιακό.
4: Εντάξει, το θέλω. Μια χαρά. Προχωράμε δυνατά.
6: 2,5 χατοστάρικα έδινε ο Λεβαδιακός.
5: Έπαιξε ο Παλάσιος βασικός.
4: Ήταν πιο
5: βασικός. 89 λεπτά. Σου λέω κάπου το είχα δει ότι είχε παίξει.
4: Ωραία. Μια χαρά.
5: Έχει κρατήσει και τον Αρφαέλα ο Άρης. Πήρε και το Μυρ και το Μωρόν έχει ακόμα. Τι θα κάνουμε.
4: Το μωρό δεν ξέρω, διάβασα για ενδιαφέρον από κάπου από εκεί.
5: Καλά, όλοι, κοινό μυστικό είναι.
4: Λεφτά, ναι, ναι.
5: Ο Μυρ, να ξέρουμε ότι αν δεν είχε το γνωστό θέμα,
4: ναι, ναι.
5: Την καταδίκη, επειδή είχε ασχοληθεί λόγω Ολυμπιακού πριν δύο καλοκαίρια, δεν ερχόταν.
4: Με τίποτα. Και ο Μωρόν είναι γνωστό θέμα που λες από πέρσι, δεν πειράζει.
5: Ναι, νομίζω ότι δεν τον έδωσε όταν έπρεπε.
4: Το ταλιράκι εκείνο, Από ποιον ήταν?
5: Γενικώς όταν έπρεπε.
4: Ήταν τα λιδάκια από κάπου, το θυμάμαι.
5: Δεν έχει κάνει καλή σεζόν. Δεν τον βοηθάει.
6: Να σου πω κάτι. Μια ερώτηση που μου κάνουν ρε παιδί μου εδώ πέρα για τα λοιπά και πραγματικά δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι το εξής. Πώς σου φαίνεται ο Νίστρουπ ως προπονητής? Πώς σου φαίνεται ο Λύση ως προπονητής?
4: Δεν είναι μόνο νωρίς για να πούμε.
6: Αυτό λέω
4: και
6: εγώ.
4: Είναι πάρα πολύ νωρίς και τα παιχνίδια που παίζεις που έχουν παίξει
6: μέσα. Εγώ έτσι απαντάω, όπως λες εσύ.
4: Ο Νίστρουπ, α πούμε. Κατά τη γνώμη μου, ήταν λάθος όταν έβαλε το πέμπτο κεντρικό αμυντικό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο εκτός έδρας στη Βουλγαρία.
6: Για κάτσε, μην το κάνει και σήμερα.
4: Γιατί και ισοφαρίστηκε κτλ. Καταλαβαίνω όμως, γιατί και τον έχουν ρωτήσει δημοσιογράφοι και αφιερώματα έχουμε δει κτλ. Ότι ο στόχος μου είναι να περάσω. Πήρε ένα ρίσκο, δεν του βγήκε. γιατί ισοφαρίστηκε ο Παναθηναϊκός και κλείστηκε και πήγε το μάτι στην παράταση κτλ. Θεωρώ ότι ήταν λίγο τυχερό, το πω εισαγωγικά, που βγήκε αυτή η σέντρα, την έβαλε ο Τέσσερις επειδή έκανε το λάθος του θεματοφύλακα στην έξοδο κτλ. Και ουφ, Παναγία μου, πάμε παρακάτω. Αλλά αυτό το βάλαμε τον γκολ γρήγορα, παιδιά, να κλειστούμε πίσω, ενώ έχει μισή ώρα μπάλα ακόμα. Δεν.
6: Δεν τον ήξερα ήταν αυτό.
4: Ποιο ήταν. Αυτό έβαλε πέμπτο κέντρο αμυντικό. Τον Τουμπάδεν έβαλε μέσα.
6: Αυτό, αυτό δεν σημαίνει η Σόνη και καλά ότι τη λέει.
4: Ήταν αυτό το ίδιο. Οι άλλοι πήραν αμέσω μέτρα, βάλανε γκολ κτλ. Είχε διαδικασία μετά. Και πήγε στην παράταση και πάνω δεν μπορούσε να το χειριστεί. Τραυματισμού έβγαλε, έπαιζε με 10 παίχτε κάποια στιγμή. Ποιο είχε χτυπήσει, δεν θυμάμαι. Τέλο πάντων, μπέρδεμα.
6: Εκεί από το λύση είχε βγάλει κάτι μέχρι τώρα.
4: Δεν, όχι, δεν θέλω να πω γιατί δεν μπορώ να πω ότι είμαι.
6: Αν το αφήσει έτσι, δεν θέλω να πω παρά να πει ότι αυτό που σκέφτεσαι είναι αρνητικό.
4: Ναι, γι' αυτό, αλλά δεν θέλω να τον αδικήσω και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Οπότε πρέπει να περιμένουμε. Έχει δώσει και δύο προπονητές δύο παιχνίδια τα οποία είχαν τρελή σκοπιμότητα μέσα. Με πολλές δυσκολίες μετά από προετοιμασία και θέλουμε τέτοια καλά την πρόκληση να πάρουμε κανένα φράγκο.
7: Θέλουμε και λίγο υπομονή με τους νέους. Θέλουμε και λίγο υπομονή, εγώ λέω με τους νέους.
4: Ναι, και
7: θέλουμε και τον Νικόλη στο καλοκαίρι.
6: Αυτό το πράγμα ότι θέλουμε την πρόκληση και δεν μας ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Οκ, okay, είναι το πρώτο, έτσι. Είναι. Αλλά κατά τα άλλα, γιατί κάτι πρέπει να βλέπουμε. Δεν έχουν δώσει οι ομάδες μέχρι τώρα, έχουν δώσει παιχνίδια. Δηλαδή το πηγαίνει προς το επιθετικό στυλ, δηλαδή στρατηγική περισσότερο. Η φιλοσοφία ποια είναι.
7: Είναι και ο αντίπαλος δηλαδή, Βασίλη. Ε? Είναι
4: και ο παίζει και ο αντίπαλος ρόλο, Βασίλη.
6: Ε, πάντα θα παίζει ο αντίπαλος.
7: Ναι, θέλω να πω, δεν έχει παίξει μεγάλη θηρία.
6: Δηλαδή στρατηγική περισσότερο. Η φιλοσοφία ποια είναι.
7: Είναι και ο αντίπαλος
4: ρόλο, Βασίλη.
6: Πάντα θα παίζει ο αντίπαλος.

0: είπα και πριν, δηλαδή, Νίκολη Πέρση δεν ενθουσιάζονταν κανένα το καλοκαίρι.
1: Τον Οκτώβριο, το λέγαμε και χθε.
0: Τον Οκτώβριο
1: ήταν για την Αθηνόα.
0: Ναι, το Οκτώβριο.
1: Να περάσει, να περάσει.
0: Ακριβώ. Για να λέει σε μια ομάδα που είχε αποκλειστεί. Να βλέπουμε και πώ είναι οι προπονητέ που σκέφτονται. Δηλαδή, ήρθε ο Νίστροπ στον Παναθηναϊκό και λέει: έχω βρει μια ομάδα, έχω έρθει σε μια ομάδα που είναι μεγάλο κλαμπ και για κάποιο λόγο μαγικό. Για κάποιο λόγο πάντω 16 χρόνια δεν έχει πάρει ποτάνημα. Δεν καταλαβαίνει αυτό ο άνθρωπο. Τι καταλαβαίνει.
1: Ο Παύλο Γκαρσία πήγε προπονητή.
0: Ρε πάμε να πάρουμε το αποτέλεσμα εκεί πέρα.
1: Στην ώρα προπονητή ο Παύλο Γκαρσία.
0: Τι.
1: Ο Νόα πήγε ο Παύλο Γκαρσία προπονητή.
2: Πώς λένε τη γυναίκα του Παύλου.
0: Έλα, επειδή θα πάμε δελτίο. Έλα, επειδή θα πάμε δελτίο. Κοίτα. Έλα.
2: Όχι, απλώ. Θύμησε.
0: Τον έφτιαξα.
2: Ποιο είναι. Ποιο είναι αυτό. Μαφέο.
1: Έφυγε.
0: Δηλώσει.
1: Δηλώσει τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ήταν επιθυμία. Ήταν μια από τι επιθυμίε μου. Μπαίνω να μεταφράσω τα ισπανικά. Ήταν μια επιθυμία γενικώ να παίξω στη Βαλένθια κάποια στιγμή. Ναι. Υπήρχε αυτό και πριν υπογράψω τον Ολυμπιακό ναι. Και ήξερα ότι μπορεί να σε βγει. Θέλω να μείνω εδώ.
2: Αυτά δεν τα είπε όταν ήρθε εδώ.
1: Τι είχε πει όταν ήρθε εδώ, είπε το θέμα τώρα.
0: Ότι είμαι σε μεγάλο σύλλογο. Υπήρχε, σου λέει, σαν επιθυμία και πριν.
1: Τα ίδια δηλαδή.
0: Ναι, και στον Ολυμπιακό μου άρεσε. Πάμε στη Βαλένθια, μάλιστα.
2: Του χρόνου να δει που θα πάει ιδανικό.
1: Στο εργοτέλη.
0: Τρία έβαλε η Βαλένθια. Προσέξε μην παίξει, και να δώσει η Βαλένθια τρία μην δεν πέσει. Αλλά μπα ρητό.
2: Μην νομίζουμε
0: και
2: να αγοράσει.
1: Κλείσει 11.
0: Τρία. Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στις 11 με τον Κώστα Κουκουλά. Σε τρία μέτωπα χτυπά απόψε η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς Όφη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την είσοδό τους στη League Phase του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Στο Παγκρίτιο, Όφη, 6 χρόνια μετά τον τελευταίο του ευρωπαϊκό αγώνα, υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα playoffs του Europa League. Σέντρα του αγώνα σε 9 με μετάδοση από την Era Sport και το Cosmote Sport 1. Λίγο νωρίτερα στην Τούμπο, ΠΑΟΚ παίζει με την Μπράν για τα playoffs του Conference, θέλοντας να ξεπεράσει το εμπόδιο των Νορβηγών αλλά και τους κραδασμούς από την πόλη της Κωνσταντέλια. Η αναμέτρηση ξεκινά σε 9 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Open. Μάχη ευρωπαϊκής επιβίωσης και για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τη Χράτζετ στο ΟΑΚΑ, επίσης για τα playoffs του Conference, σέντρα σε 9.30 μετάδοση από την Era Sport και τον Sky. Ίσως και μέσα στην ημέρα θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Αρμάντο Γκονζάλης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία των Ερυθρόλευκων με την Τζίβας. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να ενεργοποιήσει το τριετές συμβόλαιό του με τον Άρη. Η Καλαμάτα σκόρπισε τον Πανετολικό με 4-2 και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου. Στους άλλους αγώνες της δεύτερης προκριματικής φάσης, Ζάκυνθος και Φυσιά 1-6, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και νίκη Βόλου Πανιώνης 3-1 σε πέναλτι. Εκκρεμεί μόνο ένας αγώνας του δεύτερου προκριματικού γύρου μεταξύ Ελλάδας Σύρου και Μαρκό που θα γίνει τη Δευτέρα, ενώ την 3η 25 Αυγούστου θα διεξαχθεί κλήρωση της League Phase με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα ξεκινήσει τη σεζόν ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Αμερικανός Γκάρντ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης και υποβλήθηκε σε επέμβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε 2 μήνες αναμένεται η επιστροφή του στα παρκέ. Βαθαίνει το χάσμα Ολυμπιακού Γόπα, καθώς δεδομένο ο παίκτης δεν

0: Θα δώσει το παρόν στη σημερινή πρόεδρο των Ερυθρόλευκων. Τον 23χρονο γκάρ του Προμηθέα Νίκο Πλώτα θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός, ενώ το Μαρούσι απέξει τον 28χρονο διεθνή γκάρ Μιχάλη Λούντζι. Στην Ελλάδα έφτασε για λογαριασμό του Περιστερίου ο Αμερικανός έντερ Τάιταν Άντερσον. Πρεμιέρα στους Μεσογειακούς Αγώνες της Ιταλίας κάνει στη μία το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Βόλτων Ανδρών με αντίπαλο το Κόσοβο. Η ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδώσει 7 τον Diamond της Λοζάνης, όπου δεσπόζει η νέα κόντρα του Μπλάτης Καραλή για την πρωτιά στο επικοντό. Μία ανάσα από τη League Face του Champions League είναι η Bodo Glimt που κέρδισε με 3-1 την Αμέγκεν στην Ολλανδία. Σε άλλους αγώνες, Celtic Lask 3-0, Χαπόλη Μπερσεβά Σαμπάμπακου 2-1 και Σλόβανο Παρατσελάβα στη Τσελίε 1-1. Για τη La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα 2-0, σήμερα στις 10 παίζουν Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές. Η Red Bull ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον Max Verstappen μέχρι το 2030. Ήταν το αθλητικό δελτίο στις 11 από την Era Sports. Αναλυτικά όλες τις ειδήσεις μπορείς να διαβάσεις στο rsports.gr. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Είχαμε κάτι κουβέντες τώρα, αργήσαμε λιγάκι να επιστρέψουμε. Έφυγε και το είδωλο, είχε κάτι υποχρεώσεις άλλες, ξέρω και τα λοιπά. Ένα τέτοιο. Τώρα συνεχίζω εγώ με τον Μπάμπη. Τώρα μια ώρα για. Τα πούμε όλα και τα υπόλοιπα για
1: λοιπόν.
0: Καταλήξαμε και σε ένα συμπέρασμα όσο ήμασταν έξω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που μιλάγαμε ενώ ο Κουκουλάς έλεγε δελτίο ειδήσεων, εσείς ακούγατε δελτίο ειδήσεων. Καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα στο οποίο το ψηφίσαμε όλοι ομόφωνα, ότι η νέα γενιά, τα παιδιά είναι τσιγκούνιδες. Τσιγκούνι κατά πέρα.
1: Ρέσουν καλά τα.
0: Δεν χαλάνε δηλαδή τίποτα αυτό το πράγμα. Ή τουλάχιστον τα χαλάνε εκεί που τα βλέπουμε εμείς, τα χαλάνε αλλού, τέλος πάντων, δεν ξέρω που τα χαλάνε. Όλα αυτά. Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε σε ό,τι θέλετε.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα φίλο μα διορθώνει. Έχει τον Διόπ. Ο Άρης. Πήρε. Για την επίθεση. Μαζεύτηκαν πολύ.
0: Οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, για να ρίξω λίγο κουβέντα τώρα με τον κόσμο, να δούμε. Γιατί προηγουμένω είπε ένα μήνυμα διάβασες και είδες πήγε η κουβέντα στον Άρη, ξέρω εγώ και όλα αυτά, γιατί από φίλο του Άρη.
1: Έχεις δημιουργήσει ένα δικό σου κοινό.
0: Εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε.
1: Που θέλει ταμείο.
0: Θέλει
1: μάτς.
0: Θέλει μάτς. Εγώ παιδιά παίξω σήμερα.
1: 2-3 λέει. Τρία μάτς με σύστημα. Πώς το βλέπετε στατιστικά, είναι το πιο κερδοφόρο. Λέει να παίζεις σύστημα, γενικά το λέει. Να παίζεις ένα σύστημα, 2-3 ματσάκια και να σου δώσει διάδα τριάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό φίλε είναι καλό, εγώ αλλά είναι με καλές αποδόσεις.
0: Είπα κάτι προηγουμένως με τα παιδιά που πάλι κουβεντιάζαμε μέσα, αλλά που θα τα ακούσετε δεν θα σας αρέσει. Οπότε ξέρω εγώ να γίνω δυσάρεστος, ξέρω στο τέτοιο. Εγώ είπα ότι σήμερα εγώ θα παίξω τρία χινάρια τις ελληνικές ομάδες. Και μπορεί ξέρω να το βάλω και λίγο και σύστημα 2-3, μπορεί και όχι. Έτσι, εγώ, γκρου, γιατί μου δίνουν απόδοση 57. Δεν σου λέω εγώ τέτοιο, ρε παιδί μου, ένα ταλιράκι. Δηλαδή, υπάρχουν φαβόροι. Ο Παναθηναϊκός είναι φαβόροι. Ο ΠΑΟΚ είναι ψηλοφαβόροι. Ο Άρης δεν είναι. Ναι. Είναι δηλαδή ισότιμο το πάει εκεί πέρα. Ξέρω 2,80 δίνει στον Άσο του Όφη, 2,70 στο διπλό. Έχω κάτι τέτοιο.
1: Εγώ θέλω
0: να το δοκιμάσω. Ναι. Δοκιμάσω την τύχη μου σε αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: okay.
0: Μπορεί να το κάνω 2-3 δηλαδή.
1: Άμα το κάνεις αυτό,
0: επίσης,
1: εάν
0: παίξεις τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό γκολ και over, μου κάνει μεγάλη εντύπωση που δίνει πολύ ψηλά το over. Δηλαδή το over του Παναθηναϊκού το δίνει 2, που είναι ψηλό για over 2,5. Έτσι. Τα δύο αυτά γκολ και over δίνουν κοντά στο 6,5. Τα δύο μάτς γκολ και over. Δεν σου λέω ότι θα έρθουνε. Παίζεις με τις πιθανότητες.
1: Έχεις μια λογική.
0: Παίζεις με τις πιθανότητες. Εγώ Βασίλη, πια δεν ξαναπέζω. Ξέρω εγώ αυτό που έπαθε ο Μαυρογιαννίδης χθες. Είμαστε μαζί χθες το βράδυ, ξέρω και τα λοιπά. Παίζει μια πεντάδα ο Πέτρος. Του κάνονται τα 4 παιχνίδια και περίμενε το γιάγια του ρε. Το γιάγια του ρε που είναι προπονητής στη.
1: Πού είμαστε εμείς τώρα.
0: Ποια ήταν αυτή που έπαιζε χθες το βράδυ. Ένα-ένα. Πήγε με την Τζέλιε. Πώς τη λένε, ρε, τη Σλοβάκικη είναι, Τσέχικη είναι, τι
1: εκεί είναι.
0: Εκεί είναι. Γιάγια του ρε, προπονητής. Κάπου τον παρέσεται, λέει ένας ακροατής.
1: Ότι.
0: Ότι ξέρω εγώ είναι ο γιάγια του ρε εκεί πέρα, του κόλλησε το παιδί. Του λέω, μα ο ακροατής δεν σου είπε άσο. Όχι, δεν σου είπε άσο. Του λέω, σου είπε ότι είναι γιάγια του ρε. Μου λέει, κόλλησα εγώ εκεί. Και το βάζει άσο. Και το κάθε ένα. Και του χαλάει, έχουν περάσει 4 μάτς. Και του χαλάει, ξέρω εγώ, το άλλο ξέρω εγώ.
1: Εγώ δεν θέλω να πω για τα μάτς απόψε, για έναν και μοναδικό λόγο.
0: Γιατί? Ωραία μάτς για απόψε. Για στίγμα,
1: θα σου
0: δηλαδή.
1: Πω, θα σου πω. Θα
0: άλλο
1: πω.
0: Το στίγμα,
1: ναι,
0: άλλο
1: ναι,
0: το.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, θα σου πω γιατί. Ναι. Δεν θα πάω στο κλασικό ότι τώρα είναι ακόμη αυτό καλοκαίρι και
0: γι' αυτό το. Γι' αυτό.
1: Δείξω τις ομάδες.
0: Γι' αυτό.
1: Τις άλλες.
0: Άμα δεν ξέρεις τις
1: άλλες. Φαντάζομαι. Δεν παίζω με το φαντάζομαι, ρε Σιμασί. Δεν μπορώ με το φαντάζομαι. Δηλαδή δεν τις ξέρω καθόλου. Απλώς ότι είναι πολύ. Εγώ δηλαδή από όλα τα μάτς.
0: Οι άλλοι που τις ξέρουν, περίμενε. Συνήθως, όταν δεν ξέρουμε κάτι, πάμε και ρωτάμε. Σωστά. Για να μάθουμε. Αν θέλουμε να μάθουμε κάτι. Όταν δεν ξέρουμε κάτι, πάμε και ρωτάμε. Τι θα ρωτήσει ο άλλος, άλλος ρωτάει το AI, άλλος ρωτάει το έτσι, άλλος ρωτάει το φίλο του, άλλος ρωτάει τη γυναίκα του. Ξέρω τι ρωτάει ο καθένας. Έτσι. Αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή οι στοιχηματικές με τις αποδόσεις δεν σου δίνουν μια ιδέα για, για μια ομάδα, έστω και να μην την ξέρεις. Δηλαδή όταν σου δίνει, για παράδειγμα, στο Όφι, τάδε, δηλαδή το βλέπουν ισορροπημένο. Οι αποδόσεις είναι ισορροπημένες. Αυτοί, επειδή διακινούν το χρήμα, προφανώς έχουν τόσους ανθρώπους εκεί πέρα και κάτω και τις παρακολουθούν. Όλες τις ομάδες έχουν χωρίσει και παρακολουθεί. Ο καθένας, ξέρω εγώ, 5-6 ομάδες, ναι, πώς το κάνουν. Δεν σου δίνει καταρχήν μία εντύπωση κάποια.
1: Προφανώς οι αποδόσεις βγαίνουν για κάποιο λόγο. Δεν έχασε συστηματικά.
0: Δηλαδή το 1,50 αλλά... σήμερα του Παναθηναϊκού πού σε οδηγεί?
1: Αλλά υπάρχει μια τάση ότι τα 1,50-1,60 βρωμάνε πάντα, 1,70 αυτά βρωμάνε και τέτοια.
0: Οκ. Okay. Σήμερα το Παναθηναϊκό το δίνουν 1,50 τον Άσο.
1: Προημερών 1,70 την Παρή με τη Λανς. Έχασε. Προημερών.
0: Δεν το μεγάλο όνομα τώρα. Με το, δηλαδή...
1: Όχι, και έχασε η Παρή.
0: Ναι, έχασε. Okay.
1: Θέλω να πω ότι μερικές...
0: Δίνανε την Arsenal. Μια απόδοση, ξέρω εγώ, 2,90.
1: Που ήταν,
0: ένα τέτοιο
1: που
0: πράγμα.
1: Ήταν φαβορή, που πραγματικά ήταν
0: φαβορή. Και ξέρω, ναι. Κάτσε, ρε φίλε, γιατί.
1: Και εγώ το λέω, ναι, ναι.
0: Γιατί δηλαδή. Ναι, ναι. Την Arsenal, το 3-0 με τη City. Δηλαδή στο σημερινό, ας πούμε, παιχνίδι, γιατί δίνουν 1,50 το Παναθηναϊκό. Το Μπάουκ το δίνουν 1,75. Δηλαδή βλέπουν δυσκολίες. Σε οδηγεί και σε ένα κάπου αυτό. Μετά αρχίζεις και βάζεις τα δικά σου τα στοιχεία. Και μετά είναι και τύχη και έτσι. Μπορεί να βγει μια κόκκινη, να σου αλλάξουν όλο το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, ο φίλος θα διευκρινίζει για το σύστημα, λέει, ναι, με αποδόσεις 2 στην τριάδα. Okay. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 και πάνω.
0: Ναι.
1: Για να παίξει σύστημα.
0: Σωστό,
1: δεν, ναι, έχει νόημα, δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Σωστό είναι. Ναι. Που γίνεται χαμός από μηνύματα, δεν καλά. Θα τα πούμε ένα-ένα. Είναι πολλά.
0: Δύο-δύο σήμερα.
1: Όχι, προσπαθώ να τα ομαδοποιήσω. Λοιπόν, λέει να κάνουμε μια σύσκεψη και εσύ, Βασίλη, να μας πεις να δώσεις, λέει, 3-4 κάρτες από τα σημερινά μάτς.
0: Κάρτες, όχι, όχι, πάρε παιδιά.
1: Νωρίς ακόμη για κάρτες.
0: Τις εγκαταλείψαμε τις κάρτες.
1: Ναι, τέλος.
0: Καλά, πάει.
1: Μουντιάλ.
0: Είναι παρελθόν.
1: Μουντιάλ.
0: Όχι, ρε, Μουντιάλ. Όχι, όχι, και από πέρυσι από τα πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Τις εγκαταλείψαμε. Δηλαδή, όταν φτάνει στη Γερμανία για τις κάρτες εκεί πέρα να ξεκινάνε από 4,5 over 4,5 και να πηγαίνουν στα μάτια της Γερμανίας στην Bundesliga over 5,5. Όχι, εντάξει, τις εγκαταλείψαμε τις κάρτες. Οι κάρτες ήταν στην εποχή τους. Τώρα,
1: να πω στον φίλο ασχολούμαι. Τον Παναγιώτη που μας έστειλε για συμφωνώμε για χι, πάω λόγω απόδοση κτλ. Το προβληματίζουν κάποιες απουσίες. Της Μπράνα να λένε σε φουλ ρυθμό, ότι είχε στείλει και μια ωραία φωτογραφία με αυτό ξαπλώστος. Φερασίτσα όμως. Ωραίο, ωραίο.
0: Ωραίο για σας.
1: Εμένα
0: εντάξει.
1: Εγώ ξέρω, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Στέλνετε, ρε παιδιά, φωτογραφίες, δεν με πειράζει. Δηλαδή να είναι κάποιος σε διακοπές και εγώ ένα μήνυμα, το χαίρομαι. Μάλιστα. Έχω αυτό.
0: Να σου στέλνουν φωτογραφίες.
1: Ναι, όχι, μα να περνάει κάποιο καλά. Μα είσαι επειδή μου πει ότι. Όχι, μα είσαι επειδή μου πει ότι. Εγώ είμαι στο καμίνι, δεν θέλω να ακούω. Εγώ πήγα,
0: εγώ
1: θα πάω. Χαίρομαι με ανθρώπους να κερδίζουν στοίχημα και τέτοια. Και ας έχω χάσει εγώ. Κάποιος να παίρνει, παιδί μου, τουλάχιστον. Λοιπόν, περίεργη ιστορία το στοίχημα. Προσπερνάω μηνύματα, αυτό με το συνεχίζεται με Ντάνι, αυτό με τη Λίμπαρ και τα λοιπά κάποιοι.
0: Αυτό τα πήρε στο κρανίο προηγουμένως με τον Ντάνι.
1: Όχι, θα πει, εμένα δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει ποτέ αυτό το.
0: Έχω βρει
1: τον εύκολο στόχο.
0: Αποδοκιμάστηκε ποτέ στο Καραϊσκάκι ο Ντάνι? Ποτέ.
1: Καλά, έχει αποδοκιμαστεί όλη η ομάδα. Ποτέ.
0: Ναι, όλο. Άσο για όλη την ομάδα. Αποδοκιμάστηκε και ποτέ. Ξέρω να πάρει την μπάλα στα πόδια του
1: κάποιος,
0: και να αποδοκιμαστεί ο Ντανί.
1: Επειδή κάποιο το έφερε στο άλλο άκρο και μου λέει. Ναι, και μου λέει
0: για την αιμονή του Μέντι.
1: Ναι, και, μπράβο, και η αιμονή και τα λοιπά. Καταρχάς, ο Μέντι δεν τον έβαζε χθες πέρσι βασικό σε πολλά παιχνίδια. Ένα το κάτω. Αλλά υπάρχει το εγώ λέω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού
0: δεν ξεπεράσει.
1: Δεν είναι ο Ντανί. Αυτό.
0: Φυσικά δεν είναι.
1: Και σε καμία ομάδα ένα
0: παίκτη. Γιατί διάβασε και τα πήρε.
1: Ναι, όχι, δεν μ' αρέσει και γίνεται αυτό σε όλες τις ομάδες. Λίγο πολύ, να είμαστε ειλικρινείς και να κοιταχτούμε που λένε και στον καθρέφτη. Γίνεται σε όλες τις ομάδες. Βρίσκουμε έναν και φταίει ο αυτός για όλα.
0: Όχι, μόνο δεν είναι η ίδια περίπτωση.
1: Ναι, δεν πέρασε ο Μάνταλος στην ΑΕΚ.
0: Δεν πέρασε ο Μπακασέτας. Όλοι πέρασαν. Δεν είναι ο Ντάνι σε αυτή την κατηγορία. Για σένα είναι. Νιώθεις τέτοιο πράγμα ότι ο κόσμος τα έβαλε με τον Ντάνι.
1: Από τα social, από το γήπεδο άλλο.
0: Από τα social τώρα. Δηλαδή, εγώ απλώς έβλεπα το εξής, παιδιά. Καλός ο Ντάνι, αλλά θέλω ένα καλύτερο.
1: Άλλο και εσύ αυτό.
0: Όχι, περίμενα να σου πω πώς το.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εκλάμβανα εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ότι θέλουμε ένα καλύτερο εκεί πέρα. Ή ότι και εσύ, ρε Μέντι, καμιά φορά δεν γίνεται να ξεκινά την 11η, ξέρω εγώ, με τον Ντάνι.
1: Ναι.
0: Μόνο με τον. Δηλαδή, αυτό ήταν δηλαδή. Μέχρι εκεί ήταν. Όχι ότι τα βαριά σου ήταν.
1: Εντάξει, πρώτα επαναλαμβάνω, θα το δω και να σου πόσα μάτια και παίξει ο βασικό
0: σου αδερφό. Το μουστάκι του Ντάνι.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά. Επειδή έφαγε κράξιμο γιατί το ξεκίνησε με την Αϊμέγγεν, sorry κιόλα, αλλά εγώ στα δύο μάτια με την Αϊμέγγεν το καλύτερο χάφι είναι ο Ντάνι. Άρα καλά το ξεκίνησε. Αυτό θα ήθελα.
0: Καλά το ξεκίνησε.
1: Μα έστειλε μήνυμα γιατί μεταξύ έχουν κάνει. Αυτό έχει πλάκα. Μα έχουν στείλει κάτι σαν να τη βρω μια έχουν κάνει με τα AI. Ξέρεις, κάποιου πάνω έχουν μια σημαία, όχι άλλο Ντάνι Καρδία. Αυτό. Αλλά άλλο η πλάκα. Άλλο να τα λες σοβαρά που μου στέλνουν κάτι μηνύματα σοβαρά.
0: Μήπως τα παίρνεις εσύ σοβαρά.
1: Όχι, ρε, όχι, είναι τσαντισμένη. Άκουμε που σου λέω. Άκουμε. Λοιπόν, με ρωτάνε τώρα για μεταγραφή.
0: Άνοιξε τη σελίδα, μωρέ, εκεί πέρα με τέτοιο. Αφού είδα στα Viber πάμε τώρα και τα λοιπά. Άνοιξε τη σελίδα. Τι την έχει τετραγωνάκι τη σελίδα. Από εδώ, άνοιξε τη σελίδα.
1: Θα βλέπω και τα υπόλοιπα, μωρέ. Για αυτό τα έχω έτοιμα.
0: Για να τα έχει, να βλέπει. Έχει φτάσει και εσύ μια ηλικία.
1: Λοιπόν, σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, πε στο Μαυρογιαννίδη 2-2 όφη, 2-2 ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ γενικώ είναι. Δεν ξέρω πραγματικά αυτό το μα θέλω να δω. Γιατί θέλω να δω πώ θα είναι το πράγμα στο γήπεδο. Εγώ πιστεύω ότι η φίλα του ΠΑΟΚ.
0: Λε από τη τηλεόραση.
1: Η φίλα του ΠΑΟΚ δεν θα αποδοκιμάσουν. Εγώ πιστεύω. Θα ήθελα να βοηθήσουν.
0: Ποιο να αποδοκιμάσουν.
1: Δεν θα έχουν κρίνια, θα βοηθήσουν.
0: Πανού θα ανέβουν, ναι.
1: Αυτό το ξέρω, μπορεί.
0: Να αποδοκιμάσουν δηλαδή. Ο Σαββίτης δεν θα είναι. Ποιο να αποδοκιμάσουν. Να μπει η ομάδα στο γήπεδο και να αρχίσουν να αποδοκιμάσουν.
1: Όχι, είναι παιδιά, έχει γκρίνια στην αρχή. Αυτό θα σου πω.
0: Γιατί βοηθήσουν. Δηλαδή, εναντίον, η λέω, γκρίνια
1: αλλά είναι
0: θέλει,
1: ένα
0: και αποδέκτη.
1: Ναι.
0: Θέλει και αποδέκτη η γκρίνια. Ποιο να αποδοκιμάσουν.
1: Άμα θες, αρχίζω. Άμα θες, αρχίζω το πρώτο λεπτό. Συνθήματα. Άμα θες, όλα τα κάνεις. Λέω λοιπόν ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνει έτσι. Πιστεύω ότι θα τη βοηθήσουν ομάδα του, αλλά είναι μια περίοδος δύσκολη για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ να μπει στου ομίλου στη League Face. Φαντάζω τώρα να έχουν γίνει όλα αυτά και να μείνει και έξω το Conference League. Πω από η επόμενη μέρα, πολύ δύσκολο. Έχει φύγει και ο Λουτσέσκου. Ξέρεις, πάντα να έχουμε και κάποιον να γκρινιάζουμε λίγο, αλλά ξέρουμε ότι θα μας μαζέψει την ομάδα. Ο Λύση είναι και δεν προπονητής. Δεν μπορεί να είναι Λουτσέσκου να είναι τόσο επιδραστικός μέσα στην ομάδα. Θα μπορεί να γίνει. Να. Ναι. Έτσι είναι.
0: Μπορεί.
1: Ο νέος προπονητής ποτέ δεν είναι. Ναι. Άμεσα επιδραστικός. Οκ. Λοιπόν, οπα φωτογραφιούλα. Δεν θα μας έστειλε παραλία. Όχι. Δάσκαλος Μέτη. Να το.
0: Μέντι Λίμο, ρε. Το κάνει Μέντι Λίμο.
1: Ναι, Μέντι Λίμο. Δεν πήγαμε Champions League και δεν θα μπορούσαμε να το κατακτήσουμε. Γι' αυτό επιλέξαμε τον Γιώργο Παλίκ. Το έχω πάρει μια φορά με τη Σεβίλη. Θα το ξανακάνω ακόμα με τον Ολυμπιακό. Μέντι Λιμπαρικό.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος. Λοιπόν. Με Μέλλερ και Βάργκας έχουμε κάτι. Είπαμε Μέλλερ έχει γίνει μια προσπάθεια. Με Βάργκας από την Ισπανία έχει βγει από χθες. Το Ολυμπιακό κάνει πρόταση 12 εκατομμύρια.
0: Τι
1: θέλει.
0: Το εξτρέμ.
1: Ο Ελβετός.
0: 12 κάνει.
1: Όχι, 12. Είπαν οι Ισπανοί ότι δίνει ο Ολυμπιακός 15 θέλει.
0: Θα βρούμε στα 13,5.
1: Λέει ότι τόσες πολλές αλλαγές, μεταγραφές και αντίστοιχα αποχωρήσεις. Βλέπεις ποιον είναι μαφέος, Ζέρσον, Προύνο. Καταρχήν δεν έχει φύγει ο Ζέρσον και ο Προύνο, αλλά πάση περιπτώσει. Σημαίνει ότι έχει δώσει ο coach ότι δεν του κάνουν. Όχι, θα δώσει συγκατάσταση γιατί κάποιος πρέπει να φύγει. Αυτό οι ομάδες λειτουργούν ως εξής και έτσι πρέπει να λειτουργούν όταν γίνονται μεταγραφές. Προπονητής έχει μια ιδέα. Μπορεί να σου πει και τον τάδε παίχτη. Ξέρω εγώ προσωπικά τον Βασίλη, τον θέλω οπωσδήποτε στην ομάδα. Οκ, τον παίρνει.
0: Με αυτό το τέτοιο που θέλει που έχει σκάσει με αυτό το εξτρέμ που
1: θέλει. Το χείλ. Ναι, δεν υπάρχει σου υπάρχει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή.
0: Δεν το παίρνουν να τελειώνει και αυτό. Λέω, λοιπόν, κάθε καλοκαίρι
1: χείλ. Πώς λειτουργούν οι ομάδες. Λέω προπονητής με αυτό. Οι σκάουτ των ομάδων δεν δουλεύουν Ιούνιο ή το Μάιο. Δουλεύουν όλο τον χρόνο. Ναι. Και έχουν φακέλους. Mm-hmm. Και τι χαρακτηριστικά θέλουμε αυτό, αυτό και αυτό. Έχουμε αυτούς 5. Του λέει ο προπονητής και λέει αυτό τον θέλω. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες. Δεν περιμένεις μόνο από το τι ξέρει ένας προπονητής. Εννοείται ότι αν ξέρει κάποιον προσωπικά και, αλλά λειτουργείς ως κλαμπ. Και για να το κλείσουμε αυτό με τις μεταγραφές κτλ. Αυτό που λέω με τη Λίμπαρ είναι σωστό με τις 25-26. Τόσο θέλουν. Όλες οι ομάδες τόσο έχουν. Βάλτε το με το μυαλό σας. Τρεις goalkeeper.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: για 10
0: ναι,
1: θέσεις.
0: Μην το παλεύεις.
1: 22-23 παίχτες.
0: Τόσο θέλουν. Πρέπει να γίνεται και τέτοιο. Και διπλό στα.
1: Και όποιο έχει διαφορετική άποψη.
0: Στο ηθιστικό
1: μου γόνι. Όποιο έχει διαφορετική άποψη. Να μπει στα ρόστερ τη Ρεάλ, τη Μπαρσελόνα και τη Σίτι.
0: Δεν έχει κανένα διαφορετική άποψη. Άστο, μην το παραδεχτεί. Πόσοι, γιατί έχει ακούσει κανένα να λέει ότι εγώ θέλω στο ρόστερ τη ομάδα που είναι 35.
1: Πέρσι που η Σίτι την πάτησε κιόλα. Αλλά Πεπ, κανένα δεν τον αφήσει τόσο. Πε μου πόσου επιθετικού είχε σέντερ φορ.
0: Χαλάντ.
1: Ναι. Παρακάτω.
0: Χάλαντ.
1: Παρακάτω.
0: Χάλαντ.
1: Παρακάτω.
0: Χόλαντ.
1: Ο Κανενάο.
0: Ο Κανενάο.
1: Ο Κανένοβιτς.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Όχι. Μισό. Εμείς όμως στις ομάδες μας, για να παίζει ένας επιθετικός, θέλουμε τρεις έτοιμους. Στο μυαλό του οπαδού σου λέει: έχουμε τρεις έτοιμους. Ο ένας μπορεί να τραυματιστεί, ο άλλος μπορεί να πάρει κάτι, ο άλλος να βήξει. Ο προπονητής τι θα πει. Μισό. Τι θα πει ο Γιάρεμτσουκ ο προπονητής?
0: Λοιπόν,
1: είσαι τρίτο. Έπαιζε στην Πριμέρα. Ελλάδα να μου κάνει τον τρίτο.
0: Να μπει.
1: Έτσι.
0: Περίμενε. Ναι,
1: λοιπόν,
0: επειδή εσύ κάνει και το ρεπορτάζ, δεν μπορεί να κάνει πλάκα. Εμείς
1: όχι,
0: όμως.
1: Περίμενε. Εγώ
0: είμαι πρόεδρο. Γίνει πιο δύσκολο για σένα τώρα. Εμείς όμως κάνουμε και λίγο πλάκα μερικέ φορέ. Ο οπαδός του Ολυμπιακού, για παράδειγμα, θέλει τρεις, γιατί σου λέει αυτόν τον ΕΛΚΑΜΠΗ με τόσες έντρες που του κάνουμε. Τον έχουμε ξεκεφαλιάσει.
1: Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Δεν μπορεί. Δηλαδή, 60-60 λεπτά. Ο Χάλαντ δεν παίζουν έτσι έντρα στο Χάλαντ. Δηλαδή, ξεκουράζεται και λίγο μέσα ο Χάλαντ. Εκείνος ο έρμος ο ΕΛΚΑΜΠΗ, ολοτρέχει, μαρκάρει, κεφαλιά, στείλει την μπάλα. Θέλουμε κι άλλους δυο. Κατάλαβε γιατί το λέω.
1: Έχω χάσει κορυφαίο μήνυμα και έχει φύγει ο Πετράν. Θα το κάνουμε οι δυο μας.
0: Τι εμείς?
1: Μιας και έχετε πιάσει τόσο ωραία κουβέντα, φτιάξτε μου μία μεικτή ενδεκάδα από τις μεγάλες ομάδες.
0: Τώρα.
1: Πω, φίλε, τώρα αυτό είναι. Τώρα εδώ είναι να βάλουμε καφέ.
0: Ωραίο, πάντως, ωραίο.
1: Ναι, φοβερή. Να κάνουμε καφέ, να κάνουμε διεσύσεις. Δεν είναι μόνο.
0: Και μετά αρχίζουν. Γιατί βάλατε 4 στο Ολυμπιακού και βάλατε 2 του Παναθηναϊκού. Α, είστε αυτό.
1: Ωραίο όμως.
0: Είναι ωραίο. Άμα το δεις, ρε παιδί μου, μη οπαδικά, μη κομματικά, ξέρω και τα λοιπά. Και κάνεις πλάκα και είναι όλοι διατεθειμένοι, ξέρω εγώ. Okay, δηλαδή να.
1: Να είναι μια αιρετική, όχι αιρετική, προφανώς έχει συμπάθεια στον Πιτσιρικά από τον Ολυμπιακό, λέει, από τον Παναθηναϊκό. Θα ήθελα τον Κάτρι. Ωραίος ο Πιτσιρικάς. Μπορεί να βγει. Αλλά ακόμη να δει.
0: Δεν έχω τόσο εμπεριστατωμένη άποψη.
1: Να και βλέπεις το Μούντι, ας πούμε, γι' αυτό σου λέω με τα, με τα social τι γίνεται. Γιατί ξέρω πόσοι από αυτούς πάνε στο γήπεδο, γιατί παίζει ρόλο πάντα. Λέει, πιστεύετε ότι μπορεί να τους με τόσες μεταγραφές να τους ρεγουλάρει ο Μέντι? Δεν το πιστεύω. Μια από τα ίδια με το Μέντι. Εγώ το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Μπορεί κάποιο να πει ότι ο Μέντι είναι καλό ή δεν είναι καλό. Αυτό σημαίνει για όλου του προπονητέ των ομάδων κτλ. Αλλά αυτό που δεν μπορώ εγώ είναι το να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Το ένα άκρο στο άλλο.
0: Να ρωτήσω εγώ, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Γιατί και η εμπειρία σου εδώ πέρα μετράει. Έτσι. Δηλαδή σε σχέση με αυτό που μπορεί να αισθάνεται ένα ακροατή ή να βλέπει που δεν πάει και στο γήπεδο πολλέ φορέ. Δεν μου λε, υπήρξε κάποιο προπονητή, αφού λέει τώρα για τον Μέντι, στον Ολυμπιακό, όπου εσύ ως Μπάμπης Παπάζουγλου να είχες αρνητική άποψη και να το γύρισες σε θετική?
1: Προπονητή.
0: Ναι. Δηλαδή
1: ναι,
0: με το που τον είδες τα πρώτους 6 μήνες και τα λοιπά, στην αρχή δίνεις αυτό, μετά αποφασίζεις μέσα σου, λόγω τη γράφεις ή τη λες στο ράδιο και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: μέσα σου, παιδί μου, να πεις ότι αυτός δεν κάνει. Να έχεις καταλήξει εκεί. Και μετά να γύρισες, να άλλαξε η άποψή σου και να πεις ότι όχι, έκανα λάθος μέσα σου, να το πεις. Για πες.
1: Λοιπόν, καταρχάς εγώ είμαι και με μυστήριο τρένο, ποτέ δεν βιάζομαι, θέλω να το βλέπω. Δηλαδή να σου πω, όχι, ποιο πήρε προπονητή.
0: Είσαι μυστήριο και προπονητή.
1: Όχι, δεν λέω ποτέ ποιος είναι προπονητής. Σε καμία ομάδα δεν λέω, όχι, ποιο πήρε προπονητή.
0: Οκ, πες μου, απάντησε.
1: Το ξέρω πολύ καλά. Παρασυρώμενος και από αυτό που έβλεπα, και από το γενικότερο κλίμα, είχα καταλάβει ότι έπρεπε όντως να φύγει ο Ζαρντίν, για παράδειγμα. Όμως μέσα μου ήξερα ότι είναι καλός προπονητής. Δεν μπορώ να σου πω ότι έλεγα ότι άλλαξα άποψη. Ήξερα ότι απλώς έπεσε μια
0: άλλαξη. Και όχι να αλλάξει.
1: Ενώ
0: το πιστεύεις για καλό, μετά να πεις τελικά ήταν μάπα το καρπούζι. Το αντίθετο σου λέω. Δεν κάνω αυτή την
1: ερώτηση. Να μην τον πίστευα.
0: Μην τον πίστευες και μετά να άλλαξες άποψη και να πεις όχι, μέσα σου, έτσι. Έκανα λάθος και τελικά αυτός αξίζει ο προπονητής. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Όταν κάποιος είναι αντιμεντιλιμπαρικός τώρα, δεν θα αλλάξει αυτός. Όταν κάποιος είναι αντιλουτσέσκου, ήταν αντιλουτσέσκου, αυτός δεν θα αλλάξει.
1: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Δηλαδή είναι σπάνιο πράγμα να αλλάξει κάποιος τη γνώμη όταν είναι αρνητική η γνώμη και να πας προς το καλό.
1: Δεν με ψήνει. Για κάποιο λόγο.
0: Αν είσαι στην αρχή θετικός, πολύ εύκολα μπορεί.
1: Όχι, απλώς αυτό το έχω πάθει. Αυτό το έχω πάθει, ας πούμε, για παράδειγμα, σε άλλες φάσεις. Ας πούμε, με κορυφαίο το παράδειγμα του Μαρτίνς. Το βλέπα κι εγώ, το βλέπα. Αλλά δεν έλεγα μέσα μου ότι πρέπει να τον διώξει όταν τελειώσει η σεζόν.
0: Καλά, άστο να μην τον διώξει. Για πολλούς έχουμε πει να μην τον διώξει μόνο.
1: Τον θεωρώ από τους καλούς προπονητές που πέρασαν και τον εκτιμώ και σαν άνθρωπο κτλ. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Δεν έχω γνωρίσει πάντως. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή ψάχνω κάποιον να γνωρίσω, ρε παιδί μου, και να πω, ξέρω, μπράβο, ρε φίλε.
1: Πότε έρχεται ο Ποντένς?
0: Πού να έρθει ο Ποντένς?
1: Δεν θα μείνουν κάποια στιγμή ελεύθεροι από την άλλη.
0: Θα το κάνω τώρα.
1: Δεν.
0: Ο Ποδένης έχει κλείσει το κύκλο του, πάει τελείωσε.
1: Πώς. Στο Μέντι αρέσει να ξέρετε.
0: Στο Μέντι του αρέσει όλη η ομάδα που πήρε το conference. Αν μπορούσε,
1: και
0: αν μπορούσε
1: και
0: να φέρει και τον, και τον Όρτα πίσω, τον έφερε.
1: Όχι, με τον Όρτα το είχε δει νωρίς.
0: Όχι.
1: Δεν. Αν όλοι οι νέοι μπορούν να μπουν στην ευρωπαϊκή λίστα, οι νέοι εννοείς οι νεοαποκτηθέντες, αν εννοείς οι νεοαποκτηθέντες, 17 ξένοι max. Αν εννοείς τους πιτσιρικάδες, μπαίνουν όσους θέλεις, αρκεί να είναι στην ομάδα σου. Αν, γιατί λέει όλοι οι νέοι, αν μπορούν να μπουν στην ευρωπαϊκή λίστα, έλα να δεις και το πάνω. Είναι ο φίλος που το είχε στείλει. Έλα, βάλε.
0: Κάτσε, φορέ και γυαλί.
1: Έλα, ευκολάκι.
0: Τι βάζεις τώρα.
1: Είδα και εδώ πώς είναι ανεβασμένοι. Αυτά είπαμε, η πλάκα να γίνεται.
0: Αυτό είναι AI τώρα, εντάξει.
1: Ναι. Οι περισσότεροι είναι οι σπαταλάνε τα χρήματα στο τζόγο, μεγάλη πληγή. Καλό θα είναι να υπάρχουν προτροπές για αποταμίευση και μακροχρόνιες επενδύσεις. Βάζεις άλλα θέματα.
0: Που είπαμε
1: ότι τρώνε τζόγο
0: ότι
1: πολύ.
0: Ότι είναι τα τσιγκούνικα τα παιδιά. Και
1: καλά, εντάξει,
0: να ξέρετε κανένα το... τσιγκούνικο να πάει, πες τζόγο.
1: Να ξέρεις κάτι.
0: Φοβούνται, ξέρω εγώ, σκιάζονται, μην χάσουν ένα ευρώ.
1: Να έχουμε και υπόψη μας ότι μιλάμε για νέα παιδιά που ζουν σε δύσκολες εποχές.
0: Εντάξει, δεν σου λέω.
1: Δηλαδή βλέπουν τι γίνεται και φοβούνται. Και γι' αυτό δεν ανοίγονται κιόλα.
0: Εντάξει, καλά κάνω.
1: Ενώ εμείς ήμασταν στην κοσμάρα.
0: Κοσμάρα
1: κανονικά. Νέες μεταγραφές, διευκρίνησε ο φίλος. Είπαμε, οι μεταγραφές αν είναι ξένοι, μέχρι 17 έχουν οι ομάδες. 17 δηλώνεις ό,τι θέλεις. Έλληνες, ξένους, ό,τι γουστάρεις. Έχουν, δεν έχουν διαβατήρια, δεν διαφέρει την UEFA. Από εκεί πέρα όμως, 4 στην λίστα πρέπει να είναι από τα 15 έως τα 21 εγγεγραμμένοι στην Εθνική Ομοσπονδία. Δηλαδή να έχουν παίξει μπάλα στην Ελλάδα, 15 έως 21, 3 χρόνια. Και άλλοι 4. Πάλι 15 έως 21, 3 χρόνια στις ακαδημίες σου.
0: Οι γηγενείς.
1: Οι πολέμοι γηγενείς. Και μετά στην λίστα, βάλε κούτσι, βάλε φίλοι, βάλε ό,τι πιτσιρικά θες. Αυτό κάνουν οι αγγλικές ομάδες, να ξέρετε. Αυτό που έλεγα πριν, ότι η City δεν είχε δεύτερο επιθετικό πίσω από τον. Δεν κάνω πλακά. Είχε διώξει και είχε δώσει και τον Άλβαρες. Τον είχε δώσει στον Ατλέτικο. Δεν είχε παιδιά, σε σέντερφορ δεύτερο. Δεν υπήρχε. Όχι αν μου αρέσει, δεν μ' αρέσει. Πίσω από τον Χάλαντ δεν υπήρχε τυπικά ο Βασίλης ο Παπα-Νικολάου. Τύπης. Κάτι πιτσιρίκια. Και παίζαμε με, όταν είχε τραυματιστεί ο Χάλαντ, με αυτό, με ένα εξτρέμα. Στην Ελλάδα, άμα τολμούσε προπονητής να πει σε ομάδα, εγώ θέλω μόνο τον Ελκαμπή και δεν θέλω να τον βαλποποιήσω, θέλω μόνο το Ντετέι ή θέλω μόνο το Γιώβιτς, τότε θα διώξει. Το έκανε ο Πέπ, βέβαια, και δεν μιλάει.
0: Πρέπει να πας λίγο πιο γρήγορα στα μηνύματα, σε συμβουλεύω.
1: Ναι. Ίσως ο Μπέντο ήταν
0: και 31,
1: άσχετα με το πώς έφυγε. Πάμε δελτίο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ακούτε, Hera Sport.

0: Λοιπόν, πήγε 12 παρά 20 ήταν η ώρα.
1: Πριν απαντήσουμε κι άλλα στους φίλους, να πω ότι πριν από λίγο βγήκε από την Ισπανία ότι ο Βάργκας δεν κάνει προπόνηση με τη Σεβίλη. Πάντως συνδυάζουν οι Ισπανοί λίγο με το ότι υπάρχει η πρόταση του Ολυμπιακού, αλλά τη Σεβίλη τους ενημερώνουν ότι ήταν λόγω φορτωθήκε, ας πούμε, και γι' αυτό δεν έκανε πρόγραμμα, ότι αύριο θα μπει ξανά στις προπονήσεις. Αυτό είναι το τελευταίο που βγαίνει από την Ισπανία. Ναι, ο φίλος που ρωτάει για τη λίστα και τα λοιπά, ναι, μπορείς να κάνεις όποια ομάδα μπει, είναι τώρα για τη League Phase, κάνει καινούργια λίστα. Δηλαδή η ΑΕΚ, θα τελειώσει. Αν μπει στο Champions League, είτε μπει στο Europa League, μπορεί να δηλώσει ό,τι θέλει.
0: Μέχρι πότε είναι αυτό, 30-31 το μηνός.
1: Ναι,
0: Μετά δεν αλλάζει.
1: Τα προκριματικά, σε κάθε προκριματικό γύρο κάνεις μια νέα λίστα. Όταν πας πλέον στη League Phase, κάνεις μια καινούργια. Και μπορεί να βάλεις να έχεις κάνει 30 μεταγραφές, να έχεις αλλάξει όλους τους παίκτες. Okay.
0: Ξέρεις τι δεν μου αρέσει, ρε Μπάμπη.
1: Ναι.
0: Σκόμα μια αξιομολόγηση.
1: Ναι.
0: Τι πράγμα δεν μου αρέσει καθόλου όμως. Όταν ο Φρέντο στο τέλος αρχίζει και νερώνει από τα παγάκια.
1: Το πίνεις γρήγορα το Φρέντο. Δεν είναι φραπέ.
0: Δηλαδή όταν αρχίζει και
1: νερώνει. Δεν είναι φραπέ που βάζαμε κι άλλο παγάκι, βάλε. Θυμάσαι.
0: Ναι,
1: πάμε που είναι για φραγκίες, να πέρα από τον καφέ, φτάβλι και...
0: Τι έπασε στο Ιλμέζε.
1: Βάλε λίγο πάγο ακόμη.
0: Γιατί να μιλάμε τα προβλήματα που έχουμε σε αυτή τη ζωή. Μπορεί κάποιος να πει, παιδιά, έχω έναν τρόπο να μην νερώνει.
1: Αλλά και αυτό, ναι, να μην αλλά νερώνει αυτό το ελληνικό, ο Φρέντο, ναι, αλλά και αυτό το ελληνικό, βλέπεις, ας πούμε, στο εξωτερικό. Παίρνουν, ας πούμε, πολλές τα σπεσάκια, Ιταλία, Ισπανία, που κάθονται λίγο, πίνουν ένα σπεσάκι και φεύγουν.
0: Εκεί βλάκει ένα.
1: Κάνα τσιγάρι και φεύγουν. Ενώ στην Ελλάδα, ας πούμε, καθόμασταν στις καφετέρειες τώρα παλιά, 2 ώρες, 2,5, 3. Τάβλη, δώστε, αμπελοφιλοσοφία, κακό ιστορία. Τότε δεν μας ένοιαζε, δείχνουμε, είμαστε αυτό που λέγαμε. Είμαστε στον κόσμο, ας πούμε. Όλοι μας είμαστε.
0: Τι εννοείς είμαστε στον κόσμο?
1: Ρε παιδί μου, δεν μας άκυζαν, ας πούμε. Τώρα βλέπεις τα παιδιά, τα άκυζε πολύ περισσότερο η κρίση. Πέρασαν ίσως αυτό, πέρασαμε κρίση αυτό, όλα αυτά που ήταν οι πληροφορίες. Εγώ δεν ήξερα τι συνέβαινε έξω στον έξω κόσμο.
0: Τα παιδιά,
1: ζωάρα, δεν είχαμε μία και βγαίναμε βόλτες.
0: Δεν μου λες, εσύ πιστεύεις ότι, κοίταξε, πάντα σε όλες τις εποχές, σε όλες τις γενιές, υπήρχαν παιδιά τα οποία τα έφερε έτσι η ζωή που δουλεύαν από μικρά.
1: Καλά, εννοώ, αυτό,
0: άλλα παιδιά που δουλεύαν από πιο μετά και άλλα παιδιά που δεν δουλεύαν καθόλου. Έτσι,
1: εντάξει, όλες τις κατηγορίες.
0: Πάντα υπήρχαν όλες τις κατηγορίες.
1: Πάντα
0: υπήρχε. Ακόμη όμως, εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι τα παιδιά σκέφτηκαν τόσο πολύ με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα?
1: Έχει επηρεάσει
0: δηλαδή
1: αυτό που βλέπουν γενικώς, αυτό που βλέπουν προς τα έξω, ναι. Εάν δεν έχουν τρομερή οικονομική άνεση από το σπίτι τους και λυμμένα θέματα και έτοιμες δουλειές και άνεση... μπορεί να έχει έτοιμη δουλειά. Μπορεί να έχει ο άλλος 5 σπίτια και να παίρνει νίκια. Τι να κάνουμε, εγώ έχω φίλο που παίρνει νίκια.
0: Λοιπόν, οποιαδήποτε, γιατί το πήγαμε.
1: Δεν είχε ένα γιο άνθρωπο, τι να κάνουμε, παιδί, το άνθρωπο.
0: Ναι, πραγματικά όμως.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που του είχε αφήσει όλη μια πολυκατοικία, α πούμε, και όχι 8 διαμερίσματα. Γιατί να δουλέψει,
0: το οποίο εγώ ακόμα το τιμώ. Το φραπεδάκι, εγώ ακόμη το τιμώ. Βάζει όσα παγάκια θέλει μέσα μέχρι την τελευταία σταγόνα.
1: Όχι, γίνεται νερό.
0: Όχι, γίνεται νερό. Όταν λέω όσα θέλει, δηλαδή προσθέτει και ένα.
1: Όχι, το πίνει γρήγορα. Το Φρέντο το πίνει γρήγορα. Και εγώ το πίνω γρήγορα πλέον.
0: Γι' αυτό, Κάποτε μου είχαν κάνει πολύ σημαντική κέρια ερώτηση. Γιατί εγώ είμαι πάντα με ένα καφέ στο χέρι. Πάντα. Και μου είχαν κάνει τέτοιο. Κοντινό, συγγενικό πρόσωπο. Και μου λένε, τον καφέ, γιατί τον έχεις, από ανάγκη ή για παρέα? Πρώτη φορά μου την κάνω αυτή την ερώτηση. Έτσι. Και τη θεώρησα πάρα πολύ τέτοια.
1: Ναι, και...
0: έχεις δίκιο. Λέω, για παρέα.
1: Έχει γίνει η προέκτασή μας.
0: Προέκταση, ναι.
1: Καφέ, άλλο στιγμίος καφές, άλλο το Φρεντάκι.
0: Είσαι υπέρ τι...
1: Έχω ανακαλύψει πολύ ωραίο στιγμίο και πίνω στιγμίο σπίτι το απόγευμα. Για λίγο παραπάνω.
0: Τι πολύ για καλό, λίγο παραπάνω.
1: Θα σου πω μετά, πολύ καλό στιγμίο.
0: Τι εννοείς για λίγο παραπάνω?
1: Για μην το πίνεις το Φρέντο τώρα σε ένα τεταρτάκι 27,5 ώρα, αυτό, να το γυρίζουμε λίγο το παγάκι.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, θα σου πω μετά.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, με πειράζει.
0: Για πρέπει να κλείσει το μικρόφωνο. Αυτό που λες τώρα, τη φίρμα, δεν θα το πούμε, ξέρω και τα λοιπά.
1: Εμένα δεν με πειράζει ούτε, ναι, ούτε στομάχια, ούτε αϊπνή, δηλαδή, ούτε σε τσέιση. Ο παραδοσιακός, άλλους τους πάει δεν κοιμούνται γρήγορα, άλλους τους πάει λίγο αυτό, λίγο ένταση. Εμένα είναι νορμάλ, είναι πάρα πολύ καλός καφέ. Εμένα, στα δικά μου γούστα. Φρεντάκι δεν το συζητάμε. Αλλά Φρεντάκι είναι να είμαστε έξω, να πιούμε ένα Φρεντάκι να φύγουμε. Άμα δεν πιει καφέ, θα πιει σημείο. Αν δεν γυρίσει το παγάκι, πάμε. Δεν έβαλες πολλά παγάκια. Μην βάζεις πολύ νερό.
0: Λοιπόν, πρόσεξα.
2: Ένα φραπέ με πολλά παγάκια και λίγο νερό.
0: Πρέπει να είμαστε πάντως η μοναδική χώρα που για να πούμε να παραγγείλουμε ένα καφέ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 5-6 λέξεις. Εγώ παράδειγμα παίρνω φρέντο, εσπρέσο, για να πεις ότι τέτοιο να μην έκαμψε. Μέτριο με μαύρη ζάχαρη. Πόσες λέξεις είναι όλες αυτές για να πεις για ένα καφέ. Και μετά, αν είσαι και λίγο προς το πω, λίγο μερακλής και δεν θες με ολίγη, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να πεις με ολίγη, έτσι, okay. Και θες μεταξύ ολίγης και μέτριου. Μπορεί να πεις, ξέρω εγώ, εκεί για τη ζάχαρη, θέλω ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Γιατί φοβάσαι μη σου βάλει τη σούπας. Γιατί είναι άλλη βάζω τη σούπας. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο, δηλαδή, για ένα καφέ να πρέπει να χρησιμοποιήσει 10 λέξεις.
2: Δεν ξέρω, είμαστε γενικώς με τον καφέ. Εντάξει, ωραίο, γιατί μια χαρά είμαστε. Λοιπόν,
0: παλιότερα δηλαδή για τον ελληνικό να λέγανε, ξέρω εγώ, ένα βαρύ γλυκό και όχι, ξέρω εγώ. Άντε να πεις και με τρεις φουσκάλες, με δυο φουσκάλες.
2: Μισό. Αυτό το βαρύ γλυκό και όχι που το άκουγα αυτό.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει.
2: Ναι, και εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Τα άκουγα σε ταινίες.
0: Γλυκός και όχι. Και γλυκός και όχι.
2: Σου έχει τύχει με παλιό να το ακούει, α πούμε, σε πιτσερικά.
0: Ναι.
2: Και εγώ πήγα μια φορά. Εκτό από ταινίες το έχω ακούσει.
0: Ναι, αλλά τότε δεν με ενδιαφέρει.
2: Ναι, δεν ξέρω. Καλά, εννοείται. Είπαμε σε κόσμο. Λοιπόν, είμαστε normal παιδιά. Είναι υποχρεωτικό οι ομάδες να δηλώνουν τρεις ονοματοφύλακες? Προφανώς όχι. Γιατί μπορούν να δηλώσουν δύο και να ελευθερωθεί μια θέση για άλλο παίχτη. Καταρχά, αν τραυματιστεί goalkeeper, μπορεί να τον αλλάξει. Αλλά είναι μακροχρόνιο και τα λοιπά. Το είχε κάνει ο Ολυμπιακός πέρσι με τον Πασχαλάκη. Του είχε τύχει. Πότε το Πασχαλάκη το είχε κάνει. Έχει γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Το έχουμε δει και στην πράξη. Λοιπόν. Όχι αυτό το πώς περνάμε. Είναι κάτι άλλο. Η ΑΕΚ έκλεισε τον Ελικογιάννη μόλις ανακοινώθηκε.
0: Ανακοινώθηκε.
2: Δεν νομίζω να έχει ανακοινώσει. Θα είχαμε διακοπή. Ότι τον θέλει, ότι πάει να τον πάρει. Ναι, αλλά ανακοινώθηκε.
0: Κάτσε. Αν ανακοινώθηκε, πάντως δεν το βλέπω πουθενά εδώ να παίζει. Δηλαδή για.
2: Είπαμε πάει για να τον πάρει, για αυτό μας θα πει ο Γιάννης.
0: Για θα κάνει. Θα έχει βγει ο Σαντόρ.
2: Ναι. Λοιπόν, άλλο. Περιμετά, γιατί έχουμε.
0: Κάνεις μεγάλο face control.
2: Γιατί λέει προχειρότητα τόσο μεταγραφή.
0: Πάντως, κοίταξε, υπάρχει σε ένα site.
2: Ναι.
0: Ότι έκλεισε Νικό Γιάννη η ΑΕΚ. Έκλεισε Νικό Γιάννη. Μέχρι εκεί αυτό το
2: ανακοινώθηκε. Όχι.
0: Προχώ.
2: Αυτή είναι η καφετέρια και εγώ δεν τη βρήκα.
0: Ποια?
2: Που ήμουν Βόλο. Καλημέρα, υπάρχει καφετέρια νομίζω στο Βόλο. Πώς ξέρω. Που έχει φτιάξει παγάκια από καφέ για να μην νερώνει ο φρέντο. Και πώς θα το πιούμε, πάλι πρέπει να νερώσει. Πρέπει να λεγεί στο παγάκι. Παγάκια από φρέντο.
0: Ναι, δεν είναι νερό όμως, δεν νερώνει.
2: Ναι. Απλώς γίνεται... μου, βάζω το.
0: Βάζεις
2: μόνο τα παγάκια και λιώνω τα παγάκια.
0: Στην παγωθήκη, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Βάζεις... αντί για νερό, βάζεις φρέντο. Okay. Έχεις φτιάξει το φρέντο.
0: Ναι. Τι έχουμε. Γιατί σταματήσαμε να ακούμε κάτι. Λοιπόν, okay.
2: Πάει στο φρέντο. Οκ, στην παγωθήκη, το καταλαβαίνω. Οκ, και μετά σπάς. Οκ, και είναι με παγάκια. Α, ωραία, θα λιώσω τα παγάκια για πιες φρέντο.
0: Δεν θα έχεις παγάκια όμως. Όχι,
2: δεν θα
0: έχεις κρύο καφέ.
2: Ναι,
0: όχι, κάτι λέει αυτό.
2: Ναι,
0: κάτι λέει. Κάτι γίνεται. Για να το έχει κάνει ο άνθρωπος και τα λοιπά. Κάτι, δηλαδή το ψάχνουν. Είναι πολλούς που ενοχλούν τελικά αυτό το πράγμα. Ποια είναι αυτά τα παιδιά. Τι, σχολεία δεν υπάρχουν τώρα. Τι είναι αυτά τα παιδιά, τι είναι, ακαδημία, δεν είναι κάτι, τι είναι. Ήρθα κάτι παιδιά, αλλά σχολεία δεν έχουμε εκδρομές από σχολεία τέτοια εποχή. Α, φωτογραφία θέλετε να βγάλετε με εδώ. Α, εντάξει, παιδιά συνάδελφων. Okay.
2: Έτσι. Okay. Πολύ ωραία.
0: Πολύ, καλά, πολύ καλά.
2: Και καλά κάνω.
0: Μπράβο, παιδιά. Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Κάτι άλλο.
2: Έχουμε πολλά. Το έχει ξαναστείλει κι άλλο φίλο ότι σου βάζουν ή θα σου βάλουν το φρέντο. Και παγάκι από φρέντο επίσης. Οπότε δεν είναι νερώνει. Δηλαδή κάνει το φρέντο και αντί για παγάκι κανονικό, σου βάζει παγάκι από φρέντο.
0: Ωραία θα
2: αυτό.
0: Έχεις δοκιμάσει τέτοιο πράγμα? Δεν έχω δοκιμάσει. Και λέω ότι γίνεται μόνο στο Βολό.
2: Γράφει ο φίλος, δεν το έχω δει εγώ. Δεν το ξέρω. Πήγα να το δοκιμάσω.
0: Υπάρχουν και κάτι άλλο.
2: Γιατί ήμουν Βολό,
0: κάτι άλλου είδους παγάκια.
2: Ναι.
0: Τα οποία νομίζω όμως τα βάζαν σε ποτά. Ξέρεις κανονικά. Τα οποία δεν είναι από νερό. Είναι κάπως αλλιώς τα λένε, ρε παιδί μου. Και τα οποία είναι, πώς το πω, είναι όχι πλαστικό απ' έξω, δεν νερώνουν. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία τώρα.

0: Λοιπόν,
1: όπως λέει ο Θωμάς, ένα 35 λεπτό είναι σούπερ να τον έχει πει το Φρέντο. Και εγώ, εντάξει, 35 λεπτό, max μία ώρα.
2: Οκ. Okay. Μετά άλλο.
1: Λοιπόν, και άλλου μα το έχουν στείλει πολύ αυτό με τα παγάκια.
2: Α, ναι. Και λειτουργεί αυτό, δηλαδή είναι ικανοποιημένοι οι άνθρωποι με αυτό.
1: Γιατί βγαίνει το παγάκι, δεν είναι νερό, είναι Φρέντο. Είναι σπέσο. Δηλαδή σου λέει, αυτό που λένε οι φίλοι, σου λέει, σου κάνει το φρεντάκι και αντί να σου βάλει μέσα παγάκια κανονικά, έχει παγάκια που έχει βάλει μέσα.
2: Ναι, ρε φίλε, κάτσε μια στιγμή.
1: Αλλά είναι σπέσα.
2: Δεν γίνεται πάρα πολύ δυνατό. Δεν είναι πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή, άμα έχει φτιάξει ένα καφέ, έχει φτιάξει ένα φρέντο και πα, ξέρω εγώ, να βάλει και βάζει κι άλλο φρέντο μέσα. Δηλαδή, από τα παγάκια, αντί να βάλει παγάκι, βάζει παγάκι φρέντο. Παγάκι δηλαδή καφέ.
1: Γιατί ήμασταν και εταιρείε, εγώ για στιγμή και τα λοιπά. Εγώ είπα στον Βασίλη κάποιον, δεν θέλω να κάνω και διαφήμιση. Ότι ο καθένα μπορεί να βρίσκει, υπάρχουν πάρα πολλοί και κάποιε εταιρείε ειδικά πλέον για να μπορεί να το βρίσκει. Αυτό που σου κάνει. Ο καφέ, ναι και όχι, ήταν ανάμεσα στο μέτρο και το γλυκό.
2: Βαρύ.
1: Όχι, όχι, ναι και όχι.
2: Ναι και όχι.
1: Ναι, ένα ναι και όχι.
2: Ανάμεσα.
1: Ναι και όχι. Ναι,
2: και μετά ανακαλύφθηκε το λίγη.
1: Μπράβο. Όχι, είναι μεταξύ μέτριος σου λέει και γλυκού.
2: Α, μεταξύ μέτριος και γλυκός.
1: Ναι. Δηλαδή ναι,
2: ναι γλυκός, να είναι γλυκός και όχι. Και όχι.
1: Α, έχει νοήμα. Μπορεί, ωραίο. Ναι.
2: Έλα, Μπάμπη.
1: Όχι, δεν μας έχεις φύγει σε δυσκολίες. Είναι εκτός, για ένα μήνυμα που είχε στείλει ένας φίλος. Δεν μας φαίνεται καθημερινά καθ' μια δυσκολίες. Είναι εκτός, πώς το λένε, αθλητικών και τα λοιπά. Πριν λιώσει τα παγάκια, βγάλτε και άσε ένα παγάκι. Δηλαδή να πάρει λίγο το κρύο και τα βγάζεις. Και αφήνεις ένα.
2: Δεν μπορώ, μωρέ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δηλαδή μου φαίνεται μετά ότι ξέχασα να βάλω παγάκια. Δηλαδή βλέπω ένα παγάκι, το πηγαίνει της βόλτα. Τον έχουμε. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο.
1: Έλα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λέγαμε και το πρωί ότι ήταν μία από τις περιπτώσεις που εξεταζόταν ο Μπάμπης Λιχογιάννης. Λέγαμε δηλαδή τα υπέρ και τα κατά της ιστορίας και πλέον έχει επέλθει μία συμφωνία της ΑΕΚ με τον ποδοσφαιριστή, πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής. Για διετές συμβόλαιο, μπορεί να είναι και ένα συν ένα, θα το δούμε όμως αυτό.
1: Ναι.
3: Για να έρθει να καλύψει το κενό που άφησε η παραχώρηση του Πενράις. Μιλάμε για έναν παίκτη που έχει πολλά χρόνια στο καμπιονάτο.
2: Από Μπολόνια έμεινε ελεύθερος, ε?
3: Ναι, από Μπολόνια έμεινε ελεύθερος. Είχε αγωνιστεί και με την Μπολόνια στο Champions League. Δίνει λύσεις και για την ευρωπαϊκή λίστα, γιατί είναι Έλληνας.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα που το έχει.
3: Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, βγαίνει ο Καλοσκάμης και. Και μπαίνει ο Λυκογιάννης, ο Πίλιος, ο Ρώτα και ο Μάνταλος, οπότε έρχεται μια ισορροπία. Είναι παίκτης που έχει εμπειρία, ξέρει δηλαδή από σπουδαίο πρωτάθλημα, άρα από παιχνίδια απαιτήσεων, σε κάθε περίπτωση. Είναι παίκτης που έχει τα χαρακτηριστικά που έψαχνε ο Νίκολιτς και στην περίπτωση του Κώστιτς. Δηλαδή είναι παίκτης δημιουργικός.
1: Πιο επιθετικό.
3: Έχει την ικανότητα δηλαδή να γεμίζει την περιοχή, να παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είναι δηλαδή το πιο έτσι, χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ότι θα υπάρξει χρόνος μέχρι να είναι διαθέσιμος το 100% για να ενισχύσει τις προσπάθειες της ΑΕΚ. Όμως είναι μια επιλογή που δείχνει ότι η ΑΕΚ είχε αρκετές επιλογές στη λίστα. Δεν ήταν την κορυφή ο Λυκογιάννης. Εξετάστηκαν και άλλες περιπτώσεις οι οποίες για διάφορους λόγους προφανώς δεν προχώρησαν. Και η περίπτωση του Λυκογιάννη που είναι και 6 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα είναι μια περίπτωση η οποία φαινόταν ότι θα μπορούσε να τελειώσει άμεσα.
2: Πόσο χρόνο είναι, Γιάννη, θυμάσαι?
3: 32 στα 33.
1: Ναι,
3: η ηλικία τώρα, παιδιά, είναι ένας αριθμός. Και ο Κώστης δηλαδή που κοίταζε η ΑΕΚ ήταν σε αυτή την ηλικία, αλλά έχουμε δει τον Τάισον στα 38-39.
2: Ναι, δεν το κουβεντιάζουμε. Όχι, λέμε τώρα έτσι, γενικά.
3: Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ κλείνει αυτό το κενό. Μπορεί να μην έφερε τον
2: οποίο. Κενό αναπληρωματικού το βλέπεις εσύ ή κενό βασικού, δηλαδή όταν θα είναι έτοιμο.
3: Να πω κάτι τώρα. Αυτό είναι ωραίο ερώτημα για να κάνει κουβέντα, γιατί η συζήτηση θα γίνει αν την ιστά αναβάθμιση για τη θέση ή όχι. Όχι για το κενό του Πενράις, αλλά για τη θέση.
2: Ναι.
3: Αλλά ο Νίκολης δεν το βλέπει έτσι. Έχει δύο παίκτες στην ίδια θέση με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, έχει έναν πιο ταχυδυναμικό παίκτη όπως είναι ο Πίλιος, που είναι πολύ πιο ικανός αμυντικά.
2: Ποιος?
3: Και ο Πίλιος.
2: Okay.
3: αμυντικά, πρόσεξε τώρα, λέμε για το δικό μας επίπεδο, έτσι. Ο Λυκογιάννης δοκιμάστηκε στον καμπιονάτο με άλλης ποιότητας ποδοσφαιριστές, έτσι, αλλά όταν φέρνεις τον Λυκογιάννη ξέρεις το τι μπορεί να σου δώσει, ειδικά από τη μέση και μπροστά, αυτό λέω. Με αυτή την έννοια το λέω, που είναι πιο δημιουργικός.
2: Όχι, μου έκανε λίγο εντύπωση ότι το πες, δηλαδή αρκετά αποφασιστικά, έτσι, ότι ο Πύλιος είναι καλύτερος αμυντικά από τον Λυκογιάννη.
3: Όχι, δεν το λέω έτσι. Εγώ χρησιμοποιώ την ατάκα που είχε πει ο Νίκολιτς όταν τον είχαμε ρωτήσει για Πύλιο και Πενράης. Και είχε πει ο Πύλιος είναι καλύτερος αμυντικά και ο Πενράης μπορεί να μας δώσει άλλα πράγματα επιθετικά.
2: Ναι.
3: Και λέω ότι και τώρα πάει να παντρέψει ένα τέτοιο ζευγάρι. Με τον Πύλιο να θεωρείται καλός αμυντικά, τα αμυντικά του καθήκοντα, και να έρχεται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να βοηθήσει αρκετά την ΑΕΚ στο μεσοεπιθετικό σκέλος του παιχνιδιού. Δηλαδή είναι δύο παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Λυκογιάννης δεν έχει τη ταχύτητα του Πυγιού.
2: Ναι.
3: Έχει παίξει μεγάλο πρωτάθλημα, αλλά τα καλά του χρόνια είναι πίσω, έτσι, από το καμπιονάτο. Γι' αυτό έμεινε και ελεύθερος από την Πολώνια και το προηγούμενο διάστημα μιλούσε με τη Σαμπντόρια που ήταν χαμηλότερης κατηγορίας. Κάποια στιγμή είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό και ο ίδιος ορίμασε στην ιδέα να γυρίσει στην Ελλάδα. Οπότε είναι μια έξυπνη κίνηση της ΑΕΚ να καλύψει το κενό του Πενράης. Αλλά προσωπική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος γιατί προφανώς ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα ξέρουν καλύτερα, πέρα από όλα αυτά τα θετικά στοιχεία που έχουμε αναφέρει, είναι ότι δεν συνιστά να βάθμισε τις θέσεις. Δηλαδή, δεν περιμένω το τέλος της χρονιάς ο Λυκογιάννης να έχει κάνει περισσότερες συμμετοχές από τον Πύλιο στη θέση του αριστερού μπακ. Αλλά το κυριότερο είναι να δώσει στην ΑΕΚ αυτά που περιμένει ο Νίκολιτς έχοντας δώσει την έγκρισή του. Πρώτα απ' όλα να καλύψει αυτό το κενό γιατί δεν είχε προετοιμασία. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε τη χρησιμότητα. Συνοψίζω, ευρωπαϊκή λίστα. Έλληνας παίκτης, εμπειρία από καμπιονάτο και από Champions League, ικανότητα να παίξει και ως στόπερ, αλλά σε άμυνα των τριών, να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή, ο Λυκογιάννης μπορεί να παίξει ως αριστερό στόπερ σε άμυνα των τριών. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με την άμυνα των δύο και πολύ καλό στο δημιουργικό κομμάτι. Αυτά τα στοιχεία δηλαδή βάζει η ΑΕΚ στο παιχνίδι της και καλύπτει και αριθμητικά και ποιοτικά με το δίδυμο με τον οποίο τη θέση του αριστερού μπακ.
2: Μάλιστα. Ωραία, και αναμένουμε ανακοινώσει. Οριστικά πάντως μπορούμε να πούμε ότι έκλεισε. Οριστικά.
3: Μιλάμε για τις λεπτομέρειες. Θα περιμένουμε να έρθει να περάσει ιατρικά, εργομετρητικά.
2: Αυτά τα κλασικά. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα τώρα να χρειαστεί τίποτα.
3: Είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό.
1: Είχε ακουστεί, δεν έκανε. Η σενάριο ήταν εξή, επειδή και ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξει Έλληνες. Λέγαμε μήπως δώσει τον Μπρούνο, ξεσενάριο, όχι τώρα ότι είχε γίνει κάτι. Η Άκη το είχε αποφασίσει, προχώρησε, το πήρε.
3: Και από τον Ολυμπιακό είχε ξεκινήσει, έτσι, μπάβει από τις
1: ακαδημίες του Βορικογιάννη, βέβαια, και αν θυμάμαι καλά, είχε παίξει και στο πρώτο, στο πιλωτικό τότε, Champions League, λέω, αυτό που κατέξε, δηλαδή, μετά το Youth League που λέμε μετά, αν θυμάμαι καλά, αλλά έχει γίνει 33 πριν 13, ναι, μπορεί να υπήρχε τότε το πιλωτικό, αν το θυμάμαι πρώτο, εκεί το πρώτο είδα. Πιο πολύ, τότε έπαιζε και, αυτό που λέμε, πιο επιθετικός, έπαιζε και σαν εξτρεμάκι, μπορούσε να παίξει και τα λοιπά.
3: Είναι για την ΑΕΚ μια έξυπνη κίνηση γιατί βάζει έναν πολυδιάστατο παίκτη σε αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία, τα οποία αναφέραμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Βρήκα και το μαγαζί αυτό που είναι στο Βόλο. Υπάρχει στον Πειραιά. Μου έχουν στείλει που αλλού ότι υπάρχει Θεσσαλονίκη, ότι χρόνια το με τα παγάκια. Σου δείξα και φωτογραφίες, το είδες, έτσι.
2: Αυτό το
1: υπάρχει ένα μαγαζί στο Αλιβέρι, στην Εύβοια.
2: Ναι, τι κάνει.
1: Το κάνει, λέει, με τέτοιο τρόπο, κοπέλα, που και την ώρα, λέει, ό,τι ώρα και αν τον πίνεις, είναι καφές. Είμαι οδηγός και παίρνω από εκεί καφέ και τον έχω αρκετές ώρες χωρίς να νερώνει. Αλήθεια. Και να χάνει τη γεύση του. Μεγάλο ποτήρι.
2: Αλλά μία κοπέλα
1: γεμάτο
2: το
1: κάνει. Παγάκι και καφέ.
2: Μία κοπέλα το κάνει. Άμα λείπει η κοπέλα, δηλαδή έχει ρεπό.
1: Έλα, μα το αποκόλλησε ο
2: Βασίλης. Είναι μία κοπέλα.
1: Η κοπέλα που το παίρνει εκεί, θα πετυχαίνει την πρωινή ώρα, την πρωινή ώρα.
2: Ρωτάμε, κακό είναι να ρωτήσουμε. Θα μένει μία κοπέλα και πρέπει.
1: Τι ρωτήσεις θα βρήκε. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα, αλλά απλώς το θέμα είναι ότι ανακαλύψαμε αυτό, ας πω. Ανακαλύψαμε ότι υπάρχει. Όχι, ότι υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα που γίνεται αυτό, ας πω.
2: Ανακαλύψε κάτι άλλο, δεν θες να το ομολογήσεις. Απλώς ότι υπάρχει, είναι πολλοί κόσμος που τους απασχολεί το ίδιο,
1: ναι,
2: που απασχολεί και εμένα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα πώς πίνεται.
1: Ναι,
2: πίνεται,
1: ναι,
2: δεν πίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γεια σου, είναι για πέταμα.
1: Ναι.
2: Γιατί άργησα λίγο, σιγά άργησα 10 λεπτά. Είμαι λοιπόν, στο στούντιο. Πώς θα κάνω τώρα. Άλλος καφές.
1: 10.
2: Τι θες εσύ, τι θες παρόλα. Μεταλλικά παγάκια. Δεν μπορώ μόνο μεταλλικά παγάκια μέσα στον καφέ τώρα. Μέταλλο τώρα με σιδερένια
1: παγάκι. Για πες το, μισό, για πες. Ναι.
2: Ναι. Ναι, αλλά είχε σε μέταλλο.
1: Α, περίμενε, γι' αυτό μου έχουν στείλει. Γι' αυτό μου έχουν στείλει και αυτό, δεν το καταλάβαινα. Ότι παγάκι όχι από νερό, μεταλλικά.
2: Μεταλλικά.
1: Δηλαδή τα πλένεις, τα έχεις να είναι καθαρά. Ναι. Και τα βάζεις, κρυώνει και σου λέει το βάζεις μεταλλικό. Κρατάει. Α, άλλη λύση που μας θέλουν και έχουν δίκιο. Θερμός.
2: Άσε μου τώρα πέρα από θερμός τώρα. Άσε τώρα, πιο τώρα θερμός. Όχι, άμα ήμουν, ξέρω, ήμουν πάνω στο τιμόνι.
1: Βέρεια υπάρχει.
2: Κάποιο επαγγελματίο οδηγό.
1: Στη Βέρεια υπάρχει.
2: Τι υπάρχει στη Βέρεια.
1: Αυτό που λέμε το, με τα παγάκια. 10 χρόνια στον Πειραιά. Σου λέω υπάρχει, έχουν έρθει πάρα πολλά.
2: Γιατί δεν μιλάς τόσο καιρό, δηλαδή με βλέπεις να ταλαιπωρούμε τώρα.
1: Πού να το ξέρω κι εγώ. Επειδή ήταν που είσαι εσύ που πρέπει να έχω εγώ καημό.
2: Είδες τελικά, όταν λες σε παιδί μου κάτι, είναι να πεις το πρόβλημά σου, θα βρεθούν άνθρωποι να βοηθήσουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Αυτό
2: να το πει.
1: Έχει δίκιο σε αυτό.
2: Αρκεί να το πει. Ειδικά... Δηλαδή, άμα κάθεσαι, ξέρω εγώ, κάθε μέρα, ξέρω εγώ, τα ανανίβια, έμεινε η βλακία αυτό το πράγμα. Και δεν το πει. Όχι, στα τώρα πώ βρέθηκαν να βοηθήσουν.
1: Είναι ιδιοκτήτη ο Αλιβέρη. Άντε.
2: Αυτό που στέλνει το μήνυμα.
1: Όχι.
2: Άρα, όχι η κοπέλα.
1: Η κοπέλα είναι ιδιοκτήτη.
2: Η κοπέλα είναι ιδιοκτήτη.
1: Η κυπνέρε, παιδιά,
2: δεν πηγαίνει κάθε μέρα αυτή. Να είμαι και ιδιοκτήτη. Α, τι κοίτασε, σε μπαμπή.
1: Τι τούτος. Τι τούτος. Λοιπόν, πάμε.
2: Ξέρω. Ας πάμε. Αστείο. Κοίτασε, σε μπαμπή.
1: Τι τούτος. Τι τούτος. Λοιπόν, πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στις 12 με τον Κώστα Κουκουλά. Σε τρία μέτωπα χτυπά απόψε η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς Όφη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την είσοδό τους στη League Phase του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Στο Παγκρίτιο, Όφη, 6 χρόνια μετά τον τελευταίο του ευρωπαϊκό αγώνα, υποδέχεται την Τζέσσεκα Σόφια για τα playoffs του Europa League. Σέντρα του αγώνα στις 9, μετάδοση από την Era Sport και το Cosmote Sports 1. Λίγο νωρίτερα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπράν για τα playoffs του Conference, θέλοντας να ξεπεράσει το εμπόδιο των Νορβηγών αλλά και τους κραδασμούς από την πόλη της Κωνσταντέλια. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 9 παρατέταρτο και θα μετωθεί από την Era Sport και το Open. Μάχη ευρωπαϊκής επιβίωσης και για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τη Χράντετς στο ΆΚΑ, επίσης για τα playoffs του Conference, σέντρα σε 9.30 μετάδοση από Era Sport και Sky. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης είναι εκλεκτός της ΑΕΚ για το αριστερό άκρο της άμυνας μετά το δανεισμό του James Penrae στη Rangers. Ίσως και μέσα στην ημέρα θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να υποβληθεί εξετάσεις και να ενεργοποιήσει το τριετές συμβόλαιό του με τον Άρη. Η Καλαμάτα ανοίξε με 4-2 τον Πανετολικό και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου. Στους άλλους αγώνες της δεύτερης προκριματικής φάσης, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι. Εκκρεμεί μόνο ένας αγώνας για την ολοκλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου μεταξύ Ελλάδας Σύρου και Μαρκό που θα γίνει τη Δευτέρα, την 3η 25 Αυγούστου, η κλήρωση. Χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα ξεκινήσει τη σεζόν ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Αμερικανός γκάρντ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου κατά διάρκεια ατομικής προπόνησης και εγχειρίστηκε χθες στις ΗΠΑ. Σε 2 μήνες αναμένεται η επιστροφή του στα παρκέ. Βαθαίνει το χάσμα Ολυμπιακού Γουόκαπ, καθώς ο παίκτης δεν θα δώσει το παρόν σημερινή πρώτη των Ερυθρόλευκων. Πρεμιέρα στους Μεσογειακούς Αγώνες Ιταλίας κάνει στη 1 το μεσημέρι Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών με αντίπαλο το Κόσοβο. Η ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδώσει 7 το Diamond League της Λοζάνης, όπου δεσπόζει σήμερα η νέα κόντρα του Μπλάντις Καραλή. Μία ανάσα από τη League Phase του Champions League είναι η Bodo Glimt που κέρδισε με 3-1 την Nijmegen στην Ολλανδία. Σε άλλους αγώνες Celtic Lask 3-0, Hapoel Beersheva Sabah Baku 2-1, Slovan Bratislava Τσέλιε 1-1. Η Red Bull ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Max Verstappen μέχρι το 2030. Ήταν το αθλητικό δελτίο στις 12 από την Era Sport. Αναλυκόλες ειδήσεις.

0: Διαβάσει στην www.sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί ο Φώτης Παρόλας.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.

Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι στις επάλξεις. Ένα ακόμα μεσημέρι, αυτό της Πέμπτης. Και σήμερα κλείνουμε το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Γέρνει η παλάντζα από αύριο. Πάμε στο τελευταίο δεκαήμερο, το οποίο θα είναι και καυτό. Έτσι λένε οι προβλέψεις, έτσι λέγανε τα μερομήνια, έτσι λένε οι ειδικοί. Οπότε τα πράγματα προς τα εκεί θα πάνε. Πιστεύω να έχετε προετοιμαστεί ψυχολογικά, να έχετε κάνει τις προμήθειές σας. Και από εκεί και πέρα, τι να κάνουμε. Καλοκαίρι είναι αυτό, αφού φτάσαμε και μέχρι εδώ και έτσι δεν ετάσω. Ας πάει τώρα και πόσο θα πάει, 38, 39, 40. Τι να κάνουμε, θα κάνουμε νυχτερινά μπάνια. Εμβόλιο στο στρατό έχουμε κάνει, οπότε νομίζω αντέχει αυτό. Μπορεί να έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά όλα καλά. Οπότε στρογγυλοκαθίστε όπου βρισκόσαστε, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, είτε πολύ πολύ καλύτερα στις παραλίες. Βάλτε τα ακουστικούλια και μέχρι τις 2 μπάλα κι άλλα θα πάμε μαζί, θα προχωρήσουμε και έχουμε αποκαλύψεις, καυτά θέματα, αποκλειστικότητες και 3 συναντήσεις το βράδυ που θα βάλουν τα θεμέλια για την πρόκριση. Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή της εκπομπής. Τάσος ο Ηλεμέζης στις επάλξεις από το πρωί εδώ μου λέει κράτα Φώτη, τι θα γίνει, πώς θα πάμε. Ελπίζουμε στα καλύτερα, θα πάρουμε παίχτη, θα δώσουμε παίχτη. Γνωστός φίλαθλος, έτσι δεν είναι, και από χρώσεων. Αλλά όλα αυτά πέφτουνε, αυτό θα έλεγα Τάσο, πέφτουν σε δεύτερη μοίρα. Όταν ακούω ας πούμε τους φίλους, τους προηγούμενους ας πούμε εδώ, τον Μπάμπη και τον φίλο μου τον Βασίλη, να προβληματίζονται γιατί είναι ρόνιο καφές. Ευτυχισμένοι άνθρωποι. Έχουν λυθεί όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το μόνο μας πρόβλημα είναι, τώρα που θα ζεστάνει και ο καιρός και όλα, γιατί είναι ρόνιο καφές, κυρίες και κύριοι. Και από τη μία χαίρομαι, αλλά την άλλη στεναχωριέμαι. Έχω δώσει τη λύση την προηγούμενη εβδομάδα, όχι, την προ-προηγούμενη εβδομάδα στον κύριο Παπα-Νικολάου. Βασίλη, το λέω έτσι σοβαρά, το λέω τώρα. Σου έχω πει και σου έχω δείξει ακριβώς πώς είναι το μεταλλικό παγάκι. Έτσι. Και το έχεις ξεχάσει. Δηλαδή, συγγνώμη, και προβληματίζεσαι. Γιατί ταλαιπωρείς, αγόρι μου, τσάμπα. Θα σου τα φέρω εγώ δώρα στη γιορτή σου. Θα γίνω Άγιος Βασίλης του Αγίου Βασιλιού και θα σου φέρω όχι μία τετράδα, δύο τετράδες να έχεις να παγώνουν. What's going on, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια οι διενθύσεις και τα ονόματα είναι γνωστές, φίλοι μου αγαπημένοι και φίλες μου. Το 54-160 σας περιμένει, γράφετε σπορ και ενώ και συνέχετε το μήνυμά σας. Έτσι, πώς τα βλέπετε το βράδυ, από τις 9 παρατέταρτο ξεκινάμε καριέρα, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα ήταν η επιτάς. Φτιάχτε φραπέ το απόγευμα, φτιάχτε εσπρέσο, βάλτε τα παγάκια μέσα και να έχετε τη γυναίκα ή το φίλο σας με ένα ας πούμε δίπλα κουτί με εσπρέσο και να ενισχύεις. Λιώνει το παγάκι, πετάς μέσα άλλο. Λιώνει το παγάκι, πετάς. Και αυτή είναι μια λύση. Λοιπόν, Viber, μπαίνετε μέσα στην εφαρμογή, κινητό, στο κομπιούτερ, όπου το έχετε, στο tablet, στο laptop, παντού λειτουργεί το Viber, εξελίσσεται και εξυγχρονίζεται το Viber, μπαίνουν και άλλα πραγματάκια μέσα και μέσα έχει μπει και η Eraspor. Βρίσκεται το λογαριασμό της Eraspor, μεγάλος εξυγχρονισμός αυτός, και μέσα από το λογαριασμό της Eraspor στέλνετε τα μηνύματά σας, πάρα πολλοί καινούργιοι φίλοι είναι εδώ, καλημέρες, καλησπέρες. Και θα τα πούμε στη συνέχεια. Όπως είπα και στην αρχή και έχω προετοιμάσει και το κοινό, έχουμε αποκλειστικότητες και αποκαλύψεις, διότι είναι μια εκπομπή η οποία μπορεί να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, φίλε Τάσο, αλλά όχι μόνο. Έχουμε διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν. Αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα του λαού
και ανταποκρινόμαστε αμέσως. Δηλαδή, βλέπετε, άκουσα εδώ τους φίλους συναδέλφους, ας πούμε, που είχαν τον προβληματισμό τους με τον που νερώνε το εσπρέσο με την πάροδο του χρόνου και αμέσως βρέθηκε λύση. Έτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Στείλτε τους προβληματισμούς σας. Υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι θα αποτανθούμε, θα μας απαντήσουν και αμέσως θα σας πούμε και μέσα σε αυτό το δίωρο με μουσική, τραγουδάκια, ειδήσεις, ειδησούλες και όπως λέω καμιά φορά και ειδησάρια, τα οποία κυκλοφορούν, τα αλλιεύουμε στο διαδίκτυο και τα μοιραζόμαστε με δημοκρατικές διαδικασίες μαζί σας. Και βέβαια, σήμερα και σήμερα η εκπομπή είναι μπάλα κι άλλα πλάς. Μέχρι τις 2 θα πάμε και βέβαια θα βοηθήσετε κι εσείς σε αυτό, διότι είπαμε, μέσα από το Viber, μέσα από το SMS και ακόμα μέσα από το mail erasporpapakier.gr, μαζί θα προχωρήσουμε, μαζί θα κατακτήσουμε την κορυφή. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love. Θέμα πρώτο, Τάσο. Πρόσεξε την προσοχή σου. Λοιπόν, μισό λεπτό να ανοίξω εδώ τα κοιτάπια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, νυχθημερών παλεύουμε για να φτιάξουμε τα κείμενα της εκπομπής. Θα σας πω μια ιστορία τώρα. Θέλω την ανταπόκρισή σας, τα μηνύματά σας, τη σκέψη σας, την κριτική σας, τα σχόλιά σας και όλα αυτά. Χαμηλώστε λίγο το φωτισμό, δυναμώστε το ραδιόφωνο. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μίλησε για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά για το χωρισμό του από την Κριστίνα Σέρα, αποκαλύπτοντας στο νέο ντοκιμαντέρ της Manchester City μια βαθιά προσωπική πλευρά της ζωής του. Γι' αυτό έβαλα και τον Johnny Cash εδώ και το One για να μας συντροφεύσει μελωδικά. Ανέβασα το λίγο τα σωμα. You want me to go without? Well, it's too late. Too late, λέει ο Johnny. Μία από τις πιο προσωπικές στιγμές του Pep Guardiola έρχεται στο φως μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ της Amazon, έτσι, A Beautiful Obsession. Μιλάμε για αποκλειστικότητες σήμερα. Το οποίο καταγράφει τα τελευταία χρόνια του στον πάγκο της Manchester City. Ο Καταλανός προπονητής μιλά ανοιχτά στους ποδοσφαιριστές του για το χωρισμό του, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, έτσι. Αλλά μεγάλο κεφάλαιο είναι ο χωρισμός του, λέει, από την Κριστίνα Σέρα. Αποκαλύπτοντας μια πλευρά του εαυτού του που μέχρι σήμερα κρατούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και έρχεται η εκπομπή Μπάλα κι άλλα, κυρίες και κύριοι, να φωτίσει αυτή την πλευρά του Pep. Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head? Did I... Ακούστε, φίλοι. Η Κριστίνα Σέρα υπήρξε σύντροφος του Γκουαρδιόλα για περίπου 30 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Οι δύο τους γνωρίστηκαν όταν ήταν ακόμα νέοι. Έζησαν μαζί την πορεία του από την ποδοσφαιρική καριέρα μέχρι την κορυφή των πάγκων και απέκτησαν 3 παιδιά. Παντρεύτηκαν το 2014 σε μια ιδιαίτερα διακριτική τελετή στην Καταλονία. Καλά μέχρι εδώ. Καλά μέχρι εδώ. Love is a temple. Love the higher law. You ask me... Και βέβαια, εκτός από την είδηση, υπάρχει και λόγος που το αναφέρουμε αυτό σήμερα, έτσι, αλλά υπομονή. Η Σέρα έχει διαδραστηριοποιηθεί στον χώρο της μόδας και έχει συνδεθεί με την οικογενειακή επιχείρηση στην Βαρκελόνη. Δηλαδή, οι άνθρωποι όχι μόνο με τα δεσμά του γάμου και του έρωτα, αλλά και τα, καταλαβαίνετε, και τα εμπορικά δεσμά έχουν δεθεί για τα καλά. Παρά τη δημοσιότητα που απέκτησε εξαιτίας της σχέσης της με έναν από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλό προφίλ. Η ζωή της άλλωστε ήταν για μεγάλο διάστημα μοιρασμένη ανάμεσα σε Βαρκελόνη και το Μάντσεστερ, λόγω του Πεπ. Η Σέρα έχει επιστρέψει στη Βαρκελόνη, ενώ ο Γκουαρδιόλα συνέχισε την απαιτητική του πορεία στην Αγγλία. Η απόσταση και διαφορετικές προτεραιότητες αποτέλεσαν μέρος των δημοσιευμάτων γύρω από τη σχέση τους, χωρίς όμως το ζευγάρι να δημοσιοποιεί μέχρι πριν από λίγες μέρες τους λόγους του χωρισμού. Και έρχεται σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, η ανάρτηση που έκανε ο Pep Guardiola πριν από λίγες ώρες. Every step
you take, every move you make κτλ. Κτλ. Έχω χωρίσει, λέει ο Πεπ, από την πιο όμορφη γυναίκα στον πλανήτη. Καταλαβαίνετε. Η πιο συγκλονιστική αποκάλυψη έρχεται μετά την ήττα της Manchester City από τη Juventus το Δεκέμβριο του 24. Σε ομιλία προς τους παίχτες είχε πει ο Γκαρδιόλα ότι αποφασίσα να μιλήσω χωρίς προστριφές και περιστροφές για την προσωπική μου ζωή. Αναφέρεται στο χωρισμό του από την Σέρα που χρησιμοποιεί την προσωπική του εμπειρία σαν παράδειγμα για να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές. Προσέξτε, μέσα από αυτή την προσωπική ιστορία, μιλώντας στους ποδοσφαιριστές για το δικό του, τη δική του εμπειρία, τι ήθελε να μας πει? Ήθελε να πει το εξής: παιδιά, θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Έχω χωρίσει, λέει κάποια γαλλικά, τα προσπερνάω, από την πιο όμορφη γυναίκα στον πλανήτη σας. Τώρα αυτό το σας δεν το κατάλαβα. Τη γυναίκα μου, την πρώην σύζυγό μου. Την αγαπώ απίστευτα, ακόμα και τώρα. Παρότι είμαστε χωρισμένοι, έτσι. Αυτό είναι το λεπτό σημείο. Και με αγαπά. Ναι, απολύτως. Είμαι σίγουρος. Αλλά λέει τι συνέβη. Χάσαμε το πάθος. Χάσαμε το πάθος, λέει στους παίχτες του και θέλει να τους μεταφέρει αυτό, ότι παιδιά, εάν χαθεί το πάθος σε αυτό που κάνουμε, τότε είτε είναι αγάπη, είτε είναι σχέση, είτε είναι γάμος, είτε είναι επάγγελμα, είτε είναι προσπάθεια, είτε είναι δεν ξέρω τι έχει ο καθένας από εσάς στο μυαλό του. Όσο και να τα αγαπάς αυτό που κάνεις, αν δεν παίξεις με πάθος, τότε δεν θα έχεις επιτυχία.

Every step you take, every move you make, λοιπόν, οι ομάδες, γι' αυτό δεν λέω σας, έχει συνέχεια και επέκταση αυτή η ιστορία με τον Pep Guardiola και αυτό το που είπε στους παίχτες της Juventus τότε, αλλά με την ανάρτησή του τώρα το φανέρωσε στον κόσμο, έτσι, είναι ότι αν λείπει από το πάθος από αυτό που κάνετε, τότε ό,τι και να έχετε, σχεδιασμό, οργάνωση, αγάπη, οτιδήποτε άλλο, τότε δεν θα έχετε την επιτυχία. Και αυτό το μεταφέρουμε τώρα στους αγώνες και στους ποδοσφαιριστές, που γενικά θα το πω, αλλά μετά θα το εξειδικεύσουμε. Εάν μπαίνουν μέσα και είναι αδιάφοροι, είναι χαλαροί, δεν μαρκάρουν, δεν τρέχουν, έλα μωρέ σου, λέει τώρα εντάξει, πιο αδύναμος αντίπαλος είναι, θα τον καταφέρω, είτε έτσι είτε αλλιώς θα περάσω, τότε χάνεται και η μαγεία και πολλά πολλά. Θέλει πάθος. Ό,τι κάνεις στη ζωή σου, για να το γενικεύσουμε το πράγμα, έτσι, είναι να το ζεις, να το απολαμβάνεις, να το κάνεις με πάθος για να έρθει η τελική, ας πούμε, επιβράβευση στο τέλος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για απόψε, για αυτό το βράδυ, από τις 9 παρατέταρτο μέχρι τις 12, θέλουμε πάθος, θέλουμε ορμή, θέλουμε όρεξη, θέλουμε αυταπάρνηση. Γελάω γιατί έρχεται ένα μήνυμα εδώ, έρχονται πάρα πολλά, αλλά έρχεται ένα μήνυμα τώρα, Τάσο λέει, άμα θες πάθος πάρε Viagra. Δεν το ξέρω αυτό ο Γκουαρδιόλα, δεν τους το είπε, το κράταγε για τελευταία, για ώρα ανάγκης. Λοιπόν, για να επανέλθω, ευχαριστούμε το φίλο εδώ που έκανε την παρέμβασή του. Λοιπόν, άρα λοιπόν περιμένουμε το βράδυ οι παίχτες να δείξουν όχι μόνο πάθος αλλά και αυταπάρνηση, να μην μπουν με μπλαζέ ύφος και έλα μωρέ τώρα ποιος είναι αυτός, τον έχω, και να πάρουν το αποτέλεσμα και την πρόκριση.

Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους. Καλημέρα στους φίλους που συνεχίζουν εδώ τις συμβουλές από τους προηγούμενους φίλους που ήταν εδώ το προηγούμενο δίωρο, το Βασίλη και τον Μπάμπη, τον Μπάμπη και τον Βασίλη. Και λέει ένας φίλος, λέει, όπως λέγαμε παλιά, νέρωσε λίγο το κρασί σου, θα λέμε πλέον νέρωσε λίγο τον καφέ σου. Ξαρτάται. Πώς τον πίνεις τον καφέ, τον θέλεις νερωμένο, τον θες δυνατό, τον θες ας πούμε να σε έχει έτσι σε εγρήγορση, θες να χτυπάει ας πούμε τα πιστόνια και να βγαίνεις με ένταση και με οτιδήποτε άλλο έχεις στο μυαλό σου τις επόμενες ώρες, να ξενυχτάς, να σε τονώνει, είναι πολλά. Αλλά όπως είπαμε η λύση είναι απλή. Και βέβαια, όπως άκουσα νωρίτερα, υπάρχουν και άλλες παραλλαγές, αλλά η πιο βασική είναι αυτή, η παγάκια που δεν λιώνουν, που δεν νερώνουν τον καφέ και είναι, όπως λέει και ο απλός λαός, επαναχρησιμοποιούμενα.

0: Θεσσαλός.
1: Καλό μεσημέρι στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, πού είσαι? Θαλασσίτσα βλέπω, ε. Έτσι, φωτογραφίες βλέπω πολλές. Έρχονται καλοκαίρι, ψηλές θερμοκρασίες. Από αύριο, μεθαύριο κυρίως, παίρνει την ανιούσα και το θερμόμετρο. Τι να κάνουμε. Μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Ο Γκουαρδιόλα τα πήρε από την Amazon για να τα πει αυτά και όπως τον δασκάλεψαν για να πουλάνε, έτσι. Αυτό λες, Άρη, εσύ, ότι τα πήρε από την Amazon. Εντάξει. Το θέμα αυτό δεν είναι τι έκανε η Amazon, Άρη μου, τι είπε ο Γκουαρδιόλα και ο κάθε Γκουαρδιόλα, έτσι, τι είπε ο Magic Johnson στο ντοκιμαντέρ σε άλλο συνδρομητικό, είτε είπε ο Τάδε Στάρ σε άλλο συνδρομητικό κανάλι. Το θέμα είναι αυτά που λέγονται, τι όφελος και τι σκέψεις και πώς μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά του ο καθένας από εμάς από αυτά που λέγονται. Το ποιος θα προβάλλει, το ποιος θα μεταδίδει είναι άλλο θέμα, Άρη μου γλυκέ.

Καλημέρα, καλημέρα, Αντρίνη. Μας ακούει κάθε μέρα από Πάτρα, λέει, φίλος του Παναθηναϊκού. Λέει και τις ευχές του, τις καλημέρες του. Όλα θα πάνε καλά, παιδιά, στο τέλος. Γιατί αν δεν πάνε καλά, δεν είναι το τέλος. Το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει σε ταινία, μπερδεύομαι λίγο. Το θέμα είναι ότι αποπνέει έτσι μια αισιοδοξία. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα από Πάτρα. Με το walk-up τι γίνεται, έχουμε κάποια ενημέρωση? Ένα-ένα τα θέματα, παιδιά. Τώρα έχουμε εδώ πέρα πάω, κόφι, Παναθηναϊκό. Σε λίγο θα πάμε στο μπάσκετ. Αργότερα. Later. Τι γίνεται με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού? Πόσο κοντά είναι στο να πάρει τους παίχτες? Νομίζω, Νίκο μου, από τη Σαλαμίνα, την πολύπαθη που μας κοψοχόλιασε την προηγούμενη εβδομάδα με τις φωτιές που εκδηλώθηκαν εκεί, ότι αυτές τις μέρες, από την ώρα που ανακοινώθηκε ότι μένει ο Μεντιλίμπαρ, και τα επόμενα 24 ώρα είχαμε ομοβροντία από μεταγραφές. Δεν πρέπει να έχεις παράπονο, έτσι. Έρχονται, ήρθαν και πιστεύω ένας παίχτης ακόμα, μη σου πω δύο, θα έλθουν να ενισχύσουν. Οπότε θα λυθούν τα χέρια του Μεντιλίμπαρ για να βελτιώσει την εικόνα, τον τρόπο παιχνιδιού και όχι μόνο. Αυτό που θέλει είναι να βελτιωθεί η πορεία φέτος 26-27 τη σεζόν για τον Ολυμπιακό και πιστεύω ότι με αυτούς τους παίχτες θα βοηθηθεί. Καλημέρα. Τους έχουν μείνει υποκατάστατα, λέει, από τότε που παίρνανε νίκες χωρίς άγχος, λέει ο Βασίλης. Και ο Μπάμπης. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Παναγιώτη, από την Αλεξανδρούπολη. Σε εμάς πτωχούς λιώνουν τα παγάκια, λέει, στη Μύκονο που παραγγέλνουν ειδικό πάγο από Γρυνλανδία, δεν έχουν θέμα. Τι, αυτός ο πάγος αργεί να λιώσει? Έλα, αυτό δεν το ξέρα, παιδιά. Με πιάνετε σε αυτόν τον τομέα αδιάβαστο.

Άσε τον Μπέπ, λέει, να ακούσουμε την κομματάρα. Γιώργο, μάλλον για το Johnny Cash θα έλεγες, και το One από τους U2 στον Johnny Cash. Το προτιμώ αυτή την εκδοχή, αλλά και Bob Seger με το Against the Wind. Δεν έχεις παράπονο. Έτσι θα πάμε σήμερα μουσικά. Θα ακούγονται και τα κομμάτια από το παρελθόν. Προχτές είχαμε μια εκπομπή που ακούσαμε τραγούδια δεκαετίας 60-70. Τώρα έχουμε ανέβει 80 και προχωράμε. Λέει ο Χρήστος, βάλ τους από το Μετάλλικα το τραγούδι, λέει, να το ακούσουν, να στανιάρει και ο Πεπ, ο Χρήστος από τα Καμίνια. Καλημέρα, Χρήστο.

Ο Γιώργος στέλνει τις καλημέρες του και μια φωτογραφία με κάτι ψαρούκλες εδώ. Τωρινά θα είναι έτσι, δεν πιστεύω να είναι αρχείου η φωτογραφία. Γιώργο, από το Ήτιλο λέει, οπότε νομίζω μια χαρά θα πάτε το μεσημεράκι, αν τα κάνετε τα ψαράκια αυτά. Πρέπει να είναι 1-1,5 κιλό, μια χαρά τα βλέπω. Μεγαλούτσικα. Κάνα λαγοκέφαλο, δεν βλέπω. Τι έγινε, τους ξεχάσαμε τους λαγοκέφαλους, παιδιά. Θέλω να είστε σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα, γιατί ξεχνάτε τώρα τα θέματά μας που μας έχουν απασχολήσει από την αρχή του καλοκαιριού. Αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι.

Παναγιώτης στέλνει τις καλημέρες του. Η προηγούμενη λέει μας έπαν τα πάντα, λέει, είχαν θέματα αναλύσεις, προβληματισμούς, κατέληξαν και με το φραπέ. Έτσι είναι, παιδιά, αρκεί ο καφές. Πρόσεξε, Παναγιώτη, αρκεί ο καφές τους να ήταν παγωμένος. Αλλά δεν άκουσα πώς τον θέλουν, γλυκό, μέτριο ή πικρό. Μην πιούν κανένα καφέ πικρό και τρέχουν και δεν φτάνουν, Παναγιώτη μου. Ο Χάρης λέει, καλό, χρηστικό λέει το παγάκι το μεταλλικό, αν όμως το καταπιείς, όχι, είναι μεγάλα, Χάρη, μεγάλα. Είναι κανονικά τετράγωνα, φαντάσου ένα παγάκι μεγάλο, πλήρως παγωμένο, τέτοιο. Αν τώρα σου πω και το εμβαδόν, 2,5 επί 2,5, ορίστε. Άρα αυτό είναι δύσκολο και να περάσει, να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Έτσι, ο Χάρης από τα Γιάννη να προβληματίζεται, αν και του άρεσε η ιδέα. Στείλτε μηνύματα, πώς τα βλέπετε, με πάθος το βράδυ, με ορμή, με σχεδιασμό, με υπομονή. Πιστεύω οι ομάδες που θα εμφανιστούν από τις 9 παρατέταρτο και μετά, είτε εκτός είτε εντός, είτε εντός είτε εκτός, να κάνουν τέτοια εμφάνιση που, όπως είπα και με την ΑΕΚ, να δίνουν περιθώρια στη ρεβάνς, η παλάντζα δηλαδή να γέρνει προς τη δικιά μας πλευρά, προς την ελληνική πλευρά, ούτως ώστε οι ομάδες να μπορέσουν να διεκδικήσουν το πέρασμά τους στους ομίλους. Έχουμε και άλλα θεματάκια τα επόμενα λεπτά, τα επόμενα ημίωρα. Μένετε εδώ στην Ερασπορ, μπάλα και άλλα εκπομπή, στέλνετε τα μηνύματά σας, αποκλειστικότητες, πληροφορίες, περίεργα, παράξενα. Αλλιεύουμε διάφορα νυχθημερών στο διαδίκτυο και τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά, στέλνετε τα μηνύματά στο 54160, γράφετε σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς. Το Viber βρίσκεται μέσα από την εφαρμογή του Viber, το λογαριασμό της Eraspor, και εκεί στέλνετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας. Βέβαια εκεί υπάρχει δυνατότητα να στέλνετε και φωτογραφίες, και καλό είναι αυτό. Μη στέλνετε μόνο link, γιατί δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε, απαγορεύεται τεχνικά να ανοίγουμε link στον υπολογιστή, οπότε φωτογραφίες που μπορούμε και τις ανοίγουμε, ναι, την παρέα σας που είναι προαπαιτούμενο, ικανή και αναγκαία συνθήκη, ναι. Πάμε τώρα δίπλα να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε στα υπόλοιπα που σας έχω υποσχεθεί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσιών πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τονίζει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου κατά του Ιράν κηρύσσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κλιμάκωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτείας. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Από την αρχή του έτους, 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Τουλάχιστον 13 νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες στο Κίεβο κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο. Πώς το λένε τώρα, δεύτερο, αν ήταν μπάσκετ, αγώνας μπάσκετ, θα είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έτσι, πάμε με τραγουδάκια. Ακούσαμε και το φίλο μου τον Κώστα τον Τουρνά σε μια συνεργασία, σε ένα πολύ όμορφο κλασικό τραγουδάκι, by Tournas. Μας ταξιδεύει και αυτό. Και σύνδεση με το προηγούμενο ημίωρο, αυτό που είπε ο Πεπ για τη μεγάλη του αγάπη μετά από 30 χρόνια, έφτασε η ώρα του χωρισμού, αλλά είπε ότι την αγαπώ, μ' αγαπά, αλλά έπρεπε, λέει, αφού λείπει το πάθος, να διακόψουμε, λέει, αυτή τη σχέση, την ερωτική, σαν ζευγάρι, αλλά είμαστε πλέον σαν άνθρωποι πολύ πολύ κοντά. Αυτό που κρατάμε και γι' αυτό το ανέφερα είναι το πάθος. Το πάθος το οποίο, ας πούμε, δεν αφορά μόνο τις σημερινές, τις απόψινές συναντήσεις των δύο ομάδων, των τριών ομάδων, έτσι, αλλά αφορά γενικότερα τη ζωή. Και ό,τι κάνεις πρέπει να το κάνεις με όρεξη, με πάθος, να τα δίνεις όλα και από εκεί και πέρα να δρέπεις τους καρπούς. Στέλνει τα μηνύματά σας και κλείνοντας αυτή την ανάρτηση του ΠΕΠ που έγινε και πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Sun και πάρα πολλά ακόμα, να πούμε ότι αυτά τα είπε κάποια στιγμή και στους παίχτες που παλιότερα ήταν ο προπονητής τους στη Manchester City, για να τους δείξει ότι πρέπει όλα αυτά να συμβαίνουν, να συντρέχουν και να γίνονται για να μπορέσουν, ας πούμε, να πάρουν όχι μόνο τη νίκη, την πρόκριση, αλλά είναι μαθήματα, όπως είπα και στον Άρη νωρίτερα, το φίλο ακροατή, ότι αυτά δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει για ποιο λόγο υπόθηκαν, αν είναι σπονσοναρισμένα, ποιος τα έβγαλε στην... Όταν λέγονται τέτοια πράγματα πρέπει κανείς να παίρνει, να τα φιλτράρει και να παίρνει ό,τι μπορεί να πάρει από τέτοιες, ας πούμε, ευκαιρίες που σου δίνουν έναν τρόπο, ένα διαφορετικό οπτικής των πραγμάτων, της καθημερινότητας και της ζωής. Έτσι, είναι μαθήματα. Οπότε καλό είναι να παίρνουμε τα θετικά, να τα κρατάμε και αν μπορούν να μας βοηθούν έτσι στο να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας, την παρουσία μας και να πετυχαίνουμε καλύτερα πράγματα από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Ο Παναγιώτης εδώ στέλνει τις καλημέρες του και όλα αυτά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ένα-ένα θα προσπεράσουμε, κάποια που είναι καλημέρες, όλα καλά, καλοκαίρι, ζέστη, ο καιρός και όλα τα οποία έχουν πράγματα τα οποία γενικά είναι αντιμετωπίσιμα, αλλά και είναι και αναμενόμενα. Καλοκαίρι είναι, έτσι. Τι άλλο θα πρέπει να πεις? Η μεγάλη αλλαγή στην εκπομπή έχει συντελεστεί και είναι η Ματίνα Κανελοπούλου, η οποία ανέλαβε τη ρύθμιση των ήχων. Πιστεύω να κάτσει μέχρι τις 2 και μετά να αποχωρήσουμε τη μητικά. Σημαίνεις κι άλλο μάλλον, εντάξει, τι να κάνεις. Υπομονή. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας. Είπαμε το βράδυ έχουμε τις συναντήσεις των ομάδων, τις πρώτες συναντήσεις. Τα αποτελέσματα, ας ελπίσουμε οι προπονητές και οι παίχτες, αν έχουν ακούσει εδώ και τις παρενέσεις και την εκπομπή, να επιδείξουν πάθος, να παίξουν και για αυτούς που λείπουν, να παίξουν και για αυτούς που έφυγαν. Εστιάζω εκεί στους φίλους του ΠΑΟΚ, που υπάρχει ένας αναβρασμός, μια αναταραχή με την ανακοίνωση της μεταγραφής του Κωνσταντέλια και πώς θα καλυφθεί το κενό, και ο Λύση ψάχνει τη λύση, αλλά είναι δύσκολο να αναπληρώσει ένα τέτοιο παίχτη και μάλιστα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί μεταξύ μας τώρα, αυτή η μεταγραφή έδειξε σαν να μην ήταν προετοιμασμένη, προγραμματισμένη. Έτσι, είναι σαν να ήρθε ξαφνικά, γιατί φαντάζομαι ότι αν είχε προετοιμαστεί, είχε γίνει προεργασία και υπήρχαν διάφορα σινιάλα, θα είχες προετοιμαστεί, θα είχες έτοιμους παίχτες, έναν, δύο, δεν ξέρω, τρεις, να αναπληρώσουν το κενό. Αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε να ευνηδιάζεται. Έτσι. Για θυμηθείτε πριν από λίγες μέρες, όταν ήταν να παίξει εκτός έδρας τον αγώνα με την Άντερλεχτ, το ΠΑΟΚ, που ο Κωνσταντέλιας έμεινε πίσω, δεν πήγε. Και μετά ξαφνικά παίρνει τα αεροπλάνο και πάει και παίζει. Για σκεφτείτε το αυτό.

Καλησπέρα από τον Κυριάκο. Ο Νίκος είναι εδώ και λέει αυτό ήταν το μόνο σωστό κατ' εμέ που έλεγε ο Αλέφαντος. Τη γυναίκα σου πρέπει να συνεχίσεις να τη βλέπεις και σαν ερωμένη, με πάθος. Μη θεωρείτε δεδομένη. Ο Αλέφαντος ήταν καθηγητής, έτσι, δεν ήταν μόνο προπονητής. Ήταν πάνω απ' όλα άνθρωπος. Ήταν πάνω απ' όλα άνθρωπος που αγαπούσε και το χιούμορ, που τη ζωή την είχε πιάσει για τα καλά και την ήξερε πώς να απολαύσει. Και βέβαια κάποιοι, ας πούμε, που τον είχαν ζήσει από κοντά και κάποιοι φίλοι μου εκεί στον Πανελλήνιο, γιατί σύχνασε και έπαιρνε τα καφεδάκια του, έκανε και την προπόνησή του όταν είχαν περάσει πια τα χρόνια, έλεγαν ότι ήταν από τους καλύτερους χαρακτήρες και γνώστες του ποδοσφαίρου. Τώρα πώς το μετεφέρει, τι λέξεις, λόγιο χρησιμοποιεί ο άλλος και αυτά είναι δευτερεύοντα, έτσι. Πρέπει, είπαμε, να πιάνουμε αυτό που μπορεί ο άλλος να σου δώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να το απορροφάς. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Το Μπέπ που μας το παίζει σκληρός μέσα στα γήπεδα, στη ζωή του είναι γατάκι μπροστά στην σύζυγό του. Εντάξει, γατάκι ο άνθρωπος. Εντάξει, μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι 30 χρόνια ήταν αυτά. Τι γατάκι να είναι τώρα ο Πεπ. Εξάλλου είπαμε. Και ο λοχαγός το ίδιο είναι. Έρχεται, παίζει άγριο στο λοχαγός, ας πούμε, στο στρατό, στους στρατιώτες. Α, ου, ένα, δύο, παρεκάμψει στον Ατάλο, τιμωρίες, φυλακές. Ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να σου δώσει ένας λοχαγός. Και μετά πάει σπίτι και λέει, γυναίκα, πού να πάω να ψωνίσω, ό,τι θέλεις, τι χρειάζεσαι κτλ. Έτσι είναι αυτά. Άλλος διοικεί στο στρατόπεδο, άλλος διοικεί στο σπίτι. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Έτσι και ο Πεπ έχει μπλέξει κιόλας και την προσωπική του ζωή, μην το ξεχνάτε αυτό, και με την επαγγελματική. Άρα η θελέστα και παθέστα, θα μου πει κάποιος. Έβγαλε τη γυναίκα από το σπίτι του σαν σύντροφο, αλλά δεν μπορεί να τη βγάλει από τις εταιρείες, από τις επιχειρήσεις του. Οπότε τι να κάνει κι αυτός, δείτε το και σαν πολιτική λίγο, λέει πιαντέξει καλά πραγματάκια για να μπορεί έτσι να την έχει, ας πούμε, ικανοποιημένη σε έναν βαθμό. Λοιπόν, αλλά είπαμε, το πάθος χρειάζεται στη ζωή, ό,τι και αν κάνεις. Αυτό είναι το ρεζουμέ, αυτό κρατάμε και με αυτό θα προχωρήσουμε. Πάθος, ορίστε ο Σωτήρης. Κινητήριος, δύναμη και καταστροφικό όμως, εάν γίνει αιμονή. Έτσι θέλω, τέτοιους ακροατές θέλω. Τέτοιους ακροατές και τέτοιες ακροάτριες. Να παίρνουν την κεντρική ιδέα και να την επεκτείνουν.

λέει, ο Άγγελος λέει, και εγώ τον είχα δει τον, τον Αλέφαντο εκεί στον Πανελλήνιο. Ήταν και ο μπαμπάς σου, Άγγελε, και μιλούσαν. Ήτανε και τένις έπαιζε. Δεν ξέρω, Άγγελε, αν τον είχες δει και πότε χρονικά τον είχες δει. Ναι. Αλλά εντάξει, ήταν φίλος, ας πούμε. Έκανε ό,τι μπορούσε, ξέρεις, για να γυμνάζεται, να κρατιέται, ας πούμε, όσο γίνεται ένας άνθρωπος σε αυτές τις ηλικίες. Μιλάμε τώρα για 70 και έτσι. Εκείνα τα χρόνια εγώ τον είχα δει, τον είχα γνωρίσει. Αλλά ήταν υπερκινητικός, ήταν ωραίος, ήταν αλέγκρο τύπος, έτσι. Αυτοί οι τύποι είναι που χορταίνουν και ευχαριστούνται τη ζωή και έχουν πολλά να σου δώσουν, να σου πούνε. Κοιτάξτε να ωφεληθείτε από τέτοιους. Τώρα είναι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Αυτά την ώρα που κάθεσαι στην παρέα και γελάς και λες ιστορίες, τα απολαμβάνεις. Δεν μετράνε τόσο. Αυτά είναι για άλλους. Ας πούμε, όταν βγαίνεις έξω μετά και αλλάζεις μηνύματα και απόψεις, να, στην καλύτερη να τον πειράξεις τον άλλο και στη χειρότερη να τον ευριάσεις. Give me the night. Το βράδυ 12 ώρα σας θέλω όλους χαρούμενους. Μακάρι. Δύσκολο. Θα δούμε. Θα τα πούμε αύριο για αυτά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Πριν από 10 μέρες, πότε ήταν, ρε παιδιά, δεν θυμάμαι ακριβώς, όταν έφυγε από το μάτι του το κόσμο ο πατέρας του Μέση. Είχε βγει ο Μέση, εντάξει, λογικό, είναι 68 χρονών ήταν, είχε χρόνια ακόμα ο άνθρωπος μπροστά του. Ο Μέση είχε βγει, είχε κάνει μια ανακοίνωση τότε ότι προσωρινά σταματάω, καταλαβαίνετε, με τη φόρτιση και όλα αυτά των στιγμών, των ωρών, είναι δυσάρεστα αυτά. Κάποιοι θορυβήθηκαν, κάποιοι ανησύχησαν, αλλά that's life, που λέει και ο κόσμος. Οπότε πόσες μέρες πέρασαν? Λίγες μέρες, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Ο Λίο γύρισε, αφού ξεκουράστηκε, αφού ξεπέρασε στο βαθμό που είναι δυνατόν να ξεπεράσει, δεν ξεπερνούνται αυτά, το χαμό του πατέρα του. Ο Μέση ξαναβρήκε δίχτυα χθες, την πρώτη φορά μετά το θάνατο του πατέρα του Χόρχε. Ο Πούλγα ήταν αυτός που πέτυχε, διαβάζω, το 2-1 στο 26 με ένα εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ, βάζοντας έτσι μπροστά στο σκορ την ομάδα του στο μάτς με την Φιλαδέλφια Union. Η στιγμή βεβαίως ήταν συναισθηματικά φορτισμένη για τον Αργεντινό, ο οποίος μετά τον γκολ έδειξε προς τον ουρανό. Καταλαβαίνετε τώρα. Έντονες στιγμές, φορτισμένες στιγμές για τον ίδιο, αφιερώνοντας έτσι στον πατέρα του το 922ο επίσημο γκολ της καριέρας του. Επενθυμίζεται τώρα, έτσι για να έχουμε την εικόνα πλήρη, ότι ο Μέση είχε αποχαιρετήσει τον πατέρα του που έφυγε σε ηλικία 68 ετών με ένα σπαραχτικό μήνυμα στα social media, στα media, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι δεν ξέρει αν θα συνεχίσει το ποδόσφαιρο, αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, είχε πει ο Λίο. Δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Εγώ έπαιζα μόνο ποδόσφαιρο και τώρα έχω πολλές αμφιβολίες για το αν θέλω να συνεχίσω και για πόσο ακόμα χωρίς εσένα δίπλα μου. Γιατί δεν άντεξες λίγο ακόμα, λέει ο Λίο Μέση, σε εκείνη την ανάρτηση, για να μπορούμε να τελειώσουμε αυτή την ιστορία και αυτή την πορεία μαζί.

Έτσι είναι. Έτσι είναι. Κόπηκα λίγο απότομα, αλλά ξέρεις, είμαι και ευσυγκίνητος. Λοιπόν, αυτές οι αναρτήσεις, αυτές οι στιγμές και αυτές οι συνεντεύξεις, όταν δίνονται τέτοιου είδους συνεντεύξεις, και κάποιοι που τους λέμε εμείς θεός ή μύθεος, ας πούμε και ήρωες, στάρ, και βλέπεις τελικά είναι απλοί άνθρωποι.

Πλούταρχος, καλημέρα. Καλημέρα, Πλούταρχε, καλημέρα, λέει. Το βράδυ όλα θα πάνε καλά για τις ομάδες. Ελπίσουμε ότι θα εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό, και εμείς συμφωνούμε, τη δυνατότητα στη ρεβάνς να περάσουν στους ομίλους, να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Προς τι τομίσεις και ολίως παραγμός, τα ξέρετε τώρα. Με πάθος και με, όπως λέει εδώ ο Σωτήρης, για να διαβάσω ακριβώς πώς το λέει ο Σωτήρης, πάθος και υπομονή να έρθουν τα αποτελέσματα. Είπαμε να μπουν οι βάσεις απόψε και την άλλη εβδομάδα, γιατί έχουμε και την ΑΕΚ, έτσι. Η ΑΕΚ, η οποία μπορεί να πήρε το 0-0, έκανε το πρώτο βήμα. Είπε και ο Νίκολης ότι δεν είμαι ευχαριστημένος, ίσως με την εικόνα και με τη δυσκολία που εξέπεμψε και ένα σος, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το είδε, η αντίπαλος, δεν είναι εύκολη ο αντίπαλος, έτσι. Είπε μάλιστα προπονητής της, 50-50 είναι πιθανότητες. Βέβαια, η ΑΕΚ με όπλο την έδρα και τη σοφία ίσως που μπορεί να δίνει ο προπονητής της και αυτό που μεταδίδει στους παίχτες, να μπορέσει να ανταπεξέλθει, και αυτό θέλουμε όλοι. Τετάρτη είναι ο αγώνας. Απόψε έχουμε τις άλλες τρεις ομάδες που προσπαθούν. Ο Ολυμπιακός έχει αγρανάπαυση, περιμένει ήδη στους ομίλους του Europa, και 28 του μήνα περιμένει να έρθει η μέρα της κλήρωσης.

άφησα το σόλο να ακουστεί η Ματίνα, γιατί έχει εδώ πέρα κάποιου φάνη οι οποίοι λένε άσε τη Ματίνα να παίξει κτλ. Λέω, συγγνώμη, εδώ πέρα σε αυτό το τομέα είμαι χούντα. Συγγνώμη, πώς θα ακουστεί. Εντός ας πούμε εισαγωγικών η λέξη, για να μην παρεξηγηθώ και αρχίζουν και έρχονται μη. Λοιπόν. Άφησα λοιπόν να ακουστεί το σόλο Ματίνα, φίλη της Ματίνας, κλαμπ της Ματίνας, για να δείτε ότι ακόμα και μέσα από αυτά τα pop τραγουδάκια, soul τραγουδάκια, funk, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ας πούμε οι οποίοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και σολάρουν και βγαίνει ας πούμε αυτή η ηλεκτρική κιθάρα, και νομίζω ότι ένας από τους καλύτερους παίκτες κιθάρας ηλεκτρικής, θα σας εκπλήξω τώρα, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, δεν υπάρχει στη ζωή τώρα, ήταν ο Prince. Πολύ μακριά από το να είναι rock star και έτσι, ο Prince. Παρ' όλα αυτά μπείτε μέσα, ακούστε, όσοι δεν έχετε ακούσει, τα τραγούδια του, όταν σολάριζε και σε κάποια live που το παράκανε, ήταν απίθανος. Σταμάτης, καλημέρα Σταμάτη. Φρέντο καπουτσίνο σκέτο με γαλλικό. Με μπέρδεψε Σταμάτη. Ρίξε ένα ρεπετησιόν. Γιώργος, καλημέρα Φώτη. Πες τους να φτιάχνουν ελληνικό καφέ και αν αργήσει να τον πιεις, κρυώνει κιόλας για να μην καούνε. Σωστό. Και μετά γίνεται, αν τον αργήσει κι άλλο και το βάλεις στο ψυγείο, γίνεται και φρέντο. Φρέντο ελληνικός. Δεν είχε βγει για ένα διάστημα, αλλά δεν περπάτησε. Πού να περπατήσει τώρα. Όπου έχω πάρα πολλά κείμενα και περνάει η ώρα και δεν προλαβαίνω να σας πω τα νέα. Κρατάω το καλύτερο για τη δεύτερη ώρα, παιδιά. Το καλύτερο για τη δεύτερη. Μην φύγετε, αν δεν το πω. Δεν σας λέω τι είναι. Όχι, όχι, μην με πιέζετε. Καλημέρα, καλή επιτυχία στις ομάδες μας, λέει ο Μάκης, μαζί με τη Μέρη από τις καλύβες της Χαλκιδικής, ακροατές του καλύτερου αθλητικού ραδιοφώνου. Στέλνει και φωτογραφία, πιστοποίηση. Παίρνει το Άιζο Μάκη μαζί με την Μέρη. Έτσι. Ρίχτε μια βουτιά, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και πιστεύω ότι ας απολαύσουμε τις καλύτερες ημέρες που έρχονται, εκτός από ότι θα ανέβει η θερμοκρασία. Αυτές είναι οι καλύτερες μέρες μέχρι 10-15 Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, έχω κρατήσει εδώ κάτι να κάνουμε μια αναφορά, έστω και αν ο χρόνος πιέζει, γιατί πηγαίνουμε προς το τέλος της πρώτης ώρας. Θα το θέσω εγώ αυτό το θέμα. Διάβασα μια έρευνα και λέει ότι ίσως η πιο καθοριστική θέση στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πια στο μυαλό σας θεωρείτε ότι μπορεί να είναι, η έρευνα λέει και αφορά τους τερματοφύλακες, έτσι, τους goalkeeper. Παρόλα αυτά, λέει, που είναι η πιο καθοριστική, είναι η πιο, μπορεί να σε ανεβάσει, ας πούμε, όλη την ομάδα, και ψυχολογικά και ποιοτικά, αν έχεις ένα καλό τερματοφύλακα, έτσι, ή να σε καταρακώσει, αν ο τερματοφύλακας είναι από την άλλη πλευρά, δεν είναι πολύ καλός, έτσι. Παρόλα αυτά, λέει, αυτή η θέση δεν πληρώνεται όσο πληρώνονται άλλοι στάρ, δηλαδή ο επιθετικός που βάζει τον γκολ, ο δημιουργικός χαφ, έτσι, ή άλλες θέσεις που μπορεί, ας πούμε, να, τα extreme, ο stopper. Ο τερματοφύλακας, λέει, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι και λίγο αδικημένος. Και παρά τις μεταγραφές που έχουν γίνει και έχουν ακουστεί διάφορα ποσά, πάντα αυτά τα ποσά έχουν μείνει σε πολύ μεγάλη απόσταση με τις άλλες θέσεις που λέμε. Αυτό είναι μια αδικία, γιατί ο τερματοφύλακας για μένα και για το ρεπορτάζ, όπως διαβάζω την έρευνα αυτή, τέλος πάντων, είναι το α και το ω σε μια ομάδα. Έτσι μπορεί η ομάδα να προσπαθεί, να προσπαθεί για λόγους ατυχίας, ας πούμε, να μην μπορεί να σκοράρει. Έτσι, για φέρετε στο μυαλό σας περιπτώσεις. Και ο τερματοφύλακας να δέχεται ένα εύκολο γκολ. Ενώ η ομάδα δεν αξίζει να χάνει, αντιθέτως, ο τερματοφύλακας είναι αυτός ο οποίος ή θα κρατήσει θερμοπύλες ή, καταλαβαίνετε, θα γίνει η κερκόπορτα για να μπουν οι οχτροί, που λέγανε παλιότερα, έτσι, και να δεχθεί την ήττα στο τέλος. Τώρα, υπάρχουν διάφορες εξαιρέσεις, πολύ λίγες, όπου οι τερματοφύλακες, η αξία τους, το αντίτιμο που δίνεται για τις μεταγραφές φτάνει τα 50, 60, 70, 80, 100 εκατομμύρια στην καλύτερη, έτσι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που παρουσιάζεται στις άλλες θέσεις. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?

Όνειρα γλυκά λοιπόν κάνουμε για το βράδυ. Πιστεύω να μην αποδειχθούν εφιάλτες. Για να πάμε σύμφωνα και με το τραγούδι και τη φίλη μου την Άννη Λένοξ, η οποία έχει χάσει. Τι κάνει αυτή η ψυχή? Πάρε ένα τηλέφωνο την Άννη, πες τι έγινε, γιατί χάθηκε. Όπως αγαπημένη η Λένοξ, έτσι ωραία φωνή, όπως και η Σαντέ. Τέλος πάντων, αυτές είναι προσωπικές σας υποθέσεις. Ας τις παρακάμψουμε για λίγο. Πηγαίνοντας προς το τέλος της πρώτης ώρας, να στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στο Θεοφάνη από την Κοζάνη. Εγώ βάζω τον Σίγκερ. Το Σέικερ. Το Σίγκερ. Ναι, πήγε το μυαλό μου στον Μπομπ Σίγκερ που ακούσαμε νωρίτερα. Συγγνώμη, Φάνη. Στον καταψύκτη με λίγο νερό έχω το παγάκι. Α, και τώρα που σ' ακούω πίνοντας το φραπέ, το βλέπω. Έστειλε και τη φωτογραφία. Γεια σου, ρε Φάνη. Απόλαυσα τον καφέ. 29 βαθμούς. Νομίζω είναι πολύ καλή η θερμοκρασία. 29 βαθμοί. Εδώ δυστυχώς έχουμε ξεπεράσει τους 32 στην Αγία Παρασκευή και θεωρείται βόρειο προάστιο, έτσι. Και έπρεπε να έχουμε χαμηλότερες. Αλλά είπαμε, θα κάνουμε υπομονή. Ένα δεκαήμερο είναι αυτό. Και μετά παίρνουμε και άδεια. Πού θα πάει? Θα καλοπεράσουμε. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι ελληνικό, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς. Αποκλειστικότητες έρχονται.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport, είναι το αθλητικό δελτίο στη μία με τον Κώστα Κουκουλά. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης είναι ο εκλεκτός της ΑΕΚ και το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο 33χρονος Έλληνας μπακ συμφώνησε με την Ένωση για 2 χρόνια, ερχόμενος ως ελεύθερος, καθώς είχε ολοκληρωθεί το συμβολίο του με την Πολωνία. Σε 3 μέτωπα χτυπά απόψε η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς Σόφι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την είσοδό τους στη League Phase του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Στο Παγκρίτιο, Όφη 6 χρόνια μετά το τελευταίο το ευρωπαϊκό αγώνα, υποδέχεται την CSKA Σόφιας για τα play-offs του Europa League. Σήμερα το αγώνα στις 9 και μετάδοση από την Era Sport και το Cosmote Sports 1. Λίγο νωρίτερα στην Τούμπο, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπραν για τα play-offs του Conference, θέλοντας να ξεπεράσει το εμπόδιο των Νορβηγών αλλά και τους κραδασμούς από την πόλη της Κωνσταντέλια. Η αναμέτρηση ξεκινά σε 9 παρατέταρτο και θα μετωθεί από την Era Sport και το Open. Μάχη ευρωπαϊκής επιβίωσης και για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τη Χράντετς στο ΆΚΑ, επίσης για τα play-offs του Conference, σέντρα σε 9.30 με μετάδοση από Era Sport και Sky. Ίσως και μέσα στην ημέρα θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Ρωμάτο Γκονζάλης για να ολοκληρώσει μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να ενεργοποιήσει το τριετές συμβόλαιό του με τον Άρη. Χωρίς τον Κέντρικ Νάν θα ξεκινήσει τη σεζόν ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Αμερικανός Γκάρντ υπέστηρίξε ισομηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης και εγχειρίστηκε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε 2 μήνες αναμένεται η επιστροφή του στα παρκέ. Βαθαίνει το χάσμα Ολυμπιακού Γόκαπ, καθώς ο παίκτης θα δώσει το παρόν σημερινή πρώτη των Ερυθρόλευκων. Πρεμιέρα στους Μεσογειακούς Αγώνες Ιταλίας κάνει αυτήν την ώρα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών με αντίπαλο το Κόσοβο. Η ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδώσει 7 τον Diamond League της Λοζάνης, όπου δεσπόζει νέα κόντρα του Μπλάντις Καραλή. Η Red Bull ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον Max Verstappen μέχρι το 2030. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sport. Αναλυτικό όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο sports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Ακούτε Era Sport.

Ορίστε. Ροκ, μουσική δεν θέλατε, πάρτε. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί. Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος ο Μπάτζιος είναι κοντά μας, στην παρέα μας, στην παραγωγή της εκπομπής. Φώτης Παρόλα στο μικρόφωνο, στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια, στις ερωταποκρίσεις. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54-160, γράφετε σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμά σας. Στο Viber, βρίσκοντας μέσα από την εφαρμογή το λογαριασμό της Eraspor, και από εκεί και πέρα αρχίζει αυτή η επικοινωνία, η αμφίδρομη σχέση που έχουμε καθιερώσει. Και βέβαια για όσους είναι, αισθάνονται, έχουν έμπνευση, είναι πολύ λογάδες, υπάρχει και το mail, καθίστε κάτω, γράψτε ένα πόνημα, ασχοληθείτε με ένα αντικείμενο, με ένα θέμα τέλος πάντων, και μπορείτε να το στείλετε εκεί να το διαβάσουμε και να το στείλουμε στους ειδικούς, να σας παραπέμψουμε δηλαδή. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Δεν θέλω να παρατείνω την αγωνία. Δεν έχει σχέση αυτή η αποκλειστικότητα με τα αθλητικά. Δεν έχει σχέση με την πολιτική. Δεν έχει σχέση με οτιδήποτε μπορεί να πάει το μυαλό σας. Αλλά αυτό που ανακάλυψα, παιδιά, στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει. Έχει βγει ένα app που μετράει, πώς να το πω, και με εντυπωσίασε, μετράει τον βασικό μισθό σε σχέση με το πόσα πιτόγυρα έπαιρνες. Δηλαδή από το 1900, μισό λεπτό να δω, από το 1985 ξεκινάει η μέτρηση. Είναι φοβερό. Εγώ το κατέβασα για να το έχω, για να βλέπω πώς γίνεται αυτή η διακύμανση. Το πιο φτηνό πιτόγυρο πρέπει να ήταν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μισό λεπτό, 1985, ναι, καλά είπα, 482 πιτόγυρα έπαιρνες τότε με το βασικό μισθό. Έτσι. Δεν θέλω γελιά. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Η κορύφωση, όπως βλέπω εδώ, είναι 597 πιτόγυρα. Με σοβαρή εκπομπή εδώ πέρα, κάνουμε μελέτη και μπορεί να γελάτε τώρα εσείς. Δεν θέλω γελιά, μα τι είναι σοβαρή. Είναι προβλήματα αυτά που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα πιο πολλά πιτόγυρα λοιπόν, δηλαδή πιο πολύ χορτάτη, ήμασταν πότε λέτε, 1998. Έπαιρνες 597 πιτόγυρα. Με το βασικό μισθό μιλάμε, έτσι. 1998. Το κρατάμε, το κρατάμε, γιατί μετά ήλθε, πώς λένε, και μετά ήλθε ο έρωτας, έτσι, και μετά ήλθε το ευρώ. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, θα σας πω που είναι, να μπείτε, να το κατεβάσετε, να ενημερώνεστε πόσο χορτάτη μπορεί να είσαστε, κατάλαβες, στο μέλλον. Θα σας στεναχωρήσω λίγο τώρα, γιατί τα πιτόγυρα τη χρονιά που διανύουμε με βάση το βασικό μισθό είναι 165.

Μου το έστειλε φίλος στο X, πρώην Twitter, δεν ξέρω εγώ πρώην και νυν και αή και πώς αλλιώς να το πούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά, σημαδιακά αυτά τα συμπεράσματα που μπορείς να βγάλεις. Μην εστιάζεται μόνο στο αντικείμενο, δηλαδή στο φαγόσιμο, στο πιτόγυρο. Αυτό είναι κατ' επέκταση, δείχνει ας πούμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά συμπεράσματα. Είναι σοβαρό το app, έτσι. Λέγεται, μισό λεπτό, μην κάνω κανένα λάθος και μπείτε αλλού. Από το γύρο είναι, πώς να το πω, Giro, Ματίνα, έχω την έγκρισή σου. Gironomics, έτσι, από το macroeconomics, Gironomics, έτσι, τελεία, lovable, έτσι, από το πολύ αγαπημένο, lovable, τελεία, app. Μπαίνετε εκεί στα app δηλαδή, το κατεβάζετε και ενημερώνεστε πλήρως. Τι άλλο να σας πω τώρα, έχει μέσα διαγράμματα, έχει το βασικό μισθό και την ανωδική του ή την καθοδική του πορεία, συγκρινόμενο πάντα με την τιμή του σουβλακίου, του τυλιχτού, έτσι. Και έχει και αποκλήσεις. Να, ας πούμε τώρα, ας πούμε, σου λέει φέτος η τιμή στο σουβλάκι έχει φτάσει, τη συναντάς, από 4 και μέχρι 6. Έχει ενδιαφέρον. Μπείτε μέσα να δείτε. Έτσι, λοιπόν, και βέβαια έχει και τη μετατροπή του βασικού μισθού του 1985 σε ευρώ. Και μπορείτε να κάνετε τη σύγκριση σας. Δηλαδή, είναι, τότε ήταν 700, πώς ήταν, 28.889. 28.889 δραχμές ο βασικός. 85 ευρώ δηλαδή. Το ακούσα αυτό και λέω 85 ευρώ και τώρα παίρνω. Πω, είμαι πλούσιος. Αλλά έχουν πάλι πολλαπλασιαστεί. Λοιπόν, θέλετε να το επαναλάβω. Να το επαναλάβω, γιατί ήρθαν κάποια μηνύματα εδώ και λέει δεν το γράψαμε, δεν το κάναμε, δεν το ακούσαμε. Μισό λεπτό, μην γίνει κανένα λάθος. Gironomics.lovable.app με δύο π. Έτσι. Μπαίνετε, το κατεβάζετε και καλή παρηγοριά. Και το σε συνδυασμό με τα βραδινά μάτς, καταλαβαίνετε ότι, γιατί το delivery θα πάει και θα έρθει, από ό,τι καταλαβαίνω, από τις 8.30 και μετά 9 παρατέρα το αρχίζει ο αγώνας, αλλά το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν ή παραγγέλνουν, τα ξέρετε αυτά, γιατί μετά παίρνεις και τον παραγγελιοδόχο και σου λέει τώρα με παίρνεις. Έχω 37 παραγγελίες πριν, λέω τώρα. Θα φας στις 12. Συνέβη αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν φύγουμε.

Λοιπόν, παρέα με τη Μαντόνα που επισκέφθηκε εκεί και τη Μονή Βαρλαάμ. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε αυτό, το ρεπορτάζ. Δεν κοιμάμαι καθόλου, να σε ενημερώνω. Διαβάζω, μορφώνομαι, διαβάζω, ενημερώνομαι. Δεν είναι κατά. Τη Μονή Βαρλαάμ, παρακαλώ, στα Μετέωρα. Έτσι. Πήγε από την Κέρκυρα, υποσχέθηκε ότι θα ξανάρθει. Τώρα αυτό είναι απειλή, υπόσχεση. Δεν ξέρω πώς. I'll be back, που έλεγε και ο Terminator, ο φίλος μου. Έτσι είπε ότι θα ξανάρθει. Τώρα για συναυλία, τι να σας πω, θα σας γελάσω. 68 είναι. Μακάρι γυναίκα να φτάσει 108. Αλλά καταλαβαίνετε. Βέβαια φέτος κάνει επιτυχία με το Confessions 2. Μια χαρά πάει η κοπέλα. Ποιος ξέρει τι έγινε. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση. Μου ήρθε ένα μήνυμα νωρίτερα από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου ότι έβγαλε μια ανακοίνωση η εταιρεία ότι αναβάλλονται όλες τις συναυλίες. Από θέμα σε θέμα πάμε, αλλά έτσι είναι το μυαλό, πετάει. Λόγω κάποιο πρόβλημα που έχει στο λαιμό και αυτά, θα το ξεπεράσει λέει και θα επανέλθει. Από Σεπτέμβριο, να είναι όλα καλά, κάποιες συναυλίες που είχε μέσα στον Αύγουστο αναβάλλονται. Έτσι, άλλες ακυρώνονται, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι αντίκτυπο είχε η πληροφορία που σας έδωσα. Καλησπέρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Έκλαψα, λέμε, και έστειλε εδώ ένα μήνυμα. Εντάξει, μιλάμε ο Νίκολιτς, είναι πολύ ωραίος εμφανισιακά. Από τους πιο γοητευτικούς προπονητές που είχαμε. Ωραίος, καθαρός, ευθύς, καλαμπουρτζής και επαγγελματίας. Πραγματικά ο έρωτας της κάθε πεθεράς. Πού το βρήκες αυτό, Κωνσταντίνε? Κορυφαίο είναι. Α, από το site. Εντάξει, εκεί διάφορες γνώμες ανταλλάσσονται, καταλαβαίνετε. Εμένα μου είναι συμπαθής, είναι γλυκούλης ο Νίκολιτς, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Θα γίνει συμπαθέστερος εάν οδηγήσει την συμπαθή ομάδα της ΑΕΚ με αυτό το συμπαθητικό προπονητή στους συμπαθητικούς ομίλους του Champions League. Πάμε και στα μηνύματα στο Viber, γιατί έχουν βαρύνει πάρα πολύ εδώ το app. Ο Αντώνης, καλησπέρα από Φολέγανδρο. Μακάρι να περάσουν όλες οι ομάδες μας, αν και ο Ολυμπιακός, εγώ τις υποστηρίζω όλες. Πάνω απ' όλα Έλληνες, ας ελπίσουμε την άλλη εβδομάδα να ολοκληρωθεί, Αντώνη μου, η ευχή σου και να μπουν στην κλήρωση όλες οι ομάδες τέλος του μήνα. Και 28 Αυγούστου, ξέρετε, έχει και Πανσέλινο. Έχει να γίνει. Αχ, το τραγούδι μου, μισό λεπτό.

Καλημέρα στο Δημήτρη, Παναγιώτη, Παντελή, Κώστα, Γιάννη. Είναι όλοι οι φίλοι, στέλνουν και στο Messenger τώρα, καταλαβαίνετε. Στο Instagram έρχονται μηνύματα εδώ. Είμαστε βαλόμεθα παντιοτρόπος. Μάριος, καλή εκπομπή. Θα ήθελα να ακούσω από τη δεκαετία του 80 που σήμερα παίζεται μουσική Italian Disco. Ευχαριστώ πολύ. Μάριέ μου, καταχωρείτε το θέλημά σου. Τώρα οι επιλογές έχουν γίνει, τα προγράμματα έχουν μπει. Ακούτε, πιστεύω ότι θα περάσουμε και από την Disco. Από εκεί μια βόλτα, την Ιταλική, έτσι. Και πάρα πολλά τραγούδια τότε έπαιρναν, τώρα με το μήνυμα που έστειλε ο Αντώνης βρίσκω την ευκαιρία, μετέφραζαν ελληνικά, στα ελληνικά ιταλικά τραγούδια και γίνονταν επιτυχίες εδώ. Εντάξει, αυτό μεταξύ μας, έτσι μην το πείτε τώρα έξω. Λιρούλα έστειλε μήνυμα, τα παγάκια της Ιρλανδίας για το Ντουμπάι τα είχα διαβάσει, δεν είναι για τους κοινούς θνητούς. Τέλος πάντων, τι λέει εδώ, 59 χρόνια ΑΕΛ. 59 χρόνια είναι η ΑΕΛ. Μπράβο, άντε να τα κατοστήσει και όχι μόνο να τα χιλιάσει. Μην γίνει καμία παρεξήγηση και έχουμε άλλα. Λάρισα by night, φωτογραφίες φτάνουν εδώ. Ερημιά βλέπω, έχουν πάει όλες τις παραλίες της Λάρισας και δροσίζονται. Ρούλα μου, τι να κάνεις, αγιώκα από κόκκινο νερό, πάνω κάτω, εκεί πέρα μέχρι τους νέους πόρους. Όλες οι παραλίες εκεί, όλες οι θάλασσες της Λάρισας είναι παραλίες. Ο Μάνος στέλνει και αυτός τις καλημέρες του από το Ηράκλειο και εμένα μου έχει τελειώσει το πάθος. Και έπαιρνα τέτοια διατροφή σαν σύζυγος, θα την αγαπούσα, λέει, ό,τι και αν μου είχε κάνει. Μην το λες Μάνο, γιατί έτσι τη δόξα πολύ εμείς σαν το χρήμα ουδής, Μάνο. Αλέξανδρος εδώ τα έχει με τον Λύκο Γιάννη. Λύκο Γιάννης, γιατί ρε παιδιά, μια χαρά, καλή ηλικία, είναι 33, έμπειρος. Νομίζω ότι είναι εργαλείο, θα χρειαστεί. Πήλιος Λύκο Γιάννης, Λύκο Γιάννης Πήλιος. Τι άλλο θέλετε εκεί στην ΑΕΚ, μια χαρά. Ουζάκης τον Πέλεκα, λέει, και σ' ακούω Κέρκυρα. Άρε Σπύρο στον Πέλεκα. Μια χαρά είναι εκεί, πήσε ψηλά ή χαμηλά κάτω στην παραλία. Τέλος πάντων, πάλι με χρόνια με καιρούς, θα περάσω μια βόλτα να κάνω έναν έλεγχο εκεί. Ο Τάκης λέει καλησπέρα. Εδώ ο μέγιστος Κουταλιανός έτρεμε μπροστά στην κυρά του. Τι θα έκανε και ο Γουαρδιόλα. Μεγάλε Τάκη, το έχεις πιάσει το νόημα εσύ.

αυτό το προγραμμάτισμα μεταξύ μας, Ματίνα, τώρα δεν με ακούει κανένας. Να το παίξω στο τέλος, αλλά ξεχάστηκα. Ξέρεις, την ώρα που θα έφευγε. Δεν πειράζει. Ray Charles να είναι και ας είναι ό,τι να είναι. Στέλνει μήνυμα ο Νίκος τώρα, λέει: οι νέοι πόροι ανήκουν στο νομό Πιερίας. Τώρα θα μας πεις εσύ που ανήκουν οι πόροι, Νίκο. Σε παρακαλώ τώρα. Όλες εκεί οι θάλασσες είναι τα παράλια της Λάρισσας τώρα. Τι μου λες εσύ τώρα. Ο Αλέξανδρος από την Πρέβεζα λέει Celtic. Νίκης, ωραία παιχνίδια έγινε χθες στη Σκωτία. Ναι, σας τα είπα ότι είχε ματσάκια. Εντάξει. Τώρα για τους ομίλους παλεύουν όλοι. Και θα εμφανιστούν εκεί. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μακάρι, είπαμε, για μία ακόμα φορά θα το πούμε, γιατί ξέρεις όταν το λες, το εμπεδώνεις και στέλνεις και τα μηνύματα εκεί που πρέπει. Μακάρι να είναι και πέντε ομάδες οι δικές μας εκεί. Ο Πέτρος λέει Prince, φοβερός παιχταράς. Απλά έμειναν πολύ στην εμφάνιση και στην περσόνα του. Καλημέρα. Άρα, Πέτρο, συμφωνείς με αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Γιώργος, θα συμφωνήσω ότι ο τερματοφύλακας είναι αδικημένος. Η τελευταία ακριβή μεταγραφή, ναι, ήταν του Άλισον από τη Ρώμα στη Λίβερπουλ, πάνω από 80 εκατομμύρια. Είπαμε max 100, νομίζω 105 ήταν η τελευταία. Για ψάχτε το λίγο να με βοηθήσετε. Ο Τρίφωνας, καλησπέρα. Γι' αυτό οι επιθετικοί παίρνουν τη δόξα, το χρήμα, γιατί πρέπει να καταφέρουν απέναντι στον πιο σημαντικό άνθρωπο της αντίπαλης ομάδας. Σωστό και αυτή η οπτική, Τρίφωνα. Σωστή και αυτή η απτική, έτσι. Σε όλα τα εμπόδια και να καταφέρουν να προσπεράσουν και το εμπόδιο του τερματοφύλακα, αν είναι και ικανός δηλαδή. Έτσι, ακόμα πιο δύσκολο. Σε αντίθεση με τον τερματοφύλακα, λέει, που στις περισσότερες περιπτώσεις λέμε ότι δεν φταίει αυτός στα χτυπήματα περίπου, παραδείγματος χάρη, λέει, των πέναλτις. Έτσι ακριβώς είναι, Τρίφωνα. Φραπεδούμπα από τη Γερμανία, λέει ο Φίλιππος. Ο παγωτατζής από τον Γκεζερκίρχεν. Γεια σου, ρε Φίλιππε, αφού είσαι και παγωτατζής. Βάλε μέσα και ένα μπαλάκι παγωτό. Φραπέ με μαστίχα παγωτό. Πω, από μισό λεπτό να το ονειρευτώ.

Καλησπέρα σε όλους. Καλή ακρία, λέει ο Χρήστος. Καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες. Κοπιάστε, λέει, παγωμένη μπύρα στην τοποθεσία Πειραιάς. Παγωμένη μπύρα μόνο. Τι βλέπω εδώ και κυφτεδάκια με πατάτες στο φούρνο. Κάτσε, γιατί είναι και η ώρα δύσκολη, Χρήστο. Και ξέρεις, δεν κάνω πολύ ώρα από εδώ να έρθω κάτω τώρα που λείπει. Δεν είναι όπως ήταν, αλλά λείπει κόσμος. Και Πειραιά με βλέπω, με κόβω κανένα 20 λεπτά, 25, max. Λοιπόν, από Αγία Παρασκευή, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα ήθελα μια μισή συνφιπιά. Τότε λέμε το Πασόκ είχαμε πιτόγυρα, λέει. Και τώρα έχουμε πιτόγυρα. Το θέμα είναι πόσα έτρωγες τότε, πόσα έτρωγες τώρα. Κατάλαβες. Γι' αυτό κατέβασε το app. Κατέβασε να ενημερώνεσαι, γιατί μόλις και μεταβίασε 165 τρώμε τώρα με το βασικό, έτσι. Ο Παντελής, καλημέρα από τα ελληνικά κρέατα. Τι να πω, Παντελή, σε καλή δουλειά βλέπω είσαι. Μια χαρά. Πώς λένε τα ελληνικά πετρέλαια, δηλαδή ελληνικά κρέατα, τι, δεν καταλαβαίνω. Γιατί να το κρύψω με να λέστε, το λες συχνά. Πρέπει να είσαι φανατικός. Βέβαια, με Σωτήρη, αυτό έλειπε. Έχουμε κάνει και χειραψίες, έχουμε πει και καλά λόγια ο ένας για τον άλλον. Ξέρει ο Σωτήρης τώρα, καταλαβαίνει. Μου στείλε το μήνυμα, καταλαβαίνει. Κάτσε να ακούσουμε μια διπλοπενιά τώρα, μα τι να περίμενε.

υπάρχουν και αυτές, αυτές, έτσι, που δίνουν στο όνομα, το όνομα αγάπη, το κάνουν έτσι να φαίνεται, να ακούγεται άσχημο. Αυτό λέει ο μεγάλος ο Τζον Bon Jovi. Το ακούσαμε σε μια διαφορετική εκδοχή από ό,τι το έχετε συνηθίσει εσείς. Αυτά τα διαφορετικά μου αρέσουν εμένα, τα ψάχνω, τα βρίσκω και τα διαμοιράζω. Όπως είναι της μόδας. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής που πάρα πολύ, θέλω να πω παρεμπιπτόντως, κατέβασαν το app τώρα και ενημερώνονται ακριβώς τι συμβαίνει. Έτσι λέει: το 1973 απολύθηκα από δουλειά με ροκάμα των 90 δραχμές. Άκου εσύ που είσαι τώρα παιδί πράγμα να μαθαίνεις. 90 δραχμές με ροκάμα, το ξαναπώ, δεν το πιστεύω, παιδιά. 90 δραχμές το 73. Ξέρετε τι είναι 90 δραχμές? Ούτε 50 λεπτά. Μιλάμε για να δω. Πολλά είπα. 40 λεπτά, 30 λεπτά. 30, 27 λεπτά. 90 δραχμές, έτσι. Σάββατο μεσημέρι, λέει, μετά τη δουλειά, απολύθηκα. Πήρα τις 90 δραχμές και πήγα και πήρα ένα κιλό κιμά, ένα κιλό μπριζόλα, ένα κιλό λουκάνικα. Και πριν από λίγο, πριν από λίγες εβδομάδες, τη λέει εδώ ο φίλος ακροατής, στείλε και το όνομά σου, παλικάρι, με 30 ευρώ πήρα τα ίδια πράγματα. 90 δραχμές, θα μου πεις, έχουν περάσει, ρε φίλε, 50 χρόνια, ή Μάρτον. Ναι, αλλά και η διαφορά είναι τεράστια.

Λοιπόν, έλα πάμε για τα μηνύματα, είναι πολλά. Ακούμε και μουσικούλες, τραγουδάκια. Ο Κώστας, καλημέρα παιχταρά μου, λέει και ο Νίκος. Καλημέρα, λέει και ο Κώστας. Από ό,τι άκουσα, δεν έρχεται ο Θωμάς για να γίνει Έλληνας. Εντάξει, ο Θωμάς τώρα, ρε παιδιά, τη δουλειά του κάνει και ο κάθε Θωμάς. Έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι αυτοί που ακολουθούν τον κάθε Θωμά. Παίρνουμε τώρα δράτο με τις ευκαιρίες, έτσι. Να μιλήσω λίγο για τον Τόμας. Εντάξει, πήρε μια προσφορά που δεν μπορούσε να πει όχι ο παίχτης. Κέρδη και ζημία είναι αυτά. Απλώς αυτός ο παίχτης, θυμόσαστε τι χειρονομίες έκανε πέρσι, πρόπερσι, γι' αυτό, για να εξάπτουν και τα πνεύματα και να γίνονται και φασαρίες και να τσακωνόμαστε μεταξύ μας εμείς στην εξέδρα, ας πούμε, έτσι. Στην περίπτωση του Σλούκα, ότι και καλά έφυγε, λέει, για τα χρήματα. Εσύ, ρε παλικάρι, γιατί φεύγεις? Για το τραχτέρ του παππού σου? Καλημέρα στον Τσάβη 13, το Αγρίνιο, το καυτό Αγρίνιο, πω εκεί θα καείτε. Παιδιά, είναι από τις πιο ζεστές πόλεις και η Καλαμάτα είναι ζεστή, πόλη. Εντάξει, όταν έρχονται και νοτιάδες, ναι, και κάτω εκεί οι φίλοι τώρα στέλνουν τα μηνύματα. Εντάξει, έχει και ωραία θάλασσα, θα μου πεις, ζεστή, μπαίνεις μέσα και αράζεις μέσα και έρχεται, πώς το λέγε, το φραπό Γάλλο. Λοιπόν, το ότι έχουν πρόσβαση οι Λαρισαίοι στα παρέλα εκεί πέρα των νέων πόρων και του Πλαταμόνα δεν σημαίνει ότι θα τα οικειοποιηθούν κιόλας. Άμα αν θα ανοίξω νέο μπιφ. Είχατε που είχαν οι Λαρισαίοι με τους Βολιώτες, θα ανοίξουν τώρα και με την Κατερίνη. Όχι, ρε παιδιά, πλάκα κάνουμε. Δεν έχετε καταλάβει το πνεύμα, τέλος πάντων. Αλλά απλή, επειδή έχω αρκετούς φίλους από τη Λάρισα και λέει, παιδιά, πού πάτε για μπάνιο? Λέει, στις παραλίες της Λάρισας. Το ξαναπώ, το έχω πει επανειλημμένος με την Ξωματινά. Αν το έχεις ακούσει, λέει, πού πάτε για μπάνιο? Λέει, στις παραλίες της Λάρισας. Έχει Λάρισα παραλία? Λέει, έχει. Ποια παραλία έχει, ρε παιδιά, η Λάρισα? Στην πλατεία έχει κανένα συντριβάνι? Όχι, λέει, είναι ο Αγιώκαμπος. Για να φτάσει στον Αγιώκαμπο θες 40 λεπτά. Μη σου πω παραπάνω. Συγγνώμη να μου. Οπότε και εγώ το τράβηξα παραπέρα. Μη σου πω και η Χαλκιδική η Λάρισα είναι.

Φίλιππος επανήλθε. Απ' όλα έχω και μαστίχα έχω, λέει. Εντάξει, μαστίχα θέλω, δεν θέλω φράουλα. Φράουλα τώρα με στο φραπέ, δεν λέει τώρα. Μια, σε παρακαλώ. Γεια σου, ρε Φίλιππε. Τζον, καλημέρα, Φώτη, λέει. 400 πιτόγυρα. Λιγότερα μιλάμε για κολλασμένη φάση. Κοίτα, με κάνεις πολλές τέτοιες έρευνες, σε ακούμε, λέει. Παιδιά, δεν κάνω εγώ τις έρευνες, μου τις στέλνουν. Έτσι. Άλλοι τις κάνουν, αυτό είναι app. Είναι ωραίο. Ποιος το σκέφτηκε τώρα, ποιος το έφτιαξε. Κάποιος προγραμματιστής θα ήταν. Και το έφτιαξε και το έβαλε μέσα τα δεδομένα και λειτουργεί αυτό τώρα. Φοβερό. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Από τα Γιάννενα. Ο Βασίλης είναι κοντά μας. Καλησπέρα, φίλε. Λέει, το 99 δούλευα delivery. Πήγε ένα φαγητό σε παίχτη του Όφη με κόστος 750 δραχμές. Έπαιρνα 5.000. Τα ρέστα μπουρμποάρ με το 8 να πληρώνουμε 4.000. Ο παίχτης πήγε, λέει, Ολυμπιακό και μετά σε Βίλη. Να είναι καλά. Άρε, Βασίλη, τι θυμήθηκες. Σας βάζω τώρα σε mood. Ο Γιώργος, χαιρετίσματα από την Κέρκυρα στο φίλο μου Αλέκο και Ανδρέα που φτιάχνουν μηχανές του καφέ. Όλη μέρα πίνουν καφέ. Φαντάζεσαι. Τεστάρουν δηλαδή τι φτιάχνει η μηχανή. Δεν θα κοιμούνται ποτέ αυτοί οι άνθρωποι. Γιώργο, ηρεμιστικά θα παίρνουν μετά για να ηρεμήσουν. Θα τρέμουν όλη μέρα. Καλημέρα από τους φίλους που στέλνουν. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστώ γι' αυτό. Χτυπάνε διάφορα εδώ τα τέλεια. Χτυπάνε. Με αυτά και με αυτά περνάει η ώρα και πλησιάζουμε στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου μεικτού χρόνου ημίωρο που θα ολοκληρωθεί σε λίγα λεπτά. Να αφήσουμε το τραγούδι μάλλον να μας πάει, έτσι να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων των και μισή και αμέσως μετά επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λουβέρτος, μιλώντας στο Ερτ Νιούς, αναφορικά με τις εντυνόμενες τουρκικές προκλήσεις. Όπως είπε, η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, ωστόσο αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη βούληση και από την άλλη πλευρά. Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τονίζει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου κατά του Ιράν, κηρύσσει ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Το Ομάν δηλώνει ότι η διαρκής ασφάλεια στα στενά του Ορμούς προϋποθέτει μόνιμη ειρήνη στην περιοχή, τονίζοντας ότι παραμένει προσιλωμένο στη θαλάσσια ασφάλεια και στο διεθνές δίκαιο και απορρίπτει οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση ή σύγκρουση στην περιοχή. Κλιμάκωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Μειώθηκαν κατά 10,1% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι. Λίγη αύριο, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ακούτε Era Sport.

Πάμε, Ματινάκι μου. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 25 λεπτά μέχρι τις 2. Μπάλα κι άλλα η εκπομπή, πλάς 2 ώρες δηλαδή. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, μπορούμε να ανταλλάξουμε περισσότερη ώρα απόψεις, ιδέες, σχόλια, σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, γιατί από εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο ξεκινάει και το πρωτάθλημα, καταλαβαίνετε ότι θα ανέβουν οι στροφές. Ναι. Παρότι οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ ψηλά, εντάξει, θα έχουμε και τα cooling breaks. Πώς τα λένε τώρα, hydration, ναι. Δεν ξέρω αν θα ενσωματωθούν και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα έχουμε και καύσωνα το Σαββατοκύριακο. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τις απόψεις σας, είτε μέσω του Viber, είτε μέσω του παλιού κλασικού αγαπημένου SMS, το 54160 Sport, και ενώ και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς, το Viber, μέσα του λογαριασμού της Era Sport. Μπαίνουν πάρα πολλοί καινούργοι ακροατές. Ο Παναγιώτης εδώ μου στέλνει. Παναγιώτη, δεν βγήκε καλά το μήνυμα στο mail. Κάτι και μια φωτογραφία από ένα χωράφι με ελιές, μου λέει. Κάτι λίγο μπερδεμένο ήρθε το μήνυμα, Παναγιώτη. Το 61 λέει ο φίλος, ο θείος μου άφησε στο χωριό 25 επί 30 δραχμές μεροκάματο, 750 το μήνα, φεύγει για Ελβετία και 25 φράγκα την εβδομάδα επί 4 εβδομάδες, 450 το μήνα, δεν τον πίστεψα αλλά έκανα διασταύρωση, ήταν αλήθεια, εκείνοι έφυγαν όλοι για Γερμανία, λέει ο Μάρκ. Μάλιστα, εντάξει, άλλα χρόνια εκείνα παιδιά, έχουμε πάει πάρα πολύ πίσω, 61 τώρα, εντάξει. Σχεδόν σε λίγο, σε 40 χρόνια αφού θα πάρουμε και έτσι θα κλείσουμε έναν αιώνα. Λοιπόν, ας επικεντρωθούμε στο παρόν με το βλέμμα στο μέλλον και με τη γνώση του παρελθόντος, για να συμπληρώσω και να τα συνδυάσω και να τα εντάξω όλα μέσα στη σκέψη μου. Το βράδυ έχουμε την προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, εκεί και η παραβολή που είπα στο ξεκίνημα των αγώνα της εκπομπής, με ευκαιρία την ανάρτηση του Γκουαρδιόλα, έτσι. Όλα αυτά έρχονται και εντάσσονται στην προσπάθεια και στο καλό αποτέλεσμα και ευτυχές τέλος των ελληνικών ομάδων τα μεσάνυχτα. Ο Γιώργος λέει τις καλησπέρες του από Κέρκυρα, χαιρετήματα στο φίλο μου τον Αλέκο και στον Ανδρέα. Ο Τεό είναι κοντά μας, ο Σλούκας γιατί δεν είναι στην Εθνική, είναι τραυματίας, λέει ο Τεό και αναρωτιέται. Παιδιά, οι κλήσεις, υπεύθυνος είναι ο προπονητής, άλλους καλοί, άλλους δεν καλοί, και ηλικίες και θέσεις παίζουν όλα το ρόλο τους. Επέλεξε τον Ντόρσεϊ και έχει και άλλους παίχτες σε αυτή τη θέση. Νομίζω έπαιξε ρόλο, έβαλε και τον Καλάθι. Έχει βάλει και τον Καλάθι σε αυτή τη θέση και άλλους παίχτες νεότερους. Οπότε έτσι θα πορευτούμε. Έχουμε δύο φιλικά και στη συνέχεια υποχρεώσεις. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνετε. Ο Αγιώκοπος είναι 55 χιλιόμετρα, λέει η Φώτη. Καλησπέρα. Δεν είπα εγώ το αντίθετο. 40 λεπτά είπα. Ο Φίλιππος στέλνει και αυτός εδώ τα φραπεδάκια του και είναι οργανωμένος. Μ' αρέσουν οι φίλοι που ακροατές που είναι οργανωμένοι. Και πάμε στον Σπύρο. Περνάς τη γέφυρα, κάτω στο Ρίο Αντίριο. Καταλαβαίνω. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ερχόμαστε για το τριφύλι από Κέρκυρα. Σπύρος, Δημήτρης, Ηλίας, Γιάννης. Το μήνυμα έχει έρθει γιατί έχουμε μια καθυστέρηση, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα ακόμα, στα μηνύματα των 1 και 20 καταλαβαίνετε, άρα τώρα θα μας ακούτε, θα έχετε περάσει, θα είστε στο Αίγιο περίπου, άντε καλώς να φτάσετε και να πάρουμε και το αποτέλεσμα που θέλουν οι περισσότεροι φίλοι. Γεια σου Σπύρο, γεια σου Βασίλη. Τις δεκαετίες του 80 και 90 λέει οι διακοπές με τους γονείς ήταν δεδομένες. Σήμερα οι γονείς θεωρούνται ήρωες αν καταφέρουν να πάνε τα παιδιά τους έστω και τρεις ημέρες. Εντάξει, από 2-3 έως μια εβδομάδα max. Από ό,τι έχω ακούσει, πάνω από μια εβδομάδα δεν έχω ακούσει κανέναν, να πούμε την αλήθεια. Μεταξύ μας, λέμε για οικογένειες. Έτσι, τώρα να φύγει κάποιος με το φίλο του ή τη φίλη του, εντάξει, εκεί μπορεί να ποικίλει. Ο Λευτέρης από τα Γιάννενα, λογική θα φαίνονταν η τιμή του πιτόγερου σήμερα, αρκεί ο βασικός μισθός να ήταν 1500. Και πάλι λογική, όχι καλή, λογική. Όπως θα έπρεπε να ήταν, λέει ο Λευτέρης. Ξαναλέτε την εφαρμογή. Άμα πρέπει να ζητήσω ποσοστά, ρε παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Μισό λεπτό να πάρω τηλέφωνο αυτόν που εφαρμόζει την εφαρμογή για να σας πω.

Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί με μια φωνή. Πώς λέγεται ο γύρος? Γύρο. Το μεταφράζουμε στα αγγλικά. Giro, Gironomics, έτσι, τελεία lovable, τελεία app. Μπαίνεις στο app και το κατεβάζεις, δεν είναι τίποτα. Και βλέπεις την τιμή του σουβλακίου στην περιοχή σου, τις διακυμάνσεις, το βασικό, τις συγκρίσεις και όλα αυτά. Έχει πλάκα. Έχει πλάκα μέχρι δακρύων. Δηλαδή τέτοια πλάκα έχει. Δηλαδή στο τέλος σε πιάνουν τα κλάματα. Γιατί καταλαβαίνεις τις διαφορές και τι συνέβαινε.

Καλησπέρα από τη Μαρίκα, τη Χρυσούλα και τον Άκη από το Καπαδοκικό Καρδίτσα, το λέω καλά, Άκη. Σωτήρης, είμαι Ολυμπιακός, αλλά θα πρέπει να πω στους Αγγελόπουλους πρώτα να έχουν πρόσωπο προς την κοινωνία και μετά να τα βάζουν με παίκτες. Τη ΔΕΗ θα την ξοφλήσουν, λέει, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για ΔΕΗ. Παραφράζω, Σωτήρη, αυτό που έγραψες, έτσι. Γιατί, εντάξει, λέει κάποια άλλα πραγματάκια. Ευχαριστούμε τους φίλους που είναι κοντά και μας στέλνουν τα μηνύματα τους και μας κρατάνε παρέα. Φεύγουμε από εκεί να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι το οποίο ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Φεύγουμε και από το app του γύρου και πάμε, έτσι έχει ενδιαφέρον. Οι Φιλανδοί, λέει, βγήκαν σε έρευνα ο πιο ευτυχισμένος λαός στον κόσμο. Το καταφέρνουν, λέει, γιατί έχουν κόψει 3 κακές συνήθειες. Μην μου πείτε τώρα τα πιτόγυρα, δεν γίνονται αυτά. Το πιτόγυρο δεν κόβεται με τίποτα. Λοιπόν, τι έχουν κόψει οι Φιλανδοί και είναι ευτυχισμένοι, τι γίνεται διαφορετικά σε αυτή τη χώρα του Βόρρα. Ο Φιλανδός ψυχολόγος και φιλόσοφος Φρανκ Μαρτέλα, που μελετά τα θεμελιώδη στοιχεία της ευτυχίας, παραθέτει μερικά ενδιαφέροντα δεδομένα στο CNBC. Και από εκεί διαβάζουμε. Οι Φιλανδοί, πρώτον, δεν συγκρίνουν τον εαυτό τους με το γείτονα. Α, αυτό είναι το αλφα. Εδώ πέρα δεν μας τα λες καλά, εδώ πέρα δεν μπορούμε. Αν δεν συγκρίνω τον εαυτό μου με το γείτονα, τι συγκρίνω, γιατί ζω. Μη σου πω με την κατσίκα του γείτονα, έτσι. Υπάρχει μια διάσημη φράση ενός Φιλανδού ποιητή, συνεχίζει ο φιλόσοφος: μην κάνετε συγκρίσεις και να μην καυχέστε για την ευτυχία σας. Οι Φιλανδοί, λέει, τον λαμβάνουν ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη τους αυτό. Και γι' αυτό οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Σου λέω, κοιτά τον εαυτό μου. Είμαι καλά, μια χαρά. Δεν είμαι καλά, δεν πάει δίπλα να έχει αστρόπλιο. Έτσι λοιπόν πρέπει να εστιάζουμε στον εαυτό μας. Δεύτερον, λέει, δεν παραβλέπουν τα ωφέλη της φύσης. Σημαντικότατο, έτσι. Σύμφωνα με έρευνα το 21, το 85% των Φιλανδών θεωρεί ότι η φύση είναι σημαντική για τους ίδιους, επειδή τους προσφέρει, προσέξτε, ψυχική ηρεμία, ενέργεια, χαλάρωση. Στη Φιλανδία οι εργαζόμενοι έχουν 4 εβδομάδες καλοκαιρινές διακοπές. Πολλοί χρησιμοποιούν τον χρόνο αυτό για να πάνε στην εξοχή και να βρεθούν κοντά στη φύση μόνο και μόνο. Να βρεθούν εκεί δηλαδή, όσο λιγότερες ανέσεις και αν έχει, ακόμα και χωρίς ηλεκτρικό ή νερό, τόσο το καλύτερο. Συμβουλή για την ευτυχία, λέει ο φιλόσοφος. Ο χρόνος στην φύση αυξάνει τη ζωτικότητά μας, το ευζήν, και μας δίνει μια αίσθηση προσωπικής ανάπτυξης. Και τρίτον, και σημαντικότερο, θα μου πεις όλα σημαντικά είναι. Αυτά και τα τρία. Δεν σπάνε τον κύκλο εμπιστοσύνης της κοινότητας. Τι σημαίνει αυτό? Δείχνει ότι όσο πιο ψηλά το επίπεδο εμπιστοσύνης σε μια χώρα του ενός προς τον άλλον, και όχι μόνο, του πολίτη προς την κυβέρνηση, του πολίτη προς τη χώρα, ότι τους φόρους που πληρώνει να πηγαίνουν και να αποδίδονται σωστά, όπου τη λέμε τώρα πυρηνική φυσική. Ένα πείραμα, μια και λέμε και για πυρηνική φυσική, έγινε το 22, σύμφωνα με το οποίο δοκιμάστηκε τη μειότητα των πολιτών ρίχνοντας 192 πορτοφόλια σε 16 πόλεις ολόκληρο τον κόσμο. Ακούστε έρευνα τώρα που κάναμε, ποιος τη σκέφτηκε. Στο Ελσίνκι 11 στα 12 πορτοφόλια, επαναλαμβάνω, 11 στα 12 πορτοφόλια επιστράφηκαν στον κάτοχο.

Το δηλαδή το ξαναδιαβάζω και δεν το πιστεύω. Γιατί είναι άσκηση εδώ να ρίξουμε 12 πορτοφόλια. Εντάξει, υπερβάλλω εδώ για να γελάσουμε και λίγο. Στο Σύνταγμα θα χαθούν τα 13. Και δεν φταίει ο Έλληνας μόνο, έτσι. Εντάξει. Αλλά εντάξει, λέμε τώρα. Γιατί και εκεί δεν ήταν μόνο Έλληνες αυτοί που τα βρήκαν τα 11, τα 12 και παρέδωσαν και ο ένας το πήρε.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σιγά σιγά αφού πλησιάζουμε και φτάνουμε προς το τέλος, να προσγειωθούμε έτσι. Καλά ταξιδέψαμε με αυτές τις ειδήσεις, τα περίεργα, τα παράξενα, τις έρευνες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Στη σκληρή πραγματικότητα, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Πολύ σκληρό αυτό, έτσι. Πιστεύω να έχετε πάρει τα μέτρα σας και όχι σήμερα αύριο, από το Σαββατοκύριακο και μετά, μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη και βλέπουμε. Θα σας ενημερώσω, μην ανησυχείτε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στα site, στα αθλητικά, να δούμε αν έχουμε κάποια τελευταία εξέλιξη, κάποιες αλλαγές. Το βράδυ είπαμε από τις 9 παρατέταρτο ξεκινάει πρώτος ο ΠΑΟΚ, 9 Όφη και 9.30 ο Παναθηναϊκός. Τρεις αγώνες σχεδόν ταυτόχρονα, με διαφορά 3/4. Η Eraspor θα είναι εκεί. Για όποιες εξελίξεις θα ενημερώνεστε βέβαια. Υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη, οπότε όλα καλά. Ας ελπίσουμε αύριο να πανηγυρίζουμε. Να πανηγυρίζουμε, ποτέ να μην πανηγυρίζει, να δεν ολοκληρωθεί η πορεία. Αλλά να έχουμε βάλει τις βάσεις πιο σωστά, όχι να πανηγυρίζουμε. Να διαγραφήσετε, να το κόψω το μοντάζ μετά. Σήμερα τα εργοματρικά σε Ολυμπιακό διαβάζω αναμονή γιατί θα γίνει με την υπόθεση του WOCAP. Ο Λυκογιάννης στην ΑΕΚ, βγήκε ο Γιάννης Αντωρινέος νωρίτερα, το είπε. Υπάρχουν τα θέματα με τον Ίστρουπ και πώς θα δείξει ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό να πάρει και την πρώτη νίκη εντός έδρας. Δεν έχει πάρει νίκη μέχρι στιγμής, προκριματικούς. Με ισοπαλίες πορευόμαστε. Λοιπόν, η πρώτη νίκη είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Μην πω το μίνιμουμ, με διαφορά ένα γκολ. Έτσι, ο ΠΑΟΚ με ενότητα και συσπήρωση και αφοσίωση στην Τούμπα, προσοχή στις αντιδράσεις του κόσμου. Ας ελπίσουμε και εκεί να έρθει το αποτέλεσμα που όλοι περιμένουν και βέβαια στον Όφι ενδιάμεσα σε 9 η ώρα το βράδυ που ξεκινά και αυτός μία ακόμα φορά, για μία ακόμα φορά μια ευρωπαϊκή πορεία. Ο στόχος δεν είναι να βρεθεί στην Ευρώπη, θα βρεθεί ούτως ή άλλως στο conference. Ο σκοπός και ο στόχος είναι να βρεθεί σε ομίλους στο Europa League.

θέλω να σοβαρέψω και δεν μπορώ. Δηλαδή, μα τι να σοβαρά πράγματα. Προσπαθώ, θέλω ρε παιδάκι μου να κάνω μια σοβαρή εκπομπή. Αυτό φαίνεται είναι φανερό, έτσι δεν είναι? Πείτε μου τη γνώμη σας. Αλλά δεν μπορώ, γιατί η δισογραφία, δηλαδή, μας βομβαρδίζει. Ακούστε τώρα, μόλις κυκλοφορεί, για να δω πότε βγήκε αυτή η είδηση, αν μην λέτε ότι λέω τίποτα περίεργα πράγματα. Πριν 10 λεπτά, τώρα μόλις. Σε αθλητικό site της χώρας. Δεν θα πω τώρα, να ψάξετε να το βρείτε όλα τι μεταφέρει, μα σημαίνει τροφή. Λοιπόν, η Ρώμα ξεκίνησε να δημοπρατεί μέσω ειδικής πλατφόρμας τα shorts που φορούν οι ποδοσφαιρίστριές του, με αρχικό στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Όχι οι ποδοσφαιριστές, παράδειγμα, έτσι μην γίνει κανένα λάθος, οι ποδοσφαιρίστριές του της Ρώμα. Της Ρώμα, όχι του αυτό εδώ δίπλα στο χωριό. Λοιπόν, ωστόσο η πρωτοβουλία πήρε απρόσμενη τροπή, καθώς τα shorts των παικτριών άρχισαν να συγκεντρώνουν προφορές κατά εκατοντάδες δολάρια υψηλότερες. Τι γίνεται ρε στον κόσμο, δηλαδή. Κάτσε να πάρω μια ανάσα, να το χωνέψω λίγο. Δηλαδή δεν είναι πρωταπριλιά αυτό. Να πεις να διαβάσεις πρωταπριλιά, από εντάξει, είναι πρωταπριλιά, κάνουν πλάκα. Η Ρώμα ξεκίνησε λοιπόν, όπως είπαμε, να δημοπρατεί τα shorts των κοριτσιών, των παικτριών, έτσι, και μπήκανε όλοι μέσα στα site και αρχίσαν να αγοράζουν, να χτυπάνε. Γιατί δεν είναι με τιμή στάντα, όποιος δώσει τα περισσότερα, γιατί είναι συγκεκριμένα τα shorts. Έτσι, είναι πόσες είναι οι παίκτριες, 15, 20, 25, αυτά είναι, τέλος. Λοιπόν, η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη αντιδράση στον χώρο του ποδοσφαίρου στην Ιταλία, με το σύλλογο από την πρωτεύουσα της γενικής χώρας να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης. Μια κίνηση που ξεκίνησε σαν μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία, αλλά αυτός που το σκέφτηκε πρέπει τώρα να είναι, ξέρεις, τον έχουν ανεβάσει επάνω και του λένε πέσα, πίδα. Κατέληξε να δημιουργήσει μια απρόβλεπτα και μια ιδιαίτερη έντονα αντιπαράθεση. Υπογεγραμμένες εμφανίσεις. Μανουέλα Τζουλιάνο, Βαλετίνα Τζατζίνι, Ελάια Πίλγκριμ και Έμιλι Χάβη ανέβηκαν προς δημοπρασία. Έτσι, τώρα θέλετε να σας δώσω και στοιχεία να μπείτε να χτυπήσετε κι εσείς? Όχι, δεν σας δίνω. Άλλος φίλαθλος στάθηκε στη σεξουγγελικοποίηση του αγωνιστικού εξοπλισμού, επισημένοντας πως για δεκαετίες οι γυναίκες ποδοσφαιρίστριες έδιναν μάχη ώστε να αντιμετωπίζονται σαν αθλήτριες και να φορούν εμφανίσεις σχεδιασμένες για τις ανάγκες τους. Εντάξει, ξεκίνησε τώρα αυτή η συζήτηση όπως μια, δηλαδή μια φαινομενικά αθώα ιδέα, μια ιδέα η οποία φαινόταν ότι θα έχει εμπορικό αντίκτυπο, έτσι, γιατί θα έχει, γιατί εντάξει, ο καθένας με το μυαλό του πορεύεται, αλλά έτσι φάνηκε σε αυτούς που τη φαντάστηκαν, γιατί σου λέει όπλε αυτά εδώ, έτσι, βλέπετε πώς μπορεί να γυρίσει boomerang και βλέπετε και πώς τα σημάδια, τα σημεία των καιρών δείχνουν ότι έχει χαθεί το μέτρο για μία ακόμα φορά και σε μία ακόμα έκφανση, εκδήλωση της καθημερινότητας.

Λοιπόν, βόμβα με 100 λέει από τη Βιλερμπάνα έκανε το δικό της Jay Crowdner. Σας λέω τώρα τα τελευταία νέα. Έτσι, από τα site, έτσι όπως τα διαβάζω, ο Παναθηναϊκός ψάχνει σκορ πρόκρισης από την πρώτη βραδιά με τη Χράντετς. Θα διαβάζω και... Ναι. Μικρό καλάθι, παιδιά. Γιατί μετά έρχεστε εδώ και μου λέτε απογοητεύτηκα και τι εικόνα είναι αυτή και α και ου και πώς έγινε αυτό και δεν το περίμενα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ με ενότητα και συσπήρωση και αφοσίωση στην Τούμπα, το είπαμε αυτό νομίζω. Ο Κετσέτζογλου ανακοίνωσε ότι έκλεισε ο Λυκογιάννης στην ΑΕΚ. Βγήκε εδώ ο Γιάννης Αντωνίος και το επιβεβαίωσε, το είπε πριν από δύο ώρες, δυόμιση νομίζω. Δεν έχουμε καλή τι άλλο, με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε, φτάνουμε, μην πω φτάσαμε στο τέλος. Λίγο ένα κλασικό τραγουδάκι, ας πάρουμε μια γεύση.

Λοιπόν, φεύγουμε και τα αθλητικά. Κάνω ένα πέρασμα έτσι τώρα να δω τι συμβαίνει στον κόσμο. Εντάξει, το βλέμμα πέφτει όλο, ας πούμε, σε αυτές τις αυξομοιώσεις της τιμής του πετρελαίου. Τώρα διαβάζω 4%. Άλμα το Brent ξεπέρασε τα 93 δολάρια. Κάποια στιγμή είχε φτάσει πάνω από το 100. Η τιμή ήταν εδώ στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στο ντίζελ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο ήταν εκεί. Είχε φτάσει πέριξ των 2 ευρώ συν πλην. Κάποια στιγμή πέφτει το Brent, έτσι, πέφτει κάτω από τα 80, είχε φτάσει και 70. Δεν ήταν να κάνει ένα 30% κάτω η πτώση στην κατανάλωση, έτσι. Τώρα που το πετρέλαιο ξανανεβαίνει, δηλαδή είναι αυτό που παίζαμε μικρή, έτσι πάει, λέει, έτσι δεν πάει. Δηλαδή προς τα πάνω πάει, προς τα κάτω δεν πάει ποτέ. Τέλος πάντων, σκέφτομαι φωναχτά που έλεγαν παλιότερα. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος. Πάμε λίγο στα τελευταία μηνύματα, μην έχω κάποιους φίλους παραπονεμένους. Για τον Άκη είπαμε, φαντάσου λέει τι άλλο μπορούν να δημοκρατήσουν, λέει ο Σωτήρης. Ο Τόμ στέλνει τις καλησπέρες του. Τι λέει για τα... Για το μισθολογικό και άλλα θέματα τώρα έχουν ξεκινήσει συζητήσεις και όλα αυτά. Θα λυθούν τώρα τον άλλο μήνα, αρχές του άλλου μήνα, παιδιά, έρχονται λύσεις πολλές. Καλησπέρα, λέει ο Χρήστος, υγεία δύναμη σε όλους. Ο φίλος λέει με τους Αγγελόπουλους πρέπει να έχει πριν για το μήνυμα που διάβασα νωρίτερα, πρέπει να έχει πολύ καλή σχέση. Ναι, Χρήστο, μάλλον έτσι είναι και εγώ έτσι το κατάλαβα. Ο λόγος από πάρα πολλούς φίλους για τα πορτοφόλια που λέγαμε νωρίτερα, για αυτό το φαινόμενο της Φιλανδίας με τα 12 πορτοφόλια που τα 11 δόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ο Γιακουμής παρομοιάζει το 12ο πορτοφόλι, λέει μάλλον θα το βρει και walk-up, λέει ο Μάκης, φίλος της Λίβερπουλ. Ο Σωτήρης λέει φαντάσου να δημοκρατήσουν άλλα πράγματα τι έχει να γίνει. Παιδιά, είπαμε, έχει χαθεί το μέτρο, πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν ξέρω να προλαβαίνουμε. Ο Άγγελς λέει Φώτη καλό μεσημέρι, δυστυχώς δεν είναι μόνο τα σουβλάκια, στέλνει εδώ και μια λίστα από τρόφιμα και άλλα φαγητά από delivery, φαντάζομαι, Άγγελο, θα είναι αυτά οι τιμές, είναι του τώρα. Ο Κώστας, τυχερός ο Σπανούλης που έχει τόσους παίχτες για την εθνική, που δέχτηκε να βοηθήσει ο Καλάθης, έτσι, και να παίξει και σε αυτή την ηλικία, να βοηθήσει όσο μπορεί έστω για αυτά τα 2 φιλικά και 2 πολύ κρίσιμα μάτς για την εθνική.

Λοιπόν, αυτά. Να με συγχωρούν οι φίλοι που στέλνουν συνέχεια τώρα τα μηνύματα, έρχονται εδώ, καταφθάνουν και λένε τις απόψεις τους και για τις δημοπρασίες με τα σορτσάκια και για τα πορτοφόλια και για άλλα και για τα μεροκάματα και όλα αυτά. Μπαλά κι άλλα είναι η εκπομπή, βλέπετε. Έτσι. Και βέβαια ξεκινάει την εκπομπή με ένα σενάριο, με ένα, πώς το λέτε, σκαλέτα το λένε εδώ δίπλα στην τηλεόραση, με ένα σκελετό το λέμε εμείς εδώ οι απλοί. Αλλά σε πάνε και τα μηνύματα, σε πάει και η δισογραφία, σε πάει και το μυαλό, σε πάνε όλα. Ας ελπίσουμε στα καλύτερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο εδώ από την Era Sport, λίγο μετά από τις 12. Να προσέχετε εσείς εκεί έξω. Ευχαριστώ τον Κώστα και την Ματίνα. Μαζί θα προχωρήσουμε και αύριο εδώ από την Era Sport. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Ακούτε Era Sport.

καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στη ρυθμίση των ήχων, ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

Πέμπτη, 20 Αυγούστου σήμερα, μια Πέμπτη βέβαια που σε τρία γήπεδα χτυπά η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο Παγκρίτιο, Όφη υποδέχεται Τζέσικα Σόφια σε 6 χρόνια μετά το τελευταίο το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Όφη, το οποίο έχει κατακτήσει και το κύπελο αλλά και το Super Cup, για να είναι εξαιρετική, μια εξαιρετική χρονιά, διεκδικεί την είσοδό του στον όμιλο, στον ενιαίο όμιλο, στη League Face του Europa League. Σέντρα σε 9 μετάδοση από την Era Sport και το Cosmote Sport 1. Να θυμίσουμε αυτό που έχουμε πολλές φορές και με τον Γιώργο Γαλιτάκη, ότι Όφη ούτως ή άλλως, ό,τι και να γίνει στα δύο μάτς με την ομάδα της Όφιας, είναι δεδομένα στη League Face του Conference. Αντίθετα, χωρίς Μαξιλαράκη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός διεκδικούν την παρουσία τους στη League Face του Conference League. Ο ΠΑΟΚ σε 9 παρατέταρτο υποδέχεται

την Μπραν στην Τούμπα, εκτός από το εμπόδιο των Νορβηγών. Είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να ξεπεράσει και τους κραδασμούς που έχει προκαλέσει τα τελευταία 24 ώρα στην Τούμπα η πόλη του Κωνσταντέλια. Μετάδοση από Eurosport και Open. Μάχη ευρωπαϊκής επιβίωσης δίνει απόψε και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σε 9.30 υποδέχεται την Χράντετς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μετάδοση και εδώ από Eurosport και Sky. Στα μεταγραφικά παίκτης της ΑΕΚ μπορεί να θεωρείται πλέον ο Μπάμπης Λυκογιάννης, καθώς η Ένωση ήρθε συμφωνία με τον 33χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια για να καλύψει με αυτόν τον τρόπο το κενό που άφησε ο δανεισμός του Πενράι στη Rangers. Από εκεί και πέρα, μέσα στην ημέρα, πιθανότατα θα είναι στην Ελλάδα και ο Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Το Σάββατο, να μείνει στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να υπογράψει το τριετές συμβόλαιο του με τον Άρη.

Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο μπάσκετ, το σύριαλ Ολυμπιακός Γόκαπ συνεχίζεται. Δεδομένα, ο Αμερικανός δεν θα δώσει το παρόν στην σημερινή πρώτη των Ερυθρόλευκων. Ξαφνικό πρόβλημα με τον Γιάννη στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός γκάρτ υπέστη στη ρήξη εσωμηνίσκου. Υποβλήθηκε χθες σε επέμβαση στις ΗΠΑ. Θα λείψει για 2 μήνες από τα παρκέ.

στο βόλεϊ και στο πλαίσιο των μεσογειακών αγώνων, η Εθνική Ομάδα των Ανδρών αντιμετωπίζει αυτή την ώρα το Κόσοβο. Προηγείται με 2-0 στα σετ 25-13. 25-13 επικράτησε στα δύο πρώτα. Είναι κοντά στην ολοκλήρωση και το τρίτο σετ, καθώς προηγείται με 24-15.

Λοιπόν, ολοκλήρωθηκε και το τρίτο σετ της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πρώτο παιχνίδι απέναντι στο Κόσοβο. 3-0, 25-13, 25-13, 25-15. Στο ποδόσφαιρο, η Bodo Glimt είναι μια ανάσα από τη League Face Champions League. Νίξε χθες με 3-1 μέσα στην Ολλανδία την Nijmegen, η οποία άφησε εκτός τον Ολυμπιακό. Σε άλλους αγώνες, χθες Celtic Clash 3-0 και εδώ η Σκοτσέζη είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Χάπο Ερμπερσεβά, Σαμπάμπακου 2-1, σε Λοβάρο Βρατισλάβα Τσέλιε 1-1. Στη Φόρμουλα 1, η Red Bull ανακοίνωσε επέκταση συνεργασίας της με τον Max Verstappen μέχρι το 2030. Στο κύπελο η Καλαμάτα εμφατική νίκη απέναντι στον Πανετολικό με 4-2, λίγα 24 ώρα πριν βέβαια και την έναρξη του πρωταθλήματος της Super League. Από εκεί και πέρα θέσεις στη League Face του κυπέλου έκλεισαν επίσης η Κηφισιά, άνοιξε με 6-1 τη Ζάκυνθο. Ο Πανσεραϊκός που νίξε με 1-0 το Μαθρακικό και ο Νέσος Χρυσούπολης που νίξε με 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και η Νίκη Βόλου που κράτησε με 3-1 του Πανιωνίου στα πέναλτι. Ένα παιχνίδι εκκρεμεί ακόμα για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο, Ελλάς Σύρου Μαρκό, θα γίνει τη Δευτέρα. Την 3η 25 Αυγούστου θα διεξαχθεί η κλήρωση της League Face με τη συμμετοχή 16 ομάδων.

0: Λοιπόν, για όλα αυτά που προαναφέραμε, θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημερινής ραδιοφημερίδας Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα ρεπορτάζ από το Ηράκλειο, καθώς στις 9 Όφη έχει ιστορικό ραντεβού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Μετά από 6 χρόνια επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θέλει βέβαια να κλείσει θέση στη League Phase του Europa League. Λοιπόν, για να βάλουμε στην παρέα μας ο Γιώργο Γαλιτάκη, να μας βάλει λίγο στο κλίμα που επικρατεί αυτές τις ώρες στο Ηράκλειο, λίγες πλέον πριν από τη σέντρα, αλλά και στο μυαλό του Χρήστου Κόντι όσον αφορά στο αρχικό σχήμα που σκέφτεται να παρατάξει απόψε στο Αγκρίτιο. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, ότι έχει φορέσει πλέον την ευρωπαϊκή του φορεσιά μετά από 6 χρόνια. Τελευταία φορά που έπαιξε στην Ευρώπη στο Ηράκλειο, στο θρυλικό γεντί κουλέ, ήταν πριν από 6 χρόνια με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Σε ένα μάτς, μάλιστα, που έγινε και κλεισμένο των θυρών λόγω του COVID. Τώρα επανέρχεται λοιπόν με τη συμμετοχή του στα play-off του Europa League, με μαξιλαράκι σε πιθανό αποκλεισμό τη συμμετοχή του στη link phase του Conference Link. Αυτό βεβαίως είναι και ένα επιπλέον, θα έλεγα, βαντάζ για τους ποδοσφαιριστές του Όφη, που θα τους απελευθερώσει από ένα πολύ μεγάλο βάρος. Να πούμε ότι στο γήπεδο αναμένεται αρκετός κόσμος, μπορεί να πλησιάζει και τους 15.000 κόσμος αυτός που θα βρεθεί σήμερα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μέχρι χθες είχαν πουληθεί περίπου 11.500 εισιτήρια. Είναι αρκετοί που τρέχουν την τελευταία στιγμή, αλλά εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι και μια περίοδος όπου στην Κρήτη ο τουρισμός είναι στο πικ, όπως λέμε, και αρκετοί δεν θα μπορέσουν να πάνε στο γήπεδο αν και θα το ήθελαν λόγω της εργασίας τους. Τώρα, στο αγωνιστικό κομμάτι, Όφη, όπως φάνηκε και από τις χθεσινές δηλώσεις τόσο του Χρήστου Κόντι όσο και του Κωνσταντίνου Κοστούλα, είναι έτοιμοι να μπουν και σε αυτή τη διαδικασία μετά την κατάκτηση του Super Cup. Ο Χρήστος Κόντις δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Αναμένεται να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, τέτοιου είδους παιχνίδια μεγαλώνουν τον Όφη, του δίνουν το δικαίωμα να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Το ίδιο είπε και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Και αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε επίσης είναι ότι το κλίμα αυτό επικρατεί και στις τάξεις κριτικής ομάδος. Ιδιαίτερα προβλήματα ο Χρήστος Κόντις δεν αντιμετωπίζει, θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του, πλην του Νίκου Μαρινάκη, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι τραυματίας και δεν έχει δηλωθεί και στην λίστα για το Europa League, στη λίστα της UEFA. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως και ο Κρίστο Γιάννεφ, ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, μια ομάδα αρκετά έμπειρης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχει 53 τίτλους στην πατρίδα της. Έρχεται αρκετά υποψιασμένη για ένα παιχνίδι το οποίο η πρόκριση, για το οποίο η πρόκριση, όπως τονίζουν όλοι, είναι στο 50-50, και εγώ έχω την εντύπωση, Κώστα, ότι η πρόκριση θα κρυφθεί σε δύο μάτς και όχι σε ένα.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό, Γιώργο. Το ατού του Όφη σε αυτά τα παιχνίδια που δίνει είτε στην Ευρώπη είτε στη διεκδικητικότητα τρόπο είναι ότι πάει χωρίς να είναι φαβόρη, δεν έχει αυτό το βάρος, δεν έχει να αποδείξει κάτι, μπαίνει στο γήπεδο για να παίξει το παιχνίδι του. Κάτι που κατάφερε και στο τελικό του κυπέλλου αλλά και στο τελικό του Super Cup, έτσι, Γιώργο. Δηλαδή, χωρίς να είναι το φαβόρι, κατάφερε να φτάσει σε κατακτήσεις δύο τίτλων και τώρα μπαίνει και χωρίς άγχος, γιατί γνωρίζει ότι ό,τι και να γίνει, βέβαια, εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι άλλα παίξει ο Γιώργο και άλλο ο Conference, αλλά είναι εξασφαλισμένη η ευρωπαϊκή του παρουσία. Δεν παίζει, δεν είναι στα σκηνιά δηλαδή να έχει και αυτό το άγχος ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια με τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας κρίνεται το ευρωπαϊκό του μέλλον. Ούτως ή άλλως αυτό είναι εξασφαλισμένο για όλο το χειμώνα, έτσι, μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Έτσι είναι, και βεβαίως αυτό θα έλεγα ότι δεν είναι ό,τι θέλει να περάσει το Europa League.
0: Δεδομένα.
1: Δεν είναι μια δικαιολογία ακριβώς, διότι και το οικονομικό κίνητρο είναι μεγαλύτερο, αλλά και για το
0: πρεσβεύτερο
1: της
0: ομάδας
1: θα μετρήσει ακόμα περισσότερο.
0: Γιώργο, λέγαμε όλες τις προηγούμενες μέρες ότι θα πάει με ενδεκάδα Super Cup. Ισχύει αυτό ή μπορεί να έχουμε κάποια έκπληξη από τον Κόντι απόψη?
1: Κοίτα, ο Χρήστος Κόντι δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Νομίζω όμως κατά βάση θα είναι η ενδεκάδα του Super Cup. Ίσως να δούμε αλλαγές την Κυριακή στο μάτς με το Βόλο. Εάν δούμε σήμερα αλλαγές, πιστεύω ότι ή θα μπει ο Chris Manich, στη θέση του Πούγκουρα, πιθανότατα ο Ντίκμαν στη θέση του Αποστολάκη, και δεν ξέρω αν ο Μπουχαλάκης πάρει τη θέση του Καραχάλιου. Αλλά βλέπω ενδεκάδα Super Cup, δηλαδή Χριστογιώργο, Πούγκουρα, Σχέλη και Κοστούλα η τριάδα στην άμυνα, Αποστολάκη δεξιά, Αθανασίου αριστερά, Καραχάλιο και τον Ανδρούτσο στη μεσαία γραμμή, και Αϊτόρ, Φούντας και Νου στην επίθεση.
0: Ωραία. Γιώργο, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και βέβαια καλή μετάδοση το βράδυ σε 9 η ώρα εδώ από την Ερασπόρη, προσπάθεια του Όφη απέναντι σε Κασόφια. Σε εμείς, στο σημείο αυτό, να θυμηθούμε ένα πόσο από τα όσα είπε χθες στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της απόψινης αναμέτρησης ο Χρήστος Κόντης.
2: Σίγουρα τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς είναι παιχνίδια με ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας και λόγω καιρικών συνθήκων και λόγω ότι όλες οι ομάδες προέρχονται από μια προετοιμασία 6-7 εβδομάδων. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο στα πρώτα παιχνίδια αυτά της χρονιάς να έχεις τον καλύτερο ρυθμό που μπορείς σαν ομάδα. Δυστυχώς εμείς σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Όταν έχεις παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι έναντι 11 των αντιπάλων, σίγουρα είναι αντισαβαντάζ, αλλά εμείς θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που, βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι, και είναι τέτοια η σημασία του αυριανού παιχνιδιού, μάλλον των δύο αυτών παιχνιδιών, γιατί είναι συνδυασμός, είναι δύο παιχνίδια η πρόκριση, που πρέπει και θα είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα.

together.

0: Λοιπόν, και από το Ηράκλειο πάμε Θεσσαλονίκη, καθώς σε 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν. Νομίζω ότι ο δικέφαλος δίνει ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια των τελευταίων χρόνων. Δεν είναι μόνο τα όσα έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό κομμάτι, καθώς είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέο αποκλεισμό. Ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Εδώ δεν υπάρχει μαξιλάρι. Απέναντί του μια πιο έτοιμη ομάδα όπως είναι η Μπραν. Αλλά εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, ο ΠΑΟΚ καλείται μέσα από την πρόκριση, μέσω της πρόκρισης, να ξεπεράσει και τον σκόπελο που βρέθηκε τα τελευταία 24 ώρα μετά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Λοιπόν, ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα, στους ακροατές Ερασπόρ, από τη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ, μπορούμε να πούμε, παίζει το φετινό ευρωπαϊκό του μέλλον στους δύο αγώνες με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ. 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τους Νορβηγούς. 9 μήνες μετά την αναμέτρηση των δύο ομάδων στη League Phase του Europa League. 27 Νοεμβρίου ήταν εκείνο το παιχνίδι που έληξε 1-1 στην Τούμπα. Η Μπραν είχε ισοφαρίσει στο 89, ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί με γκολ του Ιβανούσετς. Σε εκείνον τον αγώνα είχε πιάσει ο Παβλένκα πέναλτι των Νορβηγών. Χθες στις δηλώσεις του ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο μέσος του ΠΑΟΚ, μίλησε για δύο τελικούς. Και εκκλούνω, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχουν περιθώρια. Ο ΠΑΟΚ καλείται να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης εν ώψη της ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης. Καλείται να ξεπεράσει το βαρύ κλίμα που επικρατεί λόγω της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, του αποκλεισμού από την Άντερλεχτ, των μεταγραφικών καθυστερήσεων, των σημαντικών απουσιών. Πάντως, με την παρουσία του στη χθεσινή προπόνηση στην έμεση Ιμβρία, οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ έστειλαν τα μηνύματά τους στους παίκτες και στο προπονητικό τίμημα.
0: Ναι, σε σχέση με τα όσα είχαν συμβεί τις προηγούμενες μέρες, χθες τουλάχιστον ήταν ενωτικό το κλίμα, όπως είναι και η ενωτική ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγο ΠΑΟΚ, έτσι το κάλεσμα για το απόψινο μάτς, Γιάννη.
1: Αυτό με πρόλαβε. Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕΠΑΟΚ μεταξύ άλλων ζήτησε ενότητα, συσπήρωση και να προστατευτεί η έδρα, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχουν περιθώρια σε τέτοια παιχνίδια για παρεκτροπές. Να πούμε, επειδή ανέφερα πριν για τις σημαντικές απουσίες, ότι σίγουρα ο Αλέσιο Λύση πονοκεφαλιάζει με την Λειψανδρία μεσοεπιθετικά, αφού ο Ζήφκοβιτς είναι τιμωρημένος. 2 αγωνιστικές τελικά, όπως ανακοινώθηκε χθες, επομένως χάνει και τη ρεβάνς. Ο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλλη είναι τραυματίες, ο Κωνσταντέλιας δεν είναι πλέον στην ομάδα. Για τον Τάχα Άλλη να πούμε ότι ίσως να προλάβει τον αγώνα
0: το παιχνίδι στην Νορβηγία, έτσι, ναι.
1: Γιατί πλέον είναι, όπως όλα δείχνουν, κοντά στο να μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Πάντως, για τους μεσοεπιθετικούς, πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι οι διαθέσιμοι είναι μόλις 4. Είναι ο Χατσίδης, ο Πέλκας, ο Τάισον και ο Σορετήρε, που βέβαια και αυτός από τραυματισμό προέρχεται, δεν έχει παίξει καθόλου μετά την επιστροφή του από δανεισμό. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε 4 με το ζόρι, έτσι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπ' αυτές τις συνθήκες δεν είναι και ένα πιθανό σενάριο να αλλάξει ο σχηματισμός σε 4-3-3, προκειμένου, μάλιστα επειδή ο Αλέσιο Λύση χτες μίλησε και για τα τρεξίματα των Νορβηγών, δεν θα είναι ένα απίθανο σενάριο να δούμε κάποια στιγμή, αν όχι από την αρχή, να δούμε τον ΠΑΟΚ να παίζει και με 4-3-3. Και στη θέση του σεντερφόρ η κατάσταση είναι οριακή, υπάρχει ο νεαρός ο Μύθου και ο Σενεγαλέζος σεντερφόρος Σερίφ Ενδιάκη, ο οποίος εντάχθηκε πρόσφατα στην ομάδα, έχει κάνει μόλις 3-4 προπονήσεις με την ομάδα. Τώρα, αν
0: άρα η μισή ενδεκάδα, παραπάνω από τη μισή Γιάννη, είναι πάνω κάτω γνωστή. Έτσι, κυρίως μπροστά τα κουκιά είναι μετρημένα, δεν έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις. Όσους έχει, θα τους χρησιμοποιήσει πάνω κάτω.
1: Ναι, εκτός αν αλλάξει ο σχηματισμός. Ναι. Και αυτό το κρατάμε ως επιχειρήσεις.
0: Έδειξε κάτι τέτοιο, Γιάννη, τις προηγούμενες μέρες.
1: Έδειξε, αν μη τι άλλο, ο Λύση, ότι δεν είναι κολλημένο στο 4-2-3-1. Είδαμε δηλαδή ότι δοκιμάζει και άλλα πράγματα, όπως είδαμε και την περασμένη εβδομάδα, ότι κάποια στιγμή έπαιξε και ουσιαστικά χωρίς εννιάρι, όταν έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Άντερλεκτ τον Καμαρά και ουσιαστικά έπαιξε ως στο εννιάρι ο Κωνσταντέλιας. Τώρα αν δούμε και πάλι το 4-2-3-1 θα είναι ο Παυλένκα στην εστία, Κένι Χατζηδιάκος ο οποίος εξέτησε την ποινή του και Μιχαηλίδης, με το Γιαννούλη πιθανότατα αριστερό μπακ. Εκεί αν μη τι άλλο δεν υπάρχουν εκκρεμότητες. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή έχει τον Μπάμπα, έχει τον Γιαννούλη, έχει τον Γκόμες που έπαιξε στα πρώτα παιχνίδια, έχει και τον Τέιλορ που βέβαια ο Τέιλορ φαίνεται ότι περισσότερο υπολογίζεται ως χαβ με βάση κάποια προηγούμενα παιχνίδια που μπήκε ως αλλαγή ο Σκοτσέζος. Ο Ζαφίρης και ο Σανταμαρία θα είναι στα χαβ. Χατζίδης, Πέλκας και Τάισον μεσοεπιθετικά με το Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Αν όμως τελικά επιλεγεί το 4-3-3 θα δούμε να παίζει ο Λουσέ αντί του Πέλκα. Έτσι δηλαδή θα είναι Ζαφίρη, Σάντα Μαρία και Λουσέ οι τρεις χαφ και από εκεί και πέρα θα δούμε τον Χατζίδη, τον Τάισον και το Μύθου στην επίθεση. Απ' την άλλη βέβαια να πούμε ότι σημαντικές απουσίες περισσότερες και από αυτές του ΠΑΟΚ έχει η Μπραν, ο Κάστρο και ο Ίγκασον είναι τιμωρημένοι, αρκετοί είναι τραυματίες, ο Νόα Χόλμ έμεινε στο Μπέργεν για προσωπικούς λόγους, στην αποστολή βρίσκονται μόλις 19 παίκτες με 3 τερματοφύλακες. Βέβαια πάνω σε αυτό ο Λύση είπε ότι και εμείς έχουμε απουσίες, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, κατά κάποιο τρόπο θα υπάρχει μία ισορροπία. Αυτά από μένα, δεν ξέρω πώς θα θέλετε.
0: Όχι, όχι Γιάννη, και εγώ νομίζω ότι είμαστε ok. Περισσότερα πλέον το βράδυ στις 9 παρατέρτο στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Καλή συνέχεια Γιάννη, καλή μετάδοση. Το βράδυ λοιπόν ήταν και ο Γιάννης Βοητσίδης με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ εν ώψη του βραδινού ραντεβού του με την Μπραν στην Τούμπα. Να ακούσουμε εδώ ένα απόσπασμα τον όσο δήλωσε χθες ο Μαρσέλο Λύση, ο Αλέσιο, συγγνώμη, Λύση.
2: Θα πρέπει να διορθώσουμε και να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Έφυγε ένας παίχτης ο οποίος είναι από ένα πολύ ψηλό επίπεδο παίχτης. Έχουμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη τόσο στο παιχνίδι της αυριανής μέρας όσο και την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να διορθώσουμε κάποιες καταστάσεις. Έχουμε και άλλους παίχτες που μπορούν να συνεισφέρουν, σίγουρα διαφορετικοί παίχτες. Ωστόσο, θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα προκειμένου να ανταποκριθούμε το ίδιο καλά και στην μετά Κωνσταντέλια εποχή. Περιμένουμε ένα παιχνίδι στο οποίο η Μπραν θα μας πιέσει αρκετά, θα είναι αρκετά aggressive, αρκετά επιθετική. Θα πρέπει να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την πίεση των Νορβηγών, να έχουμε την ίδια ταχύτητα. Να ανταγωνιστούμε τους Νορβηγούς όσον αφορά την ταχύτητα. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Μπραν είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται μεσούσης της αγωνιστικής περίοδου. Θα πρέπει να βρούμε και άλλους παίχτες οι οποίοι να αγωνίζουν την ίδια θέση και να μπορούν να προσφέρουν ενδεχομένως τα ίδια με τα οποία πρόσφερε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Θα πρέπει να υπογράψουμε, να αποκτήσουμε δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι να αγωνίζονται στην ίδια θέση ή σε κοντινή θέση με αυτή που αγωνιζόταν ο Ντέλιας. Είναι αδύνατο το να βρούμε τόσο σύντομα ένα παίχτη ενδεχομένως αντίστοιχης αξίας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό μας διευθυντή, τον Λέο Μάτος, και στο κλαμπ ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό της ενίσχυσης. Σίγουρα το παιχνίδι της Πέμπτης είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Θα πρέπει να δώσουμε όλα όσα έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί μια ιδιαίτερη συνθήκη, καθώς ας πούμε ο Ζίβκοβιτς δεν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης, οπότε θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι. Θα πρέπει να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι της Πέμπτης για να καταφέρουμε να προκριθούμε στην League Phase του Conference League.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ακούτε ένα σπορ.
5: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week. Which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ραδιοφημερίδα σήμερα Σπόρ. Η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας με τις 4 πάντα βέβαια. Με την πολύτιμη συνδρομή των reporters της Ερα Σπόρ. Θα παραμείνουμε βέβαια σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Καθώς μετά τον Όφη και τον ΠΑΟΚ θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Παιχνίδι ευρωπαϊκής επιβίωσης και για το Τριφύλι που στις 9.30 υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Χράντετς. Στο πρώτο μετάξυ του παιχνίδι για τα play-offs του Conference League. Ο Χρήστος Κοντός μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, θα είναι ωραία βραδιά για ραδιόφωνο απόψε. Έχουμε τρία μάτς στριμωγμένα μέσα σε τρία τέταρτα, δηλαδή 1:15, 9:30. Οπότε τηλεοπτικά είναι λίγο δύσκολο να τα παρακολουθήσει τα τρία. Άρα.
0: Θα θυμηθούμε τις παλιές εποχές με το τραντζιστοράκι, Χρήστο, θυμάσαι.
1: Τα ωραία εκείνα. Ερα Σπορ, λοιπόν, για να έχουμε απευθείας ενημέρωση για το τι γίνεται και στα τρία γήπεδα ταυτόχρονα. Μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός παίρνει σκητάλη τελευταίως χρονικά. Έχει απέναντί του συμπτωματικά την πρώτη ομάδα που αντιμετώπισε ποτέ στην ιστορία του στα κύπελα Ευρώπης το 1960. Το Δεκέμβρη του 60, στη Λεωφόρο, νωρίτερα ένα μήνα, 7 Νοεμβρίου του 60, είχε παίξει το πρώτο μάτς στο Κράλοδο και είχε τύχει με ένα γκολ στο 87, ένα περίπου αυτό γκολ ήταν, είχε γίνει ένα μπέρδεμα μεταξύ του Βουτσάρα, του τερματοφύλακα και του Ζουνάκου και πήγε μπάλα συστημένη στον σεντερφόρ των Τσέχων που πολύ μπορεί να πετάξει τα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν τότε δεν μπόρεσε στην αγώνα ρεβάνς να το γυρίσει το παιχνίδι, να πετύχει δύο γκολ για να προκριθεί με ένα γκολ. Διαφορά δεν υπήρχε τότε εκτός έδρας γκολ. Αν κέρδιζε 3-2, 4-3, 5-4, 1-0 ή οτιδήποτε άλλο, θα γινόταν επαναληπτικός αγώνας στη Ρώμη. Ήταν τότε έτσι το σύστημα, δεν υπήρχαν παρατάσεις. Παίρνονταν μια εποχή που δεν υπήρχαν καν αλλαγές. Δηλαδή εκεί μέχρι 11, αν έσπαγε κανείς το πόδι και το κεφάλι του, πήγαιναν έξω, δεν έμπαινε άλλος. Ήταν λοιπόν ένα ιστορικό παιχνίδι εκείνο και σήμερα στην άλλη άκρη του νήματος της Ευρωπαϊκής Πέρας Παναθηναϊκού, 66 χρόνια μετά, η ίδια ομάδα είναι ξανά στο δρόμο του. Χαρακτηριστικό είναι ότι εκείνο το πρωτάθλημα το πρώτο και τελευταίο. Κράλοδε στην ιστορία της, στην Τσεχία. Κάποια στιγμή ταλαιπωρήθηκε και περάσει και από τη Β' Εθνική. Τώρα έχει επιστρέψει. Είναι μια από τις καλές ομάδες του Τσεχικού Πρωταθλήματος. Όχι όμως η ομάδα που υπερισχύει. Υπάρχουν καλύτερες ομάδες. Η Σλάβια, η Σπάρτα, η Βικτόρια Πλιζέν είναι οι ομάδες που τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν και μοιράζονται τις επιτυχίες. Αυτή τώρα δειλά αρχίζει και ξεπροβάλλει. Πέρσι τερμάτισε τέταρτη. Είχαν μια πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα στην Ευρώπη. Τύχηκε μεν και στα δύο παιχνίδια του Μπεσίκτας, αλλά. Το πάλεψε μέχρι εκεί που δεν παίρνει, ήταν πολύ σκληρή και στα δύο μάτς χάσε δύσκολα και στην πόλη 1-0 και στην έδρα της με έναν γκολ στα τελευταία λεπτά επίσης 1-0. Είναι μια ομάδα που από ό,τι διάβασα σε σχέση με αυτά που είπε ο πρώην προπονητής Παναθηναϊκού, ο Σκάσνη, είναι μια ομάδα πάρα πολύ γρήγορη, καλές αντεπιθέσεις, καλές στατικές φάσεις, βάζει πολλά γκολ από στιγμένα φάουλ, από στιγμένα σε εκτελέσεις, δηλαδή φάουλ, κόρνερ και τα σχετικά, ψηλά κορμιά, τσέχει. Θέλει ποδόσφαιρο, καλή ποδοσφαιρική σχόλη. Θέλει μεγάλη προσοχή του Παναθηναϊκού. Είναι φαβορεί ο Παναθηναϊκός σε καλά. Πιο βαριά φανέλα, πολύ πιο πλούσιο μπάτζετ, πολύ μεγαλύτερη ποιότητα και
0: βάρο. Ναι, Χριστέ, είναι στο χέρι του, θα πρέπει να το αποδείξει.
1: Αλλά θα πρέπει. Ναι, αυτό ξέρει, είναι τα λόγια. Είναι τα λόγια. Το ότι ποιο είναι φαβορή και ποιο δεν είναι. Πρέπει αυτό να το αποδεικνύει μέσα στο γήπεδο. Αν δεν το αποδεικνύει μέσα στο γήπεδο, έχει πρόβλημα.
0: Χρήστα, υπάρχει αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα. Χθε το βράδυ νομίζω έγινε.
1: Ναι, με τον Ζαρουρί που έμεινε εκτό. Και πήγε πάνω με πρώτα μια κίνηση που μας έκανε μεγάλη έκπληξη.
0: Ήταν έκπληξη έτσι, Χρήστο.
1: Ναι, δηλαδή αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, π.χ. ένα πειθαρχικό παράπτωμα, που δεν νομίζω ότι δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ, γιατί στην αρχή η σκέψη μας εκεί πήγε, λέμε, πέρσι να γίνει και τίποτα. Γιατί ο Ζαρουρίνας που ξεκίνησε βασικός, νομίζω, στα 3-4 παιχνίδια μέχρι τώρα. Τα ευρωπαϊκά. Και μας έκανε εντύπωση πώς γίνει ένας ακραίος επιθετικός για να μπει ένα σεντερμπάκ, ο οποίος είχε να παίξει 8 μήνες. Το περασμένο. Όχι 8-6 μήνες. Από τον περασμένο Φεβρουάριο, εβδομαδικά με την Βιλτιόρνα Ραπτζέν, μια άλλη τσεχική ομάδα, 15 του Φλεβάρι ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξε, ο Πάλμερ Μπράουν, και με τρεις προπονήσεις τα πόδια, την πρώτη προπόνηση έγινε προχθές, μπαίνει στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλάζει έναν παίχτη που ήταν βασικός. Τώρα, έτσι όπως το προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε, γιατί η εξής που δέχεται πάει είναι ότι είναι. Την ομάδα δηλαδή είναι ότι η απόφαση προπονητή και έχει να κάνει με προπονητικούς λόγους, δηλαδή ότι με βάση το προφίλ του αντιπάλου, τις ανάγκες που πιστεύει ο προπονητής θα δημιουργήσει στο παιχνίδι κτλ. Προτιμά να θυσιάσει έναν ακραίο για να βάλει ένα center back. Η σκέψη μας πάει ότι μπορεί να παίξει με τρεις στην άμυνα, τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Οπότε θα ήθελε να έχει μια εξτρά λύση αν κάτι στραβώσει και χρειαστεί να αντικαταστηθεί κάποιος ή κάποιοι. Να μην έχει μόνο δηλαδή τον Τουμπά που είναι λίγο ντεφορμέ και τον άπειρο Κάτρι. Μάλλον όχι, γιατί ένα από του δύο θα μπαίνει μέσα. Να έχει δηλαδή πέρα από τον Τουμπά ή τον Κάτρι να έχει μια δεύτερη λύση από τον πάγκο, αν ξεκινήσει με τρεις. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Και αν παίξει με δύο παίχτες μέσα στην περιοχή, που είναι το πιθανό, τώρα είτε πάει σε 3-5-2, είτε σε 4-4-2, και παίξει δηλαδή με δύο επιθετικούς, δεν θα χρειαστεί ακραίους πολλούς. Έχει δηλαδή για τις υπόλοιπες θέσεις και τον Αντίνο και τον Πελίστρη, παίζει και ο Λιβάη Γκαρσία στα πλάγια. Δεν έχει δηλαδή άμεση και τα Μπόρδα και ο Γιάνγκους έχουν παίξει πέρσι, παίζαν μόνο ακραίοι. Οπότε πιθανώς με αυτή τη λογική θεωρείς ότι αν δεν παίξει πολύ από τα πλάγια, γιατί οι Χράντες παίζει με τρεις center back, και αν αποφασίσει να τα χτυπήσει από τον άξονα και όχι από τα πλάγια με διαβουλής και ακραίους και προσαρμόσει έτσι το σύστημά του, προφανέστατα του είναι περιττός ένας ακόμη εξτρέμ. Ουσιαστικά τους ακυρώνει τους καθαρούς εξτρέμ αυτό το σύστημα. Οπότε μπαίνει στη λογική να έχει μια παραπάνω λύση στην άμυνα και παίρνει και το ρίσκο, έτσι, γιατί η αλλαγή της τελευταίας στιγμής, ειδικά όταν μπαίνει στην ομάδα ένας παίκτης που έχει 6 μήνες να παίξει και βγει, είναι ένα βασικό στα 3 από τα 4 παιχνίδια μέχρι τώρα και έχει παίξει και στα 4 δηλαδή, είναι ένα θεματάκι. Δηλαδή κάτι μας προξενεί.
0: Είναι εντύπωση σε όλους, βέβαια.
1: Ναι, και σίγουρα θα ερωτηθεί και το βράδυ να πει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι θα παίξει, αν θα παίξει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτό με μπέρδεψε λίγο, να σου πω την αλήθεια. Το πιθανότερο, εγώ στο μυαλό μου το είχα ότι θα παίξει, υπάρχει μια που θα παίξει με 4-4-2, γιατί είδαμε και τον 4 να. Να μιλάει χθες, που συνήθως δεν είναι νόμος, αλλά συνήθως οι προπονητές παίρνουν μαζί τους παίχτες που τους χρησιμοποιούν την άλλη μέρα στην αρχική δεκάδα. Οπότε με 4 center four λογικά, επειδή παίζει και με 3 center back η Χράντζετς, πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να βάλει και δίπλα το Λιβάη ή το Τετέι, για να βάλει το Λιβάη λίγο πιο πίσω, δεν αποκλείεται και αυτό να το δούμε. Αλλά τώρα με την ιστορία αυτή με τον Παρμεμπρόν μας έχει πει και μια δεύτερη σκέψη, μην τυχόν και παίξει με τριάδα στην άμυνα και απλώς παραπάνω το κέντρο.
0: Ωραία. Έγινε, Χρήστο, τώρα θα μας λύσει όλες τις απορίες το βράδυ, έτσι, με τη σέντρα.
1: Το βράδυ, ναι.
0: Ναι, το δούμε και την δεκάδα, ναι.
1: Υπάρχει μια αίσθηση ότι θα γεμίσει όλο το κατοδιάζωμα, δεν θα έχουμε πάνω από 25.000 φιλάθλους, μπορούμε να πετάσουμε τις 30, ίσως δηλαδή περισσότερος από ό,τι είχαμε με την Πάξη, που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός τότε το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ πίσω από τον Άγιαξ σε κεντρική αγωνιστική του Conference League. Η ΠΑΕ πάντως είναι στην ανοίξη και πάνω διάζωμα, αν χρειαστεί, αν πάνε πολύ τη τελευταία στιγμή και υπάρχει στριμωγμά κάτω. Υπάρχει δηλαδή μια καλή ανταπόκριση από τον κόσμο, υπάρχει μια διάθεση να στηρίξουν την ομάδα οι οπαδοί, γιατί αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα πάρα πολύ κομβικό παιχνίδι αυτό. Δεν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του. Τις δύο νίκες που έχει κάνει στην Ευρώπη τις έχει κάνει εκτός και τις δύο. Εντός έδρας έχει φέρει δύο ισοπαλίες. Σε όλα τα παιχνίδια σκοράρει, σε όλα τα παιχνίδια δείχνει την γκολ. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η ισορροπία που θα βρει. Αν δηλαδή θα καταφέρει να κρατήσει το 0 στην άμυνα, που είναι πολύ σημαντικό, και αν με τον τρόπο που θα διαχειριστεί την κατάσταση επιθετικά θα μπορέσει να σκοράρει μία και δύο και ίσως και παραπάνω φορές για να πάει με μεγαλύτερη ασφάλεια στη ρευάνση την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία. Χριστό, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε για τινότερο. Καλή συνέχεια. Ωραία. Το βράδυ ραντεβού πλέον. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρης, 9.30, είπαμε 9 παρατέταρτο το Πάκου Μπραν, στις 9 ο Όφι με Τσεσικά Σόφιας και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς, τα τρία απόψινα μάτς, τα τρία απόψινα ραντεβού των ελληνικών ομάδων στα play-offs του Europa και του Conference League.

Λοιπόν, εγώ να πω ότι έγιναν γνωστοί οι διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Έχουμε λοιπόν στα παιχνίδια του Σαββάτου ΑΕΚ Ηρακλής, Φυρίζω Ματσούκα στο Βάρινο Πουλικίδης, Καλαμάτα Άρης, Φυρίζω Ζαμπαλάς στο Βάρινο Φωτιάς, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Διαιτητής Τσακαλίδης στο Βάρο Παπαδόπουλος. Τώρα, όσον αφορά στα παιχνίδια της Κυριακής, στο Όφι Βόλος, ο Γιουματζίδης σφυρίζει στο Βάρινο Κουμπαράκης, ΠΑΟ Κλεβαδιακός, Βαγγέλου σφυρίζει στο Βάρινο Βεργέτης, και ενώ στο παιχνίδι Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης σφυρίζει ο Κατόπης στο Βάρ είναι ο Τζίλος. Αυτοί είναι οι ορισμοί για τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Το πρωτάθλημα κάνει αυλαία το Σάββατο με 3 μάτς: ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης 8 και Ολυμπιακός Ατρόμητος 9.30, και άλλα 3 την Κυριακή: Όφι Βόλος 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 9, Πανετολικός Αστέρας 9.30. Έχει αναβληθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά μετά από αίτημα του Τριφυλιού.

0: Λοιπόν, για να πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη, καθώς σήμερα νομίζω να μένεται ο Μαρ Ρίτσαρτ για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος μεταγραφής. Το Σάββατο Μανού Γκαρθία, περισσότερο το Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, περιμένουμε τον Ρίτσαρτ για να υποβληθεί σε ιατρικές και οδομετρικές εξετάσεις και να επικυρωθεί η αγορά των δικαιωμάτων του από την Nottingham Forest και φυσικά να ενεργοποιηθεί και το συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Με το θετικό στοιχείο για τον Ρίτσαρτ, τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμηση που έχουμε για έναν παίκτη ο οποίος ακολούθησε, συμμετείχε μάλλον κανονικά στο πρόγραμμα προετοιμασίας ομάδας και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε και σε φιλικά παιχνίδια της Nottingham, οπότε είναι λογικό να επικρατεί η αίσθηση ότι ο Ρίτσαρτ θα είναι έτοιμος να μπει άμεσα στην ομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει και αποστολή στον αγώνα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην Καλαμάτα. Είναι κάτι το οποίο προφανές θα το κρίνει ο Μιχάλης Γρηγορίου αναλόγως και των αναγκών. Ότι υπάρχει βέβαια ανάγκη στο αριστερό άκρο της άμυνας, νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Από τη στιγμή που ο Άρης δεν διαθέτει καθαρό αριστερό fullback, είναι ο Πιτσιρικάς ο Αντωνιάδης, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε στον αγώνα με την αναγέννηση καρδίτσας, ούτε στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι με την Νάπολη. Ο Κέρκης χρησιμοποιήθηκε αριστερά, αλλά είναι μια θέση στην οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και το είδαμε αυτό το πράγμα και με την Νάπολη, χωρίς βέβαια αυτό να είναι, ας πούμε, το κατηγορητήριο που λέει ο λόγος για τον Κέρκες, γιατί δεν είναι η φυσική του θέση. Συνεπώς αφήνω λίγο έτσι, θα αφήνω ανοιχτό αν δούμε το Ρίτσαρτ στην αποστολή στην Πρεμιέρα με την Καλαμάτα. Ο Μανού Γκαρθία θα έρθει το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγο μετά τις 2, και εδώ υπάρχει το θετικό στοιχείο ότι παίρνει έτοιμο παίχτη. Γιατί ο Μανού έπαιζε μέχρι πρότινο στην Κάνσας Σίτι.
0: Εντάξει, παίρνει και ένα παίκτη που ξέρει και τα κατατόπια βέβαια, Βασίλη, όχι απλά έτοιμος, έτσι. Είναι επιστροφή, ξέρει.
1: Έχει μιλήσει και με συμπαίκτες του τηλεφωνικά, ήδη έχει μιλήσει. Έχει μιλήσει με τον Μωρόν, ας πούμε, με τον Μωρόν μίλησε ήδη. Και μάλιστα Μωρόν τον προέτρεψε κιόλας.
0: Για να επιστρέψει, έτσι.
1: Ναι, τον προέτρεψε να επιστρέψει. Ναι, πέρα από το ότι ξέρει τα κατατόπια και ξέρει το περιβάλλον και ξέρει τον οργανισμό και χίλια ξέρει, μπορούμε να πούμε, για μένα πάντα έχει σημασία η κατάσταση ενός παίκτη και ο χρόνος που χρειαστεί για να προσαρμοστεί για να φτάσει τους υπόλοιπους σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση μάλλον οι άλλοι θα πρέπει να φτάσουν
0: τον Μανουκαρθία, γιατί έχει περισκάλει ρυθμό, έτσι,
1: ναι. Τώρα στο μέλλον μόνο με την Κολοράντο δεν έπαιξε, και αυτό γιατί είχε συμφωνηθεί
0: για να έρθει στον Άρη, έτσι.
1: Ναι, είχε συμφωνηθεί η πώλησή του. Συνεπώς αν εξαιρέσουμε το αριστερό άκρο της άμυνας, μπορώ να σου πω ότι λογικά θα ξεκινήσει. Έχουμε και αμφιβολία για το τέρμα. Αν θα είναι ο Βέλιο.
0: Υπάρχει να ξεκινήσει ο Βέλιο, Βασίλη. 50-50 το δίνεις.
1: Ναι, εγώ το δίνω 60-40 υπέρ του Διούδη.
0: Okay.
1: 60-40 υπέρ του Διούδη. Αλλά ο Βέλιο αποκτήθηκε για να έχει θέση βασικού. Η λογική λέει με Διούδη κάτω τα δοκάρια, με Γένσεν και Φαβιάνο στο κέντρο της άμυνας, τον Φατιγκά δεξιά, αριστερά επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν αποκλείω να δούμε το Ρίτσαρτς, το Ράσιτς στον άξονα, λογικά Μπασίρου, λογικά, αν και ο Μπασίρου είναι πιο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γκαρέ αριστερά, δεξιά Παλάσιος, και το άλλο ερωτηματικό αφορά το ποιος θα είναι πίσω από το Μύρο, ο οποίος θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα το συνδυάσει, γιατί πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι ο Άρης δεν έχει ούτε τον Κουαμέ, ούτε τον Κατεβέρη, ούτε τον Χόγκλα.
0: Okay, θα το δω.
1: Και οι τρεις αυτοί παίκτες λογικά θα, δηλαδή ο Κουαμέ και ο Κατεβέρη λογικά θα είναι διαθέσιμοι στον αγώνα με τον Όφη. Για τον Χόγκλα, από τη στιγμή που δεν έχει παίξει σε φιλικά παιχνίδια,
0: το βλέπω. Είναι δύσκολο, Βασίλη.
1: Ναι, το βλέπω λίγο δύσκολο. Και φυσικά το ομώνυμος προβληματισμός, το οποίο αφορά το κέντρο της άμυνας.
0: Θα τα ξαναπούμε το σε άλλο, Βασίλη μου, και αύριο, 24 ώρες πριν από το πρώτο παιχνίδι του Άρη με την Καλαμάτα στην Τρίπολη για την πρώτη αγωνιστική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Βασίλη Βλαχόπουλο με το ρεπορτάζ του Άρη. Βάζουμε στην παρέα μας και το Γιάννη Σαντορινέο, καθώς όπως είπαμε και στον πρόλογο, και ακούσατε βέβαια ότι η ΑΕΚ έχει μεταγραφεί. Λοιπόν, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι για μεταγραφή αριστερού μπακ.
0: Έτσι, είναι κλείσαμε μια την κουβέντα χθες το μεσημέρι, Γιάννη. Σε ρώτησα τι γίνεται με αριστερό μπακ. Ναι, τι γίνεται με μεταγραφές. Μου λέει έρχεται ο αριστερός μπακ, μου είπες. Ναι. Αλλά δεν, περισσότερα δεν μας έδωσες.
2: Ναι. Κοίταξε τώρα, ο Λυκογιάννης δεν ήταν η πρώτη επιλογή. Ναι. Όχι ότι παίζει ρόλο η σημασία. Καταλαβαίνουμε με τα χαρακτηριστικά και του Κώστιτς και του Λυκογιάννη τι ακριβώς ψάχνει η ΑΕΚ σε αυτή τη θέση. Κατέληξε στην περίπτωση του Λυκογιάννη για συγκεκριμένους λόγους. Να πούμε βεβαίως στην είδηση ότι υπάρχει συμφωνία με την ΑΕΚ για διαιτές συμβόλαιο του Μπάμπη Λικογιάννη, ο οποίος σε λίγους μήνες κλείνει τα 33 χρόνια. Ένας διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής με μεγάλη θητεία στο καμπιονάτο. Ένα πρωτάθλημα το οποίο το έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση ο ποδοσφαιρικός διευθυντής της ΑΕΚ, ο Χαβιέρη Μπάλτα. Θεωρεί δηλαδή ότι οι παίκτες που παίζουν στη Σέρια έχουν πολύ αναπτυγμένη τακτική παιδεία. Και δεν έχει και άδικο.
0: Δεν έχει
2: πράγμα άδικο. Ιταλία, ειδικά μεσοαμυντικά, είναι πανεπιστήμιο, έτσι, για στόπερ, για μπακ. Και με αυτή την εμπειρία και με την παρουσία με την Πολώνια σε πιο υψηλές θέσεις στο Ιταλικό πρωτάθλημα, με θητεία στο Champions League. Πέρσι είχε φτάσει συμμετοχή στο Europa League 10 στην Serie A, έμεινε ελεύθερος. Και η ΑΕΚ τελικά κατέληξε αυτή την επιλογή που έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα, τι παίρνει η ΑΕΚ με τον Λικογιάννη? Παίρνει έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, άρα ενισχύει το ελληνικό στοιχείο και την βοηθάει πάρα πολύ στην ευρωπαϊκή λίστα της UEFA σε σχέση με τους 17 ξένους, από τη στιγμή που ο δεύτερος αριστερός μπακ θα είναι Έλληνας. Εκεί πιθανολογώ ότι θα πάρει τη θέση του Καλοσκάμι, γιατί θα είναι στην μεσοεπιθετική πλευρά. Η ΑΕΚ έχει πολλές επιλογές. Δεύτερον, κερδίζει έναν παίκτη με εμπειρία. Έναν παίκτη που, όπως είπαμε, ήταν σε ένα από τα top 5 πρωταθλήματα. Έναν παίκτη που ένα σημείο και ύστερα μετήχε σε ανταγωνιστική ομάδα που διεκδικούσε ευρωπαϊκό εισιτήριο και με συμμετοχή βεβαίως στο Champions League. Κερδίζει επίσης έναν παίκτη, τρίτο πλεονέκτημα, που έχει επιθετικές αρετές. Γι' αυτό έλεγα, σε σύγκριση με τον Κώστιτς, ναι, καταλαβαίναμε τι ακριβώς έψαχνε η ΑΕΚ. Παίκτης δηλαδή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα με την μπάλα στα πόδια να δημιουργήσει καταστάσεις στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Και σε γεμίσματα και σε συνδυαστικό παιχνίδι. Είναι σαφώς ένας ποδοσφαιριστής με πολύ πιο επιθετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Σταύρο Πίγιο. Και βεβαίως, τέταρτη επιλογή είναι ότι είναι πολυθεσίτης. Αρέσουν αυτοί οι παίκτες στον Μάρκο Νίκολιτς. Εκτός δηλαδή από αριστερό μπακ, μπορεί να παίξει αριστερό full back, μπορεί να παίξει βεβαίως και αριστερό στόπερ. Σε άμυνα των τριών φυσικά. Αυτές είναι οι αρετές. Βασικό μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ότι έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια και δεν έχει κάνει προετοιμασία.
0: Άρα θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να φτάσει το επίπεδο των άλλων.
2: Ναι, έτσι. Επί της ουσίας ήταν και αγωνιστικά δρανής από ένα σημείο και ύστερα και στην Ιταλική ομάδα. Άρα εδώ θα απαιτηθεί χρόνος για να βρεθεί στα επίπεδα που θα θέλει ο Νίκολιτς να τον έχει έτοιμο και διαθέσιμο. Και το δεύτερο, ότι περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι είναι μια επιλογή που κουμπώνει με τα χαρακτηριστικά του Πίου, δηλαδή να τα συμπληρώσει. Ο Πίος πιο αμυντικογενής, πιο ταχυδυναμικός, πιο επιθετικό μπακ ο Λικογιάννης, παρά ότι συνιστά αναβάθμιση για τη θέση, δηλαδή παίκτης ο οποίος θα ερχόταν με προοπτική να πάρει τη θέση του βασικού. Αυτή την προοπτική την είχε ο Πενεράης, που ήταν και η ηλικία του και οι βλέψεις και η εκτίμηση εξέλιξη, που πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ με δίδυμο τον Πίο και τον Πενεράης, αλλά τελικά ο Πενεράης δεν προσαρμόστηκε, δεν κούμπωσε και είναι πλέον στη Rangers με την μορφή δανεισμού και με οψιόν αγοράς, όπως έχουμε πει. Οπότε έχουμε αυτή την κίνηση η οποία φέρνει ισορροπία στην αμυντική γραμμή της ΑΕΚ. Κρατάμε αυτό που είχε πει ο Νίκολιτς, ότι όποια ευκαιρία παρουσιαστεί, ειδικά στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, τελευταίες εβδομάδες,
0: θα την εκμεταλλευτεί, έτσι. Θα προσπαθήσει να την
2: εκμεταλλευτεί. Να είναι σε θέση να την εκμεταλλευτεί, ανεξάρτητα από τη θέση.
0: Γιάννη, τι περιμένουμε τώρα για την πρεμιέρα το Σάββατο απέναντι στον Ηρακλή, σε σχέση με το όσο είδαμε και στο τελικό του Super Cup?
2: Σε τέτοιες εκτιμήσεις, ναι, θα σου πω. Σε τέτοιες εκτιμήσεις βασίζομαι πάρα πολύ στα λόγια του Νίκολιτς, γιατί μας έχει δείξει ότι αυτό που λέει το εννοεί. Τι είπε ο Νίκολιτς? Ότι μέχρι να παίξουμε Τετάρτη με τη Λεύσκη Σόφια θα έχουμε άλλο ένα μάτς πρωταθλήματος. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί η ενδεκάδα του, αυτή που έχει στο μυαλό του για το μάτς της Τετάρτης, θα πάρει άλλο ένα παιχνίδι. Άρα περιμένω από ελάχιστες ως μηδενικές αλλαγές.
0: Έτσι, ναι.
2: Έτσι δηλαδή, από τη στιγμή που θέλει ένα έξτρα μάτς για να δώσει στην ενδεκάδα του ακόμη ένα μάτς, ακόμη ένα παιχνίδι σε αγωνιστικό ρυθμό, για να προετοιμαστεί για το μάτς της Τετάρτης και φυσικά να φέρει την νίκη απέναντι στον Ηρακλή. Δεν βλέπω κάποια αλλαγή πέρα από το αν θα πάει Βάργα Ζήνη ή αν θα πάει Γιώβιτς Βάργα.
0: Είναι το μοναδικό ερωτηματικό,
2: δηλαδή,
0: που υπάρχει.
2: Είναι εκεί στην επίθεση αν ξεκινήσει ο Ζήνη ή όχι.
0: Ωραία. Έγινε Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε τους άλλους και τις επόμενες μέρες. Μέχρι το Σάββατο έχουμε ακόμα μια μέρα για να πούμε και για ενδεκάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, Ήταν και ο Γιάννης Αντερνιός με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εγώ να θυμίσω βέβαια ότι τα τρία απόψινα ραντεβού στα ξεκίνησμα του Europa League, καθώς στις 9 ο ΦΥΠ υποδέχεται τη ΣΕΚΑ Σόφιας, μετάδοση από την Eraspor και το Cosmeter Sport 1 για τα πλοίος του Europa. 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Τούμπα, επίσης μετάδοση από Eraspor και Open. 9:30 ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Χράντιτς στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως και ο ΠΑΟΚ για τα πλοίος του Conference, μετάδοση από Eraspor και Sky. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 3. Θα βάλω μια ανατελεία. Θα μας απαραίτητα μηνύματάκια και σε λίγο ξανά μαζί σας για το δεύτερο σκέλος της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας Eraspor.

Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα 24 δευτερόλεπτα. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα 24.

0: παντού. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ακούτε, Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημερινή ραδιοφημερίδα τη Ερασπόρ, μέρο δεύτερο. Γαβρίλη Ρεμούντο στη ρύθμιση των ήχων. Περί τη Κιτάλη από τη Ματίνα Κανελοπούλου. Άγγελο Μπάντζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα μαζί μέχρι τι 4. Πάντα με την πολυτίμηση

0: Με τον ρεπόρτερ τη Ερασφόρ. The magic's not there. And when I look, I read... Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εδώ δεν υπάρχει ευρωπαϊκή υποχρέωση. Ο Ολυμπιακός είναι ούτως ή άλλως στον όμιλο του Europa League. Ένας Ολυμπιακός που έχει δύο αποχωρήσεις, μια δεδομένη προσθήκη μέσα τις επόμενες ώρες. Και από εκεί πέρα βλέπουμε Μπάμπη Παπάζογλου μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Περιμένουμε άφηξη, όπως το πες, του Γκονζάλες, του Αρμάντο Γκονζάλες. Βγήκε και ο πατέρας του, είδες, έκανε και μια τηλεφωνική σύνδεση και είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα και ότι θα πάει ο γιος μου σε βιτρίνα να τον δουν και στην Ευρώπη. Και αυτό μάλιστα έλεγαν και πολλοί στο Μεξικό, γιατί είχε γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα στο Μεξικό, γιατί τον έδωσε τελικά η Τσίβα στον Ολυμπιακό. Και αυτό που είναι λογικό, το εκτιμούν οι περισσότεροι, είναι ότι περισσότεροι πλέον θα τον βλέπουν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, που ο Ολυμπιακός παίζει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, παρά να έμενε στο Μεξικό. Και αυτό είναι το μεγάλο κίνδυνο. Συν βέβαια το μεγάλο οικονομικό κόστος, το κόστος μεταγραφής, που μαζί με τα μπόνους ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια κατά τους Μεξικάνους, μπορεί να ξεπεράσει και τα 11
0: αρκετά
1: εκατομμύρια. Είναι πολλά χρήματα, ναι, είναι μια επένδυση που κάνει ο Ολυμπιακός, ασφαλώς σε κάθε περίπτωση, αλλά ούτως ή άλλως είδαμε, νομίζω από τις επαφές που έκανε ο Ολυμπιακός το προηγούμενο διάστημα, καταλαβαίναμε ότι πλέον θα παίζει εκεί. Αυτά είναι τα ποσά. Για κάποιες μεταγραφές που θέλει να κάνει. Δεκάρια πλάς. Γιατί αυτό το είχε πει ο Μαρινάκης, αν θυμάσαι, όταν είχε γίνει η παρουσίαση του νέου γήπεδου, του σχεδίου για το νέο γήπεδο, ότι θα υπάρχει και ένα budget 30 εκατομμυρίων. Εάν βάλουμε και τις πωλήσεις, είναι πολλά χρήματα. Αλλά να καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα, γιατί αυτά τα χρήματα πας και τα δίνεις για παίχτες από μεγάλα πρωταθλήματα. Και εδώ έρχεται και απάντηση, λογικό κάποιος να σκεφτεί, έχουν ρωτήσει και εμένα, προφανώς και εσένα, και γιατί δεν γινόταν τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί τον Ιούνιο δεν μπορεί να πάει σε αυτούς τους παίχτες. Δυστυχώς αυτή είναι η απάντηση. Ο Βάργας, για παράδειγμα, όταν αναφερθούμε, δεν νομίζω να το συζητούσε καν για τον Ιούνιο να έρθει στη χώρα μας, προερχόμενος από τη Σεβίλη. Και για να πάμε και στα υπόλοιπα, δηλαδή, είπαμε για τον Γκονζάλες, πλέον περιμένουμε τον Ολυμπιακό ανακοίνωση γνωστοποίηση που θα είναι στη χώρα μας, λογικά αύριο θα δούμε. Πάντως σε μια μεταγραφή οριστικοποιημένη και απλά περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Για τις υπόλοιπες θέσεις είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός πάει και για half και για extreme και για back. Τώρα, για τον extreme, είπαμε από χθες ότι η Χιλ, το είπα και το πρωί, δεν προχωράει. Η περίπτωση του Χιλ που είστε πάλι στο τραπέζι με τη Λίμπαρ, θυμάσαι και πέρσι και πρόπερσι, αλλά ο Χιλ
0: κάθε,
1: δεν.
0: Ναι, κάθε καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητούσε. Ο Ολυμπιακός πάει, καταλαβαίνω, πάει για άλλη περίπτωση. Χθες αργά το βράδυ και συνεχίζονται δημοσιεύματα στην Ισπανία. Σύμφωνα, δεν υπάρχει διάψευση στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα λοιπόν με τους Ισπανούς, ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση 12 εκατομμύρια για την απόκτηση του Βάργας και η Σεβίλη θέλει τουλάχιστον 15. Οι πληροφορίες από την Ισπανία και μέχρι πριν από λίγο ανέφεραν ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγματεύσεις με την Σεβίλη. Δεν έχω επιβεβαιώσει τον Ολυμπιακό. Επίσης στη Γαλλία εκτιμούν ότι ο Ολυμπιακός περιμένει μάλλον να ξαναμπεί για τον Νταβιντασβίλη. Και εκεί είναι πολλά τα λεφτά. Θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια που λέμε. Επίσης για τον Χαφ, είπα χθες το απόγευμα, επειδή είχε βγει από Γαλλία. Και δεν το ξέραμε και εμείς ότι ο Κάσες συμμεθεόταν μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός τον έχει stand-by, να το πούμε έτσι. Πόσο μπορεί να έχει stand-by παίκτη που θα πάει από τη Γαλλία και με πάνω από 10 εκατομμύρια. Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε, γιατί ήταν πρώτο στόχο ο Πουέρτα. Ενώ είχε βγει από τη Γαλλία ότι ο Κάσες είναι έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο και σήμερα να βρίσκεται στη χώρα μας, Πέμπτη έλεγαν οι Γάλλοι, είχα πει ότι αυτό δεν μου προκύπτει εμένα από το ρεπορτάζ και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τόσο προχωρημένο για τον. Όσον είπαμε, τον Κάσερες. Είχα εκτιμήσει λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός, ότι αυτή η εξέλιξη μας δείχνει πρώτον ότι ο Ολυμπιακός κάνει μια ακόμη προσπάθεια και τον Πουέρτα της Σαντατέρ και ή ότι έχει κάποια άλλη περίπτωση που μπήκε και δεν ξέρουμε.
0: Και μάλιστα υπάρχουν δημοσιεύματα στην Ισπανία που επιβεβαιώνουν αυτό που λέει για τον Πουέρτα. Βάμπη, είναι μερικά λεπτά πριν βγήκαν, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, ότι βγαίνει από την Ισπανία η πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις, σε διαπραγματεύσεις με την Racing Santander για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Να θυμίσω ότι χθες το βράδυ αργά, τα μεσάνυχτα, έβγαινε από την Ισπανία ότι καταλάβαιναν, να το πω έτσι πιο, να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι περίμεναν στη Σανταντέρ να κάνει κίνηση η Άστον Βίλα. Ο Πουέρτα έχει ρήτρα 20 εκατομμύρια. Δεν το συζητάμε για αυτό το ποσό. Μέχρι τώρα αυτά έλεγε η, ναι, από όσο ξέρω η Σανταντέρ. Παιδιά, όποιος θέλει 20. Τόσο είναι η όψη, τον παίρνουν, τα δίνετε και τον παίρνετε. Η Άστον Βίλα δεν είχε κάνει, εννοείται ότι αν κάνει κίνηση η Άστον Βίλα, δεν το συζητάμε.
0: Τα 20 εκατομμύρια είναι ποσό που το δίνει εύκολα.
1: Μόνο που δεν έβγαινε ότι όντως το έχει αποφασίσει η Άστον Βίλα να κάνει την κίνηση. Και σωστά το είπες και εσύ, πριν από λίγο, αυτό που βγαίνει από την Ισπανία είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγματεύσεις με την Racing Santander για τον Γκουστάβο Πουέρτα. Θα δούμε κατά πόσο ισχύει. Μου φαίνεται, θα μου έμοιαζε λογικό να γίνεται αυτό. Παραλαμβάνω, γιατί από ό,τι καταλαβαίναμε, κάποια στιγμή η λίστα, έτσι όπως ήταν ένα Πουέρτα, δύο Κάσερες. Επαναλαμβάνω, ξέρεις, αυτά αλλάζουν. Μπορεί να μπει και ένας τρίτος και να μην το ξέρουμε. Αλλά αυτό καταλάβαινα. Καταλαβαίνει κανείς όταν μιλάμε για 20 τουλάχιστον που θέλει να δέρουν, ότι μιλάμε και εδώ για μεταγραφή πάνω από 10 εκατομμύρια. Δεν ξέρω όμως, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ήδη πάρει τον Ζώτα και τον Γκουστάβο Σαν, θα μπορούσε να μπει η Νότιχαμ. Για να διευκολύνει που λέμε την κατάσταση, γιατί, είναι πολύ, γιατί υπάρχει και ένα όριο και ο Αγιδανικός κτλ. Πάντως, για να είμαι ξεκάθαρος, οι όποιες πληροφορίες μέχρι τώρα και όσα βγαίνουν από την Ισπανία δεν εμπλέκουν Νότιχαμ. Μιλάνε Ολυμπιακός Σαντανδέρ. Αυτές οι δύο ομάδες μιλάνε για να γίνει μεταγραφή. Θα δούμε, γιατί εννοείται ότι είναι εξαιρετική περίπτωση 23 ετών, διεθνής. Είναι από τις περιπτώσεις που επαναλάμβανε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τον Ιούνιο. Και να μας το λέγαμε, θα λέγαμε, εντάξει, πάμε παρακάτω, θα να πούμε και κάτι σοβαρό. Δεν γίνονται τότε αυτές οι κινήσεις. Οπότε θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια και για τον Χαφ. Εννοείται ότι αν ο Ολυμπιακός μπορέσει να κάνει την υπέρβαση του Μπέρτα, είναι μια εξαιρετική κίνηση σε συνδυασμό και με το Φρόιλε. Αλλάζει πάρα πολύ, προφανέστατα. Και το τρίτο έχει να κάνει με τον Μπακ, όπου από χθες έχουμε πει ότι υπάρχει η περίπτωση του Μέλε, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι έχει προχωρήσει, μάλλον δεν μου προκύπτει ότι έχει προχωρήσει, γιατί ναι μεν η Βόλφσμπουργκ έχει πέσει, αλλά αξίζει, ο Μέλε είναι και ένας διεθνής Δανός, βασικός, βασικότατος, και πρέπει αυτό που λέγαμε, να μπορείς να το πείσεις να έρθει στα δικά μας μέρη. Είναι γι' αυτό, επαναλαμβάνω για να καταλάβει και ο κόσμος, όταν πηγαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός θέλει υπομονή, θέλει πολλά λεφτά, τα δίνει, okay, αλλά θέλει και εναλλακτικές λύσεις. Γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι η πρώτη επιλογή ενός ποδοσφαιριστή του ελληνικού βολάνου. Αν τώρα πας τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου κτλ. Κτλ. Ναι, μπορεί να αλλάξει κάτι, αλλά δεν είναι εύκολο. Πάντως ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει όλα αυτά τα δύσκολα που λέμε, που φαίνονται, για να ενισχυθεί πάρα πολύ. Τώρα στις αποχωρήσεις που είπες.
0: Ο Ταρέμι χαιρέτησε.
1: Πήγε ο Μαθαίος στη Βαλένθια, δηλώσεις. Ήταν μια επιθυμία που την είχα και πριν πάω στον Ολυμπιακό. Θέλω να μείνω εδώ. Θυμίζω ότι είναι δανεισμός με οψιόν 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έχω πει κάποια πράγματα και από το πρωί, ότι, γιατί το ξαναλέω, μου κάνει τρομερή εντύπωση, δεν το πίστευα ότι αυτός ο παίκτης θα μπορούσε να πιάσει στην Ελλάδα. Ναι, είναι για να παίζει άνετα στην Ελλάδα ο Μαθαίο. Όπως είπα, όσο μπορώ να πω κάποια πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο αγωνιστικά, δεν είναι μόνο η ομάδα, είναι και άλλα πράγματα αν θα προσαρμοστεί ένας ποδοσφαιριστής σε μια ομάδα, σε μια χώρα. Οπότε το αφήνουμε εκεί, γιατί το έχουμε ζήσει και σε άλλες περιπτώσεις παικτών τα προηγούμενα χρόνια. Μερικά πράγματα δεν μπορεί να τα υπολογίσει καλά, σου βγαίνουν και λίγο διαφορετικά. Έτσι συμβαίνει. Κακό είναι αυτό.
0: Και ο Ολυμπιακός δεν στάθηκε, δεν τον πίεσε δηλαδή.
1: Όχι, δεν ήταν. Ήταν εύκολο και για τους δύο. Εμείς νομίζαμε τώρα, λέγαμε πώς θα το πει και πώς αυτό.
0: Και δεν μου πήγε και Βαλένθια.
1: Αποδεικνύεται ότι δεν ήταν καθόλου δύσκολο. Μια χαρά ήταν και για τους δύο. Από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τα πολύ
0: ενδιαφέροντα. Το τι έχει υποθεί.
1: Ναι, αλλά αυτό ότι ξέρεις πώς θα φανεί και φεύγει από μόλις τον έχεις πάρει και τον έχεις πληρώσει και 2,7. Τελικά, επαναλαμβάνω, ήταν εύκολο και για τις δύο πλευρές. Δεν κόλλησαν, θα πούμε έτσι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν και γύρω-γύρω από έναν ποδοσφαιριστή. Μην πάει το μυαλό κανένας, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε, και όλα υγείες, ξέρω εγώ, οικονομικά θέματα ή απειθαρχίες κτλ. Τίποτα. Απλώς δεν κόλλησε. Αυτό. Είναι και ένα ποδοσφαιριστή, δεν είναι μόνο σε αυτή τη ζωή.
0: Ξέρετε, μπορεί να μην κόλλησε όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να μην κόλλησε, δεν ξέρω αν την οικογένεια σου. Ναι, να μην κόλλησε στη ζωή εδώ πέρα. Έτσι, και να ήθελε ψεύσει στην Ισπανία.
1: Είπα μέχρι ένα σημείο. Τώρα, Ταρέμι, όπως είπες, Αραβία. Εν τω μεταξύ έχει βγει εδώ και κανένα τέταρτο 20 λεπτό ότι τον θέλει Τζένοα. Αλλά νομίζω ότι αργήσαν οι Ιταλοί. Νομίζω αργήσανε. Αραβία πάει.
0: Πάει Αραβία.
1: Ο Ταρέμι και θα υπάρξουν, εννοείται, με τις προσθήκες θα υπάρξουν και άλλες αποχώρησες. Τα έχουμε πει.
0: Μπάμπη, και έχει και ένα μάτς το Σάββατο Ολυμπιακός.
1: Σωστά το λες. Δεν ασχολούμαστε με το μάτς γιατί ασχοληθούμε από αύριο προφανώς. Αλλά με τη Λίμπαρ και οι παίκτες το ασχολούνται. Και είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρεις, μετά τον αποκλεισμό του Νεϊμέγγεν και όλο το κλίμα που υπήρχε. Και υπάρχει μια μεταστροφή κλίματος, όπως και αν το κάνουμε τις μεταγραφές που γίνονται. Υπάρχει η προοπτική πάλι. Που είναι πολύ σημαντικό να δίνει στην αόρα μας τον κόσμο, αλλά πρέπει να κερδίσει τον Ατρόμητο. Οι παιδιά στο Ολυμπιακό είναι πάντα δύσκολες, ή σχεδόν πάντα δύσκολες, αλλά πρέπει να πάρει αυτό το μάτς. Τώρα για αλλαγές και από τα νέα
0: πρόσωπα. Τα λέμε και αύριο.
1: Μην περιμένουμε και πολλά όμως, γιατί τώρα μπήκαν κάποιοι παίκτες. Δηλαδή ο Φρόιλερ, να πω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορα και να κλείσουμε, δεν έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Πώς να το βάλει, δεν το βάζει κατευθείαν, φαντάζομαι έτσι, θα το δούμε και αύριο. Να το βάζει αλλαγή, ξέρω σιγά σιγά, ή ο Γκονζάλης έρχεται τώρα το παιδί. Ο Τιχνιζιά, ναι, που έχει ρυθμό, μπορεί να παίξει. Για παράδειγμα, αλλά εκεί έχει τον Μπρούνο που είναι πιο κοντά στην ομάδα. Σιγά σιγά κάποια πράγματα θα αλλάζουν. Θα δούμε, θα πούμε και περισσότερο αύριο παραμονή πλέον του αγώνα. Και όποια μεταγραφική εξέλιξη υπάρξει, θα ενημερώσουμε. Είπαμε τις τελευταίες πληροφορίες και την Ισπανία. Ο Ολυμπιακός, αυτό που αναφέρει την Ισπανία, είναι συζητήσει με τη Σαλαντέρ για τον Μπουέρτα και με τη Σεβίλη για τον Βάργκας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν.
0: Έγινε, Πάπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και οποιαδήποτε εξέλιξη να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, και αυτά και από τον Ολυμπιακό, για να πάμε και στον Βασίλη Κούβαλη για τα ρεπορτάζ στο Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας. Καλαμάτα που χθες έριξε τα δόντια της, άσχετα αν μιλάμε για παιχνίδι κυπέλου, το να επικρατήσει με 4-2 απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Πανετολικός, ο οποίος έχει χρόνια Super League. Λίγες στιγμές, λίγες μέρες πριν από την έξω προσπαθμός, δείχνει ότι η Καλαμάτα δεν έρχεται για να γίνει ασθενές στην Super League, αλλά για να διεκδικήσει με αξιώσει την παραμονή της εμφατική νίκη και πρόκριση λοιπόν στο κύπελο για την Μαύρη Θύερα, παρά το γνωρίζει μόλις ότι δεν έπαιζε καν στην έδρα της, έτσι ότι παίζει ακόμα σε οδέτα γήπεδο, όπως θα παίξει και με τον Άρη το Σάββατο στο γήπεδο της Τρίπολης. Λοιπόν, Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως θα είδε συνεχώς, η Καλαμάτα με πολύ ορμή και μεγάλη όρεξη κατάφερε και όχι απλά κέρδισε τον Πανετολικό, έδειξε και φάνταζε ο Πανετολικός ομάδα μικρότερης κατηγορίας, γιατί παίζοντας και με 10 παίκτες η Καλαμάτα κάποια στιγμή και γκολ πέτυχε και ουσιαστικά δεν φαίνονταν στο παιχνίδι ότι παίζει με παίκτη παραπάνω ο Πανετολικός. Τώρα ίσως είναι και η απουσία του Πανετολικού και τα προβλήματα που είχε η ομάδα του Αγρινίου, αλλά είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα που βγάζει η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα, εν όψη και της πρεμιέρας βέβαια, που είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Άλλο το πρωτάθλημα, άλλο το κύπελο, άλλο τα φιλικά παιχνίδια. Το έχουμε διευκρινίσει, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, όμως είναι αισιόδοξο, όπως είπα, τα μηνύματα και αυτό φαίνεται και από τους παίκτες, γιατί είδαμε και την εικόνα των παικτών που έχει αποκτήσει η Καλαμάτα και πώς μπορούν να ανταποκριθούν σε επίπεδο Super League 1, γιατί ο Πανετολικός, όπως είπες, είναι ομάδα χρόνια στη Super League 1 και μάλιστα γιόρτασε και τα 100 της χρόνια τη φετινή σεζόν η ομάδα του Πανετολικού. Η Καλαμάτα τώρα προετοιμάζεται άμεσα για το παιχνίδι με τον Άρη το Σάββατο, πολύ γρήγορο και πολύ κοντινό το μάτς, δεν υπάρχει περιθώριο για άμεση ξεκούραση, θα γίνει αποθεραπεία, θα γίνει προπόνηση αύριο Παρασκευή και θα ταξιδέψει η αποστολή να έρθει στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει τον Άρη σαν γηπεδούχος. Είναι ένα σημείο ότι δεν είχε και τους φίλους της Καλαμάτα στο Ελπάσο, εκεί στο δημοτικό στάδιο στην Καλλιθέα, γιατί είναι μεγάλη, βγάζει μεγάλη δυναμική ο κόσμος της Καλαμάτας και βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Αυτό πιστεύουν όλοι ότι θα γίνει στο παιχνίδι του Σαββάτου εδώ με τον Άρη για την πρώτη αγωνιστική της Super League 1 και για το λόγο αυτό, όπως είπαμε και στα προηγούμενα ρεπορτάζ, η ΠΑΕ Καλαμάτα θα αναβλώσει και έχει πούλμαν λεωφορεία χωρίς αντίτιμο εισιτηρίο για τους φίλους της ομάδας που θέλουν να μεταβούν στην Τρίπολη, θα δηλώνουν συμμετοχή και θα μπαίνουν στο λεωφορείο έχοντας και το εισιτήριο για να έρθουν στο πολύ κοντινό έτσι γήπεδο το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση και να στηρίξουν τη Μαύρη Θύελλα. Μάλιστα βγήκε ανακοίνωση από την ΠΑΕ Καλαμάτα, όχι για τη μετακίνηση, αυτό ισχύει και μπορεί κάποιος να κλείσει τη θέση του, αλλά για το που αντιστοιχεί το εισιτήριο που έχει πάρει κάποιος φίλαθλος οπαδός της Καλαμάτας και θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Να πούμε σε γενικές γραμμές, γιατί αναλυτικά μπορεί να μπει κάποιος στο site της ΠΑΕ Καλαμάτα και να δει που αντιστοιχεί σε ποια θύρα το κάθε εισιτήριο. Την ένα θύρα και την τρία μαζί με την τρία είναι και τα VIP βέβαια. Η 1 και η 3 λοιπόν θα φιλοξενηθούν οι οπαδοί, οι φίλοι της Μαύρης Θύελλας, της Καλαμάτας, που αντιστοιχούν τα εισιτήρια που έχουν προμηθευτεί. Η 4, η θύρα 4 για το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μιλάω, όπου θα είναι γηπεδούχος η Καλαμάτα το Σάββατο, θα έχει κάποιους φίλους του Άρη που όμως από ό,τι βλέπω τώρα έχει βγει ανακοίνωση από την αστυνομία ότι απαγορεύει την οργανωμένη μετακίνηση για τους φίλους του Άρη. Άρα νομίζω ότι μεμονωμένα θα έρθουν.
0: Θα έχει, φαντάζομαι και εγώ θα έχει
1: κόσμο. Πάντα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, θύρα 4 προορίζεται.
0: Είναι τόσο άλλο πάντα για τους φιλοξενούμενους.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα, αν έρθουν φίλοι του Άρη, θα είναι στη θύρα 4. Γι' αυτό και η Καλαμάτα έχει τη θύρα 3 και τη θύρα 1, που οι δύο αυτές θύρες πάνω κάτω χωράνε όσο το δημοτικό στάδιο της παραλίας, γύρω στις 4.500-5.000 κόσμο. Αν το γεμίσει η Καλαμάτα αυτές τις δύο κερκίδες, νομίζω θα είναι μια πολύ σημαντική έτσι προσθήκη για την ομάδα, δηλαδή για να δώσει μια όθηση στη Μαύρη Θύελλα που μας έδειξε ότι ήρθε για να μείνει στη Super League.
0: Τουλάχιστον όσο είδαμε από το χθεσινό μάτς, από χθεσινό του κυπέλου, άλλο το κύπελο, άλλο το πρωτάθλημα.
1: Το είπαμε αυτό, ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο και πλέον είναι άλλο το άγχος, άλλο άλλη διοργάνωση τελείως ξεχωριστή το κύπελλο από το πρωτάθλημα και άλλο η πρώτη αγωνιστική επιστροφή μετά από 25 χρόνια, 2000-2001 ήταν η τελευταία παρουσία της Καλαμάτας στην Αλφα Εθνική. Τώρα πλέον επιστρέφει στη Super League 1 με τελείως διαφορετικά δεδομένα, τελείως όμως, καμία σχέση.
0: Βασίλη, να πάμε και λίγο στον Αστέρα Τρίπολης και σε ένα θέμα που έχει προκύψει με το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Υπάρχει μια καταγγελία, διαβάζω, δεν ξέρω αν έχει γίνει από τον Αστέρα ή απλά επισημάνθηκε στο φιλαγόνο, ότι έχει για αντικανονική συμμετοχή παίχτη.
1: Αυτό διαβάζω, Κώστα, και εγώ πριν από λίγο.
0: Έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα, ναι.
1: Ναι, πριν από μισή ώρα προέκυψε ότι υπάρχει ζήτημα αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζουμε αν ήταν νέος κάτω των 22 ετών, αν ήταν κάτι άλλο με κάποια υπηκότητα. Αυτό εξετάζεται από νομικούς κύκλους και τους δικηγόρους και του Αστέρα, βέβαια. Εννοείται.
0: Ναι, γιατί υπάρχει. Ναι, άμα αλλάξουν τα δεδομένα, μπορεί να αλλάξει και το μέσο κύπελλο.
1: Βέβαια, δηλαδή, μπορεί να αλλάξει και η πρόκληση.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει όντως, γιατί υπάρχει μέχρι σήμερα, νομίζω, η δυνατότητα να κάνει ένσταση ο Αστέρας. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Θα είμαστε σε επαφή και εμείς θα κάνουμε το ρεπορτάζ να δούμε αν θα γίνει ένσταση, αν ισχύει πράγματι και αν όντως υπάρχει αντικανονική συμμετοχή, για να δούμε αν θα κατατεθεί ένσταση και τι εξέλιξη θα έχει αυτή η υπόθεση. Ο Αστέρας, που πέρα από αυτό, που αν είναι και έχει αυτή την τύχη, ξέρω εγώ, γιατί έγινε κάποιο λάθος και ισχύσει αυτό, μέσα στην εμφάνιση την κακή που έκανε, αν του έρθει ένα τέτοιο δώρο, νομίζω θα το πάρει με πολύ χαρά. Αλλά η εικόνα που έβγαλε ο Αστέρας στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, αν σταθούμε,
0: ήταν προβληματική.
1: Ήταν προβληματική ακριβώς αυτό που είπες, και αυτό το προβληματική πρέπει να εξαλειφθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα, μέσα από τις προπονήσεις που υπάρχουν ακόμα 2 μέρες για να προετοιμαστεί η ομάδα για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Ένα Πανετολικό που μπορεί να είναι πρώτη αγωνιστική, αλλά όπως και ο Αστέρας, νομίζω παίζουν με την πλάτη στον τύπο.
0: Ναι, και γιατί προέρχεται και ο Πανετολικός από τη Βαριέτα χθες στην Καλαμάτα. Ο Αστέρας από την πολύ κακή εμφάνιση και την ήττα στη Βαριά. Ναι, είναι περίεργο το παιχνίδι την Κυριακή το βράδυ στα Αγρίνια.
1: Είναι που και οι δύο παίζουν με την πλάτη στον τύπο και είναι πρώτη αγωνιστική, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται πολλές φορές αυτό. Πρώτη αγωνιστική να ξεκινούν και οι δύο ομάδες, και ο γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα με προβλήματα. Πρέπει να γίνεται λίγες φορές και να την χάνει να το έχουμε τώρα αυτό μπροστά μας για την Κυριακή. Ο Αστέρας πρέπει να αλλάξει τελείως το σκεπτικό του. Θα έχει την απουσία του Σίλβα, που είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης, ο κεντρικός αμυντικός που δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Εδώ να πούμε ότι και η Καλαμάτα, ξεχάσαμε να το πούμε, ο Πινιέιρο αποβλήθηκε και δεν θα είναι στην πρεμιέρα. Ένας εξαιρετικός αμυντικός χαφ που είναι απαραίτητος. Θα δούμε τι αντικατάσταση θα γίνει από τον Παραγιώτη Χριστοφιλέα. Και για τον Αστέρα να κλείσουμε ότι απομένουν 2 μέρες για την προετοιμασία, που πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία κυρίως. Η ομάδα είναι καλή, οι παίκτες είναι καλοί, υπάρχουν, και πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία τους πώς θα μπουν στο παιχνίδι με τον Πανετολικό.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου, να είσαι καλά. Εδώ μας είχε νεότερο για το θέμα που έχει προκύψει, βέβαια, με το θέμα του αγώνα του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Και από την Τρίπολη πάμε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Ηρακλή, ο οποίος το Σάββατο ξεκινάει την περιπέτειά του στη Super League, την επιστροφή του Super League από τη Νέα Φιλαδέλφια και το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αλλά η εικόνα που έδειξε από μερικά 24 στο κύπελο δεν ήταν καλή. Λοιπόν, ο Κώστας Κούση μαζί μας. Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι, δεν ήταν καλή η εικόνα στο πρώτο παιχνίδι με το Βόλο. Ταρακούνησε λίγο αυτά τα πράγματα εντός των τυχών της ομάδας. Και βέβαια λογικό είναι, γιατί υπάρχει μια πολύ δύσκολη πρεμιέρα. Έτσι, παίζει με την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια της χώρας, μέσα στην έδρα της. Μια νέα ομάδα με πολλούς νέους παίκτες, με νέο προπονητή. Είπαμε με μετριοκακή ψυχολογία μετά το παιχνίδι με το Βόλο. Η ΑΕΚ, η οποία και αυτή θέλει να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι για να έχει ρυθμό για τη ρεβάνς που θα δώσει για το δικό της ευρωπαϊκό παιχνίδι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά τα μείον για τον Ηρακλή, αλλά παρόλα αυτά δεν θα το βάλει κάτω, θα παλέψει. Αναμένονται και κάποιες αλλαγές από τον Ματσάρη. Ίσως δούμε Πέδρο Μαρκές στην κορυφή της επίθεσης από την αρχή. Ίσως δούμε Ήβι Λόπεθ στη μεσαία γραμμή πάλι από την αρχή. Δεν ξέρω, κάποιες αλλαγές στην άμυνα μήπως χρειαστεί να γίνουν, γιατί η μεσοαμυντική εικόνα του Ηρακλή στον αγώνα με τον Βόλο ήταν πολύ μέτρια ως κακή, με πολλές τελικές για την ομάδα του Βόλου, η οποία βεβαίως εντάξει είναι καλύτερη, πιο δεμένη. Πολλά παιδιά από το περσινό ρόστερ για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου, σε αντίθεση με τον Ηρακλή που δεν βρισκόταν με τίποτα. Έκανε ο Βόλος περίπου 30-35 τελικές σε όλο το παιχνίδι, και αυτό νομίζω ότι δείχνει κάτι. Οπότε η προετοιμασία της ομάδας θα ολοκληρωθεί αύριο το πρωί, μετά θα αναχωρήσει για την Αθήνα. Το Σάββατο στην All Win Arena ο Ηρακλής θα έχει κόσμο. Έχουν συμφωνήσει οι δύο ομάδες και οι οπαδοί τους για ανταλλαγή εντός εισαγωγικών εισιτηρίων. Τώρα δεν ξέρω αν έχει πει την τελευταία κουβέντα η αστυνομική. Ναι, γιατί πάντα μερικές ώρες συμφωνούν οι οπαδοί, συμφωνούν οι ομάδες, αλλά η αστυνομία μετά το απαγορεύει. Θα δούμε λοιπόν, κρατάμε αυτό. Πάντως μέχρι στιγμής υπάρχει συμφωνία. 500 εισιτήρια, 500 φίλοι του Ηρακλή θα μεταβούν στην All Win Arena και κατόπιν βέβαια στο δεύτερο γύρο θα υπάρχει εκπροσώπηση και για τους φίλους της ΑΕΚ για τον αγώνα του δεύτερου γύρου. Τώρα, και βεβαίως η μέτρια εικόνα στο Βόλο έχει φέρει και την γνωστή παραφιλολογία, μια ισοστρέφεια. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αναρτήσεις, δημοσιεύσεις, τέλος πάντων φημολογία ότι ο Μικέλε Νταουσίλιο, ο Ιταλός, δεν φαίνεται ότι πλήρει τις προϋποθέσεις, ότι έχει πείσει μέχρι στιγμής, ήρθε από την Ιταλία με δανεισμό, από την Αβελίνο. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια ζήμωση να επιστρέψει, ότι δεν έχει κερδίσει το συμπατριώτη τον Ματσάρη. Αυτά νομίζω όμως ότι έπονται, καθώς προέχει το παιχνίδι τώρα του Σαββάτου. Είναι κρίσιμο το παιχνίδι, ο Ηρακλής έχει δύσκολο έργο. Όχι μόνο τώρα επειδή είναι η ΑΕΚ, μετά έχει πάλι εκτός έδρας με το Βόλο, όπου είδαμε τι έγινε στο παιχνίδι του Κυπέλου. Έχασε με 3-1. Και μετά υπάρχει το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο Καφτανζόγλιο. Εδώ να σημειώσουμε ότι χθες υπήρξαν αναρτήσεις από ανθρώπους της Επιτροπής του Καφτανζόγλιου με φωτογραφίες που δείχνουν ότι προχωρούν τα έργα στο στάδιο. Και αυτό είναι κάτι τουλάχιστον θετικό, κάτι ενθαρρυντικό. Γιατί υπήρχε μια αισιοδοξία ότι δεν θα προλάβαιναν. Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι προχωρούν τα έργα. Έχουμε 20 Αυγούστου. Τώρα βέβαια εγώ θα πω το δικό μου ότι θα έπρεπε να έχουν τελειώσει, αλλά τέλος πάντων.
0: Λογικά ναι, Κώστα, έτσι είναι, κατά κάποιο να έχουν τελειώσει.
2: Ναι, τώρα εντάξει, δεν γίνεται ο Ηρακλής να παίζει κύπελο γηπεδούχο στις Σέρες, να μην είναι έτοιμο το γήπεδό του μετά τα μέσα Αυγούστου. Τέλος πάντων, τρίτη αγωνιστική, αρχές Σεπτεμβρίου, φαίνεται ότι το στάδιο θα είναι έτοιμο. Έχουν μπει εγκαταστάσεις για το VAR, που είναι το σημαντικότερο. Μπήκαν δηλαδή οι υποδοχές για να στηθούν οι κάμερες, να συνδεθεί το κύκλωμα και το δίκτυο και να μπορέσει έτσι να έχει το στάδιο VAR να πληρεί μια πολύ σημαντική προϋπόθεση. Το ίδιο θα γίνει και με τα τουρνικέ, τα συστήματα ασφαλείας και τα λοιπά, οι κάμερες παρακολούθησης, αυτά που χρειάζεται βάσει του κανονισμού. Τώρα αν δεν είναι το χόρτο 1000% έτοιμο καλό ή αν δεν είναι όλα τα δημοσιογραφικά έτοιμα και είναι τα μισά και τα λοιπά, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αποτρέψει τη χρήση του γηπέδου την τρίτη αγωνιστική. Αυτός είναι ο Ηρακλής λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε έτσι την αντίδραση σε ένα ακόμη πιο δύσκολο περιβάλλον, σε ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί πραγματικά έρχεται μια χρονιά απαιτητική και πρέπει βεβαίως η ομάδα με τον ένα τον άλλο τρόπο να ανταποκριθεί.
0: Έγινε, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και άνω τελεία, σε λίγο ξαναμαζί.

0: Hera Sport 101,8.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ακούτε, Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, τελική ευθεία πλέον, στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Γαβρίλη Ρεμόντο, έρχεται στον ήχο, Άγγελος Μπάντζιος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας για περίπου 25 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, εγώ να θυμίσω ότι απόψε τα τρία παιχνίδια που έχουμε για τα playoffs του Europa και του Conference League, όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, όλα θα τα ακούσετε από την ΕΡΑΣΠΟΡ στις 9 όφη που έρχεται σε Κασόφια, στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ την Μπράνη και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός την Χράντετς, playoffs Europa και Conference League αντίστοιχα. Για τον Ουφ υπάρχει το μαξιλαράκι, έχει εξασφαλίσει ούτως ή άλλως την παρουσία του στην League Phase του Conference League. Για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό όμως και για τις δύο ομάδες τα συγκεκριμένα παιχνίδια είναι παιχνίδια ευρωπαϊκής επιβίωσης. Λοιπόν, πάμε ξανά σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Μπάμπη Πλάγο για το ρεπορτάζ του Πανετολικού, ο οποίος την Κυριακή το βράδυ σε 9.30 υποδέχεται τον Αστέρα. Όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον Βασίλη Κούβαλη, δύο πληγωμένες ομάδες. Ο Πανετολικός χθες είχε ανώμαλη προσγείωση στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, στην ήττα με 4-2 μάλιστα, και τον αποκλεισμό από το κύπελο. Ένα στόχος χάθηκε πολύ νωρίς η ομάδα του Αγρινίου, από τον στόχος για μια καλή πορεία έτσι, από τον Αύγουστο κιόλας. Λοιπόν, Μπάμπης Πλάγος μαζί μας για την επόμενη μέρα. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως θα είπες είναι τα πράγματα, υπάρχει μια δυσαρέσκεια και ένας προβληματισμός για τον αποκλεισμό από το κύπελο, αλλά και για την εμφάνιση της ομάδας. Βέβαια υπάρχουν ελαφρυντικά, και αυτά τα ελαφρυντικά είναι ότι η ομάδα έπαιξε χωρίς 5 ποδοσφαιριστές που ήταν τραυματίες, ο Μπάση, ο Πόκου, ο Νακάμπα, ο Εράκοβιτς και ο Σμυρλής. 4 νεοαποκτηθέντες και ο νεαρός Σμυρλής ήταν οι 5 σημαντικές απουσίες που είχε ο Γιάννης Αναστασίου. Βέβαια, οι υπόλοιποι παίκτες που αγωνίστηκαν είχαν παιχνίδια στα πόδια τους, και εννοώ το φιλικά παιχνίδια, όχι επίσημα.
0: Ναι. Επίσημα ήταν πρώτο, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Και περίμενε κάτι παραπάνω, και βάσει των εμφανίσεων που είχαν κάνει στα φιλικά παιχνίδια, περίμενε κάτι παραπάνω ο Γιάννης Αναστασίου. Αλλά όπως είπε και στη συνέντευξη τύπου, τα ατομικά λάθη ήταν αυτά τα οποία έφεραν πίσω νωρίς-νωρίς τον Πανετολικό, και υπήρξε και μια, αν θέλεις, μετά μια απογοήτευση στους παίκτες. Δεν βγήκε πάθος, αυτό ήταν το ζητούμενο, είπε ο Γιάννης ο Αναστασίου, ότι δεν βγήκε πάθος στον αγωνιστικό χώρο. Είπε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, ότι περιμένουμε βέβαια και τους παίκτες που είναι νεοαποκτηθέντες που ήρθαν τώρα στην ομάδα, και τους παίκτες που επιστρέψουν από τους τραυματισμούς. Βέβαια, μιας και για να το συνδέσουμε τώρα και με το παιχνίδι της Κυριακής, πρέπει να σου πω ότι ο Γιάννης Αναστασίου είπε ότι πάνω κάτω η ομάδα αυτή θα είναι την Κυριακή. Δηλαδή είπε ότι από τους 5 τραυματίες είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιοι να προλάβουν το παιχνίδι της Κυριακής. Εγώ θα σου πω μόνο ότι αν κάποιος μπορέσει να αγωνιστεί θα είναι ο Μπάση αυτός. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είπε ότι πάνω κάτω η ίδια θα είναι η ομάδα, και δεν νομίζω βέβαια ότι θα γίνουν κάποιες, αν θέλεις, κάποιοι πειραματισμοί, να μπουν κάποιοι παίκτες δηλαδή οι οποίοι έχουν έρθει στην ομάδα τον τελευταίο καιρό. Όπως για παράδειγμα πριν από 2 ώρες περίπου ανακοινώθηκε ότι ήρθε στην ομάδα και επίσημα ο Σαλιφού Σουμά, ένας παίκτης από τη Γουινέα και ο οποίος άνοικε στην Μάλμε, στη σουηδική Μάλμε, από την οποία και ήρθε δανεικός στην ομάδα του Αγρινίου. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι. Σήμερα, ας πούμε για παράδειγμα, θα έρθει για να υπογράψει ο Ματέο Μεχία, ο 23χρονος σέντρεφορ από την Κολομβία. Όσον αφορά το θέμα της επίθεσης, και στο χθεσινό παιχνίδι φάνηκε ότι δεν υπήρχε ένας καθαρό έμος σέντρεφορ. Έκανε αρκετές αλχημίες εκεί ο Γιάννης Αναστασίου, επειδή όπως σου είπα υπήρχαν οι απουσίες και δεν έχουν αποκτηθεί ακόμα και δεν έχει αποκτηθεί και ο φόρ. Έπαιξε δηλαδή με τον νεαρό τον Αλμπάνι, ο οποίος ήταν και για πρώτη φορά μέσα στη, τώρα έγινε για την ακρίβεια, επαγγελματίας τις τελευταίες μέρες, αλλά και ο Εστέμπαν, ας πούμε για παράδειγμα, ήταν στην επιθετική γραμμή καταλαβαίνεις ότι έγιναν κάποιες, ήταν μια ενδεκάδα αν θέλεις Κώστα, που δεν θα την ξαναδούμε. Ναι. Είναι σίγουρο ότι δεν θα την ξαναδούμε στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Το ζητούμενο βέβαια είναι, και δεν το απάντησε και ο Γιάννης ο Αναστασίου χθες γιατί ρωτήθηκε, είναι το πότε η ομάδα θα είναι έτοιμη στον αγωνιστικό χώρο, γιατί το πρωτάθλημα ξεκινάει και ξεκινάει μάλιστα και με δύο εντός έδρας παιχνίδια για τον Πανετολικό, όπου θα πρέπει να πάρει βαθμούς για να κάνει ένα καλό ξεκίνημα, για να μην δημιουργηθεί από τώρα ένα θέμα, μια απογοήτευση αν θέλεις στις τάξεις και των φιλάθλων, μια απογοήτευση η οποία υπάρχει μετά το χθεσινό αποτέλεσμα και τον αποκλεισμό.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για το νεότερο. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια για σένα, να είσαι καλά, γεια.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ, καθώς έχουμε τα θέματα της Εθνικής, τον τραυματισμό του Ναν, αλλά και το σύριαλ Ολυμπιακού Γόκαπ. Μπάνε κάτι που έχω ξεχάσει, δεν έχω σημειώσει. Περισσότερο βέβαια από τον Δημήτρη Μπούκα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Δεν έχει ξεχάσει, τα βασικά αυτά είναι. Αρχικά να πούμε ότι, που είναι και η πιο πρόσφατη είδηση, ότι ο Μάικ Μπατίστ επίσημα θα αναλάβει και τα καθήκοντά του ως μέλος του προπονητικού staff του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Θυμίζουμε ότι ο Αμερικανός αγωνίστηκε επί 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό, κατακτώντας 19 τίτλους, και γύρισε πίσω στο Τριφύλι ώστε να αποτελέσει έναν από τους άμεσους συνεργάτες του πρώην προπονητή του και νυν συνεργάτη τώρα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Στα πιο σημαντικά τώρα να αναφερθούμε ότι η προετοιμασία της Εθνικής συνεχίζεται. Πρώτα απ' όλα συνεχίζεται για τα δύο φιλικά που έχει να παίξει η Εθνική Ελλάδα στο σχεδό τουρνουά Ακρόπολης με την Πολωνία και την Κύπρο, που αυτά θα αποτελέσουν και την πρόβα τζενεράλε για τα επίσημα παιχνίδια της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ του 2027. Θυμίζω ότι οι δύο πρώτοι αντίπαλοι της Εθνικής Ομάδας είναι η Ουκρανία και η Ισπανία. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποια περαιτέρω προβλήματα πέραν από αυτό του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί σε αυτά τα δύο παιχνίδια της Εθνικής. Η προετοιμασία δεν είναι καλός και αρχίζει γενομένης από το φιλικό μάτς με την Πολωνία. Ο κόουτς Σπανούλης θα βγάλει τα πρώτα του συμπεράσματα, ούτως ώστε να ξεκινήσει έτσι και τα κοψίματα. Θυμίζω ότι τα επίσημα παιχνίδια 12 είναι οι επιλογές που πρέπει να έχει ο κάθε προπονητής. Πάμε τώρα έτσι στα πιο έτσι φρέσκα. Σήμερα θα γίνει και η πρώτη επίσημη συγκέντρωση του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μοιάζει δύσκολο να είναι σε αυτή ο Τόμας Γόκαπ. Βέβαια, βάσει συμβολέου, βάσει σύμβασης, υποχρεούται ο 34χρονος γκάρ να βρίσκεται στην πρώτη επίσημη συγκέντρωση των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης. Και μένει να δούμε, Κώστα, αν δεν παρευρεθεί, που είναι και το πιο πιθανό.
0: Εντάξει, είναι το δεδομένο, δεν νομίζω πιο πιθανό απλά, έτσι, Δημήτρη. Αλλά τι θα κάνει ο Ολυμπιακός από εκεί πέρα, έτσι.
1: Είναι ξεκάθαρο τώρα. Όπως είπαμε και χθες, ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι, καθώς το συμβόλαιο ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο Γόκαπ μονομερός κατήγγειλε τη σύμβαση, θεωρώντας ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να τον αφήσει ελεύθερο. Οι δύο πλευρές είναι ξεκάθαρο πως έχει ραγίσει το γυαλί ανάμεσα στον παίχτη και στην ομάδα, και μένει να δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός και τι θα κάνει με αυτή την συγκεκριμένη υπόθεση. Πάντως, να πούμε ότι εδώ ο Ολυμπιακός ενίσχυσε και το ελληνικό του στοιχείο, πρέπει να το πούμε αυτό, καθώς απέκτησε τον Νίκο Πλώτα από τον Προμηθέα για τα επόμενα 5 χρόνια. Ο Πλώτας είναι ένα παιδί 22 ετών, ο οποίος είναι ένα αρκετά αθλητικό παιδί, αγωνίζεται στη θέση κυρίως του shooting guard και θα προσπαθήσει μέσω των προπονήσεων να κερδίσει τη θέση του στη δεκάδα του Ολυμπιακού. Ο παίχτης κυρίως θα χρησιμοποιείται σε μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι στην Ευρωλίγκα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και ο κόουτς Μπαρτζόκας θα εμπιστευτεί περισσότερο έμπειρα παιδιά. Και μην ξεχνάμε ότι στη θέση 2 φέτος ο Ολυμπιακός νομίζω είναι πάρα πολύ ισχυρός, καθώς υπάρχει ο φαντάζομαι Ζαν Μορτέρο θα αξιοποιηθεί ίσως και στο 2, υπάρχει ο Φουρνιέ, υπάρχει και ο Ντόρση, για τον οποίο επίσης περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Με πιθανότερο σενάριο είναι να ανανεώσει, μάλλον να επεκτείνει τη συμφωνία του με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Ολυμπιακός, επειδή θα χάσει και τον Γόκαπ, δεν έχει και την πολυτελεία. Όχι μόνο να χάσει ένα πολύ καλό παίχτη και σκόρερ σαν τον Τάλεν Ντόρση, αλλά να χάσει και ένα δεύτερο ελληνικό διαβατήριο, κάτι το οποίο θα του είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος, το οποίο ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι άκρος ανταγωνιστικό, καθώς πλέον δεν υπάρχει μόνο Παναθηναϊκός σαν βασικός αντίπαλος των Πυριωτών, αλλά έρχονται με φορά και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, όπως είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Δεν έχουμε έτσι κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό από τον χώρο του μπάσκετ. Το μοναδικό έτσι πολύ σημαντικό είναι περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με τον Τόμας Γόκαπ και ποιες θα είναι οι κινήσεις του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν κάνει πίσω στη στάση του. Και να δούμε τι κυρώσεις θα υπάρχουν στον Τόμας Γόκαπ, ο οποίος πιθανότατα, ξαναλέμε, δεν θα παραβρεθεί στην πρώτη συγκέντρωση ως οφείλει. Να πούμε και κάτι τελευταίο, γιατί δεν το σχολιάσαμε, ότι στον Παναθηναϊκό, επειδή προσπαθήσαμε να μάθουμε αν θα γίνει κάποια κίνηση, καθώς θα χάσει τον Κέντρικ Ναν για
0: δύο μήνες,
1: δεν θα γίνει κάποια κίνηση. Δηλαδή αυτό διαρρέται από την ομάδα. Ο κότς Ομπράντοβιτς θεωρεί ότι η ομάδα είναι πλήρης και θα μπορέσει έτσι να δώσει τον χρόνο και στον Κέντρικ να αποθεραπευτεί και να γυρίσει πιο δυνατός. Αλλά υπάρχουν λύσεις στην περιφέρεια. Θυμίζω ότι στη θέση 2 μπορούν να παίξουν ή τον Σλούκας ή τον Γκραντ ή τον Μπαντιό, είτε να χρησιμοποιήσει και υψηλά σχήματα ο κότς Ομπράντοβιτς. Δηλαδή, παράδειγμα, ίσως να χρησιμοποιεί σε κάποια παιχνίδια και να παίξει με τον Σμπόγκα και τον Καβόπουλο ή τον Καλαϊτζάκη. Είναι τυχαία τα ονόματα που λέω. Απλώς ο σύλλογος θεωρεί
0: ότι υπάρχει. Ναι, λογικό είναι ότι έχει λύσεις για αυτούς τους δύο μήνες.
1: Ακριβώς έχει λύσεις και θυμίζουμε ότι δεν βρισκόμαστε σε αγωνιστική περίοδο. Κάτι που ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του ο Κέντρικ Νάν. Δηλαδή θα χάσει τα πρώτα παιχνίδια της Ευρωλίγκας και του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Αλλά ο σύλλογος πιστεύει ότι γύρω στις αρχές Οκτωβρίου
0: θα είναι έτοιμος να επιστρέψει.
1: Θα είναι έτοιμος ακριβώς να επιστρέψει στην ενεργό δράση.
0: Έγινε Δημήτρη, υπάρχει κάτι άλλο?
1: Δεν υπάρχει τώρα κάτι άλλο. Αν υπάρξει έτσι κάτι άλλο πολύ άμεσα, θα
0: εδώ
1: πάρω
0: είμαστε.
1: Τηλέφωνο για να
0: ενημερώσω. Έγινε Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: ήταν και ο Δημήτρης Μπούκας με το σημείο του Σχόλου του Μπάσκετ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε χθες στη Media Day της εθνικής μας ομάδας Βασίλης Βανούλης.
2: Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει μόνο ένα στόχο που έχουμε βάλει, να περάσουμε στο παγκόσμιο. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή, όλοι ξέρουμε τη διαδικασία των παραθύρων, θα υπάρχουν και καλές και άσχημες στιγμές. Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε όλες τις καταστάσεις και σίγουρα δεν μας άρεσε η εικόνα μας στο προηγούμενο παράθυρο. Μην γελιόμαστε. Το κάναμε πάρα πολύ μεγαλύτερο από δύο κακές εμφανίσεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Κανένας θέλει να χάνει, κανένας δεν θέλει να έχουμε αυτή την εμφάνιση. Αλλά έγινε και πρέπει να οργανωθούμε και να παρουσιαστούμε καλύτεροι σε αυτό το παράθυρο.
3: Οι πρώτες εντυπώσεις από το πώς είναι τα παιδιά αυτή τη στιγμή στις πρώτες προπονήσεις?
2: Τα παιδιά καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα και λίγο παραπάνω να προετοιμαστούμε. Έχουμε στοχεύσει το παιχνίδι με την Ουκρανία. Όλα γίνονται για αυτό το παιχνίδι. Προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι θα δείξουμε το καλό μας πρόσωπο.
4: Πόσο διαφορετική περιμένετε να δείτε την ομάδα σχέση με το προηγούμενο παράθυρο?
2: Έχω καταλάβει ότι σε κάθε παράθυρο πολλές φορές οι ομάδες είναι διαφορετικές. Δεν είναι εύκολο και για μας συνέχεια να έχουμε διαφορετικούς παίκτες, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε δύο εβδομάδες που προετοιμαστούμε. Έχουμε και δύο φιλικά, κάτι που μας βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε, πιστεύω, και την ποιότητα και τον εγωισμό να βγάλουμε μια καλύτερη εικόνα.
3: Επικεντρωθήκατε περισσότερο στο μάτς με την Ουκρανία. Υπάρχει και ένα παιχνίδι με την Ισπανία. Την αντιμετωπίσαμε πέρυσι στο Ευρωμπάσκετ και την κερδίσαμε. Είναι μια αντίπαλο που παραδοσιακά μας ζορίζει. Είναι και αυτή όμως σε μια διαφορετική φάση τον τελευταίο καιρό, ανανέωσης.
2: Αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας υπάρχει μόνο η Ουκρανία. Υπάρχει μόνο πώς εμείς θα παρουσιαστούμε στην καλύτερη κατάσταση και σωματικά και πνευματικά. Κάθε μέρα τα παιδιά δουλεύουν για να είναι στην καλύτερη κατάσταση που μπορούν. Όλοι πήγανε διακοπές, όλοι ξεκουράστηκαν. Σίγουρα όταν έρχεσαι μετά από καλοκαίρι χρειάζεται κάποιες μέρες, εβδομάδα, 10 μέρες να συνέλθεις, να ξαναβρεις τα πατήματά σου, να την φυσική σου κατάσταση. Οπότε έχουμε επικεντρώσει σε μερικά θέματα που πιστεύω θα μας βοηθήσουν να είμαστε σε καλή κατάσταση. Όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει πίεση. Υπάρχει πιο πολύ εγωισμός και ξέρεις ότι δεν μας άρεσε όλο αυτό που έγινε στο προηγούμενο παράθυρο. Μας άρεσε ο τρόπος που παίξαμε, ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε τις ομάδες, ο τρόπος που διαχειριστήκαμε τις καταστάσεις. Οπότε μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο κακό. Αυτή η ομάδα, μην ξεχνάμε ότι κέρδισε μετάλλιο πριν ένα χρόνο. Καλώς ή κακώς, περιμένουμε μια-δύο καλές εμφανίσεις κατευθείαν για να φορτώσουμε τεράστια πίεση. Και καλά κάνουν πολλοί, αλλά εμένα δεν με αγγίζει αυτό. Εμένα με αγγίζει ότι πιο σημαντικό πράγμα είναι η διαχείριση των καταστάσεων. Ποτέ τα πράγματα δεν πάνε μόνο άσχημα ή μόνο καλά. Το θέμα είναι να διαχειρίζεις τις καταστάσεις, να αναλαμβάνεις ευθύνες σου, να βλέπεις τα λάθη σου και να βελτιώνεσαι.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Θα φύγουμε από τα δικά μας. Καμία κουβέντα με τον Νίκο Καραγιάννη. Το τι γίνεται εκτός συντόνου και στο μεταγραφικό και στο αγωνιστικό κομμάτι. Νίκο, μου καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Νομίζω να ξεκινήσουμε με τα προκριματικά.
0: Στην Bodo Glimt θα μου πήγαινε, ήμουν αβέβαιος έτσι.
1: Γιατί ήσουν σίγουρος θα πήγαινε στην Bodo Glimt?
0: Πρώτα γιατί έβαλε 3 γκολ και είναι στον όμιλο της Champions League για ακόμα μια φορά και τα έβαλε στην Αϊμέγγιν που είχε παίξει με τον Ολυμπιακό και αυτό κάτι μπορεί να δείχνει έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Bodo Glimt χθες έδειξε και την αγωνιστική ετοιμότητα την οποία έχει και σε αυτή τη φάση τη σεζόν και έχει μεγάλη σημασία όταν μια ομάδα έχει ενεργό πρωτάθλημα και παίζει τα playoffs του Champions League, αλλά και την ποιότητά της έδειξε ότι δεν της έλειψε ο center forward της, ο Hogg, ο οποίος πήρε μεταγραφή στην Celtic και πέρασε άνετα από την Ολλανδία με 1-3. Έχει κάνει έτσι πλέον και τη ρεβάν, τυπική διαδικασία. Το λέγαμε άλλωστε και χθες με τον Δημήτρη Γιαχανατζή το βράδυ στη Ρόδο Εφημερίδα ότι αν θέλει να είμαι και να έχει ελπίδες από αυτό το ζευγάρι, θα πρέπει να κερδίσει την Bodo με ένα καλό σκορ. Ουσιαστικά να πάει με ένα καλό σκορ στην Νορβηγία. Τώρα που πηγαίνει και με το 1-3 στην πλάτη της, νομίζω ότι ήδη η Bodo Glimt
0: είναι στο Champions League.
1: Όπως είναι και η Celtic, η οποία σε ένα περίεργο παιχνίδι βέβαια, που δεν αντικατοπτρίζει πλήρως το σκορ, δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα, καθώς η Λάσκα έχασε αρκετές ευκαιρίες, πήρε την νίκη με 3-0 και έτσι και αυτή είναι πολύ κοντά λόγω της εικόνας, δεν είμαι τόσο σίγουρος όσο για την Bodo Glimt, είναι και αυτή πολύ κοντά στο να επιστρέψει στην league phase του Champions μετά το διάλειμμα που έκανε την περσινή χρονιά, όταν είχε αποκλειστεί από την Καϊράτ Αλμάτι. Στα υπόλοιπα ζευγάρια ανοιχτοί λογαριασμοί. Η Σλόβαν Μπρατισλάβα έμεινε στο 1-1 με την Τσέλη, ενώ η Μπερσεβά κέρδισε με 2-1 την Σαμπά Μπακού και τη ρεβάνς έχουν στο Αζερμπαϊτζάν. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι έχουμε ένα ντόμινο γενικότερα εξελίξεων στην Μπαρτσελόνα στα μεταγραφικά. Όπως είπες και εσύ, ο Άλβαρες φαίνεται ότι βγαίνει από το κάδρο των Μπλαουγκράνα. Τον κυνήγησαν ωστόσο η Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι ανένδοτη σχετικά με την πώληση του ποδοσφαιριστή της. Οπότε στρέφεται στο Λαουτάρο Μαρτίνες. Αλλά και εκεί η Ίντερ είναι και εκεί ανένδοτη. Κάποια στιγμή σε αυτά τα οποία βγαίνουν από την Ιταλία είναι ότι δεν είναι προς πώληση ο Λαουτάρο. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω και κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί να φτάνει τον επιθετικό της η Μπαρτσελόνα και να χτυπάει τέτοιες πόρτες με ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι τόσο κομβικοί στις ομάδες και δύσκολα θα έδιναν το πράσινο φως για την πώλησή τους. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν αυτό στην Blaugrana. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι είχαμε και δηλώσεις του Νίκο Κόβατς, ο οποίος ερωτήθηκε σχετικά με το πότε ο Κωνσταντέλιας θα κάνει τον ντεμπούτο του.
0: Μπορεί να το κάνει ακόμα και το Σάββατο στο τελικό του Super Cup, έτσι.
1: Ναι, αυτό το οποίο είπε ο τεχνικός των Βεσφαλών είναι ότι ο Κωνσταντέλιας θα έρθει στην Γερμανία σήμερα, θα βρίσκεται σήμερα δηλαδή 28 στην Γερμανία. Μίλησε για την αγωνιστική του ετοιμότητα, η οποία είναι γνωστή άλλωστε, έκανε την προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ, έπαιξε τα προκριματικά με τον δικέφαλο του Βορρά απέναντι σε Δυναμό Κιέβου και το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην και τα δύο παιχνίδια κόντρα στην Άντερλεχτ. Οπότε είναι έτοιμος, τον περιμένουν και αυτό το οποίο είπε ο προπονητής των Βεσφαλών είναι ότι μπορεί να κάνει τον ντεμπούτο του ακόμα και στο Super Cup κόντρα την Μπαγκέρ Μονάχου. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι δεν βρίσκω λόγο να μην είναι στην αποστολή. Από εκεί πέρα θα δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί και για πόσο.
0: Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο, Νικόλα?
1: Νομίζω δεν έχουμε. Okay. Σήμερα έχουμε Europa League και Conference League. Πάρα πολλά τα παιχνίδια. Επικεντρωνόμαστε στις ελληνικές ομάδες και βλέπουμε και τους υπόλοιπους.
0: Οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και μετά σα συμβαίνω εκτός συνόρων. Φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα Σέρα Σπορ. Γαβρί Ρεμόντο και Ματίνα Κανελοπούλη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελο Μπάτζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ Σέρα Σπορ. Ευχαριστούμε που ήσασταν αυτές τις δύο ώρες μαζί μας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Σέρα Σπορ, καθώς ακολουθούν 24 δευτερόλεπτα με τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Γιάννη Τεντόπουλο. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά.
3: Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε

0: Αλλά καλά το βίσμα. Εντάξει.
1: Εγώ μόνο με βίσμα δουλεύω.
0: Δεν το ξέρω. Το ξέραμε τώρα, το μάθουμε. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Τι, είμαι μακριά.
0: Ναι, ρε Γιάννη.
1: Είμαι μακριά γιατί πρέπει να βάλω το βίσμα εκεί να ακούει το ακουστικό μου. Δεν
0: θα
1: ακούει.
0: Το τρελάνεις ο Γαβρίλο.
1: Και το βγάζει συνέχεια με το χέρι σου.
0: Δεν είναι, Γαβρίλο, δεν είναι μόνο με σένα. Με Ολυμπία κάνει τα ίδια. Παλιά με το Γιαννόπουλο. Ο άνθρωπος. Ναι, εντάξει. Τόλι τον φωνάζει. Τόλι Βοσκόπουλο. Πάρ το μικρόφωνο κοντά σου. Τόλι τον φώνασε. Λοιπόν. Καλησπέρα.
1: Κάτι συστάσει τώρα γιατί.
0: Καλά, βάλτε το βίσμα σε βάλει.
1: Ναι. Πάντα ό,τι.
0: Τι κακό είναι αυτό, να, γιατί φεύγει.
1: Γιατί είναι
0: χαλάρος. Λοιπόν, Γαβρίλα Ρεμούνδος μαζί μας στους ήχους. Δύο άγγελοι μαζί. Άγγελος Μπάτζιος, Άγγελος Σαραϊδόνης. Ένας.
1: Ο Ζαραϊδόνης.
0: Ένας ο Ζαραϊδόνης, ναι. Εντάξει, ήταν πριν ο Άγγελος ο Μπάτζιος. Ήταν, ναι.
1: Νομίζω θα έλεγε η Άγγελη του Τσάρλι, έτσι όπως το πήγαινε.
0: Ναι.
1: Βαγγέλης Ορμπάς Γιάννης Διδόπουλος, δύο ώρες με αποκορύφωμα, όχι ειδησιογραφικό, αλλά την κλήρωση που σας έχουμε υποσχεθεί. Που σας έχουμε υποσχεθεί για τις 5 διπλές προσκλήσεις, 5 για το παιχνίδι του Σαββάτου, το φιλικό της Εθνικής με την Πολωνία, 5 για το φιλικό της Δευτέρας με την Κύπρο στο T-Center, προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, να είμαστε όλοι δίπλα στην Εθνική για κατεβόδιο πριν φύγει για τη Ρήγα, να πάει να παίξει με την Ουκρανία που είναι το πιο έτσι κρίσιμο. Δηλαδή, εγώ αυτό το βλέπω do or die.
0: Αυτό είναι ο αγώνας, αυτό είναι.
1: Που λένε οι παίχτες do or die. Εντάξει, υπάρχουν άλλα 4 μάτς εκτός από αυτά τα 2, αλλά αυτά τα μάτς, ειδικά με την Ουκρανία και τη Γεωργία, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν προλάβαμε να βγούμε από το στούντιο χθες και ήρθαν τα κατακάμματα από τις ΗΠΑ για τον Παναθηναϊκό. Ο Κέντρικ Ναν σε ατομική προπόνηση τραυματίστηκε. Και όχι απλά τραυματίστηκε.
0: Ήδη έκανε και επέμβαση.
1: Ρίξη
0: έσω μηνίσκου, έτσι.
1: Ναι,
0: και... Δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά δεν θα είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό στους 2 πρώτους μήνες.
1: Τους 2 πρώτους μήνες αρχίζει γερωμένες από τώρα.
0: Από τώρα, ναι.
1: Δηλαδή θα χάσει κάποια μάτς.
0: Τους 2 μήνες, ναι. 2 μήνες.
1: Βέβαια, δεν θα έπαιζε στα πρώτα μάτς.
0: Αυτό έχει δίκιο ο Άγγελος.
1: Δεν θα έπαιζε στα πρώτα μάτς.
0: Πόσες, μία ή δύο αγωνιστικές. Δύο αγωνιστικές. Άρα δεν θα έπαιζε σίγουρα στο Super Cup. Οπότε. Κερδίζει χρόνο από αυτό.
1: Ναι, αλλά.
0: Αλλά μετά θα λείψει μέσα Οκτωβρίου τον περιμένουμε.
1: Θα χάσει Ευρωλίγκα κάποια μάτς.
0: 2-3 αγώνες Ευρωλίγκα.
1: Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι είναι εντός έδρας τα περισσότερα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ο Μπράντοβιτς ήθελε από την αρχή ακριβώς για να τον εντάξει. Τον θεωρεί.
1: Αφού δεν εντάξει, πώς θα τον εντάξει.
0: Να τον εντάξει, λέω. Όχι. Αν δεν εντάξει, δεν θα τον εντάξει. Απλό είναι.
1: Ναι, λίγο να του βάλει κάποιες αρχές στο παιχνίδι του, γιατί αυτό είναι το θέμα. Με το...
0: Όχι, εγώ δεν θα έλεγα στον Ναν. Αρχές στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού θέλει να βάλει.
1: Ολόκληρο.
0: Αυτό.
1: Αλλά επειδή ο Ναν
0: και να τον εντάξει
1: είναι ένας παίκτης.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκό που θέλει να φτιάξει φέτος ο Μπράντοβιτς. Αυτό. Ναι, είναι βασικό.
1: Και επειδή έχει την τάση, ξέρεις, να έχει, μάλλον έχει συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια με τον Αταμά να κάνει περισσότερο ένας εναντίον ενός, να παίζει ένας εναντίον ενός, ο Μπράντοβιτς θα του βάλει λίγο χαλινάρι για να δουλεύει ο Παναθηναϊκός σαν ως ομάδα και όχι σαν ομάδα.
0: Ναι. Σωστό.
1: Λοιπόν, ήταν ένα ψηλό σοκ. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπάντιο θα παίζει περισσότερο στο 2 από τους υπόλοιπους.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ ούτως ή άλλως περίμενα τον Μπάντιο να ξεκινάει τον αγώνα. Τα μάτς μάλλον. Στάρτερ.
1: Σαν
0: Άσος.
1: Σαν
0: Άσος. Τον Άσο. Αν και δεν είναι καθαρός Άσος ο Μπάντιο.
1: Ναι, επειδή είναι πιο πολύ.
0: Αλλά συνδυάζει, ξέρεις. Δεν είναι και παίκτης που δεν μπορεί να οργανώσει.
1: Όχι.
0: Απλά δεν είναι Σλούκα. Εντάξει, δεν έχει το παιχνίδι του Σλούκα.
1: Τώρα θα συνδυάσει. Φραντσίσκο.
0: Δεν μπορεί δηλαδή. Μπάντιο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι η πεντάδα. Και δηλαδή, και ο Φρανσίσκο,
1: Όσο Ολυμπιονάν.
0: Μετά Φρανσίσκο Ναν. Κάπως έτσι, ας πούμε. Αν και το Μπάντιο τον έχει περί πολλού ο Μπράντοβιτς. Τον πιστεύει πάρα πολύ.
1: Δικαίως, είναι σοβαρός παίκτης.
0: Και όπως είπαμε προχθές, είναι value for money ο.
1: Εννοείται.
0: Ο Μπάντιο. Δηλαδή. Μην πω ότι είναι και υποεκτιμημένος γενικά. Ήταν πολύ σημαντική συνεισφορά του στη Βαλένθια.
1: Τεράστια. Και όχι, είναι και άλλοι παίκτες στη Βαλένθια. Απλά φάνηκε ο Μοντέρο.
0: Ο Μοντέρο, γιατί έβαζε τους πόντους.
1: Και λόγω ηλικίας, ότι είναι πιτσιρικάς.
0: Όχι μόνο αυτό, Μαριά. Είναι αέρινος τώρα, εντάξει. Είναι παίκτης ο οποίος.
1: Εντάξει, ήταν στην καλύτερη πεντάδα, MVP στους τελικούς. Τα γαλόνια δεν τα πήρε τόσο μικρό στοιχεία.
0: Όχι.
1: Απλά θέλω να πω ότι.
0: Ήταν το κερασάκι, θέλω να πω, στην τούρτα τη περσινή Βαλένθια ο Μοντέρο. Γι' αυτό συγκέντρωσε.
1: Έκανε το παραπάνω.
0: Και τα φώτα τη δημοσιότητα. Αυτό.
1: Έδινε το παραπάνω.
0: Ναι. Και αναμφισβήτητα ο επιθετικό ηγέτη στην επίθεση.
1: Ναι. Γιατί έπεσε
0: playmaker. Ενώ ο Μπάντιο έκανε και άλλα πράγματα στο γήπεδο. Ναι.
1: Μάρκαρε.
0: Στο παρκέ. Και μάρκαρε.
1: Τον καλύτερο επιθετικό.
0: Τον Άντων. Δηλαδή τον είχε περιώσει πάρα πολύ τον Άν πέρσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Να και εγώ.
0: Αυτό ήθελε λοιπόν ο Μπράντοβιτς.
1: Τώρα.
0: Ο Μπράντοβιτς θέλει να βάλει από την αρχή τον Άν. Τώρα δεν μπορεί να τον βάλει. Θα πρέπει να περιμένει και ο Άν και ο Μπράντοβιτς. Και ο Παναθηναϊκός.
1: Η απουσία του δεν είναι και τόσο μεγάλη. Εννοώ μακριά σε χρόνο. Δεν θεωρώ ότι θα γίνει μεταγραφή, κάποια κίνηση συμπληρωματική, ούτε για μισό μήνα.
0: Ρωτάει ο φίλος ο Θωμάς.
1: Να,
0: αυτό.
1: Το περίμενα, γι' αυτό σου λέω, το κατάλαβα.
0: Ναι, αυτό ρωτάει. Κάτι περίμενε.
1: Δεν την είδατε ο Θωμά, αλλά
0: ναι,
1: σκέφτομαι ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
0: Υπάρχει περίπτωση απόκτηση παίκτη λέει, μετά τον τραυματισμό του. Να, ναι, όχι, δεν υπάρχει τώρα.
1: Όχι.
0: Θα περιμένει. Αν ήταν κάτι.
1: Είναι και ο Γκραντ, είναι και ο Σούκας.
0: Αν ήταν άλλο τραυματισμό, λίγο πιο βαρύ το ένα το άλλο, θα μπορούσε να.
1: Ναι, τώρα όχι.
0: Να το σκεφτούν. Όχι, δεν χρειάζεται κιόλα. Έτσι.
1: Οπότε,
0: πάντως ήταν σοκ, όπως το πες.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: στα, στα καλά του καθομένου. Και σε ατομική κιόλας. Είναι αυτό που λέμε, ότι όσα δεν φέρνει ο χρόνος, θα φέρνει στιγμή.
0: Πάντως αυτό αποδεικνύει ότι. Και αυτό που λέγαμε και χθες. Ότι όλοι οι παίκτες, όχι οι πρωτοκλασσάτοι μόνο, Ναν, το ένα, το άλλο, Μοντέρο, ξέρω εγώ, λιώνουν τις προπονήσεις. Ειδικά τον τελευταίο μήνα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία των ομάδων.
1: Εννοείται.
0: Μα δεν κάνουν πλάκα.
1: Ειδικά όσοι έχουν
0: δεν κάθονται με τον απόδειπη πάνω στο άλλο και στην παραλία. Και...
1: Όχι. Ειδικά όσοι
0: συνδυάζουν,
1: έχουν περάσει από NBA, ξέρουν ότι πρέπει να πάνε έτοιμοι στην προπόνηση.
0: Έτσι.
1: Γιατί θα αρχίσουν κατευθείαν μπάσκετ. Και όχι αυτά τα βουνά και τα λαγκάδια. Δεν υπάρχουν πια αυτά. Έχουν κατεργηθεί. Ούτε πια στα παιδικά δεν τα κάνουν αυτά.
0: 85 αγώνες στη σεζόν, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Πόσο μάλλον. 85 αγώνες, δεν είναι λίγοι.
1: Όχι, είπαμε πόσο μάλλον στα παιδικά. Που τα παιδικά δεν χρειάζεται, γιατί τα παιδιά έχουν από τη φύση τους καλή φυσική κατάσταση. Άρα πρέπει να περισσότερο να επικεντρώσουν στο μπάσκετ και όχι να κάμια παιδική ομάδα να πηγαίνει να τρέχει στα βουνά και σε αυτά δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν.
1: Ο πρώτος, είχα μια συζήτηση σχετική με αυτό.
0: Για πες.
1: Και λέει, επειδή και, ας πούμε, και ο Ξανθός, ο Αείμνης Ιωαννίδης πήγαινε σε βουνά και γενικά εκείνη την εποχή πηγαίνανε, ο πρώτος που θυμούνται, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, να το καταργεί αυτό, είναι και ο σπουδαγμένος της υπόθεσης, δηλαδή ο Θήμης Κιουμουρτζόγλου, που είχε πάει στην Αμερική και είχε την Αμερικάνικη νοοτροπία, και ήταν αυτός που είπε, που είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό στο Final Four, τον πήγε μέχρι το Final Four τη Σαραγώσα και εκεί ήταν άτυχος γιατί χτύπησε ο Γιαννάκης στον ημιτελικό.
0: Έτσι.
1: Βέβαια ήταν και η βραδιά που ο Έντι Τζόνσον έβαζε ό,τι πυροβολούσε. Αλλά
0: ο τραυματισμός του Γιαννάκη ήταν καθοριστικός.
1: Καθοριστικός, γιατί είχε τον έλεγχο, νομίζω, ο Παναθηναϊκός.
0: Έτσι, μπράβο, είχε τον έλεγχο ο Παναθηναϊκός, ακριβώς.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου το πήγε στο αμερικάνικο στυλ και σιγά σιγά δικαιώθηκε, δηλαδή έβλεπε λίγο πιο μπροστά. Μπορεί και κάποιοι άλλοι, και ας με συγχωρήσουν, εκείνη την εποχή να το κάνανε, αλλά. Ο Ευθύμης ο Κιουμουρτζόγλου έχει αυτή την
0: διορατικότητα.
1: Ναι.
0: Την είχε πάντα.
1: Ναι, και, πάντα. Και στο πλευρό του πολίτη έφερνε κάποιες ιδέες, τις οποίες, ας πούμε, και ο κότς πολίτης, ο αείμνηστος, ο ευρωκότς, δεν είχε πρόσβαση, ας πούμε, σε αυτές τις.
0: Στέλιος, φίλε.
1: Ναι.
0: Φίλοι μου, καλησπέρα. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε. Λέω ξανά τα εγγόνια μου, λέει, όλη τη μέρα στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Αλλά τους λέω, 4 με 6 κοιμόμαστε. Και γιατί είστε εσείς, λέει, για να σας ακούμε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Στέλιο.
1: Κάτσε, αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Φίλε μου, Στέλιο, να τα χαίρεσαι καταρχάς.
0: Όχι, παιδί μου, τα εγγόνια να κοιμούνται για να ακούει απερίσπαστο στην εκπομπή. Αυτό λέει ο
1: άνθρωπος.
0: Αυτό λέει, τι άλλο να πει.
1: Γιατί θα μπορούσε
0: τι άλλη δηλαδή η ερμηνεία μπορούσε να δώσει.
1: Θα μπορούσε να πει ότι βάζει αέρα σπορ και τα εγγόνια κοιμούνται αμέσως. τα ανανουρίζουμε. Λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Τι άλλο μήνυμα σχετικό με αυτό, για να μην.
0: Καλά, γυρίζουμε. Έχουμε εδώ, περίμενε, έχουμε και άλλα.
1: Για να μην γυρίζουμε στα θέματα.
0: Ο Θανάσης, ας πούμε, λέει. Καλά, επιστρέφουν οι φίλοι.
1: Ναι, σιγά,
0: πάντα
1: σιγά.
0: Στα θέματα που συζητάμε ή ξεκινάμε. Αλλά τώρα, επί τη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Λίμωνο, λέει, αν ο Παναθηναϊκός χωρίς Ναν δεν μπορεί να κερδίσει αυτές τις ομάδες. Να το κλείσουμε μαγαζί τότε. Ποιες ομάδες, ρε Θανάση, δηλαδή. Τον Ολυμπιακό, ας πούμε, μπορεί χωρίς τον Ναν. Τον Φενέρ μπορεί χωρίς τον Ναν. Αυτό εννοώ, δηλαδή, ο ανταγωνισμός. Πολύ, δεν ξέρω η Μπαρτσελώνα τι θα κάνει φέτος ή τι ψάρια θα πιάσει η Ρεάλ. Αλλά υπάρχουν ομάδες στην Ευρωλίγκα οι οποίες είναι Ντουμπάι φέτος.
1: Και με τον Άν έχασε παιχνίδια πέρσι πολλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν ότι ο Άν ήταν πέρσι ο παίχτης που καθάριζε τα μάτς.
0: Όπως λέει αυτές τις ομάδες. Σούπερ Καπ χωρίς τον Άν. Ούτως ή άλλως θα έπαιζε δηλαδή εξαιτίας τιμωρίας του Άν.
1: Αυτές οι ομάδες.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι.
1: Αυτές οι ομάδες είναι πάντα ντέρμπι και πρέπει να συμβούν διάφορα πράγματα για να φύγει μια ομάδα πολύ μπροστά και να ξεκινήσει. Ειδικά στην αρχή.
0: Μας απάντησε ο φίλος ο Στέλιος.
1: Τι.
0: Ο Βαγγέλης έχει δίκιο. Άρα βάζει τα γκόνια για ύπνο για να ακούσει απερίσπαστον εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, απλά βάζει και τα γκόνια, φίλε.
1: Να
0: πούνε
1: λίγο να ταμίσουμε σιγά-σιγά. Ναι.
0: Στο μπασκετάκι. Να αγαπούν τον μπάσκετ. Λοιπόν. Κοίτα τι γίνεται. Δηλαδή, ένας απλός τραυματισμός, όχι, δεν το βλέπω πρώτη φορά, αλλά σου λέω ένας τραυματισμός, έστω και off season.
1: Είναι γι' αυτό, ξέρεις, είπαμε το απρόοπτο και το που πρέπει πάντα να δίνεις, να είσαι έτοιμος για το απρόοπτο.
0: Ναι, λέει, εννοώ αυτούς τους παίκτες που παίζουμε στην αρχή στην Ευρωλίγκα, λέει ο Θανάσης.
1: Ναι.
0: Τις ομάδες δηλαδή που παίζουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Αφήστε το Σλούκα, ρε παιδιά. Πάει, τελείωσε η ιστορία τώρα. Τι πάλι, είναι. Γιατί δεν πήγε στην Εθνική και γιατί δεν πήγε ο Γόκαπ και δεν πήγε ο Σλούκας και δεν πήγε ο Γιάννης. Αυτούς έχει ο Σπανούλης, με αυτούς θα πολεμήσει. Τελείωσε η ιστορία.
1: Μα είπαμε, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα με κάποιους παίκτες. Ο Σλούκας, επειδή είχε τον τραυματισμό και δεν είναι.
0: Άλλος φίλος, ο Τζίο.
1: Είναι
0: ο Τζίο
1: 36-37 χρόνια.
0: Και ηλικία είναι, ρε παιδιά. Και, δεν
1: και
0: είναι...
1: ηλικία και ο τραυματισμός. Δηλαδή,
0: και ο τραυματισμός. Δηλαδή.
1: Ο Γόκαπ δεν μπορούσε να είναι δύο naturalizer γιατί προτιμήθηκε ο Ντόρσι. Ποιος άλλος. Είπαμε. Για ποιον άλλο ρώτησε. Για τον Γιάννη είπαμε δεν τον αφήσανε.
0: Ναι.
1: Όπως
0: για τον Σλούκα είπε και για τον Γόκαπ είναι άλλοι λόγοι. Εντελώς διαφορετικοί. Τώρα θα πάμε και στον Γόκαπ.
1: Η σχέση. Ο λόγος που δεν κλήθηκε ο Γόκαπ είναι γιατί κλήθηκε ο Ντόρσι.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν
0: είναι
1: έχει σχέση είναι. Με το τι έχει με τον, αυτό που έχει με τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και το οποίο έτσι όπως το στην ουσία ό,τι αποφανθεί γιατί καταλαβαίνω που το πάει γενικά και έχω μια πληροφόρηση που το πάει ο Γόκα που θα βασιστεί γιατί πραγματικά ο Ολυμπιακός δεν του έχει καμία οφειλή δηλαδή έχει πληρωθεί τα πάντα τα μπόνους, ό,τι είναι θα το πάει στο εξής, δηλαδή πάει να γίνει νέος Μπόσμαν
0: να αλλάξει το χάρτη.
1: Ναι, ξέρεις τι, όχι,
0: αυτό.
1: Το οποίο όμως δεν είναι σωστό.
0: Να δίνει, όχι, δεν είναι σωστό. Και εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Τι θέλει.
0: Ή έχει συμβόλαιο ή όχι.
1: Θέλει, ας πούμε, ότι επειδή είχε κικάο το Ολυμπιακός, δηλαδή μπορούσε να το διώξει με 50 χιλιάρικα. Δηλαδή να του δίνει 50 χιλιάρικα και να τον έδιωχνε τώρα το Γόκαπ. Mm. Αλλά δεν προβλεπόταν buyout για να τον πάρει κάποια άλλη ομάδα. Ο Γόκαπ προσπαθεί να δημιουργήσει μια καινούργια συνθήκη ώστε να βάζουν 100.000 kick-out και 100.000 buy-out. Αυτό δεν πάει έτσι όμως.
0: Ναι. Εντάξει, όχι. Αν υπάρξει δικαίωση, πραγματικά θα δούμε πολλά στο μέλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι απλό.
1: Αν αυτή είναι πραγματικά.
0: Δεν περίμενα τόσο πολύ να εξελιχθεί σε πρωτοπόρο τη επιχείρηση.
1: Η Εστρέλα.
0: Καλά, η Εστρέλα είναι από πίσω, εντάξει.
1: Δεν έχει, όχι. Άστα αυτά. Πλάκα κάνουμε.
0: Όχι, η Εστρέλα είναι, σίγουρα.
1: Σιγοντάρι, αλλά.
0: Είναι μεγάλο παιδί το πάμε για χθες. Λοιπόν, να είναι πρωτοπό. Ποιο ο Γόκαπ, το πρόβατο. Γιατί εγώ αγωνιστικά σκυλία γαρινό του πολέμου, έτσι, μην το συζητάμε. Mm. Από χαρακτήρα τον είχαμε έτσι.
1: Πάντα
0: κόψει, ρε παιδί μου. Mm. Στην ομάδα μέσα, όπως του Ολυμπιακού που έπαιζε, έτσι. Γιατί το λέω έπαιζε και το θεωρώ παρελθόντα σε παρελθόντα χρόνια. Ναι, και ναι. Μονίμως από εδώ και πέρα
1: έλυση.
0: Θα το.
1: Δεν υπάρχει έλυση.
0: Και ξαφνικά να εξελιχθεί σε ένα νέο Μπόσμαν, ας πούμε. Απίστευτο, ε. Δηλαδή πρωτοπόρος σε μια φοβερή και τρομερή επιχείρηση.
1: Μετά θα καταργηθούν και τα συμβόλαια όμως, ξέρεις.
0: Σπασίματος συμβολέων, ναι.
1: Καταρχάς θέλει ο ίδιος.
0: Να πούμε και το άλλο.
1: Δεν ζήτησε buyout στο συμβόλαιο.
0: Αυτό εντάξει. Αυτό προέβλεπα πριν. Είναι...
1: Αυτό και ο δικηγόρος του.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, να σου πω τώρα, τι θυμήθηκα. Κάτσε τι θυμήθηκα για να το καταλάβει και ο Γαβρίλος, επειδή είναι της μουσικής. Όχι αυτής, αλλά αυτός είναι τον Headquake. Εμείς είμαστε. Ναι. Mm. Έτυχε ένα βράδυ, αφού τελείωσα τη δουλειά και είδα σε επανάληψη τη μηχανή του χρόνου που είχε για τον Καζαντζίδη. Που θυμάσαι τι. ο αείμνηστος, ας πούμε, Καζαντζίδης, με αυτή τη φωνάρα κλπ. Ότι τα κυκλώματα, οι εταιρείες τον είχαν φημώσει κλπ. Και βγήκε ο άλλος αλυσμόνητος, ο Μητροπάνος, ο οποίος τότε είχε και συνδικαλιστική δράση στους τραγουδιστές, και του είπε: Στέλιο, μη βάζεις, ήταν στη Μήνος Μάτσας, μη βάζεις ποσοστό μια δραχμή στο τραγούδι σου. Θα βάζεις δεν θα βάλεις μάλλον μια δραχμή στο τραγούδι σου. Θα βάλεις ποσοστό. Γιατί αν ο δίσκος επί των πωλήσεων, τώρα αν ο δίσκος σου κάνει 300 ευρώ, ας πούμε, 300 δραχμές, και μετά κάνει 500, εσύ πάλι μια δραχμή θα πάρεις, ενώ ο άλλος θα πάρει 200 δραχμές παραπάνω. Άρα αντίστοιχα, σε αριθμό δίσκων, αυξάνεται πάρα πολύ το κέρδος. Και του απαντάει ο Καζαντζίδης, όπως καθομολογία του ίδιου του Μητροπάνου. Και λέει, και μου λέει, σε έχω δικηγόρο Αστέρι, λέει, που τα ξέρει αυτά, τα παίζει στα δάχτυλα. Και του λέει, θα σου λέγα που τα παίζει, αλλά τελικά, και από ό,τι κατάλαβα, όχι από ό,τι κατάλαβα, τελικά όλοι πήραν τα κομμάτια, πήραν το μέρος της εταιρείας. Δηλαδή, αυτό το συμβόλαιο αυτό έγραφε. Μια δραχμή του τραγούδι.
0: Αλλά αυτό πώς ταιριάζει με την ιστορία του WOCAP? Να προέβλεπε να έχει όρο buyout, αυτό λες. Ναι, εντάξει.
1: Εννοώ ότι αυτό το συμβόλαιο υπέγραψες. Όπως του είπε ο Μητροπάνος, το συμβόλαιο αυτό δεν σε συμφέρει. Πρέπει να κάνεις ποσοστό.
0: Πάντως, πρέπει να πούμε εδώ, μια και μιλάμε για το WOCAP, ανέβασε κι άλλο την προσφορά η Ντουμπάι. Στο 1,5 εκατομμύριο.
1: Από 1,5 και μετά κάτι γίνεται. Στα 2, εγώ πιστεύω.
0: Στο 1,5.
1: Πιστεύω ότι.
0: Είναι και σημαδιακό για του Αγγελόπουλου τώρα. Πήρε, σου λέει, 2 Γιαννακόπουλο για τον Όσμα, να μην πάρουμε και εμεί 2 για τον WOCAP. Πλάκα κάνω τώρα.
1: Εγώ πιστεύω
0: έτσι,
1: ότι.
0: Αλλά... εντάξει, είναι
1: ο Όσμα που αποδείχτηκε ότι δεν τον πολύ ήθελε ο Παναθηναϊκός. Με βάση αυτά που ισχυρίζει το ίδιο.
0: Υπονόησε. Είναι αυτό που λέγαμε, Ριάννη, ότι δεν γεγόταν. Ότι τον ήθελε ο Μπράντοβιτς, το ξέρουμε αυτό. Είναι δηλαδή από το ρεπορτάζ προκύπτει. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε το κεφάλι μας. Τον ήθελε. Σίγουρα τον ήθελε τον Όσμαν. Απλά δεν κεγότανε. Το Grant που κεγόταν τον κράτησε. Απλό είναι.
1: Το ίδιο έγινε και με
0: αυτό
1: τον Τολιόπουλο.
0: Ναι. Κάτι τον Τολιόπουλο δεν.
1: Δεν τον υπολόγιζε.
0: Όχι, δεν τον υπολόγιζε. Τον υπολόγιζε.
1: Σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και εμείς θέλουμε να παίζει, γιατί είναι διεθνής κλπ. Αλλά οι προπονητές έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους.
0: Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό τώρα, για WOCAP. Είμαστε λοιπόν σε καθεστώς πλήρους ρήξης. Έτσι, συνεχίζει προπονήσει ο Σικάγο. Σικάγο, δεν θυμάμαι τώρα. Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, στι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο Σικάγο ήταν ο Ναν.
1: Στο Τέξας είναι, από το Τέξας είναι τώρα που είναι.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να είναι καπαλό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα, δεν το παρακολουθώ.
0: Όπου γη και πατρίς. Δεν είναι.
1: Αλλά.
0: Και αλλού κάνουν προπονήσει
1: παιδιά. Αλλά. Ναι.
0: Προπονείται κανονικά.
1: Σήμερα.
0: Το βλέπουμε και σε βιντεάκια να σκείται στο σουτ.
1: Ναι, σήμερα που ξεκίνησαν με εξετάσεις οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εννοείται ότι δεν ήταν. Θα περιμένω και αύριο, γιατί είναι σήμερα και αύριο η εξετάσεις του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός μετά θα προσφύγει έτσι.
0: Ο WOCAP.
1: Όχι, ο Ολυμπιακός θα προσφύγει.
0: Ο WOCAP έχει πάει ήδη στο ΟΜΠΑΤ. Έτσι.
1: Ναι, αλλά και ο Ολυμπιακός θα προσφύγει. Απ' την άλλη, πώς κάνεις μήνυση εσύ και έχω
0: σήμερα
1: εγώ και
0: σου κάνω εγώ μήνυση. Σήμερα δεν παρόν στα εργομετρικά. Δεν ήταν πρώτη, παιδιά, επειδή μας στέλνετε μηνύματα. Δεν ήταν πρώτη Ολυμπιακού σήμερα. Ήταν τα εργομετρικά, αύριο νομίζω τα ιατρικά.
1: Δεν κάνει προπόνηση δηλαδή.
0: Και ξεκινά από το, ξέρω εγώ, Σάββατο, Δευτέρα. Δεν ξέρω πότε το έχει προγραμματίσει.
1: Να πω την αλήθεια. Να πω την αλήθεια. Δεν είναι κανένα τέτοιο μυστικό, καμία αποκάλυψη. Ατομικές κάνουν όλοι. Δηλαδή το επιτελείο είναι εκεί και κάνει προπονήσεις. Είχαμε πει ότι και στα νησιά έτρεχε και στη Γαλλία έτρεχε το επιτελείο.
0: Και όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι. Αλλά προπονήσεις ομαδικά δεν ξεκινάνε. Λείπουν πολλοί διεθνείς. Προστίθεται και ο Πλώτας, που είναι το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού.
0: Ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα.
1: Ανακοινώθηκε. Είχε υπάρξει το όνομά του, είχε ακουστεί από την αρχή του καλοκαίρι.
0: Άρα με δύο τέος προμηθείς φέτος ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Και με Πλώτα και με Καραγιαννίδη.
1: Ναι. Κοίταξε, παλιότερα ο Παναθηναϊκός κέρδιζε. Αγόραζε τους παίκτες του Προμηθέα, τώρα τους αγοράζει ο Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι πιο καλό υλικό ψώνει ο Παναθηναϊκός.
0: Με ματζούκα, λες και τέτοια.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα από εκεί.
0: Ποιος ήταν ματζούκας και. Το λέγαμε και μου και δεν θυμόμουν ποιος ήταν ο δεύτερος που μου λες δύο πήρε. Το ματζούκα θυμάμαι εγώ πάντως από τον Προμηθέα.
1: Ο ματζούκας ήταν ήδη. Αλλά...
0: ναι. Που είναι και φέτος το Παναθηναϊκό, επέστρεψε ο ματζούκας, έτσι.
1: Ναι. Και. Τι λέγαμε για τον Ολυμπιακό. Ναι, θα κάνουν τα εργοδοτικά.
0: Λοιπόν, από εδώ και πέρα τι γίνεται.
1: Πιστεύω ότι με
0: τον Μπλότα υπάρχουν οι εξυπαίκτες, υπάρχουν.
1: Υπάρχουν και ίσως να ανοίγει και ο δρόμος του Λαρετζάκη.
0: Λαρετζάκης.
1: Να πάει στην ΑΕΚ. Ο Λαρετζάκης,
0: εδώ είναι η ιστορία όλη.
1: Ο Λαρετζάκης έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Έχει συμφωνήσει, νομίζω, στο 1.200 κάπου εκεί. Βέβαια η ΑΕΚ.
0: Είναι 200. Διπλάσια λεφτά από ό,τι θα έπαιρνε από τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Όχι, στον Ολυμπιακό έπαιρνε 700 κάπου εκεί. Φέτος 800 κάπου εκεί έπαιρνε.
0: Άμα ήταν 800, είναι διπλάσια, αλλά είναι πολύ περισσότερο. Εντάξει,
1: ναι, είναι... Αλλά είναι άλλο επίπεδο η ΑΕΚ τώρα, δεν είναι Ευρωλίγκα κλπ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και βέβαια, ξέρεις, μας είχε κάνει εντύπωση με την έννοια ότι εντάξει, με τον Άρη διεκόπη το φλερτ που υπήρχε. Ένα αυτό. Και δεύτερον, με την ΑΕΚ, επειδή πολλές φορές είχε αποδοκιμαστεί και ήταν παίκτης ΑΕΚ, είχε συμβάλει πάρα πολύ στις επιτυχίες της ΑΕΚ. Τότε με το κύπελο.
0: Γιατί μετά πήγε στον Ολυμπιακό, λες.
1: Ναι, και μετά ήταν και λίγο με το χαρακτήρα του.
0: Είναι λίγο. Είναι πολύ καλό παιδί. Φαίνεται ότι είναι καλό παιδί. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι εκρηκτικός και πολύ εκδηλωτικός. Δεν συγκρατείται καθόλου. Αυτό.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Αυτό που νιώθει θα το βγάλει. Τελείωσε.
1: Ναι, το οποίο μπορείς.
0: Αυτό το κάνει και στο παιχνίδι, βέβαια.
1: Ναι, δεν αρέσει και στου αντιπάλου. Πολλές φορές δεν αρέσει και στον προπονητή.
0: Στον προπονητή του δεν αρέσει πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, ο Χρήστος. Ο Γουόκαπ ήταν πρόβατο γιατί ήταν πρώτος point guard στον Ολυμπιακό, χωρίς να απειληθεί από κανέναν. Ελέω Μπαρτζόκα όλα τα χρόνια. Τώρα που απειλήθηκε με τους δύο καλύτερους και ακριβότερους που ήρθαν, έδειξε το πραγματικό κάκιστο χαρακτήρα του. Ναι, αυτό δεν το ξέρουμε. Εικασία είναι, Χρήστο, αλλά εγώ πλησιάζω στην άποψή σου, να σου πω την αλήθεια.
1: Ο χαρακτήρας του πλέον δεν, δεν είναι καμία σχέση.
0: Δεν μπορούμε να τον.
1: Όχι, όχι, το χαρακτήρα μπορούμε να πούμε. Τώρα το κίνητρο είναι σίγουρα το οικονομικό.
0: Είναι το οικονομικό και αυτό όμως.
1: Εγώ δεν το βάζω τόσο πολύ.
0: Καθόλου.
1: Δεν το βάζω
0: το
1: τόσο πολύ.
0: Καθόλου,
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Το προσμετράω, αλλά δεν το προσμετράω τόσο πολύ.
0: Mm.
1: Δεν το προσμετράω.
0: Άρα
1: τόσο
0: τα
1: πολύ.
0: Τρία μίλια.
1: Τι. Μύρια.
0: Τα τρία μίλια για επαμίλια. Ναι, τρία μίλια. Εντάξει. Okay.
1: Αυτό. Γιατί δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα και ήταν υπόδειγμα όλα αυτά τα χρόνια και μην το μηδενίσουμε. Και είπαμε, όπως και για το ΦΑΛ, ότι κι ας στεναχωριούνται οι φίλοι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, ως ελεύθερος πήγε στον Παναθηναϊκό, και ο Σλούκας ως ελεύθερος πήγε στον Παναθηναϊκό, δικαίωμά τους, με γεια τους, με χαρά τους. Τώρα ο Σλούκας.
0: Είναι μια επανάσταση, ρε παιδί.
1: Με το έτσι θέλω.
0: Ισχύσει αυτό.
1: Με το έτσι θέλω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βασιστεί
0: κάπου. Είναι δύσκολη ιστορία η προσφυγή του, αλλά άμα τελικά τελεσυδικείς υπέρ του,
1: ναι, δεν υπάρχει,
0: θα είναι μια επανάσταση γενικά για τον επαγγελματικό χώρο.
1: Μετά θα βλέπουμε τα συμβόλαια.
0: Και για το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο για τον μπάσκετ.
1: Ή τα συμβόλαια θα αποκτήσουν 15 σελίδες ακόμα, ή θα τα πάρουμε για κουλερόχρηστα.
0: Σωστά. Λοιπόν, Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν και δεκαήμερο καύσωνα στη χώρα με σαραντάρια. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η Συμφωνία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια, παράταση της επιδότησης στα καύσιμα, μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κλιμάκωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ καταδικάζουν τις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει της εκεχηρίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, έως 37 βαθμούς στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Ποια Λάουρα Μπράνικαν, ρε Σύφη. Ποια Λάουρα Μπράνικαν. Πάτη Σμίθ είναι αυτή. Σύφης Βοτζάκης. Λάθεψε. Θα βάλουμε και Λάουρα. Θα βάλουμε.
1: Εγώ Λόρα την ήξερα. Καλά την ήξερα, ε. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: Έχουμε ξεχάσει, ρε Γιάννη, τώρα διαγωνισμό.
1: Ναι, θα το θυμίσουμε.
0: Με εγώ κάποιον αν ξεχάσαμε το βασικό, το διαγωνισμό μας. Λοιπόν, δεν έχετε πολλή ώρα, έχετε μία ώρα περίπου ακόμα.
1: Ναι, σε μία ώρα περίπου θα κάνουμε την κλήρωση. Θυμίζουμε 5 προσκλήσεις για το ένα μάτς και 5 για το άλλο. Στέλνετε μήνυμα με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας για να σας πάρουμε, να μας πείτε το mail. Αν θέλετε, γράψτε και απευθείας το mail για να στείλουμε τις προσκλήσεις διαδικτυακά και να μην σας υποχρεώσουμε να κάνετε διαδρομές. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς τα δικά μας. Η προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Έτσι. Mm-hmm. Να το θυμίσουμε αυτό, mm-hmm. Γιατί είναι σημαντικό.
0: Λοιπόν, τι θέλαμε γιατί θίξαμε το θέμα. Πάλι μιλήσαμε για το. Καταρχήν, για τον εγώ κάποιον το θέμα όλο. Έτσι. Για τον αν, μάλλον το έχουν περάσει οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έτσι ήρεμα, γιατί δεν είναι κάτι φοβερό. Αλλά εδώ, άκου τώρα. Λέει ο Παναγιώτης. Τι σοι δικαστήριο είναι αυτό, λέει, που μπορεί να καταργεί, αν το κάνει, συμβόλαια που έχουν υπογράψει κλαμπ με παίκτες εδώ και ολόκληρες δεκαετίες. Απορώ. Ποιος νομιμοποίησε αυτό το δικαστήριο, από πού αντλείται η αρμοδιότητα. Είναι παιδιά,
1: παιδιά αυτό είναι. Το τι ζητάει αυτός, μπορεί να ζητήσει το χρόνο μετά.
0: Αυτό το δικαστήριο για αντίστοιχες διαφορές σημαντικές.
1: Εγώ μπορώ να πάω αυτό. Να ζητήσω 7 δισεκατομμύρια από την ΕΡΤ. Θα πάω στο
0: εγώ
1: δικαστήριο.
0: Ένα,
1: ναι, και ο Βαγγέλης να μου κάνει αυτό. Έχει πιθανότητες.
0: 500 χιλιάρικα.
1: Σταμάτα γιατί έχει πιθανότητες. Λοιπόν, τι πάει να πει ο καθένας μπορεί να ζητάει.
0: Να πάω στον ΒΑΤ, λες. Λοιπόν, αυτό δεν είναι.
1: Μην πα στο ΒΑΤ, το ουίσκι.
0: ΒΑΤ.
1: ΒΑΤ 69 ήταν το ουίσκι.
0: ΒΑΤ 69.
1: Είναι, υπάρχει ακόμα. Γιατί δεν πίνω, το έχω κόψει εγώ το ποτό, ξέρετε. Δεν έπινα ποτέ δηλαδή, ήμουν αθλητής.
0: Λοιπόν, σωστό.
1: Θέλω να πω, το τι ζητάει ο καθένας μπορεί να ζητήσει τον ουρανό μετάστρα. Το θέμα είναι τι θα αποφαθεί η δικαιοσύνη. Λοιπόν,
0: πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Δεν γλύφουμε, βρεσί, Νίκο, κανέναν. Ούτε λάθος κάνεις την εκτίμησή σου αυτή. Τέλος πάντων, προχωράμε. Ολυμπιακός λέει φταίει για γόκαπ. Ο φίλος ο Βασίλης, άντε την άποψή του. Mm. Αν δεν θέλει κάποιος, λέει, να μείνει, τον διώχνεις. Δεν τον κρατάς με το ζόρι.
1: Μα δεν θέλω να τον κρατήσεις με
0: το ζόρι. Τι να τον κάνεις έτσι, λέει. Θα κάνει κακό στην ομάδα.
1: Μα δεν θέλω να τον κρατήσεις. Ναι, ξεκινά από λάθος.
0: Όχι κακό.
1: Δεν τον θέλει.
0: Περί τι παρουσία θα είναι.
1: Μα δεν τον θέλει. Ρε παιδί μου, το έχει πει ο Μουρίνιος στο πρόσφατο τέτοιο.
0: Ναι, ότι... αλλά έτσι όμως, όπως το πάει το θέμα.
1: Δεν το πάει.
0: Τι θέλει να κάνει και καλά να πάρει τουλάχιστον 2 για να φύγει. Αυτό λέμε τώρα.
1: Ένα ποσό που να αξίζει.
0: Λέμε τώρα. Ναι,
1: που αξίζει,
0: δηλαδή, την εκτίμηση του Ολυμπιακού.
1: Δηλαδή, άκουσε με. Ο Γόκα θα πάρει 9 εκατομμύρια. Από τον Ολυμπιακό πόσο θα παίρνει, αν δεν του έκανε αύξηση που ήθελε να του κάνει.
0: 1% φέτος.
1: Ναι. Και τίποτα άλλο.
0: Να, ένας ακόμα φίλος που μόλις έστειλε. Ναι, ναι, στείλτε, ναι. Παιδιά, στείλτε.
1: Λοιπόν.
0: Συμμετοχές, γιατί είπαμε σε μια ώρα κληρώνει. Για πες.
1: Τι έλεγα. Ναι, δεν μπορεί να τον δώσει τον παίκτη που έχει πάει 5 φορές σε Final Four. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι τόσους τίτλους στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια. 4-5 πρωταθλήματα, κύπελα, Super Cup κλπ. Έτσι. Και να πληρωθεί ο Ολυμπιακός λιγότερα από τα χρήματα που πήρε, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός από τον Άρη. Για τον Τολιόπουλο. Το ξαναλέω, χωρίς αιχμή. Δεν εννοώ τίποτα για τον Τολιόπουλο.
0: Ορίστε, παραπάνω του δίνει η Ντουμπάι τώρα. Του δίνει 1,5.
1: Ναι, το 1,5.
0: Άρα θέλει να φτάσει στα 2 τουλάχιστον, ναι. Του Όσμαν.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Το 2 σου είπα. Το 2 εγώ το έχω ανθιστεί, για να σου το πω λίγο αλλιώς. Και ως ποσό που ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να δώσει το WOCAP για να μείνει. Αν δεν είχε πάρει αυτή την τροπή, τώρα τελείωσε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός. Γιατί θα του έκανε πρόταση επέκτασης και αύξηση φέτος, αλλά δεν θα του έκανε 3 εκατομμύρια ποτέ. Και ο WOCAP σου λέει 3 εκατομμύρια από τα 2 είναι 3 εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει, ακούστηκε και κάτι ακραίο. Ο WOCAP, αφού θα βγάλει 9 και από τον Ολυμπιακό. Θα
0: καλά, πρέπει να δώσει την τσέπη του.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτά είναι.
1: Ναι, κάποιοι το κάνουν. Αλλά...
0: Όπως λέγαμε για το Κούμπο, ότι θα ήταν αντιδεοντολογικό να δώσει, ξέρω εγώ, τα 500. Το οποίο θα είχε μαζέψει βέβαια η Ομοσπονδία.
1: Καταρχάς η Ντουμπάι έκανε συζήτηση με παίχτη που έχει συμβόλαιο. Απαγορεύεται.
0: Καλά, εντάξει τώρα αυτά, Γιάννη μου, τώρα απαγορεύεται. Κάθε χρόνο τα ξέρουμε ότι γίνονται κατά το τραπέζι.
1: Γίνονται, αλλά δεν το ξέρεις ποτέ.
0: Εμείς δεν το ξέρουμε, ναι.
1: Όχι, εσύ
0: μετά ήρθε στην επιφάνεια.
1: Και ακόμα έχει συμβόλαιο.
0: Διακούντων των αγώνων εν μέσω τη σεζόν. Δεν
1: τώρα
0: υπήρχαν τέτοιε.
1: Μα και τώρα. Να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει 10 αιτιάσει στι οποίε μπορεί να στηριχτεί. Ο Γόκαβ δεν μπορεί να βρει ούτε μία. Το μόνο σου λέω που έχει στο χέρι του και εκεί πάει να το παλέψει είναι το ότι είχε 50.000 kick out. Δηλαδή για να με διώξει εμένα θα μου δίνει 50.000 άμα δεν του έκανα ή αν ήμουν τραυματίας ή οτιδήποτε.
0: Ναι, μα δεν τον έγινε ο Ολυμπιακός όμως.
1: Όχι.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ενώ εγώ, ας πούμε, τώρα για να φύγω εγώ και να πάρω αυτά τα λεφτά, αλλά μεγάλη, έχει υπογράψει συμβόλαιο. Είπαμε, δεν στέκει από κάπου λογικά αυτό.
0: Δεν μπορεί, λέει ο ΓΚ69, ο Γόκαπ να είναι τόσο τρελός. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να υποχρεώσει τον Ολυμπιακό να τον αφήσει, αν δεν θέλει, και 100 εκατομμύρια να πάρει?
1: Όχι. Όχι.
0: Δεν μπορεί να το υποχρεώσει.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν θέλει έναν παίκτη που δεν τον θέλει πλέον.
1: Όχι, αλλά τι να τον κάνει.
0: Ο οργανισμός του Ολυμπιακού.
1: Ναι, τι να τον κάνει.
0: Αυτό.
1: Έχει αποβληθεί πλέον.
0: Που το ίδιος θέλει να είναι ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι. Έχει αποβληθεί.
0: Αυτό.
1: Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Έχει αποβληθεί. Δηλαδή, ακόμα και μία πιθανότητα να υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει καμία. Ούτε μία δισεκατομμυρία.
0: Δηλαδή, θα μπορούσε να πάει να δώσει το παρόν σήμερα, ας πούμε, λέω εγώ, στα αργομετρικά.
1: Όχι,
0: και
1: να μην...
0: αύριο στα ιατρικά.
1: Ναι. Και να μην
0: πει, Ελλάδα, να ζητήσουμε τώρα.
1: Και να μην είχε προσφύγει.
0: Αυτό όμως, η προσφυγή
1: ότι...
0: ήταν, αυτό ήταν. Αυτό λέω, να πήγαινε σήμερα.
1: Μη σου πω ότι ακόμα και η δήλωσή του είχε καταγραφεί η πρώτη. Ήταν
0: η
1: δυσβάρος του.
0: Βέβαια, από εκεί ξεκίνησε το. Ναι. Η αντίστροφη μέτρηση από εκεί ξεκίνησε.
1: Λοιπόν.
0: Αυτή είναι αλήθεια.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι θα έχει. Και από την πρώτη μέρα είπαμε ότι αυτή η απόφαση του δικαστηρίου θα αποτελέσει δεδικασμένο, γιατί θα αλλάξει το καθεστώς στο συμβολαίο.
0: Παιδιά, στέλνετε, να είστε καλά, στέλνετε υπάρχουν πολλές συμμετοχές ήδη. Μην ξεχνάτε μόνο, γιατί ένας φίλος ξέχασε το τηλέφωνο του. Έτσι. Και τηλέφωνα. Χρήστος, με εσύ που είσαι τώρα τελευταία, ή ξέρω εγώ, ο φίλος ο Γιώργος και ο άλλος ο φίλος ο Σπύρος, τα έχετε κάνει όπως πρέπει. Υπάρχουν μερικοί που, κάποιοι από εσάς που δεν γράφει τηλέφωνο. Τηλέφωνο οπωσδήποτε. Περιμένουμε για. Άντε, μία ωρούλα ακόμα, το βάλουμε μία. Είναι 5 παραδέρατο, 6 παραδέρατο, θα γίνει η κλήρωση. Έτσι. Λοιπόν, αυτά γίνεται. Είναι μεγάλο. Κοίτα, είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο αυτό. Είναι περίεργη συνθήκη αυτή. Με τον Γόκαπ.
1: Και
0: από παίκτη που το περίμενε κανείς εκείνο το θέμα.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι ιδιοκτήτες και των άλλων ομάδων στην προκειμένη περίπτωση, θεωρητικά πρέπει να είναι μαζί με στο πλευρό του Ολυμπιακού. Γιατί σήμερα ο Γόκαπ το κάνει στο Ολυμπιακό, αύριο θα το κάνει ο, ξέρω εγώ, ο Φλακαντόρη,
0: ναι,
1: δεν ξέρω
0: ναι.
1: Ποιος κάνει στην Αρβάνη, καταλάβες, και πάει ισόη το Βασίλειο. Δηλαδή είναι καθοριστικό αυτό το θέμα. Τώρα είπαμε, αν φτάσει το ποσό γύρω στα 2 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός θα το δώσει, πιστεύω. Θα τον δώσει.
0: Ναι, απλά κοιτάει να πάρει κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Υπάρχει περίπτωση, λέει ο Γόκαπ, να δηλώσει εθελοντικά, ο φίλος ο Λευθέρης ρωτάει, ότι παραιτείται του ελληνικού διαβατηρίου. Δεν ξέρω αν το θέλει, αλλά να πω και κάτι.
1: Μπορεί.
0: Τώρα του είναι άχρηστο το ελληνικό, αν πάει Ντουμπάι τελικά. Ναι. Εκεί δεν το χρησιμεύει σε κάτι.
1: Κάτσε, περίμενε. Γιατί αν του χρόνου.
0: Μόνο στην εθνική χρησιμεύει αυτό.
1: Μόνο στην εθνική και αν του χρόνου, ας πούμε.
0: Αυτά 3 χρόνια είπαμε.
1: Αν
0: για 3
1: ο Μάκης Αγγελόπουλος του χρόνου του δώσει.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: 4 εκατομμύρια.
0: Ναι, χαζόμενο είναι να την κρατήσει. Ναι. Αν θέλει.
1: Θα φύγει από την Ντουμπάι όπως έφυγε από τον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω. Νομικά, όπως το σκέφτομαι, έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί. Αλλά σιγά τώρα, δεν υπάρχει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά και είναι τον Γόκαπ αυτή τη στιγμή.
1: Ο φίλος με το εδώ 677 λέει, εμείς από τη συνέντευξη του καταλάβαμε ότι ο Μπράντοβιτς δεν τον ήθελε τον Όσμαν και έτσι άρχισε μετά να συζητάει τις προτάσεις.
0: Άφησε να εννοηθεί πολύ γλυκά και πολύ ήπια ο Όσμαν. Αυτό που κατάλαβα εγώ, έτσι, δεν ξέρω αν το ερμηνεύω σωστά. Ότι ρε παιδί μου δεν μου είπαν ότι με ήθελαν. Μα, ναι, περίμενε όμως τώρα.
1: Αλλά δεν μου
0: γιατί,
1: δεν μιλήσαμε.
0: Περίμενε.
1: Δεν
0: γιατί
1: να
0: το
1: μιλήσω.
0: Είπε και αυτό το είπε ξεκάθαρα, ότι πριν από κάποιο καιρό τον είχε πάρει ο GM του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης ο Κοντός, και του είπε ότι θέλουμε να μείνεις, αλλά απλά μεσολάβησαν κάποιες μέρες.
1: Εντάξει,
0: δεν μίλησε εντωμεταξύ.
1: Εντάξει,
0: ήρθε η πρόταση.
1: Παράγοντες του Παναθηναϊκού, επειδή το έχουμε συζητήσει εδώ πέρα και στον αέρα και όλα, δεν το κρύψαμε. Δεν ξέρανε τι συζητήσει έκανε ο Μπράντοβιτς και τι ομάδα έφτιαχνε. Το μαθαίνανε.
0: Εντάξει, δεν ξέρανε.
1: Μόνο ο Δημήτρης Γιανακόπουλος όταν ερχόταν η ώρα.
0: Καλά, εγώ νομίζω ότι ήξεραν, τα πάντα ήξεραν. Δεν γίνεται να μην ξέραν τώρα. Απλά οι πρωτοβουλίες ήταν του Μπράντοβιτ σε μεγάλο ποσοστό. Mm. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Mm. Ο φίλος εδώ με το 143 λέει: αυτό με τον Καζαντζίδη και τη Μήνος ήταν με νόμιμο από την εταιρεία, αλλά συνάμα και ανήθικο. Προς τη μεριά του Καζαντζίδη που γιγάντωσε τη Μήνος που φυτοζωούσε. Αλλά τι να περιμένεις από έναν. Ναι, το χαρακτηρισμό δεν τους είναι προσδιορισμός μεν, αλλά το λέει με υποτιμητικό χαρακτήρα.
0: Κάποιον που αγαπούσε τα χρήματα, ρε παιδί μου, αυτό εννοεί.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, αλλά τώρα παιδιά.
1: Παιδιά,
0: δεν είναι και εύκολο.
1: Παιδιά, συγγνώμη,
0: μην
1: αλλά.
0: Δεν μιλάμε για Καζαντζή τώρα έτσι.
1: Εγώ δεν μπορούσα να κρίνω αυτό το νόμο και το ηθικό που λέμε. Επαναλαμβάνω, είναι ότι ο ίδιος επέμενε και δεν είναι δική μου άποψη. Ο Μητροπάνος το λέει και ο Μητροπάνος ήταν. Για να το ρωτήσει ο αείμνηστος, δύο αείμνηστοι είναι τώρα, τέλος πάντων, πάνω απ' ότι του είχε εμπιστοσύνη, γιατί είχε συνδικαλιστική θέση. Λοιπόν. Και δεν τον άκουσε. Λέει: έχω το γάτο το δικηγόρο. Κατάλαβες. Γιατί και οι δικηγόροι, καμιά φορά που λένε φύγαμε για μεταξωτές κορδέλες. Γιατί σου λέει ο δικηγόρος, η νομική μου άποψη είναι. Και θα έρχεται ένας άλλος για το ίδιο θέμα και θα σου πει κατά τη δική μου επιστημονική άποψη. Δηλαδή για το ίδιο θέμα μπορεί να ακούσει 10 επιστημονικές απόψεις. Ναι. Λοιπόν, ο δικηγόρος λοιπόν τον πήρε στο λαιμό του. Και ναι. Μετά άρχισε το. Και πέρασε με όπως ο Γουόκαπ έγινε Έλληνας, έλυσε και το συμβόλαιο τότε, νομίζω. Γιατί το είπε και ο Λιάννης, ο υπουργός τότε, ότι το έκανε μια νύχτα για να απεμπλακεί ο Καζαντζίδης. Και μετά πήγε στη Μήνος και έβγαλε το.
0: Νικόλα,
1: το δίσκο.
0: Δεν λέγεται πλητάς, λέγεται πλώτας. Έτσι. Λέει ο πλώτας θα βοηθήσει, που ανακοινώθηκε σήμερα η αποκτήση των Ολυμπιακών από τον Βρομηθέα. Θα βοηθήσει την Ευρωλίγκα ή έχει αξία μόνο σε επένδυση. Τώρα έτοιμος για Ευρωλίγκα, παιδιά.
1: Εδώ δεν έπαιζε ο Λαρτζάκης που είχε παίξει Ευρωλίγκα.
0: Ο Λαρτζάκης που ήταν χρόνια στο κουρμπέτι.
1: Και αυτός που είχε κάνει πολύ μεγάλη. Ο Νετζίπολου. Που είχε κάνει μεγάλη πρόοδο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ρε φίλε Βασίλη, γιατί είσαι σίγουρος ότι θα το διαβάσουμε. Θα το διαβάσουμε το μήνυμά σου λοιπόν. Είναι ο 100. Είναι από τα SMS λοιπόν. Δεν με ενδιαφέρει λέει, να το διαβάσετε, γιατί συνέχεια με φτύνετε. Δηλαδή, κανένα δεν φτύνουμε.
1: Όχι,
0: δεν προλαβαίνουμε. Αλήθεια
1: το,
0: σου λέμε.
1: Μπορεί να έχει φύγει και να μην το προλάβω.
0: Ολυμπιακός, λοιπόν λέει. Ολυμπιακός πρέπει να καταγγείλει στην FIBA πρώτον την Ντουμπάι, γιατί έρχεται σε επαφή με παίκτη που έχει συμβόλαιο. Δεύτερο, το μάνατζερ που κατευθύνει λάθος. Εδώ κάνεις λάθος εσύ, φίλε, γιατί.
1: Είπαμε χθες ότι.
0: Το Ελλάδη γραφείο του είχε πει να μην τεντώσει ο σκηνή τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Και μίλησε αυτός με τους Αμερικανούς κατευθείαν.
0: Έτσι. Για να κινήσει ο ίδιος. Ναι. Τρίτον, τον Γουόκαπ για θέση συμβολέου Βασίλης. Είναι ο θρύλος του Ζαχάρου. Είδες που το διαβάσαμε, φίλε. Το μήνυμά σου.
1: Μα λίγο πολύ. Αυτά είπαμε.
0: Είπαμε. Ναι, δεν είπαμε κάτι διαφορετικό.
1: Δεν είπαμε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή. Άντε να σε φημώσαμε. Μεταφορικά με αυτά που είπες λέμε κι εμείς ως πιθανότητες.
0: Είναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι αποκρύπτουμε μια πλευρά της πραγματικότητας ή της πιθανότητας να γίνει
0: ο
1: κάτι.
0: Παναθηναϊκός άλλος φίλος. Ο Παναθηναϊκός του χρόνου λέει που σταματάει ο Σλούκας, δεν μπορεί να χτυπήσει walk-up.
1: Αυτό είπα εγώ. Εγώ γι' αυτό το είπα. Είπα τον Αγγελόπουλο εγώ.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Γιατί τον Dorsey μπορεί να χτυπήσει.
0: Δηλαδή σταματάει ο Σλούκας και θα πάρει walk-up. Δεν έχουν σχέση δύο παίκτες. Τέλος πάντων, εντάξει. Άλλα δίνει ο ένας, άλλα ο άλλος. Για μένα ο Λούκας είναι μακράν μεγαλύτερη κλάση τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Αμυντικά θες να πεις ότι ο Γόκαπ είναι. Τώρα τι σχέση. Εντάξει, έλα, μην το συγκρίνουμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Άποψή μου. Άποψή μου. Λοιπόν, σαν σύνολο εννοεί, σαν παίκτη. Είναι άλλες ηλικίες, ρε Γιάννη.
1: Αυτό λέω εγώ. Αυτή τη στιγμή.
0: Άλλες ηλικίες.
1: Είναι αυτό που σου έλεγα την άλλη φορά.
0: Αλλά ο Σλούκας πραγματικά ένα κομπιούτερ.
1: Είναι αυτό που σου έλεγα την άλλη φορά.
0: Ότι μαρκάρι, αν παίξουμε. Όσο μπορεί.
1: Όταν ζούσε.
0: Μοιράζει. IQ απίστευτο δηλαδή. Στο.
1: Συμφωνούμε.
0: Στη δημιουργία.
1: Συμφωνούμε.
0: Σκοράρει όταν πρέπει.
1: Συμφωνούμε.
0: Ο άνθρωπος είναι ανάμεσα στα καλύτερα playmaker που έχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
1: Συμφωνούμε.
0: Άσχετα αν το πόδι του είναι.
1: Συμφωνούμε.
0: Μα τάξει τώρα.
1: Θυμάσαι τι σου είχα πει πριν 5.
0: Καθαρίζει αγώνες. Ποιον αγώνα καθάρισε ο Γουόκαπ.
1: Πριν 15 χρόνια.
0: Ποιον αγώνα παίζουν που καθάρισε.
1: Καθάρισε το Ολυμπιακό Ζαλγκύρης που πήρε την μπάλα από το Σλούκα.
0: Καλά, εντάξει. Στην άμυνα.
1: Στο κέντρο.
0: Ναι, εγώ
1: και έβαλε και το καλάθι. Και τον κυνήγαγε και ο Σπανούλης μαζί.
0: Μία φορά. Για παίζουν δεύτερη.
1: Στο τελικό ήταν άσχημο.
0: Σε όλους τους αγώνες ήταν καλός ο Γόκαπ του Ολυμπιακού. Είπαμε για τον Ολυμπιακό, ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος για τον Ολυμπιακό.
1: Συμφωνούμε.
0: Αλλά στο παιχνίδι του Μπαρτζόκα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μα, αυτό.
1: Μα πολλοί παίχτες αν φύγουν. Δηλαδή, γιατί πιστεύεις ότι ο Βεζένκοφ, αν πάει σε άλλη ομάδα που πήγε στην Μπαρσελόνα ή με άλλο προπονητή. Γιατί ήταν και με τον Μπλατ και με τον Γκεμζούρα, δεν ήταν έτοιμος να φύγει.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή, πόσοι παίκτες είναι όπως το λέει, νομίζω το έχει πει ο γυμναστής παλιά του Αμορουσίου και τώρα του Ολυμπιακού και της Εθνικής, ο Ανδρέας Γκατζούλης, είπε ότι λέει ο coach σας βάζει λεφτά στην τσέπη και εσείς κλείνετε το φερμουάρ. Δηλαδή, παίζοντας αυτό το παιχνίδι, θα αναδειχθείτε όλοι. Και ναι, είδαμε εντάξει, ο Κάναν ναι, τι έκανε ναι, όταν έφυγε. Ο άλλος όταν έφυγε, πού πήγε. Καταλαβες. Και αυτό είναι νομίζω
0: αντικειμενικός είμαι φίλε.
1: Δεν είναι κανείς αντικειμενικός είμαι... Ούτε εγώ είμαι αντικειμενικός.
0: Όχι, εδώ είμαι αντικειμενικός. Απλά είναι το πιστεύω μου.
1: Για ποιο?
0: Άρα είμαι για το Σλούκα. Μου λέει δεν είσαι αντικειμενικός. Και λέει για αντικειμενικότητα δεν βλάπτει.
1: Κοίταξε, θυμάσαι τι σου είχα πει πριν 15 χρόνια
0: ναι, εντάξει, δεν
1: όταν, ζούσε ο μεγάλος Πελέ ναι. Σου είπα ότι αυτή τη στιγμή εγώ είμαι καλύτερος από τον Πελέ. Γιατί ο Πελέ είναι 90 χρονών. Καταλαβες. Λοιπόν,
0: ρε παιδί μου, ο Σλούκας είναι ενεργεία.
1: Άλλο τι ήταν.
0: Είναι ενεργεία τώρα.
1: Εδώ ο Σπανούλης
0: είναι
1: τα τελευταία
0: του. Είναι.
1: Εδώ ο Σπανούλης, ο μεγάλος Σπανούλης.
0: Και πήρε τον.
1: Τα τελευταία χρόνια ήταν σε αποδρομή. Σε αποδρομή. Σκιά του εαυτού του που λέει και ο Γαβρίλος. Και είδαν και πάθαν να τον πείσουν να σταματήσει. Και μετά κατάλαβε και ο ίδιος ότι έπρεπε να έχει σταματήσει 2 χρόνια πριν.
0: Ωραία, εντάξει τώρα. Να σου λέγει ο Λάζαρος.
1: Τι λέει?
0: Στεναχώρια μεγάλη λέει που δεν έβαλε το σουτ μετά το σουτ, μετά το, ναι, το σουτ του Γιούλ στον τελικό Ευρωλίγκα.
1: Όχι, όχι. Μισό λεπτό.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Όχι, θα πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: Και το βάζεις. Εκεί πρέπει να γίνεις Λούκας.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό λέω.
1: Όχι, όχι. Περίμενε. Εγώ ποτέ δεν κατηγορώ παίχτη που δεν θα βάλει το τελευταίο σουτ με πίεση χρόνου. Ο Σλούκας εκείνο το μάτι ήταν τραγικός στον τελικό πρώτον. Γιατί μπήκε στη δεύτερη περίοδο. Καταρχάς στον ημιτελικό με τη Μονακό, που ο Ολυμπιακός έκανε ένα κοφαντικό δεκάλεπτο και πήρε το μάτς, δεν έπαιξε. Δεύτερον, στον τελικό μπαίνει η διαφορά, ήταν 13 πόντους, σε 2 λεπτά πάει 3. Στην τελευταία περίοδο χάνει βολές και παίρνει και ένα σουτ για να τελειώσει το παιχνίδι στους 6-7 πόντους πόσο ήταν εκεί. Πήρε και ένα ο Σάσα ο Βεζένκοφ και δεν το βάλε. Το τελευταίο εγώ δεν το υπολογίζω. Μπορούσε να μπει, μπορούσε και να μην μπει. Όπως θυμάσαι, γιατί κάποιος πολύ δικαιολογημένα θα πει: ρε μεγάλε, ο Σλούκας πήγε τον Ολυμπιακό στο Final Four με το καλάθι που βάλε στη Φενέρ. Αυτό εγώ δεν το υπολογίζω. Εγώ θυμάμαι ότι σε εκείνο το παιχνίδι ο Σλούκας ήταν καταπληκτικός σε όλο το υπόλοιπο μάτς. Το ότι έβαλε το τελευταίο ήταν αυτό που λέει κερασάκι στην τούρτα. Εκεί, ξέρεις, εκεί ήταν. Αλλά ήταν καταπληκτικό σε όλο το παιχνίδι. Δεν είναι ξαφνικά, ξέρεις, να είσαι φύρα και ξαφνικά να βάζεις ένα σουτ και επειδή έβαλες ένα σουτ. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι παίκτες βέβαια, όπως ο Γιούλ, που είχε 0 σουτ, που το κάνει κατά εξακολούθηση. Ο Σπανούλης το κάνει κατά εξακολούθηση. Δηλαδή, να μην είναι καλός για 34 λεπτά, 35.
0: Και να καθαρίζει αγώνες όμως.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Σε Final Four. Την Τζεσεκά την είχε κάνει σουρωτήρι, ας πούμε. Αλλά. Επαναλαμβάνω.
0: Δεν μιλάω υποτιμητικά, ρε φίλε Κωνσταντίνε. Δεν το καταλαβαίνω. Άλλος παίκτης λέει ο ένας, άλλο ο άλλος. Για τα, αυτά που λέγαμε Σλούκα και εγώ κάπου. Μιλάτε, λέει, πολύ υποτιμητικά, σε μένα απευθύνεται, για ένα παίκτη που ταυτόχρονα το χαρακτηρίζεται ακρογωνία ολίθου του Ολυμπιακού. Ναι, τι. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να το μειώνει τόσο πολύ σύγκριση με τον Σλούκα, όταν ήταν ακρογωνία ολίθου του Ολυμπιακού με συνεχής παρουσία στα Final Four. Φυσικά τα προηγούμενα. Ναι, ναι, εντάξει, λοιπόν. Κωνσταντίνε μου, είναι η υποκειμενική μου λοιπόν άποψη. Που όλες οι άποψεις είναι υποκειμενικές. Αντικειμενικός, εγώ θεωρώ ότι είμαι σε σχέση με το μέσο όρο των ανθρώπων που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Αυτό. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
1: Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο.
0: Αλλά τώρα καλύτερος και χειρότερος και σούπερ και.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Στον Αθήνα και το Ζενή.
1: Εγώ δεν το πάω εκεί. Καλύτερος και χειρότερος. Ναι. Τώρα στενά. Κολοκύθια
0: τούμπανα. Άλλη κλάση θέλω να πω.
1: Κολοκύθια τούμπανα.
0: Άλλη κλάση. Αυτό.
1: Κολοκύθια
0: με δύο κουβέντες.
1: Κολοκύθια τούμπανα θα σου πω εγώ. Εγώ τοποθετούμε πάντα στο τι θα μου άρεσε εμένα.
0: Δηλαδή, να, έκανα, αυτό είναι.
1: Αν έκανα εγώ.
0: Είναι σοβαρότατο κριτήριο.
1: Αν έκανα. Αν πει ποιο εσύ. Ναι, εγώ, ρε,
0: εσύ,
1: εγώ μιλάω τώρα.
0: Εσύ που ακούγεσαι αυτή
1: ναι,
0: τη στιγμή.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Αν έκανα την ομάδα, θα προτιμούσα το WOCAP. Αυτή τη στιγμή, πριν μερικά χρόνια, θα προτιμούσα το Σλούκα.
0: Ναι.
1: Ή και του δύο μαζί. Και πριν τον Πελέ. Πολύ σωστά.
0: Έχει δίκιο.
1: Τώρα κλαίει η μάνα του Πελέ. Ζει, δεν ζει.
0: Όχι.
1: Που να ζει.
0: Έλα και τώρα.
1: Λοιπόν. οπότε καταλάβετε, δεν βγάζει πουθενά αυτή η συζήτηση. Και επαναλαμβάνω, περί ορέξεως, δηλαδή είναι και θέματα γούστου. Και θα σας πω το μεγαλύτερο μπιφ, και θα γελάει άμα το ακούει ο φίλος μου Χάρης ο Γιαννόπουλος, είναι όταν σε μια μετάδοση, και το λέω κάθε μέρα την έχουμε αυτή τη συζήτηση, έχω κάνει μια μετάδοση της Εθνικής Σλοβενίας στο Παγκόσμιο με Ντόνσιτς. Και βλέπω τον Ντόνσιτς να μην δίνει την μπάλα πουθενά. Να την κρατάει 20 δευτερόλεπτα ή θα την πετάει ξαπλωτός στο τέλος, ή θα βάλει και καλάθια βέβαια, έτσι, αφού την κρατάει.
0: Εντάξει.
1: Ή θα τη φυτέψει ξαφνικά σε κάποιον άμυρο.
0: Και εγώ θα βάζα. Και άμα έπαιρνα το.
1: Όχι, δεν είναι έτσι, αλλά τέλος
0: πάντων. Προσπαθειών.
1: Είναι φοβερό ταλέντο.
0: Εντάξει, πλάκα.
1: Εντάξει. Ωραία. Να το διευκρινίζουμε όμως ότι κάνουμε πλάκα.
0: Ναι, μην μας πλάκα κάνουμε.
1: Και εγώ, και εγώ σε, από ένα σημείο και μετά το αναγάγω σε πλάκα. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Και λέω στη μετάδοση. Παιδιά, η Σλοβενία με τον μπάσκετ που παίζει αυτό, ο Ντόνσιτς, δεν έχει τύχη. Γιατί το μπάσκετ αυτό δεν κερδίζει. Ωραία, θα δεις ένα παίχτη, θα το θαυμάσει, θα πεις τι παιχταράς κλπ. Δεν κερδίζεις και δεν κερδίζεις πρωταθλήματα. Και κοίτα να δεις που κατά σύμπτωση την ίδια δήλωση έκανε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Μπάιρον Σκοτ.
0: Σημερινή.
1: Θα τη στείλω, ναι. Θα τη στείλω του Χάρη τώρα γιατί μιλάγαμε
0: ναι,
1: πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Χάρη αυτό θα το στείλω.
0: Τον,
1: και τον Χάρντεν.
0: Με τον Χάρντεν. Τον παρομοίωσε με τον Χάρντεν.
1: Ναι, ναι. Ο Χάρντεν.
0: Η μπάλα στα χέρια του Χάρντεν, σουτάρει ο Μούσιας.
1: Ναι.
0: Από την χάνει η ομάδα του.
1: Μπράβο.
0: Κερδίζει. Κάποιους αγώνες και
1: αυτό το μπάσκετ αυτό, δεν οδήγησε ναι, τίτλους.
0: Εντάξει.
1: Δεν οδήγησε τίτλους. Θα κάνεις ένα star, θα πηγαίνει να θαυμάζει ο Κώστας που τους θαυμάζει αυτούς τους παίκτες. Έτσι θα λέει τι παιχταράς και λοιπά και τέτοια. Αλλά τότε το μπάσκετ γίνεται ατομικό. Τότε γίνεται ατομικό το μπάσκετ και δεν είναι ομαδικό.
0: Λοιπόν, Χρήστος, και πάμε για ένα break ακόμα. Χρήστος, Ολυμπιακός είμαι, λέει, αλλά μην τρελαθούμε ότι εγώ WOCAP μπορεί να συγκριθεί με τον Σλούκα. Ποιος WOCAP? Εντάξει, οκ. Okay. Χρήστο, είσαι δικός μου εσύ. Το πιστεύω. Όχι, δεν μπορώ να πω εγώ ότι δεν συγκρίνει τον WOCAP με τον
1: Σλούκα. Σε προσφορά.
0: Α, αυτό ακριβώς. Άλλη προσφορά και πολύ πολύπλευρη του WOCAP. Αλλά ο άλλος είναι μια μπασκετική διάνοια για τον Σλούκα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό πιστεύω
1: Σλούκας,
0: εγώ.
1: Ο Μπράντοβιτς είχε πει.
0: Από τα μεγαλύτερα playmaker που είχε
1: στη
0: να ρίξει αυτός ο τόπος.
1: Όταν πήγε
0: και η Ευρώπη.
1: Στη Φενέρ που ήταν σε πολύ καλή ηλικία.
0: Τον βάζω μαζί με Σπανούλη, με Διαμαντίδη.
1: Όχι, με κάποιους. Εντάξει, μην το παρακάνεις κι εσύ. Όχι. Είναι ένας καλή πιο κάτω.
0: Ένας καλή πιο κάτω. Ναι.
1: Αλλά όταν πήγε στην Τουρκία, ο Μπράντοβιτς είπε ότι μπροστά σε αυτούς που είχα. Έτσι, γιατί σούταρε όλους τους Τούρκους. Λέει είναι Αϊνστάιν.
0: Τι, όχι μπροστά Γιάννια. Σε όλους. Γενικά.
1: Ναι. Λοιπόν. Αλλά δεν δέχτηκε και αυτός να υπηρετήσει ένα πλάνο. Ήθελε και αυτός να έχει να γίνει Σπανούλη στη θέση του Σπανούλη. Ναι, αυτό
0: υπηρετεί πλάνο στον Παναθηναϊκό όμως τώρα.
1: Είναι υπηρετεί και όχι. Κάτσε, το Αταμάν δεν είναι πλάνο, συγγνώμη. Εμείς τώρα δεν είπαμε δεν είχε πλάνο. Και έρχεται τον Πάντοβιτς να βάλει πλάνο.
0: Λοιπόν, break, πάμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με

0: Λοιπόν, έχουμε παρασυρθεί τώρα με τα θέματα αυτά και είμαστε και οι δύο πρόσποτα ένθερμοι στις απόψεις μας. Και έχουν γίνει και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα,
1: να πω κάτι που το ξέχασα και νομίζω και εσύ, και η δική σου πεποίθηση αυτή, δεν ξέρω αν θα το πεις. Σαν σήμερα, το 29, είχε γεννηθεί ο μεγάλος Παύλος Γιαννακόπουλος. Θα ήταν σήμερα, δηλαδή, 97 ετών.
0: Μια μεγάλη προσωπικότητα.
1: Εγώ δημιούργησε... τον θεωρώ τον μεγαλύτερο παράγοντα που πέρασε από το ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Μπάσκετ σίγουρα.
0: Στο μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ σίγουρα.
0: Κέρδισε. Ήταν η τυχερή του μέρα όταν τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό τον πήρε η οικογένεια Βαρτινογιάννη.
1: Πολύ. Και... το μπάσκετ. Το μπάσκετ, ελληνικό μπάσκετ.
0: Αυτό είπα.
1: Όχι μόνο ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί
1: το ελληνικό μπάσκετ.
0: Το πήρε η οικογένεια Βαρτινογιάννη. Και έτσι ο Παύλος Γιαννακόπουλος ασχολήθηκε με τον μπάσκετ, με τα γνωστά.
1: Και εκτόξευσε τον Παναθηναϊκό με αποτέλεσμα.
0: Θαυμαστά αποτελέσματα.
1: Να προσελκύσει τον ενδιαφέρον καταρχήν του Κόκαλη, των Αγγελόπουλων. Τώρα κοίταξε, ακόμα ήταν πρωτοπόρος. Έβλεπε.
0: Μόλις έπεσε.
1: Την επόμενη η μέρα πάντα ο άνθρωπος ήταν τρομακτικό.
0: Ήταν και οι δύο μαζί. Ο κύριος Κόκαλης εκμεταλλεύτηκε την τεχνογνωσία με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
1: Τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
0: Όχι, όχι. Α, δεν είχε πάει ακόμα.
1: Δεν είχε πάει.
0: Ο Ιωαννίδης από τον Άρη.
1: Λάθος κάνω, ναι, δεν είχε πάει ακόμα.
0: Ο Έμιλος Ιωαννίδης, ναι, από τον Άρη. Και όταν λέω τεχνογνωσία, εννοώ σε όλα, στον έλεγχο όλων των καταστάσεων. Και δεν είμαστε χαζοί να.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, όλων των καταστάσεων.
0: Και ξόδευσε πάρα πολλά χρήματα.
1: Εντός και εκτός παρχή.
0: Ο Γιαννακόπουλος, η οικογένεια Γιαννακόπουλου.
1: Για πολλά χρόνια ξόδευε. Μέχρι να δει την πρώτη κούπα στον Παναθηναϊκό. Το πρώτο πρωτάθλημα. Εντάξει, το ελληνικό.
0: Ναι,
1: το 96 είχε προηγηθεί βέβαια το.
0: Είχε πάρει ένα κύπελο.
1: Η Ευρωλίγκα. Τότε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Μα τότε ήταν, τέλος πάντων, ήταν σε δύο περιόδους διαφορετικές. Άλλη ομάδα είχε τα πρωτεία στην Ελλάδα και άλλη έπαιρνε την Ευρωλίγκα.

0: και το 96 το έχει ο Ολυμπιακός και πήρε την πρώτη Ευρωλίγα ο Παναθηναϊκός, και το 12-13 ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος στην Ελλάδα και ο Ολυμπιακός έπαιρνε τις Ευρωλίγες. Τώρα, εξηγήσεις υπάρχουν.
1: Τάπες όλα, τεχνογνωσία.
0: Τεχνογνωσία.
1: Τι αν το ξαναλέμε. Παρ' όλα αυτά, επέμενε και κατάφερε.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Να τον κάνει.
0: Δηλαδή, ο Βεζιτζής, ας πούμε, τότε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, δεν άντεξε, γιατί και ο Άρης, από ένα σημείο και μετά, αλήθεια, αλλά τότε τελείωσαν και τα χρήματα στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν άντεχε ο ΠΑΟΚ.
1: Και στον Άρη προηγουμένως. Έτσι.
0: Ναι. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι άντεξε η οικογένεια Γιαννακόπουλος τις ήττες. Έμαθα από αυτές. Κάποια στιγμή
1: την πείσμωσαν οι ήττες.
0: Ναι. Εγώ θα τις φτιάξω.
1: Έλεγε
0: ο Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Και το Θανάση. Εγώ θα Παύλος ήταν το μεγάλο μυαλό.
0: Εγώ θα τη φτιάξω την ομάδα.
1: Η αποφάση ήταν του Παύλου. Ναι.
0: Εγώ θα τη φτιάξω, εγώ θα τη φτιάξω. Και το έκανε. Από ένα σημείο μετά, βέβαια, ο Ολυμπιακός πέρασε μια περίοδο ανυπαρξίας. Με την έννοια ότι έπαιζε στον Κορυδαλό.
1: Μετά ήταν οι Αγγελόπουλοι και τον εκτόξευσαν και τον Ολυμπιακό.
0: Και τον ανέστησαν.
1: Και εκεί υπήρξε.
0: Και εκεί η προμονή χρειάστηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Για να αποδώσουν. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε πολύ μεγάλο μπάτζετ, ειδικά την περίοδο 9-10 εκεί που πήγε στο Final Four. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα λεφτά δεν είναι μόνο.
1: Ο φίλος ο Νίκ, άκου τι λέει. Στις 20 Αυγούστου του 1921 έγινε ένας από τους πρώτους επίσημους αγώνες μπάσκετ στην Ελλάδα, Παναθηναϊκός Εθνικός, στο Παναθηναϊκό στάδιο. Ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, γιατί έσκασε η μπάλα και δεν υπήρχε άλλη. Στην μετάφραση του Παναθηναϊκού ήταν οι Γιώργος Καλαφάτης και Απόστολος Νικολαίδης. Άκου τώρα, έτσι. Καλαφάτης και Νικολαίδης.
0: Λοιπόν,
1: που τιμώνται ακόμα από τον κόσμο τουλάχιστον του Παναθηναϊκού, έτσι. Λοιπόν, αυτά και τον Πάλο Γιαννακόπουλο ήταν παράληψή μου. Το είχα ξεχάσει, το είχα στο μυαλό μου, αλλά και σε φίλους, μάλλον και για την ομάδα του, τον Παναθηναϊκό, τον αγαπημένο του Παναθηναϊκού, αλλά και για τους αντιπάλους, αναγνωρίστηκε η αξία του και από τους αντιπάλους. Αυτό.
0: Ένα σημαντικό θέμα τώρα που βλέπω και παίζει είναι ότι για το Σούλγα που πήγε στη Ρεάλ μπορεί να αγωνιστεί κανονικά και με την Εθνική Ουκρανίας και με τη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί αρνήθηκε το μπαν που του είχε επιβάλει η FIBA, είχε τιμωρηθεί, οπότε μπορεί να παίξει με την Ελλάδα, κόντρα στην Ελλάδα ο πρώην παίκτης των Celtics που τον αγόρασε η Ρεάλ. Άρα πρέπει να ετοιμαστούμε.
1: Και όμως λέει υπήρξε και τρίτος αδελφός. Το ξέρω, φίλε Γεράσιμε. Υπήρξε και τρίτος αδελφός, λέει Γιαννακόπουλος. Αφανής και πολύ. Ο Κώστας, βέβαια.
0: Ο πιο
1: αφανής και.
0: Ο πιο χαμηλών τόνων και.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτός βοηθούσε τα μέγιστα.
0: Κρατούσε τα ίσα στο μαγαζί.
1: Εγώ επαναλαμβάνω.
0: Κράτησε στο μαγαζί, στην εταιρεία.
1: Εγώ επαναλαμβάνω ότι ο Παύλος ήταν το μεγάλο μυαλό.
0: Ναι. Ο Πατριάρχης ήταν της οικογένειας.
1: Ο Πατριάρχης. Αυτό.
0: Δηλαδή
1: αυτό.
0: Και ο Θανάσης, όταν το μίλαγε.
1: Προσοχή κάτω. Ναι, ο Παύλο ήταν όλη προσοχή.
0: Προσοχή.
1: Όλη προσοχή.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε και άλλες ειδήσεις, είπαμε για τον Σλούγκα. Σλούγκα, όχι για τον Σλούγκα. Κι άλλος παίκτης της φουρνιάς αυτής του Πλάτωνα, η οποία ήταν από τις καλύτερες φουρνιές που έχει βγάλει ομάδα τα τελευταία χρόνια, πήρε μεταγραφή μετά τον Μπάρλο. Που τον είδαμε στην Εθνική Παίδων.
1: Ναι, παιδί μου, κάτι καλό κάνουν εκεί στον Πλάτωνα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ίσως την επόμενη εβδομάδα να φιλοξενήσουν και τον προπονητή, να δούμε τι κάνει καλά ο κότς Γκουρίτσας.
0: Γκουρίτσας, ναι. Πήγε και ο Σασλόγλου, και αυτός μέλος της Εθνικής Ομάδας Παίδων. Είναι 16 χρονών, 95. Ποιος είχε πάει, ο Βερβερίτης δεν πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Ο Βερβερίτης στον Παναθηναϊκό, ο Μπάρλος στον Πανιόνιο και αυτός. Και ο Σασλόγλου σήμερα ανακοινώθηκε. Ο Πανιόνιος ναι, κάνει κάτι διαφορετικό πλέον.
0: Ναι. Μαζεύει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν
1: δεν ξέρω
0: τα 16 χρόνια
1: ναι.
0: Παιδιά αυτά.
1: Εντάξει, Elite League είναι όμως.
0: Ναι.
1: Λέγαμε κάποτε ότι έκανε παιδομάζωμα. Παιδομάζωμα εννοώ υψηλού επίπεδου ο Παναθηναϊκός. Δεν του βγήκε αυτό το πλάνο τότε. Mm. Θυμόμαστε είχε πάρει Κόνια, Ρήμα, Τζούκα, τον Χαραλαπόπουλο, είχε πάρει πάρα πολύ κόσμο. Δεν βγήκε αυτό το πλάνο. Γιατί είναι τεράστια η πίεση στον κάθε Παναθηναϊκό και στον κάθε Ολυμπιακό, λέγω έτσι τώρα, στον κάθε ΠΑΟΚ ακόμα, στον κάθε Άρης, ΝΑΕΚ, έτσι. Mm. Και δεν δίνεται ευκαιρία στα παιδιά. Στον Πανιόνι όμως μπορεί να δοθεί φέτος η ευκαιρία. Είναι θέμα φιλοσοφίας τώρα και προσδοκιών
0: τώρα
1: που έχουν.
0: Θα προσπαθήσει, δεν ξέρω αν αυτό θα το πούνε οι άνθρωποι του, να ανέβει, να επιστρέψει.
1: Ναι.
0: Πέρσι, ας πούμε, προσπαθούσε να σωθεί. Και εκεί δεν θα μπορούσε να παίξει ένα παιδί. Είχε και την ατυχία με τον Λούτζι.
1: Βασίλη, το ξαναείπαμε και το ξαναλέμε πάλι. Να ρωτήσω, λέει, κάτι. Δεν έπρεπε ο μάνατζερ να προστατεύσει το walk-up αφού ήξερε ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο με, ή τον ενδιαφέρει μόνο να οικονομήσει?
0: Έμεινε πίσω η...
1: Το ξαναλέμε.
0: Τραβήχτηκε η...
1: Η εταιρεία μάνατζερ που εκπροσωπεί το walk-up το συμβούλεψε να μην τραβήξει ο σκηνή στάκρα με τον Ολυμπιακό. Αυτό λέμε, το έχουμε πει, ρε παιδιά, αυτό.
0: Και δεν συμμετείχε, είπαμε. Βγήκε έξω από το conference call με τους Αμερικανούς.
1: Το έχουμε πει, δεν είναι... Δεν μιλάμε για απλές εταιρείες τώρα. Τι να οικονομήσουμε?
0: Θα είναι παρανοϊκό. Είναι παρανοϊκό. Δεν ξέρω αν θα πάρουν όμως μερίδιο αν γίνει αυτή. Αν πετύχει. Τέλος πάντων, αν γίνει με την κανονική οδό, δηλαδή αντάλλαγμα, buyout κλπ. Προφανώς. Λοιπόν.
1: Μα δεν τον έδιραν κιόλας. Του είπαν, συμβουλεύουμε να μην το κάνεις. Αυτό έγινε.
0: Δεν μπορώ να το, πώς θα το υποστηρίξουμε, ας πούμε, αφού δεν στέκει από πουθενά.
1: Ναι. Αυτό.
0: Βρείτε έναν που να θεωρεί ότι έχει ένα ψήγμα δίκαιου walk-up.
1: Να σου πω πλάκα τώρα, επειδή μιλάμε για την δεν πρώτη τα εργομετρικά. Ναι.
0: Είναι έτοιμος.
1: Καλά, έχουμε και μήνυμα εδώ και για τον Crowder, έτσι.
0: Ναι.
1: Που πήγε στη Βιλερμπάν, θα πούμε σε λίγο.
0: Δύο πήρε η Βιλερμπάν παίκτες.
1: Ναι. Μιλάμε τώρα για τον Dorsey, ήταν σήμερα, έτσι.
0: Πώς είναι, ως Ολυμπιακό.
1: Στο εργομετρικά. Α, αφού είναι με την εθνική, τι είπα τώρα. Εντάξει, άλλη, προχωράμε. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Και ο Παπα-Νικολάου.
1: Κάπου ξέχασα κάτι σημαντικό. Ότι είναι με την εθνική ο Ντόρσεϊ.
0: Ο Crowder έχει φτάσει να είναι παλιός πια στη Βιλερμπάν, γιατί πήρε και τον Waters. Τον Draymond Waters, ο οποίος είναι 28 χρόνια, 78. Πορτορικάνος, έτσι. Μετά τον Τζέι Crowder.
1: Να ακούσει ο Μπράντοβιτς για ένα 78 προφανώς playmaker. να τρελαθεί εντελώς. Γιο Μπαρτζόκας, να σου πω την αλήθεια. Ναι, λοιπόν.
0: Δεν έχει πάρει κοντό μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Αλλά ανάγκα και ήπιθονται, ξέρεις, άμα δεν υπάρχει. Είχε πάρει στην Μπαρτσελόνα αναγκαστικά. Το παίχτη που είχε έρθει μετά και στον Παναθηναϊκό είχε βάλει 61 από τον Ολυμπιακό.
1: Ποιον, μωρέ? Ποιον?
0: Δεν θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Για πες.
0: Σου δίνω,
1: να το πάρει το ποτάμι.
0: Σου δίνω 3 λεπτά να το σκεφτείς. Λοιπόν, ο Crowder είπαμε 28.
1: Πολλά μου δίνεις, αλλά.
0: 28.
1: Κάνω και άλλα πράγματα τώρα.
0: 1,78.
1: Παράλληλα, ναι.
0: Έτσι, Πορτορίκο κλπ. Έπαιζε στη Μετροπολιτάνο το 92, ομάδα της Γαλλίας αυτή. Λοιπόν. Άντε, να το βάλω διαγωνισμό. Ποιος θα το βρει αυτό το παίχτη?
1: Τι? Για πες, γιατί διαβάζω μηνύματα. Προσπαθώ να διαβάσω δηλαδή. Για πες. Έλα, το πάρετε ποτάμι, ρε Γιάννη.
0: Το πάρε, περίμενε.
1: Άιντε.
0: Λοιπόν. Περίμενε.
1: Λέει ο φίλος Κωνσταντίνος εδώ. Φυσικά λέει, σέβομαι τη γνώμη σας. Απλά δεν θεωρώ ότι μπορούν να συγκριθούν. Ο Σλούκα σε όλο του την. Είναι η σύγκριση που λέγαμε πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν, ρε παιδί μου, βάλαμε ένα ωραίο θεματάκι εδώ που ενδιαφέρει τον κόσμο. Ο Σλούκα λέει, σε όλη του την καριέρα έπαιξε άμυνα μόνο στην πρώτη χρονιά του στον Παναθηναϊκό. Παρότι κομπιούτερ επιθετικά, αμυντικά ήταν σχεδόν στο 0. Καλά, εδώ δεν είναι στο 0. Να λέμε και την αλήθεια, φίλε Κωνσταντίνε. Το παλικάρι προσπαθεί. Ακόμα και τώρα. Αντιπαραβάλλω λοιπόν ότι ο Γόκαπ ήταν αμυντικά ένα κομπιούτερ τόσα χρόνια και επιθετικά μέτριος. Ναι, εντάξει, αυτό λέμε οι ίδιοι. Κάτι αντίστοιχο λέω κι εγώ δηλαδή, αλλά. Τέλος πάντων, ας περάσουμε, ας πάμε σε άλλο θέμα.
0: Για τον Ταϊρίς Ράις μιλάω, ο οποίος βέβαια είναι 85, αυτό ήθελα να σιγουρευτώ. Ο Ταϊρίς Ράις.
1: Ταϊρίς Ράις, ναι.
0: Που είχε
1: ναι,
0: βάλει 60, ναι. 60 είχε βάλει στον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Που είχε κάνει ρεκόρ. 60-61. Άλλο, η Εθνική συνεχίζει την προετοιμασία, γιατί είπαμε μετά.
1: Ναι, η Λία, όντως, ο Λαριτζάκης πάει και για κυτρινόμαυρα, ναι. Θα δούμε.
0: Αυτό θέλει. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με τα διαβατήρια του Ολυμπιακού κυρίως. Αλλά.
1: Ένα 58 φίλε ήταν σύνιορο. Αυτός που λες ο παίκτης στο NBA το 92. Ο Tyron Box, αυτόν πρέπει να.
0: Καλά, ο Box δεν είναι.
1: Ένα 58.
0: Και κάρφωνε κιόλας.
1: Κάρφωνε, για πλάκα κάρφωνε. Πάντως ένα 58. Με ύψος ένα 58 να καρφώνει για πλάκα.
0: Ενδιαφέρον
1: είχε. Είχε κερδίσει και διαγωνισμό καρφωμάτων, νομίζω, έτσι, στο All-Star Game.
0: Ο Σπαμπ Βέμπ είχε κερδίσει.
1: Α, Σπαμπ Βέμπ ήταν άλλο, ναι, ναι. Άλλο ψηλό.
0: Άλλο θηρίο.
1: Ένα 60 τόσο. Ένα 68. Πόσο ήταν ο Σπαμπ Βέμπ εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά είναι θαύματα της φύσης. Μην τα συγκρίνουμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον έχει, ότι στην 23άδα που κλήθηκε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 27 των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Α, είναι μέσα ο Μάικ.
0: Είναι και ο Μάικ Τζέιμς.
1: Ναι.
0: Ο Τζέιμς Νάναλι και ο Μπλόσον Γκέι.
1: Ναι.
0: Ο Μάικ Τζέιμς είχε παίξει και στο προηγούμενο παράθυρο. Έτσι.
1: Όντως είχε παίξει, ναι, είχε αγωνιστεί, είχε κληθεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μεγάλο μέγεθος είναι ο Τζέιμς. Παρά την ηλικία του και σωστά προπονημένος, και η σκέψη του είναι.
0: Ναι, απλά και αυτός νομίζω ότι είναι σε αποδρομή. Δηλαδή τώρα πια.
1: Είναι.
0: Δεν είναι. Έχει αρχίσει η κάτω βόλτα, ας πούμε. Δεν είναι.
1: Όχι, αγωνιστικά δεν το έχει δείξει αυτό μέχρι τώρα. Ίσα-ίσα επί Ισπανούλη στη Μονακό βελτιώθηκε πάρα πολύ και στη δημιουργία.
0: Στη δημιουργία δεν μπορεί να εκτελέσει όπως εκτελούσε πριν.
1: Ο έβαζε και τους 18-20 πόντους. Δεν ήταν δηλαδή.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Το Χέις Ντέιβις λέει δεν τον κάλεσαν. Γιατί να τον καλέσουν το Χέις Ντέιβις?
0: Για να πάει κανένα ταξίδι. Γιατί με τον Μπρόντοβιτς δεν θα κάνει. Καλά, δεν προβλέπεται.
1: Δεν έχει.
0: Μόνο σε 18 πόλεις θα πάει.
1: Ή και να πάει, ρε παιδί μου, κάπου για λίγες ώρες, δεν θα το δημοσιοποιήσει εδώ πια.
0: Ναι. Μόνο σε 18 πόλεις άλλες θα πάει ευρωπαϊκές, γιατί το ένα μάτς από τα 19 είναι στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό. Για τον Σαρλόγλου είπαμε, για τον Μπλότα είπαμε. Το Περιστέρι.
1: Δεν περιμένει. Ο Νίκος λέει για τον Φραντζίσκο, όμως έκανε πίσω ο Μπράντοβιτς. Δεν είναι και κανένας παιδαράς, λέει Δήμετρος. Όχι, δεν είναι. 1,85 είναι ο Φραντζίσκο. Αλλά δίνει εντελώς άλλα πράγματα. Είπαμε. Στο μυαλό του έχει συγκεκριμένα πράγματα. Κράτησε τον Γκραντ και έχει και τον Μπάντιο για άμυνες στον Παναθηναϊκό. Ξέρει τι κάνει. Τουλάχιστον αυτό δείχνει μέχρι τώρα. Το τι θα δείξει ο Παναθηναϊκός στο παρκέ θα το δούμε. Αλλά εγώ θεωρώ σωστή την βασική σκέψη του Μπράντοβιτς. Μπόγκα για άμυνα, για Μπουσέλε για άμυνα, έχει και τον Χουάντσο για άμυνα. Μπορεί να κάνουν και άλλα πράγματα βέβαια, λέω. Απλά πάει να διορθώσει τα κακό σκήμενα των περασμένων ετών. Αυτό. Δεν είπα ότι ο Φραντζίσκο θα παίξει άμυνα του διαβόλου πάνω στο Μοντέρο, λέω εγώ τώρα. Ναι. Δεν θα είναι αυτή η αποστολή του. Λοιπόν, πάμε.
0: Επειδή ο φίλος επιμένει, πραγματικά ο Τζέι Κράουντερ δεν είναι ευκαταφρόντο μέγεθος. Βέβαια είναι 36 χρόνια πια, 98, έχει 927 συμμετοχές στο NBA. Έτσι και έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να παίξει στη Βιλερμπάν. Έχει παίξει στους Dallas Mavericks, στους Celtics, στους Cavaliers, στους Jazz, στους Grizzlies, στους Heat, στους Suns, στους Bucks, στους Kings, είπαμε, Puerto Rico, πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, εσύ πιστεύεις ότι έναν τέτοιο παίκτη, ας πούμε, θα τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός?
1: Όχι.
0: Και εγώ πιστεύω δεν θα τον έπαιρναν.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη θα ανασκεφτώ εγώ κάτι. Για ένα χρόνο δεν μπορούσε να παίξει. Ξέρεις, δηλαδή αν είχε ένα κενό, ας πούμε, στη θέση αυτή, ένα χρόνο δεν θα τον παντρευόσουν. Καταλαβαίνεις.
1: Ρε φίλε, με 900 πλάς αγώνες στο NBA, τι κίνητρο να έχεις αφενός?
0: Ναι, αυτό είναι, είναι μια.
1: Και αφετέρου.
0: Είναι φιλοσοφία της ομάδας γενικά που θα. Αν θα τον επιλέξει ή όχι. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς δεν θα τον επέλεγε.
1: Ούτε
0: και
1: ο Άταμαν δεν θα τον επέλεγε.
0: Ο Άταμαν δεν θα το συζητούσε. Γιατί είναι για ένα χρόνο. Δεν σου πάει να στηριχτείς στα πνευμόνια του να βγάλει δύο σεζόν. Μία σεζόν.
1: Αν έχεις παρατηρήσει όμως, Γιάννη, πλέον τα συμβόλαια και του Παναθηναϊκού, κυρίως του Παναθηναϊκού, αλλά και του Ολυμπιακού, δεν είναι μόνο ετή.
0: Δύο συν ένα. Συνήθως.
1: Στάνταρ είναι. Αρχίζει πλέον και είναι η πραγματικότητα των μεταγραφών. Αλλά αυτό.
0: Έτσι μπορεί να φτιάξει ομάδα.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι κοιτάει και την επόμενη μέρα ο κάθε προπονητής σε αυτές τις δύο ομάδες. Έτσι. Δεν κοιτάει μόνο το σήμερα. Μια χρήση δηλαδή παίκτη. Και αν του βγει.
0: Ναι.
1: Και ρίσκο.
0: Όπου
1: και από το NBA και να έρθει και 36 ετών. Εντάξει, εμείς συζητάμε. Είναι μέγεθος ο Κράουντερ. Ναι. Αλλά. Θα έπαιρνε τέτοιο ρίσκο μια μεγάλη ομάδα που ο στόχος είναι η κορυφή και μόνο? Δεν νομίζω. Καμία σε. Δηλαδή, ούτε καν στο πίσω-πίσω μέρος του κεφαλιού του Μπαρτζόκα και του Μπράντου δεν υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο.
0: Λοιπόν, έλεγα για τον Μπατίστ, τον βλέπω μια χαρά είναι. Στυλάκι. εμφανίστηκε στη φωτογραφία, είναι πιο αδύνατος από όταν έπαιζε, μου φαίνεται.
1: Ξεναγήθηκε, λέει, αλλά εντάξει. Τι...
0: Ξεναγήθηκε σπίτι του. Εντάξει, είχε αλλάξει.
1: Είχε έρθει εδώ και στο Final Four.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά άλλο τώρα. Το Final Four δεν ήταν τότε ο Παναθηναϊκός, δεν είχε.
1: Ναι, ήταν και λίγο πιο κόκκινο από το πράσινο.
0: Δεν είχε τα κλειδιά.
1: Δεν
0: είχε παραδώσει τα κλειδιά στην Ευρωλίγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπαμε ότι πήγε το Γαβριλίδη το Περιστέρι. Ο Χρήστος Γαβριλίδης, 20 χρόνων, 2-9. Τον πήρε για 3 χρόνια και μορφή δανεισμού στο ψυχικό για τον επόμενο χρόνο. Mm-hmm. Από το North Dakota State, δηλαδή είναι από τα παιδιά που πήγαν να να φοιτήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι απαραίτητα σε κολέγιο, έτσι, γιατί η ηλικία των 20 χρονών δεν έχει τελειώσει το κολέγιο, αλλά αν έχει πάει, μπορεί να έχει πάει και σε λύκειο, ξέρεις, λύκειο και μετά να έχει ξεκινήσει.
1: Επίσης κάποιοι παίκτες από τον Παναθηναϊκό ξεκίνησαν και αυτοί με ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά. Σιγά σιγά μαζεύονται.
0: Λοιπόν,
1: σιγά σιγά αρχίζει και η δουλειά μας, Γιάννη, πλέον.
0: Κάτσε, τώρα πάω στον Ιωάννη, 23 είναι, εντάξει, ο Ιωάννης προλαβαίνει το μήνυμά του, ούτως ή άλλως θα έβρισκα ώρα να το πω, διαβάσω. Καλησπέρα στο δυνατό δίδυμο του μπάσκετ. Αυτά μας λες και άρα εξής, θα διαβάσουμε οπωσδήποτε τα μηνύματά σου. Αν όντως ισχύει η πληροφορία ότι η Ντουμπάι δίνει 1,5, που πολύ αμφιβάλλω, γιατί εγώ θεωρώ ότι δίνει μεταβίας 800-900.000 ευρώ μαζί με την εξοικονόμηση του 1,1 εκατομμύριου ευρώ από το συμβόλαιο του WOCAP, συγκεντρώνω 2 εκατομμύρια περίπου. Με αυτά τα χρήματα ο Ολυμπιακός μαζί με την αύξηση που θα έδινε στο WOCAP, για μένα θα πρέπει να είναι με το χέρι στη σκανδάλη για να πάρει τον Διαλό αν αποδεσμευθεί. Είναι έξυπνη σκέψη σου.
1: Ναι, είπαμε, αλλά ο Διαλό ότι... δεν πήγε από ό,τι φαίνεται για να φύγει. Αν και πήγε με πολύ με ναι, το μίνι συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε γιατί.
1: Καλά, ο Διαλό λίρα 100 θα ήταν. Ναι. Για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα, για τον Ολυμπιακό εμπροκειμένο είναι ό,τι ήθελε.
0: Και
1: τώρα
0: αυτή εγώ από ό,τι ξέρω, αν ο Ολυμπιακός έπαιρνε έναν παίκτη από τη Μονακό, θα ήταν ο Διαλό. Όχι τον Blossom Game. Θυμάσαι γιατί... που γράφανε για Blossom Game.
1: Γιατί μπορούσε να τον πάρει. Είναι στην επίθεση. Τον βλέπουμε, έτσι. Στάνταρ 15-20 ποντάκια. Αλλά παίζει και άμυνα, φίλε. Ναι. Όχι άμυνα.
0: Transition.
1: Διαβολεμένη άμυνα. Και έχει και transition. Ναι. Ολοκληρωμένο πεθερά τώρα. Μην το συζητάμε. Θα ήταν ό,τι έπρεπε. Αλλά...
0: Γιατί θυμάσαι ότι τα πρώτα δημοσιεύματα, μόλις τελείωσε η σεζόν.
1: Για Blossom Game, πολύ.
0: Για Blossom Game.
1: Ναι, ναι, ναι. Πίσω και αυτό παίζει καλή άμυνα.
0: Ναι, αλλά πίσω από το
1: Σάσα. Αλλά είναι μεγαλύτερο μέγεθος από τον NDI, ας πούμε. Μεγαλύτερο μέγεθος. NDI. Δηλαδή, όχι μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο όνομα. Όχι μέγεθος. Μεγαλύτερο όνομα. Ίσως ενδεχομένως να διεκδικούσε περισσότερο χρόνο. Χρόνο συμμετοχής. Αυτό μόνο.
0: Και να μην ήταν ευχαριστημένος.
1: Αυτό.
0: Πίσω
1: αυτό.
0: Από τον.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, μπορεί να έχει μιλήσει κιόλας ο Ολυμπιακός με τον Blossom Game και ακριβώς.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω κι εγώ, ναι.
0: Για μένα
1: ναι.
0: Είναι το τέλειο fit για τον Ολυμπιακό. Συμφωνώ πάντως, Ιωάννη. Καθώς πρόκειται για πολύ σκληρό παίκτη, γρήγορο, εύστοφο, εξαιρετικό αμυντικό και χωρίς να χρειάζεται πολλές κατοχές. Πολύ καλύτερη επιλογή από το Χεζόνια. Και εδώ συμφωνώ, Ιωάννη. Αλλά συμφωνώ για τον Ολυμπιακό. Έτσι, το για ποια ομάδα, γιατί το Χεζόνια το θεωρώ σπουδαίο παίκτη. Αλλά για τον Ολυμπιακό, πάντα αυτό ρωτάμε. Με ποιον προπονητή και ποιους συμπαίκτες. Ίσως να ταιριάζει περισσότερο από το Χεζόνι, ο οποίος θέλει πολλή ώρα την μπάλα, και με Φουρνιέ, Μοντέρο, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ θα γίνει μήλος η ομάδα, ενώ είναι πολύ soft επίσης με ανύπαρκτες σχεδόν αμυντικές αρετές. Ο πρόεδρος, κάνουμε συζήτηση και δεν συμμετέχει ο πρόεδρος. Παναγιώτης Αγγελόπουλος έχει εδώ πέρα φωτογραφία από μια παραλία, άκρη Πρανούς είναι και όπως τα λένε οι τοπογράφοι. Και μια
1: εγώ ξέρω τι θέλω από τον πρόεδρο.
0: Που λέει καλησπέρα από τον
1: θέλω
0: πρόεδρο.
1: Θέλω λίγα να τον δω, ρε παιδί μου, μια φωτογραφία του. Να τον γνωρίσουμε έτσι. Γιατί στέλνει. Ό,τι καλύτερο
0: θα το κάνει κάποια στιγμή, πιστεύω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λέει εδώ καλησπέρα από πρόεδρο. Σας στέλνω μηνύματα. Γράφετε τον πρόεδρο. Όχι, προς Θεού.
1: Ποτέ.
0: Ή τουλάχιστον σκοπίμως ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Κατά λάθος ή. Εκ παραδρομής μπορεί. Ένα θα σου πω, η αχαριστία είναι το χειρότερο αμάρτημα.
1: Α, εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Είναι.
1: Η αχαριστία πραγματικά είναι το χειρότερο αμάρτημα. Λοιπόν, Ηλίας, ο φίλος μας, ο καλός μας φίλος. Αν φύγει Λαρετζάκης, θα έρθει Πουλακίδας.
0: Ο Πουλακίδας είναι στα πίσω μέρος, αλλά νομίζω ότι με πλότα θα το κλείσει το... ναι, το ελληνικό στοιχείο.
1: Και ο Πουλακίδας θα παίξει, μπορεί να παίξει κάπου καλύτερα φέτος δηλαδή.
0: Μείνει εκεί που είναι, αν το παλεύει το παιδί.
1: Το λιγότερο, έτσι.
0: Ναι. Ναι. Το παλεύει. Λοιπόν, ο Ευάγγελος, Βάγγελε, συγγνώμη, άργησα να σε δω. Σχολιάστε τη δήλωση Ραζνιάτοβιτς. Όχ, σοβαρή δήλωση θα είναι πάλι. Στο λέω γιατί είμαι και προκατηλημένος, να ξέρεις. Εγώ δεν είμαι αντικειμενικός, σαν τον Βαγγέλη, ότι η προσφορά του Γιαννακόπουλου για Γιώκητς δεν την έχει ξαναδεί 30 χρόνια που είναι μάνατζερ. Μάνατζερ.
1: Ναι, εντάξει, ποια είναι, φίλε, εσύ δεν ξέρεις. Εγώ
0: ποιο
1: δεν ξέρω.
0: Λέτε θα ήταν το ύψος του ποσού με τη λήξη του συμβολέου το καλοκαίρι του 2027 είναι υπογράψει ο Γιώκητς πενταετές με απολαβές 72 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Αν βάλεις 50% εφορία είναι 36 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Δηλαδή 30 εκατομμύρια ευρώ που σε αυτό το ποσό πλησιάζει ο Γιαννακόπουλος και αν θέλει ο Γιώκητς όλα γίνονται.
1: Δεν το ξέρουμε. Αν το ξέραμε θα... Ο Ραζνιάτοβιτς το ξέρει, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Γιώκητς.
0: Κοίταξε, μάλλον ήθελε η συγκυρία να διαβάσω και το μήνυμα που του χρώσταγα, γιατί ήταν χθεσινό, το σημερινό λέει άλλα.
1: Ναι.
0: Και αφορά το WOCAP. Η απάντηση είναι μπροστά στα μάτια σας. Αν ο WOCAP ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού και είχε σηκώσει η Ευρωλίγκα και τον ήθελε ο προπονητής, πιστεύετε ότι ο Γιαννακόπουλος δεν θα κάλυπτε τα θέλω του παίκτη? Η απόφαση του Παναθηναϊκού να δώσει τον Οσμάν πιστεύω επηρέασε τη συμπεριφορά του WOCAP.
1: Ο Γιαννακόπουλος συνήθως έκανε αυτό που του ήθελε ο προπονητής. Δύο περιπτώσεις έχουμε παρέμβαση, ξέρουμε. Κοπόνεν και λίγο του παπά. Τίποτα άλλο.
0: Και λίγο μπέικον.
1: Και αρκετά μπέικον. Ναι. Όχι, εκεί είναι και μπέικον. Δεν είναι. Εντάξει τώρα, άμα δεν ήθελε ο Μπράντοβιτς αυτόν, δεν θα έκανε καμία
0: παιδιά και προπονητές,
1: κίνηση ανάποδα σε αυτόν.
0: Και οι προπονητές δίνουν μια λίστα. Οι ιδιοκτήτες, το οικονομικό το πάνε μέχρι εκεί που μπορούν. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να ζητήσει ο άλλος τον τάδε και να σου πει ο άλλος δεν μπορώ να τον πληρώσω με αυτά που ζητάει. Εγώ 3 εκατομμύρια δεν δίνω για τον WOCAP, ας πούμε, ή για τον τάδε. Πάμε στη δεύτερη επιλογή.
1: Όχι Κοπόνεν, Καπόνο. Όχι Καπόνο.
0: Καπόνο.
1: Καπόνο.
0: Καπόνο.
1: Καπόνο.
0: Καπόνο είναι άλλος. Φιλανδός. Μας έχει κάνει κηδείες.
1: Πώς τον έλεγε ο Πεδουλέξης τον Καπόνο? Δεν θυμάμαι το όνομα. Τον είχε το παρέφρασε. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για δεκαήμερο καύσωνα στη χώρα με σαραντάρια. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η Συμφωνία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίζουν οικονομικά, στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κλίμακωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Διεθνή κατακραυγή προκαλεί βίντεο του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ, το οποίο δείχνει την κατασκευή αγχώνης για την εκτέλεση Παλαιστινίων που καταδικάζονται για αδικήματα τρομοκρατίας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, έμειναν 5 λεπτά μέχρι και τις να μας στείλετε τα τελευταία. Έχουν πάρα πολλά σήμερα, πάρα πολλές συμμετοχές. Τελευταία μέρα, τελευταία λεπτά πριν την κλήρωση για τις προσκλήσεις εθνικής. Είπαμε, είναι προσφορά της Ομοσπονδίας, της ΕΟΚ, έτσι.
1: Τα νούμερα θα τα επιλέξει, για να ξέρετε, είναι πίσω από το τζάμι, όχι ο Γαβριήλ, ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος, οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα και εγώ το σκέπτομαι. Ο Νίκος, ο φίλος μας, ο Τζο 13, λέει για μένα η ρουφιανιά είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και όχι η αχαριστία που λέγαμε πριν. Νίκο, νομίζω ότι η αχαριστία είναι κάτι που έχει ήδη γίνει. Είναι γεγονός, σαν γεγονός δηλαδή μπορούμε να το προσμετρήσουμε. Γι' αυτό το θεωρώ ότι χειρότερο. Η ρουφιανιά, ναι, είναι και αυτά από τα... από τις αρετές αγωγικά, ναι, τις ελληνικές σε μεγάλο ποσοστό. Συχαμένη να την πω τη ρουφιά, αλλά δεν μπορεί να παράγει σίγουρο αποτέλεσμα. Ενώ το άλλο είναι τελειωμένη ιστορία.
1: Η ιστορία της Ελλάδας είναι γεννημένη, έχει βρήθει από εφιάλτες.
0: Ναι. Και η ρουφιά, Γιάννη, δεν υπάρχει χειρότερο. Δεν υπάρχει.
1: Βέβαια, αυτό είναι προδοσία. Τέλος πάντων, είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο, ναι.
1: Ναι. Κάτσε να δω κάτι μηνύματα. Ο Γιώργος, ο οποίος.
0: Για το λένε, είπαμε.
1: Ναι, το είπαμε, δεν είπαμε.
0: Α, το είπαμε, έτσι.
1: Καλησπέρα, θα ήθελα να δω τον Παναθηναϊκό που έπαιζε το άναρχο μπάσκετ της προσωπικότητας, το πειθαρχημένο μπάσκετ που κάνει ο Μπράντοβιτς. Θέλω να δω σε πόσο καιρό η ομάδα θα αφομοιωθεί με τη φιλοσοφία. Αυτό είναι το στοίχημα για φέτος, Γιώργος από Πάτρα. Και πώς θα μπει σε καλό πιονάν. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Πες το ψέματα, όλοι αυτό περιμένουμε να δούμε.
0: Μα γι' αυτό είπαμε ότι είναι η απώλεια σημαντική. Όχι για άλλο λόγο, χρονικά δεν είναι. Ένα μήνα, ένα και κάτι λίγο, ας πούμε, από την έναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού, θα επιστρέψει ο Ναν. Θα ήταν ό,τι καλύτερο για τον Ομπράντοβιτς και για την ομάδα του Παναθηναϊκού να είναι την πρώτη μέρα της προετοιμασίας μαζί με τους συμπαίκτες του. Αυτό, γι' αυτό λέμε.
1: Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Ακριβώς το ίδιο με Σλούκα έπαθε ο Φασούλας στην Ναν το 92 με τη Ρεάλ. Ήταν φοβερός όλο το μάτς, αλλά έμεινε το φινάλε. Εκεί ο Φασούλας είναι αντίθετο από αυτό που είπαμε. Δεν έκανε αυτό ο Σλούκας. Ήταν κακό στον τελικό του 2023. Ήταν καταπληκτικός όμως το μάτς με τη Φενέρ. Καταπληκτικός μέσα στο, εκεί που έβαλε και το νικητήριο, το τρίποντο. Εκεί ήταν καταπληκτικός το παιχνίδι του. Εγώ εκεί είπα ότι το παιχνίδι ήταν τρομερό. Δεν είναι ότι επέβαλε το νικητήριο. Αυτά μένουν, όντως μένουν τα καλάθια αυτά. Αλλά ήταν σε όλο το μάτς καταπληκτική εμφάνισή του.
0: Ο Νίκος στο τελευταία στιγμή ρωτάει πώς θα μπούμε, λέει, στην κλήρωση για τα εισιτήρια της Εθνικής. Όνομα, επίθετο, τηλέφωνο και αν είναι δυνατόν και mail. Γρήγορα, δεν προλαβαίνεις. Μόλις θα σε προλάβουμε. Λοιπόν, αυτά.
1: Γεια σου Γιάννη, βάζει ένα έτσι επίθετο που με κολακεύει. Δεν θα το διαβάσω. Ο Μάκης και λέει: πιστεύετε ότι ήταν λάθος του Ολυμπιακού να αφήσει το φαλ? Παιδιά, Μάκη μου, ξέρεις τι.
0: Πόσους ψήλους θα είχε?
1: Ναι, έχει τρεις.
0: Πόσους?
1: Ήδη ήταν πολλοί.
0: Έκανε την επιλογή του και ο Μπαρτζόκας.
1: Και επίσης ήταν, πώς να σου πω, είναι η ηλικία του, είναι ο τραυματισμός του. Να πεις ότι δεν είχε ψηλούς, να το καταλάβω. Έτσι. Το ότι, αυτό δεν αναιρεί ότι ήταν έξυπνη κίνηση του Παναθηναϊκού και του Ομπράντοβιτς, γιατί πιστεύω ότι ο άλλος προπονητής δεν θα την έκανε. Και γι' αυτό εγώ εκεί έβαλα το καπέλο του Μπράντοβιτς. Ο Ολυμπιακός θα πάρει, να μου πεις εκεί το έβγαλες, όχι, αλλά και από αυτά δείχνουν, από κάτι τέτοια μικρά. Δεν είναι το να πάρεις έναν παίχτη που τον ξέρουμε όλοι, να πάρεις ένα παίχτη που εκείνη τη στιγμή όλοι δεν τον υπολογίζουν, αλλά εσύ καταλαβαίνεις τι θέλεις. Ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα παιχταρά. Εγώ πιστεύω έτσι όπως είναι τώρα, με τη φυγή του Walkup, μπορεί να πάρει στο 3 και κάποια στιγμή. Όχι, συγγνώμη, ρε Μακή, αυτό είναι παλιό. Τι παθαίνω, είδατε τι γίνεται. Αν δεν έλεγε αυτά τα Μέγας Γιαννακόπουλος, θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες μπάσκετ. Αλλά για την ομάδα του Μέγας και μεγαλύτερος από όλους, όταν ακούω, κλαίω από τα γέλια. Α, λέει,
0: δεν κατάλαβα γιατί βλέπω τώρα τα μηνύματα που
1: εννοεί είναι ότι το Μέγας Γιαννακόπουλος είναι για την ομάδα του μόνο, όχι για όλο τον μπάσκετ.
0: Όχι, εγώ εξήγησα, επιχειρηματολόγησα για ποιο λόγο θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερος παράγων. Γιατί τον σέβονταν και οι αντίπαλοι. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Ναι, ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή δεν το συναντάς εύκολα αυτό. Γι' αυτό. Και επειδή, όπως είπε και ο Γιάννης, ήταν το καλό, ό,τι καλύτερο υπήρχε το ελληνικό μπάσκετ, ειδικά για το μπάσκετ. Αλλά και γενικότερα ήταν μια ολοκληρωμένη, μια τεράστια προσωπικότητα.
1: Και αγόρασε τους καλύτερους παίκτες εκείνη την εποχή της Ελλάδος, οι οποίοι ήταν ο κορμός της εθνικής ομάδας του 2005. Αλλά επαναλαμβάνω, επουδενή για να μην παραχαράσουμε την ιστορία, δεν τους έφτιαξε ο Παναθηναϊκός αυτούς τους παίκτες. Αυτός τους ανέπτυξε. Τους έκανε πρώτο επίπεδου, γιατί ήταν. Είχαν αναδειχθεί Σπανούλης, Χατζιβρέτας, είχε βγει πρώτο σκόρερ, ο Διαμαντίδης, ο Παπαδόπουλος που ήταν λίγο νωρίτερα, ο Τσατσαρής. Αυτοί στον Παναθηναϊκό εξελίχθηκαν και είναι φυσικό, γιατί ούτε το Μαρούσι, ούτε η Νιαρίστ, ούτε ο Ηρακλής έπαιζαν Ευρωλίγκα. Όταν παίζεις Ευρωλίγκα με τους καλύτερους, θα γίνεις καλύτερος. Ανεξάρτητα αν είναι προπονητής, φυσικά έτυχε να έχουν και τον καλύτερο προπονητή τώρα. Εδώ είναι το ο συνδυασμός, ας πούμε. Λοιπόν, καλησπέρα από στην παρέα από την Κέρκυρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Χάρη, το επίθετο σου να αξίζει είναι η Κέρκυρα, εγώ καθαρά.
0: Ο Ιορδάνης από την Κεφαλονιά έχει φωτογραφία του με τον Παναγιώτη, τον μεγάλο Παναγιώτη Γιαννάκη.
1: Τυχερός είσαι.
0: Και λέει: μας θύμισε ο Γιαννάκης στο 3-on-3 στο νησί μας. Εξαιρετικός, βέβαια. Παναγιώτης Γιαννάκης. Πέρα και από το ό,τι προσέφερε στο ελληνικό μπάσκετ. Είναι και μέγας παιδαγωγός. Ναι. Παιδαγωγός, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Ναι. Έχει πολύ σωστές απόψεις για τους νέους αθλητές.
1: Μπορούν να ακούσουν και να καταλάβουν.
0: Και να μάθουν. Αλλά
1: και τους παροτρύ,
0: έχει και τη μεταδοτικότητα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή να στο πει, να στο κάνει πενταράκια, να καταλάβεις ακριβώς.
1: Και όχι μόνο αυτό, το έχει κάνει κάπου. Δεν είναι ότι στα λέω εγώ που δεν το έχω κάνει πουθενά.
0: Ναι, ναι, τα λέει ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
1: Τα έχει κάνει κάπου αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είναι πολύ της θεωρίας. Και εμείς κάποια φορά στη θεωρία. Εντάξει, αλλά ο άλλος το κάνει στην πράξη. Για να μην.
0: Πάνω μου δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε. Μην. Πολλοί παραπονιούνται, αλλά δεν προλαβαίνουμε, αλήθεια. Για να την κάνουμε την.
1: Ναι,
0: κλειδοσούλα. Είναι στο χέρι σου.
1: Μισό λεπτό να δω αν να συμπεριλάβουμε και το φίλο αν έστειλε. Έστειλε. Δεν έχει στείλει ακόμα.
0: Ποιος?
1: Ένας φίλος.
0: Πρέπει να έστειλε και δεν ξέρω κάτι έχει γίνει με το Viber, παιδιά. Αυτό ψάχνω τόση ώρα. Γι' αυτό ούτε που σε παρακολουθώ δηλαδή τι λες. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα επικαλεστούμε τον Άγγελο, ο οποίος δεν είναι μακριά. Υπάρχει λίστα εδώ πέρα, έχει συμπληρωθεί, έχει ενημερωθεί με τα καινούργια ονόματα. Είναι 89 άτομα υποψήφοι για τις προσκλήσεις. Επαναλαμβάνω, προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, 5 για το ένα και 5 για το άλλο. Υπάρχουν πολλοί και θα το δεχτούμε. Τι λες, Βαγγέλη? Εγώ λέω να το δεχτούμε ότι αν κληρώσουμε έναν που έχει δηλώσει και τα δύο, θα πάει και στα δύο. Δηλαδή θα το χρεώσουμε,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: μία,
0: ναι,
1: και μία.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Εδώ θέλουμε τη συνδρομή του.
1: Αν και νομίζω οι περισσότεροι έχουν και στα δύο. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, Άγγελε, από το 1 ως το 89, ένα-ένα νούμερο μέχρι να φτάσουμε τα 5.
0: 18 λοιπόν. 35.
1: Ναι, πες τα εσύ και θα τα βρω εγώ.
0: 18, 35, 63. Ναι. 77 και 84.
1: 84.
0: Κοίτα εσύ που αντιστοιχούν τώρα.
1: Περίμενε, 5. Θα είσαι stand-by. Μπορεί να σου πω να πεις κι άλλο. Θα δούμε αν είναι και τα δύο. Αν πιάνουν και τα δύο, γιατί μπορεί να είναι μόνο για ένα και να έχουμε θέση. Λοιπόν, το λίγοντα, ναι. Το 18, Αντωνόπουλος Αλέξανδρος, Ελλάδα και Πολωνία και Κύπρος. Δημήτριος Κόνστας και για τα δύο. Πλούταχος Κορδάς, είναι το 63, σε 9 τελειώνει το τηλέφωνό του, έχει πει, δεν έχει πει, θα του βάλουμε ένα, γιατί δεν έχει εισβάλει ποιο μάτς θέλεις, θα του βάλουμε ένα για να έχει, να δώσουμε και φιέρε και σ' άλλους.
0: Mm-hmm.
1: 77 Χρήστος Νότης και στα δύο. 84 Κίτσο Σπυρίδων. Και πες άλλο ένα νούμερο, να δώσουμε ένα για το μάτς με την Κύπρο.
0: 5. Το 5 λοιπόν.
1: Να πούμε το 5. Περίμενε. Λοιπόν, πώς το έχει γράψει εδώ. Περίμενε. Εύη Χρυσογονίδου. Κοπέλα. Να και μια κοπέλα. Η οποία θα πάρει προσκλήσεις για το μάτς με την Κύπρο. Και το τηλέφωνο τελειώνει σε 83. Λοιπόν, ξαναλέω. Αντωνόπουλος Αλέξανδρος και για τα δύο μάτς. Δημήτριος Κόνστας και για τα δύο. Πλούταρχος Σκορδάς. Τώρα εδώ ήταν και εδώ ένα, νομίζω. Ναι. Με την Πολωνία. Το αντίστοιχο για το με την Κύπρο θα το πάρει η Εύρη Χρυσογονίδου. Ο Χρήστος Νότης και για τα δύο. Και ο Κίτσος Σπυρίδων και για τα δύο.
0: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε αύριο το πρώτο φιλικό με την Πολωνία, έτσι, 8 η ώρα.
1: Όχι, αύριο Παρασκευή.
0: Αύριο Παρασκευή, μεθαύριο, συγγνώμη.
1: Αύριο εγώ θα λείψω.
0: Θα είσαι στο γήπεδο την Παρασκευή το Σάββατο. Για το πρώτο φιλικό, 8 η ώρα με Πολωνία.
1: Και πάω να φέρω και τον Κώστα. Γιατί...
0: Και ο Κώστας θα είναι τη Δευτέρα στον αγώνα με την Κύπρο. Έτσι,
1: πάνω το φέρω γιατί έχει τραβώσει το τέτοιο.
0: Οπότε, αν μπορέσετε, πλησιάστε εκεί στα δημοσιογραφικά.
1: Ναι.
0: Τα παλικάρια μας εδώ, τα αστέρια μας, θα τα γνωρίσει και από κοντά.
1: Έχει τραβώσει, πώς το λένε αυτό, το.
0: Τι, ποιος?
1: Το ψαροντούφεκο, η τρίανα, πώς το λένε αυτό.
0: Εγώ, φίλε, βλέπω ψάρακες.
1: Το καμάκι, ναι.
0: Εγώ βλέπω μεγάλα ψάρια. Λοιπόν, δεν ξέρω, Γιάννη, επαναλαμβάνω, για τον Άλεξ λένε θα είναι απόν από τους αγώνες.
1: Ναι,
0: με την Ουκρανία, το είπαμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Άλεξ λέει είναι σημαντική η προσήκη. Η απουσία, μάλλον, για την Ουκρανία και σημαντικό για την Ελλάδα. Αυτός έμεινε.
1: Όχι, νομίζω. Όχι.
0: Δεν έχει.
1: Όχι.
0: Ρεάλ,
1: ναι, δεν είναι σε Ρεάλ.
0: Ναι, ναι. Δεν το θυμάμαι.
1: Κάτσε να τσεκάρουμε κιόλας.
0: Ναι, για να δούμε. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή.
1: Δεν θυμάμαι. Νομίζω έχει φύγει. Αλλά. Να το τσεκάρουμε. Προχώρηση. Μέχρι να δουλέψει εδώ πέρα το μηχάνημα.
0: Ο γνωστός μας ο φίλος, ο Μίλος Βούγιανιτς, είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για την Προεδρία της Αδριατικής Λίγκας, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ένας παλιός παίκτης του Αστέρα, Ερυθρού Αστέρα, ο Μίλου την Άλεξης, είναι από τους αντιπάλους του. Να δούμε τώρα, εντάξει, αλλά βλέπεις να κυκλώνονται.
1: Εντάξει, δεν είναι όλοι που θέλουν να ασχοληθούν με το παραγοντιλίκι, ας πούμε.
0: Ναι, όχι.
1: Ή δεν έχουν όλοι ταλέντο, δεν σημαίνει.
0: Όλοι, κανείς,
1: ούτε όλοι οι παίκτες γίνονται προπονητές.
0: Ακριβώς. Ελάχιστοι θέλουν να γίνουν προπονητές. Κοίτα, αυτοί που
1: ή θέλουν μπορούν.
0: Το έδειχναν και σαν παίκτες. Φαίνεται δηλαδή αυτό. Και συνήθως, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί μόνο οι playmaker. Υπάρχει μια εξήγηση.
1: Ναι, γιατί το καταλάβω. Είναι προπονητές στο παιχνίδι.
0: Καθοδηγούν το παιχνίδι, έτσι. Γιατί είναι οι οδηγοί στο παιχνίδι των ομάδων τους. Αλλά. Δηλαδή, δεν είχε καλή αντίληψη ο Ράτζα του παιχνιδιού. Δεν γούσταρε ο άνθρωπος να γίνει προπονητής. Να συνεχίσει να ασχολείται με αυτά.
1: Ο Λέν έχει φύγει, έτσι δεν είναι.
0: Έχει πάρει, φύγει, μπράβο.
1: Έχει
0: εντάξει.
1: Πάρει τον, τον Σαρ, τον Σλούγκα, Σλούλγα, τον Γιάντουνεν, τον Λουαβό Καμπαρό και τον Πραντίγια.
0: Ναι.
1: Και τον προπονητή βέβαια της Βαλένθια. Έτσι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Να δω τι θα κάνει και ο.
1: Εκεί ο Μαρτίνεθ.
0: Και ο Μαρτίνεθ. Περιέργεια.
1: Προχθές παρουσιάστηκε και ο Τσάβι Αλμπέρ ως προπονητής της Βαλένθια. Ο τρίτος βοηθός, θυμίζουμε, έτσι, του Πέντρο Μαρτίνεθ. Που στην ουσία, πέρα από την ευχάριστη έκπληξη της περσινής Ευρωλίγκας, η Βαλένθια που τερμάτισε δεύτερη, ήταν και αυτή που διαμόρφωσε, εγώ πιστεύω, και το Final Four, αποκλείοντας έτσι όπως αποέκλεισε τον Παναθηναϊκό. Γιατί ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα με τον Παναθηναϊκό στην έδρα του.
0: Σε ναι, πολλά ναι, ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Έτσι.
0: Πολύ πιθανό. Λοιπόν, Μονακό 25 Αυγούστου πάλι πήρε προθεσμία νέα να εξεταστεί το αίτημά του για συμμετοχή στο γαλλικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή. Αυτή είναι η CNOSF.
1: Έχει μπλέξει με τους υποψήφιους χωρικούς.
0: Μωρέ, φαινότανε, μωρέ, Γιάννη. Φαινότανε, εντάξει τώρα. Α, μην τα κάνει ο Ροναλντίνιο. Ο μπροστινός, επαναλαμβάνουμε, σίγουρα.
1: Εκεί το
0: εντάξει.
1: Φοβάμαι πιο πολύ, να ξέρεις.
0: Θα ασχολείται ο Ροναλντίνιο, μωρέ.
1: Όχι να ασχολείται.
0: Τι.
1: Το φοβάμαι τώρα.
0: Ποιος είναι από πίσω εννοείς.
1: Ποιος σοβαρός θα έβαζε μπροστά ένα παίκτη που...
0: Ναι, αλλά η Μονακό είναι brand name. Και σαν, σαν τοπονύμιο, εγώ σου λέγω, όχι σαν ομάδα.
1: Εντάξει, μπάσκετ. Τοπονύμιο, εντάξει.
0: Μονακό αλλά... είναι, σου λέει ο άλλος. Εντάξει, οκ. Okay. Μικρό γήπεδο έχει.
1: Επειδή λένε πες μου το φίλο σου, πες μου το συνεργάτη σου και αυτά να σου πω ποιος
0: είσαι. Δεν το λες αυτό.
1: Είναι συνεργά, έχουν συνεργάτη τον Ροναλντίνο. Τώρα δεν ξέρω το παιδί, μήπως το κατηγορώ άδικα.
0: Τώρα τον έχουμε απαξιώσει εντελώς τον καημένο.
1: Όχι, σαν, ως
0: καλά
1: παίκτη,
0: παικτάρα ήταν.
1: Ως παίκτη ποτέ, αλλά
0: ναι.
1: Είπαμε και υπάρχουν κάποιοι. Και ο Μαραντόνα πήρε το στραβό δρόμο και ο Μαραντόνα στο γήπεδο είναι, ήταν άλλο πράγμα. Δηλαδή μιλάμε για Θεός της μπάλας. Δεν τη λέω τη λέξη Θεός. Ποτέ.
0: Θεό, μόνο για τον Γκάλι.
1: Ναι, σπάνια το λέω, αλλά Μαραντόνα είναι άλλο πράγμα. Ήταν άλλο πράγμα.
0: Άντε ρε, πάνω να το διαβάσουμε και το μήνυμα. Παραπονιέσαι. Παιδιά, λέει, ένα Αγγελόπουλοι είχαν χιούμορ, αλλά και λεφτά για πέταμα θα έπρεπε να βάλουν το γόκα από τον πάγο. Καταρχήν δεν υπάρχει κανείς να έχει λεφτά για πέταμα των προτέρων, πάνω μου στο λέω. Θα τον πληρώνουν κανονικά για αυτό το χρόνο με το 1,1 και να τον βάζουν να κάνει προπονήσεις με την δεύτερη ομάδα. Έτσι για να κλείσουν στόματα, αλλά και να συμμορφωθούν οι μελλοντικοί αναξιόπιστοι. Δεν είναι λύση αυτή για μένα. Δεν είναι λύση.
1: Και εγώ δεν το βλέπω ως λύση, αλλά ξέρεις, καμιά φορά λες, δεν είναι λύση. Δεν
0: είναι λύση. Να σκλαβώσουν 1,1.
1: Ναι,
0: και αυτό είναι λάθος επιχειρηματικά και μόνο.
1: Όχι, δεν
0: λέω.
1: Είναι 1,1. Είναι και πόσα θα πάρουν από τη. Σου λέω εγώ, ας πάρουν το 1,5 λέγω τώρα. Και ένα 100, ένα 200 πόσο θα έπαιρνε, είναι 2,700.
0: Για να πάρουν. Είναι επιπλέον, δε,
1: για να πάρουν ένα άλλο παίκτη στη θέση του.
0: Ναι, ναι.
1: Και ας πάει ο Γόκαμπ να κάνει εκεί παπάδες με τον Τζάβι. Να δούμε τι θα κάνει.
0: Εντάξει, ο Τσάβι δεν είναι χαζός. Ξέρει τι θέλει να πάρει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν θέλει να πάρει παίκτη.
1: Μα και αυτός εκεί δείχνει ότι, και αυτός δείχνει ότι είναι.
0: Από περιέργεια τώρα. Να βλέπαμε το ρόστερ να δούμε ποιος έχει στην θέση του. Τον playmaker. Πάντως ο GM της Ντουμπάι το ξεκαθάρισε πριν από δύο μέρες. Τρεις. Θέλουμε τον Γουόκα, παιδί μου. Αυτός είναι ο παίκτης. Και θα αναγκαστούν να ανεβάσουν την προσφορά τους. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εκτός αν βρουν κάτι διαφορετικό. Δεν νομίζω όμως. Αυτό είναι.
1: Από τη στιγμή που κάποιοι playmaker όπως ο Μπαμπ βρήκαν ομάδα, δηλαδή δεν περίμεναν.
0: Α, που λες που συνδυάζει. Ναι. Που είναι και καλή αμυντική. Καλός αμυντικός. Ναι. Και καλός αμυντικός.
1: Ο Μπαμπ ήταν μια εναλλακτική λύση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει πάρει το Σεγγέλια, το Διακητέ Σέντερ, το Μίντς Γκάρντ 91, Έλιο Κόμπο. Guard, Blossom Game, Forward. Έχει μείνει ο McKinley Wright, αυτός ήταν ο βασικός.
0: Ναι, ναι.
1: Άσος. Έχει μείνει ο Prepelic, ο Kondic, και αυτός είναι Guard. Ο Μούσα, το διάρρη της ομάδας. Ο Μπάς είναι Forward. Ο Bacon είναι στα 2-4. Justin Anderson, Nemanja Dragubić, David Bertans, συγγνώμη. Ο Καμένιας, ο Καμπεγγέλε. Τη ΑΕΚ πρώην. Ο Πετρούσεφ έχει μείνει να δω που θα παίζει και ο Ζαϊτέ. Τσάβη Πασκουάλ προπονητή, Διαμαντή Παναγιώτοπουλο συνεργάτη.
0: Δεν έχει.
1: Έχει δύο. Έχει το, ναι. Ο βασικό που.
0: Ο McKinley.
1: Ναι, το McKinley.
0: Έτσι. Αυτό είναι. Ναι. Και από πίσω το walk-up θέλει.
1: Ναι, αυτό θέλει.
0: Είναι απλό και συμπληρώνει ένα και τον άλλο.
1: Ο Κόντιτ και λοιπά. Ναι, γιατί είναι διαφορετική.
0: Έτσι. Λοιπόν. Αποχαιρετούμε σιγά σιγά, τι λες?
1: Σιγά σιγά για να ετοιμαστούν και
0: οι επόμενοι που θα μπουν στο στούντιο εδώ. Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λάθος, λέει, επιχειρηματικό Θόδωρος, άλλος καλός φίλος. Δεν είναι λάθος επιχειρηματικό να του καρφώσω το συμβόλαιο, είναι παραδειγματισμός για τους επόμενους επίδοξους. Walk-up. Επίσης είναι λάθος και πολλοί να εξώσουν την υπόθεση Λούκα από τον ελεύθερο. Ναι, δεν το είπαμε αυτό, ότι καμία σχέση με την υπόθεση Λούκα.
1: Οπότε την πρώτη στιγμή το είπαμε.
0: Ναι,
1: μην το συγκρίνετε.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση.
0: Δεν είναι επιχειρηματικά, είναι λάθος, γιατί θα σκλαβώσουν 1,1 εκατομμύριο, παιδιά. Δεν είναι 1,1.
1: Όχι, θα σκλαβώσει το walk-up.
0: Ευρώ. Είναι 1,1 εκατομμύριο.
1: Η αλήθεια, θα σου πω ότι εντάξει. Δεν είμαι υπέρ αυτών, αλλά. Όπως λέει και ο φίλος, ενδεχομένως να του χρειαζόταν το walk-up. Γιατί είναι ευεργετηθής. Είναι ευεργετηθής. Την ώρα που όλοι το λέγανε
0: μπετατζή. Ευεργετηθής είναι, αλλά και αυτός όμως έχει προσφέρει.
1: Ναι, έχει προσφέρει.
0: Μην αλλά, το συζητάμε τώρα, εντάξει.
1: Αλλά,
0: δεν είναι μονόπλευρη, δεν είναι δηλαδή, σίγουρο. Προσφορά.
1: 100%.
0: Έτσι.
1: 100%.
0: Και ο ήλιος κάτι καλό έκανε τόσα χρόνια για
1: εννοείται.
0: Να τον αποθεώνει ο Μπαρτζόκας.
1: Εννοείται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάτσε, εμείς αρχίζουμε να χαιρετάμε. 4 λεπτά εμείς χαιρετάμε. Δεν κατάλαβες. Αυτή είναι η διαδικασία μας. Όπως στο μπάσκετ, έχει προθέρμανση χαιρετισμού. Κατάλαβες. Σφυρίζει 3 λεπτά και μετά από 3 λεπτά. Λοιπόν, εντάξει, άντε να χαιρετήσουμε γιατί πρέπει να.
0: Να και η Ολυμπία, καλησπέρα
1: και
0: η Ολυμπία.
1: Και...
0: πάλι. Γίνεται διαφορετικά.
1: Λάουρα Μπράνιγκαν.
0: Λάουρα.
1: Βάρε Λάουρα Μπράνιγκαν. Άντε, για το σύμφωνο τζάκι.
0: Για χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα Κράνος.
7: Φόρα Κράνος.
8: Φόρα Κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86

9 λεπτά μετά τις 6, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.30. Με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, τον Άγγελο Μπάτζιο στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και το Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο.

με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Ζητώ συγγνώμη στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Σε μια βραδιά που έχουμε τρεις αγώνες ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα. Χρονικά πρώτα είναι ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μπραν στις 9 παρατέταρτο. Ακολουθεί στις 9 ο αγώνας του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και στις 9.30 ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε. Ο αγώνας του ΠΑΟΚ, οι αγώνες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού είναι για τα play-off του Conference League, ο αγώνας του Όφη για τα play-off του Europa League. Εννοείται πως η Era Sport θα βρίσκεται και στα τρία γήπεδα.

Ενώ σήμερα υπάρχει και Diamond League στην Λοζάνη, είναι το διεθνές meeting επί κοντό, εκεί που αναμένεται να έχουμε, που θα έχουμε μάλλον, τη νέα αναμέτρηση μεταξύ του Καραλή και του Ντουμπλάντης, αργότερα μέσω της RT2 Sport η μετάδοση των αγώνων. Υπάρχει ένα παιχνίδι σε εξέλιξη στο Europa League, Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ 0-1, και δεν έχει συμπληρωθεί καν το 10ο λεπτό. Τα υπόλοιπα παιχνίδια αρχίζουν από τις 7 και μετά. Εμείς μέχρι τις 8.30 θα δώσουμε τα τελευταία νέα των ομάδων του ΠΑΟΚ, του ΟΦΗ, του Παναθηναϊκού. Θα έχουμε συνδέσεις με τα γήπεδα που θα γίνουν οι αγώνες, αλλά θα καταγράψουμε και όλη την αθλητική επικαιρότητα. Βρισκόμαστε σε μεταγραφική περίοδο και υπάρχει πάντα κινητικότητα και ενδιαφέρον.

0: Και πάμε γρήγορα να μιλήσουμε για ένα θέμα που υπάρχει στην ειδησιογραφία εδώ και λίγες ώρες. Έχει πάρει διαστάσεις, αφορά το κύπελλο, συγκεκριμένα τον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Άκτορ που έγινε προχθές, έληξε με 2-0 υπέρ του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου, στην League Phase. Ωστόσο, έχει κατατεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ένσταση από τον Αστέρα Τρίπολης. Ποιος είναι ο λόγος και τι προβλέπετε από εδώ και πέρα, θα τα συζητήσουμε τώρα με τον ανταποκριτή μας στην Τρίπολη, τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη, για πες μας, τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι πληροφορίες από τον Αστέρα?
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ο Αστέρας κατέθεσε ένσταση εστιάζοντας σε ένα γραφειοκρατικό κόλλημα βάσει του κώδικα αγώνων ποδοσφαίρου, του ΚΑΠ δηλαδή, του κανονισμού αγώνων.
0: Κανονισμού, ναι.
1: Για συγκεκριμένο παίκτη που χρησιμοποιήθηκε από το Λεβαδιακό στο μεταξύ τους παιχνίδι και ήταν υπέρ του Λεβαδιακού με 2-0 η νίκη για την ομάδα της Βιωτίας. Τώρα το ερώτημα είναι, ποιος είναι ο λόγος που κατατέθηκε η ένσταση αυτή? Εμείς ψάξαμε, μάθαμε, δεν είναι ο λόγος για τις ηλικίες κάτω των 22 ετών που πρέπει δύο ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται, γιατί το τήρησε κατά γράμμα ο Λεβαδιακός αυτό. Έχουμε εδώ
0: μάλιστα
1: για τα στοιχεία. Ο Κωνσταντίνος Γκούμας, γεννηθής 12 Τρίτου του 2005, έπαιξε όλο το παιχνίδι, 21 ετών, άρα κανονικά ήταν στην εντεκάδα, όπως και ο Χρήστος Παπαδόπουλος που ήταν και είναι γεννηθής 1η εντεκάδου του 2004, είναι 22χρονος, είναι όμως μέσα, γιατί είναι από 1η πρώτου του 2004 που πρέπει να είναι γεννηθής κάποιος για να παίξει. Άρα και ο Χρήστος Παπαδόπουλος είχε το δικαίωμα. Αντικαταστάθηκε όμως, Άνω, στο 83ο λεπτό από τον Νίκο Τσάρα, που και αυτός πήρε τις προϋποθέσεις. Έχει γεννηθεί το 2006, δεν χρειάζεται να πούμε ότι γεννήθηκε 13 Τρίτου του 2006, άρα και ο Νίκος Τσάρας ήταν κανονικότατα παίκτης που νόμιμα αγωνίστηκε σαν αλλαγή. Άκου τώρα τι έχει γίνει και τι μάθαμε εμείς από τις πληροφορίες μέσα από ανθρώπους που ξέρουν την υπόθεση και είναι στο νομικό επιτελείο του Αστέρα Άκτορ αυτή η ένσταση που την κατέθεσε βέβαια στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Οι Βιωτοί απέκτησαν τον Μόζες Ντέιβιτ Κομπνάν, τον Νιγηριανό εξτρέμ, 31 Ιουλίου δανεικό από την Κράσνονταρ. Ο συγκεκριμένος παίκτης μπήκε αλλαγή στο 71ο λεπτό του αγώνα κυπέλου με τον Αστέρα Άκτορ. Η ομάδα της Αρκαδίας υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν ήταν δηλωμένος στο φιλαγώνα, ούτε στους βασικούς, ούτε στους αναπληρωματικούς, αλλά ούτε και στους υπόλοιπους παίκτες πέρα των 22 που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τον προπονητή. Μάλιστα, παρότι βρίσκονταν στην αποστολή, η ομάδα της Βιωτίας δεν ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία για να μπει στη λίστα. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα που κίνησε την ένσταση του Αστέρα Άκτορ και από εκεί θα δούμε τι θα αποφασίσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η πειθαρχική, αφού εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά, έτσι. Και ένας παίκτης που δεν είχε δηλωθεί ήταν καν ούτε στο φύλλο αγώνα, ούτε στους βασικούς, ούτε στους αναπληρωματικούς και χρησιμοποιήθηκε σαν αλλαγή.
0: Παίκτης δηλαδή που δεν είχε δηλωθεί στο φύλλο αγώνα.
1: Ακριβώς, απλά έτσι, απλά για να καταλάβει και ο κόσμος. Αυτό είναι το θέμα, αυτή είναι η ένσταση για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ και το μάθαμε από επιβεβαιωμένη πληροφορία και η ένσταση είναι δεδομένη, έτσι. Δεν είναι πληροφορία ότι έχει κάνει ένσταση, είναι δεδομένο ότι έχει κάνει ένσταση με εισαγόμενο άνθρωπο της ομάδας και μου είπε και το συγκεκριμένο όνομα του παίκτη όπου χρησιμοποιήθηκε σαν αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα?
0: Τι γίνεται από εδώ και πέρα, εδώ θα συμβάλλω και εγώ, θα συνδράμω και εγώ.
1: Βέβαια, λοιπόν. Βέβαια.
0: Τώρα, εδώ είμαστε στην περίπτωση του άρθρου 23 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου περί αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Άρα, όταν έχουμε λοιπόν ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, η οποία έμαθα ότι υποβλήθηκε, αυτό είναι μια πληροφορία δική μου, ότι υποβλήθηκε από τον Αστέρα, ναι, μου είπαν ότι υποβλήθηκε και μετά τη λήξη του αγώνα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εμάς μας ενδιαφέρει ότι ο ΚΑΠ δίνει διορία 2-24 ώρων. Ναι. Για να κατατεθούν τέτοιου είδους ενστάσεις.
1: Θα που... τελείωνε σήμερα, Θάνο, συγγνώμη, σε διακόπτω.
0: Ναι, που έχουν να κάνουν, ακριβώς, που έχουν να κάνουν με το άρθρο 23. Εκεί λοιπόν, τώρα, όταν έχουμε ένσταση για την κανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε αγώνα, πρέπει στην καταγγελία, στην ένσταση, να αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένσταση. Αυτό λογικά το έχει κάνει ο Αστέρας. Και από εκεί και πέρα, η ποινή που προβλέπεται από το πειθαρχικό όργανο, από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, γιατί η ΕΠΟ διοργανώνει το κύπελο και εκεί στα δικά της δικαιοδοτικά όργανα συζητούνται αυτές οι υποθέσεις. Σε περίπτωση λοιπόν που γίνει δεκτή η καταγγελία, η ένσταση, τότε ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ομάδας που έκανε την καταγγελία και κατά της ομάδας που κακώς χρησιμοποίησε ποδοσφαιριστή, και αφαιρείται ένας βαθμός από τον πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος. Και επίσης επιβάλλεται χρηματική ποινή από 8.000 ευρώ, έως 40.000 ευρώ όταν πρόκειται για ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, γιατί υπάρχει άλλο ποινολόγιο χρηματικό, πολύ ελαφρύτερο όταν πρόκειται για αεροτεχνικά σωματεία. Αυτή είναι η ποινή. Άρα η υπόθεση θα οδηγηθεί στα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου, στην Πειθαρχική Επιτροπή εμπροκειμένου, και εφόσον κριθούν βάσιμες οι καταγγελίες, βάσιμη η ένσταση του Αστέρα Άκτορ, τότε η ποινή θα είναι αυτή. Ο Αστέρας θα προχωρήσει στην επόμενη φάση του κυπέλου, θα μπει στην κλήρωση δηλαδή για την League Phase, και ο Λεβαδιακός θα μείνει εκτός κυπέλου και θα του αφαιρεθεί ένας βαθμός από το πρωτάθλημα. Επίσης, μια άλλη διάσταση είναι η εξής. Έχουμε την κλήρωση του κυπέλου. Την γνωστοποίησε χθες η ΕΠΟ ότι θα γίνει την Τρίτη, η κλήρωση της League Phase. Εκεί υπάρχει ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο ο βαθμολογικός πίνακας θα είναι ενιαίος, ωστόσο θα φτιαχτούν 4 γκρουπ ομάδων, που θα απαρτίζονται από τις ομάδες που παίζουν στα κύπελα Ευρώπης και εν συνεχεία από τις ομάδες ανάλογα με τη θέση που πήραν στο τελευταίο πρωτάθλημα. Και μετά πιο κάτω θα μπουν οι ομάδες της Super League 2 που έχουν προκριθεί. Τώρα ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας είναι σε διαφορετικά γκρουπ. Δεν είναι στα ίδια. Ακριβώς, γιατί ο Λεβαδιακός είχε παίξει play-off θέσεις 5-8. Ακριβώς. Ο Αστέρας έπαιζε play-out και πάλευε για την παραμονή του. Υπάρχει κυκλοφορεί μία πληροφορία, έχει γραφτεί σε κάποιες αθλητικές ιστοσελίδες περί αναβολής της κλήρωσης. Εγώ, σε επικοινωνία που είχα με κορυφαίο παράγοντα της ΕΠΟ πριν από λίγο, μου διέψευσε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή απόφαση της ΕΠΟ για να αναβληθεί η κλήρωση της Τρίτης. Όλα αυτά βέβαια περιμένουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν.
1: Ναι. Άρα, Θάνο, επειδή επήγει λόγω της επερχόμενης κλήρωσης για την League Phase του κυπέλου, πρέπει να βγει ίσως και τη Δευτέρα η απόφαση. Δύσκολο, αλλά δεν ξέρω, έτσι δεν πρέπει να γίνει. Ή την Τρίτη το πρωί.
0: Ναι, τώρα είναι θέμα πότε θα συνεδριάσει το όργανο αυτό. Είμαστε βέβαια και εν μέσω Αυγούστου, στην καρδιά των διακοπών.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί το όργανο αυτό να συνεδριάσει.
1: Να βγει μια απόφαση, κάτι να
0: πιθανόν, γίνει. Πιθανόν. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια, δεν το γνωρίζουμε.
0: Ναι. Εκτός αν γίνει, γιατί το έχουμε δει και αυτό, κλήρωση με αστερίσκους. Δεν ξέρω αν μπορεί και αυτό.
1: Να περιμένουμε για να εκδικαστεί μετά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Η ομένη ή ο δε, ας πούμε.
0: Είναι όλα θέματα που ανακύπτουν με βάση αυτή την πληροφορία της τελευταίας στιγμής, και αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, επειδή ακριβώς το πράγμα καίει, δεν έχουν ληφθεί και οι αποφάσεις που θα έπρεπε να ληφθούν. Θα τις μάθουμε τις επόμενες ώρες. Πάντως, αυτή είναι η κατάσταση. Μας είπες εσύ ποιος είναι ο λόγος. Είπαμε τι προβλέπεται και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ενέργειες που θα γίνουν. Που η μία έχει να κάνει με το δικαστικό κομμάτι, δηλαδή τη συνεδρίαση του πειθαρχικού οργάνου της ΕΠΟ και την απόφαση επί της ένστασης του Αστέρα Άκτορ. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την κλήρωση που είναι να γίνει, έχει προγραμματιστεί να γίνει για την ερχόμενη Τρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, και εσύ, Βασίλη, στη διάρκεια της εκπομπής ή και αργότερα, ό,τι νεότερο έχεις, ό,τι προκύπτει από τον Αστέρα Άκτορ.
1: Και νομίζω ότι αυτό ήταν το σημαντικό, να δούμε
0: ποιος είναι ο λόγος.
1: Ποιο είναι το όνομα του παίκτη. Τώρα τι άλλο, να προκύψει, εκτός και γίνει κάτι από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αλλάξει κατοική.
0: Βεβαίως, εδώ θα είμαστε και για αυτά τα θέματα.
1: Είναι επίσημο και από ανακοίνωση του Αστέρα, έτσι να βγει και
0: μια ανακοίνωση.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη.
1: Καλή συνέχεια, θα.

0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ένσταση του Αστέρα Άκτορ για τον αγώνα με τον Λεβαδιακό, το λόγο που έγινε και την τροπή που θα πάρει από τώρα η υπόθεση. Αφήνουμε το κομμάτι Κύπελλο, Λεβαδιακός και Αστέρας. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Στις 9.30 παίζει κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε. Χθες ακούσατε το βράδυ τον Χρήστο Κοντό. Βγήκε και μας είπε για την αλλαγή που έγινε στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Παναθηναϊκού και στην Αποστολή, που αφορούσε την είσοδο του Πάλμερ Μπράουν και την έξοδο του Ζαρουρί από αυτήν. Πάμε τώρα να... λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι να μας μεταφέρει ό,τι τελευταίο υπάρχει ως νέο και βέβαια Χρήστο, ποιες είναι οι σκέψεις στο βαθμό που μπορείς να γνωρίζεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ, για την εντεκάδα στον απόψινό αγώνα.
1: Καλησπέρα Φάνο, καλησπέρα και στους φίλους μας. Εντάξει, είναι το μόνο σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να πάρει μπάλα στα πόδια του, να πιέσει. Αν επιθετικό, ήταν πολύ ξεκάθαρος ο Νίστρουπ, έστω και δύο-τρεις φορές. Είπε ότι το πρώτο ζητούμενο είναι το αποτέλεσμα, είναι η νίκη. Θέλει νίκη στο πρώτο παιχνίδι. Για να πάει πιο ειρήνη η ομάδα στον αγώνα ρεβάνς την άλλη εβδομάδα στην Τσεχία. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα έχει δύο εκτός έδρας νίκες. Οι δύο ισοπαλίες εντός. Σε όλα τα μάτια έχει σκοράρει, σε όλα τα μάτια έχει δεχθεί γκολ. Τι ζητάει, ζητάει μια μεγαλύτερη αμυντική ασφάλεια απέναντι σε μια ομάδα που είναι σκληροτράχυλη και καλή στην κόντρα. Και εξαιρετική στα στημένα στατικές φάσεις, δημιουργεί πολλούς κινδύνους με εκτελέσεις, φάουλ και κόρνερ. Και ψάχνει να βρει και ο ίδιος αποτελεσματικότητα, δηλαδή τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει, να τις αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Με αυτόν τον, αν καταφέρει και το πετύχει αυτό, αν καταφέρει να δώσει και μια ασφάλεια στην άμυνα, σίγουρα θα έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση. Είναι το φαβόρι του ζευγαριού, είναι η ομάδα με την πιο βαριά φανέλα, με το ρόστερ, τους πιο ακριβούς παίχτες και όλα τα σχετικά, αλλά επειδή είναι μπάλα, είναι ποδόσφαιρο, δεν παίζουν μπάλα τα ρόστερ, δεν παίζουν μπάλα η ιστορία και τα μαθηματικά, παίζει περισσότερο η χημεία, θα έλεγα, η στιγμή. Αν μπορέσει δηλαδή μια ομάδα και αξιοποιήσει τους παίχτες της στον υπερθετικό βαθμό, τότε είναι πολύ ισχυρή. Ενώ μπορεί μια άλλη να έχει πάρα πολύ πλούσιο ρόστερ και να μην μπορεί να συγχρονίσει τίποτα και με τίποτα. Είναι πράγματα γνωστά αυτά στο τόσο. Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε και να κουράζουμε τον κόσμο. Ο κόσμος ο οποίος θα είναι αρκετό σήμερα. Του Ολυμπιακού Στάδιου της Αθήνας, εκτιμήσει μιλάνε για περίπου 25.000 θεατές, μπορεί και παραπάνω, δηλαδή περίπου όσοι ήταν, ίσως και λίγο περισσότεροι, το πρώτο μάτς με την Πάξη. Θα θυμίσω τότε ότι σε εκείνη και την αγωνιστική δεύτερο προκριματικό γύρο του Ούφερεν, ο Παναθηναϊκός έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια μετά από τον Άγιαξ. Τώρα, στο κομμάτι που ρώτησες, νομίζω ότι η επιλογή του Πάλμερ Μπράουν, παρότι έχει να παίξει 6 μήνες από το 15 Φεβρουαρίου. Ακριβώς έχει κλείσει 6 μήνες και κάτι, και μια εβδομαδούλα. Αντί του Ζαρουρί, που θυμίζω ότι είχε ξεκινήσει βασικός στα 3 από τα 4 παιχνίδια και παίξει και στο 4ο, σε αλλαγή, μας δείχνει ότι μάλλον η στόχευση του Παναθηναϊκού θα είναι να χτυπήσει την Χράντετς από τον άξονα και όχι από τα άκρα. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει, ότι ή θα δούμε ένα 3-5-2, δηλαδή θα χρειαστεί τρίτο center back, οπότε για αυτό το λόγο. Παίρνει Πάλμερ Μπράουν στον πάγκο, έτσι ώστε να έχει τους δύο Ολλανδούς και τον Γκάτρι κατά πάσα πιθανότητα τριπλέτα και να έχει δύο εναλλακτικές στον πάγκο του Μπά και Πάλμερ Μπράουν, ή θα πάει σε ένα σύστημα 4-4-2. Σημαίνει ότι θα βάλει δύο παίχτες μες στο κουτί, μες στη μεγάλη περιοχή. Σχεδόν σίγουρο είναι ότι ο ένας θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία και πιθανότατα το άλλος αν ο Ντέσσερς, και αυτό το υποψιαζόμαστε. Και γιατί του είχε εμπιστοσύνη ο προπονητής και γιατί τον δικαίωσε με τη χρησιμοποίηση του, έβαλε γκολ κατευθείαν στο περασμένο παιχνίδι, και γιατί ο Τετέι ακόμα είναι λίγο ταλαιπωρημένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτσε μια εβδομάδα στο νοσοκομείο, και γιατί τον είχε χρήσει συνέντευξη του κοντά του, γιατί είναι μια μικρή παράδοση άτυπη.
0: Προειδεάζει, προειδεάζει πολλές φορές.
1: Δεν την τηρούν όλοι οι προπονητές, αλλά συνήθως όταν, όταν έχουν να πέφτει κοντά του στην.
0: Ή όταν είναι στο εξωτερικό, βάζουν τον παίχτη που έχουν που είναι από τη χώρα που γίνεται ο αγώνας.
1: Ναι, ή που συνήθως είναι έξω αυτή τη χώρα κτλ. Κάπως έτσι. Οπότε αυτό μας προειδεάζει ότι μπορεί να πάει σε ένα σύστημα 4-4-2, που σημαίνει ότι δεν θα έχει. Δεν θα χρειαστεί πάρα πολλούς ακραίους. Θα πιστοχωρήσει λίγο τον Αντίνο για να του δώσει μια θέση στα χαφ. Θα βγάλει και μπροστά ο Τσάπρας, είναι από τη φύση του επιθετικού μπακ. να πάρει την τσέριγα.
0: Άρα 4-4-2, Χρήστο, αν είναι αυτό το σύστημα, η άμυνα είναι με τερημένα κουκιά, δηλαδή Πένια στο τέρμα, αριστερά Κυριακόπουλος, δεξιά Τσάπρας και στο κέντρο Ντεφράγκελεν.
1: Και Φαμπρόγκελεν.
0: Και μετά η τετράδα στο κέντρο.
1: Κοίταξε, θα έχει σίγουρα δύο κεντρικά χαφ.
0: Καμαρά, υποθέτω.
1: Ο Καμαρά θα είναι σίγουρα και τώρα υποθέτω ή ο Τσέριν ή ο Τσιριβέγια. Είδαμε ότι σε τετράδα δεν χώρεσε κατά τον. Δεν ξέρω αν ήταν το προφίλ τη ομάδα τέτοια που δεν χώρεσε το Γιάνγκο Σίτσι μέσα και είπε ότι ήταν πιο δύσκολη απόφαση.
0: Ναι.
1: Τον αφήσει εκτός. Θα έχει αυτού του δύο, αριστερά τον Αντίνο και δεξιά μπορεί να δούμε κατά τα μπόρδα κανένα Γιάνγκο Σίτσι, σαν δεξί χάφο κεντρικό χάφο.
0: Αυτό θα σε ρώταγα, το 4-4-2 ποιο θα είναι δεξιά.
1: Ναι. Μάλλον μπορεί να είναι ο Γιάνγκο Σίτσι μπαίνοντα τα μπόρδα, αλλά όχι όμως στο ρόλο που θα συνεχίσει το Γιάνγκο Σίτσι πίσω από τον επιθετικό, θα τον πάει πιο πλάγιο όπως τον έβαλε πέρυσι. Τα λίγα λεπτά να το χρησιμοποιήσει ο Μπενίτεθ. Και μπροστά θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία με τον Τέσσερ. Θα είναι έκπληξη αν δούμε Τετέι και Λιβάη Γκαρσία.
0: Μάλιστα.
1: Αν πάει τώρα στο 3-5-2.
0: Έχουμε πολύ καιρό να δούμε 4-4-2 από Παναθηναϊκό πάντως.
1: Το έκανε. Τουλάχιστον
0: στο ξεκίνημα, πότε λες.
1: Το έκανε με την Πάξη. Όχι στο ξεκίνημα, δεν έκανε με την Πάξη. Το έκανε με την Πάξη.
0: Α, ναι, όχι, εγώ λέω από σε ξεκίνημα.
1: Όχι, ξεκίνημα δεν το έχει κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το έχει κάνει.
0: Και από τους προηγούμενους προπονητές.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Είναι ένα σύστημα που το έχουμε ξεχάσει.
1: Ναι, δεν το πολύ χρησιμοποιεί ο Παναθηναϊκός, αλλά θα θυμίσω ότι σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη εδώ στη τηλεόραση και στην Ερμπένα ο Game Changers, ο Γιάννης Αναστασίου, που παρακολουθούσε λόγω της σχέσης που έχει και με το ποδόσφαιρο της Βορείου Ευρώπης, παρακολουθεί πάρα πολύ τα πρωταθλήματα Ολλανδίας, Βελγίου, Δανίας, είχε πει ότι τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ο Νίστρουπ και τις καλύτερες ομάδες στο μάτι, τις είχε με την Κοπεχάγη, τις είχε όταν έπαιξε 4-4-2. Το έπαιξε αυτό σύστημα πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε, γιατί όταν είστε τη σύνδεση που παίζει 4-2-3-1, το προπονητή παίζει 4-2-3-1 ή 4-3-3. Θα σας είμαστε τότε ότι τις καλές τις χρονίες ο Μπεχάγης έκανε με 4-4-2 και μάλιστα άλλαξε αρκετά το ρόστερ από την πρώτη του χρονιά στην επόμενη για να μπορέσει να προστηρίξει αυτό στην ποδοσφαίρου. Θα το δούμε γιατί έχει ο Παναθηναϊκός αρκετές επιλογές, έχει αρκετούς παίκτες, έχει αρκετό βάθος στον πάγκο και αυτό δίνει την δυνατότητα στον προπονητή να διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο κάθε παιχνίδι. Δεν είναι δογματικό, δηλαδή δεν έχει τη λογική του Γιωβάνοβιτς για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Είτε παίζει με την Μπαρτσελόνα, είτε παίζει με.
0: Αλλάζει συνεχώς συστήματα, ενώ ο Γιωβάνοβιτς είχε μια μονολυθικότητα, ας πούμε, όσον αφορά το σύστημα, δεν άλλαζε με τίποτα.
1: Ό,τι και να είναι. Ας πούμε, άντε να κάνει μια μικρή παραλογή, κάνει 4-2-3-1.
0: Ναι.
1: Την άποψη ότι αυτή η ταυτότητα που δίνει στην ομάδα είναι χρήσιμη. Βλέπουμε ότι ο Νίστρουπ δεν είναι τόσο δογματικό.
0: Και δείχνει και έναν ενεργητικό προπονητή στον πάγκο, όταν αλλάζει συνεχώς.
1: Ψάχνεται. Αυτό δεν είναι. Σίγουρα κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να δουλεύει διάφορα πράγματα. Δηλαδή, οι προπόνηση δεν είναι πεταμεχαρτά εδώ και περνάμε ωραία. Δουλεύουν πράγματα σε συνδυασμού, σε τακτική πάρα πολύ. Στα χρόνια που ασχολούμαι με το δίσκο, έχω δει δύο τύπου προπονητών. Αυτού που συνέχεια αλλάζουν, είναι πολύ εύκολη στην αλλαγή. Και αυτοί που είναι δογματικοί, ότι θέλω ταυτότητα. Θέλω όποιο βλέπει την ομάδα μου στα 10 λεπτά να καταλαβαίνει, ακόμα και να τη φανέλα, ότι είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί εγώ παίζω πάντα έτσι, όπου και να παίξω. Είναι άλλοι που προσαρμόζονται. Θεωρούν ότι όταν κολλά στον αντίπαλο και τα λοιπά, παίρνει περισσότερα πράγματα. Κάποιε φορέ δικαιώνει το ποδόσφαιρο τη μία άποψη, κάποιε φορέ δικαιώνει την άλλη. Νομίζω είναι περισσότερο θέμα παικτών, πώ βγάζουν στο γήπεδο αυτά που θέλει ο προπονητή και λιγότερο σχεδιασμού. Δεν υπάρχουν εκπλήξει στο ποδόσφαιρο σήμερα. Είναι τόσο εύκολη πληροφορία στο ποδόσφαιρο. Έχουν όλα τα μέσα οι αντίπαλοι να σκανάρουν τι ομάδε που αντιμετωπίζουν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να του εκπλήξει κανεί. Έτσι να κάνει. Αλλά είναι θέμα επιλογής. Τι πιστεύει ο καθένας, το δώσω ότι μπορεί να το βγει στο παιχνίδι.
0: Τώρα, για την Χράντετς Κράλοβε, έχουμε να πούμε κάτι, Χρήστο?
1: Η Κράλοβε παρουσίασε χθες έναν παίχτη.
0: Ναι.
1: Έναν προσιαστή που αγόρασε ένα ψηφιακό, ένα φίλο, ένα 91. Κράβαρικ, νομίζω, κάπως έτσι λέγεται. Από την. Την πήρε από μια ομάδα της Πολωνίας. Αυτός είναι Λευκορώσος όμως διεθνής. Έχει 15 συμμετοχές με την κοινή πόση.
0: Αυτός έχει δηλωθεί.
1: Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τον παρουσίασε έκπληξη ο παδός της χθες με φωτογράφηση μέσα από το Ολυμπιακό στάδιο. Δεν το γνώριζε ο κόσμος, ο φίλος της ομάδας που είχε συμμεταγραφεί. Δεν ξέρουμε αν έχει προλάβει να τον δηλώσει.
0: Ναι.
1: Προφανώς για να τον έχει φέρει εδώ, μάλλον τον έχει δηλώσει. Αλλά και να τον έχει δηλώσει, δεν ξέρω αν είναι σε θέση να.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: αυτό θα το δούμε. Ο προπονητής πάντως ο Χώρας είπε: ήρθαμε στην Αθήνα για να πάρουμε αποτέλεσμα.
1: Να πάρουμε αποτέλεσμα. Ναι, μα λογικό είναι. Θα θυμίσω και το είπε και ο Νίστρουπ αυτό, ότι και στα δύο παιχνίδια με την Μπεσίκτας, μια ομάδα με πολλαπλάσιο μπάτζετ τη Χράντετ, δηλαδή θεαματική διαφορά, ζαλίζει, τα χτύπησε και τα δύο παιχνίδια η Χράντετ. Ήταν ανταγωνιστική στα δύο, είχε ευκαιρίες και στα δύο, έχασε δύσκολα. Έχασε και στα 2-1-0, αλλά δύσκολα τον ακούσε 87. Στη Ρεβάνς ανήθηκε, πίεσε, είχε φάσεις. Δεν είναι κακή ομάδα. Είναι οι τσέκικες ομάδες, είναι καλές ομάδες. Να μην φανταχτερές, να μην έχουν ακριβά ρόστα, να μην κάνουν μεταγραφές ακριβών ξένων όπως κάνουν οι δικές μας, να μην κοστίζουν εκατομμύρια. Αλλά έχουν ταυτότητα στο ποδοσφαιρό τους, έχουν ψηλά παιδιά, έχουν ποδοσφαιρική παιδεία, είναι καλή συντακτική, έχουν καλή νοοτροπία, δεν παρατάνε παιχνίδια εύκολα. Γενικά είναι καλές ομάδες, δεν μπορείς να τις υποτιμήσεις. Στην κακή τους μέρα θα σε δυσκολέψουν. Νομίζω ότι παίζει ο Παναθηναϊκός, δυσκολεύτηκε αρκετά με την Κυψέλη. Την πέρασε μεν, αλλά δυσκολεύτηκε. Ενώ και παλιότερα είχε κάποιες σημαντικές επιτυχίες. Ας θυμίσω δηλαδή ότι και με τη Σλάβια Πράγας και με τη Σπάρτα Πράγας, είτε στα προκριματικά του Champions League, είτε σε φάση ομίλου του Champions League, είχε πάντα το πάνω χέρι. Με κάποιο τρόπο πήγαινε καλά ο Παναθηναϊκός με τις Τσέχες και με την Μλάντα Μπόζα Σλάβια. Γενικά με τις Τσέχες έχει μια καλή παράδοση ο Παναθηναϊκός. Μας ενδιαφέρει να συνεχιστεί αυτή η παράδοση, γιατί με αυτή την καταμέτωπο μονομαχία Ελλάδας και Τσεχίας θα είναι πολύ σπουδαία υπόθεση για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Αν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την Χράντιτ, γιατί εδώ είναι conference, δεν υπάρχει μετά να πάει στην παρακάτω κατηγορία. Τελειώνει, άμα δηλαδή αποκλειστεί, όποιος αποκλειστεί από αυτό, δηλαδή τέλος η Ευρώπη. Mm-hmm. Ένα μεγάλο δώρο να αποκλειστεί μια τέτοια ομάδα και να συνεχίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Λες γιατί, για τη βαθμολογία των χωρών, ε?
1: Βέβαια, γιατί. Οι λεπτομέρειες παίζουν. Ήδη, αν χάσουν άλλη μια ομάδα οι Τσέχοι, θα έχουμε εμείς πλέον. Ειδικά αν μπούμε με πέντε ομάδες, θα έχουμε πολύ μεγάλο κέρδος. Ειδικά αν μια από αυτές τις πέντε είναι η ΑΕΚ, γιατί αν μπει η League First του Champions League, θα προσφέρει αυτομάτως 1200 βαθμούς μόνο με την πρόκριση. Θα κόψει δηλαδή τη διαφορά από την Τσεχία και την Πολωνία και είμαστε μέσα. Αν βάλει δηλαδή και τον πόνους της νίκης, περάσιμη νίκη, θα βάλει 1400 βαθμούς που ουσιαστικά κόβει τη διαφορά από Τσέχους και Πολωνούς σχεδόν στη μέση. Και είναι διαφορετικά γιατί εμείς θα ξεκινήσουμε με 5 ομάδες πιθανότητα και αυτή μπορεί να μείνει με 2-3. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
0: Να κάνουμε και μια αναφορά κλείνοντας, Χρήστο, στα νέα πλάνα από τις εργασίες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο Βοτανικό, στο νέο, στο υποκατασκευή γήπεδο.
1: Πάει πάρα πολύ καλά αυτό το project. Δηλαδή, και σήμερα το παρουσίασε, ανέβασε ένα βιντεάκι στο Instagram, δείχνοντας την πρόοδο που έχει γίνει, ντρούν από πάνω με λήψη πολύ ώρα. Είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει πάρει πια καθαρά σχήμα, σηματοποιείται, στρογγυλεύει, κλείνει. Οι εργασίες πάνε εξαιρετικά. Τώρα το φθινόπωρο θα αρχίσουν και οι εργασίες να μπει το στέγαστρο, το οποίο έρχεται σε κομμάτια από την Ιταλία. Μέσα μας δεν υπάρχει καθυστέρηση. Θα έλεγα ότι πάει και λίγο πιο μπροστά σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Είναι όλα καλά, δεν έχουν βρει εμπόδια, η χρηματοδότηση είναι κανονική, η συνεργεία είναι εξειδικευμένα, δουλεύουμε μια χαρά. Οπότε θεωρητικά, αν πάει το πράγμα έτσι και δεν προκύψει κάτι ασπίδιος χειμώνας, τίποτα, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί, πάντα. Κάνα μια πισίνη που λέμε. Αν τα πράγματα πάνε έτσι όπως πάνε, Μάιο μήνα, το κύπελο θα είναι όπως φύση. Βέβαια, πρέπει να συνδυαστεί ταυτόχρονα με τις καταστάσεις του ερασιτέχνη που είναι 2-3 μήνες αργότερα. Εκεί πάνε καλά από ό,τι μαθαίνουν τα πράγματα. Προχωράνε. Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια καλή χρονιά για τον Παναθηναϊκό, γιατί του χρόνου τέτοια εποχή έχουμε ωραία πράγματα να δούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Πιθανό να τον ακούσουμε και στην συνέχεια.
1: Ναι, τον Άρη.
0: Αν προλάβουμε έως τις 8.30 που θα έχει διάρκεια αυτή η εκπομπή, εφόσον έχουν βγει οι συνθέσεις των δύο ομάδων.
2: Era Sport 101,8.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 39 λεπτά μετά τις 6, αεροσπόρο 101,8 είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.30 στο 37ο λεπτό. Καϊρά Ταλμάτι Άντερλεχτ 0-2. Και εμείς αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Ολυμπιακό να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί. Στις εξελίξεις, ποιες είναι οι εξελίξεις που υπάρχουν, και είναι πολλές τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες ώρες, και αφορούν τις ανακατατάξεις στο ρόστερ. Και για να γίνω πιο σαφής, τις προσθήκες και τις αφαιρέσεις. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Σε ακούμε, Γιάννη.
1: Καλησπέρα και από μένα και τους φίλους ακροατές. Και προσθέσεις και αφαιρέσεις, αλλά και προετοιμασία για ένα παιχνίδι που μόνο εύκολο δεν αναμένεται με τον Ατρόμητο, το θυμίζω. Σάββατο 9.30. Εκεί όπου θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, γιατί αρχίζουμε και ρίχνουμε τη ματιά μας λίγο και στα αγωνιστικά, μιας και είναι αμφίβολη συμμετοχή του Ζώτα μετά το πρόβλημα τραυματισμού που είχε στον επαναληπτικό αγώνα με την Αϊμέγγεν, και αύριο θα ξεκαθαρίσει η κατάστασή του. Όπως επίσης δεν έχει γίνει ξεκάθαρη ακόμα εικόνα με ποιο κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα πάει και ποιος είναι ο σχεδιασμός και το πλάνο ως τελική απόφαση του Μεντιλίμπαρ για το μέσο επιθετικό κομμάτι της ομάδας. Ο Ελκαμπή θα είναι ο σίγουρος στην επίθεση, ο Πόποβιτς στο τέρμα και από εκεί πέρα με τον Μπρούνο αριστερά, και θα δούμε τι μέλη γενέστε στις υπόλοιπες θέσεις, με τον Ρόντι Νέι να έχει προβάδισμα γιατί έχει χρησιμοποιηθεί και σε αρκετές προπονήσεις ως δεξί μπακ, μιας και έφυγε ο Μαθαίο. Λοιπόν, αυτά με τα αγωνιστικά που και αύριο θα πούμε περισσότερα, ξεκαθαρίζοντας τι γίνεται με τον Ζώτα, ο οποίος έχει χάσει πολλές προπονήσεις και πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του. Έλεγα λοιπόν για τον Μαθαίο, ο οποίος είναι από τις αποχωρήσεις του Ολυμπιακού. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το σίγουρο, που δεν αμφισβητείται γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο υποσυζήτηση. Λοιπόν, Μαθαίο πλέον επέστρεψε στην Ισπανία με τη μορφή δανεισμού, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Από εκεί και πέρα ο Ταρέμι στην Άλου Άσλ χαιρέτησε σήμερα τους παίχτες, πέρασε από του Ρέντι στην τελευταία προπόνηση που είχε εκεί ο Ταρέμι. Ουσιαστικά από χαιρετισμούς ήταν, δεν ήταν ακριβώς προπόνηση. Εκεί όπου είναι ο Ρουί Βιτόρια, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, που θυμίζω ότι τον ήθελε και όταν ήταν στο Παναθηναϊκό, πριν κλείσει τον Ολυμπιακό. Τελευταία μέρα των μεταγραφών είχε κλείσει, όσοι θυμούνται, στους Ερυθρόλευκους μαζί με τον Ποντένσε, γιατί είχε ακουστεί το όνομά του ακόμα και για τον Παναθηναϊκό. Και να πώς θα φέρνει έτσι μοίρα, να φέρνουν μετά ο Ρουί Βιτόρια μαζί με τον Ταρέμι να συνεργάζονται στο Ντουμπάι. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή θα φύγουν και άλλοι, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι
0: άρα,
1: νεότερο.
0: Άρα από τις, μετά τις εξελίξεις της περασμένης εβδομάδας και την παραμονή του Μεντιλίμπαρ, έχουμε μέχρι στιγμής δύο αποχωρήσεις, Μαθαίο και Ταρέμι.
1: Και θα έχουμε και περισσότερες. Mm-hmm. Καταρχάς περιμένουμε το τυπικό του Καμπελά, του Βέζο, του Γιάρεμτσουκ, που και εκεί είναι ένα θέμα του τι ακριβώς θα γίνει. Και να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι επειδή υπάρχουν και κρούσεις και προτάσεις, τις οποίες μέχρι στιγμής δεν έχει αποδεχτεί ο Ολυμπιακός, τι γίνεται με παίχτες όπως ο Έσε, όπως ο Μπρούνο, όπως ο Ζέλσον, ακόμα και για πιθανό δανεισμό του Πιρόλα. Ας τα κρατήσουμε και αυτά τα ονόματα, γιατί θα έχει πάρα πολύ ζουμί, ακόμα περισσότερο από ό,τι είχε τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες. Mm-hmm. Τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτούς
0: που, έρχονται. Έρχονται ή είναι υποψήφοι για να έρθουν.
1: Σωστά. Λοιπόν, τα παίρνουμε από την αρχή. Από το πιο πρόσφατο κομμάτι που έχει να κάνει με τον Βάργκας. Ο Ολυμπιακός θα δίνει όλα για τον ποδοσφαιριστή. Έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές ποιος είναι, τι θέλει, τι γίνεται. Θυμίζω ότι η ομάδα του έχει ζητήσει περίπου στα 20 εκατομμύρια. Η αρχική πρόταση του Ολυμπιακού είναι στα 12, με την εκτίμηση μήπως ανέβει και φτάσει στα 15 και πέσει και η ομάδα του. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σημαντική παράμετρος για αρκετούς παίχτες, μεταξύ άλλων και για τον Βάργκας, για να ξέρει και ο κόσμος πόσο κοντά ή μακριά είναι ο Ολυμπιακός, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι αυτή η υπόθεση. Τον θέλει και η Μπόρνμουθ. Έχει προσφέρει πολύ λιγότερα χρήματα από ότι ο Ολυμπιακός, αν είμαι σε θέση να γνωρίζω κοντά στα 9-9,5 εκατομμύρια. Σε σχέση με τον Ολυμπιακό που έχει κάνει την πρότασή του με τα 12. Mm-hmm. Αλλά ο Βάργκας θέλει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα που έχει, προκειμένου να αγωνιστεί σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, είτε αγγλικό, είτε γερμανικό, ιταλικό ή ακόμα και στην Ισπανία. Ας το κρατήσουμε αυτό. Έτσι.
0: Ναι. Άρα εδώ είναι περίπλοκη υπόθεση, δεν είναι εύκολη
1: αυτό. Θα σου πω ποια είναι η περίπλοκη υπόθεση, ναι. Ότι ο Ολυμπιακός, θα τα πούμε και για άλλους παίχτες, ναι, ναι. Ότι ακόμα και αν μπει σε μια διαδικασία να περιμένει, δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί, γιατί μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός παίρνει παίχτες που λογίζονται και ετοιμάζονται για βασική. Και με το πρώτο παιχνίδι είναι το Σάββατο. Λογικά την επόμενη Κυριακή θα παίξει με την Τρίπολη, με τον Αστεράκτο συγκεκριμένα. βλέπεις ότι στενεύουν τα περιθώρια. Πότε θα έρθουν, πότε θα εγκλιματιστούν, πότε θα πάρουν τη φανέλα του βασικού. Και αν...
0: Ο επόμενος αγώνας στην Ευρώπη είναι Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη.
1: Είναι μέσα Σεπτεμβρίου, 28 Αυγούστου. Θα ξέρει από την κλήρωση, είναι μέσα, να το πούμε καλά, 15-16 Σεπτεμβρίου εκεί πέρα είναι.
0: Άρα έχει για την Ευρώπη έχει χρόνο.
1: Έχει χρόνο ακριβώς. Οπότε κρατάμε αυτή την περίπτωση για τον Βάργκας. Τώρα, τι γίνεται με την περίπτωση του Κάσερες. Εδώ έχει κολλήσει υπόθεση αλλαγή στάσης του ποδοσφαιριστή. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε φτάσει στα 10 εκατομμύρια, πλέον φαίνεται ότι υπάρχει κόλλημα και μάλλον θα μείνει αυτή η κολλησιεργία μέχρι νεοτέρας. Δεν φαίνεται να προχωρά αυτή η υπόθεση του Κάσερες, που μέχρι πριν λίγες μέρες, μισού ώρες, φαινόταν σχεδόν βέβαιο να φορέσει αριθμόλεπτα.
0: Ναι. Βέβαια, και αυτό που οφείλεται.
1: Επίσημο δεν υπάρχει σε αυτό. Όμως, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Καταρχάς να πούμε οτιδήποτε.
0: Αυτό. Αυτές οι πληροφορίες θέλουμε, τις ανεπιβεβαίωτες. Μισό λεπτό. Αφού μιλάμε για ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, να πούμε ότι η πληροφορία που δώσαμε στην αρχή της εκπομπής για την κλήρωση του κυπέλου, με βάση το θέμα που έχει προκύψει στον αγώνα Λεβαδιακός Αστέρας, στην ένσταση του Αστέρα για κακή συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού, υπάρχει ενημέρωση πριν από λίγο από την ΕΠΟ ότι η κλήρωση της επόμενης φάσης του κυπέλου, των επόμενων φάσεων δηλαδή, με πρώτη την Face, θα γίνει κανονικά την ερχόμενη Τρίτη, 25 του μήνα, όπως έχει ανακοινωθεί. Δεν επηρεάζει δηλαδή αυτή η απόφαση, και η όποια απόφαση ληφθεί για αυτόν τον αγώνα, την τέλεση, τη διεξαγωγή της κλήρωσης του κυπέλου. Συνεχίζεις, Γέννη.
1: Καταρχάς, για το θόρυβο που ακούτε, να σας εξηγήσω. Βρισκόμαστε στην Τσεχία, στον Μπρουνό, και κάνει προπόνηση η εθνική ομάδα των γυναικών, γιατί αύριο ρίχνεται στη μάχη του Eurovolley, που θα μεταδοθεί και από την Eurosport και από την Ερτένα. Οπότε γι' αυτό μην παραξενεύεστε λίγο τις φωνές που ακούτε ενδεχομένως εκ των συνέχτων σας. Λοιπόν, έλεγα για τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, γιατί οτιδήποτε λέμε δεν επιβεβαιώνεται, δεν διαψεύδεται από τον Ολυμπιακό. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ότι η στάση που έχει να κάνει με τον Κάσερες είναι γιατί και ο ίδιος φάνηκε ενοχλημένος, μαθαίνοντας ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα που είχε για να αποκτήσει τον Πουέρτα. Το κρατάω αυτό ως μια πιθανότητα. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή κρατάμε το δεδομένο ότι έχει κολλήσει μεταγραφή. Δεν δείχνει να προχωράει και δεν είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσει.
0: Με τον Γκονσάλες.
1: Να σου πω, με τον Πουέρτα τώρα τι γίνεται.
0: Ο Γκονσάλες
1: έρχεται, είναι η εύκολη υπόθεση. Είχαμε και τις δηλώσεις του πατέρα του, που μιλάει ότι έρχεται σε ένα ευρωπαϊκό όμιλο και σε μια πολύ διαφορετική παράσταση την οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει ο γιος του. Οπότε είναι η εύκολη υπόθεση, οπότε τον υπολογίζουμε ως παίχτη του Ολυμπιακού, έτσι, το συγκεκριμένο. Τώρα, για τον Πουέρτα. Από τη στιγμή που έχει εμπλακεί και η Άστον Βίλα, από τη στιγμή που η Βίλα έχει βγάλει περίπου 200 εκατομμύρια μόνο από μεταγραφές, και από τη στιγμή που καίγεται για να δει πώς θα καλύψει το κενό του Τίλεμανς, και με τον Πουέρτα να θέλει, μη σου πω, να καίγεται περισσότερο για να πάει στην Αγγλία και ειδικά στη συγκεκριμένη ομάδα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει σε δεύτερο ίσως και σε τρίτο κάδρο επιλογής και προτίμησης. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Βάργκας. Ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να κάνει την δική του υπέρβαση για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όμως δεν πάβει όπου έρθα και εδώ να περιμένει κάτι καλύτερο. Και νομίζω ότι η Βίλα αυτή τη στιγμή, εκτός αν εξετάζει κάτι άλλο πλην του συγκεκριμένου παίκτη που δεν το γνωρίζω, μπορεί να έρθουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές. Ταυτόχρονα με όλα αυτά δείχνει ότι ίσως ξαναανοίξει ένα τρίτος κύκλος συζητήσεων με τον Καντιού. Θα μου πεις, έχει γίνει σύριαλ από τα αρχές Ιουνίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια ήταν ο παίχτης, μετά
0: είναι,
1: ομάδα.
0: Είναι από τους παλιούς αυτούς, στους οποίους έχουμε αναφερθεί.
1: Τα λέω για να καταλάβει ο κόσμος που ενδεχομένως έρχεται από διακοπές τι ακριβώς έχει συμβεί και ακούει τα ίδια ονόματα. Αρχικά υπήρχε πρόβλημα με την ομάδα. Υπήρχαν θέματα για να υπογράψει ο παίχτης, ο οποίος θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Το είχαν να κάνουμε τα μπόνους. Μετέπειτα, όταν όλοι ήταν σύμφωνοι, ο Ολυμπιακός ανέβασε τον πύχη κοιτάζοντας κάτι καλύτερο. Τώρα ίσως ξανανοίξει ένα τρίτος κύκλος επαφών, οπότε ας το κρατήσουμε αυτό. Και τέλος, η περίπτωση του Μέλε είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι ο ακραίος μπακ που μπορεί να παίξει και ως δεξιός και ως αριστερός επισοφύλακας, αλλά φαίνεται ότι υπολογίζεται ως δεξί μπακ να έρθει. Ακόμα μια περίπτωση βασικού που περιμένει ο Ολυμπιακός. Όμως και ο Μέλε είναι ο τρίτος παρέας που βάζει τον Ολυμπιακό στο περίμενε, γιατί ψάχνει κάτι καλύτερο. Οπότε η σούμα, η
0: σύνοψη. Ο Μέλε είναι μπακ, είπες,
1: Είναι ο μπακ. Είναι πολύ καλή περίπτωση.
0: Δεξί μπακ.
1: Που μπορεί να παίξει και αριστερός επισοφύλακας. Τώρα το θέμα εδώ τι γίνεται. Το θέμα εδώ είναι ότι ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που καίγεται για βασικούς, από παίχτες που δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεν ξέρω αν έχει χρόνο να περιμένει.
0: Ναι, δηλαδή, ποιοι μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία.
1: Είναι ο Μέλε, η πρώτη περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με τον Πουέρτα, από τη στιγμή που κόλλησε με τον Κάσερες, έτσι. Και βεβαίως η περίπτωση του Βάργκας.
0: Ναι. Άρα δηλαδή σε θέσεις έναν δεξιό μπακ και οι άλλοι δύο.
1: Ο Βάργκας μιλάμε για εξτρέμ. Mm-hmm. Μιλάμε επίσης για τον Πουέρτα που είναι κεντρικό χαφ ή ο Κάσερες που έχει κολλήσει. Ο Καντιού που ενδεχομένως ξαναπαίξει αλλά είναι μια άλλη περίπτωση. Και ο Μέλε που είναι μπακ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αν πάρει δύο μπακ δηλαδή. Το Μέλε τον είπαμε.
1: Ναι. Ο Μέλε είναι μπακ.
0: Ναι. Τον είπαμε στην αρχή. Ναι.
1: Ωραία. Και βέβαια, αν φύγει και ο Κλέιτον και ο Γιάρεμτσουκ μετά τον Ταρέμι, ο Ολυμπιακός να μείνει με δύο επιθετικούς, Αλκαμπή και Γκοντζάλες. Και όλα αυτά ενώ είμαστε 20 Αυγούστου, έτσι.
0: Ναι. Μα γίνεται μια αναδόμηση στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΚ. Είναι όλα από την αρχή.
1: Είναι λογικό να προβληματίζεται γιατί σου λέει εδώ πρέπει να μπουν οι τελευταίες πινελιές. Ναι, μεν ότι μπορεί να έρθει ο παίκτης που θα κάνει τη διαφορά και λογικό να περιμένω. Όμως εδώ μιλάμε για δύο και για τρεις θέσεις βασικών. Ναι. Έχουν χάσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Όχι ότι θα έρθουν προπόνητοι, αλλά θα έχουν χάσει αυτές τις 7-8 εβδομάδες. Θα μπορούσαν να δουλέψουν με τον ίδιο προπονητή, με τους συμπαίκτες τους και να δουν τι γίνεται. Ναι. Και πώς θα πάει ο Ολυμπιακός μέχρι τότε με αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή και με τον Ατρόμητο και με τον Αστεράκο.
0: Αυτό είναι δικαιολογημένο. Οι απαντήσεις βρίσκονται στο σχεδιασμό που έγινε, τις αποφάσεις που λήφθηκαν, τις ενέργειες που έγιναν στο προηγούμενο διάστημα έως και τον αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΚΕΝ. Από τον αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΚΕΝ και μετά γίνεται μια επανεκκίνηση.
1: Ή μάλλον έως και την προηγούμενη Παρασκευή που υπήρξε συνάντηση Μαρινάκη με την Λίμπαρ και εκεί ενεργοποιήθηκαν πιο άμεσα.
0: Εγώ το λέω επειδή όλα αυτά πυροδοτήθηκαν από τον αποκλεισμό. Είναι συνέπειες δηλαδή. Του αποκλεισμού. Έτσι, και οι παίχτες που έχουν έρθει τις τελευταίες ημέρες είναι ο Γκονζάλες, ο οποίος έκλεισε και θα έρθει, ο Τρινκιζιάν, ο οποίος είναι ο αριστερός μπακ, και
1: μπορεί να τον δεις και στην αποστολή, έτσι, με τον Ατρόμητο, και υπολογίζεται η πρόθεση, εν πάση περιπτώσει, είναι να έρθει να πάρει φανέλα βασικού αντί του Μπρούνο. Για να δούμε δηλαδή ότι αυτή η αμεσότητα και η αναγκαιότητα πόσο μπορεί να κουμπώσει άμεσα τα επόμενα παιχνίδια των Ερυθρόλεπτων.
0: Ναι, είναι την Κιζάν λοιπόν, Γκονζάλες.
1: Τον Γκονζάλες περιμένουμε, επίσης να δούμε. Μάλιστα. Το τυπικό.
0: Και ο Φρόιλερ επίσης.
1: Ναι,
0: είπα τις τελευταίες 2-3 μέρες ποιοι είναι αυτοί που έχουν κλείσει ή έχουν ήδη έρθει στον Ολυμπιακό. Για να έχουμε μια εικόνα, γιατί είπαμε ποιοι φεύγουν, ποιοι είναι στα υπόψη, ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας και ποιοι έχουν κλείσει ή έχουν ήδη έρθει. Έτσι.
1: Και τι θα γίνει και με τις προτάσεις που θα έρθουν για κάποιους παίκτες. Στο δεκαδάτο, που και εκεί είναι ένα ζήτημα, ένας γρίφος για τον προπονητή. Πόσο θα συμφωνήσει και πώς θα το διαχειριστεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Ένας οργασμός, όπως καταλαβαίνετε, στον Ολυμπιακό. Παίχτες που φεύγουν, παίχτες που έρχονται, παίχτες που θα έρθουν, παίχτες που είναι να φύγουν, παίχτες τους οποίους βολιδοσκοπεί ο Ολυμπιακός και θέλει να τους εντάξει στην δύναμή τους. Στην ΑΕΚ τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Σήμερα είχαμε μια μεταγραφή, αυτή του Άρη Λυκογιάννη, ο οποίος αποκτήθηκε για τη θέση του αριστερού μπακ, Γιάννη Σαντορινέα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι η κίνηση που έχει κάνει η ΑΕΚ με τον Μπάμπη Λυκογιάννη, κλείνοντας έτσι μια εκκρεμότητα μετά την αποχώρηση του Πεν Ράις. Είναι μια επιλογή που περιμένουμε να κλείσει μέσα στην ημέρα και τυπικά. Τώρα αν προλάβουν και οι άνθρωποι της ΑΕΚ έτσι τα βιντεάκια, όλα αυτά τα σχετικά, δεν αποκλείεται και να ανακοινωθεί σήμερα η απόκτησή του. Είναι ένας διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής, Τάνο, τον ξέρουμε. Έπαιζε για χρόνια στη Σέρια στο καμπιονάτο, ένα πρωτάθλημα που έχει σε εκτίμηση και ο Αβιέρι Μπάλτα. Mm-hmm.
0: Στην Πολόνια.
2: Στην Πολόνια και στην Κάλιαρη. Mm-hmm. Με την Πολόνια μάλιστα διεκδίκησε και θέσεις Ευρώπης. Αγωνίστηκε στο Champions League. Πέρσι είχε 7 συμμετοχές στο Europa League. Έχει εμπειρία, έχει παραστάσεις, αυτά φέρνει στην ΑΕΚ και είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει δημιουργικές αρετές στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Καλή σέντρα, καλά χτυπήματα με την μπάλα, καλές στατικές φάσεις. Μειονέκτημα βεβαίως ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία.
0: Ήρθε ως ελεύθερος ο Λυκογιάννης.
2: Ο Λυκογιάννης. Ήταν και αρκετό καιρό αδρανής αγωνιστικά, οπότε θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος για να μπορέσει να έρθει στο επίπεδο που πρέπει. Με αυτή την κίνηση κλείνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το γκρουπ των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, οπότε έχοντας και τη δυνατότητα να αγωνιστεί και αυτός ο στόπερ, όπως και ο Άρη Άγκα, όπως και ο Γεωργίεφ, στην τα στόπερ που υπάρχουν, Ρέλβας, Μουκουντή, Αλεξίου, Βίδα, καταλαβαίνουμε ότι η ατονή εκμηδενίζεται η σκέψη για άλλον κεντρικό αμυντικό. Η μόνη μεταγραφική εκκρεμότητα που θα υπάρχει για την ΑΕΚ είναι για ακόμη έναν μεσοεπιθετικό, το στυλ του Ζωάο Μάριο, εκτός αν καταφέρει ο Ζωάο Μάριο να απεμπλακεί από την Μπεσίκτας, να μείνει ελεύθερος, και θα είναι ο ίδιος ο Ζωάο Μάριο που θα έρθει για αυτόν τον ρόλο. Οπότε με την μεταγραφή του Λικογιάννη κλείνει, αν θέλεις, και το γκρουπ ποδοσφαιριστών στο οποίο θα βασιστεί ο Μάρκο Νίκολετς και για την ευρωπαϊκή λίστα. Ναι. Στην League Page.
0: Άρα γιατί... δεν περιμένουμε άλλη μεταγραφή από την ΑΕΚ, να μην περιμένουμε κάτι άλλο.
2: Είπα, όσο εκκρεμότητα υπάρχει μόνο αυτό του μεσοεπιθετικού, τα χαρακτηριστικά του Ζωάο Μάριο, που θα είναι για το rotation, δηλαδή δεν αναμένεται να μπει μέσα στην ευρωπαϊκή λίστα. Αλλά αυτό ισχύει σήμερα που μιλάμε, έτσι, ακόμα δηλαδή και με την προοπτική του Champions League. Αυτό που ισχύει είναι ότι πλέον έχει μείνει μια εκκρεμότητα. Mm-hmm. Αν αλλάξει κάτι τώρα, με βάση τα λόγια του Νίκολιτς, εμείς λέμε, και βρεθεί κάποια ευκαιρία σε οποιαδήποτε θέση που πραγματικά η ΑΕΚ δεν θα θελήσει να τη χάσει, δεν θα αποκλείσω ότι μπορεί να γίνει κάποια εξτρακίνηση. Και το λέω επειδή έτσι αναφέρθηκε ο Νίκολιτς.
0: Mm-hmm. Ναι, καλά κάνεις, γιατί αυτή είναι και ουσιαστικά μια επίσημη θέση για τον σχεδιασμό.
2: Για να έχουμε και την εικόνα πόσο ισορροπημένο είναι το γκρουπ της ΑΕΚ. Οι 17 ξένοι που θα σχηματιστούν πια με τον Λικογιάννη είναι Στρακόσια, Μπρινιόλι, Ρέλβας, Μουκουντή, Γεωργίε, Φαριάγκα, Μαρίν, Κάιρινεν, Βιτάλης, Κουτέσα, Κοϊτά, Μάγερ, Ζούκοφ, Κατσίνο, Βιτζίνη, Γιώβιτς, Βάρκα. Οι 4 Έλληνες, Πίος, Λικογιάννης, Ρώτα, Μάνταλος. Θα βγει δηλαδή από τη λίστα ο Καλοσκάμης. Αυτή είναι 21 παίκτες, συν Βίντα, Αλεξίου, Καλοσκάμη, Ταχαμπό, αν δεν φύγει ιδανικός. Μεταγραφή που λέμε στα χαρακτηριστικά του Ζωαμάριου. Άρα η ΑΕΚ θα έχει 25-26 παίκτες. Εκεί εξ αρχής ήταν το ζητούμενο. Τώρα, αν βρεθεί κάποια ευκαιρία και πάει τον 27ο, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι κάτι που θα θελήσει η ΑΕΚ να το αξιοποιήσει. Ναι. Αλλά βάσει του μεταγραφικού της σχεδιασμού αυτή τη στιγμή και με τις επιλογές που έχει κάνει με πολυθεσίτες παίκτες, εκκρεμεί αυτή η κίνηση που ήδη έχουμε περιγράψει.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το. Έχει δύο παιχνίδια η ΑΕΚ τις επόμενες ημέρες με τον Ηρακλή στην Όλγουιν Αρένα και μετά την Τετάρτη είναι η Ρεβάνς, ο δεύτερος αγώνας με την Λεύσκη.
2: Κοίταξε, τον Νίκολης τον ξέρουμε από την περσινή χρονιά ότι θέλει η ομάδα του να εστιάζει στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Άρα τώρα υπάρχει Ηρακλής. Το είπε και στην Σόφια στην συνέντευξη τύπου ότι δεν δέχεται να προσανατολιστεί κάποιος ποδοσφαιριστής του λόγω της Ευρώπης, γιατί το πρωτάθλημα αποτελεί προτεραιότητα και επειδή λόγω του γεγονότος ότι η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα μπόρεσε να παίζει τώρα στα play-off του Champions League. Άρα καταλαβαίνουμε και σε συνδυασμό με αυτό που ανέφερε ότι η ΑΕΚ χρειάζεται αγωνιστικό ρυθμό, γι' αυτό δεν σκέφτηκε να αλλάξει την αγωνιστική, δηλαδή να τη μεταθέσει. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι αλλαγές του θα είναι ελάχιστες για το rotation, άντε μία ή δύο. Το group της ενδεκάδας θα είναι περίπου το ίδιο για να πάρει ρυθμό, για να προσθέσει ένα ακόμη ανταγωνιστικό παιχνίδι στα πόδια του ενώπιον του παιχνιδιού με τη Λεύσκη Σόφια.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε ως αλλαγή, βέβαια, αναμένεται να δούμε κάποιους παίκτες, δηλαδή να δούμε τον Βιτάλης που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη.
0: Σωστά.
2: Άρα να πάρει ρυθμό ως αλλαγή. Ή τον Αριάγκα που τον έχει δηλώσει η ΑΕΚ στην Ευρωπαϊκή Λίστα, γιατί βάζουμε τη Λεύσκη Σόφια, άρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και αυτός επίσης ως αλλαγή. Αλλά ως ενδεκάδα, ίσως να μην ξεκινήσει ο Γιώβιτς που είχε δεχτεί ένα χτύπημα στη γάμπα για προληπτικό σκοπό, και να δούμε τον Βάρκα με τον Ζήνη που ήταν στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού στη Σόφια. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι άντε να δούμε μία ή δύο αλλαγές την ενδεκάδα που είδαμε στην Σόφια.
0: Γι' αυτό τον έβγαλε τον Γιώβιτς.
2: Όχι, εντάξει, ήταν και αγωνιστικό γιατί η ΑΕΚ ήθελε να ανέβει ψηλά μέτρα και να πιέσει. Απλά ξέρεις, αυτά είναι τα ποδοσφαιρικά χτυπήματα. Οι ποδοσφαιριστές αυτά τα διαχειρίζονται.
0: Ναι, έτσι, όπως το είπες, υπέθεσε, μήπως ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις.
2: Όχι, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Είναι από ένα χτύπημα στη γάμπα, τον ενοχλούσε, αλλά δεν αποκλείω ο Νίκολης να θελήσει να τον προφυλάξει τον Γιώβιτς για να τον έχει στο 100% τη Τετάρτη. Έτσι, έχει επιλογές. Έχει και Κατσίνοβιτς και Ζήνη και Βάρκα.
0: Ο Κατσίνοβιτς,
2: ανάλογα πώς θα το αξιολογήσουμε. Ναι.
0: Και ο Κατσίνοβιτς, λέω, παίζει πιο προωθημένος από ό,τι έπαιζε πέρυσι. Πέρυσι τον είχαμε δει και ως αριστερό μπακ.
2: Ναι, σωστό. Κοίταξε, ο Κατσίνοβιτς τον είδαμε σε όλα τα φιλικά όποτε χρησιμοποιήθηκε. Από τον Νίκολιτς υπολογίζεται ως περιφερειακός επιθετικός. Είναι δηλαδή οι τέσσερις που είναι μπροστά, είναι αυτοί. Γιώβιτς, Βάρκας, είναι η Κατσίνοβιτς. Του δίνει ένταση, του δίνει ταχύτητα, του εξυπηρετεί το σχέδιο να πιέζει ψηλά. παίκτης που μπορεί σε χαμηλά μέτρα να πλαισιώσει τα δύο χα. Και όποτε μπαίνει μέσα στον Κατσίνοβιτς, δημιουργεί αναστάτωση. Δηλαδή και στον χρόνο συμμετοχής, και αναφέρθηκε εκεί ο Νίκολιτς, που πήρε ο Κατσίνοβιτς τα τελευταία λεπτά, μπόρεσε πραγματικά και βοήθησε την ΑΕΚ. Στο παιχνίδι δηλαδή στις
0: όπλες. Ναι. Τώρα στο παιχνίδι...
2: Τη μέτρα, μεταφέρει σταθερά την μπάλα προς την απέναντι περιοχή.
0: Και το παιχνίδι με τον Ηρακλή ίσως να μην είναι και τόσο... να μην αντιμετωπίσει η ΑΕΚ μια τόσο κλειστή ομάδα. Όπως
2: ήταν το, την... Δεν το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρεις, όχι. Ναι. Αλλά...
2: Δεν ξέρεις πώς θα είναι. Είναι η ιστορική επιστροφή του Ηρακλή στην πρώτη εθνική κατηγορία.
0: Δεν πήγε καλά στο κύπελο, βέβαια.
2: Άλλο το κύπελο, άλλο το πρωτάθλημα. Το κύπελο έχει και ξεχωριστές διατάξεις.
0: Θα έχει και άλλους παίκτες, θα τα πούμε και αργότερα. Θα μιλήσουμε για τον Ηρακλή. Θα είναι και διαφορετική η σύνθεσή του.
2: Θα έχει και κόσμο πάντως ο Ηρακλής και θα έχει πτήσει περίπου 500 εισιτήρια. Οπότε θα υπάρχουν και φίλοι του Γυραιού στο παιχνίδι του Σαββάτου. Για το οποίο υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΚ θα έχει δύο θύρες κλειστές το κάτω διάδρομα για να εκτίσει.
0: Είναι το πέταλο των οργανωμένων, δεν είναι?
2: Ναι, αλλά δεν θα είναι όλο. Θα είναι 21 με την 23.
0: Το κάτω διάδρομα, το πάνω θα είναι ανοιχτό δηλαδή.
2: Ο πάνω θα είναι ανοιχτό όπως και 19 με την 25. Mm-hmm. Δηλαδή η ΝΕΗ έχει επιβληθεί στις δύο κεντρικές θύρες στο κάτω διάστημα, στην 21 και στην 23.
0: Ναι, για ποιο παιχνίδι ήταν περσινό,
2: Με τον Ολυμπιακό.
0: Με τον Ολυμπιακό πίεστα,
2: για
0: αντικείμενα.
2: Για κάποιες παρατυπίες που επέβαλαν αυτή την ποινή.
0: Ναι, όχι για αντικείμενα δεν θα ήταν. Νομίζω ήταν είσοδο στην κερκίδα χωρίς έλεγχο, χωρίς ταυτοποίηση.
2: Ναι, μάλλον για αυτό. Ότι μπήκαν περισσότερος κόσμος χωρίς εισιτήρια, νομίζω, για φθορά και στα
0: τουρνικέ. Ναι, τουρνικέ και τα λοιπά. Ναι, αυτό προβλέπεται. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορίνη.
3: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε, Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8 είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.30, βραδιά τριών ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ, σήμερα που παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τα Playoff, Conference και Europa League αντίστοιχα. Για το Europa League έχουμε τρεις αγώνες σε εξέλιξη. Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ 0-3 στο 47ο λεπτό. Οι άλλοι δύο αγώνες είναι στο πρώτο δεκάλεπτο. Γεγκελόνια Ιμπέρια 0-0 και Μιάλμπι Red Bull Salzburg 0-0. Και δύο αγώνες σε εξέλιξη για το Conference League, και σε αυτούς δεν έχει συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο και είναι στο 0-0 Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη και Lincoln Red Ibs Larn. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ο Εμμανουήλ Καραλής. Μπορείτε μέσω της RTO Sport να δείτε. Είναι αγώνας για το Diamond League που γίνεται στην Λοζάνη. Άλμα επί κοντό, και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε άλλη μια ενδιαφέρουσα μάχη ανάμεσα στον Καραλή και τον Ντουμπλάντης, που επίσης είναι εκεί. Εμείς συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε να μιλήσουμε για Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί μας και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Περιμένουμε το βράδυ ούτως ή άλλως να φτάσει η Θεσσαλονίκη ο Μαρ Ρίτσαρντς. Βραδάκι, εξετάσεις αύριο. Οπότε ένα σενάριο που συζητούσαμε το μεσημέρι και το πρωί δεν νομίζω ότι είναι εφικτό. Γιατί θα υποβληθεί αύριο σε ιατρικές και υγρομετρικές εξετάσεις, πότε να κάνει προπόνηση, πότε να μπει στην αποστολή. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Εντάξει, ω σενάριο ποτέ δεν μπορεί να το αποκλείσει, γιατί έχω δει πολλές φορές παίκτες να έρχονται 2-3 μέρες πριν το παιχνίδι και να μπαίνουν στην αποστολή και μάλιστα να χρησιμοποιούνται κιόλας. Αλλά αν ο Ρίτσαρντς έρχονταν νωρίτερα και έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις σήμερα, πιστεύω ότι θα έχει περισσότερες πιθανότητες. Βέβαια, μιλάμε για ένα παίκτη.
0: Για τον αγώνα που...

0: Ένα του Σαββάτου, έτσι. 8
1: ναι, για την Καλαμάτα, για τον αγώνα με την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Ναι. Βέβαια, μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος είναι σε. Έκανε κανονικά προετοιμασία, έπαιξε φιλικά παιχνίδια. Περισσότερο τυπικά δεν μου είναι τα ιατρικά και τα εργομετρικά στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος έπαιξε για τελευταία φορά τον περασμένο Απρίλιο ή τον περασμένο Μάιο. Εκεί δεν έκανε προετοιμασία σε ομάδα. Είναι παιγμένος που λένε το καλοκαίρι ο Μαρίτσαρντς. Οπότε κρατάω και ένα μικρό καλάθι, αλλά οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του. Mm-hmm. Και είναι ένα ζήτημα αυτό, βέβαια, γιατί αν το πάμε στο αγωνιστικό και εστιάσουμε στην εντεκάδα που είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, το ζήτημα πάντα είναι στην άμυνα. Γιατί πολύ απλά εκεί στερεύουν, είναι περιορισμένες οι επιλογές και κυρίως το κέντρο της άμυνας. Αν δηλαδή θεωρήσουμε ως πολύ πιθανό να κάνει ντεμπούτο ο Πετρής με το Φατιγκά να είναι στα άκρα, στο κέντρο της άμυνας αν ο Γκένσε με τον Φαβιάνο. Mm-hmm. Το άλλο σενάριο είναι να χρησιμοποιήσει και πάλι το Χαρούπ αριστερά, όπως τον έβαλε στον αγώνα με τον Κυπέρου με την αναγέννηση Καρδίτσας. Δεν τα πήγε άσχημα, εντάξει, αλλά μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο η κατοχή μπάλας του ήταν στο 80% και οι τακτικές ευθύνες δεν ήταν τόσες πολλές σε σχέση με αυτές που θα έχει απέναντι στην Καλαμάτα. Η οποία Καλαμάτα έδειξε ότι αυτός ο Βάργας είναι φωτιά, εντάξει, φέραν και δύο γκολ. Γενικά στα άκρα είναι πολύ δυνατή με Μορέιρα και Βάργας η Καλαμάτα. Στον άξονα επίσης έχω μια αμφιβολία. Δηλαδή πέρα από το Ράσιτς, με την αναγέννηση έπαιξε ο Βοριαζίδης, είναι και το θέμα του κανονισμού. Εκτιμώ ότι με την Καλαμάτα θα είναι ο Μπασίρου. Αν πάμε με το σκεπτικό ότι στα άκρα τα επιθετικά θα είναι ο Παλάσιος με τον Καρέ, γιατί αν θυμάσαι καλά με την αναγέννηση τον έβαλε δεκάρι στο πρώτο ημίχρονο τον Καρέ, δεν ήταν ουσιαστικός. Όταν τον πήγε στα άκρα στην αριστερή πλευρά αυτομάτως άλλαξε και όλη εικόνα του αγώνα. Και αν επίσης υπολογίσουμε ότι όταν μπήκε ο Αλφαρέλα άλλαξε και η επιθετική δράση του Άρη, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να δούμε το Ράσιτς με τον Μπασίρου στον άξονα, αριστερά τον Καρέ, δεξιά τον Παλάσιος και τον Αλφαρέλα πίσω από τον Ράφα Μιρ, ο οποίος θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Δεν ξέρω, εκεί είναι κάτι που προφανώς το έχει δοκιμάσει, το έχει χρησιμοποιήσει ο Γρηγορίου. Τώρα προσπαθούμε να μπούμε και στο μυαλό του στο ποιο θα είναι, ποια μπορεί να είναι η τελική του απόφαση και η τελική του επιλογή. Νομίζω ότι αυτό το σχήμα είναι το επικρατέστερο για το παιχνίδι 8 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου, η πρεμιέρα με την Καλαμάτα.
0: Τώρα, με τον Μανού Γκαρθία, την επιστροφή του δηλαδή, φαίνεται ότι είναι τελειωμένη η υπόθεση με τον Τασφίρ Διόπ.
1: Σάββατο έρχεται. Mm-hmm. Σάββατο έρχεται, ναι. Σάββατο μεσημέρι ο Μανού Γκαρθία θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτούν τα ιατρικά και τα εργομετρικά είναι διαδικαστικά, γιατί και αυτός ήταν κανονικά έπαιζε. Το πρωτάθλημα του MLS δεν εξάγεται. Έβαλε και γκολ ο Μέση και ο Λεβαντόφσκι χθες το βράδυ. Δηλαδή παίζουν, έπαιζε κανονικά. Με εξαίρεση το τελευταίο παιχνίδι με το Κολοράντο, όπου δεν είχε παίξει γιατί πολύ απλά είχε κλείσει μεταγραφή και πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος τραυματισμού. Γι' αυτόν τον λόγο δεν χρησιμοποιήθηκε το δίκτυο προπονητής. Τι με ρώτησες άλλο?
0: Για τον Τασφίρ Διόπ.
1: Δανεικός, θα πάει δανεικός. Mm-hmm. Mm-hmm. Πάει ιδανικός, δεν είναι ακόμα έτοιμος για αυτό το επίπεδο. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει potential, είναι γρήγορος, είναι δυνατός. Πρέπει λίγο να πάει σε μια άλλη ομάδα ιδανικός, ούτως ώστε να μπει λίγο σε κάτι διαφορετικό, σε ψηλότερο επίπεδο σε σχέση με αυτό το οποίο ήταν. Δεν λέω ότι η Super League 2 πετάει φωτιές, αλλά το παιδί ήταν στο ημιπεγγελματικό. Να μάθει λίγο να παίζει καλύτερα με το κορμί του, να πηγαίνει λίγο πιο χαλαρά στην μπάλα. Με ποια έννοια το λέω? Ότι είναι πάρα πολύ δυναμικός, πάρα πολύ ενθουσιώδης. Ξέρεις, αυτά είναι εμπειρία, είναι θέμα εμπειρίας. Πρέπει να παίξει παιχνίδια για να μπορέσει να πάρει παιχνίδια ο συγκεκριμένος. Έχει πολλά στοιχεία, εντάξει. Πραγματικά είναι και θηριώδης. Είναι ένα στόπερ ο οποίος εφόσον ζυμωθεί λίγο στις απαιτήσεις της θέσης με τα σωματικά χαρακτηριστικά που έχει και την ταχύτητα που διαθέτει, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Σε πρώτη φάση όμως δεν είναι για να μπει σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο είναι το πιθανότερο να δοθεί δανεικός σε ομάδα της Super League 2 όμως. Είτε μιλάμε για τον Πανσεραϊκό, είτε μιλάμε για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Για μένα θα ήταν καλό να πάει και σε μια ομάδα η οποία θα έχει στόχο την άνοδο.
0: Ναι, για να έχει μεγαλύτερη πίεση και ανταγωνισμό.
1: Είναι σημαντικό για έναν παίκτη να μάθει να ζει υπό το καθεστώς πίεσης, ώστε μετά να τη διαχειρίζεται.
0: Ο Άρης θα κινηθεί για απόκτηση άλλων ποδοσφαιριστών στην άμυνα.
1: Καλά, είναι υποχρεωμένος να πάρει στόπερ. Υποχρεωμένος.
0: Ακούγεται κάτι, κάποιο όνομα?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή είμαι σε κάποιες συζητήσεις. Δεν έχω να σου πω συγκεκριμένο όνομα. Για στόπερ ξέρω ότι κοιτάει πάρα πολύ στην Ιβηρική, Χερσόνησο, σε Πορτογαλία και Ισπανία. Ξεκίνησε βέβαια και το Ισπανικό πρωτάθλημα, το Πορτογαλικό τους ή άλλως έχουν περάσει νομίζω ότι δύο-τρεις αγωνιστικές, δεν είμαι σίγουρος. Μόνο τα 9 γκολ του Παυλίδη σεζόν θυμάμαι, για να σου πω την αλήθεια. Είναι σε μια διαδικασία συζητήσεων, περιμένει να δει επίσης τι μπορεί να αποδεσμευτεί. Ο Άρης άρχισε πάρα πολύ, ενώ το συζητούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ενώ έχει φτιάξει κάτι το οποίο παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μεσοεπιθετικά. Από την άλλη πλευρά, στην άμυνα δεν έχει φθαρακεί στον εαυτό του. Υποψιάζουμε ότι όταν επιστρέψει ο Χόγκλα το σκέφτεται και για στόπερ, γιατί ο Χόγκλα έπαιζε και στόπερ στην Ισπανία. Προς το παρόν παίζει ο Γένσεν. Για μένα είναι απώλεια, γιατί ο Γένσεν δίνει πάρα πολλά τρεξίματα, θα μπορούσε να τον βοηθήσει πάρα πολύ στον άξονα. Ειδικά τώρα που ο Μπασίρου ή τουλάχιστον μέχρι πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες που τον είδαμε, έδειξε ότι χρειάζεται χρόνο για να μπορέσει να βρει ρυθμό και τα τρεξίματα και γενικά τις εντάσεις του παιχνιδιού του.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και στον μπασκετικό Άρη, ο οποίος έχει ξεκινήσει την προετοιμασία. Πριν πάμε, εγώ απλά να πω μια δήλωση, μια αποστροφή από όσα δήλωσε ο Γρηγορίου εχθές. Τέρμα η προετοιμασία, πλέον μετράει η ουσία.
1: Ναι. Καλά, εννοείται. Ναι. Από την ουσία κρίνονται οι προπονητές.
0: Λοιπόν.
1: Όλοι και οι παίκτες. Μπορεί μια ομάδα να μην παίζει καλά, αν κερδίζει. Ο τίτλος είναι «Δεν παίζει καλά, αλλά κερδίζει». Έτσι είναι. Ναι. Και ειδικά όταν στις πρώτες, δηλαδή τώρα είπες και για τον μπάσκετ. Στον μπάσκετ τώρα έφτιαξε μια ομάδα από μηδενική βάση. Επένδυσε πάρα πολλά χρήματα. Για να μπορέσει να κερδίσει χρόνο έτσι όπως τον θέλει, θα πρέπει να έχει και τα αποτέλεσματα. Mm-hmm. Ξέρει ότι δεν γίνεται να μπει Σεπτέμβριο και να πετάει φωτιές. Ξέρει ότι θα χρειαστεί διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών, μπορεί και 4, για να αποκτήσει ομοιογένεια, για να μάθει ο ένας παίκτης τον άλλον. Αν μπορέσει αυτό το διάστημα των 3-4 μηνών να περιορίσει στο μέτρο του δυνατού τις απώλειες, θα είναι ευχής έργων για τον Βασίλη Σπανούλη. Mm-hmm. Το κακό για τον Άρη είναι ότι ξεκινήσει η προετοιμασία με απουσίες. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, όταν κάνεις ένα ποιοτικό γκρουπ, αυτό σημαίνει ότι παίρνεις διεθνείς παίκτες και αυτό σημαίνει ότι έχεις απώλειες, γιατί καλοί παίζουν σε εθνικές ομάδες. Δεν είναι 5 παίκτες στη διάθεση του Κατζούρη βασικά, γιατί ο Βασίλης Πανούλης είναι με την εθνική ομάδα μαζί με τον Κώστα Χαραλαμπίδη που θα είναι και στον Άρη και θα ολοκληρώσει 31 Αυγούστου τις υποχρεώσεις του. Δηλαδή, στο πρώτο φιλικό παιχνίδι που θα παίξει ο Άρης με τον Ηρακλή και κλεισμένο των θυρών, τον Ιγκ Γκάλης Χολ, δεν θα είναι ο Βασίλης Πανούλης, όπως και ο Τογιόπουλος και ο Χαραλαμπόπουλος και η Αντετοκούμπο, βάζω και το Θανάση μέσα, γιατί θα τελειώσει και το Θανάση και ο Δημητρίγεβιτς και ο Κεν Μπίρτς, ο οποίος θα ενσωματωθεί αργότερα σχέση με τους άλλους λόγω των υποχρεώσεων του με την εθνική ομάδα του Καναδά. Αυτό είναι το μειονέκτημα του Άρη στην προετοιμασία. Δηλαδή θα έχει στη διάθεσή του ένα διάστημα μικρότερο των 3 εβδομάδων, ούτως ώστε να αποκτήσουν μια ικανοποιητική γραμμή επικοινωνίας οι παίκτες μεταξύ τους. Το θετικό είναι ότι έχει παίκτες οι οποίοι είναι παροτοκαπνισμένοι. Δηλαδή έχουν παίξει σε μεγάλα παιχνίδια, έχουν κατακτήσει τίτλους, έριξε μια ματιά πριν από λίγο, περίπου 20 τίτλοι είναι αυτοί που έχουν κατακτήσει οι ξένοι παίκτες που έχουν έρθει στον Άρη. Οι περισσότεροι δε έχουν αναδειχθεί πολυτιμότεροι είτε σε διοργανώσεις τύπου Eurocup, Αδριατική Λίγκα, VTB, είτε σε παιχνίδια τα οποία έκριναν τίτλους. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει τις οποίες έχουν ζυμωθεί σε παιχνίδια που κρίνουν ως στόχους. Και σε αυτό προφανώς επενδύει και το τεχνικό επιτελείο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο και θα κάνουμε τώρα σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Sport. Σε λίγο θα έχουμε την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή. Ακούμε τώρα σύνδεση με ΕΡΤ 2 Sport.
2: Και ώρα για ελληνική μουσική και σιρτάκι. Καραλής, δικαίως πολύ αγαπητός και δημοφιλής εκτός από καλούς αθλητής και φεύγει στα 5:51. Χωρίς σχόλιο από μένα. Βγήκε πάρα πολύ ψηλά στον πύχη. Καραλής που πλέον έχει πιο, φέτος πιο μακριά και πιο σκληρά κοντάρια στα 5-20 και επίσης 20 διασκελισμοί για το στρώμα.
0: Μάλιστα, αυτή ήταν λοιπόν η περιγραφή του Δημήτρη Χατζηγεωργίου στο πρώτο άλμα του Εμμανουήλ Καραλή, 5.51, και μάλιστα όπως τον ακούσατε να λέει, πήδηξε πολύ πιο πάνω από το εμπόδιο. Θα περιμένουμε τώρα να δούμε σε ποια σειρά θα είναι στην κατάταξη ο Εμμανουήλ Καραλής.

0: Εμείς μένουμε στην Θεσσαλονίκη, φεύγουμε από τον Άρη και πάμε στον Ηρακλή για να μάθουμε τι γίνεται εκεί έπειτα από την ήττα των αποκλεισμού, την ήττα από το Βόλο, τον αποκλεισμό από το κύπελο εν ώψη του πρώτου αγώνα στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League, στην οποία επιστρέφει ο Ηρακλής μετά από πολλά χρόνια και βεβαίως ό,τι υπάρχει όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Κώστα Κούση, σε ακούμε.
1: Γεια σας Άνω, καλησπέρα στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Πράγματι ο Ηρακλής δέχτηκε, έτσι θα λέγαμε, ένα καλό και ωφέλιμο προφανώς χαστούκι στον αγώνα με τον Βόλο, για να δει τις αδυναμίες του. Βεβαίως έχει και πολλά ελαφρυντικά, γιατί αυτή η ομάδα που παρατάχθηκε στον αγώνα με τους Θεσσαλούς δεν είναι ο Ηρακλής ο οποίος σχεδιάζει ο Ματσάρη. Πολλοί βασικοί παίκτες απουσίαζαν. Παρ' όλα αυτά όμως η γενικότερη εικόνα, η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του αγώνα, η αντίδραση στις δύσκολες στιγμές έδειξε ότι η ομάδα θέλει πολλή δουλειά ακόμη, και όλα αυτά βεβαίως έρχονται λίγα 24 ώρα πριν την πολύ σπουδαία αναμέτρηση, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ στην Ολγουίν Αρίνα. Αύριο βεβαίως ο Ηρακλής θα δοκιμαστεί, είναι δεδομένο, θα φύγει για να δοκιμαστεί μεθαύριο. Και είναι δεδομένο ότι έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Τώρα, τα απόνερα της ήττας από το Βόλο έχουν αρκετή από την θεσσαλονικιώτικη εσωστρέφεια, γιατί έχουμε γκρίνια αρκετή φυσικά και από τον κόσμο, ή τέλος πάντων από μια μερίδα. Έχουμε αναρτήσεις, δημοσιεύματα και κινητικότητα γενικότερα στα μίντια σχετικά με παίκτες του ρόστερ, για παράδειγμα για τον Ιταλό Ντεαουσίλιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν χαίρει ιδιαίτερος εκτίμησης του Ματσάρη, αν και συμπατριώτες. Δεν χρησιμοποιήθηκε με τον Βόλο, δεν είναι στις τελευταίες προπονήσεις σε βασικό σχήμα στις επιλογές του προπονητή. Είναι δανεικός από την Αβελίνο και φαίνεται ότι θα επιστρέψει εκεί. Mm-hmm. Αυτό τουλάχιστον λέει η τελευταία πληροφορία. Το έτερον της εσωστρέφειας είναι βεβαίως μια τοποθέτηση του Γιάννη Κόντι, του Συμβούλου Διοίκησης της ομάδας, ναι, ανεξάρτητου βουλευτή και γνωστού ποδοσφαιρανθρώπου, ο οποίος έκανε ακόμη ένα βιντεάκι στα social media και εκεί καταθέτει την άποψή του, βεβαίως τονίζοντας ότι η ομάδα δεν ήταν καθόλου έτοιμη και έχοντας και κάποια έτσι υπονοούμενα και για τον προπονητή, ότι πρέπει να μιλάει με άλλους, ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί όλο το ρόστερ, ότι η ομάδα έδειξε αδούλευτη κτλ. Οπότε προφανώς δείχνει αυτό έτσι ένα κλίμα στο οποίο η ήττα από το Βόλο έχει χαλάσει αρκετά, τουλάχιστον εσωτερικά. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον αγώνα με την ΑΕΚ. Δύσκολο παιχνίδι. Η ΑΕΚ θα το χρησιμοποιήσει αυτό το παιχνίδι για να μείνει σε φόρμα για το δικό της ευρωπαϊκό μάτς. Προέρχεται από μια ισοπαλία εκτός έδρας. Θέλει να πάρει μετά την νίκη μέσα στην έδρα της. Με τον Ηρακλή, από ό,τι λένε πληροφορίες και είπαν και οι συνάδελφοι, δεν θα κάνει πολλές αλλαγές ο Νίκολιτς. Άρα ο Ηρακλής φαντάζει ίσως ως ένας ιδανικός σάκος του μπόξ. Δεν θέλει να είναι έτσι. Θα δούμε και τις αλλαγές του Ματσάρη. Θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί. Είπαμε και στις προηγούμενες ανταποκρίσεις ότι θα έχει και κόσμο μαζί. 500 άτομα θα κατεβούν μέχρι Νεοτέρας. Δεν έχουμε ακόμη απαγορευτικό από την αστυνομία. Δεν ξέρω κατά πόσο μήπως αυτό γίνει τελευταία στιγμή. Δεν θα έχουμε απαγορευτικό ή δεν θα έχουμε οπαδούς?
0: Όχι, οπαδούς θα έχουμε του Ηρακλή, απαγορευτικό δεν θα έχουμε.
1: Πάρα πολύ καλό είναι αυτό.
0: Υπάρχει η απόφαση της αστυνομίας, εκτός αν αλλάξει. Αλλά δεν νομίζω. Έχουμε δει να αλλάζουν και αποφάσεις και μάλιστα
1: και
0: κατόπιν παρεμβάσεων. Αλλά εδώ υπάρχει απόφαση που απαγορεύει την οργανωμένη μετακίνηση. Έχουμε πει ότι η οργανωμένη μετακίνηση αφορά ένα συγκεκριμένο τρόπο μετακίνησης και όχι αυτή καθ' αυτή την παρουσία των οπαδών, των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας στα αντίπαλα γήπεδα. Επομένως, η αστυνομία με αυτήν την απόφαση ουσιαστικά ανάβει το πράσινο φως, γιατί έχει καταργηθεί η απαγόρευση της μεμονωμένης μετακίνησης. Έχει βγει από τον νόμο ως πρόβλεψη, δεν υπάρχει πια. Συνεπώς, με τον παραδοσιακό πλέον τρόπο, τα βανάκια, τα δεκαθέσια, το δεκαθέσια πώς είναι, ή με άλλους τρόπους τέλος πάντων, με κάθε πρόσφορο μέσο θα βρεθούν οι οπαδοί του Ηρακλή στην
1: Όλγουιν
0: Αρίνα. Το μόνο που κάνει η αστυνομία πλέον, αν θέλει να μην υπάρχουν αντίπαλοι οπαδοί, που και αυτό είναι ένα θέμα έρευνας, κατά πόσο δηλαδή μπορεί να το επιβάλλει, αλλά το αποφασίζει, το εισηγείται μάλλον, γιατί πάντα ο αρμόδιος για τον αθλητισμό υπουργός αποφασίζει, είναι η απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους οπαδούς. Τέτοια απόφαση όμως δεν υπάρχει για το συγκεκριμένο παιχνίδι, άρα...
1: Αυτό πάλι είναι λίγο δύσκολο, θέλω να διαπιστωθεί.
0: Ναι. Και είναι δύσκολο και με τις κυρώσεις, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που το έχει κάνει η αστυνομία και έχουν βρεθεί αντίπαλοι οπαδοί και δεν υπήρχε καμία κύρωση. Οπότε είναι λίγο θολό το
1: τοπίο. Μα εγώ είμαι Ηρακλειδέας τώρα και μένω στην Αθήνα. Πώς θα καταλάβει κάποιος ότι εγώ πάω να πάρω εισιτήριο από την ΑΕΚ
0: ναι.
1: Και θα μου απαγορεύσει την είσοδο?
0: Γι' αυτό μίλησα για ένα θολό τοπίο, παρότι σε αρκετές περιπτώσεις έχει βγάλει τις αποφάσεις η αστυνομία. Το πώς αυτές οι αποφάσεις μπορούν να υλοποιηθούν, οι εντολές να υλοποιηθούν και ποιες κυρώσεις προβλέπονται σε περίπτωση που δεν υλοποιηθούν, είναι κάτι στο οποίο δεν μπορεί να απαντήσει κανείς.
1: Έτσι είναι πράγματι. Πάντως, κρατάμε ως δεδομένη την παρουσία των οπαδών. Είναι σημαντικό. Στο δεύτερο γύρο θα υπάρχουν και οπαδοί της ΑΕΚ. Είπαμε βεβαίως τώρα για αυτή την εσωστρέφεια, η οποία δείχνει ότι η ομάδα ακόμη είναι στα σπάργανα σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και ως την αντίδραση μετά από μια ήττα, ακόμη και στην απορρόφηση κραδασμών μετά από ένα κακό αποτέλεσμα, μετά από μια κακή εμφάνιση. Είναι σε ένας νέος οργανισμός γενικότερα, και η διοίκηση και ο προπονητής και οι παίκτες και τα στελέχη και όλοι. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται πίστοση χρόνου και υπομονή και καλή διάθεση από όλους για την προσέγγιση αυτή.
0: Υπάρχει να πω μέσα σε αυτό που ονόμασες εσωστρέφεια να προσθέσουμε και μια ανακοίνωση των οργανωμένων του Ηρακλή που λένε ελπίζουμε να μην ξαναδούμε παρόμοια εμφάνιση.
1: Ναι, ήταν ένα καμπανάκι. Οι οργανωμένοι, οι οποίοι τηρούν βεβαίως μια στάση στήριξης στην ομάδα, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούν και αυτοί να μην πούν ότι αυτό που είδαμε όλοι, έτσι, ότι η ομάδα δεν ήταν καθόλου καλή κτλ. Εγώ απλά θα πω ότι ο Ηρακλής έχει αρκετούς παίκτες που δεν αγωνίστηκαν με το Βόλο. Είδαμε ένα διαφορετικό προφίλ από αυτό που θα δούμε. Έτσι, υπάρχουν παίκτες ο Λόπεθ, ο Ραντόγια, ο Μορένο, ο Νανού, ο Πέδρο Μάρκες, όλοι οι παίκτες αυτοί που ήρθαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τελευταίες χρονικά μεταγραφές, που προφανώς και αυτοί λογίζονται ως οι βασικοί και αυτούς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν.
0: Άρα λοιπόν εδώ στον αγώνα με τον Βόλο δεν είδαμε τη βασική ομάδα του
1: Ηρακλή. Είδαμε τον Ηρακλή Β. Είδαμε τον Ηρακλή Β. Τέλος πάντων είδαμε έναν Ηρακλή που δεν θα έχει πολύ σχέση με τον Ηρακλή του πρωταθλήματος, αλλά γενικότερα...
0: Αυτή η ομάδα που θα παρατάξει το Σάββατο ο Ματσάρη θα είναι ο Ηρακλής Α ή ο Ηρακλής Β ή ενδιάμεσα?
1: Θα είναι ο Ηρακλής Α μισό. Γιατί δεν θα είναι όλοι οι βασικοί, όλοι οι καλοί εντός εγωγικών έτοιμοι, αλλά νομίζω ότι θα είναι ο Ηρακλής Α.
0: Και ο οποίος ψάχνει, ο Ηρακλής ψάχνει και στοπέρ.
1: Ναι, αυτό τώρα θα έλεγα, ότι περιμένουμε και άλλες κινήσεις ακόμη. Δεν έχουν τελειώσει μεταγραφικές κινήσεις. Δύο παίκτες τουλάχιστον. Είχαμε πει εδώ και καιρό, βέβαια, λέγαμε 3-4. Ήρθαν ο Νανού, ήρθε ο Ραντόγια, ήρθε ο Πέδρο Μάρκες, ήταν 3. Περιμένει σίγουρα ακόμη έναν και ίσως και έναν ακόμη για τη μεσαία γραμμή. Οπότε προφανώς και ακόμη και μετά το παιχνίδι θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το τομέα.
0: Και μια γρήγορη αναφορά στο μπάσκετ, πάω Ηρακλή, αν υπάρχει κάτι από την ειδησιογραφία.
1: Αύριο έχει ένα κάλεσμα για τους εκπροσώπους του τύπου, θα δούμε από κοντά τα αστέρια της ομάδας, θα μιλήσουμε, θα πάρουμε δηλώσεις. Βεβαίως στη Θεσσαλονίκη και πάλι ακόμη μια φορά έγινε άνω κάτω χθες το βράδυ, κυκλοφόρησαν κάτι φήμες για μια βόμβα εντός αγωγικών. Έβαζαν εκεί διάφοροι οπαδοί στα social media βόμβες, μπάλες μπάσκετ, ελληνικά διαβατήρια. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Τώρα δεν ξέρω αν αυτά σχετίζονται με το τι γίνεται στο ποδόσφαιρο και αν κάποιοι θέλουν να εκμεταλλεύονται όλη αυτή την ιστορία, την κατάσταση. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά ή ότι έχει κλείσει παίκτη. Λέγανε ποιος είναι ο Ντόρσεϊ, είναι ο Μύρωτιτς, είναι ο ένας, είναι ο άλλος.
0: Δεν έσκασε η βόμβα.
1: Όχι, δεν έσκασε η βόμβα και ούτε θα σκάσει τώρα σύντομα. Το βέβαιο είναι ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ψάχνει παίκτη καλό. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε πει. Τώρα, το πόσο θα φτάσει ο καλός στο επίπεδο που το έχει δείξει ο Τέλης Μιστακίδης είναι πολύ ψηλά. Δεν θα κολλήσει δηλαδή στα χρήματα. Το θέμα είναι να βρεθεί ο παίκτης και να θέλει ο παίκτης να έρθει στον ΠΑΟΚ. Και αν είναι και σε ομάδα, θα πρέπει να βρεθεί και ο τρόπος με την ομάδα. Γιατί έτσι έγινε με τον Παναθηναϊκό και τον Οσμάν. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια ζήμωση, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει προπονήσεις, αλλά ο κόσμος είναι σε πάρτις γιατί περιμένει τη μεταγραφή Κερασάκη. Στον Ηρακλή τα πράγματα είναι πιο ήρεμα και ο Ηρακλής θέλει να παίξει έναν Έλληνα άσο, ενώ playmaker άσο 2 δεν είναι διαθέσιμος ένας τέτοιος παίκτης αυτή τη στιγμή στην αγορά. και ίσως περιμένει να γίνουν κάποιες καραμπόλες εντός εισαγωγικών, παράδειγμα στον Άρη, γιατί ο Άρης έχει αρκετά ελληνικά διαβατήρια, έχει 9. Βέβαια, στον Άρη θα τα κρατήσουν όλα. Αλλά δεν ξέρεις τώρα τι μπορεί να γίνει με το Μήτρου Λόγκ, για παράδειγμα. Ο οποίος όμως έχει υψηλό κασέ και θέλει να παίξει μόνο σε ψηλό επίπεδο. Ο Ρακλής παίζει στο FIBA Europe Cup. Μήπως γίνει κάτι εκεί. Αλλιώς θα συνεχίσει έτσι. Τι ήδη κάνει προπονήσεις, έχουν έρθει όλοι οι παίκτες και είναι και ο Ρακλής ένα ενδιαφέρον project για τη νέα χρονιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Ακούτε Era Sport.

0: 36 λεπτά μετά τις 7, αεροσπόρ 101,8 είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα μπούμε σε λίγο και σε ρυθμούς ευρωπαϊκών αγώνων με τη συμμετοχή των ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ, του ΟΦΗ στο Europa League, των άλλων δύο στο Conference League και οι τρεις αγώνες για τη φάση των play-off. Τώρα, για το Europa League έχουμε τρεις αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Καϊρά Ταλμάτι Άντερλεχτ 0-3. Το παιχνίδι αυτό βρίσκεται στο 77ο λεπτό. Και στο 36ο λεπτό δύο παιχνίδια. Γιαγκελόνια Ιμπέρια 1999-1-0. Και Μιάλμπι Red Bull Salzburg 0-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια αρχίζουν από τις 8, 9 και μετά. Τώρα, στο Conference League έχουμε δύο παιχνίδια σε εξέλιξη, βρίσκονται στο 37ο λεπτό, Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη 0-0 και Lincoln Red Ibs Λάρν επίσης 0-0 και εδώ τα υπόλοιπα παιχνίδια αρχίζουν στις 8, στις 9 και αργότερα. Εμείς αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ για να μάθουμε τι εξέλιξη είχαμε σήμερα στο σίριαλ, ένα από τα σίριαλ του καλοκαιριού, αυτό της σχέσης, της ταραγμένης, της ταραχώδης σχέσης του Ολυμπιακού με τον Walkup. Ήταν προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού σήμερα, θα έπρεπε ο Walkup να είναι εκεί, να δώσει το παρόν. Τι έγινε τελικά, Νίκο Μπιντέλα, για πες μας.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Ήταν συγκέντρωση, όχι προπόνηση. Ήταν προγραμματισμένες οι εργομετρικές εξετάσεις των παικτών του Ολυμπιακού για σήμερα. Όσοι παίκτες τέλος πάντων δεν έχουν κληθεί σε κάποια εθνική ομάδα και μπορούν να είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ένας από αυτούς είναι και ο Τόμας Γόκαπ, ο οποίος δεν έχει κληθεί στην Εθνική Ελλάδος, καθώς στη θέση του Naturalizer την έχει πάρει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ένας άλλος παίκτης του Ολυμπιακού. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Τόμας Γόκαπ δεν εμφανίστηκε. Και το λέμε αυτό αναμενόμενο, διότι δεν περιμέναμε και να εμφανιστεί μετά την καταγγελία του συμβολέου του με τον Ολυμπιακό που έκανε προχθές, ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του από τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος. Τώρα, από την πλευρά του Ολυμπιακός, πρόκειται να καλέσει άμεσα σε απολογία τον παίκτη για το γεγονός αυτό ότι δεν εμφανίστηκε στις προγραμματισμένες εξετάσεις όπως ήταν υποχρεωμένος να κάνει, επειδή δεσμεύεται με την ομάδα με συμβόλαιο. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξουν πάρα πολλές εξελίξεις στο θέμα, γιατί όλα δείχνουν ότι υπάρχει μια οριστική ρήξη στη σχέση του Ολυμπιακού με τον Γόκαπ. Ο Ολυμπιακός θα ακολουθήσει και αυτό στη νομική οδό κάτι που το ξεκίνησε ο Γόκαπ. Νομίζω ότι θα δούμε από τον Ολυμπιακό να κάνει διακοπή του συμβολαίου του με τον Τεξανό Playmaker και να στη συνέχεια να πάει δικαστικά την υπόθεση, να διεκδικήσει διαφυγόντα κέρδη, γιατί είμαστε λίγο πριν από την έναρξη σεζόν και μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει βασικό ρόλο στον Ολυμπιακό την τελευταία πενταετία. Ο Ολυμπιακός μπορεί να ισχυριστεί και για δυσφήμιση της ομάδας που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Επομένως έχει ένα πολύ μεγάλο πάτημα ο Ολυμπιακός και σίγουρα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο από τη στιγμή που ο παίκτης δεν εμφανίστηκε τώρα όπως έπρεπε να κάνει, αλλά και μπορούμε να πούμε και το γεγονός ότι ότι βρίσκεται ήδη εδώ και καιρό σε συζητήσεις με άλλη ομάδα ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο. Mm-hmm. Τώρα από την άλλη πλευρά είναι σημαντικό να δούμε και
0: ο Walkup στην καταγγελία του έχει γίνει γνωστό ότι επικαλείται. Για ποιους λόγους δηλαδή καταγγέλει μονομερό στο συμβόλαιο?
1: Ναι, να πούμε καταρχάς ότι ο Walkup ζητάει την άμεση αποδέσμευσή του με την καταγγελία που έκανε. Το θέμα του Walkup έχει να κάνει με το ότι ο Ολυμπιακός ζητάει ένα buyout πολύ μεγαλύτερο σε σχέση και με τον μισθό του, αλλά και σε σχέση με το kick out που είχε ο Ολυμπιακός από το συμβόλαιό του με τον Walkup. Υπήρχε οψιόν στο συμβόλαιο του Walkup αυτό το καλοκαίρι και ενεργοποιήθηκε από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να τον αφήσει ελεύθερο πληρώνοντάς του 50.000 ευρώ. Δηλαδή θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να δώσει 50.000 ευρώ στο Walkup και να τον αφήσει ελεύθερο αυτό το καλοκαίρι. Φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε την οψιόν. Άρα ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για τη σεζόν 26-27. Το θέμα του Walkup είναι ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να τον αφήσει με 50.000, αλλά θέλει πάρα πολλά λεφτά για να τον παραχωρήσει σε άλλη ομάδα. Και πολλά περισσότερα και σε σχέση με τον μισθό του, ο οποίος είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια για τη σεζόν που μας έρχεται. Αυτό είναι το θέμα που έχει ο WOCAP, αλλά δεν έχει πάτημα από τη στιγμή που το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό και από την Ένωση Παικτών στην Ευρωλίγκα. Είχε απευθυνθεί εκεί νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι ο Τόμας WOCAP για τον ίδιο ακριβώς λόγο, ότι ο Ολυμπιακός ζητάει ένα buyout πολύ μεγαλύτερο από τον μισθό του παίκτη. Αλλά του είχαν εξηγήσει ότι από τη στιγμή που δεν ορίζει κάποιο συγκεκριμένο ποσό ως buyout το συμβόλαιό του, ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τώρα, από εκεί και πέρα, η υπόθεση θα πάει δικαστικά στο ΜΠΑΤ, που είναι το διαιτητικό δικαστήριο της FIBA, και θα πρέπει να δούμε εκεί τι μπορεί να ισχυριστεί η πλευρά του Τόμας WOCAP, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα αρμόδια όργανα κοιτάζουν κάποια παραδείγματα, όπως το αν η ομάδα χρωστάει χρήματα στον παίκτη, κάτι που σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει, ή και το αν τον έχουν αναγκάσει τον παίκτη να αγωνιστεί σαν τραυματίας, ή έχουν προσβάλει την προσωπικότητά του, κάτι που επίσης δεν φαίνεται να ισχύει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα δηλαδή δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά ο WOCAP, και είναι στοιχεία που σε αντίστοιχες περιπτώσεις στα δικαστήρια τα κοιτάζουν αυτά. Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί είναι μια πολύ λεπτή υπόθεση και οι σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Τόμας WOCAP έχουν οδηγηθεί στα άκρα. Πάντως μοιάζει σαν δεδομένο, νομίζω Θάνο, ότι δεν μπορεί να δικαιωθεί ο Τόμας WOCAP που ζητάει την άμεση αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό, γιατί εφόσον δικαιωθεί, τότε θα δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο, και τότε κάποιος παίκτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο με κάποια ομάδα και θέλει να μείνει ελεύθερος για να πάει αλλού, θα μπορεί να πατήσει σε αυτό και να ακολουθήσει την ίδια οδό και να συμβεί κάτι τέτοιο και στο αντίστοιχα στο μέλλον. Άρα δηλαδή δεν θα μπορεί να είναι κανείς σίγουρος για το μέλλον, και ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο δεδικασμένο και στη συνέχεια να πατούν πάνω σε αυτό οι παίκτες και να μένουν εκτεθειμένες οι ομάδες. Mm-hmm. Έτσι φαίνεται προς το παρόν το θέμα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα οι δύο πλευρές θα λύσουν τις διαφορές τους με βάση τις δικαστικές αποφάσεις που θα βγουν επί των καταγγελιών, τη μία που έχει γίνει και την άλλη που ετοιμάζεται να γίνει από την πλευρά του Ολυμπιακού. Τώρα, όσον αφορά την αναζήτηση παιχτών από τον Ολυμπιακό, υπάρχει κάτι νεότερο?
1: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Νίκου Πλώτα. Και είναι
0: από Προμηθέα,
1: Ναι, ακριβώς, mm-hmm. από τον Προμηθέα. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός έδωσε 300.000 ευρώ στον Προμηθέα για να αποκτήσει τον παίκτη, ο οποίος είναι 22 ετών, αγωνίζεται στις θέσεις των guard και αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης του πρωταθλήματος στην σεζόν που μας πέρασε. Το συμβόλαιο του παίκτη με τον Ολυμπιακό είναι πενταετές. Οι ετήσιες απολαβές του παίκτη ανέρχονται περίπου στις 200.000 ευρώ. Και νομίζω ότι είναι και μια υπόθεση που σχετιζόταν άμεσα με το θέμα του Τόμας WOCAP. Ο Πλώτας ήταν ένας αθλητής που βρισκόταν στα ραντάρ του Ολυμπιακού για την ενίσχυση του ελληνικού κορμού και τον έκανε δικό του τώρα ο Ολυμπιακός, γιατί υπάρχει αυτή η οριστική ρήξη στο θέμα του Τόμας WOCAP. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα τώρα το οποίο έχει δημιουργηθεί με τον Γιαννούλη Λαριτζάκη, βέβαια το έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό. Μοιάζει σαν να τελειώνει η μετακίνησή του στην ΑΕΚ. Βρίσκεται πολύ κοντά ο παίκτης.
0: Ενώ είχε ενδιαφερθεί ο Άρης αρχικά.
1: Ναι, είχε ενδιαφερθεί ο Άρης στην αρχή του καλοκαιριού για τον παίκτη, αλλά τότε ήταν τα πράγματα πολύ ρευστά στον Ολυμπιακό και με την υπόθεση του Τόμας WOCAP, αλλά και υπήρχε και τότε και η περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Επομένως γι' αυτό δεν είχε προχωρήσει τότε, πέρα από το γεγονός ότι τότε ο Άρης δεν μπορούσε να τα βρει με τον Ολυμπιακό στο ύψος του buyout για την αγορά του Λαρετζάκη. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά και είναι και η κίνηση του Πλώτα μας δείχνει κάτι, γιατί ο Πλώτας αγωνίζεται κυρίως στη θέση 2, όπου από εκεί ξεκινάει και ο Λαρετζάκης, ασχέτως που μπορεί να ανέβει και στο 3, και εκεί ο Ολυμπιακός έχει και τον Ντόρση, έχει και τον Ετζή, που και μιλάμε για παίκτες με ελληνικά διαβατήρια, mm-hmm. άρα υπάρχει δηλαδή ένας συνωστισμός. Ο παίκτης φαίνεται ότι τα έχει βρει με την ΑΕΚ για να επιστρέψει στην Ένωση. Άρα δηλαδή έχουμε αυτό, μια συμφωνία ανάμεσα σε Λαριτζάκη και ΑΕΚ. Μένει να τα βρει και η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι θα γίνει και αυτό μέσα στα επόμενα 24 ώρα, που θα ολοκληρωθεί μαζί με την υπόθεση του Λαριτζάκη και το θέμα της μετακίνησης του Ολυμπιακού στη Σαν Λαρίνα, για να διευθετηθούν και οι τελευταίες.
0: Ίσως να έπαιξε ρόλο η συμφωνία αυτή Ολυμπιακού ΑΕΚ για την χρησιμοποίηση της Σαν Λαρίνα από τον Ολυμπιακό και σε αυτή τη μεταγραφή.
1: Ναι, σίγουρα. Το γεγονός ότι είχαν ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας για αυτό το θέμα οι δύο πλευρές. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει η ΑΕΚ, μάλλον το χρησιμοποίησε, για να προχωρήσει και τις διαδικασίες γρήγορα για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, κάτι που δεν μπόρεσε έτσι να το κάνει ο Άρης νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο ιδιαίτερο από, από το χώρο του μπάσκετ που πρέπει να το αναφέρουμε?
1: Να πούμε ότι μαζί με τις εξετάσεις που έκαναν σήμερα οι παίκτες του Ολυμπιακού, κάτι αντίστοιχο συνέβη και στον Παναθηναϊκό, και εκεί οι πρώτοι παίκτες πέρασαν από ιατρικές εξετάσεις και υπάρχει και η σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τους Λούκα Ματζούκα, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ να περνούν και αυτοί από ιατρικές εξετάσεις και έτσι να γίνεται και για τον Παναθηναϊκό το άτυπο, να το πούμε έτσι, double της νέας σεζόν με τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Mm-hmm.
0: Και έχουμε και φιλικό της Εθνικής Ομάδας το Σάββατο, Νίκο?
1: Το Σάββατο είναι το πρώτο φιλικό στο Telekom Center Athens με αντίπαλο την Πολωνία, με μετάδοση από την ΕΡΤ και από την ΕΡΑ Σπορ. Και τη Δευτέρα είναι το επόμενο, 24 του μηνός, με αντίπαλο την Κύπρο ξανά στο Telekom Center Athens, μέχρι να έρθουν τα επίσημα που είναι στις 28 του μήνα με αντίπαλο την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας και στις 31 Αυγούστου στο Telekom Center Athens απέναντι στην Ισπανία.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Πρώτη σύνδεση με την Τούμπα, όπως είπαμε, στις 9 παρατέταρτο σέντρα στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Γιάννης Βοητσίδης για την ενδεκάδα, παρέταξε ο Αλέσιο Λύση. Γιάννη, ακούμε.
2: Καλησπέρα λοιπόν από την Τούμπα, από τη Θεσσαλονίκη, μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Σε μία άδεια Τούμπα, αυτή τη στιγμή δεν είναι περισσότεροι από 500-600 οι φίλαθλοι. Φυσικά θα έρθει ο κόσμος σε αυτή την ώρα που απομένει μέχρι την έναρξη. Στη θύρα 8 υπάρχουν και καμιά 20-30 φίλαθλοι της Μπραν. ΠΑΟΚ Μπραν λοιπόν, ένα σημαντικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ παίζει το φετινό ευρωπαϊκό του μέλλον στους δύο αγώνες με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Έχει αυτό το παιχνίδι σε μία ώρα, 9 μήνες μετά την αναμέτρηση των δύο ομάδων στη League Phase του Europa League που είχε λήξει 1-1 στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει βέβαια αρκετά προβλήματα, να πούμε όσον αφορά στην ενδεκάδα, ο Παυλένκα στην εστία, Κένι, Χατζηδιάκος και Ελουστόντο οι δύο στόπερ, δηλαδή μένει στον πάγκο ο Μιχαηλίδης. Ο Χατζηδιάκος εξέτησε την ποινή του, είναι διαθέσιμος. Αριστερά ο Γιαννούλης στην άμυνα, στα χαφ όπως αναμενόταν ο Ζαφίρης και ο Σανταμαρία, δεξιά στην επίθεση ο Χατσίδης, αριστερά ο Τάισον, σέντερ φορ ο Μύθου, και εκεί που υπό άλλες συνθήκες θα έπαιζε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
0: Ποιος παίζει?
2: Τελικά δεν είναι ούτε ο Πέλκας ούτε ο Λουσέιν, ο Καμαρά. Mm-hmm. Κάτι βέβαια που το είχαμε δει και πέρσι σε ορισμένες περιπτώσεις όταν ο ΠΑΟΚ είχε ξεμείνει από δεκάρια λόγω τραυματισμών κλπ. Το έχουμε ξαναδεί. Τώρα δεν τον λες τον Καμαρά δεκάρι. Ενδεχομένως να είναι και μια αλλαγή σχηματισμού, δηλαδή να δούμε τον ΠΑΟΚ με 4-3-3 και να είναι ίσως ο Καμαρά με τον Σάντα Μαρία και ο Ζαφίρης να παίξει και πιο μπροστά. Θα δούμε. Πάντως ο Καμαρά είναι στην ενδεκάδα. Στη θέση του Κωνσταντέλια.
0: Άρα έχει ενδιαφέρον η σύνθεση. Έχει και εκπλήξεις όπως αυτή.
2: Έχει μια έκπληξη. Εντάξει, ότι δεν είναι ο Μιχαηλίδης που ήταν βασικός στα πρώτα παιχνίδια. Παίζουν ο Ελουστόντο και ο Χατζηδιάκος. Ο Χατζηδιάκος έπαιζε όσο ήταν διαθέσιμος, δεν αγωνίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι λόγω τιμωρίας. Ο Ελουστόντο θα είναι ο παρτενέρ του Χατζηδιάκου και ο Γιαννούλης για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στην αρχική ενδεκάδα. Στις Βρυξέλλες είχε παίξει την περασμένη εβδομάδα ως αλλαγή. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ο Τσιφτσής και ο Μπαλωμένος οι δύο τερματοφύλακες, Μπάμπα, Γκόμες, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Θημιάνης, Πέλκας, Τέιλορ, Εντιαγέ, Λουσέ και Σορετήρε, με διαιτητή το Γερμανό τον Σίμπερτ, ο οποίος σφύριξε βέβαια το Μάιο τον τελικό του Champions League, Paris Saint-Germain Arsenal. Όσον αφορά στην Μπραν, ο Ντίγκελαντ είναι στην εστία, ο Σόλτβελ είναι στην άμυνα δεξιά, ο Ντερέβε αριστερά, ο Ντράγκονες και ο Κνούντσεν είναι οι δύο στόπερ, Πέντερσεν, Σόρεσεν, Βάσμπερκ, η Μέση και ο Έριξεν, ο Φίνε, ο Γκούντμουνσον στην επίθεση. Αυτή είναι η 11 για την Νορβηγική, την Μπραν. η οποία πριν από 9 μήνες εδώ σε αυτό το γήπεδο είχε αποσπάσει 1-1 ισοφοαρίζοντας στο 81ο λεπτό του αγώνα σε εκείνο το παιχνίδι για τη League Phase του Europa League. Να θυμίσω τις απουσίες του ΠΑΟΚ, έτσι ο Ζίφκοβιτς είναι τιμωρημένος με 2 αγωνιστικές όπως ανακοινώθηκε χθες για την κόκκινη που δέχτηκε στην αναμέτρηση με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Ο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλλη είναι τραυματίες, επομένως μεσοεπιθετικά είναι οριακά τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που δεν έπαιξε ο Πέλκας από την αρχή, ώστε να υπάρχει και κάποιος διαθέσιμος μεσοεπιθετικός αν χρειαστεί στην πορεία του αγώνα. Φυσικά να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον και η πρώτη παρουσία στην αποστολή του ΠΑΟΚ, είναι στον πάγκο ο Σενεγαλέζος σεντερφόρ ο Σερίφ Εντιαγέ, ο οποίος εντάχθηκε πρόσφατα στην ομάδα. Από την άλλη να πούμε βέβαια πολλές απουσίες έχει και η Μπραν, η οποία ήρθε με μόλις 19 παίκτες, με 3 θερματοφύλακες ανάμεσα στους 19. Πολλές απουσίες, ο Κάστρο και ο Ίγκασον είναι τιμωρημένοι, ο Νόα Χόλμ έμεινε στον Μπέργκεν για προσωπικούς λόγους, αρκετοί τραυματίες. Έτσι λοιπόν και οι δύο ομάδες έχουν αρκετές σοβαρές απουσίες, να δούμε ποια θα τις ξεπεράσει πιο εύκολα αυτές τις απουσίες στο παιχνίδι το οποίο θα αρχίσει σε περίπου 55 λεπτά. Αυτά προς το παρόν λοιπόν, στη συνέχεια θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα.
0: Τώρα πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας σύνδεση θέλω να μας πεις δύο πράγματα. Πρώτον, διαβάζουμε συνεχώς και είναι εύλογο αυτό ότι ο ΠΑΟΚ αναζητεί επιθετικό. Η περίπτωση του Κουλούρη πλέον δεν υπάρχει για τον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει στην Πολωνία, αλλά διαβάζουμε και για άλλα ονόματα ξένων ποδοσφαιριστών για τα οποία ο ΠΑΟΚ φέρεται να ενδιαφέρεται.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ,
0: δηλαδή ο Στρέλετς για παράδειγμα, ας πούμε,
2: ο Μποτχάιν. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, επειδή έχει καθυστερήσει, παραδοσιακά καθυστερεί ο ΠΑΟΚ στις μεταγραφές και τρέχει την τελευταία στιγμή, και αυτό είναι ένα παράπονο που έχουν οι φίλαθλοι, δηλαδή φαίνεται μια προχειρότητα ή μια επιμονή εν πάση περιπτώσει για κάποιους παίκτες να τραβάν σε μάκρος οι διαπραγματεύσεις. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ψάχνει και το διάδοχο του Κωνσταντέλια, δηλαδή ψάχνει ένα δεκάρι αφού έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Σήμερα θα ταξίδευε ο Κωνσταντέλιας, πρέπει να έχει φτάσει αυτή την ώρα στο Ντόρτμουντ για να πιάσει δουλειά με τη νέα του ομάδα. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει και δεξιό μπακ, ψάχνει και στόπερ, ψάχνει και μέσο, ψάχνει και σέντερφορ, δηλαδή τουλάχιστον 5 παίκτες. Για την περίπτωση του σέντερφορ όντως αυτή τη στιγμή υπάρχουν ο Μύθου και είπαμε ο Σενεγαλέζος Εντιαγέ. Θα πρέπει να βρεθεί ένας ακόμη, ένα όνομα όντως που παίζει τις τελευταίες 2-3 ώρες, είναι αυτή του Σλοβάκου 25 ετών της Μίντλεσμπρο, του Νταβίντ Στρέλετς, ο οποίος πέρσι αποκτήθηκε από τη Μίντλεσμπρο, από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Στη Μίντλεσμπρο έκανε 35 αγώνες, 8 γκολ. Είναι μια περίπτωση που φαίνεται να ενδιαφέρει, όπως και αυτή που ανέφερες του Έρικ Μποτχάιμ της Μάλμε. Απλά δεν προκύπτει κάτι πολύ προχωρημένο σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια να πούμε, επειδή στον ΠΑΟΚ σε 2 περιπτώσεις πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε ή εν πάση περιπτώσει υπήρξε μια επίσημη ενημέρωση για παίκτες που θα έρχονταν, ότι την τάδε μέρα εν πάση περιπτώσει έρχεται ο Ντρκούσιτς, ο Ντρκούσιτς όμως τελικά πήγε στην Ισπανία, ή ο Μικέλ Μπρενσί που είχε ακουστεί για δεξιός μπακ και τελικά δεν έκλεισε. Πιστεύω ότι στον ΠΑΟΚ πλέον θα είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί για να βγάλουν οτιδήποτε, όπως με τον Εντιαγέ που αφού έφτασε στη Θεσσαλονίκη και μπήκε στις προπονήσεις, τότε κατά κάποιο τρόπο ανακοινώθηκε κιόλας. Άρα λοιπόν στην παρούσα φάση δεν θα περιμένουμε κάτι περισσότερο, αλλά είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει σεντερφόρ και μάλιστα έναν πολύ καλό σεντερφόρ ο οποίος να αποτελεί σημείο αναφοράς, γιατί ο Μύθου είναι ταλαντούχος, είναι ένα παιδί που έχει πολύ μέλλον μπροστά του. Ο Εντιαγέ είναι ένας παίκτης που ήρθε ως δανεικός από την Σαμπσουσπορ, δεν ήρθε στη λογική να είναι ο παίκτης που θα κάνει τον μπαμ, θα κάνει τη διαφορά, αλλά κατά κάποιο τρόπο ήρθε στη θέση του Γερεμέγεφο, ο οποίος έφυγε στην Ινδονησία. Άρα λοιπόν αυτή η επιλογή θα είναι καθοριστική και γι' αυτό πιστεύω ότι θα το ψάξουν πολλοί άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Από την άλλη όμως δεν υπάρχει και άπειρος χρόνος. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε. Ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον 5 μεταγραφές ακόμη πρέπει να τις κάνει, ενώ βρισκόμαστε πλέον στις 20 Αυγούστου.
0: Και κάτι ακόμη, είναι ο πρώτος αγώνας, λίγες ημέρες μετά την μεταγραφή του Κωνσταντέλια που δημιούργησε κλειδονισμούς και αντιδράσεις. Έβγαλε και μια ανακοίνωση νωρίτερα η ΠΑΕΠΑΟΚ, ζητώντας ενότητα και συσπήρωση και αφοσίωση προς την ομάδα. Τι κλίμα αναμένεται να υπάρξει στις κερκίδες του γηπέδου, Γιάννη?
2: Ναι, όντως. Η ανακοίνωση βέβαια είναι η συνήθις ανακοίνωση η οποία βγαίνει πριν από κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι το μεσημέρι, πριν από κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι, με οδηγίες προς τους φιλάθλους, εν πάση περιπτώσει, τι ώρα μπορούν να μπουν στο γήπεδο και όλα τα σχετικά. Όντως αναφέρεται η ενότητα, η συσπήρωση, η προστασία της έδρας, όπως και χθες έβγαλαν και οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ μια ανακοίνωση που έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει μετά τον Κωνσταντέλια, και ζήτησαν και αυτοί να μην υπάρχει διχόνοια. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μεταφέρω κάποιο κλίμα, γιατί είναι πολύ λίγοι οι φύλαθλοι. Έτσι, τώρα το τι στη διάρκεια του αγώνα, αν θα υπάρχουν κάποια συνθήματα ή οτιδήποτε, πιστεύω γενικά ότι θα έχει λίγο κόσμο, λιγότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα 2 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι και εποχή δύσκολη, έτσι, όταν μιλάμε για 20 Αυγούστου, λείπει και πολλής κόσμος. Ενδεχομένως και κάποιοι που στεναχωρέθηκαν, εκνευρίστηκαν με την πόλη του Κωνσταντέλια, να διαλέξουν τουλάχιστον για το σημερινό παιχνίδι το δρόμο της αποχής, δηλαδή να μην έρθουν στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μεταφέρω κάποιο κλίμα, γιατί είναι πολύ λίγος ο κόσμος, δεν υπάρχει καμιά αντίδραση, οτιδήποτε. Θα μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα λίγο αργότερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη.

Ήταν η πρώτη σύνδεση με το γήπεδο της Τούμπας για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν στις 9 παρατέταρτο, μετάδοση από την Era Sports. Στο μεταξύ είναι σε εξέλιξη το Diamond League στην Λοζάνη με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πήδηξε στη δεύτερη προσπάθεια 5-81, όσο και ο Ντουμπλάντης βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις οι συγκεκριμένοι αθλητές. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έγινε γνωστή πριν από λίγο η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Λύση. Ο Παυλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Κένι θα είναι δεξιά. Ο Γιαννούλης αριστερά. Χατζηδιάκος και Λουστόντο η στόπερ. Στον πάγκο ο Μιχαηλίδης. Σάντα Μαρία και Ζαφίρης θα είναι το δίδυμο στα χαφ. Ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης, ο οποίος θα πλαισιώνεται από τους Τάισον και Χατζίδη, ενώ στη θέση 10, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γιάννη Βουιτσίδη, όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Μαντί Καμαρά. Και αυτό συνιστά έκπληξη στην πρώτη εντεκάδα στην μετά Κωνσταντέλια εποχή για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, στους αγώνες που είναι σε εξέλιξη στο Europa League έχουμε αποτελέσματα ημιχρόνου. Να πούμε πρώτα όμως το τελικό, στον αγώνα που άρχισε στις 6, Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ 0-3. Η ομάδα του Καζακστάν δέχτηκε 3 γκολ και τελείωσε με 10 παίχτες το παιχνίδι. Τα άλλα δύο παιχνίδια είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Γιαγγελόνια Ιμπέρια 1999-2-0 και Μιάλμπι Red Bull Salzburg 0-0. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας Εγνατία Λίλεστρομ για το Europa League αυτά, και για το Conference League έχουμε ανάπαυλα ημιχρόνου σε δύο παιχνίδια, Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη 0-0 και Lincoln Red Deeps Larn επίσης 0-0.

0: Era Sport 101,8.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ακούτε, Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.30 και πάμε να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με το Ηράκλειο της Κρήτης. Στις 9 η Σέντρα, στον αγώνα Όφη Τσέσεκα Σόφιας. Γιώργος Γιαλιτάκης μαζί μας με τη σύνθεση του Όφη στην επιστροφή του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε ακούμε, Γιώργο.
1: Πάνω, καλησπέρα από το Ηράκλειο και στις ενεργές της φίλες και φίλους Ερασπόρ. 6 χρόνια μετά την τελευταία ευρωπαϊκή παρουσία του το 2020 στο Θόδωρος Βαρδινογέννης, όπου αποκλείστηκε από τον Απόλλωνα Λεμεσού, και 19 χρόνια μετά από παρουσία εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο σε ευρωπαϊκό μάτς με την ομάδα από το Καζακστάν, τον Πολ Καστανάη, όποιο επιστρέφει λοιπόν ξανά σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις απέναντι στην ΤΣΚΑ Σόφιας. Να πούμε συνδέσεις και των δύο ομάδων. Ο Χρήστος Πόντης παρατάσσει την ομάδα όπως ακριβώς την παρέταξε και εναντίον της ΣΑΕΚ, δηλαδή σε αυτό το 3-4-3 έχει τερματοφύλακα τον Χρήστο Γιώργο, Πούγκουρα, Σέλης, Σχέλης και Κοστούλα στη τριάδα στην άμυνα. Αθανασίου Μπουχαλάκης, ο Μπουχαλάκης είναι η μοναδική αλλαγή θέση του Καραχάλιου, Ανδρούτσος και Αποστολάκης στη μεσαία γραμμή. Ο Αϊτόρ, ο Νους και ο Φούντας είναι η τριάδα στην επίθεση. Στον μπάγκο είναι Λίλο, Κατσίκας, Κρίσμανιτς, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ισέκα, Γκονζάλες, Δίκμαν, Ρωμάνο, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης και Καινουριάκης. Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστο Γιάννεφ, ο τεχνικός της ΤΣΚΑ Σόφιας, έχει παρατάξει την ομάδα του και αυτός με 4-3-3. Τερματοφύλακας είναι ο Λακούβο. Στην άμυνα είναι Παστόρ, Ιβάνοβ, Ροντρίγκες και Γιορτάνοβ. Η τριάδα στη μεσαία γραμμή είναι Μπογκ, Γκαμίν και Σένσι. Και στην επίθεση είναι Ετό, Γοδόη και Πίτας. Αυτή είναι η ενδεκάδα για την ΤΣΚΑ Σόφια. Στον πάγκο είναι Φίμοφ, Ονούρου, Τζορντάο, Σβάρτς, Μπραχίμι, Παναγιώτοφ, Καϊμακάνοφ, Περέιρα, Αϊτού, Τούτσεφ και Σόλε. Αυτή είναι η αποστολή της ΤΣΚΑ Σόφιας για το σημερινό παιχνίδι με τον Όφη εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο.
0: Αναμενόμενες οι επιλογές του Κόντι, Γιώργο?
1: Αναμενόμενες, ναι, θα έλεγα παραμία ήταν η παραμία, αλλαγή ήταν η ενδεκάδα της προηγούμενης
0: Ο Μπουχαλάκης είναι που παίζει βασικός,
1: Ναι, στη θέση του Καραχάλιου πέρασε ο Μπουχαλάκης. Mm-hmm. Η υπόλοιπη ενδεκάδα είναι, οι υπόλοιποι μάλλον 10 παίκτες είναι αυτοί που παρέταξε απέναντι στην ΑΕΚ στο τελικό του Super Cup.
0: Πόσο κόσμο περιμένουμε, τι κλίμα υπάρχει στο Ηράκλειο, κόσμο στο γήπεδο?
1: Περιμένουμε γύρω στους 15.000 κόσμος εδώ στο, 15.000 κόσμο εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Μάλιστα αυτή την ώρα αναμένονται να μπουν στο γήπεδο και οι οπαδοί της ΤΣΚΑ, που είναι γύρω στα 250-300 άτομα. Είναι μια ατμόσφαιρα πολύ γιορτινή. Το Ηράκλειο, η Κρήτη και Όφη έχουν βάλει την ευρωπαϊκή τους φορεσιά. Επαναλαμβάνω, 6 χρόνια μετά την τελευταία συμμετοχή του Όφη στα ευρωπαϊκά κύπελα και 19 χρόνια μετά το τελευταίο μάτς που έπαιξε εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο για ευρωπαϊκή διοργάνωση κριτική ομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη, θα τον ακούσουμε και αργότερα στη μετάδοση του αγώνα Όφη ΤΣΚΑ Σόφιας.

Και όπως μας είπε ο Γιώργος, ο Χρήστος Κόντης επιλέγει να ξεκινήσει με τους 10 από τους 11 που ξεκίνησε προημερών στον αγώνα του Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Δηλαδή Χριστογιώργος, Ιέλης, Πούγκουρας, Κοστούλας, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, αυτό είναι το μόνο νέο πρόσωπο, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Αϊτόρ, Φούντας και Νους.

12 λεπτά μετά τις 8 Ερασπόρ, 101,8, μπάλα παντού, μαζί έως τις 8.30. Έχουμε αρκετά παιχνίδια στο Europa League σε εξέλιξη. Να θυμίσουμε το τελικό Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ 0-3. Στο 52ο λεπτό έχουμε, είναι το παιχνίδι της Γιαγκελόνια με την Ιμπέρια, 2-1, αλλά τον γκολ που έβαλε η Ιμπέρια ελέγχεται από το VAR. Στο 56ο λεπτό Μιάλμπι, Red Bull Salzburg 0-0, και πάμε στα παιχνίδια που άρχισαν στις 8, βρίσκονται περίπου στο 12ο λεπτό. Εγναντία Λίλεστρομ 0-0, Λεχ Πόζναν Τούν 1-0, Μπεσίκτας Ζαλγκίρις 2-0, μόλις έβαλε δεύτερο γκολ η Μπεσίκτας, Κραϊόβα Αραράτ 0-0 και Τραμπζοσπορ Φερεντσβάρος επίσης 0-0. Και για το Conference League, 5 παιχνίδια σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στο 56ο λεπτό Ίντερ Τούρκου Κοπεχάγη 0-0, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς Λάρν 0-0, με τους γηπεδούχους να παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές. Και στο 13ο λεπτό Μίντλαντ Ριέκα 0-0, Τρόμσο Μπράιτον 0-0, και μόλις τώρα η Νόρτζελαντ έβαλε γκολ, προηγείται με 1-0 της Εγκάλεν. Ως γνωστόν, το Σαββατοκύριακο έχουμε πρεμιέρα στην Super League με 6 αντί για 7 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός άσκησε το δικαίωμα που έχει και ζήτησε την αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά λόγω των αγώνων με την Χράντετς Κράλοβε. Οι 3 πρώτοι αγώνες θα γίνουν το ερχόμενο Σάββατο. ΑΕΚ Ηρακλής στις 8, την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης, και στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Σήμερα η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοίνωσε και τους ορισμούς των διαιτητών. Στους αγώνες που θα γίνουν το Σάββατο, οι ορισμοί έχουν ως εξής: ΑΕΚ Ηρακλής Ματσούκας, και είναι πρώτη φορά, πέρυσι δεν είχε σφυρίξει καθόλου ο Ματσούκας αγώνα της ΑΕΚ, σφυρίζει φέτος στην πρεμιέρα. Καλαμάτα Άρης Ζαμπαλάς και Ολυμπιακός Ατρόμητος Τσακαλίδης. Και για τους 3 αγώνες που θα γίνουν την Κυριακή: Όφι Βόλος Γιουματζίδης, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός Ευαγγέλου και Πανατολικός Αστέρας Κατόπης.

0: Νωρίτερα είπαμε για το θέμα της ένστασης του Αστέρα για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στον αγώνα με τον Λεβαδιακό. Είπαμε ότι η κλήρωση την Τρίτη θα γίνει κανονικά και θα γίνει ως εξής. Θα μπει ο Λεβαδιακός με αστερίσκο. Αν ο Αστέρας δικαιωθεί στην ένσταση που έχει κάνει, που όπως είπαμε προβλέπεται σε περίπτωση δικαίωσης να κατακυρωθεί ο αγώνας υπέρ του Αστέρα με 3-0 και να αφαιρεθεί ένας βαθμός από το Λεβαδιακό από το πρωτάθλημα, εφόσον λοιπόν δικαιωθεί ο Αστέρας, θα πάρει τη θέση του Λεβαδιακού στο γκρουπ που θα τοποθετηθεί ο Λεβαδιακός για την κλήρωση. Δηλαδή θα παίξει τους αγώνες στους οποίους θα κληρωθεί την Τρίτη να παίξει ο Λεβαδιακός, ο Αστέρας, εφόσον δικαιωθεί. Και μάλιστα, να δώσουμε και μια άλλη λεπτομέρεια, θα ζητηθεί κλειδαρυθμός ώστε να μην αρχίσει ο πρώτος αγώνας, να μην γίνει 2 με 3 Σεπτεμβρίου, οπότε έχει προγραμματιστεί η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, να γίνει αργότερα ώστε να έχει ξεκαθαρίσει η υπόθεση και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή και από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ αλλά και από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Όπως είπαμε σήμερα, έχουμε Europa League, έχουμε Conference League, μεταγραφές, αλλά και τα μεγάλα πρωταθλήματα που αρχίζουν σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο. Νίκο Καραγιάννη, έχουμε σέντρα στην Premier League.
1: Είναι φαντρά, ξεκινάει η σεζόν, έτσι μπορούμε να το πούμε αυτό πλέον με ασφάλεια, δηλαδή τα κεφάλια μέσα και ξεκινάνε σιγά σιγά τα μεγάλα πρωταθλήματα. Σήμερα αυτή την ώρα έχουμε Europa League και Conference League, όπως είπες. Η Anderlecht πήρε μια άνετη νίκη με 0-3 στην έδρα της Kairat Almaty, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν όχι σε απόλυτο, την θέτει ως μια εκ των ομάδων η οποία θα βρίσκεται στην League Phase του Europa League. Ενώ φυσικά υπάρχουν και άλλα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και στις δύο διοργανώσεις. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη απέναντι στην Άρχους στις 10 η ώρα, ενώ και φυσικά έχουμε και τις μάχες των κυπριακών ομάδων, με την Ομόνια να παίζει στο Βέλγιο με την Σεντ Ντρούιτεν, και φυσικά είναι και το παιχνίδι της Άφου με την Δυναμό Τυράννων, η ομάδα η οποία έγινε γνωστή μετά και από το viral βίντεο με τον πρόεδρο, δεν ξέρω αν το είδες Θάνο, που μπήκε στο...
0: Το είδα, βεβαίως, βεβαίως. Μας θύμιζε παλιές καλές εποχές.
1: Ποιος και κάποιος ακόμα το έκανε αυτό? Θυμάσαι εδώ, στην Ελλάδα.
0: Δεν θυμάσαι?
1: Θυμάμαι, βασικά δεν θυμάμαι, για να μην λέμε ψέματα. Μου θύμισαν πάρα πολύ καλά και ο Σίμης Βοντζάκης και ο Μιχάλης Λαδόπουλος,
0: ναι,
1: την ώρα της μετάδοσης του Κηφισιά, του Δάκεφθος Κηφισιά με τον Μάκη Ψωμιάδη.
0: Ναι. Εκλειπών ο Μάκης Ψωμιάδης, αλλά συνήθιζε και στην ΑΕΚ και στην Καβάλα, που ήταν και εκεί για μια περίοδο, να εμφανίζεται με μαύρες σακούλες.
1: Ναι, ήταν κάτι το οποίο συνηθίζονταν από ό,τι μου είπαν και οι δύο. Από εκεί και πέρα,
0: αυτό είναι με τις μαύρες σακούλες. Πρόσεξε, ο τρόπος που πανηγύριζε στα ποδητήρια μπορεί να θυμίσει και άλλους. Και πιο πρόσφατους. Και πιο επίκαιρους.
1: Έχει και πιο επίκαιρους. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ιδιαίτερα εκδηλητικός ο πρόεδρος της αλβανικής ομάδας. Και γι' αυτό έγινε και viral. Νομίζω ήταν και τόσο αυθεντικό το βίντεο, που ήταν λογικό και επόμενο να παίζει παντού από ένα σημείο και ύστερα. Mm-hmm. Συνήθως αυτά τα οποία είναι έτσι αυθεντικά και δεν είναι στημένα είναι αυτά τα οποία παίζουν και παντού μετέπειτα. Λοιπόν, όπως είπε.
0: Αλλά εντάξει, δεν θα ποινικοποιήσουμε τώρα και τους πανηγυρισμούς των πρόεδρων στα πολιτήρια.
1: Μα αυτό θέλουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το αλάτι, Θάνο, σύνολο
0: το ποδοσφαιρικό. Είναι σπορ, άθλημα συναισθημάτων. Μικρή διακοπή, σύνδεση με R2 σπορ. Έχουμε το τρίτο άλμα του Εμμανουήλ Καραλή. Πάμε να ακούσουμε.
2: Νάκη. Κατάταξη των αλμάτων μέχρι στιγμής. Στην απευθείας μετάδοση της R2 από τη Λοζάνη, το Συρτάκι και ο Μανουήλ Καραλής. 5.91 που το έχει περάσει τόσες φορές φέτος.

0: Αρνούμε να σχολιάσω. Θα δείτε την επανάληψη.
1: Λοιπόν, αυτό που αρνείται να σχολιάσει ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, βλέπουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ 2 Sport, αλλά δεν μπορούν να δουν οι αγροατές της ERA Sport, είναι το πόσο πιο ψηλά από τα 5,91 πήδηξε ο Εμμανουήλ Καραλής, πόσο εύκολα ξεπέρασε αυτό το εμπόδιο και προφανώς πάει για ακόμη υψηλότερα. Άρα 5,91 ο Εμμανουήλ Καραλής βρίσκεται στην πρώτη θέση μαζί με άλλους 3 αθλητές που μετέχουν στο Diamond League και έχουν και αυτοί καταφέρει να περάσουν το εμπόδιο στα 5,91. Παρακολουθούμε τους αγώνες του Diamond League όπως μεταδίδονται από την RT2 Sport και σας ενημερώνουμε και επιστρέφουμε στον Νίκο Καραγιάννη. Ολοκληρώνουμε το θέμα του πανηγυρισμού του Προέδρου της Δυναμό Τυράννων και πάμε στα υπόλοιπα, Νίκο.
2: Ξεκινάνε τα πρωταθλήματα, ξεκινάει η Ισπανία, έχει ξεκινήσει ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν πήραν μέρος η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης. Χθες ήταν η Ατλέτικο αυτή η οποία έκανε την πρώτη σέντρα. Την κράτησε δύσκολα της Μάλαγα στο δεύτερο ημίχρονο όταν και σοβαρέστηκαν περισσότερο οι παίκτες του Τσόλο Σιμεώνε και κέρδισαν 2-0 τη Μάλαγα. Μια Μάλαγα που όπως και η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, δύο ομάδες οι οποίες επέστρεψαν στα κορυφαία σαλόνια του Ισπανικού Πρωταθλήματος μετά από 8 χρόνια. Είναι δύο ομάδες οι οποίες πρέπει να βρίσκονται στην Λα Λίγκα και να μην έχουν την περιπλάνηση που είχαν το προηγούμενο διάστημα. Αλλά φυσικά τα φώτα πέφτουν, Θάνο, καταλαβαίνεις και εσύ. Την Premier League, η οποία κάνει σέντρα την Παρασκευή με την πρωταθλήτρια Arsenal του Χρήστου Τζόλι να υποδέχεται την Coventry. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι το φαινομενικό φαβορί πάντοτε.
1: Επίτρεψέ μου Νίκο να σε διακόψω, γιατί είμαστε σε ροή εκπομπής που βγαίνουν συνεχώς ειδήσεις. Είναι λογικό, γιατί είμαστε λίγη ώρα πριν από την έναρξη των αγώνων των ελληνικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Διοργανώσης. Άρης Γάτας μαζί μας, σύνθεση Παναθηναϊκού, ενδεκάδα Νίστρου. Σε ακούμε, Άρη.
3: Γεια σου, Θάνο, καλησπέρα. Τι γίνεται?
1: Καλά, σε ακούμε. Βεβαίως, ναι.
3: Είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία γιατί ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε την κονσόλα, οπότε μιλάμε το τηλέφωνο. Να δώσετε δεκάδα του Παναθηναϊκού που βγήκε σχετικά νωρίς σε σχέση με τα παιχνίδια όπως τουλάχιστον έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Η ώρα είναι 8 και 20.
1: Συνήθως βγαίνει μία ώρα πριν, τώρα βγήκε μία ώρα και 10 λεπτά. Ναι.
3: Μία ώρα και ένα τέταρτο, γιατί έχουμε 4-5 λεπτά. Έχει εκπλήξεις είναι κατά το πάθμα του. Δηλαδή,
1: για πες μας.
3: Θα παίξω τα μπόρδα από την αρχή. Διατηρεί το δίδυμο Τσιριβέγια Καμαρά και από εκεί και πέρα υπήρχε μια έτσι αίσθηση ότι μπορεί να ξεκινήσει ο Ντέσσερ, γιατί ήταν και χθες στη συνέντευξη τύπου. Κάτι ναι. Που συμβαίνει κάποιες φορές.
1: Ναι.
3: Αλλά όπως έχουμε πει και από το πρωί, θα ξεκινήσει ο Τετέι τελικά.
1: Μάλιστα.
3: Πάμε λοιπόν σε μια σύνθεση με Πένια κάτω από τα δοκάρια, Τσάπρα και Κυριακόπουλο δεξιά και αριστερά, Δεφράη και Παντρό και Ρελιδίου κεντρική αμυντική. Ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά στο 10, ο Ταμπόρδα. Συνήθως έπαιζε ο Γιάνγκου στη Τσεχή.
1: Ναι.
3: Λιβάη Γκαρσία, Τετέι και Αντίνο. Είναι η 11 του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
3: Πάμε με ένα 4-2-3-1. Αν ο Παναθηναϊκό.
1: Ο Ταμπόρδα βλέπει Άρη να παίζει δεξιά ή στο κέντρο.
3: Στο 10, λες. Στο 10.
1: Και δεξιά να παίξει ο Λιβάη. Έτσι, ναι.
3: Θα παίξουν Λιβάη Αντίνο, Φόρο, Τετέι. Στο 10 πιο πίσω ο Ταμπόρδα, δύο αμυντικά χαφ. Αν μπορεί να το πει αυτό. Ο Καμαρά με τον Τσιριβέγια.
1: Ναι.
3: Και με Κυριακόπουλο αριστερά, Τσάπρα δεξιά, Ντεφρά και Παντρό και με δύο κεντρικούς αμυντικούς.
1: Άρα
3: και ο Πένια κάτω από τα δοκάρια.
1: Η αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι έχει να κάνει
3: με τον
1: Ταμπόρδα και τον Τετέι.
3: Όχι μόνο αυτό. Το προηγούμενο παιχνίδι πάνω από 3-5-2 με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
1: Όχι, λέω στα πρόσωπα τώρα. Στα πρόσωπα.
3: Τα πρόσωπα έπαιξε και ο Κάτρης στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα παίζει και ο Τσάπρας.
1: Ναι, αλλά δεν είχε το Τσάπρα. Τώρα, δεν είχε το Τσάπρα τότε.
3: Ναι, στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν εντελώς διαφορετική η διάταξη καταρχήν του Παναθηναϊκού. Δεν έπαιξε και ο Γιάνγκουσιτς από την αρχή. Τώρα μιλάμε για ένα διαφορετικό σχηματισμό που παίζει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ένα 4-2-3-1. Με αυτή τη στρατηγική που τουλάχιστον έχει ξεκινήσει τη χρονιά ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ. Άρα λοιπόν στο 10 για πρώτη φορά θα χρησιμοποιήσει τον Ταμπόρδα απόψη.
1: Μάλιστα.
3: Και με Τσιριβέγια Καμαρά διατηρεί τον Τσιριβέγια στη μεσαία γραμμή.
1: Ναι.
3: Υπήρχε μια αίσθηση εκεί ότι μπορεί να παίξει από την αρχή ο Τέριν.
1: Ναι.
3: Ο οποίος είναι ένας πιο αμυντικογενής παίκτης, ένας πιο ξέρεις σκληροτράκυλος σε σχέση με τον Τσιριβέγια. Θέλει να μεταφέρει το παιχνίδι όμως στο επίπεδο αυτό. Δηλαδή να διατηρήσει τον ρυθμό ο Νίστρουπ και ο Παναθηναϊκός και να έχει περισσότερο κατοχή στην μπάλα και βεβαίως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τη συνύπαρξη Λιβάη Τετέι.
1: Βεβαίως, πρώτη φορά.
3: Λιβάη, ναι. Γκαρσία, πρώτη φορά. Αντίνο δεξιά-αριστερά με τον Λιβάη. Mm-hmm. Και ο Τετέι κεντρικός, μοναδικός προωθημένος, ο οποίος επιστρέφει μετά το πρόβλημα που είχε με τη λιμόνι μονοπύρινος. Ναι.
1: Έχεις και την εντεκάδα της αντίπαλης ομάδας, της Κράντες Κράλοβι.
3: Όχι ακόμα. Δεν έχουμε πάρει επίσημα από το γήπεδο, ξέρεις. Είναι ο Παναθηναϊκός που ανακοίνωσε πριν από 10 λεπτά την 15 λεπτά.
1: Μάλιστα.
3: Την εντεκάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα. Επιστρέφουμε στον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο, είχες αρχίσει να μιλάς για την Αγγλία, για την Arsenal, η οποία είναι και φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος για δεύτερη φορά.
4: Εντάξει, κοίταξε.
1: Το δεύτερο συνεχόμενο.
4: Είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε για φαβορή. Συνήθως ο πρωταθλητής είναι αυτός ο οποίος ξεκινάει με ένα μεγαλύτερο προβάδισμα. Αλλά εντάξει, θα δούμε, γιατί είναι πολλές ομάδες φάνω στην Premier League, οι οποίες άλλαξαν προπονητή, έχουν αλλάξει πρόσωπα και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Chelsea μπορεί να μην είναι μια ομάδα η οποία φαντάζει ως δυνατό να έχει μια δήλωση ουσιαστικά να μπορεί να φτάσει στο πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Ωστόσο, ο Τσάμπι Αλόνσο είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει δείξει έργο στην καριέρα του, φυσικά με την Bayer Leverkusen, μια ομάδα η οποία είχε αλλεργία στους τίτλους και πήγε με ο Τσάμπι Αλόνσο και πήρε το πρωτάθλημα ήδη και έφτασε μέχρι και τον τελικό του Europa League εκεί που έχασε από την Αταλάντα. Μετά στη Real Madrid, εντάξει, δεν χρειάζεται προπονητή στη Real Madrid, χρειάζεται το Μουρίνιο στην Real Madrid ή κάποιον σαν το Μουρίνιο ουσιαστικά που να μπαίνει στα αποδητήρια και να διαχειρίζεται τις προσωπικότητες. Είναι πολύ η νόηρα όλα στη Liverpool, ο οποίος και αυτό περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχίσει τα καλά αποτελέσματα μετά την ιστορική χρονιά που έκανε με την Bournemouth. Ο Κάρικ, να δούμε αν θα μπορέσει να κρατήσει ουσιαστικά τη Manchester United στο όνομα το οποίο έχει, γιατί πέρυσι ανέλαβε μια αποστολή να σώσει το καράβι της Manchester United σε μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά όταν είσαι προπονητής στην United, δεν είναι το απαιτούμενο αυτό για να απλά να σώσει το καράβι. Είναι κάποια στιγμή και αυτό το καράβι να ρυμπεί και να πλέψει στη θάλασσα κανονικότητα, όπως αρμόζει.
1: Σε ήρεμα νερά, που τα ακούμε και συχνά τώρα τελευταία. Σε ήρεμα νερά.
4: Ήρεμα νερά και United δεν υπάρχουν σε καμία των περιπτώσεων. Εντάξει.
1: Όχι, λέω το ιδεώδες ποιο είναι.
4: Ναι, το ιδεώδες αυτό θα έπρεπε να ήταν στη United, αλλά από τότε που έφυγε ο Ferguson, τα ήρεμα νερά έχουν σταματήσει να υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο εκεί. Και φυσικά και μια Manchester City η οποία πλέον τελεί υπό νέα προπονητική αλλά και συνολική διεύθυνση, γιατί ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν κάτι παραπάνω από προπονητής, αν θέλεις, στην Manchester City. Ήταν πάνω κάτω τα πάντα στην ομάδα, πέρασε μια δικιά του φιλοσοφία. Μάλιστα όταν είχε πάει στη Manchester City είχε αλλάξει μέσα και το έμβλημα στην ομάδα. Πλέον είναι ο Έντσο Μαρέσκα αυτός ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι των πολιτών. Μένει να δούμε αν ο Μαρέσκα θα δικαιώσει τον Γκουαρδιόλα, καθώς ο Γκουαρδιόλα ήταν αυτός ο οποίος τον είχε επιλέξει σε μεγάλο βαθμό. Να πούμε για τη Manchester City, η οποία αυτή τη στιγμή πιέζει αρκετά την Τσέλσι για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Και κάπου εδώ η εκπομπή Μπάλα Παντού που ήταν μαζί σας από τις 6 φτάνει στο τέλος. Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Γαβρίλ Ρεμούντος ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Νέλη Ζαφυροπούλου είχαν την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Και από εδώ και μπρος, μικρόφωνο στα γήπεδα και Άκης Δημακός.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι Τερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε συντροφιά σας έως στις 12, μια πάρα πολύ πλούσια ημέρα. Τώρα διεξάγεται το Diamonds League, η μάχη του Καραλή με το Ντουμπλάντης, παρότι δεν έχουν προκριθεί ακόμα και ο Μάρσαλ και ο Γκούντομορσεν και ο Νίλσον, που θα συνεχίσουν τα άλματά τους στο 6-0-1. Αλλά βέβαια σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. ΠΑΟΚ Μπράν 9 παρατέταρτο, Όφιτσε Σεχά Σόφια σε 9, Παναθηναϊκός Χράτε Τσκράλοβε στις 9.30 και όπως πάντα η Έρα Σπορ θα είναι σε όλα τα αθλητικά μέτωπα. Στο μικρόφωνο μας ήταν ο Άκης Δημακός, παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, στο Viber βρίσκεται πάνω αριστερά το εικονίδιο της Ερασπορ, πατάτε και στέλνετε το μηνυματάκι σας ή την ερώτησή σας, οτιδήποτε θέλετε. Απλά λόγω των αγώνων σήμερα, να ξέρω, θα έχουμε περιορισμένο χρόνο για αυτά. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι 54160, γράφετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό και το μήνυμά σας, και ο τρίτος είναι με email erasport@r.gr και εκεί μπορεί να στείλετε οτιδήποτε εσείς θέλετε.

0: στο Diamond League έχουν περάσει, όπως σας είπα, στο 6-0-1 ο Ντουμπλάντες, ο Καραλής, ο Μάρσαλ, ο Γκούτομορσεν και ο Νίλσον. Ο Νίλσον είναι ο πρώτος ο οποίος επιχείρησε στο 6-0-1 και έχει ρίξει τον πύχη. Σιγά σιγά αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, γιατί στο 5-91 είχαν περάσει 8-9 αθλητές, με αποτέλεσμα να έχουν περάσει σχεδόν μια μισή ώρα από την έναρξη του αγώνα και ακόμα να είμαστε, μόλις πήγαμε στο 6-0-1. Εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι την Τούμπα και μας περιμένει ο Γιάννης Βοετζίδης να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία και θα τον διακόψουμε όταν ο Μανώλης Καραλής, ο Μανώλο, κάνει την προσπάθειά του. Γιάννη, μας ακούει ο Γιάννης Βοετζίδης στην Τούμπα.
1: Άκη, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Τούμπα και στους ακροατές της Era Sport. Εν αναμονή του αγώνα, πλέον 10 λεπτά για την έναρξη. ΠΑΟΚ Μπραν για τα play-off του Europa Conference League. Για τον ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε ο σημερινός αγώνας αλλά και η revanche, αγώνες που παίζεται το ευρωπαϊκό του μέλλον, το φετινό ευρωπαϊκό του μέλλον σε αυτές τις αναμετρήσεις με την Μπραν. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε την νορβηγική ομάδα πριν από 9 μήνες, 27 Νοεμβρίου είχαν παίξει εδώ στην Τούμπα για τη League Phase του Europa League. Είχε λήξει 1-1 τότε το παιχνίδι, η Μπραν είχε ισοφαρίσει στο 81ο λεπτό. Για τον ΠΑΟΚ είναι δύο τελικοί κατά κάποιο τρόπο. Καλείται να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης εν ώψη της ρεβάνς, να ξεπεράσει το βαρύ κλίμα που επικρατεί λόγω της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund, λόγω του αποκλεισμού από την Anderlecht, των σημαντικών απουσιών. Πάντως η ατμόσφαιρα είναι θερμή, όπως ίσως και εσείς ακούτε. Η Τούμπα δεν είναι κατάμεστη, θα έλεγα ότι έχει όσο κόσμο περίπου είχε και στα προηγούμενα παιχνίδια, γύρω στους 15.000 θεατές, 16.000 θεατές. Υπάρχει όμως μια θερμή ατμόσφαιρα. Έγινε και μια προσπάθεια χθες και από τους οργανωμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, πήγαν στην προπόνηση να στείλουν τα μηνύματά τους στην ομάδα, και από τους βετεράνους του ΠΑΟΚ που εξέδωσαν μια ανακοίνωση και τόνισαν ότι ο ΠΑΟΚ υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά τον Κωνσταντέλια. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο θυμίζει ότι λείπει πλέον ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Μάλιστα σήμερα θα ταξίδευε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο Dortmund προκειμένου να πιάσει
0: ωραία
1: δουλειά.
0: Γιάννη, άνω τελεία, με μια ωραία ταμπέλα ως ο σκηνοθέτης μας προλογίζει το Γιάννη Καραλή. Go Καραλής έλεγε. Πάμε σύνδεση με την R2 να δούμε την προσπάθεια του Μανώλο, του Μανώλου Καραλή στα 6-0-1.
2: Σπουδαίος Έλληνας αθλητής. Σε μια χώρα που έχει παράδοση τεκοντό, από το Ρουμπάνι, τον Χρήστο Παπα-Νικολάου, τη Στεφανίδη, την Κυριακοπούλου, τον Φιλιππίδη. Εμμανουήλ Καραλής στα 6 μέτρα και ένα εκατοστό. Καραλής που έχει περάσει τα 6 μέτρα στην Λεμεσό, στο Τούρκου, στο Μπέρμιγχαμ. Τα περνάει και τώρα εντυπωσιακά, καταπληκτικά, αποτελεσματικά και αποθεώνεται. Είναι πολύ ευχαριστημένος. Το άλμα του είναι σούπερ, σαφώς καλύτερο του άλματος στα 6 μέτρα του Μπέρμιγχαμ. Φοβερό άλμα. Η τεχνική αψεγάδιαστη. Μάλλον ας αφήσουμε αυτό να το πει ο Σεπάνσκι και ο Χάρης Καραλής. Είναι ένα μεγάλο άλμα. Ίσως εκεί το ανέβασμα πρέπει να προσέξει λίγο, αλλά ψηλά πάνω στον πύχη είναι πολύ ψηλά. Να ο Χάρης Καραλής, ο Έλληνας δεκαθλητής, πατέρας του Εμμανουήλ που...
0: Έχουμε 6 λεπτάκια μέχρι να ξεκινήσει και ο αγώνας στην Τούμπα. Να δούμε και τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είναι ο βασικός ουσιαστικά αντίπαλος του Καραλή.
2: Και φεύγει ο Μόντο στα 6-0-1. Σπουδαίο meeting βλέπουμε. Και αυτός εξαιρετικός, θα πάει πολύ ψηλά σήμερα. Εδώ και μια μικρή θαυμάστρια του Μόντο Ντουμπλάντης.
0: Λοιπόν, πέρασε και ο Ντουμπλάντης και Καραλής και Ντουμπλάντης έχουν περάσει άνετα τα 6-0-1. Εγώ τολμώ να πω από την εικόνα ότι ο Καραλής πέρασε πολύ πιο άνετα από ότι από τον Ντουμπλάντης, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει γιατί και οι δύο αθλητές έχουν αυτά τα μέτρα. Οπότε με τον Μανώλο να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, πάμε λίγο πάλι στην Τούμπα γιατί διακόψαμε τον Γιάννη Βοητσίδη και τα πρώτα στοιχεία.
1: Να δώσουμε και πάλι την ενδεκάδα, την είχαμε δώσει και νωρίτερα πριν από καμία ώρα για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα. Να πούμε λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, ίσως η έκπληξη στην ενδεκάδα έχει να κάνει με την παρουσία του Καμαρά. Εκεί όπου υπό άλλες συνθήκες θα έπαιζε ο Κωνσταντέλιας, εντάξει, προφανώς ο Λύση δεν βάζει τον Καμαρά για αντικωνσταντέλια. Ίσως να αλλάξει και το σχηματισμό σε 4-3-3, εκτός αν παίξει όπως κάποιες φορές έπαιξε κατά ανάγκη πέρσι ο Λουτσέσκου με τον Καμαρά δεκάρι, όταν ο ΠΑΟΚ λόγω τραυματισμών Κωνσταντέλια, Πέλκα, Ιβανούσετς είχε ξεμείνει από δεκάρια. Ο Καμαρά λοιπόν είναι κατά κάποιο τρόπο η έκπληξη και ίσως το ότι δεν παίζει ο Μιχαηλίδης στην αρχική ενδεκάδα, Ελουστόντο και Χατζηδιάκος είναι οι δύο στόπερ. Ο Παυλένκα είναι στην εστία, ο Κένι και ο Γιαννούλης είναι στα άκρα της άμυνας, Ζαφίρη, Σάντα Μαρία, Καμαρά, Χατζίδης, Τάισον και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ ο Τσιφτσής, ο Μπαλωμένος, οι δύο αναπληρωματικοί τερματοφύλακες, Μπάμπα, Γκόμες, Μιχαηλίδης, Μπαταούλα, Τιμιάνης, Πέλκας, Τέιλορ, Εντιαγέ, το νέο πρόσωπο ο Σενεγαλέζος σεντερφόρ, ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα ως δανεικός από την Samsung Sport, ο Λουσέ και ο Σορετήρε. Διαιτητής του αγώνα είναι ένας βέβαια εκ των κορυφαίων, και μόνο αν σκεφτούμε ότι ήταν ο διαιτητής του τελικού του Champions League πριν από μερικούς μήνες ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal, ο Γερμανός ο Ζίμπερτ. Για την νορβηγική ομάδα ο Ντίγκελαντ είναι στην εστία, Σόλβεντ, Ντράγκονες, Κνούτσεν, Ντερέβε είναι στην άμυνα, ο Πέντερσεν, ο Σόρεσεν και ο Βάσμπερκ είναι στα χαφ, ο Έριξεν και ο Γκούντμουνσον είναι στα άκρα της επίθεσης και ο Φίνε είναι στην κορυφή της επίθεσης. Πλέον βρισκόμαστε περίπου 2-3 λεπτά πριν από την έναρξη.
0: Ωραία.
1: Του αγώνα.
0: Γιάννη, σου
1: Τούπα.
0: Παίρνω το μικρόφωνο.
1: Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο.
0: Έτσι,
1: βεβαίως,
0: για να ακούσουμε εμείς ένα σύντομο διαφημιστικό και να επιστρέψουμε με τον αγώνα του ΠΑΟΚ αλλά και την εξέλιξη του Εμμανουήλ Καραλή.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, όλα είναι έτοιμα στη Τούμπα για να ξεκινήσει ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Γιάννης Βοητσίδης, Γιάννη, θα σε διακόψουμε μόνο αν έχει προσπάθεια ο Εμμανουήλ Καραλής.
1: Βεβαίως, λοιπόν, όλα είναι έτοιμα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Μπραν, οι δύο ομάδες λοιπόν που 9 μήνες μετά την αναμέτρησή τους για τη League Phase του Europa League βρίσκονται και πάλι αντιμέτωπες. Ευχόμαστε βέβαια η κατάληξη να είναι διαφορετική, γιατί τον περασμένο Νοέμβριο που είχαν παίξει, 27 Νοεμβρίου ΠΑΟΚ Μπραν, το παιχνίδι εξελίχθηκε δυσάρεστα στο τέλος, γιατί η Μπραν είχε ισοφαρίσει στο 81ο λεπτό με 1-1. Δεν είχαν παίξει στην Νορβηγία, γιατί στη League Phase του Europa League δεν υπήρχαν παιχνίδια στις έδρες και των δύο ομάδων. Κάποια γίνονταν στην έδρα της μιας ομάδας, κάποια σε άλλης ομάδας. Δεν ήταν λοιπόν και κάποιος αγώνας στη Νορβηγία για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει παίξει πάντως άλλες τρεις φορές κόντρα ή μάλλον 6 φορές κόντρα σε νορβηγικές ομάδες. Μία φορά αντιμετώπισε τη Λίν σε διπλούς αγώνες το 2003. Είχε χάσει τότε 1-0 στην Τούμπα. Είχε νικήσει 3-0 στην Νορβηγία και άλλες 2 σεζόν είχε παίξει με τη Βαλερέγκα, την οποία επίσης την είχε αποκλείσει το 2009 και το 2011. Πρώτα δευτερόλεπτα λοιπόν του αγώνα με τον ΠΑΟΚ σε μία επίθεση με καλές προϋποθέσεις. Πολύ άτσαλο εδώ, σπαταλά μόλις τα πρώτα δευτερόλεπτα ο Δημήτρης Χατσίδης, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πραγματικά, θα έλεγα στο 12ο, στο 13ο δευτερόλεπτο βρέθηκε διαγώνια βέβαια πλάγια, αλλά βρέθηκε μόνος του απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα, έχασε την ευκαιρία ο Χατσίδης, ο οποίος σήμερα παίζει αντί του Ζίφκοβιτς, και τώρα η επίθεση για τους φιλοξενούμενους, βγαίνει ο Παυλένκα και μπλοκάρει την μπάλα. Να λοιπόν μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα η ευκαιρία του Χατσίδη με το σουτ, το οποίο κατέληξε out, και ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί τώρα στο προσκήνιο με την προσπάθεια για τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο που παίζει σήμερα δεξιό στόπερ, ο Χατζηδιάκος παίζει αριστερός, εκεί που στα πρώτα παιχνίδια έπαιζε ο Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης σήμερα βρίσκεται στον πάγκο και ο Γιαννούλης τώρα με την μπάλα. Ο Γιαννούλης στο πρώτο του παιχνίδι στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ μετά την επιστροφή του, τη μεταγραφή του από την Augsburg, μία από τις πιο σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις που έκανε ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Φυσικά απομένουν πολλές κινήσεις ακόμη, είναι αρκετές οι μεταγραφικές εκκρεμότητες για τον ΠΑΟΚ, που ψάχνει και center four, ψάχνει και stopper, ψάχνει και δεξιό back, ψάχνει και half, γενικά είναι αρκετές οι αναζητήσεις. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι στη μετά Κωνσταντέλια εποχή, με το Χατσίδη τώρα να διεκδικεί την μπάλα, να την κρατά αρχικά, στη συνέχεια να τη χάνει από τους αντίπαλούς του ο Ζαφίρης, ο οποίος επιμένει με το Χατσίδη. Ο Καμαρά, είπαμε, που παίζει σήμερα σε αυτό το ρόλο του προωθημένου χαφ, κατά κάποιο τρόπο, εντάξει δεν μπορούμε να πούμε δεκάρι, αλλά παίζει εκεί που θα έπαιζε υπό άλλες συνθήκες ο Κωνσταντέλιας. Να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει και αυτός ο πειραματισμός, μπορούμε να πούμε, του Αλέσιο Λύση, γιατί και ο Λύση προφανώς δεν είχε ετοιμάσει την ομάδα του να παίζει χωρίς τον Κωνσταντέλια. Για να δούμε τώρα, η μπάλα είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, μια κόντρα και μόλις κόρνερ από το σουτ του Μύθου, που η μπάλα χτύπησε σε έναν αμυντικό, πήρε μια περίεργη, μια πορεία η οποία μπέρδεψε τον τερματοφύλακα της Μπραν και κατέληξε κόρνερ. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ μέσα σε 3 λεπτά απειλεί 2 φορές. Για να δούμε τώρα ποιος θα εκτελέσει, γιατί είναι αλήθεια είχαμε μια καθυστέρηση μέχρι να πάει ο Τάισον να εκτελέσει, και πλέον έχουμε μπει στο 4ο λεπτό του αγώνα. Το κόρνερ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, και φυσικά έχουν προωθηθεί και οι στόπερ του ΠΑΟΚ ως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις να διεκδικήσουν την μπάλα. Ο Χατζηδιάκος, ο Ελουστόντο, η σέντρα από το Χατσίδη, η μπάλα απομακρύνεται αρχικά, το σουτ δεν είναι καλό από το Ζαφίρι και στη συνέχεια στα χέρια του τερματοφύλακα του Ντίγκελαντ. Έτσι λοιπόν παίρνει μία ανάσα η άμυνα της Μπραν, η οποία μπορώ να πω ότι καρδιοχτύπησε στο ξεκίνημα με τις δύο καλές στιγμές για τον ΠΑΟΚ, αρχικά με τον Χατσίδη στα πρώτα 12-13 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια με τον Μύθου, που η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι, θέλει να φωνάξει παρόν, θέλει να στείλει το μήνυμα στον αντίπαλο ότι είναι αποφασισμένος να πάρει τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά με τη μεγάλη φάση από τον Χατσίδη, τη χαμένη ευκαιρία στα 12-13 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια με το σουτ του Μύθου που η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο προσκήνιο τώρα και πάλι με τον Κένι, τον Ζαφίρι, ο Κένι που αλλάζει με τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης θα κερδίσει αρκετά μέτρα στο γήπεδο, έχει τον Τάισον κοντά του, ο Τάισον που είναι πολύ γρήγορος, ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, πλάγιο out, κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο 5ο λεπτό του αγώνα εδώ στην Τούμπα, στην μισογεμάτη, μισοάδια τούμπα, όπως θέλει ας το πει κανείς. Πάντως αν σκεφτούμε ότι είμαστε και σε μια δύσκολη περίοδο, λείπει πολλής κόσμος και ότι και η Μπραν δεν είναι, μπορεί το παιχνίδι να είναι σημαντικό, η Μπραν δεν είναι βέβαια ο πιο εμπορικός αντίπαλος που μπορεί να σου προκύψει, άρα λοιπόν θα έλεγα είναι αρκετός ο κόσμος. Για να δούμε ο Ζαφίρης τώρα, μέσα στη μεγάλη περιοχή διεκδικείται η μπάλα, κάποιες κόντρες και τελικά έχουμε out σε αυτή την περίπτωση. Εδώ και πάλι ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά με το Χατσίδη και το Ζαφίρη κάτι προσπάθησε να κάνει. Στη συνέχεια έγιναν κάποιες κόντρες και η μπάλα κατέληξε out στο έκτο λεπτό του αγώνα. Αυτό το παιχνίδι το πρώτο των δύο ομάδων για τα play-off του Europa Conference League. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει δύο τελικούς, τον απόψινό και της ερχόμενης εβδομάδας στο Μπέργκεν στην Νορβηγία, χωρίς Κωνσταντέλια πλέον και χωρίς Ζίφκοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές για την αψυχολόγητη ενέργειά του, την αποβολή του την περασμένη Πέμπτη στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες μετά τον γκολ που πέτυχε ο Γερεμέγεφ με πέναλτι. Για να δούμε τώρα, ωραία κερδίζει ο Καμαρά, ο οποίος έχει χώρο, τι κάνει δεν κατάλαβε κανείς. Πήγε να κάνει μια πάσα διαγώνια για τον Μύθου. Εδώ φάνηκε πολύ απλά ότι ο Καμαρά δεν είναι δεκάρι. Έτσι μπορεί να έκλεψε ωραία την μπάλα. Έκανε μια, δεν μπόρεσε κανείς να καταλάβει, μια πάσα σουτ, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Εν πάση περιπτώσει εδώ σπατάλησε μια καλή προοπτική ο ΠΑΟΚ, γιατί έβγαινε με τρεις παίκτες απέναντι σε τρεις της Μπραν, έβγαινε στο επιθετικό transition, ενώ ο Καμαρά το ξεκίνησε ωραία, στη συνέχεια το ολοκλήρωσε με πολύ κακό τρόπο. Ο ΠΑΟΚ πάντως και πάλι στην επίθεση με τον Τάισον από τα αριστερά. Τάισον μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν κάνει καλή πάσα. Ο Ζαφίρης όμως, ο οποίος επιμένει το σούτ από τον Γκένι, η μπάλα out στο 7ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ πραγματικά είναι καταιγιστικός σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά του αγώνα, έχει απειλήσει 3 φορές. Η τελευταία με το σουτ του Κένι πριν από λίγο από την πάσα του Ζαφίρη, ενώ ακούτε και τις ιαχές των φιλάθλων. Πραγματικά είναι πολύ καλή ατμόσφαιρα, σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς και με όσα ακούστηκαν το Σαββατοκύριακο όταν έγινε γνωστή η μετακίνηση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Η ατμόσφαιρα πραγματικά είναι πάρα πολύ θερμή, υπάρχει πολύ μεγάλη όθηση στους παίκτες του ΠΑΟΚ, στους παίκτες του Αλέτσιο Λύση από την Κερκίδα. Τώρα η μπάλα είναι στον Γιαννούλη. Από τα αριστερά βέβαια ο Γιαννούλης κερδίζει το πλάγιο out στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να έχει απειλήσει ήδη 3 φορές με το Χατσίδη, με τον Μύθου και με τον Κένι απέναντι σε μία Μπραν που, να το πούμε, γιατί είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη σημαντική απουσία του Ζίφκοβιτς, έχει επίσης τις απουσίες του Ντεσπότοφ, του Τάχα Άλλη που είναι τραυματίες. Ο Τάχα Άλλη δεν αποκλείεται να προλάβει τη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας στην Νορβηγία. Από την άλλη βέβαια να το πούμε και η Μπραν έχει πάρα πολλές απουσίες, ήρθε με 19 παίκτες στη Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων οι 3 είναι τερματοφύλακες, μεταξύ των Απόντων, σημαντικοί παίκτες της όπως ο Κάστρο, όπως ο Νόα Χόλμ, όπως ο Ίγκασον. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει απουσίες, η Μπραν έχει περισσότερες. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν καλείται να εκμεταλλευτεί αυτές τις απουσίες, να εκμεταλλευτεί την έδρα του, παίζει απέναντι σε έναν αντίπαλο που, εντάξει, δεν μπορεί κανείς να τον απαξιώσει. Από την άλλη είναι η ομάδα που βρίσκεται στην έκτη θέση του νορβηγικού πρωταθλήματος, δεν είναι κάποιο μεγάλο όνομα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αν ο ΠΑΟΚ παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές του, παίξει όπως ξεκίνησε στο παιχνίδι, γιατί είπαμε πραγματικά ξεκίνησε λοιπόν πάρα πολύ καλά, έχει τις δυνατότητες να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη ρεβάνς. 0-0 λοιπόν στο 10ο λεπτό του αγώνα.
0: Γιάννη, δώσ' μου μικρόφωνο και τώρα οι δυο τους, Ντουμπλάντης εναντίον Καραλή. Ξεχάσαμε το 6-11, το έχουν αφήσει και οι δύο, πάμε στο 6-16 και που θα είναι και το ρεκόρ, αφού το ρεκόρ το έχει ο Ντουμπλάντης με 6-15 πριν 2 χρόνια και ο Καραλής επιχειρήσει για τη δεύτερη καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Πάμε να δούμε τι θα κάνει, σύνδεση με την ΕΡΔΗ, όλα είναι έτοιμα.
2: Καραλής έχει περάσει το 51, το 81, το 91, το 601. Τέσσερα άλματα, τέσσερα ύψη με την πρώτη φυσικά. Υπάρχει το tape, μπαίνει και μαγνησία στις παλάμες. Και ο φοβερός και τρομερός Εμμανουήλ Καραλής έτοιμος για την πρώτη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και αυτός και ο Ντουμπλάντης άφησαν τα 6-11. Αρχίζει το παιχνίδι τακτικής. Καραλής απέναντι στα 6-16. Και φεύγει στο δρομικό κομμάτι. Όχι, το βρίσκει στο ανέβασμα. Ήταν τεχνικά το λιγότερο καλό άλμα του από όσα έχει επιχειρήσει ως τώρα και από το 6-0-1. Εκεί ήταν καταπληκτικό άλμα, το τέλειο τεχνικά.
0: Λοιπόν, δεν κατάφερε ο Εμμάνουελ Καραλής, δεν λήγησε καλά το ακόντιο. Είναι πάντα στον αέρα ο Γιάννης Βοητσίδης, οπότε χρειαστεί θα μας διακόψει. Πάμε εμείς και μέχρι το Ηράκλειο, εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Γιαλιτάκης, γιατί βλέπω να είναι όλα σχεδόν έτοιμα μέχρι να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά το αγώνα. Γιώργο.
8: Καλησπέρα Άκη και σε εσένα και τις φίλες και φίλους της Eraspor. Εδώ παρέα με τον τεχνικό ντεσέρ του Ηρακλείου, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.30 ώρα για το παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Όφη ο οποίος επιστρέφει σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις μετά από 6 χρόνια. Τελευταίο μάτς στο γήπεδο στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης στο Γεντίκουλα απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού στις 17 Σεπτέμβρη του 2020, όταν είχε χάσει από τον Απόλλωνα Λεμεσού σε ένα μάτς και κλεισμένο των θυρών λόγω του COVID με 1-0. Αλλά η τελευταία φορά που έπαιξε εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ήταν πριν από 19 χρόνια, 29 Ιουλίου 2007, με την Τομπόλ Κωνστανάη από το Καζακστάν. Έπαιζε στο κύπελο Ιντερτότο. Όποιο κέρδιζε έπαιρνε στο κύπελο UEFA. Οι δύο ομάδες είναι ήδη στη σέντρα. Να πούμε γρήγορα, τι είναι και ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε εξέλιξη. Η ομάδα του ΟΦ θα παίξει με 3-4-3. Τερματοφύλακας δηλαδή θα είναι ο Χριστογιώργος. Η τριάδα στην άμυνα είναι Πούγκουρα, Σχέλης και Κοστούλας. Η τετράδα στη μεσαία γραμμή Αθανασίου αριστερά, Μπουχαλάκης, Αντρούτσος η κεντρική χαφ και δεξιά ο Αποστολάκης. Αϊτόρ, Νους, Φούντας η τριάδα στην επίδεση. 4-3-3 το σύστημα για τον Χρήστο Γιάννευ, τον τεχνικό της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Τερματοφύλακας ο Λαπούκοφ, Παστόρ Ιβάνοφ, Ροντρίγκες, Γιορτάνοφ η τετράδα στην άμυνα. Εμπόγκ, Γκαμπίμ, Σένσι η τριάδα στη μεσαία γραμμή. Ετό, Γοδόη και Πίτας η τριάδα στην επίδεση. Διαιτής ο Σερτζάν Γιοβάνοβιτς από την Σερβία, με τους συμπατριώτες του Ούρος Στοϊκόβιτς και Μίλο Σίμοβιτς βοηθεί, να είναι βοηθή. Τέταρτος ο Νόβακ Σίμοβιτς, VAR ο Μομτσίλο Μάρκοβιτς και βοηθός VAR η 36χρονη Γελένα Σβέτκοβιτς. Αυτό είναι, είναι η διαιτητική ομάδα του σημερινού.
0: Ωραία Γιώργο, θα είσαι και εσύ πάντα με ανοιχτό μικρόφωνο οτιδήποτε χρειαστεί. Πριν πάω στο Γιάννη Βοητσίδη, να πούμε ότι ο Ντουμπλάντης πέρασε το 6-16 που έχει κάνει ρεκόρ. Οπότε θα δούμε τώρα που θα βάλει και ο Καραλής για να έχει ελπίδες στο χρυσό μετάλλιο τον πύχη. Γιάννη Βοητσίδη.
1: Λοιπόν, στην Τούμπα και πάλι ο ΠΑΟΚ στο προσκήνιο, 14 λεπτά αγώνα στο 0-0. Χατσίδης με τα αριστερό το σουτ, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας στον Ντίγκελαν. Ήταν χλιαρό το σουτ, ήταν ένα σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Δεν το έπιασε όσο καλά ήθελε ο Χατσίδης. Ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί μέχρι τώρα. Βέβαια, να πούμε ότι πριν από λίγο είδαμε και την πρώτη καλή στιγμή για την Μπραν στο 12ο λεπτό. Η μπάλα έφτασε στον Έριξεν σε καλή θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο επιθετικός της Μπραν έπιασε ένα σούτ, έστειλε την μπάλα να περάσει out. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους. Ενώ θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο απείλησε τρεις φορές. Η πρώτη στο ξεκίνημα, μόλις τα 12-13 δευτερόλεπτα από την έναρξη, με τη μεγάλη ευκαιρία του Χατσίδη που σούταρε out. Στο τρίτο λεπτό το σούτ του Μύθου, η μπάλα κατέληξε corner μετά από μια κόντρα. Και στο 7ο λεπτό το δυνατό σούτ του Κένι έστειλε την μπάλα out. για να φτάσουμε στο 12ο λεπτό που χάθηκε η πρώτη καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στο προσκήνιο, ο ΠΑΟΚ που θυμίζω παίζει με τον Καμαρά ως τρίτο χάφο. Καμαρά, μια ωραία προσπάθεια τώρα. Γιαννούλη σεντράρι, ο Μύθου θα πιάσει την κεφαλιά, Ζαφύρη στη κόντρα και κόρνερ.
0: Ο ωραία, ΠΑΟΚ, να πάρω μικρόφωνο πιέζει, να ακούσουμε, μάλλον, να δούμε μάλλον την προσπάθεια του Καραλή μέσω του Δημήτρη Χατζηγεωργίου από την ΕΡΤΙΟ.
2: Πιο δυνατά ζητάει το ρυθμό από τον κόσμο ο εκφορητής. Για να δούμε, Μανουήλ Καραλής, δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και ο Μπιένα χειροκροτεί στο βάθος και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια, 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης, χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει η κορυφαία επίδοση της ζωής του σαν ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή, τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου Μότο Ντουμπλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting. Μυθικά πράγματα, απίστευτα πράγματα, σας είπα νωρίς, μείνετε μαζί μας σήμερα. Θα δούμε πράγματα και θάματα. Συγχαρητήρια και από τον Κέρτις Μάρσαλ. Να ακούσω κι άλλο. Το υψόμετρο, το θερμόμετρο στα ύψη.
0: Και είναι πολύ και σημαντικό. Όλοι οι αθλητές και ο Ντουμπλάντης όρθιοι χειροκροτάνε το τρομερό άλμα του Εμμάνουελ Καραλή. Έχει και συνέχεια λοιπόν. Θα διεκδικήσει ό,τι μπορεί απέναντι στον Ντουμπλάντης. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Βοητσίδη.
1: Στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ απείλησε και πάλι στο 16ο λεπτό, είμαστε τώρα στο 17, στο 16ο λεπτό, μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του Τάισον, ο Σάντα Μαρία από καλή θέση μέσα από τη μικρή περιοχή, βέβαια πλάγια, έπιασε την κεφαλιά μόνος του, έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά της εστίας της Μπραν. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος μέχρι τώρα στα πρώτα 17 λεπτά έχει απειλήσει 4-5 φορές, παίζει πολύ καλά, κυριαρχεί, παίζει επιθετικά. Μια φορά μόνο απειλήθηκε στην περίπτωση του Έριξεν που σούταρε out στο 12ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ χωρίς κλασικό δεκάρι σήμερα, όχι μόνο δεν υπάρχει Κωνσταντέλιας, αλλά δεν μπήκε και ο Πέλκας που θα μπορούσε να παίξει ως δεκάρι. Παίζει ο Καμαρά σε έναν ρόλο προωθημένου επιθετικού που τον έπαιξε αυτό το ρόλο και πέρσι κάποιες φορές. Ο Καμαρά, ο οποίος πέρσι γενικά δεν είχε μια καλή σεζόν, πρόπερσι τα πήγε πάρα πολύ καλά, πέτυχε αρκετά γκολ, πέρσι δεν τα πήγε και πολύ καλά. Ίσως για αυτόν είναι μια ευκαιρία να δείξει πράγματα στον καινούριο προπονητή του. Μέχρι στιγμής είναι αλήθεια ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά ο Μαντί Καμαρά και στα τρεξίματά του και στις μονομαχίες στο κέντρο και σε ορισμένες περιπτώσεις με τις πάσες που κάνει προσπαθεί να βοηθήσει και δημιουργικά, παρότι εντάξει είναι προφανές ότι δεν είναι ο πλέον δημιουργικός μέσος που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ. Είμαστε πλέον στο 18 στην Τούμπα, το 0-0 παραμένει, πολύ καλή ατμόσφαιρα στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύαμε ότι θα γινόταν στη σκιά της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν υπάρχει οτιδήποτε που να μας δείχνει κάτι διαφορετικό από αυτό που είδαμε στους προηγούμενους αγώνες. Υπάρχει μια πολύ θερμή στήριξη από την κερκίδα στους παίκτες του ΠΑΟΚ και η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ καλή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κερδίσει τώρα ένα πλάγιο out από τα αριστερά όπως επιτίθεται, ένας ΠΑΟΚ κυριολεκτικά καταιγιστικός μέχρι στιγμής με τις 4-5 ευκαιρίες τις οποίες δημιούργησε, με το Χατσίδη, με το Μύθου, με τον Κένι, με τον Σάντα Μαρία. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος κάλλιστα θα μπορούσε να έχει σκοράρει ήδη. Για να δούμε τώρα ο Τάισον, ο οποίος, για να δούμε ο Χατσίδης, η μεγάλη ευκαιρία. Χάνεται, κλωτσάει και πάλι σπαταλά. Μία μεγάλη ευκαιρία ο Χατσίδης. Ο μικρός πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να σπαταλά. Κλωτσάει και πάλι σπαταλά. Μία μεγάλη ευκαιρία ο Χατσίδης. Ο μικρός πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ

0: Και πάλι ο Τάισον, ο Πάουκ, ο οποίος απειλεί συνεχώς. Ο Χατζίδης μέσα στην περιοχή. Ούτε τώρα. 20 λεπτό, το 0-0 παραμένει. Ο Γιαννούλης κάνει πολύ ωραίες προωθήσεις, όπως και νωρίτερα που έδωσε την μπάσα στο Χατζίδη. Θα μιλούσαμε για ασίστ. Ο Χατζίδης έκανε το πολύ απλό να την προωθήσει απέναντι στην σχεδόν άδεια, θα έλεγα, εστία, γιατί ήταν εκτός θέσης του τερματοφύλακας. Έτσι λοιπόν έχουν χαθεί πολλές ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Το 0-0 παραμένει. Ο ΠΑΟΚ τα κάνει όλα πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, εκτός από το να σκοράρει, και φυσικά αυτό πρέπει να το προσέξει. Θα μπορούσε ήδη όχι απλά να προηγείται με ένα 0, να προηγείται με ένα σκορ 2-3-0. Είναι πολύ καλός, έχει τρεξίματα, πιέζει, κυριαρχεί στο γήπεδο, είναι όμως αναποτελεσματικός.
1: 20 λεπτό στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Μπράν στο 0-0. Εμείς περιμένουμε να δούμε σε ποιο όριο θα βάλουν Ντουμπλάντης και Καραλής τον πύχη. Ο Καραλής, ο οποίος είναι το δεύτερο ψηλότερο άλμα της καριέρας του μετά το 6-17 που είχε σημειώσει στις 28 Φεβρουαρίου στην Παιανία. Για να δούμε, ετοιμάζεται ο Καραλής. Πάμε μέχρι να συνδεθούμε με την ΕΡΔΙΟ.
2: Εμείς παρακολουθούμε το σπουδαιότερο αγώνα στην ιστορία μεταξύ δύο επικοντιστών. Η πρώτη φορά που δύο επικοντιστές περνούν τα 6 μέτρα και 16 εκατοστά.
1: Στα 6,21 ενώ πήχες.
2: Και ο Μανουήλ Καραλής έτοιμος να ξαναγράψει ιστορία. Πρώτη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Μπορεί να το περάσει. Και το ξέρει.
1: Δεν τα κατάφερε. Μπορεί. Άλλωστε και πριν, στα προηγούμενο μόνο ύψος, η δεύτερη φορά του ήταν καλή. Πάμε μια βόλτα και μέσα μέχρι την Κρήτη να δούμε πώς πάει ο αγώνας από τα λεπτά του Όφη με την ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Γιώργο Γιαλετάκη.
3: Άκη, πριν από μερικά δευτερόλεπτα, Όφη έκασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ όταν ο Αϊτόρ από τα αριστερά έβγαλε την σέντρα. Δεν βρήκε συμπαίκτη, πρόλαβαν να διώξουν όπως η αμυντική της ΤΣΕΣΚΑ. Έφτασε η μπάλα στο νους, ο οποίος σούταρε, κορταρίστηκε η μπάλα και έφυγε έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΤΣΕΣΚΑ. 0-0, 7ο λεπτό, μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη στο 6ο λεπτό από την πολύ ωραία σέντρα που έκανε ο Αϊτόρ από τα αριστερά. Η μπάλα είναι τώρα για την ομάδα του Όφη, ο οποίος από την αρχή θέλει να πάρει τα ενία του παιχνιδιού αριστερά, εκεί που είναι ο Πούγκουρας. Ο Πούγκουρας για τον Αθανασίου. Αθανασίου κοντά στη γραμμή του πλαγιού. Πολύ ωραία. Θα δώσει για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος αλλάζει παιχνίδι από τα αριστερά προς τα δεξιά. Εκεί που είναι οι παίκτες του Όφη τώρα με τον Σκέλη πίσω στον Ανδρούτσο. Ξανά Αποστολάκης και τώρα Σκέλης. Ακριβώς το ημικύκλιο της σέντρας. Αλλάζει παιχνίδι. Πολύ ωραία. Αλλά η σκέψη ήταν ωραία. Η πάσα κακή. Πέρασε πάνω από τον Αδασίου. Κατέληξε πλάγιο μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής της ΣΕΤΣΚΑ. Και από τα δεξιά, όπως οι Βούλγαροι προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Ένα πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα από τον Ιβάνοφ πίσω στον κεντρικό αμυντικό, τον Γκαμπίνο. Αλλάζουν τώρα την μπάλα οι παίκτες της ΤΣΕΣΚΑ. Γκαμπίν και πάλι μεταξύ ένας και μεγάλης περιοχής του Λουπάκοφ, τερματοφύλακα των Βούλγαρων. Γκαμπίν αλλάζει παιχνίδι αριστερά, εκεί που είναι ο Εμπόγκ. Ξανά Γκαμπίν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι ο παίκτης ο οποίος παίρνει τις πρώτες μπάλες. Θέση του έξω δεξιά, εκεί που έχει πάρει ο Παστόρ. Η μπάλα στον Ετό. Παστόρ από τα δεξιά κλείνεται, θα χάσει την μπάλα. Θα πάρει ο Ανδρούτσος, θα κερδίσει το φάουλ από τον ποδοσφαιριστή τον Ετό. Τον ποδοσφαιριστή της ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στον δεξιό εξτρέμ, ένα φάουλ που είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή, 2-3 μέτρα και από τα αριστερά, όπως ο Όφη προσπαθεί να βγάλει άλλη μια επίθεση. Ένα το λεπτό. Όφη ΤΣΕΣΚΑ στην ευρωπαϊκή επιστροφή του Όφη. 0-0 εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Περίπου 15.000 κόσμος παρακολουθεί το παιχνίδι, μεταξύ των οποίων και 300 φίλοι της ΤΣΕΣΚΑ Σόφια. ΤΣΕΣΚΑ Σόφια, μια ομάδα με μεγάλη ιστορία στην Βουλγαρία. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην πηγαίνει καλά, αλλά έχει 53 τίτλους. 31 πρωταθλήματα για 22 κύπελα.
1: 0-0 κάνει λοιπόν στην Κρήτη, Όφη ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Ο Ντουμπλάντης είναι διαστημικός, περνάει το 6-21 με την πρώτη προσπάθεια. Εμείς που συνεχίζουμε με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, σε λίγο θα δούμε και θα ακούσουμε μάλλον και την προσπάθεια του Εμμάνουελ Καραλή. Μέχρι τότε πάμε στον Γιάννη Βοητζίδη στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα 25 λεπτά αγώνα, ΠΑΟΚ Μπραν 0-0 για τα play-off του Europa Conference League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, κυριαρχεί, έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο απέναντι

0: σε μια μπραν η οποία μια φορά μέχρι στιγμής πλησίασε την περιοχή του ΠΑΟΚ. Τώρα και πάλι ο ΠΑΟΚ με το Μύθου. Ο Μύθου κερδίζει την μπάρα, κερδίζει και το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Νορβηγών. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τα κάνει όλα πολύ καλά, εκτός από τον ασκοράρι, ειδικά ο Χατσίδης έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες. Η μία στο πρώτο κιόλας λεπτό, στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, και η δεύτερη στο 19ο λεπτό μετά από την ωραία πάσα του Γιαννούλη. Και στις δύο περιπτώσεις ο νεαρός, ο οποίος σήμερα αντικαθιστά τον τιμωρημένο Ζίβκοβιτς, σούταρε out. Όλα λοιπόν τα κάνει πολύ καλά ο ΠΑΟΚ, πραγματικά κυριαρχεί στο γήπεδο, τρέχει, δεν έχει συναντήσει προβλήματα, έχει επιβάλει το ρυθμό του, θα πρέπει όμως να αποκτήσει και την ουσία, γιατί καμιά φορά όταν χάνεις πολλές ευκαιρίες το ποδόσφαιρο σε τιμωρεί. Το φάουλ λοιπόν που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο 26ο λεπτό εκτελεί ο Τάισον με το δεξί μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα δεν φεύγει από τη μεγάλη περιοχή, τη διεκδικούν πολλοί παίκτες, κόντρες, συνοστισμός εκεί και τελικά απομακρύνεται από τους Νορβηγούς σε ένα σημείο όπου βρίσκεται μόνο ο Κένι. Ο Κένι δίνει πιο πίσω για τον Παμβλένκα.
1: Ωραία.
0: Ο
1: και εμείς πάμε πάλι να δούμε την δεύτερη προσπάθεια του Μανόλο, του Εμμάνουελ Καραλή, στα 6-21.
2: Το άλμα του στα 6-21, όπως ήταν και σούπερ στα 6-16 δεύτερη προσπάθεια. Το σιρτάκι στα ηχεία, ο κόσμος θα αρχίσει και κάνει ρυθμικό θόρυβο και είμαστε έτοιμοι για τα 6-21. Εμμάνουελ Καραλής, το καταπληκτικό Ελληνόπουλο, ο αέρινος, ο εθεροβάμων, ο ατρόμητος, ο ρυψοκίνδυνος, βάλτε ό,τι επιθέτω θέλετε, του αξίζει. 6-16 στον ανοιχτό. Τεράστια επίδοση. Και 6-17 στο κλειστό. Είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών με ανοιχτούς και κλειστούς μέσα. Μαζί με το 6-16 πότε του Λαβιλενή. Τι ατυχία πάλι στο κατέβασμα. Το έχει το άλμα. Επαναλαμβάνω, το έχει το άλμα. Το δρομικό του, το take-off, το ανέβασμα. Είναι άψογα. Πρέπει λίγο μετά την περιστροφή στο κατέβασμα την τεχνική. Κάτι εκεί με τους Σλοβάτες, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, δεν τα κατάφερε ο Εμμάνουελ Καραλής και στο δεύτερο άλμα, ενώ έχει επιδείξει πολύ πάνω από τον Επίχη στο κατέβασμα με το στήθος τον ρίχνει. Να πούμε ότι ο Γιώργος Γιαλιτάκης από την Κρήτη είναι πάντα στον αέρα, οτιδήποτε χρειαστεί να μας διακόψει. Γιάννη Βοητσίδη, πάμε πάλι να μας πεις αν έχουμε χάσει κάτι από τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπράν που την αφήσαμε στο 0-0.
0: Όχι, δεν έχουμε χάσει κάτι. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πολλές ευκαιρίες μέχρι τώρα και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διορθώσει. Ειδικά ο Χατσίδης έχει χάσει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ έχει απειλήσει σε αυτά τα πρώτα 28 λεπτά και ενώ το 0-0 παραμένει, έχει απειλήσει πάνω από 5-6 φορές. Και στην κεφαλιά του Σάντα Μαρία που πέρασε out και στην προσπάθεια του Μύθου στο τρίτο λεπτό. Γενικά ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο απέναντι σε μία Μπραν η οποία μόνο μια φορά στο 12ο λεπτό απείλησε με τον Έριξεν. Για να δούμε τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή μια σέντρα, ίσως υπήρχε και offside, το βοηθός αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και τώρα επιμένει η Μπραν. Εδώ έγινε κάποιο λάθος στην άμυνα του ΠΑΟΚ, το σούτ, η κόντρα στο σώμα του Ελουστόντο, το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται τώρα με την μπάλα να είναι στα πόδια του Dragnets, του ενός εκ των δύο στόπερ της νορβηγικής ομάδας. Η Μπραν που είπαμε δεν είναι το μεγάλο όνομα του νορβηγικού ποδοσφαίρου. Στην έκτη θέση της βαθμολογίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή με 7 νίκες και 8 ήττες, έχει και μία ισοπαλία. Μια ομάδα που βέβαια θέλει προσοχή. Πέρσι ο ΠΑΟΚ την αντιμετώπισε στη League Face του Europa League και έφερε 1-1 εδώ στην Τούμπα στις 27 Νοεμβρίου. Μια ομάδα που ήρθε με πάρα πολλές απουσίες, πάνω από 7-8 απουσίες μετρά ο προπονητής της Μπραν, ο Έρικ Χόρνελαντ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτές τις απουσίες, πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, την ποιότητά του, έστω και αν δεν υπάρχει πλέον Κωνσταντέλιας, έστω και αν δεν παίζει ο τιμωρημένο Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Μπραν, ωστόσο θα πρέπει να γίνει και πιο ουσιώδης, γιατί πλέον φτάσαμε στα 30 λεπτά του αγώνα και το 0-0 παραμένει, με τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει μεγάλες ευκαιρίες, κυρίως με το Χατσίδη, η πρώτη στο 13ο, αν μέτρησα καλά, δευτερόλεπτο του αγώνα, όταν σούταρε out από πολύ πλεονεκτική θέση, και επίσης από πολύ πλεονεκτική θέση ο Χατσίδης στο 19ο λεπτό πλάσαρε out μετά από μια ωραία προσπάθεια, την πάσα που του έδωσε, ιδανική πάσα, ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης που θυμίζουμε αγωνίζεται σήμερα στην αρχική ενδεκάδα και μάλιστα τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, και τώρα ο Γιαννούλης στην προσπάθεια, η σέντρα από το Γιαννούλη, Ζαφύρης, η μπάλα στο Τάισον, Τάισον το σούτ, η κόντρα από το Σάντα Μαρία, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Μπραν, του Ντίγκελαν.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην Κρήτη για τον αγώνα του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, να πούμε ότι ο Καραλής έχει αφήσει το τρίτο το άλμα, οπότε πάμε και για Ντουμπλάντης και για Καραλή σε λίγο στα 6-26. Γιώργος Γιαλιτάκης, Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
3: 16 λεπτά παιχνιδιού, φίλες και φίλοι, 0-0 Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Μέχρι στιγμής καλό ποδόσφαιρο, ειδικά από τον Όφη, ο οποίος έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στο 6ο λεπτό με τη σέντρα του Αϊτόρα από τα αριστερά, αλλά δεν βρέθηκε κανείς συμπαίκτης του και το σουτ που έκανε τελικά ο Νους κονταρίστηκε. Η ΤΣΣΚΑ προσπάθησε να απαντήσει στο 15 πριν από μερικά δευτερόλεπτα με ένα γυριστό σουτ του Γοδόη μέσα από τη μεγάλη περιοχή του Όφη. Εύκολα όμως απέκρουσε ο Χριστογιώργος. Όφη, ο οποίος προσπαθεί να βγει στην επίθεση, ΤΣΣΚΑ πιέζει ψηλά. Όφη, ο οποίος επιστρέφει σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις μετά από 6 χρόνια, καθώς τελευταία φορά που έπαιξε ξανά ευρωπαϊκό παιχνίδι ήταν στις 17 Σεπτέμβριου του 2020 με τον Απόλλωνα Λεμεσό, από τον οποίο έχασε 1-0 στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης για το Europa League, ενώ η τελευταία φορά που έπαιξε στο Παγκρίτιο στάδιο ήταν πριν από 19 χρόνια, στις 29 Ιουλίου του 2007 με την το μπολ Καστανάι από το Καζακστάν για το Ιντερτότο. Αϊτόρ θέλει να κάνει τώρα την ατομική προσπάθεια, δεν θα κερδίσει το φάουλ από το φράγμα που
1: ωραία
3: του έγινε.
1: Γιώργο, δώσ' μας μικρόφωνο να πάμε να δούμε την τελευταία προσπάθεια. Ελπίζουμε όχι την τελευταία προσπάθεια. Πάμε όμως να δούμε την προσπάθεια του Καραλή στα 6-26. Αν περάσει, έχει και άλλες προσπάθειες. Αν δεν περάσει, με τεράστιο άλμα θα αποχωρήσει με το 6-16.
2: Ο Βιονικός Εμμανουήλ, τι θα κάνει στα 6-26. Έχει ανάσες και φεύγει δοκιμάζοντας το αδιανόητο. 6-26 Εμμανουήλ Καραλής. Όχι, το ρίχνει. Τα χειροκροτήματα όμως και υπόκληση από εμάς και τα χειροκροτήματα από το μόντο του Μπλάντης. Υπόκληση του Καραλή και στον κόσμο. Δοκίμασε στα 6-26. Εκείνος ξέρει, η ομάδα του ξέρει. Φεύγει με το 6-16, να και ο Χάρης Καραλής, να ο Μάρτσι Τσεπάνσκι. Ίσως το 6-21, το γεγονό που έχει πολύ στο μυαλό ότι το είχε το 6-21. Η ελληνική σημαία και οι δηλώσεις του Μανόλο. Πρώτα θα χαιρετήσει τον Μόντο και μετά ο σεβασμός μεταδείξει των δύο αθλητών. Μανόλο Καραλής, Μόντο Ντουμπλάντης. Τα χειροκροτήματα του Μόντο Ντουμπλάντης, πραγματικά, και ο σεβασμός και των υπολείπων. Είπαμε, η κοινότητα του επικοντό απέναντι στον Εμμανουήλ Καραλή. Τι θα κάνεις τώρα? Θα κάνω άλλο ένα άλμα. Αυτό που σας έλεγα το επιβεβαιώνει ο Ντουμπλάντης. Η κορυφαία αναμέτρηση του επικοντό όλων των εποχών. Ευχαριστώ, Μόντο. Είναι καταπληκτικός. Είναι θαυμάσιος. Είναι η μεγαλύτερη
3: σπουδαία για τον Όφη. Στο 19ο λεπτό η κριτική ομάδα ανοίγει το σκορ με σκόρερ τον εντυπωσιακό Φούντα, ο οποίος πήρε το rebound από μια απόκριση των παικτών της ΤΣΣΚΑ και με σουτ θα κάνει το 1-0 στο 19ο λεπτό στο Παγκρίτιο στάδιο. Πίεζε ο Όφη και έχουμε το 1-0 για την κριτική ομάδα με τον ταξιάρχη Φούντα. Προηγούμενα ζήτησαν πέναλτι οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Το άφησε ο Γιωβάνοβιτς. Η μπάλα πήγε στον Φούντα, ο οποίος με ένα σιρτό σουτ θα κάνει το 1-0 στο 19ο λεπτό. Όφη Τσέσκα εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Το ζητούσε τον γκολ κυρίως από τα αριστερά. Όφη το πετυχαίνει με τον ταξιάρχη Φούντα. Και στο 19 η κριτική ομάδα είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Καθώς από τα αριστερά και πάλι ο Αϊτόρ ελήφθηκε, έβγαλε τη σέντρα, η μπάλα κόντρα έφτασε στο ύψος του πέναλτι στον ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος με δυνατό σουτ στη δεξιά γωνιά του Λαπούκοφ θα κάνει το Όφη Τσέσκα Σόφιας 1-0.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τις γλώσσες του Καραλή.
2: Πάντα ωραία να κάνεις ένα καλό σοου και ελπίζω όλοι να ευχαριστήθηκαν. Την επόμενη χρονιά θα είμαστε πάλι εδώ. Πήρες την ενέργεια, ένιωσες την ενέργεια. Ευχαριστώ σε όλους. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ακόμη μάρτυρες.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Μάνουελ Καραλή. Εκπληκτική εμφάνιση και σήμερα. 6-16. Μπορούσε και το παραπάνω, αλλά κάποια τεχνικά θεματάκια δεν το επέτρεψαν. Πάμε στην Τούμπα, στον Γιάννη Βοητσίδη.
0: Στην Τούμπα λοιπόν 36 λεπτά αγώνα, το 0-0 παραμένει συγκυριακά θα έλεγα, γιατί ο ΠΑΟΚ πραγματικά είναι εντυπωσιακός, έχει πιέσει πάρα πολύ τους Νορβηγούς, έχει χάσει μεγάλες ευκαιρίες ειδικά με τον νεαρό το Χατσίδη. Πάντως τώρα η Μπράν είναι αυτή που κερδίζει το κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται, ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο από τον Σόλτβεντ. Ο Σόλτβεντ λοιπόν, ο οποίος εκτελεί με το αριστερό, απομακρύνει την μπάλα από τον Ελουστόντο και ακόμη περισσότερο από τον Ντάισον, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Χατσίδης. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει πλάγιο out. Πλάγιο out λοιπόν εδώ στην Τούμπα με το 0-0 να παραμένει. Ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, παρότι έχει τις απουσίες του. Βέβαια είπαμε η Μπράν έχει επίσης πολύ σημαντικές απουσίες. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει σκοράρει και όχι μόνο ένα γκολ. Το 0-0 παραμένει, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να γίνει πιο ουσιώδης, πιο αποτελεσματικός, συνεχίζοντας να παίζει όπως παίζει μέχρι τώρα. Κυριαρχικό ποδόσφαιρο, γρήγορο ποδόσφαιρο, ελκυστικό ποδόσφαιρο. Το μόνο που του λείπει είναι το γκολ. Ο ΠΑΟΚ με Χατσίδη, με Μύθου, με Σάντα Μαρία, με Κένι έχει επιλύσει πάρα πολλές φορές. Τώρα ο Καμαρά που κερδίζει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπραν. Και αυτό το φάουλ βέβαια θα φέρει πολύ κόσμο στα καρέ της νορβηγικής ομάδας πλέον στο 38ο λεπτό του αγώνα. Ο Καμαρά, ο οποίος πραγματικά είναι από τους καλύτερους της ομάδας, παίζοντας σήμερα σε μια θέση όπου υπό άλλες συνθήκες θα έπαιζε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Φυσικά δεν είναι καθαρό αιμοδεκάριο ο Καμαρά. Σε αυτή την περίπτωση πάντως μπόρεσε να κάνει μια ωραία προσπάθεια και να κερδίσει και το φάουλ. Ένα φάουλ και μάλιστα η κίτρινη κάρτα είναι από τον, για τον Πάλεσεν. Για να δούμε αν θα εκτελέσει ο Γιαννούλης ή ο Τάισον. Είναι κοντά στην μπάλα και οι δύο αριστεροί του ΠΑΟΚ. Αν εκτελέσει βέβαια ο Τάισον θα εκτελέσει με το δεξί ή ο Γιαννούλης με το αριστερό. Συναγερμό στα καρέ της νορβηγικής ομάδας στο 39ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Ο Γιαννούλης, ο οποίος κάτι λέει εκεί με τον Τάισον. Για να δούμε, ο Τάισον αφήνει για τον Γιαννούλη. Σεντράριο Γιαννούλης με το αριστερό, η μπάλα μέσα στην περιοχή, παραμένει το σούτ από τον Γκένι, η μπάλα χτυπάει σε κάποια πόδια και μένει σε παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Γκένι για τον Ελουστόντο, σέντρα από τον Ελουστόντο, η μπάλα στο Μύθο απομακρύνει τελικά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μέσα από κάποιες κόντρες στην άμυνα της Μπραν και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία από το Μύθου αυτή τη φορά. Ο ΠΑΟΚ πλησίασε και πάλι στο γκολ στο 39ο λεπτό του αγώνα. Εδώ υπήρξε μια ολιγορία από πλευράς της Μπραν, παραλίγο να την εκμεταλλευτεί ο Μύθου. Ο τερματοφύλακας όμως ο Ντίγκελαντ έδωσε τη λύση για την ομάδα του κρατώντας το 0-0.
1: Ωραία, ΠΑΟΚ Μπραν 0-0, Όφη Τσέσκα Άκα Σόφιας 1-0 με τον γκολ του Φούντα από το 19ο λεπτό. Εμείς πάμε στο Άκα, Άρης Γάτας Χρήστος Κοντός για τις πρώτες, για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα, πολύ γρήγορα και για τις συνθέσεις για να πάμε στα υπόλοιπα γήπεδα.
4: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλησπεράκι. Καλησπέρα, φίλοι Ακροατές 4 Σπορ. Ο Χρήστος, εγώ, συνάδελφος τεχνικός της ραδιοφωνίας, ο Αργύρης Παντελιάδης. Μετά από καιρό, Αργύρης.
0: Ναι,
4: η αλήθεια, τον βλέπουμε. Και είμαστε εδώ για μια αναμέτρηση, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει, φίλοι Ακροατές 4 Σπορ, σε περίπου 5 λεπτά από τώρα. Είναι ένα μάτς Χρήστο, στο οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει ένα πρώτο βήμα για να μπορέσει σε μια εβδομάδα από τώρα να πάει στην Τσεχία και να παλέψει να κλείσει αυτή την εκκρεμότητα που μοιάζει αυτή τη χρονιά ότι είναι η πιο σημαντική μέχρι την επόμενη. Δηλαδή αυτό το κύκλο των παιχνιδιών, των τριών φάσεων, 6 παιχνιδιών που θα του δώσουν τη δυνατότητα να πάρει το εισιτήριο το ευρωπαϊκό της συμμετοχής του στη League Phase του Conference League αυτή τη χρονιά.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικός στόχος, να μην μακρηγορούμε όμως, επειδή είναι σε εξέλιξη τα δύο παιχνίδια, να πάμε λίγο γρήγορα στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Παναθηναϊκός με ένα σχήμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον 4-4-2 θα το πάει, με Λιβάη Γκαρσία και Τετέι μέσα στο κουτί. Με Πένια κατά τα δοκάρια δεξιά, Τσάπρα αριστερά, Κυριακόπουλο, Βαντρόκελεν και Ντεβρε Φράι στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή, δύο κεντρικά χαφ, ο Καμαρά μαζί με τον Τσιριβέγια. Δεξιά τα μπόρδα, αριστερά Αντίνο, οι δύο Αργεντινοί. Και μπροστά στην περιοχή, στο 4-4-2. Τετέι μαζί με Λιβάη Γκαρσία, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Γιάκουσιτς, Ντέσερς, Πάλμερ, Μπράουν, Τσέρν, Κοντούρης, Πελίστρη, Μπινιάρης και Ραστόντερ, οι παίχτες που βρίσκονται δίπλα στον πάγκο. Από πλευρά της Χράντετς Κράλοβε έχουμε ένα πολύ γνωστό μας, τον Ταρίντα, που έκανε σπουδαία καριέρα με τον Άρη. Είναι μια διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς όπως πάντα. Με τερματοφύλακα τον Ζαντράζι, τριάδα στο κέντρο Ούντσαρ, ο Τσίκακ μαζί με τον Τσέχ, Χόρακ, Ντάντσακ, Νταρίντα και Λούντβιτσεκ στην μεσαία γραμμή, σε μια τετράδα μπροστά από τα τρία στόπερ, πιο μπροστά τους Φαν Μπιούρεν και Σλόνσικ, με σέντερφορ τον Μίχαλικ. Διετής του αγώνα ο Γάλλος Ζερόν Μπισάρ, ο Ζερ και Μπερτομέ, οι δύο βοηθοί του. Στο VAR πάλι Γάλλος, ο Πινιάρ βοηθό τον Γκέναουι.
1: Ωραία.
4: Λοιπόν,
1: αυτά τα πρώτα είναι... στοιχεία. Πάμε εμείς πάλι στην Τούμπα για τα τελευταία τρία λεπτά και θα επιστρέψουμε στο ΆΚΑ.
0: Λοιπόν, στην Τούμπα, όπου βρισκόμαστε πλέον στο 43ο λεπτό του αγώνα, το 0-0 παραμένει ΠΑΟΚ Μπραν για τα play-off του Europa Conference League, η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα. Θα είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα αν ήταν λίγο πιο ουσιώδης μέχρι στιγμής. Έχει χάσει μεγάλες ευκαιρίες και θα έλεγα ότι συγκυριακά το αποτέλεσμα παραμένει στο 0-0. Ο ΠΑΟΚ έχει σπαταλήσει ευκαιρίες, με το Χατσίδη δύο μεγάλες ευκαιρίες, με τον Μύθου άλλες δύο φορές, με τον Σάντα Μαρία, με τον Κέννη ένα σουτ που έστειλε την μπάλα να περάσει out. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος, αλλά δεν έχει την ουσία και μάλιστα τώρα η Μπραν είναι σε μια επίθεση και θα κερδίσει το corner. Όχι, τελικά πέφτει ο Παυλένκα και κρατά την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι λοιπόν η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να ξεκινήσει μια επίθεση, ενώ βρισκόμαστε πλέον στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ένας ΠΑΟΚ που παίζει καλό ποδόσφαιρο παρά τις απουσίες του, που έχει κυριαρχήσει, που έχει κατοχή μπάλας, που έχει ευκαιρίες. Είπαμε, είναι όμως φλίαρος, είναι αναποτελεσματικός. Αυτό πώς θα το διορθώσει ο Λύση, θα δούμε. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή η Μπραν, ίσως υπάρχει και offside, αλλά αυτό θα το δούμε αν μπει κάποιο γκολ. Αφήνει ο βοηθός το παιχνίδι να συνεχιστεί. Η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή λοιπόν στο Γκούντμουντσον και τώρα συνεχίζεται η προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους που θα κάνουν το φάουλ. Το φάουλ είναι που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο 44 πλέον στο παιχνίδι, με τον Μύθου που είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει την αμυντική προσπάθεια της ομάδας του. 44 λεπτά αγώνα λοιπόν στην Τούμπα, με το 0-0 να παραμένει, με τον ΠΑΟΚ να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να χάνει πολλές ευκαιρίες. Τώρα τι θα σκέφτεται ο Λύση για το πώς μπορεί να το λύσει αυτό το πρόβλημα με τις χαμένες ευκαιρίες, με την έλλειψη αποτελεσματικότητας. Δεν ξέρω αν θα δούμε ενδεχομένως στο δεύτερο ημίχρονο τον Εντιαγέτο Σενεγαλέζο σεντερφόρ που αποκτήθηκε πριν από λίγες μέρες. Ο Χατσίδης τώρα έξω από την μεγάλη περιοχή της Μπραν κρατά την μπάλα, πιέζεται και κερδίζει το πλάγιο out. Αν θα σκεφτεί την χρησιμοποίηση κάποια στιγμή του Σερίφ Εντιαγέ, του νέου προσώπου της ομάδας, αν θα βάλει ενδεχομένως τον Πέλκα που είναι πιο δημιουργικός από τον Καμαρά, που πάντως ο Καμαρά τα έχει πάει καλά ως παίκτης που αγωνίζεται πίσω από τον σεντερφόρ. Να δούμε λοιπόν τι θα σκεφτεί ο Λύση. Προς το παρόν ο ΠΑΟΚ παραμένει στο 0-0. Έγινε τώρα μια σέντρα στη μεγάλη περιοχή της Μπραν, προσπάθησε ο Καμαρά, δεν μπόρεσε όμως.
1: Ωραία. Ήταν, έχουμε φτάσει στα 45 λεπτά στην Τούμπα, σε λίγο ξεκινά και ο αγώνας στο Ολυμπιακό Στάδιο μέσα στον Παναθηναϊκό και στη Χράντετς. Ακούμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με όλα τα παιχνίδια.
5: Era Sport 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ακούτε Era Sport.
1: Λοιπόν, στην Τούμπα ΠΑΟΚ και Μπραν είναι στο 0-0. Στην Κρήτη Όφη προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Φούντα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ανοιχτό μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Πάμε εμείς στο ΑΚΑ Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Άρης Γάτας, Χρήστος Κοντός.
9: Το Ολυμπιακό Στάδιο, φίλοι ακροατές, Era Sport έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Πρώτο λεπτό της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού και της Κόρνερ. Θα εκτελεστεί μες στην περιοχή. Η μπάλα θα φύγει, θα περάσει με υπερένταση. Θα διώξει ο Τσέχος τερματοφύλακας. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα κερδίσουν νωρίτερα. Ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος πήρε το χώρο έξω περιοχή, έπιασε ένα σούτ με πάρα πολύ δύναμη. Μπάλα έφυγε από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Άνταμ Ζαντράτζιλ, του τερματοφύλακα της Χράντετς Κράλοβε. Πένια Τσιριβέγια, Ντεφράι, Τετέι, Αντίνο, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλος, Λιβάη, η 11 του Νίστρουπ σε αυτή την απόψηνή αναμέτρηση. Ένα 4-4-2 για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος επιλέγει τον Ταμπόρδα να παίξει από την αρχή, όπως και τον Τσάπρα σε αυτή την αναμέτρηση την απόψηνή. Απ' την άλλη πλευρά, οι Τσέχοι παίζουν με Ζάντραζιλ, Λούντβιτσεκ, Τσίχακ, Ούλικαρντ, Βαν Μπιούρε, Ντάντσακ, Νταρίντα, ο παλιός παίκτης του Άρη, Μίχαλικ, ο Στόνιτς, ο Τσέχ και ο Χόρακ. Ο Παναθηναϊκός στο προσκήνιο, μια προσπάθεια με τον Αντίνο. Η μπάλα θα γυρίσει στον Κυριακόπουλο, αυτός θα παίξει με τον Φαντρόκελε, Φαντρόκελε στον Καμαρά. Καμαρά, ωραία, θα προσποιηθεί. Είναι σαφέστατη η πρόθεση του Παναθηναϊκού σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, να πάρει το χώρο και να δημιουργήσει προϋποθέσεις έξω περιοχή της τσέχικης ομάδας. Τα μπόρτα με τον Τετέ επιχειρούν να παίξουν εκεί οι πράσινοι. Θα κερδίσει ο Τσάπρας. Τσάπρας έχει χώρο να κινηθεί. Θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Ντεφράι, αρχηγός για την ομάδα του Τριφυλιού. Και αυτή την βραδιά ο Πένια θα βγει αρκετά μακριά από την γωνιά του. Θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Και όλα αυτά θα σημάνουν τη δημιουργία μιας επιθετικής πρωτοβουλίας για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο τρίτο λεπτό, στο 0-0. Ωραία προσπάθεια νωρίτερα με τον Λιβάη Γκαρσία για τον Παναθηναϊκό. Το Φαντρόκελεν τώρα να βρίσκει τον Ντεφράι. Ντεφράι θα σηκώσει το κεφάλι του, έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση της πίεσης εκεί των παικτών της Χράντετς. Η μπάλα θα φτάσει στον Τσάπρα. Ο Τσάπρα στον Ταμπόρδα, μάλλον. Ο Ταμπόρδα θα επιχειρήσει να τη γυρίσει σε ένα σημείο. Η μπάλα θα κοντράρει με τον Μίχαλη. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε από τον τριαντάφυλλο τον Τσάπρα. Θα βρει τον Ντεφράι. Ντεφράι. Βαθιά παλιά με στόχο τον Τετέι. Τετέι θα φύγει από θέση μεσά δεξιά. Για να δούμε. Ένα γύρισμα μέσα στην περιοχή. Με υπερένταση θα διώξουν εκεί οι Τσέχοι. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Ήταν ωραία προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Με τον Τσάπρα τώρα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα έχει χώρο να κινηθεί έξω περιοχή τη Κράλοβε. Ο Ταμπόρδα θα βρει τον Λιβάη. Ωραία προσπίτη τον Λιβάη. Σουτάρι. Η μπάλα θα κοντράρει σε πόδια Τσέχων αμυντικών και πάλι ο Λιβάη. Πολύ ωραία ενέργεια. Ταμπόρδα Λιβάη μέσα στην περιοχή. Πήγε να γυρίσει ο Λιβάη Γκαρσία. Δείχνει από τα πρώτα λεπτά Χρήστο, φίλε Αγροτέσσερα Σπορ, ότι είναι θα ωραίος, ταλαιπωρέσει, ωραίος. Θα ταλαιπωρήσει την άμυνα της
10: Κράλοβε. Δεν κρύβεται, ζητάει, παίρνει μπάλα, βγαίνει, κάνει και το κάτι εντυπωσιακό στην κίνησή του. Έχει κάνει τις καλές ενέργειες μέχρι τώρα. Σε ένα καλό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζει αρκετά αυτό με την Τζέσκα 1948 που ήταν πολύ ορμητικός μέχρι το 30. Οι Τσέχοι δεν έχουν αλλάξει καλά-καλά τρίτη πάσα. Τώρα λίγο έξω από την περιοχή τους βρίσκουν τρόπο να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Όλα αυτά στο 4ο προς 5ο λεπτό. 0-0 εδώ μπροστά σε περίπου 22-23 χιλιάδες θεατές. Είναι λιγότερος ο κόσμος σε σχέση με, με αυτούς που περιμέναμε. Και αυτό γιατί από ό,τι βλέπω εδώ απέναντι που είναι τα διαρκείας, τα περισσότερα στις απέναντι θύρες έχει πολλά κενά εκεί, δηλαδή κάτω και διαρκείας. Είναι εκτός Αθηνών προφανώς και δεν βρίσκονται εδώ για να δουν το παιχνίδι. Αν ήταν αυτοί εδώ, θα φτάναμε την τριαντάρα σίγουρα. Τώρα είναι περίπου 23.000. Συνεχίζεται βέβαια η προσέλευση. Μπορεί να αυξηθεί λίγο ο αριθμός. Με αυτά και με αυτά, πάμε όπου νομίζει Ζάκη, είτε στο Ηράκλειο είτε στη Θεσσαλονίκη και επιστρέφουμε εδώ με την πρώτη ευκαιρία.
1: Ωραία, λοιπόν, πριν πάμε στο Ηράκλειο, να πούμε ότι ο Ντουμπλάντης δεν έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ. Οπότε στην κορυφή το χρυσό μετάλλιο με 6.21. Δεύτερος ο Εμμάνουελ Καραλής, ο Μανόλο μας, με εκπληκτικό άλμα στα 6.16. Πάμε στον Γιώργο Γιαλτάκη.
3: Λοιπόν, φίλες και φίλοι μας, στο 36ο λεπτό ο Φιτσέσκα Σόφια σε 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο ταξιάρχης Φούντας στο 20ο λεπτό μετά από την σέντρα που έκανε ο Αϊτόρ Καταλαμπιέντρα από τα αριστερά. Τρίτη ασίστ του Αϊτόρ για το φετινό Όφι. Τις δύο προηγούμενες στο Super Cup ο Ισπανός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν με τον Όφι. Ο Αϊτόρ μπήκε από τα αριστερά, έβγαλε τη σέντρα, η μπάλα έφτασε στον Φούντα, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι με ένα δυνατό σιρτό σουτ δεξιά γωνιά του Λαπούκοφ θα κάνει το 1-0. Μετά το 25 πήρε μέτρα η Τσέσκα στον αγωνιστικό χώρο. Όφι φαίνεται να την περιμένει στο δικό του μισό για να προσπαθεί να βρει στην επίδεση τους γρήγορους, τους ταχυδυναμικούς νους Αϊτόρ και τον σκόρερ τον Φούντα. Μάλιστα στο 29 η Τσέσκα Σόφιας έχασε τη μεγάλη της ευκαιρία με τον Γοδόη, ο οποίος μπήκε στην περιοχή αλλά υπό την πίεση του Σχέλη έκανε το σουτ και η μπάλα έφτασε στον Χριστογιώργο, όπως και τώρα ο Χριστογιώργος αποκρούει ένα σούτ που δεν έγινε με μεγάλη πίεση από τον Σένσι. 1-0 Όφι Τσέσκα στην επίθεση, τώρα είναι Όφι, είναι ο Νούς ο οποίος τρέχει να προλάβει την μπάλα, όχι, την πρόλαβε την τελευταία στιγμή στο τσακ που λέμε ο Λαπούκοφ και την πέταξε σε κόρνερ με υπερένταση και δείχνει να έχει τραυματιστεί ο τερματοφύλακας ο Φέντορ Λαμπούκοφ, ο 23χρονος τερματοφύλακας της Τσέσκα Σόφιας. Η μπάλα είναι κόρνερ από τα δεξιά για τον Όβι. 15.000 κόσμος εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα για την κριτική ομάδα. Ένα κόρνερ που θα εκτελεστεί τώρα από τα δεξιά για τον Όβι με τον Αϊτόρ. Ο Ισπανός κατά κόρο εκτελεί τα στημένα για την κριτική ομάδα. Τώρα πάει κοντά και ο Αποστολάκης, ο Αϊτόρ θα πάρει λίγα μέτρα φόρα να εκτελέσει το κόρνερ, εκτός αν γίνει κάποια κουμπούνια, είναι και ο Ανδρούτσος εκεί. Να δούμε, τελικά ο Ανδρούτσος το εκτελεί στο ύψος του πέναλτι μπάλα. Θα διώξουν όπως οι παίκτες της ΣΚΑ Σόφιας και θα την απομακρύνουν μακριά από την περιοχή τους. Πολύ ωραία η πάσα που γίνεται αριστερά για τον Παστό. Τρεις μένα τώρα. Σένσι για την ομάδα της ΣΚΑ. Σένσι καθυστερεί, ο Σένσι θα κάνει το σούτ, θα πέσει στην αριστερή του γωνιά. Θα μπλοκάρει ο Χριστογιώργος αυτή την ξαφνική αντεπίθεση στο transition. Βρήκε ανοργάνωτη την άμυνα του Όφη η Τσέσκα Σόφιας, αλλά το σούτ του Σένσι στο 38ο λεπτό δεν ήταν τόσο δυνατό ή αν θέλετε και ικανό να απειλήσει τον Χριστογιώργο, ο οποίος του είχε κλείσει ούτως ή άλλο το οπτικό πεδίο εκ την άκρη στην αριστερή του γωνία.
1: Και πολύ σημαντικό, εύκολα, Γιώργο, ότι την μπλόκαρε, διότι αν το έφευγε υπήρχαν δύο επιθετικοί της φιλοξενούμενης ομάδας.
3: Ναι, γιατί έγινε μια αντεπίδεση και βγήκε η Τσέσκα Σόφια τρεις μένα. Τρεις ποδοσφαιριστές της Τσέσκα Σόφιας μένα του Όφη, αλλά δεν ήταν, καθυστέρησε ο Σένσι αρκετά, έτσι μπόρεσε και οργανώθηκε όχι όπως θα ήθελε ο Χρήστος Κόντης, γιατί γύρισε και κοίταξε τον πάγκο της ομάδος του λέγοντας, δείχνοντας σημάδια ανακούφισης σε αυτή τη φάση, και το σούτ του Σένσι δεν ήταν τόσο δυνατό ή τεχνικό για να απειλήσει τον Χριστογιώργο. Είναι δύο οι φάσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής η Τσέσκα Σόφιας. Στο 29 είναι η μεγάλη της ευκαιρία με τον Γοδόη, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, αλλά από το κοντά στο ύψος του πέναλτι τον παρεμπόδισε ο Σχέλης αποτελεσματικά και δεν έκανε το σούτ όπως θα ήθελε. Και η φάση πριν από μερικά δευτερόλεπτα, όταν ο Σένσι βρέθηκε απέναντι από τον Χριστογιώργο, αλλά το σούτ που έκανε δεν ήταν δυνατό. 1-0 Όφη Τσέσκα με τον γκολ του ταξιάρχη Φούντα, του 30χρονου επιθετικού του Όφη, από το 20 λεπτό μετά την τρίτη φετινή assist του Αϊτόρ. Η κριτική ομάδα μέχρι το 25 ήταν κυρίαρχη στον αγωνιστικό χώρο. Μετά το 25 πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο της ΣΚΑ Σόφιας, αλλά δεν είναι η ομάδα που έχει κλείσει τον Όφη. Τον έχει απειλήσει βέβαια δύο φορές. Όφη δείχνει ότι δίνει χώρο στην ομάδα της ΕΣΚΑ να επιτεθεί και αυτό σε συνέχεια με άμεσο παιχνίδι να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του νους του Αϊτόρ και του Φούντα, χτυπώντας στην κοντραεπίδεση. Θα το δούμε αυτό όμως στην πορεία.
1: Ωραία.
3: Τι εξέλιξη θα έχει.
1: Γιώργο, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Αν χρειαστεί κάτι μας διακόπτεις, πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άρης Γάτας, Χρήστος Κοντός, Παναθηναϊκός, Χράντετς Κράλοβετς, είναι στο 0-0.
9: Στο Ολυμπιακό Στάδιο είμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει πάντα το 0-0. Ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Δεν έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Με εξαίρεση μια-δυο προσπάθειες από το Λιβά, ενώ τώρα είναι ωραία ενέργεια από τον Ντεφράι. Θα βρει τον Ταμπόρδα. Θα δείχνει ένα μαρκάρισμα από τον Ταρίντα, ο Ταμπόρδα, τη μεσαία γραμμή. Θα πέσει το χορτάρι, το φάουλ. Είναι για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο 11ο λεπτό, παραμένει πάντα το 0-0. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός, όπως έλεγε ο Χρήστος νωρίτερα, παρουσία 22-23.000 φίλων του αυτή την ώρα που βρίσκονται στο γήπεδο. Είναι μια ατμόσφαιρα την οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν οι φίλοι του Τριφυλιού. Ενώ είναι ο Ταμπόρδα τώρα θα σηκωθεί από το χορτάρι. Ήταν ένα μαρκάρισμα το οποίο έγινε λίγο πριν την μεσαία γραμμή. Θα έλεγε κανείς, Χρήστο, εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει καλά, έχει μια εικόνα πρωτοβουλία των κινήσεων, κυρίως στη μεσαία γραμμή.
10: Ναι, μπήκε αρκετά ορμητικά. Μπήκε αρκετά ορμητικά. Σε κάποια στιγμή είδαμε την τσέχικη ομάδα είναι πολύ μαζεμένη πίσω, να παίζει και με 10 παίκτες από την μπάλα. Εδώ τώρα σε αυτή τη σύγκρουση το πρόβλημα, παρότι την κλωτσά την έφαγε ο Ταμπόρδα, δείχνει να το έχει ο Νταρίδα που έβαλε την κόντρα. Δεν πάτησε καλά το πόδι του στη συνέχεια και δείχνει να πονάει λιγάκι, πρέπει να έχει ελαφρύ διάστραμα, αλλά δεν πρέπει να είναι κάτι.
9: Σηκώθηκε όμως, είναι οκ.
10: Λοιπόν, το πατάει, λογικά θα περάσει.
9: Για τον Ντεφράι, ο οποίος θα πάρει την μπάλα τώρα και θα την αλλάξει με τον Φαντρόκελ. Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να δημιουργήσει μια επιθετική πρωτοβουλία από τα δεξιά με τον 30φυλλο τον Τσάπρα. Για βαθιά παλιά με στόχο τον Λιβάη. Ο Λιβάη θα φύγει, θα μαρκάρει πολύ ωραία, θα βάλει το κορμί του. Ο Λιβάη θα κερδίσει με το εκτόπισμά του το κόρνερ. Ήταν πολύ ωραία προσπάθεια από τον Λιβάη Γκαρσία μπροστά στον Τσέχα. Έβαλε το κορμί του με αυτό το εκτόπισμα και την ταχυδύναμη που έχει ο Λιβάη. Κατάφερε να κερδίσει την μπάλα. Σε πρώτο χρόνο, σε ένα δεύτερο χρόνο, η μπάλα κόντραρε το κόρνερ. Είναι για τον Παναθηναϊκό το δεύτερο. Στο 12ο λεπτό είμαστε με τον Πέδρο τον Τζιριβέγια, ο οποίος πάει να το εκτελέσει από τη δεξιά πλευρά. Αυτή τη φορά όλος ο κόσμος μέσα στα καρέ της εστίας του Άνταμ Ζαντράζιλ, του τερματοφύλακα της ομάδας της Χράντετς Κράλοβε. Ο Τζιριβέγια και όλος ο κόσμος. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό, μπορεί να απειλήσει. Τζιριβέγια εκτελεί μια κεφαλιά, η μπάλα απομακρύνεται. Κυριακόπουλος στο rebound. Έξω περιοχή θα βγάλει στον Τσάπρα. Τσάπρα θα γεμίσει. Αλλά θα περάσει Ντεφράι, κοντράρι, Ταμπόρδα σε μικρό χώρο. Κρατάει και πάλι στον Τσιριβέγια. Η βαθιά παλιά του Τσιριβέγια, μια κεφαλιά από τον Τετέι, δεν μπορεί να τη φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Ανδρέας ο Τετέι, η μπάλα φύγει μακριά από τα δοκάρια των Τσέχων. Χάνεται μια προσπάθεια. 13ο λεπτό, παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να αναπτύξει το ρυθμό του. Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτά τα 13 λεπτά με τους δύο επιθετικούς, με Λιβάη και Τετέι, σε ένα κλασικό 4-4-2. Δεξιά ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο, στο κέντρο ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά και πιο πίσω Τσάπρας δεξιά και Διακόπουλος αριστερά και το Ολλανδικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια συνθέτουν την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού αυτή τη βραδιά. Μια προσπάθεια για τους Τσέχους από τα αριστερά σε φάση επίθεσης με τον Χόρακ και τον Στόνεκ. Ο Στόνεκ θα βγάλει και θα γυρίσει λίγα μέτρα πιο πίσω στον Λούντβικ. Αυτός θα παίξει με τον Βαμπιούρεν. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή για την Χράντετς Κράλοβε. Μια ομάδα η οποία είναι στο τσέχικο πρωτάθλημα, θα κερδίσει προς στιγμή. Το λάθος πήγε να γίνει από τον Λιβάη. Μπαλακόντραρε έφτασε σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι Τσέχοι σιγά αργά αργά. Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να αφήσει τους Τσέχους να κατεβάσουν την μπάλα στα πρώτα μέτρα και να πιέσει όταν θα κάνουν κατοχή έξω από την περιοχή τους, για να γίνουν οι παίκτες του Τριφυλιού πιεστικοί και να κάνουν άμεσα τις κατοχές σε αυτό το transition, το οποίο τα έχουν καταφέρει καλά μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια. Για να την προσπάθεια με τον Τετέι να περνάει, βάζει το κορμί του Τετέι, ξεμαρκάρεται. Μια δεύτερη προσπάθεια, μια τρίπλα. Ζητάει κάτι ο Τετέι, δεν υπάρχει κάτι. Παίζεται, λέει ο διαιτής,
4: ο οποίος είναι ο Γάλλος ο Μπριζάρτ, ενώ τώρα η Τσέχη είναι στο προσκήνιο με πολύ ωραίο τρόπο. Αντίνο θα γυρίσει και θα κόψει με τη βοήθεια του Κυριακόπουλου και πάλι ο Αντίνο έχει χώρο να κινηθεί ο Αργεντινός. Για να δούμε, Αντίνο Λιβάη κρατάει φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Έξυπνα ο Λιβάη, κράτησε την μπάλα εκεί, κέρδισε το φάουλ, θα δώσει τη δυνατότητα στους παίκτες να κατέβουν και να πάρουν χώρο για να δημιουργήσουν φάση επίθεση.
1: Λοιπόν, είναι πάμε για τα τελευταία δύο λεπτά στην Κρήτη για τον αγώνα του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
3: Είμαστε στο 45-1-0 Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας με τον γκολ του Ταξιάρχη Βούντα στο 20 λεπτό με σούτ στη δεξιά γωνιά του Λαπούκοφ μετά από σέντρα του Αϊτόρη. ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι στην επίθεση, κεφαλιά από τον Γοδόη, κόρνερ. Αϊσέντρα που έγινε από τα δεξιά από τον Τζέιμς Ετό, κεφαλιά από τον Γοδόη, μπάλα κόρνερ. Πιέζει η ΤΣΣΚΑ μετά το 25, έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έχει απειλήσει τρεις φορές την εστία του Χριστογιώργου. Αυτή ήταν η τρίτη, την πρώτη φορά πάλι με τον Γοδόη. Και υπό την πίεση του Σιέλη σούταρη μπάλα αποκρούστηκε από τον Χριστογιώργο. Στο 38 σου του Σένση ξανά ο Χριστογιώργος επενεύει και στο 45 είχαμε την κεφαλιά του Γοδόη από την σέντρα που έκανε από τα δεξιά ο Ετό. Τρία είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα μπαίνουμε στο πρώτο. Όφη, ο οποίος ναι μεν έχει δώσει χώρο στην ΤΣΣΚΑ που έχει ανέβει, αλλά και ο ίδιος δεν μπορεί μετά τον γκολ που σημείωσε να φτάσει με αξιώσεις στην εστία του Λαπούκοφ. Μπήκε πολύ δυνατά η κριτική ομάδα και μέχρι το 25 ήλεγχε απόλυτα το ρυθμό του παιχνιδιού. Εκτός στην φάση του γκολ στο 20 λεπτό, είχε άλλη μία στο 6 λεπτό μετά τη σέντρα του Αϊτόρ και πάλι από τα αριστερά. Ο Νους δεν μπόρεσε να σουτάρει όπως θα ήθελε, η μπάλα κονταρίστηκε και έδιωξαν οι αμυντικοί τη ΤΣΣΚΑ, η οποία είναι τώρα στην επίθεση και πάλι από τα αριστερά με τον Σέντσι. Σέντσι θέλει σκαλοπάτι να μεταβάσει την μπάλα τελικά πίσω στον Γκαμπίν. Ο Γκαμπίν προωθεί την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Όλη η ΤΣΣΚΑ είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή. Η μπάλα είναι στον Ετώ Μεταξάντες και μεγάλη περιοχή τη κρατική ομάδα. Ετώ σεντράρι, θα διώξουν οι παίκτες του Όφη σε ένα χώρο που είναι ο Νους. Ο Νους θέλει να κερδίσει την μπάλα. Καμπίν και πάλι ελέγχει την μπάλα αριστερά στον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες Μεταξάντες και μεγάλη περιοχή του Όφη από τα αριστερά. Ξανά για τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα πίσω στον Καμπίν. Ο Καμπίν αλλάζει παιχνίδι από τα αριστερά προς τα δεξιά που είναι ο Ετώ, ο οποίος θα κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ κοντά στο μιάκι του κόρνερ και το κέρδος για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι ένα πλάγι από τα αριστερά όπως επιτίθεται μεταξύ corner και της προέκτασης μεγάλης περιοχής του Όφη, αλλά έχουμε αλλαγή στο πλάγιότ διότι μετακινήθηκε αρκετά ο ποδοσφαιριστής της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Έτσι λοιπόν κερδίζει και χρόνο. Είμαστε στο δεύτερο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Η κριτική ομάδα. Ένα πλάγιότ που εκτελέσει τώρα ο Αθανασίου στην προέκταση μεγάλης περιοχής του Όφη. Από τα αριστερά, όπως ο Αθανασίου είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1-0 με τον γκολ που σημείωσε στο 20 λεπτό Ταξιάρχης Φούντας από την ωραία σέντρα ασίστ του Αϊτόρ. Η μπάλα είναι στον Ροντρίγκες, ο οποίος πολύ δύσκολα την γυρνάει πίσω στον Λαμπούκοφ. Υπό την πίεση του Ταξιάρχη Φούντα, ο Λαμπούκοφ θα δώσει ξανά στον Ροντρίγκες, ο οποίος ελευθερώνει σε ένα χώρο που θα κερδίσει την κεφαλιά. Ο Μπουχαλάκης προσπαθεί, ο Φούντας. Θα κερδίσουν οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Όμως ο Σχέλης πολύ έξυπνα, πολύ ψύχρεμα στον Κοστούλα. Ο Κοστούλας στον Αποστολάκη, Αποστολάκης στον Φούντα. Ξανά Ανδρούτσος τώρα, όμως δεν θα γίνει σωστά η πάσα. Θα κόψει όμως ο Αθανασίου μετάκλιν. Θα δώσει για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ στον χώρο της μεσαίας γραμμής κλείνεται. Πίσω η μπάλα για τον Πούγκουρα και ο Πούγκουρας ακόμα πιο πίσω για τον Χριστογιώργο. Προσπαθούν να ροκανίσουν αυτά τα τελευταία λεπτά οι ποδοσφαιριστές του Όφη και να πάνε στο ημίχρονο προηγούμενη με 1-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με τον γκολ που σημείωσε ο Ταξιάρχης Φούντας στο 20 λεπτό μετά την σέντρα του Αϊτόρ. Από τα αριστερά τώρα προσπαθεί η ΤΣΣΚΑ να αναπτυχθεί. Η μπάλα είναι για τον Σένση. Τελικά είναι για τον Πίτα, τον πρώτο σκόρερ, τον Κύπριο Πίτα, τον πρώτο σκόρερ της ομάδας ΤΣΣΚΑ Σόφια στην Ευρώπη με τρία τέρματα. Τώρα προσπαθεί Όφη να βγάλει στην επίθεση τον Νους από μια άμεση μετάβαση και έχουμε λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 1-0 Όφη ΤΣΣΚΑ με τον κόλ Ταξιάρχη Φούντα στο 20 λεπτό μετά τη σέντρα του Αϊτόρ. Ένα πρώτο 20 λεπτό που ανοίγει στον Όφη τα τελευταία 25 λεπτά στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας που έχασε ευκαιρίες με τον Γοδόη στο 29, το Σένση στο 38 και τον Γοδόη στο 45.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο Γιαλτάκη. 1-0 στο ημίχρονο Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ανοιχτό μικρόφωνο θα έχει και ο Γιάννης Βοητσίδης που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Μπράν 0-0. Χρήστος Κοντός, Άρης Γάτας στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Χράντετς.
10: Στο 19-0-0 δεν υπάρχει μεγάλη φάση. Υπάρχει μια ξεκάθαρη διάθεση του Παναθηναϊκού να πάρει μπάλα στα πόδια του και να πιέσει. Το καταφέρνει κάποιες στιγμές, δηλαδή στριφογυρνάει την μπάλα γύρω-γύρω από την περιοχή. Την έχει βάλει κάποιες φορές μέσα, αλλά όχι επικίνδυνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τώρα, σε αυτά τα σχεδόν 20 λεπτά που έχουμε περάσει, καθαρή φάση δεν έχουμε δει από καμία ομάδα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ούτε καν υποψία, ίσως μόνο αυτά τα δύο σουτ του Λιβάη Γκαρσία από καλό σημείο που κοντραρίστηκαν. Το πρώτο πιο καλό στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Δύο κόρνερ ο Παναθηναϊκός. Ένα η Χράντετς Κράλοβε, η οποία ψάχνει περισσότερο την κόντρα. Σε πολύ μικρά κομμάτια του αγώνα έχει βγει λίγο πιο θαρετά μπροστά για να κυκλοφορήσει την μπάλα κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Με τον Λιβάη Γκαρσία τώρα να κάνει μια καταμέτωπη επίθεση. Σουτάρι Τζούφιο σου την μπάλα. Φεύγει αδύναμα έξω από την εστία και μακριά. Πιάζει περισσότερο χορτάρι ο στράικερ του Παναθηναϊκού παρά μπάλα. Δεν βγήκε κάτι καλύτερο, παρότι για τρίτη φορά έκανε μια μετοπική επίθεση. Έφτασε στο ημικύκλιο, είχε χώρο, σούταρε, αλλά δεν έπιασε καλά το σούτ, δεν βρήκε καλά την μπάλα, η οποία πέρασε πολύ μακριά και αδύναμα έξω από την εστία της Χράντετς Κράλοβε. Στο 20 λεπτό το έχουμε κλείσει, 0-0. Παναθηναϊκός και πάλι στο επιθετικό προσκήνιο, με πάσες στο χώρο της μεσαίας γραμμής που κοντράρονται με πλάγιο από τα αριστερά. Θα εκδηλωθεί η επόμενη επίθεση για τους πράσινους. Στα εντελώς κίτρινα αγωνίζεται η Χράντετς Κράλοβε, πράσινη μπλούζα και άσπρο σορτσάκι ο Παναθηναϊκός. Είναι τώρα στην επίθεση με την παλιά που γίνεται για τον Λιβάη Γκαρσία. Έχει χώρο. Πλησιάζει ο Λιβάη Γκαρσία. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σκόβει την μπάλα προς τα πίσω. Το σουτ δεν θα γίνει από τον Τζάπρα. Καθυστερεί, πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω. Το φοβήθηκε. Είδε πολλά κορμιά μπροστά του. Οπότε εδώ χάνεται μια καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό να απειλήσει άμεσα. Δεν ξέρω που θα πήγαινε το σουτ. Αλλά δεν το ρίσκαρε ο Τζάπρα. Πήγε να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Να τρυπώσει πιο βαθιά. Δεν του βγήκε η φάση. Έχασε λίγο το κοντρόλ. Τον πρόλαβαν οι Τσέχοι, τον Κόντραν. Την μπάλα πέρασε πλάγιο out για την ομάδα.
1: Στο 0-0 ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε. Ανοιχτό μικρόφωνο για τον Χρήστο Κότο και τον Άρη Γάτα. Οτιδήποτε θέλουν θα παρεύουν. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη που ο ΠΑΟΚ από την άλλη οπότε με έχουν χάσει πολλές φάσεις. Δεν έχει καταφέρει όμως να σκοράρει.
0: Πράγματι, 49 λεπτά πλέον στην Τούμπα, 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την νορβηγική Μπραν. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, είναι καλύτερος, έχει σπαταλήσει όμως πολλές ευκαιρίες, κυρίως με τους δύο νεαρούς του, το Χατσίδη και τον Μύθου. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει και ο ΠΑΟΚ βέβαια πρέπει να γίνει πιο ουσιώδης. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό ήταν καταιγιστικός, τότε χάθηκαν οι περισσότερες ευκαιρίες γιατί μετά δεν ήταν πολλές ευκαιρίες του ΠΑΟΚ. Θα έλεγα η καλύτερη ήταν στο 31ο λεπτό μετά το 19 που ο Χατσίδης έχασε τη μεγάλη ευκαιρία από την πάσα του Γιαννούλη. Φτάσαμε στο 39 για να χάσει μια καλή ευκαιρία ο Μύθου. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει λοιπόν πιο ουσιώδης, πιο αποτελεσματικός. Ένας ΠΑΟΚ που είναι λογικό να ψάχνει τα πατήματά του στη μετά Κωνσταντέλια εποχή. Ο Κωνσταντέλιας ξεκάθαρα ήταν ο πιο ποιοτικός, ο πιο δημιουργικός παίκτης της ομάδας. Τώρα θα πρέπει να βρεθεί άλλοι τρόποι για να γίνεται ο ΠΑΟΚ επικίνδυνος για να φτάνει στο γκολ.
1: Να πούμε Γιάννη εδώ ότι θα είναι κομβική απουσία για τους Νορβηγούς στη ρεβάνς αφού ο αρχηγός της ο Κνούτσεν με την κίτρινη κάρτα που έχει δεχτεί ήταν η τρίτη σε αυτήν την προκριματικά και θα απουσιάσει στο δεύτερο αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
0: Έχουν πολλές απουσίες οι Νορβηγοί. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τις εκμεταλλευτεί. Δεν ξέρω κάποιοι από αυτούς που λείπουν ενδεχομένως να παίξουν στη ρεβάνς. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα στη ρεβάνς δεν υπολογίζεται ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές για την αποβολή του στις Βρυξέλλες την περασμένη Πέμπτη. Για να δούμε, ο ΠΑΟΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την σε γενικές γραμμές καλή εικόνα του. Φυσικά φωνάζει για τον ΠΑΟΚ το ότι δεν έχει αποκτηθεί center for μέχρι στιγμής. Ή εν πάση περιπτώσει αποκτήθηκε ο Εντιαγέ που ήρθε πριν από λίγες μέρες, είναι στον πάγκο. Ενδεχομένως να τον δούμε να αγωνίζεται κάποια στιγμή αντί του Μύθου. Ο ΠΑΟΚ πάντως που βρίσκεται σε μια διαδικασία αναζήτησης του βασικού, θα έλεγα, σεντερφόρ, του σεντερφόρ που ενδεχομένως θα κάνει την διαφορά. Μάλιστα παίζει και ένα όνομα τις τελευταίες ώρες του Σλοβάκου, του Νταβίντ Στρέλετς, του επιθετικού της Μίτλεσμπρο. Εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Χατσίδη, ο Χατσίδης έχει χώρο, δίνει για τον Τάισον. Ο Τάισον έξω από την περιοχή, το σουτ μπλοκάρει. μπλοκάρει ο τερματοφύλακας, ο Ντίγκελαντ. Εδώ είχε χώρο ο Τάισον. Δεν ήταν όμως το καλύτερο δυνατό σούτ αυτό που έκανε.
9: Θα πάρουμε μικρόφωνο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μια άτυχη στιγμή για τον τριαντάφυλλο τον Τσάπρα, ο οποίος φεύγει υποβασταζόμενος. Αναγκαστική αλλαγή στο 24ο λεπτό για τον Παναθηναϊκό. Γιώργος ο Κάτρης παίρνει τη θέση του. Ο Παναθηναϊκός έχει μια κακοδαιμονία με τους τραυματισμούς φέτος, ειδικά σε αυτή τη θέση. Ο δεξίμπακ έξω, ο Καλάμπρια στα πιτς, τουλάχιστον μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Έτσι όπως είχαμε ενημερωθεί. Έξω και ο Τσάπρας αυτή τη στιγμή. Ο Κάτρης μπήκε.
10: Κατά συνθήκη δεξιμπακ. Δεν είναι η θέση του. Στόπερ είναι το παιδί. Θα παίξει αναγκαστικά σε αυτή τη θέση.
9: Λοιπόν, Γιάννη.
1: Μας έκοψε ο
0: Βετζέδης. Μπορείτε να κρατήσετε, γιατί εδώ έχουμε μια διακοπή. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού ο Μύθου, πρέπει να χτύπησε στο κεφάλι πριν.
9: Ωραία,
0: από λίγο.
9: Να πάρουμε λοιπόν μικρόφωνο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο 25ο λεπτό παραμένει πάντα το 0-0 με αυτή την άτυχη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Στο 23ο λεπτό ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας τραυματίστηκε και έφυγε υποβασταζόμενος εκτός αγωνιστικού χώρου. Αναγκαστική αλλαγή, ο Γιώργος ο Κάτρης πήρε τη θέση του στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Κάτρης απόψε θα αγωνιστεί. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Μια βαθιά μπαλιά. Θα πιάσει μια κεφαλιά ο Λιβάη και ο Τετέι. Μπάλα θα πάει στον Καμαρά. Στη μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια. Ο Φντεφράι θα βγάλει στον Κάτρι. Ο Κάτρις με τον Καμαρά. Και όλα αυτά με τους πράσινους να επιχειρούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις επιθετικής λειτουργίας. Δεν ανοίγονται οι Τσέχοι. Παίζουν πολύ κλειστά την αμυντική τους λειτουργία. Δεν βγαίνουν από το καβούκι τους. Περιμένουν τον Παναθηναϊκό να αλλάξει πάρα πολλές πάσες για να μπορεί να φτάσει μέχρι την εστία τους. Δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ευκαιρία, με εξαίρεση 2-3 προσπάθειες ωραίες από τον Λιβάη. Ενώ τώρα ωραία θα ξεμαρκαριστεί Κυριακόπουλος με Αντίνο. Το γύρισμα στην περιοχή δεν μπορεί να βγει πρώτο στην μπάλα ο Τετέι. Απομακρύνουν ευκολία η Τσέχη κεντρική αμυντική. Αντίνο, η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα κερδίσουμε μέχρι στο φιλί. Ωραία, Αντίνο, για να δούμε. Αντίνο, εξυπηρεχή, Αντίνο, προσποιείται. Λάθος πάσα. Τελευταία στιγμή στον Τετέι. Δεν μπόρεσαν εκεί να συνδυαστούν. Η μπάλα θα περάσει σε ένα σημείο στο οποίο επιχειρούν τώρα να φύγουν στην κόντρα οι Τσέχοι με τον Μίχαλη. Ωραία, θα γυρίσει ο Λιβάη και θα μαρκάρει. Καθαρά δείχνει ο διαιτητής με τον Κάτρι να συνεργάζονται εκεί. Τελευταίο θα βρει ο Λιβάη την μπάλα. Ήταν ωραία προσπάθεια νωρίτερα με τον Σαντίνο. Αντίνο για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπόρεσε να παίξει το 1-2 με τον Τετέι. Η μπάλα πέρασε ένα φάουλ. Θα κάνει τώρα ο Ταμπόρδα. Θα βρεθεί στο χορτάρι εκεί για τους Τσέχους ο Σάμιουελ Ντάντσεκ, ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι. Και έχουμε ένα φάουλ στο 25ο λεπτό. Παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, χωρίς την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Παναθηναϊκό Χρήστο να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αλλά
10: είναι ένα θέμα πώς η μπάλα θα μπει μέσα στο κουτί, πώς θα μπει μέσα στην περιοχή. Δεν έχει βρει τρόπο ο Παναθηναϊκός απέναντι σε αυτή την πολύ κλειστή άμυνα να δημιουργήσει κινδύνους και φάσεις. Γίνεται τώρα μια προσπάθεια από την Χράντετς να βάλει την μπάλα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα αντιδράσει καλά ο Κάτρης εκεί, θα κερδίσει τη μονομαχία, θα κερδίσει και την δεύτερη κόντρα. Κάνει ένα ωραίο άδειασμα και προωθεί την μπάλα προς τον Καμαρά, ο οποίος πιεζόμενος θα γίνει το λάθος εκεί από τον Πένια και τον Καμαρά. Ευκαιρία, κόντρα ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό. Εκεί το σούτ ήταν αδύναμο από τον Σλόνισικ. Ήταν μια απρόσεκτη συνεννόηση μεταξύ Πένια και Καμαρά. Ο Πένια ξανά δώσε τον Καμαρά, όμως γυρίζει αυτό στην πλάτη του και φύγε προς τα μπρος. Δεν αντιλήφθηκε ότι ο τερματοφύλακας θα δώσει την μπάλα. Οπότε βγήκαν οι Τσέχοι σε πλεονεκτική θέση. Ίσως ήταν η πιο καλή στιγμή του αγώνα μέχρι στιγμής, άσχετα αν δεν κατέληξε σε κάποια καλή ευκαιρία, γιατί στο σουτ που έγινε υπήρξε κόντρα και δεν πήγε η μπάλα πιο βαθιά στην άμυνα του Παναθηναϊκού, που είναι τώρα μπροστά. Με τον Κάτρι να διεκδικεί την μπάλα, βγαίνει κοντράρι εκεί ο πλάγιος αριστερός, ο Χόρακ, και παραχωρεί ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο ύψος του πάγκου του Παναθηναϊκού. Και τέλειο ο Κάτρης αφήνει για τον Καμαρά στον άξονα, η μπάλα προς τα πίσω για τον Φαντρόγκελεν. Περιμένει ο Ντεφράι. Φαντρόγκελεν τελικά θα κάνει την πάσα πιο αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Χαμηλά η μπάλα κάτω με στόχο να περάσει για τον Τετέι. Τετέι για τον Ταμπόρδα σε πιο κεντρικό ρόλο, έχει φύγει λίγο από τα πλάγια. Πηγαίνει μπάλα από τη μία πλευρά στην άλλη για τον Κάτρι. Αυτό θα πασάρει γλυκά την μπάλα μπροστά για τον Λιβάη Γκαρσία, που κάνει μια καλή υποδοχή. Κλείνεται ανάμεσα σε δύο. Γυρίζει τον Κάτρι. Ο Κάτρι περνάει μπροστά για τον Ταμπόρδα. Η μπάλα δεν θα μπει πιο βαθιά, θα βγάλει την αντεπίθεση Χράντετς.
9: Για να δούμε την προσπάθεια με τους Τσέχους. Η μπάλα θα φτάσει στη μεσαία γραμμή σε ένα σημείο που κινεί το Βαμπιούρεν. Ο Βαμπιούρεν θα παίξει με τον Ταριντά. Η μεγάλη βαθιά μπαλιά σε θέση έξω αριστερά είναι δυνατή, θα την προλάβει όμως εκεί. Από ό,τι βλέπω ο Χόρακ, ο οποίος βρέθηκε. Όχι, τελικά η μπάλα θα φύγει έξω πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. 29 λεπτά στο παιχνίδι. Στο 0-0 ο Παναθηναϊκός πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του
4: κυρίως μεσοεπιθετικά στις επιλογές του στην τελική προσπάθεια για να μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες απέναντι στους Τσέχους. 29 λεπτά στο παιχνίδι, ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι σε αυτά τα 30 λεπτά, με τον Παναθηναϊκό να παίζει σε ένα τέμπο, να δημιουργεί πρωτοβουλία των κινήσεων κυρίως με πάρα πολλές μπαλιές από την αμυντική του διάταξη μέχρι και τα χάφ. Από εκεί και πέρα, με εξαίρεση το Λιβάη, ο οποίος όσες φορές πήρε την μπάλα έχει δημιουργήσει καταστάσεις, ο Λιβάη δεν μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός και επιθετικός ο Παναθηναϊκός.
1: Γιάννη Βοητσίδη, είχαμε εμφράγματα στην Τούμπα. Η Μπράνη έχει χάσει από αυτά που δεν χάνονται. Μας ακούει ο Γιάννης Βοητσίδης στην Τούμπα.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία με το δεξιό μπακ, τον Ντερέβε, ο οποίος από πολύ πλεονεκτική θέση δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα όπως θα ήθελε. Τώρα όμως έρχεται το γκολ για τους Νορβηγούς. Ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι λοιπόν στο 57ο λεπτό, και καθώς πλέον ακούγονται και συνθήματα για την κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έρχεται το γκολ αυτό για τους φιλοξενούμενους. Το γκολ στην προσπάθεια από τα αριστερά, το 0-1, δεν μπόρεσε ο Παυλένκα, έπεσε, δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα. Έτσι λοιπόν έγινε από τον Έριξεν στο 57ο λεπτό του αγώνα, με το δυνατό σουτ με το αριστερό, το 0-1. Ο ΠΑΟΚ δεν τα πήγαινε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, αντίθετα με το πρώτο. Χάθηκε η ευκαιρία που λέγαμε λίγο νωρίτερα από τον Ντερέβε, τώρα δεν χάθηκε όμως η ευκαιρία από τον Έριξεν. Ο Έριξεν με ένα δυνατό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, καθώς είχε αποσυντονιστεί η άμυνα του ΠΑΟΚ. Σε αυτή την περίπτωση γύρισαν γρήγορα οι παίκτες της Μπραν, και από την ωραία συνεργασία των Νορβηγών ήρθε αυτό το αριστερό πλασέ από τον Έριξεν. Το 0-1 λοιπόν, παγωμάρα εδώ στην Τούμπα. Είπαμε, σε ένα παιχνίδι που ούτως ή άλλως γίνεται σε βαρύ κλίμα μετά την πώληση του Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ σπατάλησε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει απειλήσει. Να πούμε ότι μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι ο Ντιαγέ στο 56ο λεπτό στη θέση του Μύθου, ο οποίος είχε και ένα πρόβλημα, χτύπησε κάπου στο πρόσωπο. Νομίζω όμως ότι ούτως ή άλλως προετοιμαζόταν αυτή η αλλαγή, ίσως να μπήκε ο Σενεγαλέζος και λίγο νωρίτερα από ότι θα έμπαινε υπό άλλες συνθήκες λόγω του προβλήματος που αντιμετώπισε ο Μύθου. Έτσι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα δυσκολεύουν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
4: Να πάρω λίγο στο Ολυμπιακό στάδιο, Γιάννη. Να πάρω στο Ολυμπιακό στάδιο. Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Δεν κατέληξε σε φάση το κόρνερ. Εκτελείται στην περιοχή. Δεν μπορεί εκεί ο Ντεφράη. Τελευταία στιγμή θα γίνει κάτοχος στην μπάλα ο Κυριακόπουλος. Επιχειρεί να πιέσει ο Παναθηναϊκός αυτό το χρονικό σημείο. Για να δούμε τη φάση. Με τον Καμαρά να γυρίζει αρκετά όμως μέτρα πιο πίσω στον Κάτρι. Κάτρι θα παίξει με τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια έχει τον έλεγχο της μπάλας. Ο Ταμπόρδα, ο οποίος νωρίτερα βρέθηκε σε θέση βολής, γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Δεν μπόρεσε να τη βρει ο Τετέι, να τη στείλει στα δίχτυα. Παραμένει το 0-0. Γιάννη.
0: Λοιπόν, στην Τούμπα να δούμε ο ΠΑΟΚ πώς θα μπορέσει να αναστρέψει αυτό το αρνητικό κλίμα που υπάρχει με τον γκολ που πέτυχε ο Έριξεν λίγο νωρίτερα στο 57ο λεπτό, και μάλιστα με την Μπραν να είναι και πάλι στην επίθεση. Καμία σχέση το πρώτο ημίχρονο με το δεύτερο. Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Έχασε πολλές ευκαιρίες, κυρίως με το Χατσίδη και το Μύθου. Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπραν είναι αυτή που έχει μια καλύτερη εικόνα. Έχασε την ευκαιρία τη μεγάλη στο 55 με τον Ντερέβε. Ήταν το καμπανάκι του κινδύνου, μάλλον δεν το άκουσαν οι παίκτες του Αλέσιο Λύση. Δύο λεπτά λοιπόν μετά την ευκαιρία της Μπραν ήρθε και το γκολ με το αριστερό σουτ του Έριξεν, και να δούμε βέβαια αν ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να βρει κάποιες λύσεις, κάποιες απαντήσεις που δεν μπόρεσε στο πρώτο ημίχρονο να τις δώσει αυτές τις απαντήσεις. Δεν μπόρεσε στο πρώτο ημίχρονο να σκοράρει, ενώ πολλές φορές πλησίασε στο γκολ, και τώρα μέσα σε όλα έχει να αλλάξει και το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην Τούμπα. Να πούμε, σε μια Τούμπα όπου είναι 14.000 οι θεατές σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕΠΑΟΚ, και αυτό είπα στην αρχή, μισοάδια, μισογεμάτη η Τούμπα των 28.000 φιλάθλων. Ο Καμαρά τώρα σε μια σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή, η Μπραν ελέγχει ανάμεσα στους 14.000 φιλάθλους. Είναι περίπου 30 θα έλεγα φίλοι της Μπραν στη θύρα 8, περιμέναμε για 100, ξέραμε, δεν βλέπω να είναι πάνω από 30, δεν ξέρω αν οι άλλοι δεν ήρθαν ή αν ήρθαν και πήγαν σε καμιά παραλία και δεν ήρθαν καν στο γήπεδο. Πάντως στο γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα άσχημο κλίμα με την εικόνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, τις ευκαιρίες, την ευκαιρία που έχασε η Μπραν με τον Τερέβε, το γκολ το οποίο πέτυχε, και με το ότι ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίζει τόσο καλό ποδόσφαιρο όσο έπαιξε στο πρώτο, και θα έλεγα περισσότερο οι Νορβηγοί που είναι και στη μέση του πρωταθλήματός τους. Έτσι έχουν μέχρι στιγμής 16 παιχνίδια στο πρωτάθλημά τους, έχουν 7
10: πολύ
0: νίκες,
10: μεγάλη ευκαιρία για τη Χράντετς εδώ να κάνει τον γκολ από λάθος του Καμαρά. Είναι επιπόλαιος ο Καμαρά σε κάποιες ενέργειες έξω από την περιοχή, πήγε να γυρίσει την μπάλα στον Φαν Ντρόγκελεν, η μπάλα έφτασε έξω από την περιοχή. Το σούτ έγινε με ανοιχτό πεδίο από τον Νίκ Φαν Μπιούρεν. Η μπάλα στη ρίζα της δεξιάς δοκού και βγήκε out. Είναι η πρώτη τελική προσπάθεια καταγεγραμμένη. Το σούτ έγινε με ανοιχτό πεδίο από τον Νίκ Φαν Μπιούρεν. Η μπάλα στη ρίζα της δεξιάς δοκού και βγήκε out. Είναι η πρώτη τελική προσπάθεια.

0: αντί να σουτάρει με τα αριστερό, δοκίμασε με το δεξί. Είχε δύο επιλογές.
1: Να σπάσει την μπάλα,
0: είτε στον Ταμπόρδα πιο πίσω.
2: Εν τω μεταξύ, αν αστοχήσει λίγο πιο αριστερά, η μπάλα πάει στον επιθετικό του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι. Ήταν πολύ μεγάλη φάση.
1: Εκεί θέλει με εξωτερικό φάλτσο όμως να την κάνει απέναντι γωνία. Ε. Αν το πιάσει εκεί το εξωτερικό φάλτσο, η μπάλα θα καρφωθεί στη γωνία όμορφα.
0: Είναι περίπου στην ίδια θέση που βάλει τον γκολ στη Σόφια, απλά με τον ανάποδο πόδι. Δεν του βγήκε στα αριστερό. Του βγήκε στο δεξί και από εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
2: Παιδιά, θα σας δώσω αμέσως σε λίγο μικρόφωνο. Πάμε μέχρι την Κρήτη να δούμε αν έχει αλλαγές. Πάμε στον Γιώργο Γιαλετάκη.
3: 47ο λεπτό. Όφη Τσέσκα Σόφιας 1-0 με τον γκολ ταξιάρχη Φούντα από το 20. Δεν υπάρχουν αλλαγές από τους δύο προπονητές σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Γρήγορα να πούμε τις ενδεκάδες. Όφη με Χριστογιώργο, Αθανασίου, Κοστούλα, Ιτόρ, Φούντα, Ανδρούτσο, Μπούγκουρα, Σχέλη, Νούς, Αποστολάκη και Μπουχαλάκη. Ο Χρήστο Γιάννεφ με Λαπούκοφ, Παστόρ, Γκαμπίνε, Μπόγκ, Σόνσι, Γοδό, Ιβάνοφ, Γιορτάνοφ, Πίτας, Ροντρίγκερ και το να πούμε τώρα στην επίδεση. Όφη δεν ήταν όμως καλή τελική πάσα για τον Νούς. Το 1-0 παραμένει 48 λεπτό με τον γκολ ταξιάρχη Φούντα από το 20 με σούτ στη δεξιά γωνιά του Λαπούκοφ μετά από ωραία σέντρα που έκανε ο Αϊτόρ από τα αριστερά. Και τώρα είναι στην επίδεση η ομάδα της Τσέσκα με την.
2: Ωραία, Γιώργο,
3: Σέντσι.
2: Έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Οτιδήποτε είναι θα παρέμβεις. Πάμε στην Τούμπα. Έχει ένα επικίνδυνο φάουλ Μπραν.
4: Ναι, ναι, ένα φάουλ το οποίο καταλήγει σε κόρνερ για τους Νορβηγούς που είναι ανώτεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Καμία σχέση το πρώτο ημίχρονο που είδαμε τον Μπάουκ να είναι κυρίαρχος με το δεύτερο που η Μπραν ειδικά στα τελευταία λεπτά έχει πάρει
3: Γιάννη,
4: πολλά μέτρα.
3: Για να πάρω για λίγο το μικρόφωνο εδώ στο Ηράκλειο, καθώς υπάρχει εξέταση βάρια χέρι παίκτη της Τσέσκα Σόφια στην μεγάλη περιοχή των Βούλγαρων. Πάει να το δει τώρα ο διαιτητής της συνάντησης στο ΒΑΡ, ο Ζραντάν Γιοβάνοβιτς, και δεν αποκλείεται Όφη να είναι να κερδίζει πέναλτι στο 41ο λεπτό. Εξετάζεται τώρα η φάση, 41ο λεπτό. Όφη Τσέσκα Σόφια 1-0 με τον γκολ του ταξιάρχη Φούντα. Ήταν μια προσπάθεια από τα αριστερά.
2: Υπάρχει μπάλα, χέρι Γιώργο.
3: Η μπάλα φαίνεται να βρίσκει πράγματι στο χέρι του Παστόρ. Στο χέρι του Παστόρ, και ο διαιτητής συνάντησης, ο κύριος Γιοβάνοβιτς, είναι έτοιμος να δείξει το σημείο του πέναλτι και το δείχνει. Πέναλτι για τον Όφη στο 49 σε χέρι του Παστόρ, καθώς προσπάθησε να κοντρολάρει με το δεξί πόδι την μπάλα. Αυτή βρήκε στο χέρι του και ο διαιτητής συνάντησης, ο κύριος Γιοβάνοβιτς, έδειξε το πέναλτι. Τον κάλεσε ο VAR, ο συμπατριώτης του, ο Μομτσίλο Μάρκοβιτς. Πέναλτι λοιπόν για τον Όφη στο 41ο λεπτό απέναντι από τον Λαπούκοφ. Είναι ο Ανδρούτσος, ο αρχηγός, ή ο Φούντας, να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Είναι και ο Ανδρούτσος, είναι και ο Φούντας.
2: Φούντα βλέπω.
3: Ναι, να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Κοντά στην μπάλα είναι και ο Αποστολάκης. Ο ένας τώρα πιάνει την μπάλα, τη μετακινεί. Είναι τώρα πόλεμος νεύρων εκεί. Έτσι. Ο Ανδρούτσος λέει από τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή γιατί το κάνει αυτό, και ο διαιτητής πάει εκεί και λέει ότι εγώ κάνω κουμάντο εδώ. Λοιπόν, είναι ο ταξιάρχης Φούντας έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι απέναντι στον τερματοφύλακα της Τσέσκα Σόφια, στον Φεντόρ Λαμπούκοφ. Τώρα είναι έτοιμος ο διαιτητής συνάντησης, ο κύριος Γιοβάνοβιτς, να σφυρίξει. Ταξιάρχης Φούντας λοιπόν απέναντι από τον Λαπούκοφ, ενώ γίνονται παρατηρήσεις από τον διαιτή της συνάντησης σε ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, και στον Μπουχαλάκη και στον Γιορτάνοφ και στον Εμπόγκ. Απομακρύνεται λοιπόν Φούντας απέναντι από τον Λαπούκοφ. 51ο λεπτό, πέναλτι για τον Όφη. Φούντας θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει το πέναλτι. Φούντας εκτελεί γκολ! 2-0! Όφη Τσέσκα Σόφιας, 51ο λεπτό, ταξιάρχης Φούντας, και πάλι χτυπάει για δεύτερη φορά σήμερα. Η πρώτη στο 20ο λεπτό, η δεύτερη στο 51ο, με πέναλτι Όφη Τσέσκα Σόφιας, 2-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Μεγάλο παιχνίδι για τον Όφη. 2-0 Όφη Τσέσκα Σόφιας, με την κριτική ομάδα να βάζει σοβαρή υποθήκη στο σημερινό παιχνίδι,

0: καταρχάς για την νίκη και στη συνέχεια βεβαίως για την πρόκριση. Υπάρχει όμως αρκετός χρόνος, περίπου 40 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι, το πρώτο μάτς εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφι Τσέσκα Σόφιας 2-0 λοιπόν, με τα γκολ του Ταξιάρχη Φούντα στο 20 λεπτό και το άλλο στο 51ο λεπτό με πέναλτι.
1: Ωραία. Γιώργο Γιαλτάκη, έχει ανοιχτό μικρόφωνο όπως έχει ο Γιάννης ο Βοτσίδης από την Τούμπα. Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα τελευταία 4-5 λεπτά του ημιχρόνου. Χρήστος Κοντός και Άρης Γάτας.
2: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα επίθεση του Παναθηναϊκού που είναι τώρα σε εξέλιξη με την κεφαλιά πάσα για τον Αντίνο. Προλαβαίνει η Τσέχη από μακρύν από τον Λιβάη Γκαρσία. Νωρίτερα είχαμε μια έξυπνη πάσα στην πλάτη των αμυντικών. Πετάχτηκε ο Τετέι, αλλά βγήκε με γρήγορο τρόπο, με γροθιά, ο τερματοφύλακας ο Ζαντραζίλ από μάκρυν, ενώ τώρα ο Τετέι έχει την μπάλα μέσα στην περιοχή, χάνει το κοντρόλ. Από επιπολαιότητα, ίσως ήταν και ζαλισμένος γιατί είχε μια σύγκρουση με τον τερματοφύλακα. Συρρήθηκε επιθετικό φάουλ, δεν υπήρχε περίπτωση πέναλτι εδώ γιατί είχε διώξει την μπάλα ο τερματοφύλακας με το χέρι. Απλά με την φόρα που έρχεται ο ένας πάνω στον άλλον, υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Μείναν για 3 λεπτά κάτω και οι δύο σηκώθηκαν. Ο Τετέι εδώ πιστεύω ότι ήταν λίγο ζαλισμένος. Αν δεν ήταν τόσο θολωμένος, ίσως εδώ στην προηγούμενη φάση να μπαίνει πιο βαθιά μέσα στην περιοχή. Τα μπόρδα, κόντρα, δεν μπορεί να βάλει την μπάλα πιο βαθιά. Θα κλέψουν την μπάλα και θα βγουν στην κόντρα επίθεση με τον Σλόντσικ, οι παίκτες της Χράντετς. Αλλά εκεί ο Παναθηναϊκός έχει καλή αμυντική αντίδραση. Η πάσα από τον Καμαρά στον Τσιβέγια. Ο Παναθηναϊκός θα τελειώσει τον πρώτο ημίχρονο να συνεχίσει έτσι χωρίς κλασική ευκαιρία. Έχει κατοχή μπάλας, έχει πίεση, φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, την έχει βάλει κάποιες φορές μέσα, αλλά δεν έχει βρει τρόπο να βρεθεί παίκτης αμαρκάριστος. Να τον ταΐσει κάποιος παίκτης του, να γίνει μια ατομική ενέργεια, να βγει μια τέλος πάντων αξιόλογη επιθετική προσπάθεια. Πιο καλή φάση του αγώνα στο 34 με το δοκάρι που έχασε, που είχε ο Φαν Μπιούρεν στην επίθεση της Χράντετς μετά το λάθος από τον Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ φλίαρος, είναι προβλέψιμος. Έχει εγκλωβιστεί από το παιχνίδι των τριών αμυντικών. Τριών στόπερ, ο Λιβάη Γκαρσία είναι η Ιωάση Πασάρη, αλλά δεν παίρνει μπάλα για τον Τετέι. Αν παίρναγε θα ήταν τέταρτα, αλλά πολλά κορμιά μπροστά. Δύσκολο να έχει καθαρό πεδίο. Ο Παναθηναϊκός όμως πιέζει. Ένα καλό πηγό Παναθηναϊκός, Άρη, είναι η γρήγορη επανάκριση της μπάλας.
3: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ καλό στο αμυντικό τραπέζι.
2: Είναι, δηλαδή, είναι πολύ καλό εκεί.
3: Κάνει πάρα πολύ εύκολα επανάκριση της κατοχής, πολύ σωστά και νομίζω ότι. Αυτό που είπε, Χρήστο, έχει δίκιο, είναι Ιώαση. Ο Λιβάη, ο οποίο κάθε φορά που παίρνει την μπάλα δημιουργεί προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Ενώ τώρα ο Καμαρά εκεί στο χορτάρι η μπάλα θα περάσει. Τσιριβέγια, οι Τσέχοι θα κερδίσουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Νταρίντα θα αφήσει και θα κερδίσει τώρα την μπάλα έξω περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα γίνει μια πάσα. Θέλει προσοχή εδώ στην αμυντική λειτουργία. Έξω από την περιοχή ένα γύρισμα, ένα μαρκάρισμα. Ο Κάτρη η κόντρα κόρνερ για την Χράντετς Κράλοβε. Υπάρχει μια σύγχυση εκεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού στην προηγούμενη φάση, μέσα στο 44ο λεπτό, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, με τους Τσέχους να έχουν κερδίσει ένα κόρνερ από την αριστερή πλευρά νωρίτερα. Ήταν η προσπάθεια η οποία έγινε στη μεσαία γραμμή. Χάθηκε η μπάλα, δεν μπορούσαν διαδοχικά και ο Αντίνο αλλά και ο Καμαρά. Ο Καμαρά, ο οποίος δεν φαίνεται ότι είναι στα νερά του απόψε, σε τόσο καλή κατάσταση, έχει κάνει διάφορα λάθη εκεί στη μεσαία γραμμή που λίγο έλειψε να στοιχίσουν στον Παναθηναϊκό. Ενώ τώρα οι Τσέχοι έχουν κερδίσει ένα κόρνερ από τα αριστερά. Η μπάλα θα μπει στην περιοχή, απομακρύνουν εκεί με τον Ντεφρά οι πράσινοι και πάλι σε πόδια Τσέχων, οι οποίοι έχουν ευκαιρία να κάνουν εκ νέου επίθεση. Ένα μαρκάρισμα, Τετέι κερδίζει και δίνει στον Ταμπόρδα. Και έχετε ευκαιρία τώρα ο Παναθηναϊκός να φύγει στην κόρτα, καθυστερεί ο Ταμπόρδα. Τώρα θα δώσει τον Αντίνο. Αντίνο θα κρατήσει και πάλι στον Ταμπόρδα. Δεν μπορούν να συνεργαστούν εκεί οι παίκτες. Η Αργεντίνη του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα φύγει πλάγιο για την Χράντετς Κράλοβε. Σε λίγο θα έχουμε τις καθυστερήσεις. Να δούμε πόσες θα είναι αυτές. Υπήρξε η φάση με τον τραυματισμό του Τετέι. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι 2-3 λεπτά θα είναι σίγουρα, γιατί το παιχνίδι εκεί διακόπηκε αρκετά. Με τον Τετέι αλλά και τον τερματοφύλακα της Χράντετς να είναι στο χορτάρι. Οπότε τώρα θα δούμε, φίλοι ακροατές. Είμαστε πάντα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο 0-0 ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς. Ένα φλίαρο, ανούσιο πρώτο 45 λεπτό με τον Παναθηναϊκό να έχει μια πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά να μην μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να κάνει επιθετική πρωτοβουλία. Με εξαίρεση το Λιβάη, ο οποίος όσες φορές έχει πάρει την μπάλα έχει κατορθώσει και έχει δημιουργήσει καταστάσεις στην αντίπαλη περιοχή. Μια σέντρα, ο Ντεφράι, 4 λεπτά θα διώξει των καθυστερήσεων, τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα. Τετέι θα επιχειρήσει να περάσει, δεν μπορεί να περάσει ο Τετέι. Θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα εκεί Τώρα συμπληρώνονται τα 45 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα παίξουμε 4 λεπτά καθυστερήσεις για να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό για τη Χράντες Κράλοβε με τον Φαντρόκελεν και τον Ντεφράι. Τώρα ο Παναθηναϊκός Ντεφράι ελέγχει, θα βγάλει δεξιά στον Κάτρι. Κάτρι, ο οποίος πέρασε στο γήπεδο στη θέση του τριαντάφυλλου του Τσάπρα που έφυγε τραυματίας στο 25. Τα Μπόρδα κρατάει την μπάλα και θα παίξει με τον Φαντρόκελο. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία τώρα να δημιουργήσει επιθετική πρωτοβουλία. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Λιβάη. Ωραία, ο Λιβάη κατεβάζει. Λιβάη θα σπάσει την μπάλα στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια τη σηκώνει εκεί την μπάλα σε ένα σημείο που δεν έπρεπε να το κάνει, γιατί ο Αντίνο δεν μπορεί να την κερδίσει. Αντίνο θα πέσει με δύναμη, θα κάνει το φάουλ. Η φάση σταματάει. Ήταν κακή χρήση των φίλων ακροατέ. Ένα πρώτο θα έχει την κάρτα ο Αντίνο. Η εκτίμηση τη φάση κυρίω από το ότι ο Τσιριβέγια στο προηγούμενο χρονικό σημείο σήκωσε την μπάλα και ανάγκασε τον Αντίνο εκεί να παλέψει να την πάρει, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε κατοχή. Όλα αυτά στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Θα λέγαμε, Χρήστο, είναι πολύ φλιαρό.
2: Ορατό τη 0 για τον Παναθηναϊκό. Επιθετικά υπάρχει ένα θολό τοπίο, μια ομίχλη μπροστά του, δεν βλέπει τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε παίξει 46 λεπτά παιχνιδιού και δεν έχει κάνει φάση ο Παναθηναϊκός. Η μόνη τελική του προσπάθεια ήταν μια κεφαλιά ξέψυχη του Λιβάη Γκαρσία που έστειλε την μπάλα 3 μέτρα έξω.
0: Χρήστο, μεγάλη ευκαιρία για την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας να μειώσει όταν είχαμε το σουτ που έκανε ο παίκτης, ο οποίος μπήκε μόλις πριν από λίγο στο παιχνίδι, ο Ιτού. Η μπάλα χτύπησε στο εξωτερικό, στην εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού του Χριστογέρου, καθώς την ακούμπησε βεβαίως και ο τερματοφύλακας του Όφη και κατέληξε κόρνερ. 58 λεπτό, Βιτσέσκα 2-0. Να δούμε για αυτό το κόρνερ. Εκτελείται η μπάλα, είναι για την Τσέσκα Σόφια. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία από τον προθυμένο Ιβάνοφ. Η μπάλα πέρασε πάνω από τον Χριστογέργο στο δεύτερο δοκάρι. Μόνο στο Ιβάνοφ έπιασε την κεφαλιά και την έστειλε out. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Τσέσκα Σόφια στο 21ο λεπτό. Χρήστο.
2: Εδώ πάμε για το φινάλε των καθυστερήσεων. Έχουμε παίξει περίπου το μισό της τετράλεψης καθυστερήσης που βγήκε για τους τραυματισμούς του Τσάπρα και του Τετέι. Τετέι τώρα προσπαθεί να κάνει ένα σόλο. Πέρασε έναν δύο, όχι τον τρίτο. Τον τραρίστηκε η μπάλα εκείνη στην κατοχή. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει στυλ παιχνιδιού. Δεν του βγαίνει καθόλου. Έχει βρακυκλώσει. Τον έχει μπλοκάρει πάρα πολύ καλά η Χράντετς, με χαρακτηριστικό ότι δεν έχει κάνει καμία αξιόλογη τελική προσπάθεια. Έχει μεν κατοχή, έχει κατά διαστήματα πίεση, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να ταΐσει τους δύο επιθετικούς που είναι μέσα στην περιοχή αποκομμένοι από τους άλλους δύο. Ό,τι κάνει ο Λιβάη Γκαρσία κυρίως με ατομική ενέργεια, ένα-δυο καλά μπασίματα, τα οποία κόπηκαν στο σουτ πάνω γιατί είχε πολλά κορμιά μπροστά του. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό ότι όσοι φορές έχουν επιχειρήσει να σουτάρουν παίξει Παναθηναϊκό έχουν δει πολλούς παίκτες στην περιοχή. Είναι δύσκολο να περάσει μπάλα ανάμεσα. Ο Τσιριβέγια πάει να κάνει ένα τακουνάκι πάσα και τελικά βρίσκει άρα και δίνει την ευκαιρία στους Τσέχους να βγουν στην κόντρα επίθεση με μια μεγάλη μπαλιά 40 μέτρων που την ελέγχει όμως ο Ντεφράι. Αφήνει για τον Πένια τελευταίες στιγμές του πρώτου ημίχρονου που είχαμε πει στο 4ο λεπτό από τα 4 των καθυστερήσεων. Τσιριβέγια, ωραίο άνοιγμα για τον Κάτρι. Έχει χώρο πιτσιρικά. Μπαίνει προς την περιοχή. Γλυκιά η σέντρα. Λιβάη Γκαρσία εδώ. Τα Μπόρδα πιάνει πάλι περισσότερο αέρα παρά μπάλα και στέλνει έξω. Αυτή ήταν μια καλή προσπάθεια που ξεκίνησε από την πρώτη πάσα του Καμαρά. Λίγο πιο πλάγια αριστερά. Έγινε η πολύ ωραία εναλλαγή από τον Τσιριβέγια για τον Κάτρι. Ο Κάτρι έκανε μια γλυκιά σέντρα με το δεξί. Ο Λιβάη Γκαρσία έκανε την κεφαλιά πάσα για τον Ταμπόρδα που με το δεξί πάνω στην κίνηση έπιασε περισσότερο. Ένα τσάφ έκανε και από το σημείο του πέναλτι. Δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα. Οπότε νομίζω με την επιστροφή της στον αγωνιστικό χώρο θα έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο. Και πράγματι το ακούμε αυτό το τελευταίο σφύριγμα. Οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια 0-0. Ένα πολύ κακό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω το χειρότερο Άρη που έχουμε δει μέχρι τώρα.
3: Ναι. Από τα 5 παιχνίδια που έδωσε ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, αυτό το πρώτο ημίχρονο είναι ανούσιος, είναι φλίαρος. Μόνο κυκλοφορεί την μπάλα, δεν μπορεί να δημιουργήσει επιθέσεις. Δεν έχει πλάνο, δεν έχει προγραμματισμό, δεν έχει κάθετες πάσες.
1: Παιδιά, τα λέμε σε 15 λεπτά. Ναι. Παναθηναϊκός είναι στο 0-0 με την Χράντετς Κάρλοβε. Όφη είναι στο 2-0 με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια. Σε ανοιχτό μικρόφωνο έχει ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Εμείς είμαστε ο Γιάννη Βοητσίδη, ΠΑΟΚ Μπραν 0-1.
4: Λοιπόν, στην Τούμπα βρισκόμαστε πλέον στο 77ο λεπτό, 0-1 ΠΑΟΚ Μπραν, με τον γκολ του Κρίστιαν Έριξεν, τον γκολ από το 57ο λεπτό. Σαν να είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο είπαμε ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, ήταν ανώτερος πρωταγωνιστής, πίεσε, έχασε ευκαιρίες, δεν άφησε τους Νορβηγούς να κάνουν πολλά πράγματα. σαν να άφησαν τον καλό του σε αυτό στα ποδητήρια οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Το δεύτερο ημίχρονο είναι τελείως διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει ούτε μία αξιόλογη ευκαιρία. Δεν μπορούμε να πούμε ένα σούτ του Τάισον έξω από την περιοχή που τον μπλόκαρε ο τερματοφύλακας ο Ντίγκελαν ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η Μπραν παίζει καλύτερα. Ο Αλέσιο Λύση προσπαθεί να ανακατέψει την τράπουλα με τους παίκτες που έχει, με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Έτσι έκανε τριπλή αλλαγή νωρίτερα. Μπήκαν ο Μπάμπα, ο Λουσέ και ο Τέιλορ στη θέση του Γιαννούλη, του Τάισον και του Σάντα Μαρία. Ο ΠΑΟΚ παίζει με το Λουσέ αριστερό επιθετικό και τώρα πριν από λίγο μπήκε και ο Σορετήρε. Ο Σορετήρε μπήκε στη θέση του Καμαρά και ο Σορετήρε που δεν έχει παίξει καθόλου φέτος, επέστρεψε από το δανεισμό του, είχε και ένα πρόβλημα τραυματισμού, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, δεν ξέρω, ενδεχομένως θα περιμέναμε τον Μπέλκα υπ' αυτές τις συνθήκες, αλλά κάτι έχει στο μυαλό του ο Λύση. Ο ΠΑΟΚ σε μια επίθεση τώρα που δεν φέρνει καρπούς και μάλιστα η Μπραν έχει την ευκαιρία να βγει στο επιθετικό transition. Η Μπραν η οποία δεν εντυπωσιάζει, είναι όμως μια ομάδα πειθαρχημένη, μια ομάδα που στο δεύτερο ημίχρονο έχει περισσότερα τρεξίματα. Το έλεγε αυτό χθες ο Αλέσιο Λύση, το φοβόταν γιατί όπως είπε η Μπραν βρίσκεται στα μισά του νορβηγικού πρωταθλήματος ενώ ο ΠΑΟΚ ακόμη δεν έχει ρυθμό αγώνων. Το 0-1 λοιπόν παραμένει. Για τον ΠΑΟΚ η τελευταία καλή στιγμή στο παιχνίδι ήταν στο 39, η ευκαιρία χαμένη του Μύθου, και τώρα έχουμε φτάσει στο 79. Για να δούμε τώρα ο Σορετήρε. Σορετήρε μέσα στην μεγάλη περιοχή κερδίζει το κόρνερ. Να λοιπόν έστω ένα κόρνερ που θα δώσει την ευκαιρία στους παίκτες του ΠΑΟΚ να πιέσουν, θα ανέβουν και η στόπερο Ελουστόντο, ο Χατζηδιάκος για να διεκδικήσουν την μπάλα μετά από την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Λουσέ είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά. Είπαμε ο Γάλλος ο οποίος αποκτήθηκε ως χαφ, αλλά όταν ήρθε είπαν όλοι ότι παίζει σε όλες τις θέσεις. Έτσι λοιπόν σήμερα παίζει αριστερά. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά και το γκολ από τον Μπάμπα. Να λοιπόν το γκολ από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Μπάμπα Ραχμάν, που νωρίτερα πέρασε στον αγώνα στη θέση του Γιαννούλη με μια ωραία κεφαλιά. Ο Γκανέζο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το ύψος της μικρής περιοχής. Ο Μπάμπα που πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού νωρίτερα από τον Τάισον ισοφαρίζει στο 80 λεπτό του αγώνα. 1-1 λοιπόν με την κεφαλιά του Μπάμπα. Αυτό που λέγαμε, έστω ένα κόρνερ. Ένα κόρνερ πάντα σου δίνει μια προοπτική. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ισοφαρίζει 1-1 και έχει μπροστά του βέβαια πάνω από 10 λεπτά για να κυνηγήσει και τη νίκη, να πάει υπό καλύτερες προϋποθέσεις στην ρεβάνς της Νορβηγίας. Να λοιπόν που ο έμπειρος Γκανέζος μπαίνοντας ως αλλαγή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού που πήρε από τον Τάισον πετυχαίνει αυτό το γκολ με μια ωραία καρφωτή κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής της Μπραν. 1-1 λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει και αλλάζει και το κλίμα στην Τούμπα για αυτά τα τελευταία λεπτά από το κόρνερ λοιπόν του Λουσέ. Ωραία ήταν η εκτέλεση κόρνερ από τον Γάλλο που είπαμε παίζει ως αριστερός επιθετικός από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι. Έγιναν τρεις αλλαγές. Βγήκαν Σαντα Μαρία, Γιαννούλης και Τάισον, μπήκαν Μπάμπα, Λουσέ και Τέιλορ. Δύο λοιπόν από τις αλλαγές του ΠΑΟΚ. Είχε μπει νωρίτερα βέβαια και ο Εντιαγέ στη θέση του Μύθου, όπως αργότερα έγινε είπαμε και η αλλαγή με το Σορετήρε στη θέση του Καμαρά. Για να δούμε τώρα η Μπραν έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει το φάουλ στο 82ο λεπτό του αγώνα. Δύο λοιπόν από τις αλλαγές του ΠΑΟΚ συνεργάστηκαν στην περίπτωση του γκολ. Η εκτέλεση του κόρνερ από τον Λουσέ, η κεφαλιά από τον Μπάμπα που τώρα κάνει ένα αβίαστο λάθος, ένα κακό κοντρόλ και δίνει το πλάγιο out στην Μπραν. 82 λεπτά αγώνα σε ένα παιχνίδι που θα έλεγα αν το δούμε συνολικά το 1-1 Είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, η Μπραν καλύτερη στο δεύτερο. Πάντως γενικά ο ΠΑΟΚ έχει χάσει περισσότερες ευκαιρίες, γιατί η Μπραν στο δεύτερο ημίχρονο, αν εξαιρέσουμε τη φάση του 55, την ευκαιρία τη χαμένη του Ντερέβε, δεν έχει απειλήσει πάρα πολύ. Έχει μια καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά δεν έχει κάνει πολλές ευκαιρίες. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ μετρά περισσότερες τελικές μέχρι στιγμής. Τώρα όμως οι Νορβηγοί κερδίζουν το φάουλ αρκετά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, από τα δεξιά όπως επιτίθενται. Να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι. Ένας από τους δύο τελικούς που έχει ο ΠΑΟΚ, καθώς παίζεται το φετινό ευρωπαϊκό του μέλλον σε αυτούς τους δύο αγώνες με την Μπραν για τα play-off του Europa Conference League. Η μπάλα πηγαίνει από τον Κένι στον Παβλένκα και τώρα ο Παβλένκα, ενώ ο Κένι βγαίνει και ζητά την μπάλα, δεν του τη δίνει ο Τσέχος. Έκανε μια ωραία κούρσα ο Κένι που είχε πολύ χώρο μπροστά του. Τελικά η μπάλα πηγαίνει αριστερά. Ο Ντιαγέ είναι αυτός ο οποίος κοντρολάρει. Εντάξει, για τον Ντιαγέ δεν έχουμε δει και πολλά πράγματα, δεν το ξέρουμε. Αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα πάντως ότι είναι πολύ δυνατός με την μπάλα έτσι κάτω, όταν παίζει με πλάτη στην εστία ως pivot κατά κάποιο τρόπο, με τη δύναμή του μπορεί να κρατά την μπάλα και να μοιράζει το παιχνίδι δεξιά αριστερά. Τώρα τι κάνει στο δημιουργικό κομμάτι, αν μη τι άλλο πριν από δύο σεζόν ήταν πρώτο σκόρερ του σερβικού πρωταθλήματος. Πέρσι πήγε στη Samsung Sport, από εκεί τον πήρε ως δανεικό ο ΠΑΟΚ και τώρα ο Σενεγαλέζος κάνει την πρώτη του εμφάνιση με την νέα του ομάδα. Ο Σορετήρε τώρα έξω από την μεγάλη περιοχή, ο ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ, ο Τέιλορ ψάχνει το Σορετήρε που πέφτει κάτω ζητώντας κάποιο πέναλτι. Είναι κοντά ο διαιτητής, λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εδώ ζήτησε ο Σορετήρε το πέναλτι, ο Γερμανός ο Ζίμπερτ, διαιτητής βέβαια πολύ υψηλού επίπεδου, είπε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Λουσέο, σουτάρει μπάρα σε ένα σώμα, πηγαίνει στον Ντιαγέ, Ντιαγέ κρατά, ο ΠΑΟΚ πιέζει, κερδίζει το κόρνερ από τα αριστερά όπως και νωρίτερα στη φάση του γκολ του 80 λεπτού. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ ζωντανεύει μετά το γκολ που πέτυχε πριν από λίγο ο Μπάμπα Ραχμάν, το γκολ στο 80 λεπτό από το κόρνερ του Λουσέ. Ακούτε κι εσείς, έχει ζεσταθεί και πάλι η κερκίδα, έχει αλλάξει το κλίμα στην Τούμπα. 85 λεπτά αγώνα, η εκτέλεση του κόρνερ από το Λουσέ. Η μπάλα απομακρύνεται σε ένα σημείο που ελέγχει ο Κένι. Ο Κένι έξω από την περιοχή, το σουτ, πολύ άτσαλο αυτό το σουτ από τον Άγγλο. Η μπάλα καταλήγει out. Είμαστε στο 85ο λεπτό. Το 1-1 παραμένει.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει άλλα 5 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις για να μπορέσει να αντιστρέψει από το 0-1, το κάνει σε 2-1. Είμαστε στο 85ο λεπτό. Είναι στο 1-1 μετά την ισοφάριση του Μπάμπα. Πάμε μέχρι την Κρήτη. Ο Όφη προηγείται με 2-0 της ΣΚΑ Σόφιας. Γιώργος Γιαλιτάκης.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ τώρα το time out της ενυδάτωσης, το 61ο λεπτό. Είμαστε 2-0 όφι Τσέσκα Σόφιας με τα γκολ του ταξιάρχη Φούντα στο 20ο λεπτό με δυνατό σούτ από σέντρα του Αϊτόρα από τα αριστερά και το δεύτερο με πέναλτι στο 51ο λεπτό, πέναλτι που έγινε σε χέρι του Παστόρ. Ξέφυγε από το διαιτητή στην άνοιξη τον Γιοβάνοβιτς, αλλά ο συμπατριώτης του στο βάρο ο Μομτσίλο Μάρκοβιτς τον κάλεσε, το είδε στο VIR και έδειξε αμέσως την άσπρη βούλα από την οποία ευστόχησε ο ταξιάρχης Φούντας. Δύο αλλαγές για τον Χρήστο Κόντι. Στο 65 απέσυρε Φούντα και Μπουχαλάκη και πέρασε καραχάλιο Ντίκμαν, ενώ ο Χρήστο Γιάννεφ, ο τεχνικός της Τσέσκα Σόφιας, έχει κάνει ήδη τρεις αλλαγές. Στο 56 στη θέση του Παστόρ και του Ετώ πέρασε τους Μπραχίμι και Ιτού, και στο 63 στη θέση του Γοδόη πέρασε τον Σβάρτζ. Η Τσέσκα Σόφιας μετά το 2-0 έχει πάρει πάλι μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται να τον περιμένει στο δικό του μισό και να προσπαθεί να χτυπά στην κόντρα επίδεση με την ταχύτητα του Αϊτόρ και του Νους. Τώρα έχει κερδίσει ένα πλάγιο κοντά στη μια του κόρνα από τα αριστερά όπως επιτίθεται το Όφι. 71ο λεπτό, Όφι Τσέσκα Σόφιας 2-0. Όφι ο οποίος επιστρέφει, να το ξαναπώ, σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση μετά από 6 χρόνια, καθώς το Θόδωρος Βαρδινογιάννης Το 2020 στις 17 του Σεπτέμβρη είχε χάσει με 1-0 από τον Απόλλωνα Λεμεσό, αλλά εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο επιστρέφει σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση μετά από 19 χρόνια σε ένα παιχνίδι με τον Πολ Κωνσταντινά. Είχε χάσει με 1-0.
4: Στην Τούμπα η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Εντιαγέ θα μπορούσε εδώ να συνδυάσει την πρώτη του εμφάνιση με τη νέα του ομάδα με ένα γκολ από την ωραία προσπάθεια που έγινε από τα αριστερά από το Ζαφίρι. Η ιδανική πάσα γλίστρησε και ένας παίκτης της Μπραν. Εδώ Εντιαγέ σπατάλησε μια ακόμη ευκαιρία, μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ίσως η μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Ο Εντιαγέ πήρε την μπάλα, έδωσε στο Ζαφίρι. Ο Ζαφίρις βρήκε το Σενεγαλέζο, γλίστρησε και ένας αμυντικός από πολύ πλεονεκτική θέση, λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Εδώ σπατάλησε ο ΠΑΟΚ μια μεγάλη ευκαιρία στο 87ο λεπτό του αγώνα, η χαμένη ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα με βάση της ευκαιρίας, σίγουρα δικαιούται κάτι καλύτερο. Το σκορ όμως παραμένει στο 1-1 στο 87ο λεπτό του αγώνα. Γιώργο, σε διέκοψα αν θέλεις να συνεχίσεις.
0: Απλά Γιάννη, ήθελα να πω μετά, εκτός από τα δύο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα στο 20 και στο 51, είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία, δύο μάλλον, σε ένα λεπτό για την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο 58, ένα σουτ του Ιτού. Η μπάλα χτύπησε κόντρα σε αμυντικό του Όφη και χτύπησε στο δεξί κάτω δοκάρι της εστίας του Χριστογιώργου και κατέληξε κόρνερ. Εκτελέσει και το κόρνερ, οι παίκτες του Όφη έχασαν την μπάλα. Την έχασε και ο Χριστογιώργος, αλλά για καλή του στίχη η κεφαλιά του Ιβάνου στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα όταν από καλή θέση.
1: Ωραία. Γιώργο, ό,τι θες μας διακόπτεις. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη. Ο ΠΑΟΚ έχει εντείνει τις προσπάθειές του για να πετύχει ένα ακόμα τέρμα.
4: Όντως με το σκορ στο 1-1 είμαστε στο 88ο λεπτό εδώ στην Τούμπα. Θυμίζω ότι προηγήθηκε η Μπραν στο 57 με το σουτ του Έριξεν. Ο Κρίστιαν Έριξεν άνοιξε το σκορ. Ο Μπάμπα Ραχμάν στο 80ο λεπτό με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Λουσέ ισοφάρισε. Ο Μπάμπα τώρα που σεντράρει για να δούμε θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ το κόρνερ. Όχι, η μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Λουσέ ψάχνει το σωρετήρι. Ο ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ στη νέα του θέση, αυτή που βλέπουμε φέτος να αγωνίζεται, του αμυντικού χαφ, όχι του αριστερού μπακ. Στη θέση του αριστερού μπακ ο ΠΑΟΚ πλέον έχει Γιαννούλη, έχει Μπάμπα, έχει Γκόμες. Ο Τέιλορ παίζει πλέον στα χαφ. Ο Τέιλορ που μπήκε αυτός στο παιχνίδι ως μία από τις πέντε αλλαγές του Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ με τον Εντιαγέ που προσπαθεί να πιέσει. Τώρα η μπάλα είναι και πάλι σε παίκτες του ΠΑΟΚ. Χάνεται όμως. Η Μπραν έχει την ευκαιρία να βγει σε μία επίθεση. Γυρίζουν γρήγορα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Είμαστε πλέον στο 90ο λεπτό. Θυμίζω ότι στις 27 Νοεμβρίου οι δύο ομάδες είχαν παίξει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Είχε λήξει 1-1. Για να δούμε τώρα η επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα καταλήγει. Κόρνερ τελικά στο 90ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πιέζει και κερδίζει αυτό το κόρνερ με την προσπάθεια από τα δεξιά από τον Χατσίδη. Χατσίδης που δεν έχει φανεί πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Το κόρνερ λοιπόν που κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο 90. Μπαίνουμε πλέον στις καθυστερήσεις. Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα απομακρύνεται. 4 λεπτά καθυστερήσεων δείχνει ο τέταρτος διαιτητής. Η μπάλα σε παίκτη του ΠΑΟΚ στο Σωρετήρε. Σωρετήρε αλλάζει με τον Κένι και τώρα για να δούμε ο Σωρετήρε θα βγάλει πίσω στον Παυλένκα γιατί πιέζεται. Είμαστε πλέον στις καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 87 με τον Εντιαγέ για να κάνει την ανατροπή είναι στο 1-1. Θα μπορούσε να γίνει ο ήρωας του αγώνα ο Εντιαγέ μπαίνοντας στο παιχνίδι στο 56ο λεπτό του αγώνα να πετύχει ένα γκολ 30 λεπτά αργότερα και πραγματικά να συστηθεί με ιδανικό τρόπο στους φίλους του ΠΑΟΚ πριν από λίγες μέρες ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε ο Σωρετήρε από τα αριστερά, ο ΠΑΟΚ ο οποίος πιέζει, ο ΠΑΟΚ που έχει χάσει πολλές ευκαιρίες σήμερα, ο Μπάμπα μέσα στην περιοχή, αρχηγός του ΠΑΟΚ, είπαμε ο Μπάμπα μπαίνοντας στο παιχνίδι, βγήκε ο Τάισον που ήταν αρχηγός, το πλάγιο out για το δικέφαλο, ο ΠΑΟΚ ο οποίος μετά το 80 που ισοφάρισε έχει πάρει και πάλι όθηση, έχει ξαναβρει την αυτοπεποίθηση προσπάθησή του, πιέζει για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ωστόσο το σκορ είναι στο 1-1. Θα μπορούσε κάλλιστα ο ΠΑΟΚ να έχει πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ ακόμη, με τις μεγάλες ευκαιρίες που έχασε στο πρώτο ημίχρονο, με το Χατσίδη κυρίως, αλλά και με τον Μύθου, και βέβαια με τη μεγάλη ευκαιρία που έχασε πριν από λίγο ο Ενδιαγέ, ιδανικό τετατέτ μετά την προσπάθεια και την πάσα του Ζαφίρη. Είμαστε πλέον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει το δεύτερο γκολ για να πάει υπό καλύτερες προϋποθέσεις. Για να δούμε τώρα, ωραία η προσπάθεια του Τέιλορ, κερδίζει το πλάγιο out ο Σκοτσέζος, που παίζει καλύτερα ως χαφ από ότι ως αριστερός μπακ, τουλάχιστον με βάση όσα είδαμε πέρσι όταν ήρθε για να γίνει ενδεχομένως και ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας. Δεν έδειξε ποτέ όμως αυτά που περίμενε ο ΠΑΟΚ. Είμαστε πλέον στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ προλαβαίνει να κάνει κάτι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ανεβάσει στα τελευταία λεπτά την απόδοσή του, με τον Κένι τώρα από τα δεξιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή σε παίκτες της Μπραν όμως. Και για να δούμε τώρα, οι Νορβηγοί θα προσπαθήσουν να βγουν σε μια αντεπίθεση. Το φάουλ το οποίο γίνεται από τον Χατζηδιάκο, και η κίτρινη κάρτα για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος, ο οποίος σε κάθε παιχνίδι που έχει παίξει στον ΠΑΟΚ από τότε που ήρθε, τέταρτο παιχνίδι, τέταρτη κίτρινη κάρτα, με τις τρεις είχε χάσει τον αγώνα στις Βρυξέλλες. Τώρα λοιπόν η κίτρινη κάρτα από τον Γερμανό διαιτητή, τον Ζίμπερτ, μια σπουδαία σφυρίχτρα της ευρωπαϊκής διαιτησίας. Είπαμε και μόνο ότι έπαιξε τελικό Champions League πριν από μερικούς μήνες. Είμαστε πλέον στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Όλα δείχνουν ότι το 1-1 θα είναι το τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, και ότι όλα βέβαια θα κριθούν στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στο μακρινό Μπέργκεν στην Νορβηγία. 1-1 θυμίζω, με τα γκολ που πέτυχαν ο Κρίστιαν Έριξεν με αριστερό σούτ στο 57 και ο Μπάμπα Ραχμάν με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Λουσέ στο 80 λεπτό. Τελευταία δευτερόλεπτα πλέον, δεν νομίζω ότι προλαβαίνει να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ. Σε λίγο θα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον Γερμανό διαιτητή. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει νικήσει, αλλά είπαμε, όταν χάνεις πολλές ευκαιρίες τελικά βρίσκεσαι να χαίρεσαι ακόμη και με την ισοπαλία, γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι το 80, από το 57 που η Μπραν πέτυχε τον γκολ, ήταν πίσω στο σκορ. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν εδώ στην Τούμπα, 1-1, όπως και το παιχνίδι του Νοεμβρίου ανάμεσα στις δύο ομάδες, τότε για τη League Phase του Europa League, τώρα για τα play-off του Europa Conference League.
1: Ευχαριστούμε, όπως Γιάννη, λοιπόν ευχαριστούμε.
4: Και τότε 1-1 και σήμερα. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Εμείς σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με το δεύτερο μήχο του Παναθηναϊκού και τον αγώνα του Όφη με την ΤΣΣΚΑ.
5: Eraspor 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Eraspor.
1: Λοιπόν, ο Όφη προηγείται πάντα με 2-0 της Σόφιας. Θα έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και ο Γαλλιτικιανιτάκη.
0: Ακή, ναι, για Γιώργο. Να πάρω το μικρόφωνο. Πάμε για αναβάθμιση κάρτας σε παίκτη της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, τον Ιτού, ο οποίος χτύπησε τον Αϊτόρ εκτός φάσης. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, δεν ισχύει η κίτρινη και είναι κόκκινη. Είναι κόκκινη στον Ιτού, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 67ο λεπτό. Έπαιξε περίπου 15 λεπτά, κίτρινη, γίνεται αναβάθμιση της κάρτας, από κίτρινη κόκκινη και πάει τώρα στα αποδυτήρια. Με, πάλι μέσω VIR είδε την κόκκινη κάρτα ο Ιτού, ο οποίος αποχωρείταν μια φάση στο κέντρο από τα αριστερά, δεν παίζονταν εκεί η μπάλα, σε μια διεκδίκηση με τον Αετόρ, και ο Ιτού τον χτύπησε πίσω στο κεφάλι. Είχαμε ένα δίλεπτο, ένα τρίλεπτο διακοπή στο μάτς. Έτσι λοιπόν η Τσέσκα Σόφιας συνεχίζει από το 79 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ιτού με κόκκινη κάρτα. Το σκορ είναι 2-0 με τα γκολ Ταξιάρχη Φούντα στο 20 και στο 51. Δοκάρια την Τσέσκα Σόφιας στο 58 με τον Ιτού, αλλά και κόκκινη κάρτα για τον παίκτη της Τσέσκα Σόφιας, ο οποίος είναι ήδη στα αποδυτήρια της ομάδας του.
1: Ωραία τα μαντάτα από τον Παγκρίτη. Εμείς πάμε τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Χράλοβε. Άρης Γάτας, Χρήστος Κοντός.
3: Τέταρτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο έχει ξεκινήσει με ένα κόρνερ οι Τσέχοι. Έχουν κερδίσει. Είναι μια σέντρα στην περιοχή. Ο Φαν Τρόκελεν απομάκρυνε την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες της τσέχικης ομάδας, και τώρα το κόρνερ είναι να εκτελέσουν οι Τσέχοι. Μες στην περιοχή θα απομακρυνθεί η μπάλα από τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Θα πάρουν την μπάλα στην περιοχή οι Τσέχοι, ένα σουτ, κοντράρι σε σώματα παιχτών του Παναθηναϊκού, συγκεκριμένα στον Γιώργο του Κυριακόπουλου. Η μπάλα θα φτάσει στον Τσίκα, ο οποίος ελέγχει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση εκεί του Λιβάη. Ο Λιβάη, ο οποίος ζητά από τους παίκτες του, τους συμπαίκτες του, να ανέβουν ψηλά για να πιέσουν ένα μαρκάρισμα από τον Γιώργο τον Κάτρι. Η μπάλα θα φτάσει δεξιά στον Λούντβιτσεκ. Ο Λούντβιτσεκ θα γυρίσει στον τερματοφύλακά του και πάλι την μπάλα αλλάζουν, επιχειρούν τώρα οι πράσινοι να πιέσουν ψηλά. Μια βαθιά μπαλιά, ο Ντεφράι με ωραίο τρόπο θα κόψει. Θα βρει τον Τσεριβέγγε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επιχειρεί τώρα να δημιουργήσει προϋποθέσεις επιθετικής πρωτοβουλίας. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Αντίνο. Αντίνο κοντρολάρει, προσποιείται. Αντίνο τη σέντρα στην περιοχή, αλλά τελευταία στιγμή πριν ο Λιβάη γίνει απειλητικό.
2: Καλά τον είδε, δεν μπορεί να του περάσει την μπάλα όμως.
3: Θα κόψει την μπάλα και θα την μαζέψει και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Οι Τσέχοι, οι οποίοι προσπαθούν τώρα να βγουν από το καβούκι του, γιατί παίζουν ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Είναι διπλή αμυντική ζώνη όταν ο Παναθηναϊκός έχει κατοχή στην μπάλα και επιχειρούν όταν οι ίδιοι κάνουν κατοχή με άμεσο παιχνίδι να βγουν στην κόντρα. Όπως τώρα με μια προσπάθεια από τα αριστερά. Η ενέργεια θα γίνει εκεί από τους Τσέχους με τον Μίχαλικ. Ο Μίχαλικ θα παίξει με τον Νταριντά. Νταριντά θα κάνει την σέντρα στην περιοχή. Θα απομακρυνθεί από τον Ντεφράι. Θα κατέβει μπάλα από τον Κάτρι και τον Ταμπόρδα. Ωραίο Λιβάη. Θα επιχειρήσει να την πάρει. Θα δείχνει ένα μαρκάρισμα. Η μπάλα θα περάσει σε πόδια παικτών του Παναθηναϊκού ξανά με τον Γιώργο τον Κάτρι και τον Ταμπόρδα. Ο ρυθμός είναι χαμηλός, είναι αργός ο ρυθμός, Χρήστο. Γενικότερα
2: οι αριθμοί κολακεύουν τον Παναθηναϊκό.
3: Έχει κυκλοφορία στην μπάλα και έχει
2: είδαμε τα στατιστικά, ναι. 65% κατοχή με 35, 8 τελικές προσπάθειες. Αλλά στην ουσία καμία δεν ήταν πολύ σημαντική ευκαιρία. Πιο καλή φάση είναι αυτή του πρώτου λεπτού. Την είδαμε στο replay, όπου αν περάσει η μπάλα πάει μέσα, αλλά βρίσκει τη γάμπα του παίχτη και αλλάζει πορεία στο σούτ του Λιβάη Γκαρσία. Ήταν η πιο καλή φάση που ουσιαστικά δεν αποτιμάται και ως τελική προσπάθεια στην εστία. Δίνει τον Παναθηναϊκό να κάνει.
3: Για να δούμε, Χρήστο, τον Ταμπόρδα έξω περιοχή. Ο Ταμπόρδα κρατάει. Ο Ταμπόρδα θα πάρει το χώρο, κάνει μία, δεύτερη, τρίτη τρίπλα. Θα μπει στην περιοχή, θα χάσει την μπάλα. Θα μια προσωπική ενέργεια, θα γίνει το λάθος. Κυριακόπουλος σεντράρει που. Όχι, δεν μπορεί ο Τετέι εκεί να βρεθεί στην πορεία της μπάλας. Δεν είναι ούτε ο Λιβάη. Ήταν μια σέντρα από τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο να βγει κάποιο συμπαίκτη στο ενότερο Παναθηναϊκό. Και πάλι την μπάλα στην κατοχή του με τον Κάτρι. Κάτρι στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια, για να δούμε. Λιβάη, Λιβάη, δεύτερο κοντρόλ. Δεν μπορεί εκεί να βρει την μπάλα ο Λιβάη καλά για να τελειώσει τη φάση έξω από την περιοχή. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλό στην ανάκτηση τη μπάλα κατοχή. Είναι εντυπωσιακό, θα έλεγα, αλλά τα χαλάει έξω από την περιοχή. Για να δούμε τον Κυριακόπουλο. Σουτάρει ο Κυριακόπουλο στην μπάλα, θα κοντράρει. Τσιριβέγια μέσα στην περιοχή, Ταμπόρδα. Το σουτ, η μπάλα θα περάσει. Κόρνερ. Ευκαιρία. Αυτή είναι μια πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 52ο λεπτό. Καιρό ζεσταίνεται η εξέδρα με την προσπάθεια από τον Ταμπόρδα, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο μέσα στην περιοχή. Γύρισε ο Ταμπόρδα. Σούταρε με πάρα πολύ δύναμη μπάλα. Κόντραρε. Πήρε μια περίεργη τροχιά προς την εστία. Έφυγε δίπλα το δεξικά το δοκάρι της εστίας της Χράντετς Κράλοβε. Ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα με αυτή την ευκαιρία που χάλει ο Παναθηναϊκός. Το κόρνερ από τα αριστερά. με τον Τσιριβέγια και τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Αφήνω Τσιριβέγια, εκτελεί ο Κυριακόπουλος.
0: Στην περιοχή το σούτ, η απόκρουση από τον Λαπούκοφ. Μεγάλη ευκαιρία στο 86 για τον Όφη να κάνει το 3-0. Το σούτ που έγινε από, από τον Αϊτόρ. Έδιωξε ο Λαπούκοφ. Ο Όφη, ο οποίος είναι και πάλι στην επίθεση. Είναι από τα αριστερά το σούτ που γίνεται. Άου την μπάλα. Μεγάλη φάση για τον Όφη. Διπλή φάση σε ένα λεπτό. Το σούτ που έγινε από τον Αποστολάκη. Μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Λαπούκοφ, ο οποίος προηγούμενα είπε όχι στον Αϊτόρ σε μια προσπάθεια από τα αριστερά. Άρη.
3: Λοιπόν, δεν χάσαμε κάτι. Στο Ολυμπιακό Στάδιο, ακόμα τις ευκαιρίες από τον Γιώργο που έχει Όφη αυτή την ώρα στο Ηράκλειο. Ήταν η προσπάθεια με το Βιθέτε Ταμπόρδα νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία. Ο Ταμπόρδα είχε πάλι την μπάλα στην κατοχή. Θα βγάλει δεξιά στον Γιώργο τον Κάτρι. Δεν είναι καλή η πάσα του Ταμπόρδα. Θα κόψουν οι Τσέχοι σε πλάγι. Για να πλάγι εκτελεί ο Κάτρι στον Λιβάη. Ο Λιβάη δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα. Θα κερδίσουν και πάλι οι Τσέχοι. Θα γίνει μια επιστροφή εκεί με τον Μίχαλικ. Ωραία ο Ταμπόρδας του Τετέι. Τετέι έχει χώρο να κινηθεί. Σουτάρει ο Τετέι. Ευκαιρία για τον Πατέκο. Κόρνερ.
2: Πολύ μεγάλη επέμβαση. Μέσα πήγε η μπάλα. Ζεσταίνει το παιχνίδι. Βλέπουμε φάση για τον Πατέκο. Δύο μαζεμένες με Ταμπόρδα Τετέι. Εδώ είναι καταπληκτική εκτέλεση από τον Τετέι. Ένας κεραυνός εκτός περιοχής. Οριζοντιώνεται ο τερματοφύλακας. Ξαναβλέπουμε τη φάση, μέσα πήγαινε η μπάλα. Ίσα που τη βρίσκει και την περνάει έξω.
3: Με υπερένταση corner. Σε κόρνερ. Για να δούμε τον Τζιριβέγια, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Παθιακός. Το 54. Είναι ένα καλό σημείο ο Παθιακός να σκοράρει εδώ. Τζιριβέγια εκτελεί στην περιοχή μια κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει. Κυριακόπουλος και πάλι στον Τζιριβέγια. Έχει χώρο να γεμίσει ο Τζιριβέγια. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο κόρνερ για τον Παθιακό από δεξιά πλευρά. Ήταν το κόρνερ από την αριστερή πλευρά με τον Πέδρο τον Τζιριβέγια. Η μπάλα έφυγε. Τώρα έχουμε κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Ο Παθιακός πιέζει έντονα. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο με αυτό που βλέπουμε στα πρώτα 8 λεπτά του δεύτερου ημίχρονου. Είναι πιεστικός, κάνει ευκαιρίες και τώρα είναι έτοιμος με τον Ταμπόρδα να εκτελέσει ένα κόρνερ. Χαμηλά η μπάλα. Δεν είναι καλοκτυπημένο, αλλά η μπάλα θα πάει και πάλι, θα πάει και πάλι σε πόδια παιχτών του Τριφυλιού. Τσιριβέγια, Ταμπόρδα. Και πάλι στον Τσιριβέγια. Αυτός θα δώσει τον Καμαρά. Καμαρά. Ωραία ο Καμαρά. Θα γεμίσει Τετέι στην περιοχή. Θα γίνει τώρα κάτοχος στην μπάλα ο Ανδρέας ο Τετέι. Κρατάει Τετέι το γύρισμα. Ωραία προσπάθεια σουτ. Γκολ! Τρομερό γκολ! 1-0 με τον Ανδρέας Τετέι στο 55. Πήρε την μπάλα ο Τετέι. Έκανε μια απίστευτη προσωπική ενέργεια και μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. Κατεβάζει ο Τετέι. Γυρίζει. Περνάει έναν. Δύο Τσέχους, θα μπει στην περιοχή με τη βοήθεια και τη τύχη. Σουτάρει, η μπάλα κοντράρει. 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 55ο λεπτό με τον Ανδρέας Τετέι.
2: Ήταν, το λέγαμε και πριν ότι κάτι αρχίζει να κινείται, αρχίζει να ψήνεται. Είχαμε δύο ευκαιρίες μαζεμένες με τα Μπόρδα και Τετέι. Η τρίτη ήταν και η Φαρμακέρη. Ο Παναθηναϊκός βάζει γκολ την κατάλληλη στιγμή. Κεφαλοποιεί την υπεροχή του, την πίεση, τη μεγάλη κατοχή που έχει. Ειδικά από το ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, δηλαδή έχει κλείσει την τσέχικη ομάδα στα καρέ και την πόλη Ορκή. Είχε αυτή την πολύ μεγάλη φάση με τον Ταμπόρδα, η μπάλα πήγαινε μέσα, κόντρα, ρευγή και κόρνερ. Είχε το πολύ ωραίο σου του Τετέι εκτός περιοχής, εντυπωσιακή επέμβαση από τον τερματοφύλακα και τώρα το σόλο του Τετέι. Έχει αυτή την ταχυδύναμη από το παιδί. Από τη στιγμή που θα ελέγξει καλά την μπάλα, καταφέρνει και με πολύ ωραία τοπική προσπάθεια βρίσκει δίκαια και δίνει μια σημαντική όθηση στον Παναθηναϊκό.
3: Και δεν είναι υπερβολή να πούμε, Χρήστο, φίλε Γραντέ Στρασπόρο, ότι έχει βγει ένας άλλος Τετέι σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Τετέι που δεν είχε καλή παρουσία στο πρώτο 45 λεπτό. Ήταν αρκετές οι φάσεις που επιχείρησε, αλλά δεν τα κατάφερε να τελειώσει οι φάσεις. Αλλά τώρα. Έχει μια ευκαιρία, σκοράρει αυτό τον γκολ.
2: Μπάλα έχει βρει και είναι... στην πλάτη του Τσίχακ.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω όμως θα την πιστώσουν ως γκολ του Τετέι και όχι αυτό γκολ. Έτσι, αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Αλλά επειδή το μάτσο Ηράκλειο πάει για το φινάλε του, είμαστε πριν να μας καθυστερήσεις και εδώ έχουμε χρόνο ακόμα, ας κάνουμε την πάσα μας.
1: Έτσι, Χρήστο. Γιώργο, για λεπτάκι.
0: Έτσι είναι, διότι Όφη βρίσκεται πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη. Προηγείται 2-0 της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας με τα γκολ του Ταξιάρχη Φούντα στο 20ο λεπτό και στο 51ο με πέναλτι. Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας που παίζει και με 10 παίκτες λόγω αποβολής μέσω ΒΑΡ του Καταλήν Μιχάη Ιτού. Όφη είχε μεγάλη ευκαιρία στο 86 να πετύχει και τρίτο γκολ. Μάλιστα, διπλή ευκαιρία με τον Αϊτόρ. Το σούτ το απέκρουσε ο Λαπούκοφ. Ενώ είχαμε νέα σούτ από στο Λάκι, μπάλα με όλη τη Σεβιγιάουτ. πρώτο από, από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Να δούμε τώρα όφη από τα αριστερά και πάλι κινείται. Είναι ο Αϊτόρ, ο οποίος κάνει μεγάλο παιχνίδι. Αϊτόρ Αποστολάκης κάνει μεγάλη ευκαιρία, καθώς δεν έβαλε σωστά το πόδι του. Η μπάλα πέρασε από κάτω και έφυγε παράλληλα προς την εστία του Λαπούκοφ. Μεγάλη ευκαιρία για τον όφη στο 91 με τον Αποστολάκη. Το 2-0 παραμένει εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Παρουσία 15.000 θεατών. Όφη Τσέσκα Σόφιας. Μεγάλο παιχνίδι για τον όφη. Πολύ ωραία η προσπάθεια από τα αριστερά από τον Αθανασίου. Θέλει να μπει στην περιοχή. Αθανασίου κερδίζει μια κόντρα. Τώρα μπαίνει στην περιοχή. Αθανασίου Ισάκα. Κόρνερ ή out. Out τελικά. Μεγάλη ευκαιρία για τον όφη, ο οποίος στα τελευταία τρία λεπτά έχει χάσει τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες να πετύχει ένα τρίτο τέρμα που θα κάνει ακόμα πιο εύκολη τη ζωή του στη ρεβάν στην ερχόμενη Πέμπτη στην Σόφια. 2-0 όφη Τσέσκα Σόφιας εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο με τα γκολ του Ταξιάρχη Φούντα στο 20 λεπτό από τη σέντρα του Αϊτόρ και το πέναλτι που κέρδισε όφη σε κέρι του Παστόρ και εκτέλεσε έστοχα ο Ταξιάρχης Φούντα. Ο Χρήστος Κόντης στο δεύτερο ημίχρονο θα έλεγα ότι έκανε κάποιες μαέστρικες κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο. Έβαλε τους δύο κουρασμένους κεντρικούς, έβγαλε τους δύο κουρασμένους κεντρικούς χαφ, τον Ανδρούτσο και τον Μπουχαλάκη, και πέρασε φρέσκα πνευμόνια στον αγωνιστικό χώρο τον Καραχάλιο και τον Κανελόπουλο. Πέρασε τον Αντίκμαν ως δεξιός μπακ, ως δεξιό μπακ, και τον Αποστολάκη ως δεξιό χαφ, και έτσι θα έλεγα παίζοντας και με το χρόνο, δίνοντας χώρο και στην Τσέσκα Σόφιας να βγει στην επίθεση, προσπάθησε στην κόντρα και στο άμεσο παιχνίδι να φέρει σε δύσκολη θέση τον Λαπούκοφ, και μάλιστα σε 2-3 περιπτώσεις θα μπορούσε να είχε πετύχει και ένα τρίτο γκολ. Η μπάλα τώρα είναι για τον Νικολάου, ο οποίος πήρε τη θέση του Κωνσταντίνου Κοστούλα στο 85ο λεπτό. Πίσω η μπάλα για τον Σκέλιο, ο οποίος απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι η ΣΕΚΑ. Θα κόψουν όμως οι παίκτες της ΣΕΣΚΑ Σόφιας που προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Παίζουν και με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Ιτού στο 79ο λεπτό. Τώρα είναι και πάλι στην επίθεση. Η ΣΕΚΑ θα κάνει την ατομική προσπάθεια. Η ΣΕΚΑ καθυστερεί, θα δώσει την μπάλα δεξιά και μπουν ο Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν θέλει να βγάλει τον Αποστολάκη. Θα διώξουν όμως οι παίκτες της ομάδας του Όφη. Ο Ντίκμαν που θα είχε και την επιλογή να στάρει, τελικά προτίμησε να μπασάρει στον Αποστολάκη. Θα διώξουν όμως οι παίκτες της Τσέσκα Σόφιας. Γρήγορα να ακτούν την κατοχή της μπάλας οι παίκτες του Όφη. Είμαστε στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Όφη Τσέσκα Σόφιας 2-0. Όφη στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Αϊτόρ, ο οποίος και σήμερα κάνει πολύ καλό παιχνίδι, όπως και στο Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ.
2: Γιώργο, δύο διαδοχικά σουτ μέσα σε 2 λεπτά. Πρώτα από το Τετέι και μετά από τα μπόρδα. Στην εστία και τα δύο τα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Παραμένει το 1-0 στο 60.
0: Ντίκμαν σεντράρι, θα αποκρούσουν όπως οι παίκτες της ΣΚΑ Σόφιας. Σόφι πιέζει για ένα τρίτο τέρμα σε αυτά τα λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Goal! Τετέι! Τα κάνει όλα ο Τετέι. Παίρνει την μπάλα έξω από την περιοχή. Τριπλάρι. Μπαίνει μέσα και με ένα πολύ γλυκό πλασεδάκι στην έξοδο προλαβαίνει τον τερματοφύλακα και πετάει την μπάλα στην άλλη γωνία. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Τετέι. Εδώ δεν έχει μόνο ταχυδύναμη, δεν έχει μόνο όγκο, έχει και ένα πολύ γλυκό τελείωμα. Τσιμπάει την μπάλα, την περνάει πάνω από τον κίπερ στην έξοδο. Η μπάλα στα δίχτυα στο 61. Μύριζε, το λέγαμε και πριν, είχε δύο σουτ. Καλά ο Παναθηναϊκός με τα μπόρδα Τετέι. Είχε τον γκολ, είχε προηγηθεί. Πάλι το σουτ του Τετέι, πάλι το σουτ του τα μπόρδα.
0: Γκολ 3-0. Λορέντζο Ντίκμαν. Το κυνηγούσε όφη το γκολ στις καθυστερήσεις. Το πετυχαίνει με τον Λορέντζο Ντίκμαν. Μεγάλη εμφάνιση για τον όφη. Και σήμερα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη Τσέσκα Σόφιας 3-0. Υποθήκη για πρόκριση στη League Face του Γιρόπα Λίκ εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, που πραγματικά φλέγεται σε εισαγωγικά βεβαίως από το πάθος και την ένταση των οπαδών της κριτικής ομάδος από αυτό το τρίτο γκολ για την ομάδα του Όφη. 3-0 Όφη Τσέσκα Σόφιας εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Τρομερή εμφάνιση για τον Όφη στην παρθενική του φετινή παρουσία στην Ευρώπη. Επιστρέφει στα ευρωπαϊκά γήπεδα μετά από 6 χρόνια και έχουμε το 3-0 από τον Λορέντζο Ντίκμαν, τον Ιταλό, ο οποίος δεν είναι 10 μέρες στο Ηράκλειο, αλλά δείχνει την αξία του με τα αριστερό, με ένα πολύ ωραίο σουτ. Μπήκε από τα δεξιά και θα κάνει το 3-0 όφι Τσέσκα Σόφιας εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Λορέντζο Ντίκμαν, ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ στο 94.
1: Και απευθείας εκτέλεση, Γιώργο, έτσι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, τρομερή εμφάνιση για τον Όβι. Για άλλη μια φορά ο Λορέντζο Ντίκμαν έδειξε την αξία του μετά τη σέντρα που έκανε από τα αριστερά ο Νικολάου. Θα γίνει το 3-0 όφι.
3: Ο Τετέρη στην περιοχή, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για το 3-0. Όχι, τελευταία στιγμή απομακρύνουν εκεί οι Τσέχοι. Ήταν καταπληκτική ενέργεια από τον Αντρέα τον Τετέ, ο οποίος πήρε την μπάλα από τα αριστερά. Είναι ένα τέταρτο, φίλε Αγροατέ.
2: Σαν να σπορ. Έχει βγει άλλη ομάδα.
3: Άλλη ομάδα.
2: Σαν
3: ναι,
2: να βγει ρεάλ στο κήπεδο.
3: Και είναι ένα Τετέ, ο οποίος είναι διαστημικός σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Κάνει καταπληκτικά πράγματα. Έχει βάλει δύο γκολ και χάνει μια μεγάλη ευκαιρία τώρα για να κάνει το 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Γιώργο.
0: Λοιπόν, δεν θα αργήσει ο διαιτητής συνάντηση ο κύριος Γιωβάνοβιτς να σφυρίξει τη λήξη του παιχνιδιού. 3-0 όφι Τσέσκα Σόφιας, μεγάλη εμφάνιση για την κριτική ομάδα εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με τον όφι να πετυχαίνει δύο τέρματα. Με τον ταξιάρχη Φούντα στο 20 λεπτό μετά από σέντρα του Αϊτόρ. Στο 51 κερδίζει πέναλτι όφι σε χέρι του Παστόρ, το εκτελεί ο ταξιάρχης Φούντας και 2-0. Και τέλος εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο και στο 95 ο Λορέντζο Ντίκμαν, καθώς Σόβι πίεζε ασφιχτικά στα λεπτά των καθυστερήσεων, εκμεταλλευόμενος και το γεγονός ότι Τσέσκα Σόβιας έπαιζε σε παίκτη λιγότερο, ο Κοστούλας βγάζει τη σέντρα από τα αριστερά και ο Λορέντζο Ντίκμαν, ένας δεξιός μπακ με στυλ επιθετικό, με άνεση πλασάρει στη δεξιά γωνιά του Λαπούκοφ και θα κάνει το 3-0 η Τσέσκα Σόβιας, που είχε και αυτή μια ευκαιρία να σκοράρει στο 58 λεπτό το σούτ του Ιτού. Η μπάλα βρήκε το δοκάρι και κατέληξε κόρνερ, ενώ ο ίδιος παίκτης ο Ιτού στο 79 με μια βλακώδη κίνηση χτύπησε πίσω στο κεφάλι τον Αϊτόρ εκεί που δεν παίζονταν η μπάλα. Έτσι το έδειξε αρχικά την κίτρινη κάρτα ο Γιωβάνοβιτς, στη συνέχεια όμως μέσω VAR αναβάθμισε την κάρτα σε κόκκινη και έτσι η Τσέσκα Σόφιας ολοκληρώνει το μάτς με 10 παίκτες και με μια ήττα στην πλάτη με 3-0, με τον Όφι να πηγαίνει στη ρεβάνς της Σόφιας την ερχόμενη Πέμπτη, έχοντας αυτό το μεγάλο δεσαβαντάζ, παρουσία περίπου 15.000 θεατών εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφι κάνει μια μεγάλη εμφάνιση και κερδίζει δίκαια και πανάξια την Τσέσκα Σόφιας με 3-0. Ωραία. Εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Γιώργο, κάντε ρεπορτάζ και εμείς θα λέμε σε λίγο. Ευχαριστούμε προς το παρόν.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Τεράστια νίκη του Όφη με 3-0 επί της Τσέσκα Σόφιας. Πάμε στο Ολυμπιακό στάδιο, εκεί που ο Παναθηναϊκός είναι στο 2-0 απέναντι στη Χράντα της Κράλουβε.
3: Στο 65 είμαστε στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Φίλοι Αγροτέσσερα Σπόρο, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο. Αυτά τα 20 λεπτά δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, ενώ τώρα είναι μια προσπάθεια για τους Τσέχους στην περιοχή. Είναι επικίνδυνη η ενέργεια, πήγε να γίνει, αλλά κλείνουν καλά. Η πράσινη Αμερική και ο Ντεφράι που έκλεισε το χώρο και ο Φαντρόκελεν σε δύο χρόνους. Η Χράντετς είναι στο προσκήνιο από τα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0, ενώ τώρα ο Πένια θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα σε μια σέντρα η οποία θα γίνει μέσα στην περιοχή στο 66 και θα δώσει γρήγορα στην άκρη στο παιχνίδι στον Αντίνο. Ένας καταπληκτικός Ανδρέας Τετέη στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει βάλει δύο γκολ, έχει χάσει μια μεγάλη ευκαιρία, έχει δημιουργήσει πονοκέφαλο αρκετό στα μυαλά. Ενώ καταπληκτική ενέργεια του Τετέη Κυριακόπουλος. Περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια ο Τετέη, εκεί ο Κυριακόπουλος κρατάει και πάλι την μπάλα. Διαστημικός Τετέη, Χρήστο, είναι. Τρομερά πράγματα κάνει μες στο γήπεδο.
2: Στο πρώτο εμίγρονο λέγαμε γιατί δεν τον κάνει αλλαγή.
3: Και κάνει τρομερά και πράγματα σε 20 λεπτά.
2: Έχει βάλει την πέρδα του Σούπερμαν, έχει πάρει το μαχαιρό από το Παναθηναϊκό από το χεράκι και τον έχει στείλει στρατόσφαιρα.
3: Ακριβώς.
2: Εξαιρετικός. Αλλά όλη η ομάδα είναι πολύ ανεβασμένη.
3: Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ διαφορετική. Ναι.
2: Εκεί που λέγαμε στο ημίχρονο χαβαλέ ότι κολύριο, κάνα χάπι για τον πονοκέφαλο. Όλα τα ματάκια μας στο δεύτερο μήνυμα βλέπουμε μπαλάρα.
3: Λιβάη φεύγει όπως και στη Βουλγαρία στο 65. Νομίζω είναι μια προγραμματισμένη κίνηση την οποία κάνει ακριβώς η διαχείριση του Νίστρουπ, γιατί πρέπει να πάρει χρόνο. Φεύγει και θα βγει και ο Αντίνο. Μπαίνει Πελίστρι Τέσσερς. Τώρα θα δούμε το δίδυμο Τέσσερς Τετέη. Δεν νομίζω θα αλλάξει διάταξη, αλλάζει απλά μόνο
2: ακριβώς
3: πρόσωπα.
2: Αλλάζει τον παρτενέρ του Τετέη. Ο Λιβάη ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο. Σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό στην επίθεση. Στο δεύτερο όχι. Ήταν παραμάζωμα ο στρατήρας ο Τετέη. Αυτός είναι που κέρδισε όλες τις εντυπώσεις. Μαζί με τον Ταμπόρδα που και αυτός πήρε φάσεις. Έκανε 2-3 καλές τελικές προσπάθειες. Γενικά βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό Παναθηναϊκό. Με με ένα στοιχείο που το κράτησε και το βελτίωσε στο δεύτερο μήχρονο, δηλαδή την ανάκτηση της μπάλας. Κάθε φορά που την έχανε, την έπαιρνε πολύ γρήγορα με καλή πίεση κοντά στην περιοχή και μείωσε έτσι τις αποστάσεις αυξάνοντας την πίεση. Τώρα είναι και πάλι στο επιθετικό προσκήνιο με τον Πελίστρη να κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να μαρκάρει. Στο 67-2-0, Ανδρέας Τετέι ο σκόρερ, στο 58 και στο, στο 56, συγγνώμη, και στο 61. Δύο πολύ ωραία γκολ από τον Ανδρέα Τετέι, το ένα καλύτερο από το άλλο. Προσωπικές ενέργειες. Στο πρώτο είχε και λίγο την έννοια τη τύχη, γιατί μπάλα κάπου κόντρα στην πλάτη ενός αμυνόμενου. Αλλά μέσα πήγαινε ούτως ή άλλως, ήταν καταπληκτική ενέργειά του. Στην δεύτερη όμως προσπάθεια με ένα πολύ γλυκό πλασέ, πέρασε την μπάλα στην έξω τερματοφύλακα και βρήκε τα δίχτυα στην πλαϊνή του πλευρά. 2-0 για τον Παναθηναϊκό, που έχει απέναντι μια ομάδα η οποία μετά από 2,5 παιχνίδια δεν έχει σκοράρει. Ήταν καλή με την Μπεσίκτας, γκολ δεν έβαλε και σήμερα δεν έχει καν. Πέρα από το σουτ στο λάθος του Καμαρά που έστειλε την μπάλα ο Φαν Μπιούρε στο δοκάρι, στη ρίζα του δοκού, στο δεξί δοκάρι της εστίας του Πένια, δεν έχει κάνει άλλη φάση. Οπότε θεωρητικά το 2-0 μοιάζει σκορ ασφαλείας απέναντι σε μια ομάδα που
3: ναι,
2: δείχνει ότι έχει
3: επιθετικά,
2: ένα.
3: Σωστά.
2: Ότι δεν, επιθετικά δεν λειτουργεί, δεν έχει βάλει γκολ.
3: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός με την εικόνα του παιχνιδιού, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, μπορεί βεβαίως να φυλάξει πρώτα τα νότα του, αλλά να πιέσει και πέρα πάνω. Για να δούμε εδώ, θα γίνει μια σέντρα. Ο Φαντρόκελεν απομακρύνει. Οι Τσέχοι είναι στο προσκήνιο. Είναι παιχνίδια τακτικής, είναι παιχνίδια λεπτομεριών. Είναι παιχνίδια που κρίνουν πάρα πολλά πράγματα και τη συνέχεια των ομάδων στην Ευρώπη. Η Κράλοβε Χράντετς είναι στο προσκήνιο. Μια σέντρα, μια κεφαλιά. Ωραία αμυντική λειτουργία εκεί. Η μπάλα θα φύγει. Τα μπόρδα κρατάει. Θα παίξει με τον Ανδρέας Τετέι. Ο Ανδρέας. Τρομερή ενέργεια ο Τετέι, ξανά θα περάσει. Κάνει φοβερά πράγματα ο Τετέι. Παίρνει την μπάλα, περνάει έναν παίχτη. Κρατάει, δεν πέφτει κάτω με τίποτα ο Τετέι. Τίποτα λέει ο διαιτής, παίζεται. Ενώ τον πάει Καροτσάκι, 20 μέτρα ο αντίπαλος αμυντικός. Ο διαιτής, ο Γάλλος, λέει παίζεται. Εδώ νομίζω ότι έπρεπε να σφυρίξει σε πρώτο χρόνο ένα φάουλ. Ο Τετέι πήρε την μπάλα. Θα τον κρατήσει ο αντίπαλος αμυντικός με το χέρι από τη μέση. Εκεί τον κρατάει συνέχεια στην φανέλα.
2: Φανέλα, σορτσάκι, όλα, τίποτα λέει.
3: Θα έπρεπε ο διαιτητής εδώ, αλλά άφησε το παιχνίδι να στέκει. Συμβαίνουν αυτά. Καμαρά θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Καλή αμυντική λειτουργία για τον Παναθηναϊκό με τους δύο στυλοβάτες του Ολλανδούς. Που παιχνίδι με παιχνίδι δείχνουν ότι είναι δύο εξαιρετικές μεταγραφές για τον Παναθηναϊκό αυτή τη χρονιά. Φαντρόκελεν κρατάει, θα παίξει με τον Πένια. Πένια λίγα μέτρα. Μάλλον αρκετά μέτρα. Ο Πένια παίζει σαν λίμπερο στο παιχνίδι, σε όλα τα παιχνίδια. Παίζει πολύ μακριά και ίσως αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στη δημιουργία και την κυκλοφορία της μπάλας πιο γρήγορα.
2: Δεν έχει τον... μείνει κάτω το μεταξύ. Δείχνει το... πρόβλημα.
3: Ο Τετέι, ναι, από την προηγούμενη φάση. Τα μπόρδα, για να δούμε τον Ταμπόρδα. Θα παίξει κάθετα με τον Πελίστρη, δεν θα περάσει η μπάλα. Τώρα σηκώθηκε ο Τετέι. Είναι η προσπάθεια του Ταμπόρδα. Η μπάλα θα περάσει. Είμαστε στο 70 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει μέχρι τώρα. Να κρατήσει το 0 στην άμυνα.
3: Ναι.
2: Έτσι, σε όλα τα μάτσα έχει δεχτεί γκολ μέχρι τώρα. Είναι σημαντικό λοιπόν να κρατήσει το 0 στην άμυνα για να πάει με μεγαλύτερη ασφάλεια στην ρεβάνς. Γιατί ένα γκολ μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα και τα δεδομένα του αγώνα.
3: Μια βαθιά μπαλιά, ο Ντεφράι, Φαντρόκελεν. Εντυπωσιακά ο Ολλανδός θα βάλει το πόδι του και θα κόψει τελευταία στιγμή. Καμαρά. Θα παίξει με τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια θα βγάλει αριστερά στο να μαρκάρει στο Κυριακόπουλο. Έχει χώρο Γιώργος ο Κυριακόπουλος. Από θέση μέσα αριστερά κινείται. Κυριακόπουλος πάντα. Έχει δίπλα τον Πελίστρη. Κυριακόπουλος θα του δώσει την μπάλα. Πελίστρη και Κυριακόπουλος δεν παίζουν το ένα δύο. Πελίστρη κρατάει. Προτιμά τον Τσιριβέγια. Λίγα μέτρα πιο πίσω παγώνει το ρυθμό. Τσιριβέγια θα παίξει με τον Καμαρά. Θα χάσει την μπάλα ο Καμαρά. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός εκεί ο Καμαρά. Δεν μπορεί να γυρίσει. Θα γίνει μια μπαλιά έξω περιοχή του Παναθηναϊκού. Υπάρχει μια φάση, ωραία προσπάθεια από τον Φαντρόκελεν. Είναι καταπληκτικός και ο Ολλανδός Χρήστο για μια ακόμη φορά. Πελίστρη θα φύγει ο Πελίστρη. Πελίστρη θα πάρει την μπάλα. Πελίστρη θα φύγει από όλους ο Πελίστρη. Θα μπει στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Πελίστρη γυρίζει. Η προσπάθεια. Τετέι σουτάρει. Όχι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Διαμαρτυρίες του Ντέσσερς για πέναλτι σε αυτή τη φάση. Πρέπει να τη δούμε τη φάση γιατί σε πρώτο χρόνο ο Ντέσσερς ξεσηκώθηκε και διαμαρτυρήθηκε με τον Πελίστρη να φεύγει στην κόντρα. Τώρα η Τσέχη είναι σε φάση επίθεση. Ένα σουτ θα γίνει μπάλα έξω. Εδώ διαμαρτύρεται ο Ντέσσερς ότι έδειξε την μπάλα με το χέρι ο αμυντικός της Χράντετς. Πρέπει να δούμε τη φάση για μια ακόμη φορά.
2: Δεν, γιατί... δεν διακόπτει ο διαιτητής πάντως.
3: Όχι, ξέρω... αφήνει το παιχνίδι να στεγιστεί. Για να δούμε.
2: Έχει τώρα ενημέρωση από το VAR.
3: Θα πάει. Όχι, έχουμε αλλαγές πρώτα. Θα γίνουν αλλαγές. Δεν νομίζω. θα τον είχε φωνάξει, γιατί είδα τον Ντέσσερς κατευθείαν διαμαρτυρήθηκε για μια φάση εκεί στην οποία προφανώς.
2: Για να μας την ξαναδείξει ο Δετέλο μεταξύ. Έχει παραδώσει πνεύμα.
3: Θα πει ο...
2: ότι είναι ένα παιδί που μπήκε στο νοσοκομείο μια εβδομάδα.
3: Έτσι. Βέβαια. Για να δούμε τη φάση. Θα γίνει το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Όχι, είναι κολλημένο.
2: Όχι, κολλημένο. Είναι χέρι, αλλά κολλημένο.
3: Είναι στο σώμα του πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, όχι. Λοιπόν, έχουμε αλλαγές για τον Παναθηναϊκό αλλά και για την Χράντετς. Θα μπουν διαδοχικά δύο Τσέχοι. Ο Τρούμπακ, από ό,τι βλέπω, αλλά και ο Δικανόβα. Και από πλευράς Παναθηναϊκού είναι ο Γιάνκου Σιτς και ο Ραστόντερ.
2: Δηλαδή λογικά θα βγει ο Τεχνίδη, δεν μπορεί, παραδέσει πνεύμα, δεν μπορεί. Ναι. Θα αποθεωθεί βέβαια στα anti-convention, έκανε τη δουλειά του. Ένας, πραγματικά, να δείτε πόσο περίγοντο ποδόσφαιρο. Στο πρώτο ημίχρονο σχολιάζαμε και λέμε ότι το παιδί, ο Τεχνίδη δεν μπορεί, δεν έχει ρυθμό, έχει επηρεαστεί από την νοσηλεία του, από την περιπέτεια που τράβηξε. Και λέμε γιατί τον αλλάζει, η απορία μας, δηλαδή γιατί τον αλλάζει.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και στο δεύτερο,
3: 10 λεπτά μέσα έκανε τα
2: πάντα. Ο Εμπαπέ, δηλαδή, σε 15-20
3: λεπτά,
2: ο κύριος Παναθηναϊκός δανεικό τον Εμπαπέ, τους έκανε άνω κάτω, έβαλε δύο γκολ, τους αναστάτωσε, άνοιξε την άμυνα, φούταρε, τα έκανε όλα. Καταπληκτικό. Και τελείως διαφορετικός Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, να προσέξεις βέβαια, δεν το έχει κάνει φάση. Ξέρεις το λάθος που έκανε ο Καμαρά που σέρβιρε το σουτ, το μαρκάρι στον Φαμπιούνεν που βρήκε μέσα στην πάση στο δοκάρι, δεν έχει κάνει φάση η Χράντετς, αλλά θέλει προσοχή. Μην είναι κανένας γκαφαδόρος Παναθηναϊκός και δεν έχει κάνει κόλλα από το πουθενά.
3: Μια σέντρα στην περιοχή, έχει γυρίσει ο Ντέστερς εκεί και παίζει άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Θέλει προσοχή εδώ ο Παναθηναϊκός να προσέξει στα αυτά τα τελευταία 15-17 λεπτά. Μέσα στην περιοχή το γέμισμα, η μπαλάκισο. Είναι δυνατή, παλιά, νομίζω σωστά διαμαρτύρεται. Στα αυτά τα τελευταία 15-17 λεπτά. Μέσα στην περιοχή το γέμισμα, η μπαλάκισο. Είναι δυνατή, παλιά,

0: προσπάθεια που έκανε ο Ντανιέλ Τρούμπακ, ο οποίος μπήκε νωρίτερα αλλαγή για την ομάδα της Χράντετς Χράλοβε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, στο 75 είμαστε, φίλοι ακροατές. Παθνακός Χράντετς Χράλοβε 2-0. Παθνακός, ο οποίος ευτύχησε να προηγηθεί στο 55 με τον Τετέι και στο 61 έκανε το 2-0. Τώρα είναι σε φάση άμυνας.
1: Σκεφτόμουν όσο περιγράφατε πριν και λέγατε για τον Ανδρέα Τετέι, ότι με τους Τσέχους αφηνιάζει, έτσι. 3 γκολ πέρσι στην Πλιζέν και 2 μέχρι στη μισή
2: μέρα. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει καλή παράδοση με τους Τσέχους.
0: Ναι.
2: Από παλιότερα με τη Σπάρτα, με τη Σλάβια Πράγας, μετά με την Βικτόρια Πλιζέν, με τη Μλάντα Μπόλεσλαβ. Γενικά έχει
0: ματσάρι
2: καλά,
0: καλά τα παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι, ναι, με τους Τσέχους.
2: Ταιριάζουν.
0: Κυριακόπουλος θα βγάλει στον Πελίστρη. Ο Πελίστρη κρατάει δυνατό μαρκάρισμα, είναι φάουλ. Το οποίο θα γίνει πάνω στον Πελίστρη από τον Λούντβιτσεκ. Έπεσε με πάρα πολύ δύναμη ο Λούντβιτσεκ πάνω στον Φακούντο Πελίστρη. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Στο 76 είμαστε. Φίλοι ακροατές, ένα σπορ με τον Φαν Ντρόκελεν και τον Ντε Φράι. Τους δύο κεντρικούς του αμυντικούς. Ο Παναθηναϊκός απόψε δεν έχει κινδυνεύσει ιδιαίτερα, με εξαίρεση μια φάση που είχαν οι Τσέχοι στο πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα θα φτάσει στον Γιάνγκουσιτς που μπήκε αλλαγή νωρίτερα με τον Ραστόντερ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει με τον ίδιο τρόπο που έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, με Ραστόντερ και Ντέσσερ αυτή τη φορά στην κορυφή της επίθεσης. Ένα 4-4-2. Θα γίνει ένα λάθος εκεί από τον Ντε Φράι, θα το διορθώσει όμως ο Ολλανδός, θα πέσει στο χορτάρι. Θα γίνει ένα σφάλμα, είναι κίνδυνος εδώ με στην περιοχή, σούτ έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τους Τσέχους να κάνουν το 2-1. Τεράστια ευκαιρία.
2: Μεγάλη ευκαιρία, γιατί είναι σαν πέναλτι. Πάλα πάει εκεί και να μαρκάρει το σούτ.
0: Από το ύψος του πέναλτι έχει γίνει ένα λάθος σε δύο χρόνους, κυρίως από τον Ντε Φράι, ο οποίος εδώ θα χάσει την μπάλα. Ο Ντε Φράι δεν κάνει καλό υπολογισμό στο διώξιμο που θα κάνει. Η μπάλα θα γυρίσει, χάνει μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει το σκορ. Θέλει προσοχή το παιχνίδι με τον
2: Βικανόβα. Που μπήκε στο παιχνίδι πριν από λίγο.
0: Μια βαθιά μπαλιά.
2: Το αριστερό την έπιασε κατευθείαν σε πρώτο χρόνο. Είναι ουσιαστικά μαζί με το δοκάρι δύο μοναδικές φάσεις που έχει κάνει η Χράντετς. Αλλά είπαμε, ναι, μεν είναι δυσκύλη επιθετικά, δεν έχει βάλει γκολ στα δύο μάτς με την Μπεσίκτας και μέχρι τώρα που τελειώνει το παιχνίδι. Αλλά μία φάση μπορεί,
0: να την πληρώσει. Βέβαια.
2: Η προσοχή και έχουν βγει και λίγο πιο θάρρυντα μπροστά αυτή.
0: Λοιπόν, είναι στην κόντρα και πάλι ο Βικάνοβα για την ομάδα της Χράντετς. Θα βγάλει δεξιά σε ένα σημείο που κινείται ο Λούντβιτσεκ. Λούντβιτσεκ έχει ανεβάσει την απόδοσή της η Χράντετς. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έχει οπισθοχωρήσει. Ο Γιάνγκουσιτς θα κερδίσει την προσπάθεια η οποία θα γίνει, θα κάνει το φάουλ όμως. Όπως υποδεικνύει ο Ζερόμ Μπρισάρ, το διαιτητής αποψινής αναμέτρησης, ο Γάλλος. Είμαστε στο 77 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. 2-0 ο Παναθηναϊκός. Με τα δύο γκολ του Τετέι στο 55 και στο 61. Η μπάλα θα βγει σε ένα σημείο αριστερά. Μια προσπάθεια για τους Τσέχους. Ένα γύρισμα και πάλι σε φάση άμυνας ο Παναθηναϊκός με τον Νταρίντα και τον Μίχαλικ. Η μπάλα θα βγει αριστερά. Δεν θα γεμίσουν οι Τσέχοι. Προσπαθούν και επιχειρούν να βρουν τρόπο να διασπάσουν την άμυνα του Παναθηναϊκού. Μια προσποίηση μέσα στην περιοχή. Ένα σουτ, ο Ντε Φράι, επικίνδυνα εκεί. Η μπάλα θα γυρίσει στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Θα απομακρυνθεί. Θέλει μεγάλη προσοχή. Πρέπει να πάρει χρόνο ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να κρατήσει την μπάλα και πρέπει να παγώσει το ρυθμό σε αυτό το χρονικό σημείο, γιατί δέχτηκε 2-3 διαδοχικές επιθέσεις. Και πρέπει να φύγει και να αποτινάξει και από πάνω του σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το, την παθογένεια που έχει πολλές φορές να δέχεται γκολ. Για τον Κυριακό που λέει μπάλα θα διώξει μακριά σε ένα σημείο που ο Ντέσσερς θα πιάσει μια κεφαλιά. Γιάνγκουσιτς δεν μπορεί να φτάσει στην πορεία της μπάλας. Ο Γιάνγκουσιτς με δεύτερη ενέργεια αν την κέρδιζε εκεί θα έφευγε φάτσα με το τέρμα της Χράντετς. Η Χράντετς έχει ανεβάσει την απόδοσή της. Πιέζει σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Στο 79 είμαστε. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει με τους Τσέχους από τα αριστερά. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Καμαρά θα κόψει. Έχουμε out τελικά. Έβαλε ωραία το πόδι του ο Καμαρά. Ανάγκασε τους παίχτες της Χράντετς να διώξουν την μπάλα σε κόρνερ. Χρήστο, λίγο πριν το φινάλε.
2: Θέλει, βλέπουμε το Παναθηναϊκός, είναι λίγο αγχωμένο και κουρασμένος βέβαια, σίγουρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι με την πίεση που έκανε, με αυτή την προσπάθεια που είχε και το κάνει πετυχημένα να ανακτά την μπάλα συνέχεια στο ύψος της περιοχής του αντιπάλου, αυτό προϋποθέτει σπατάλη δυνάμεων, πιεστικά μαρκαρίσματα, τρεξίματα πολλά, σωματικές επαφές. Υπάρχει κούραση, είναι ξεκάθαρο, έχουν μπει βέβαια και φρέσκα πόδια, αλλά ο Ντέσσερς για παράδειγμα ακόμα είναι σε μια φάση διαδικασία επιστροφής, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι απόλυτα έτοιμος, έτσι. Σίγουρα θα ρισκάρουν και οι άλλοι, είχαν 2-0,
0: ναι.
2: Δεν μπορεί να μείνουν συνέχεια πίσω.

0: μπροστά. Βλέπεις ότι υπάρχει ένα άγχος στην ομάδα. Ότι ακριβώς επειδή έχει συμβεί αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ακόμα και στα φιλικά γκολ τρώγανε, δεν έβγαζε ο Παναθηναϊκός. Παρά μόνο εκείνο και το πρώτο μάτς με μια πολύ χαμηλή δυναμικότητα ομάδα. Κράτησε το 0 στην άμυνα. Στα υπόλοιπα πάντα δεχόταν ένα γκολ. Και αυτό πρέπει να το προσέξει λίγο. Και επειδή έχουμε φτάσει στο 20 λεπτό και μένουν άλλα 10 τη καθυστέρηση, κατά τέταρτο χοντρά-χοντρά, μέχρι το φινάλε του αγώνα. Υπάρχει αυτή η δεύτερη σκέψη, μην γίνει τώρα καμία στραβή και μπει κανένα γκολ. Έτσι όπως είναι το παιχνίδι, αν ο Παναθηναϊκός κρατήσει καθαρά το μυαλό του, είναι πιο κοντά στο 3-0 παρά στο 2-1, αλλά θέλει πάντα προσοχή να αποφύγει τα φτηνά ατομικά λάθη που δίνουν είτε στατικές φάσεις στην Χράντετς, είτε τις δίνουν δυνατότητα να βγει σε ανοιχτό γήπεδο στην κοντραεπίθεση.
1: Λοιπόν, ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Πελίστρης σε καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο 79-80. Συμπληρώνουμε τώρα λεπτά παιχνιδιού με τον Τσιριβέγια και τον Κυριακόπουλο. Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Πένια. Πένια αρκετά συχνά παίζει στο ύψος του πέναλ της μεγάλης περιοχής του ημικυκλίου. Μια βαθιά παλιά με στόχο το Ραστόντερ. Για να δούμε. Προλάβει και ο Ραστόντερ, μπορεί να γίνει απειλητικός. Όχι, δεν προλαβαίνει. Θα γυρίσει μπάλα στα πόδια του Τσέχου τερματοφύλακα. Η μπάλα θα απομακρυνθεί. Ο Κάτρης δεν μπορεί να φτάσει πρώτος. Ο Γιάνγκουσιτς δεν θα την ελέγξει. Και πάλι σε πόδια παιχτών της Χράντετς. Η προσπάθεια με την ενέργεια που θα γίνει τώρα με τον Βαν Μπιούρεν. Η μπάλα θα βγει δεξιά στον Λούντβιτσακ. Λούντβιτσακ μαρκάρεται από τον Πελίστρη. Το φάουλ είναι για την Χράντετς. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν τώρα οι Τσέχοι. Δεν βιάζονται αργά-αργά. Η μπάλα θα γυρίσει σε ένα σημείο που ο Χουριντσάρ ελέγχει και θα παίξει τώρα με τον Τρούμπακ. Αριστερά στον Βικανόβα η μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να ελέγξει κυρίως τις γραμμές του, να παίξει ψηλά, να μην αφήσει και δώσει χώρο στην Χράντετς για να απειληθεί ιδιαίτερα. Μια σέντρα στην περιοχή. Θέλει προσοχή εδώ. Φαντρόκελεν θα πάει πάνω στην μπάλα. Θα γίνουν οι προσποιήσεις. Θα γίνει ένα σου. Την μπάλα θα περάσει. Ο Πένια θα τη βγάλει με υπερένταση κόρνερ για τη Χράντετς.
0: Είχε φάλτσα και κάπου άλλαξε, κάπου τον μπέρδεψε. Φαίνονταν εύκολη επέμβαση. Αλλά και πάλι καλά να λέμε, γιατί θα μπορούσε να είχε πάρει διαφορετική πορεία.
1: Πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή το momentum, το ότι έχει ανοίξει τις γραμμές της Χράντετς Κράλοβα και επιχειρεί να πιέσει τον Παναθηναϊκό για να φύγει στην κόντρα. Αν φύγει στην κόντρα, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα και να σβήσει και να τελειώσει και το παιχνίδι. Να βάλει τρίτο γκολ και εκεί θα τελειώσει το παιχνίδι ουσιαστικά. Την υπόθεση πρόκριση, έτσι. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι αυτή τη στιγμή το μάτσι. Χράντετς κατά ρυπάς. Όλοι παίζουν επίθεση και επιχειρούν να βγουν μπροστά. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι που μπορεί να φύγει ο Παναθηναϊκός. Ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιχειρούν κυρίως την αμυντική τους λειτουργία. Σε αυτό το χρονικό σημείο θα γίνει μια προσπάθεια τώρα με ένα κόρνερ στην περιοχή. Είναι αρκετός κόσμος εκεί. Ο Πένια αλλά και όλοι οι παίκτες του Τριφυλλιού έχουν οπισθοχωρήσει. Θα γίνει μια σέντρα, ο Πένια θα σηκωθεί, θα χάσει την μπάλα, είναι φάουλ. Αυτό επιθετικό φάουλ το οποίο έγινε στην προσπάθεια εκεί να πάρουν καλύτερη θέση οι παίκτες της Χράντετς. Έγινε το επιθετικό φάουλ με την ενέργεια του Τρούμπακ. Λοιπόν, βαδίζουμε προς το φινάλε. Ένα παιχνίδι που έχει δύο όψεις σε αυτά τα 83 λεπτά. Ένα πρώτο ημίχρονο πολύ μέτριο, κακό ποιοτικά, με ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν έβρισκε χώρους. Ένα δεύτερο ημίχρονο θα ρίσαν να χτύπησε με μαγικό ραβδί τον Παναθηναϊκό από το 45 μέχρι το 65-70. Ήταν εξαιρετικός. Έχει χάσει σημαντικές μεγάλες ευκαιρίες. Έχει βάλει και δύο γκολ με τον Τετέι που κατάφερε μέσα σε 15 λεπτά να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής βραδιάς. Βάζοντας δύο γκολ ο Τετέι, έχασε και δύο μεγάλες ευκαιρίες. Ταλαιπώρησε πάρα πολύ την άμυνα της Χράντετς Κράλοβε. Και όλα αυτά γιατί έχουμε διακοπή. Ήταν στο χορτάριο Πένια. Στο 84 είμαστε. Τώρα συμπληρώσαμε 84 λεπτά, μάλλον 83 και βαδίζουμε στο 84ο λεπτό του παιχνιδιού με τον Πένια, ο οποίος αργά-αργά δεν βιάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, σε αυτή την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Πένια με όλο τον κόσμο κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Πένια κρατάει και τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, θα πάρει το σφύριγμα από το διαιτή. Όλα αυτά βαδίζουμε προς το φινάλε. 2-0 ο Παναθηναϊκός προηγείται. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Δείχνει άγχος. Είναι αυτό που λέμε, είναι μια ομάδα με παιδιά άπειρα. Στην πλειοψηφία σου είναι παιδιά που τώρα μαθαίνουν την Ευρώπη και έχουν αυτό το άγχος. Και φαίνεται αυτό το άγχος. Έχει βαρύνει μπαλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι κανένα δεκάλεπτο, 15 λεπτό που έχει κενό διάστημα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Για να δούμε.
0: Μια πιο εμπειρή ομάδα εδώ θα πατούσε στο ρίσκο των άλλων και θα κάνει τρίτο γκολ.
1: Ακριβώς. Για να δούμε την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα. Μια κάθετη παλιά. Θα κόψει ωραίο Τσιριβέγια. Κυριακόπουλος δεν θα προλάβει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει την μπάλα στη μεσαία γραμμή και να μην επιτρέψει να δέχεται επιθέσεις σε δεύτερες προσπάθειες. Όταν παίρνουν τις μπάλες οι Τσέχοι, κυρίως μετά την αμυντική του λειτουργία. Ο Ρας Τόντερ τρέχει εκεί για να πιέσει. Ο Ντέστερ θα μείνει στο χώρο του. Θα γίνει μια βαθιά μπαλιά. Είναι μόνο στο Κάτρι, θα την κατεβάσει. Θα παίξει τώρα με τον Γιάνγκουσιτς. Ο νεαρός Κροάτης θα κερδίσει την μπάλα ο Γιάνγκουσιτς. Θα παίξει με τον Καμαρά και πάλι ο Γιάνγγκουσιτς. Αλλάζουν την μπάλα οι πράσινοι. Κάτρις έχει χώρο να κινηθεί. Θα προτιμήσει να κάνει μια βαθιά μπαλιά με στόχο το Ραστόντερ. Ραστόντερ έχει την μπάλα. Ωραία την κερδίζει. Θα μπει τώρα στην περιοχή ο Ραστόντερ. Θα γυρίσει στον Τέσσερ. Δεν είναι καλό το γύρισμα. Θα το κάνει στο πρώτο δοκάρι. Ο Τέσσερ περίμενε στην καρδιά τη άμυνα. Ο Παναθηναϊκός όμως υποφελείται και κερδίζει ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα του δώσει χρόνο για να μπορέσει να πάρει ανάσες και να μπορέσει να μεταφέρει το ρυθμό προς την πλευρά της εστίας των Τσέχων. Ραστόντερ κρατάει, θα χάσει την μπάλα ο Ραστόντερ. Μια ενέργεια που θα γίνει εκεί, ένα γύρισμα, η προσπάθεια για την τσέχικη ομάδα. Θα κερδίσει ωραίο Γιάνγκουσιτς, θα βάλει το κόρμι με το Παντάκος, θα φύγει στην κοντρά, όχι είναι φάουλ. Σφυρίζει ο Γάλλος, νομίζω πολύ αυστηρό αυτό το φάουλ, έβαλε ωραία το κορμί του εδώ. Ο μικρός ο Γιάνγκουσιτς, δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ εδώ. Ξαναδούμε τη φάση. Έχει βάλει ωραία το κορμί του Γιάνγκουσιτς εδώ και έχει κερδίσει την μπάλα στη φάση αυτή. Μάλλον ο Πελίστρη ήταν. Όχι, κάνει δυνατό μαρκαρισμα. Ναι, τώρα το βλέπω, το παίρνω πίσω. Το είδα στο replay.
0: Γυρνάει το κορμί του το γέρι.
1: Αλλά το έγειρε, ναι, και το χτύπησε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Ήταν φάουλ. Σωστά, ο διαιτητής σταμάτησε το παιχνίδι. Στο 86 είμαστε. Μια προσπάθεια για τους Τσέχους. Ένα γύρισμα offside εδώ. Γύρισμα με στην περιοχή, αλλά θα περάσει είναι offside, σωστά, τώρα θα σταματήσει ο διαιτητής το παιχνίδι.
0: Γκρινιάζει ο κόσμος.
1: Άδικα διαμαρτύρεται ο κόσμος, γιατί η φάση έπρεπε να τελειώσει, γιατί σε πρώτο χρόνο η φάση ήταν offside και γιατί έτσι
0: είναι ο κανονισμός. Δεν είναι πλεονέκτημα, δεν είναι
1: φάουλ. Ναι, ναι, ναι.
0: Για να πεις. Ότι γιατί δύο πράγματι έβγαιναν 3-2.
1: Ναι, αλλά αν τη βρουν όμως οι Τσέχοι την μπάλα και σουτάρουν, έπρεπε πάλι να δώσει offside. Άρα σε κάθε περίπτωση offside είναι. Ο διαιτητής σωστά σταματάει το παιχνίδι, έτσι είναι ο κανονισμός. Παρότι υπάρχει πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό να φύγει, αλλά έτσι λειτουργεί ο κανονισμός. Δεν μπορεί να αφήσει δηλαδή προσδοκόμενη φάση που είναι σε εξέλιξη επειδή είναι offside και δεν την πήρε παίκτης των Τσέχων υπέρ της αντίπαλης ομάδας. Λοιπόν, για να δούμε. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο που ο Ραστόντερ δεν μπορεί. Ο Γιάνγκουσιτς, ο Καμαρά θα κατεβάσει. Τσιριβέγια έξω περιοχή. Ο Τσιριβέγια, Πελίστρη. Πελίστρη κρατάει, Ραστόντερ εκεί καθυστερούν οι παίκτες του Τριφυλιού. Ο Γιάνγκουσιτς σουτάρει, η μπάλα θα κοντράρει, καθυστέρησαν στο 88 να τελειώσουν τη φάση οι πράσινοι.
0: Ο Πελίστρη δεν έχει ψυχολογία, εκεί σουτάρεις, αλλά βέβαια, δεν έχει ψυχολογία.
1: Για να σκοράρει.
0: Γιατί χαστά σε τέτοια και τώρα σου λέει τώρα το...
1: Βαθιά παλιά, για να δούμε τον Τέστερς. Ωραία ο Τέστερς στο κορμί, θα πέσει στο χορτάρι ο Τέστερς. Τίποτα λέει ο διαιτητής, παίζεται. Εδώ πρέπει να υπάρχει περίπτωση φάουλ πάνω στον Τέστερς. Στο 88 είμαστε. Μια προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι Τσέχοι. Η μπάλα θα γυρίσει. Θα βγει σε ένα χώρο στον οποίο θα ελέγξουν εκεί με τον Βικανόβα. Βικανόβα θα παίξει με τον κεντρικό, το αμυντικό, τον Τσίσακ. Η μπάλα θα βγει δεξιά στον Λούντβιτσεκ. Ένα λάθος θα κάνουν εκεί. Ραστόντερ και εντέσσερς. Ραστόντερ κρατάει. Τι κάνει εκεί. Θα χάσει την μπάλα ο Ραστόντερ. Απρόσεκτος πολύ εδώ. Το φάουλ είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Εδώ θα αφήσει το ετήσιο να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ένα σου την μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τους Τσέχους. Μεγάλη ευκαιρία να κάνουν το 2-1. Ξεκινάει από φάουλ όμως η φάση αυτή. Και υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για το Γάλλο. Γιατί εδώ θα έπρεπε να σταματήσει η φάση. Ραστόντερ. Τεράστια ευκαιρία από τους Τσέχους να κάνουν το 2-1. Μέσα στην περιοχή ένα σουτ, τη βρήκε ο Πένια.
0: Η μέσα από την μπάλα, κάνει μεγάλη επέμβαση ο Πένια.
1: Και το δοκάρι. Μια σέντρα, ο Ντεφράι.
0: Κοίτα άγχος που έχουν.
1: Τρομερό άγχος,
0: 100
1: κιλά βαρύτητα από
0: πόδια τους. Το βλέπεις, είναι αυτό που λέμε, άμα είσαι ομάδα τώρα που δεν έχεις την εμπειρία. Κοίτα εδώ, υπάρχει offside. Δεν είναι γκολ, αλλά υπάρχει offside. Νομίζω υπάρχει offside.
1: Γκολ για την Χράντετς Κράλοβε, 2-1. Είναι από γύρισμα του Ντέσσερ η μπάλα. Είναι από το λάθος του Ντέσσερς.
0: Όχι, όχι, είναι κόντρα, είναι offside.
1: Είναι offside.
0: Αν υπάρχει βάρη, είναι offside. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα υπάρχει βάρη σίγουρα. Δεν ξέρω με τη φάση, με παγωμένη την εικόνα. Γιατί υπάρχει καραμπόλα εκεί. Στο 89, για να τη δούμε τη φάση. Είναι σίγουρα offside. Είναι μπροστά μας η φάση, για να την ξαναδούμε εδώ. Βέβαια.
1: Όχι, είναι, όχι, είναι καλύπτω, πίσω άλλος. Καλύπτω κάτρι.
0: Χάσαμε τον παίχτη πίσω το κάτρι.
1: Καλύπτω κάτρι.
0: Βέβαια, στον άξονα είναι ακάλυπτος, αλλά πίσω είναι ο κάτρις. Από το πουθενά πάλι, εδώ ελέγχεται η φάση, μήπως χρησιμοποιήσει το χέρι στο κατέβασμα. Στην κόντρα, νομίζω ότι το γκολ θα μετρήσει. Γιατί καλύπτω κάτρις δεν τον είχαμε δει. Εμείς βλέπαμε ότι την ώρα που παίρνει την μπάλα στο κεντρικό άξονα, στον άξονα, είναι ακάλυπτος. Αλλά πίσω είναι ο κάτρις, νομίζω. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πάλι πληρώνει αυτήν την αμαρτία να μην μπορεί να κρατήσει ένα σκορ στο 0. Η εικόνα του αγώνα ήταν τέτοια μέχρι την αποχώρηση του Τετέι που πήγαινε πιο κοντά στο 3-0 παρά στο 3-1. Εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση. Υπάρχει μια περίπτωση, εδώ ζητάνε μήπως έγινε επιθετικό φάουλ, αλλά δεν είναι τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Η φάση εξελίσθηκε στον 1, λοιπόν ξαναπαίρνει το παιχνίδι ζωή με τον γκολ που πετυχαίνει τώρα ο Πελίστρη. Φτάνει εκτός περιοχής, σουτάρει στον τερματοφύλακα η μπάλα. Λίγο πιο πλάγια να πήγε, θα ήταν διαφορετική κατάληξη. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, το λέγαμε και πριν, ότι ήταν φανερό ότι είχε γονατίσει από το αγχός των παικτών να κρατήσουν, να παίξουν με τον χρόνο, να κρατήσουν την εστία του απαραβίαστη. Δεν το έχουν καταφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό και το πληρώνουν στο 89 σε φάση διαρκείας. Νωρίτερα είχαν απειληθεί με δοκάρι. Φαινόταν ότι είχε γονατίσει η ομάδα από το άγχος. Δεν βγήκαν και αλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές δεν δώσαν κάτι στον
1: Παναθηναϊκό. Ούτε ο Ραστόντερ, ούτε ο Ντέσσερς, ούτε ο Πελίστρη, κομμάτι, ο Γιάκουσιτς.
0: Δεν, η ομάδα βρέθηκε σε θέση άμυνας. Στην άμυνα δεν έγιναν φρεσκαρίσματα. Για να δούμε τώρα που βγαίνει η μπάλα πάλι από επιπολαιότητα. Κερδίζουν την κόντρα οι παίκτες της Χράντας και διασυντηρούν μια πίεση. Έχουν πάρει τα πάνω τους. Έτσι όπως πάει το παιχνίδι με την φορά που έχουν πάρει. Έχουν πίστη ότι μπορεί να πετύχουν και δεύτερο γκολ. Το βλέπεις δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι φοβισμένος. Έχει γυρίσει πίσω, άπειρος. Δεν έχει σημασία η φανέλα εδώ, γιατί σίγουρα είναι πολύ πιο βαριά η φανέλα του Παναθηναϊκού. Είναι ότι οι παίχτες που παίζουν δεν έχουν εμπειρία ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Στη συντριπτική του πλειοψηφία. Και είδαμε ότι χάθηκε το κέντρο εκεί που είχε κυριαρχήσει απόλυτο ο Παναθηναϊκός. Δόθηκε χώρο στους Τσέχους να βγουν εύκολα μπροστά. Γίνανε γεμίσματα, βγήκε μια πίεση. Φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός δεν πατάει καλά.
1: Απίστευτο όμως αυτό τώρα. Κάθε φορά αυτή η ιστορία με τα γκολ είναι απίστευτο. Δηλαδή έχει φτάσει το 90 πάλι ο Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει διαφορετική εικόνα. Ναι, στο
0: σίγουρα,
1: δεύτερο το κάνει πάλι.
0: Αλλά εντάξει, πάλι όμως κερδίζει. Προς το παρόν τουλάχιστον έχει το προβάδισμα του ενός γκολ. Είναι μια ομάδα που μπορεί να σκοράρει έξω, σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια.
1: Σε όλα τα παιχνίδια, ναι, ναι.
0: Οπότε λογικά σκοράρει, να θα πρέπει να δεχτεί δύο για να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει, όλα μπορεί να γίνουν. Στο ποδόσφαιρο έχουν μιλήσει οι μουγκοί, έχουν δει τυφλοί. Το έχουμε πει αυτό άπειρες φορές, δεν το λέμε έτσι για να το πούμε. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και έτσι με την ψυχρολουσία.
1: Φαινόταν πάντως, Χρήστο, μετά ναι, το 80.
0: Φαινόταν ότι είχε άγχος.
1: Το Παναθηναϊκός πήγαινε γύρω-γύρω η ιστορία.
0: Ναι, είχε άγχος. Είχε...
1: Έχει αυτά τα κενά διαστήματα, τα δεκάλεπτα, τέταρτα, τα οποία θα πρέπει.
0: Και ακόμα έχει άγχος.
1: Ναι, ναι.
0: Το βλέπεις ότι ακόμα και τώρα έχει άγχος. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει σιγουριά, οι παίχτες δεν μαρκάρουν καλά στο κέντρο, περνάνε εύκολα τη γραμμή του κέντρου οι παίχτες της Χράντετς και τώρα βγάζουν την παλιά μπροστά. Θα καλύψει ο Κυριακόπουλος γενιό 5. Μπλοκάρει. Οι αλλαγές της Χράντετς βγήκαν, δηλαδή τις δώσανε μπουστάρισμα, τη φέρανε
1: ναι,
0: πιο
1: ναι.
0: μπροστά. Αντίστοιχα οι αλλαγές του Παναθηναϊκού δεν βγήκαν, δηλαδή ούτε ο Ντέρσερ ούτε ο Ραστόντερ είχαν κυρίως βέβαια την επιδραστικότητα του Τετέι στο δεύτερο ημίχρονο ή το καλό mood που βρέθηκε ο Λιβάη Γκαρσία στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πελίστρη ήταν λίγο δραστήριος, ο Γιάκουσιτς δεν έβγαλε κάτι καλύτερο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η νίκη από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κοντά. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό από τα 4 των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα στην κατοχή του, προηγείται 2-1. Θα γίνει ένα φτηνό λάθος πάλι από τον Καμαρά και βγαίνουν 3-4 τώρα. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Θέλει προσοχή, φάουλ και είναι κάρτα στον Καμαρά και ένα πολύ καλό στημένο για την Χράντετς ακριβώς έξω από τον ημικύκλιο στον άξονα. Εδώ λοιπόν από το φτηνό λάθος που γίνεται, από τον Καμαρά ξεκινάει η φάση. Είναι πολύ επιρρεπή στα λάθη ο Καμαρά σήμερα. Εδώ κάνει σκόπιμο φάουλ, είναι ορισμός της κάρτας και την παίρνει την κάρτα. Δεν την γλιτώνει, δεν διαμαρτύρεται καν. Και τώρα καμπανάκια στην αγριμού. Στα ακριβώς 4 λεπτά.
1: Στα 4 λεπτά. Θα είναι η φάση αυτή και τελειώνει το παιχνίδι.
0: Δηλαδή ουσιαστικά τελειώνει η φάση και τελειώνει και το παιχνίδι. Η μπάλα θα στηθεί περίπου στα 2 μέτρα έξω από το ημικύκλιο της περιοχής, ακριβώς στο κέντρο, τον άξονα. Και αν θυμηθούμε αυτό που λέει ο Σκάσνη, ότι είναι ομάδα που έχει καλά στημένα, η Χράντετς, άμεσες εκτελέσεις και καλά κόρνερ, για να δούμε τι μπορεί να βγει από αυτή την φάση. Έχουμε ξεπεράσει τα 40 των καθυστερήσεων, βέβαια υπάρχει καθυστέρηση στην καθυστέρηση γιατί μεγαστηθεί το τείχος, να δοθούν οι οδηγίες κτλ. Να δούμε αυτή την εκτέλεση. 18 τελικές προσπάθειες ο Παναθηναϊκός. 2 γκολ, 8 τελικές προσπάθειες. Η Χράντετς, 1 γκολ. Η μπάλα έξω από την περιοχή στα 2 μέτρα. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, μηδενός εξαιρουμένου, έχουν πάρει θέση μέσα στην περιοχή. Οι περισσότεροι σχηματίζουν ένα πολυάνθρωπο αμυντικό τείχος. Δεν ξαπλώνει και ένας. Μην τυχόν. Πρέπει να ο Τσιριβέγια αυτός που ξαπλώνει, αν μπορώ να δω. Μέσα εκεί στο μελέ που γίνεται.
2: Ο Τσιριβέγια είναι.
0: Ναι. Εξαπλώσει κάτω, μην τυχόν και περάσει μπόλα κάτω από τα πόδια κάποιου παίκτη του. Άμα η εκτέλεση γίνει συρτά χαμηλά. Ο διαιτητής λέει στους δύο παίκτες της Χράντετς που έχουν βγει μπροστά από το τείχος να πάρουν σωστή θέση. Γίνεται η εκτέλεση, περνάει μπάλα μέσα στην περιοχή. Γκολ 2-2.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Κολλάει μπάλα μέσα στην περιοχή και μπαίνει το γκολ από τον Ούμαρ. Γίνεται η εκτέλεση. Η μπάλα στα πόδια, ξεχασμένος από όλους, ο Ούμαρ δοκάρει και μέσα. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 5:40. Με ένα μυθικό τρόπο γυρνάει το παιχνίδι με 2 γκολ στα τελευταία 5 λεπτά. Η Κράλοβε, πάνω που λέγαμε ότι είναι μια ομάδα που δεν σκοράρει, δεν κάνει φάσεις, που πετυχαίνει 2 γκολ στα τελευταία 5 λεπτά με τον Παναθηναϊκό. Από πολύ μεγάλη αδράνεια της άμυνας του Παναθηναϊκού. Εδώ η μπάλα βρίσκει στο τείχος, δεν κάνει κανείς κίνηση στην μπάλα. Άμα θέλει να μπει, εδώ μπορεί και να... Αλλά δεν επηρεάζει.
1: Ναι, όχι, δεν βάζει αυτό το γκολ.
0: Δεν επηρεάζει. Είναι δίπλα, υπάρχει παίκτης offside εκτεθειμένος, αλλά δεν επηρεάζει τη φάση. Εκτελείται το φάουλ και λογικά τελειώνει το παιχνίδι. Πολύ έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που βλέπουν το απόλυτο σοκ. Την ομάδα τους να είναι στο 2-0 στο 89 και να κλείνει το μάτς στο 2-2 στο 94. Και να έχει προηγηθεί και άλλη μια φάση με δοκάρι της Χράντετς το 88. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις παθογένειες που είχε ο Παναθηναϊκός στο αμυντικό κομμάτι. Αγχωμένη ομάδα, φοβισμένη ομάδα, γύρισε πίσω, δεν αμύνθηκε καλά.
2: Χρήστο, είναι μόνο παθογένεια και άγχος και όλα αυτά? Ή μήπως δεν αντέδρασε σωστά και ο Πάκος Παναθηναϊκού όταν έκανε δύο ιστορικές αλλαγές ή αντίπαλος και χάσαν την μπάλα?
0: Δεν υπάρχουν αμυντικοί στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάποιος αμυντικός να βάλει μέσα στο παιχνίδι.
2: Να βαφτίσει κάποιον, να βάλει κάποιον πιο πίσω. Κάτι.
0: Τι να βάλει, άμα βάλει κάποιον, τι να τον βαφτίσει.
2: Θέλω να πω ότι από την ώρα που οι Τσέχοι αλλάξαν το στυλ παιχνιδιού τους, είναι κατηφόρα. Δεν υπάρχει αντίδραση.
0: Το πρόβλημα είναι ότι χάθηκε το κέντρο. Οι αλλαγές του Παναθηναϊκού δεν βοηθήσαν.
2: Ναι, χάθηκε το κέντρο, αλλά.
0: Κανείς από αυτούς που μπήκε, δεν πλην του Πελίστρη, που κάτι έδωσε μπροστά.
1: Η εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Οι υπόλοιποι δεν βοηθήσανε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως μετά την έξοδο του Τετέι, που ήταν συγκλονιστικός στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, είναι μια εικόνα που δεν το περίμενε. Και ο Ραστόντερ, αλλά και ο Ντέσσερ δεν κράτησαν μπάλα. Ο Γιάκους έτσι ήταν εκτός παιχνιδιού.
2: Αυτό θέλω να πω, θέλω να πω ότι όταν ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να κρατήσει και να κυκλοφορεί την μπάλα, έπρεπε να φτάσει μπροστά. Έπαιζε με δύο επιθετικούς. Ενώ χρειαζόταν να παίξει στο κέντρο που το έχει χάσει.
1: Δεν είχε άλλη επιλογή να κάνει. Ίσως ο Τσέριν θα ήταν μια επιλογή, αλλά τώρα κατόπιν εορτής, τώρα πολλά τραγούδια μπορείς να πεις. Η ουσία είναι ο Παναθηναϊκός έφερνε 2-2 και πλέον η σειρά μεταφέρεται την επόμενη εβδομάδα.
0: Πολύ έντονη απογοήτευση, πολύ έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο που έχει μείνει μέσα στο γήπεδο.
1: Και εκεί που είχε όλο το μέρος του παιχνιδιού. Για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάει Με ένα σκορ ασφαλείας ήταν αυτό το 2-0. Τώρα ψυχοβγαλτικά για μια ακόμη φορά θα πάει να παιχτεί όλη η ιστορία η πρόκριση σε μια εβδομάδα στην Τσεχία.
0: Ναι, ένα... και είναι μαχαιριά αυτό, γιατί είναι τεράστια. Και τσεχική ομάδα. Εκεί που είχες μια σιγουριά το 2-0, έμοιαζε ότι είναι πολύ πιθανό το 3-0. Την είχε μέχρι το 70, δεν υπήρχε χάρτη στο κήπεδο. Ο Παναθηναϊκός έκανε πάρτι από το 45 μέχρι το 70. Ήταν ένα διάστημα που ήταν εξαιρετικός. Νομίζω ότι μακράν καλύτερη τη φετινή εμφάνιση σε αυτό το διάστημα. Με το που αρχίσαν οι αλλαγές, η ομάδα αποδιοργανώθηκε εντελώς. Κανείς από τους παίκτες πριν του Πελίστρη δεν βοήθησε από όσους μπήκανε μέσα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει όπλα αμυντικά ο προπονητής. Έχει χάσει από νωρίς τον Τζάπρα, έχει βάλει τον Κάτρι. Ο Πάλμερ Μπράουν που είναι στον πάγκο έχει να παίξει 6 μήνες.
1: Είναι και σοκαριστικός ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει. Δεν είναι σοκαριστικός ο τρόπος. Δηλαδή το 89 με το 96, 6-7 λεπτά, μέσα σε 7 λεπτά, γκρέμισε ό,τι καλό έχτισε μέσα στο ζώο το δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή είναι μια εικόνα η οποία εικόνα είναι απογοητευτική.
0: Και είναι, ξεκινάει το γκολ το δεύτερο με λάθος του Καμαρά στο κέντρο. Πάλι λάθος. Σε εύκολη πάσα. Βγαίνει, κάνει το φάουλ, εκτελείται το φάουλ. Η μπάλα κοντράρει, παίρνει μια στροφή, γυρνάει και πάει στον παίκτη του να μαρκάρει που είναι εντελώς μόνος του. Στο γκολ γίνονται δύο καραμπόλες, στο πρώτο γκολ, δύο καραμπόλες για να φτάσει μπάλα στο σκόρερ.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το παιχνίδι ολοκληρώθηκε. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Οι Τσέχοι αντιδρούν σαν να έχουν πάρει νίκη πρόκρισης. Όλα όμως θα κρυθούν σε μια εβδομάδα από τώρα. Περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την Πράγα, εκεί ο Παναθηναϊκός θα πάει να παίξει την υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση. Ένα παιχνίδι που το έχει στα χέρια του, ένα παιχνίδι το οποίο πια το αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς. Τίποτα άλλο,
0: Χρήστος Κοντός. Τον επόμενο χρόνο να πάει να κερδίσει. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει, γιατί μέχρι τώρα έτσι έχουν πάει τα πράγματα. Τρεις ισοπαλίες του ΑΚΑ, τρεις νίκες εκτός. Έτσι, δύο νίκες εκτός.
1: Δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη του ΑΚΑ, είναι εντυπωσιακό έτσι φέτος. Και αυτό. Λοιπόν, Χρήστος Κοντός, Άρης Γάτας στην περιγραφή του αγώνα. Αργύρης Παντελιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ από το Ολυμπιακό Στάδιο, το ραντεβού σε μια εβδομάδα από τώρα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση.
2: Ευχαριστούμε και στους δύο. Καλή ξεκούραση. Το μοναδικός νικητής στη σημερινή βραδιά ήταν Όφη, ο οποίος συνέτριψε με 3-0 την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. ΠΑΟΚ Μπραν 1-1. Παναθηναϊκός Χράντερ της Κράλοβες το 2-2. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 και εσωφαρίστηκε από το 89 μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων σε 2-2. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό τραγουδάκι και επιστρέφουμε με σχόλια των αγώνων.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ. Η ώρα είναι 37 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τον σχολιασμό των αγώνων, ξεκινώντας με τον Πέτρο του Μαυρογιαννίδη. Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Γεια σου, Άκη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι.
0: Έχουμε ένα θρίαμβο του Όφη. Έχουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κατάφερε να εσωφαρίσει και να ελπίζει, και μια αυτοκτονία.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η αυτοκτονία έχει ονοματεπώνυμο. Και αφού ο Παναθηναϊκός δεν την πλήρωσε στη Βουλγαρία, επειδή έβαλε ο Ντέσσερ στον γκολ στην παράταση με την άστοχη έξοδο τερματοφύλακα της Λεύσκη, 1948, όπως λέγεται αυτή η ομάδα, σήμερα το πλήρωσε, γιατί ο Μίστρεπ νομίζω ότι διαχειρίστηκε όλο το παιχνίδι λάθος.
0: Ειδικά μετά τις αλλαγές των Τσέχων.
1: Από το 2-0 και μετά, βέβαια. Από το 2-0 και μετά. Έτσι. Να πάρω τα πράγματα από την αρχή, γιατί άκουσα διάφορα πράγματα, διάβασα διάφορα πράγματα σε αυτό το μικρό διάστημα μέχρι να με καλέσει και να δώσει το σχολείο μου για τα τρία παιχνίδια. Για τη γνώμη μου, έτσι. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη του Μίστροπ. Στο πρώτο παιχνίδι που αναφέρθηκα στη Βουλγαρία, έχει περάσει το Ντουμπάι, βάλει πεντάδα στην άμυνα Παναθηναϊκός και αυτό έχει αποτέλεσμα να δώσει χώρο στους Βουλγάρους για να τον εσωφαρίσουν. Και επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε και την τύχη που την είχε μέχρι ενός σημείου σήμερα. Μετά, λογικό ήταν να δεχτεί το ένα τουλάχιστον τέρμα. Και είχε τύχη με το μέρος του και έκανε την άστοχη έξω από το τερματοφύλακα. Έβαλε τον γκολ 4 και πέρασε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα, σε ένα παιχνίδι το οποίο αυτοί οι Τσέχοι δεν έχουν κάνει το παραμικρό σχεδόν στο παιχνίδι, με το που κάνει το 2-0 ο Παναθηναϊκός, είναι λες και όλα σβήμουν. Δηλαδή, ακόμα και εκείνη η υποψία ευκαιρία με το σουτ τετέι από την προσπάθεια την κούρσα του Πελίστρια από τα αριστερά, που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να το τελειώσει. Και αυτό, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, είναι δείγμα, πώς να το πω, της έλλειψης αυτοπεποίθησης που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, που έχει διακριθεί στην καριέρα του, τη σύντομη καριέρα του μέχρι στιγμής για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να φύγει γρήγορα στην πλάτη, στην κότα, να πατήσει περιοχή και να σουτάρει με δύναμη. Δεν το έκανε αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση. Εδώ πάσα στον Ντετέι, ο οποίος ήταν ήδη καταπονημένος, μην πω τραυματίας στο παιδί, γιατί πέτυχε δύο γκολ, αλλά Ντετέι, έτσι και τα δύο. Και το σκαψιματάκι, αλλά κυρίως το πρώτο γκολ που πήρε παραμάζωμα κόσμο, πέρασε ανάμεσα από δύο και έβαλε την παραστατήθεια. Και τότε, σε εκείνο το σημείο λοιπόν που ο Παναθηναϊκός είχε αρχίσει να χάσει το κέντρο, έπρεπε να περάσει ή τον Τζέριν μέσα στον πολύ αρνητικό Καμαρά του Παναθηναϊκού σήμερα.
0: Και σήμερα.
1: Ή εμπάσχει στον Κοντούρι. Και σήμερα, ναι. Ή εμπάσχει ρητό στον Κοντούρι. Γιατί εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι καλός παίχτης αυτός, αλλά θα βγει κάποια στιγμή. Αλλά okay, σήμερα ειδικά ήταν πάρα πολύ κακός. Ή ο Κοντούρι ή ο Τσέριν. Είχε επιλογές από τον πάγκο ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν το έκανε. Έδωσε το δικαίωμα στους Τσέχους να ελπίσουν. Αφού είχαν τη μία ευκαιρία, την άλλη ευκαιρία, το δοκάρι στη συνέχεια, έβαλαν ένα γκολ και μετά κέρδισαν ένα φάουλ στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Η μπάλα είναι αποσπόντα, το ποδόσφαιρο έτσι είναι, τιμωρεί τα λάθη και θεωρώ πραγματικά ότι αυτό το 2-0 που έγινε 2-2 δεν είναι άδικο. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν το 2-1, να τελειώνει το παιχνίδι με ένα γκολ των Τσέχων, αφού, επαναλαμβάνω, έδωσε τα δικαιώματα ο Παναθηναϊκός. Αλλά η μπάλα έτσι είναι, τιμωρή. Και ο Παναθηναϊκός τώρα, από εκεί που θα πήγαινε για μια ρεβάνζα, το πω έτσι, όχι τόσο διαδικαστικού χαρακτήρα, αλλά έχοντας πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για πρόκριση στη League Face, στη Conference League, τώρα θα πρέπει να πάει να ματώσει, να παλέψει, ουσιαστικά μη έχοντας παιχνίδι. Θα πάει και αυτός.
0: Πάει για θρίλερ τώρα.
1: Ναι, πάει για θρίλερ. Δεν έχω να πω πολλά. Δηλαδή, πραγματικά θεωρώ ότι ό,τι είχαμε να πούμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, η καλή παρουσία του Ντέσσερς, η πολύ καλή παρουσία του Φαντρόκελεν, η όχι πολύ καλή παρουσία του Ντεφράι, αν θέλεις, του Καμαρά που είδαμε λίγο νωρίτερα και συμφωνήσαμε. Επισκιάζονται όλα αυτά, ό,τι είχε το παιχνίδι, ο κόσμος που πήγε στο γήπεδο, αν θέλεις, κτλ. Από το πολύ κακό κοουτσάρισμα του Μίστρουπ, ειδικά από το 2-0 και μετά. Ο Παναθηναϊκός είχε επίσης τώρα και το λέω γιατί είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα το παιδί. Είναι νεαρός τεχνικός. Έχει στο μυαλό του ότι θέλουμε την πρόκριση όσο τίποτα άλλο με όποιο κόστος. Αλλά αφού είδε το παιχνίδι στην Βουλγαρία δεν του πήγε και ευτύχησε να πάρει τελικά την πρόκριση με το λάθος θερματοφύλακα, το ξαναλέω, γιατί το λέγαμε το πρωί. Δεν έπεσε να κάνει το ίδιο, έπρεπε να φρεσκάρει το χώρο του κέντρου που ήταν κακός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όχι μόνο στο διάστημα που συζητάμε.
0: Δεν υπήρχε λόγος να παίξει με δύο επιθετικούς.
1: Ναι, δεν υπήρχε λόγος. Ξέρετε, προσπάθησε να κρατήσει και λίγο τις ισορροπίες. Δηλαδή να παίξει και ο Ντέσσερ, αλλά μετά χτύπησε ο Τετέι, βάλε και το Ραστόντερ, που μου είχε βάλει ένα γκολ, με είχε βοηθήσει κλπ. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά έπρεπε να γίνει η αλλαγή στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή να μπει ο Κοντούρης ή ο Τσέριν, που ο Τσέριν και έμπρος είναι και χρονιά στην ομάδα είναι και ξέρει να χειριστεί για τέτοιες καταστάσεις. Θεωρώ ότι ήταν λάθος που δεν το καταλαβαίνω και θεωρώ ότι το 2-0 που έγινε 2-2 φέρει την ευθύνη του προπονητή του Παναθηναϊκού, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους φίλους μας που μας ακούνε και να μην μας άνετε τα λόγια μας. Στον ΠΑΟΚ.
0: Πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, Πέτρο.
1: Θα αφήσω τον Όφη για το τέλος, όπως κατάλαβες.
0: Ναι. Πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, κάτω τώρα πρόχειρα έτσι που το σκεφτόμουν, 5 επίσημα παιχνίδια με μέτρηση ως κακές ομάδες, έχει σε όλα δεχτεί γκολ.
1: Βεβαίως, σε όλα έχει δεχτεί γκολ.
0: Και το λέω αυτό σε συνδυασμό το ότι έχει ποντάρει στο κεντρικό του αμυντικό δίδυμο πληρώνοντας χρήματα.
1: Ναι, ναι. και δεν έχει κερδίσει την έδρα του.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κλείνει ο διαντίπαλο λίγο. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται διαχρονικά, αλλά επαναλαμβάνω, μιλάμε για δύο διαφορετικές εικόνες μέχρι το 2-0 και μετά. Πραγματικά κυριαρχούσε ο Παναθηναϊκός μέχρι εκείνο το σημείο. Χρειάστηκε την τέτοια του την αυτοθυσία, την ικανότητα, όπως θέλει το λέει ο καθένας. Τι χρειάστηκε προφανώς. Γι' αυτό και παίζει, γι' αυτό και την έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό και λέμε ότι είναι ένας ελπιδοφόρος ποδοσφαιριστής του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα. Δεν απειλήθηκε όμως ιδιαίτερα. Ο Πένια ήταν, θεατής εκτός από εκείνη τη φάση με το δοκάρι που πάλι ήταν από λάθος του Καμαρά, από την πρώτη κακή απομάκρυνση του Πένια που είχε μια μικρή ευκαιρία, στη συνέχεια πάλι που είχε το. Δηλαδή δεν μπορεί να πει όμως ότι ο Παναθηναϊκός ίδρωνε μέχρι εκείνο το διάστημα. Έκανε το 2-0 και πιο πολύ η εικόνα ήταν, άντε να το πω έτσι για να γίνουμε ακόμα πιο συνεννοήσιμοι με τον κόσμο, ότι η εικόνα έδειχνε ότι πιο πολύ πάει για 3-0 το παιχνίδι παρά για 2-1. Και τελικά όχι μόνο 2-1 έγινε και 2-2 στο τέλος. Έτσι. Με την εικόνα να κλείνει, γιατί η τελευταία εντύπωση είναι αυτή που μένει, με τους Τσέχους να έχουν και δοκάρι, να έχουν και ευκαιρίες και 2 γκολ στο τέλος, το 89-94. Νομίζω ότι πρέπει να το δει λίγο αλλιώς ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Είπαμε ότι πρέπει να πάρει την πρόκριση όντως εκτός, με όποιο κόστος. Αλλά νομίζω ότι η διαχείριση δεν την έχει τη σωστά μέχρι στιγμής. Ο Παναθηναϊκός έχει υλικό, δεν είναι ότι δεν έχει υλικό φέτος. Κάνει και τα τρίκ του, έβαλε και Αντίνο και τα μπόρα στο σημερινό παιχνίδι που δεν το περίμενε νομίζω κανείς. Άφησε το Ζαρουρί έξω. Ο Πάλμερ Μπράουν ήρθε στην αποστολή. Δεν έπαιξε ο Πάλμερ Μπράουν όμως σήμερα. Δεν ξέρω κάποια πράγματα, δηλαδή. Okay, εντάξει, όσα ξέρω ο Νικοκέρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι ό,τι καλό έδειξε ο Παναθηναϊκός στο σημερινό παιχνίδι του κόσμου του συμπεριλαμβανομένου, αμαυρώθηκε από το λάθος κουτσάρισμα του προπονητή του Παναθηναϊκού. Παναλαμβάνω, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο που μας ακούει, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ακούστηκε και πάρα πολύ έντονη γιούχα, δεν ξέρω αν πέρασε.
0: Ναι, το σχολιάσανε και ο Χρυσοκοπήτος και ο Αριζοβέντος.
1: Πέρασε η γιούχα, ήταν πάρα πολύ έντονη.
0: Πάμε στα του ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ νομίζω ήταν ένα παιχνίδι που, όπως αυτά που μας έχει συνηθίσει μέχρι στιγμής, δηλαδή με την Άντερλεχτ, αυτό που έχουμε δει δηλαδή, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος μοιάζει να είναι στη δίνη, ξέρεις, των εσωτερικών προβλημάτων να ταλαιπωρείται γενικότερα. Δεν μιλάω μόνο για την πώληση του Κωνσταντέλια. Αυτό είναι πραγματικά μια. Δηλαδή, εκτός από την απόφαση του κλαμπ, περιλαμβάνει και προσωπική απόφαση του ποδοσφαιριστή που ήθελε να πάει. Μην ξανασυζητάμε τα ίδια δηλαδή, γιατί όντως έχει φέρει πάρα πολύ μεγάλη ανεβούμπουλα η συγκεκριμένη, να το πω, πώληση. Αλλά το ΠΑΟΚ να παίξει με την Άντερλεχτ στην έδρα του και να χάσει. Ο ΠΑΟΚ να παίξει με την Μπραν στην έδρα του και να μην μπορέσει να κερδίσει. Και επειδή διαβάζω δεξιά και αριστερά ότι είχε πάρα πολλές τελικές και όμως δεν κέρδισε, εγώ δεν είδα να ματώνουν τα γάντια του τερματοφύλακα από την υπερπροσπάθεια της Μπραν. Δεν μου άρεσε καθόλου ΠΑΟΚ, μπορώ να πω. Έλειπε πάρα πολύ ο Ζήφκοβιτς και αυτό που πραγματικά θέλω να προσθέσω και είναι δείγμα νομίζω. Μπορεί να συμφωνήσει, μπορεί να μα πει και ο κόσμο, μπορεί να διαφωνήσει, εννοείται. Γι' αυτό είναι η μπάλα έτσι, για να λέει ο καθένα τη γνώμη του. Δεν μπορώ να διανοηθώ ακόμα και τον Λουσέ, που μιλάω ακόμα και για τη φάση του γκολ, που κάνει το corner. Να πάει να είναι πίσω στο σκορ, να χάνει, να θέλει κανένα δεκάλεπτο τέταρτο για να τελειώσει το παιχνίδι όπως ήθελε. Ο Πάκου να κερδίζει corner και να κάνει 40 δευτερόλεπτα να το εκτελέσει. Ο Πάκου να κερδίζει πλάγιο από την απέναντι πλευρά, από τη δεξιά, και να κάνει 30 δευτερόλεπτα να το εκτελέσει. Θα χρειάζεται ο διαιτητής να σφυρίξει, να του πει ότι αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση, ενώ ο Πάκου κυνηγάει γκολ για να κερδίσει την Τουμπά ή να ισοφαρίσει. Θεωρώ με την παρουσία του Ζήφκοβιτς και με το γεγονός ότι στο παιχνίδι δεν υπήρχαν ποδοσφαιριστές που ξέρουν ακριβώς ποια, έτσι νομίζω εγώ. Ούτε ο Μιχαηλίδη είδα μέσα, ούτε τον Κωνσταντέλια προφανώς είδα μέσα, ούτε τον Ζήφκοβιτς είδα μέσα, άντε λίγο τον Τάισον είδα μέσα, που και αυτό σήμερα έδειξε να ήταν έξω από τα νερά του.
0: Είναι μεγάλη και απουσία του Λουτσέσκου στον πάγκο.
1: Ο προπονητής που έρχεται να αντικαταστήσει τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ο προπονητής που έρχεται να αντικαταστήσει τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία της Manchester United, ο καλύτερος προπονητής που έρχεται να αντικαταστήσει τον όποιο σούπερ προπονητή είναι σε μια ομάδα και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα με τόσες σπουδαίες επιτυχίες, γιατί ο Λουτσέσκου είναι ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Έτσι. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει. Θα δώσουμε προφανώς στο λύση αυτό που πρέπει να δώσουμε. Δεν το συζητάμε, εμπίστοση του χρόνου να δούμε κάποια πράγματα, αλλά δεν μου γεμίζει το μάτι. Στο κομμάτι λύση και ΠΑΟΚ υπάρχει μια διαφορά στη σχέση με αυτό που διαπιστώνουμε στον Παναθηναϊκό. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ καθυστέρησε πάρα πολύ να κάνει τις μεταγραφές. Τώρα τρέχει, ο ΠΑΟΚ ψάχνει άκη επιθετικό. Τι να πούμε τώρα, από το Φεβρουάριο, από τον Μπρίγιοβιτς να πω για να το τραβήξω ακόμα περισσότερο από το μαλλιά και να πω. Γιατί πέρσι μακιγιάραμε όλο το ζήτημα επιθετικό, επειδή βρήκαμε τον Γιακουμάκη που βάζε γκολ. Ήρθε και ο Γερμέγε που βοήθησε γι' αυτό στο φινάλε και τώρα έφυγε ο ένας, έφυγε ο άλλος. Και πήραμε τώρα στο φινάλε παίχτη που ήρθε χθες και σήμερα έπαιξε 20 λεπτά. Συν το μύθο, ο οποίος το παιδί θα φορτωθεί με ένα βάρος που δεν είναι για τους ώμους του στο κάτω-κάτω. Εδώ μια μικρή παρένθεση να πω ότι μου έδειξε λίγο καλύτερα στοιχεία από αυτά. που μας είχε συνηθίσει ως με την καλή έννοια ο Χατσίδης. Ήταν λίγο καλύτερο σήμερα, μπορώ να πω, σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που, τον είχαμε παρακολουθήσει, γιατί μπήκε πολύ δυνατά, με γκολ στο Καριστάκη, αν θυμάμαι καλά, κοιλιά στη συνέχεια, έχασε και τη θέση του. Τώρα που μπήκε σχεδόν αναγκαστικά, λόγω και των απουσιών που είχε ο δικέφαλος στη Βορρά, νομίζω ότι έπαιξε λίγο καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί χρόνο, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί χρόνο, όλες αυτές οι ομάδες, όφι είναι άλλη εξαίρεση, θα τα πούμε τώρα. Όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες μπαίνουν όντας πάρα πολύ καινούργιες, είδαμε τον Ολυμπιακό με την Αϊμέγγεν, θα το δούμε και στη Λίγκ Φέση στην Ευρώπα, με τόσες πολλές μεταγραφές θέλουν χρόνο. Και τι άλλο θέλουν, θέλουν να τον ευνοήσουν λίγο και τα αποτελέσματα, θέλουν και λίγο τύχη. Όταν μπλαχτύψει το δοκάρι, ας πούμε, στην ευκαιρία του, που έχασε η Χράντα Τσκράλοβε στο μάτι του Παναθηναϊκού, λέω εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι χάλια από το 2-0 και μετά, βρίσκει μπάλα στο δοκάρι, ας το μαζέψει λίγο τώρα να δούμε τι θα γίνει, μπας και έχει και την τύχη με το μέρος του και προχωρήσει η διαδικασία καλά για τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε και στην υποθήκη πρόκριση του Όφη.
1: Ούτε για τον ΠΑΟΚ γίνεται και να πάμε και στον Όφη. Εντάξει, για τον Όφη πραγματικά είδα τα στατιστικά, δεν με ενδιαφέρει το γεγονός ότι η αντίπαλός του έκανε περισσότερες ευκαιρίες από τον Όφη. Εγώ είδα ένα Βαγκρίτη το οποίο είχε 15.000 κόσμο. Δεν είδα αν ήταν sold out ή όχι. Θα ήθελα παραπάνω κόσμο, να σου πω την αλήθεια. Θέλω να είναι πίγκα το γήπεδο μετά από τόσα πολλά χρόνια που Όφη κατάφερε και έπαιξε στην Ευρώπη. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό. Βλέποντας την ενδεκάδα έχει 9 Έλληνες, έναν Κύπριο μέσα σε αυτούς, αν δεν κάνω λάθος, τον Νούς και τον Αϊτόρ. Καταλαβαίνουμε. Γιατί πράγμα συζητάμε. Νομίζω καταλαβαίνουμε. Ήρθε η πρόκριση, σχεδόν πρόκριση, έτσι όπως είναι. Πια το 3-0, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το γεγονός ότι έβαλε τα δύο τερματάκια. Έμεινε η αντίπαλος με 10 παίχτες και βάζει άλλο ένα. Και από ό,τι φαίνεται, δεν είναι ότι γεννάνε τα κοκόρια του, είναι ότι υπάρχει ένα σοβαρό σχέδιο, μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται στην ομάδα της κρίσης, η οποία αποδίδει καρπούς. Είπαν όλοι μετά το κύπελο, τέλειο το κύπελο. Αλλά τώρα τι, οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Γιατί αυξάνονται οι υποχρεώσεις, γιατί πρέπει να μείνεις σε ένα σχετικό επίπεδο. Και ανεξάρτητα το τι θα κάνει Όφη στην εφετινή παρουσία του, μάλλον στη Little Face του Europa League ή στη χειρότερη χτυπάω ξύλο του Conference League, είναι δεδομένο ότι το βηματάκι παραπάνω μετά την κατάκτηση του κυπέλου, με το όχι πολύ λαμπερό Super Cup, αλλά και την πρόκριση σε ομίλους Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, μάλλον κιόλα του Europa League, το έχει κάνει και μπράβο του και δεν μπορεί να πει και περισσότερα. Να βλέπει ότι οι κινήσεις του είναι στοχευμένες, είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Δηλαδή ήρθε ο Αϊτόρ.
0: Υπάρχει πλάνο. Ναι.
1: Υπάρχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλάνο από ποδοσφαιρικούς ανθρώπους το οποίο δουλεύει από ό,τι φαίνεται και τελικώς αποδίδει καρπούς. Με λίγη καθυστέρηση. Αποδίδει καρπούς. Αποδίδει. Αύριο μεθαύριο θα στραβώσει και θα έχουμε πάλι να γκρινιάζουμε για να λέμε πώς το λένε περασμένα μεγαλεία. Προφανώς και έτσι θα γίνει, αλλά έτσι είναι η μπάλα. Αυτό πρέπει να κάνει ό,τι το έκανε. Και μπράβο στα παλικάρια. Μπράβο και στον Κόντι, ο οποίος έχει φτιάξει ένα σύνολο εξαιρετικό, επαναλαμβάνω. Χωρίς να σπαταλήσει τη μεταγραφική περίοδο που μας περνάει, το διανύουμε δηλαδή, τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων, έχοντας στο νου του ότι το μαξιλάρι θα γεμίσει με πάρα πολλά χρήματα φέτος, λόγω της παρουσίας του και μόνο σε κάποιο όμιλο Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Κινήσεις στοχευμένες, μετρημένες και από ό,τι φαίνεται απολύτως ποδοσφαιρικές.
0: Σε ευχαριστούμε, Πέτρο. Καλό βράδυ.
1: Σε καλά, κοινό επίσης.
0: Εμείς θα μείνουμε στα σχόλια. Πάμε στον φίλο και καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Τραπεζανίδη, να μας σχολιάσει, να μας κάνει το δικό του σχόλιο για τον ΠΑΟΚ. Γεια σου, Γιώργο μου.
2: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα και καλησπέρα σε όλες και όλους. Πρώτα απ' όλα, πολλά μπράβο στον Όφη, που είναι με το ένα πόδι τη League Face του Europa League. Εδώ τα πράγματα στην Τούμπα, ως αποτέλεσμα φυσικά αυτό το 1-1, έρχεται να δώσει παράταση στην προσπάθεια που κάνει ο ΠΑΟΚ να μείνει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο τελικός πλέον είναι σε μία εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, στο Μπέργεν. Ήταν ένας αγώνας ειδικών συνθήκων, είναι γνωστό, όλοι περίμεναν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, χωρίς τον αρχηγό του, τον Ζίφκοβιτς, που είναι τιμωρημένος, δεν θα παίξει και στη ρεβάνς, δεν υπάρχει πια Κωνσταντέλιας. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε με τον Καμαρά στην ενδεκάδα, με τον Χατζίδη που δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου και έγινε βασικός και μάλιστα ήταν και πρωταγωνιστής στο πρώτο 20 λεπτό, έχοντας 2-3 καλές φάσεις και μία τουλάχιστον πολύ καλή ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα του πρώτου ημιχρόνου που ήταν επιθετικός, ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, έβγαλε μια καλή εικόνα, δεν θα μπορούσε να πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ, έμεινε στο 0-0 και στη συνέχεια είχε ένα πολύ κακό πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Δέχθηκε, πρώτα έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Μπραν που δεν έδειξε κάτι. Δηλαδή δεν ξέρω τι ήταν αυτό ακριβώς που μπορούμε να σημειώσουμε ως πολύ θετικό, τη φυσική κατάσταση των Νορβηγών. Εντάξει, έχουν 20 αγώνες επίσημους. Αλλά Εκεί ξαφνικά έγινε το 0-1 στο 55ο λεπτό. Το πράγμα και σε ατμόσφαιρα και γενικότερα σε όλη αυτή την παγωμάρα που υπήρχε έγινε ακόμη χειρότερο. Μέχρι το 65 που έγιναν αλλαγές, μάλιστα τρεις μαζί σε εκείνο το σημείο από τον Ιταλό προπονητή του ΠΑΟΚ. Και με την είσοδο του Μπάμπα, του Λουσέ και του Τέιλορ, κυρίως των δύο πρώτων, ο ΠΑΟΚ βελτίωσε ξανά την εικόνα του και κατάφερε να σουφαρίσει στο 80 λεπτό με τον Μπάμπα, με μια κεφαλιά, μια εκτέλεση κόρνερ από τον Λουσέ, οι δύο αλλαγές δηλαδή. Και αυτό το 1-1 του δίνει δηλαδή το δικαίωμα και τις πιθανότητες περισσότερες. Πια αν έχανε τον αγώνα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Θα μπορούσε στο τέλος να πάρει και το παιχνίδι. Είχε μια ευκαιρία με τον Ενδιαγέ που έκανε και αυτός ντεμπούτο μετά από δύο προπονήσεις. Μπήκε σαν αλλαγή. Έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Δεν έγινε ο ήρωας μιας πολύ δύσκολης βραδιάς ο Σενεγαλέζος. Και έτσι ήρθε αυτό το 1-1. Όλα θα κρυφθούν στο Μπέργεν. Ο ΠΑΟΚ είχε 23 τελικές, 6 στο στόχο. Πολύ περισσότερες από την αντίπαλό του. Ξαναλέω ότι η Μπραν πήρε το 1-1. Δηλαδή το θετικό αποτέλεσμα χωρίς να το καταλάβει που λέει ο λόγος. Φάνηκε ότι μπορεί να έρθουν βοήθειες από τους νέους παίκτες, τον Λουσέ, τον Εντιαγέ, σίγουρα από τον Γιαννούλη που ξεκίνησε βασικό, ήταν πολύ καλός, έπαιξε μέχρι το 65. Στο τέλος ένα χλιαρό χειροκρότημα.
0: Ναι, γιατί άλλο 0-1, άλλο 1-1.
2: Σαφέστατα. Ναι, υπάρχει και αυτή η αμηχανία με όλα αυτά που έγιναν. Ακούστηκαν συνθήματα, γενικά όμως δεν ξέφυγε η κατάσταση σε καμία περίπτωση. Ο κόσμος στάθηκε στο πλευρό της ομάδας. Προέταξε δηλαδή την ομάδα και την πιθανότητα που έχει να συνεχίσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό το διακύβευμα σε ό,τι έχει να κάνει με την συνέχεια στο Conference League, σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μετά το παιχνίδι, ο Αλέσιο Λύσης στην συνέντευξη τύπου, όπου δέχτηκε, θα έλεγα, περισσότερες ερωτήσεις από Νορβηγούς απεσταλμένους παρά από Έλληνες, από εκεί δηλαδή τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω γιατί ακριβώς αυτό, είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχασε πάλι πολλές χαμένες ευκαιρίες, πιο πολλές και από ό,τι στο παιχνίδι του εντός έδρας με την Άντερλεχτ, ότι ήταν δύσκολο να γίνει ψυχολογικά μια διαχείριση μετά το 0-1, ότι άξιζε την ισοφάριση. Το τέλος θα μπορούσε και τη νίκη. Ευχαρίστησε, το τόνισε αυτό, τους οπαδούς της ομάδας. Δεν σχολίασε, του έγινε ερώτηση από ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ για την απουσία του Μιχαηλίδη από την ενδεκάδα, που ήταν μια μικρή έκπληξη. Είπε ότι δεν απάντησε ευθέως. Είπε ότι πρέπει όλοι να βελτιώνονται και υπάρχουν θέματα που πρέπει να δούμε στο δίδυμο των στόπερο, που υπάρχει και ο Χατζηδιάκος και ο Λουστόντο. Είπε ότι ο Λύση, ότι χρειάζεται χρόνο, αλλά δεν τον έχει διαθέσιμο για να βελτιώσει πράγματα. Αρχίζει το πρωτάθλημα, έρχεται η Ρεβάν στην επόμενη Πέμπτη, όπου το παιχνίδι κατά την άποψή του θα είναι πιο δύσκολο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Μπραν θα μπει στο δεύτερο παιχνίδι στη Ρεβάν με τρεις βασικούς μεσοεπιθετικούς που σήμερα για διάφορους λόγους δεν συμμετείχαν, ο Κάστρο, ο Ίγκανσον και ο Χολμ. Έχασε βέβαια με κάρτες τον αρχηγό, τον στόπερ, τον Κλούντσεν, και ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει εκεί χωρίς τον Ζίφκοβιτς, που σίγουρα για εκείνη την αποβολή που σχολιάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα θα έχει μετανιώθει. Το έβλεπε το παιχνίδι.
0: Μα Γιώργο, ό,τι σχολιάζαμε.
2: Θυμάμαι που το είπε.
0: Ναι, εκτός από αυτό, ό,τι έχουμε σχολιάσει. Τέτοια λέμε κάθε εβδομάδα. Λέγαμε για την αστοχία του ΠΑΟΚ. Ξαναλέμε για την αστοχία του ΠΑΟΚ.
2: Ναι,
0: λέμε για το νεκρό 15 λεπτό που πάντα έχει 45-55-60.
2: Στις αρχές ημιχρόνου.
0: Έτσι. Πάλι το ίδιο είδαμε σήμερα. Δηλαδή, δεν έχω δει λύση από το λύση σε αυτά που κουβεντιάζουμε εμείς 20 μέρες τώρα με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Ναι, έρχεται πάντως, Άκη, να επιβαρυνθεί, θα έλεγα, πολύ αυτό το δεύτερο παιχνίδι, αυτή η ρεβάνς, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει εκεί όλες τις ευρωπαϊκές ελπίδες, ξεκινώντας από την ίδια αφετηρία, δηλαδή μετά το ισόπαλο 1-1, αλλά με το γεγονός ότι πλέον θα είναι στην έδρα του αντιπάλου.
0: Αλλά μην γελιόμαστε τώρα. Ο ΠΑΟΚ, ειδικά του πρώτου μηχρόνου, αν το βοηθήσει λίγο και η τύχη και βάλει.
2: Ήταν καλή εικόνα.
0: Ναι, εξακολουθεί για μένα να είναι φαβορή. Το γκολ του λείπει.
2: Ναι, λείπει το γκολ.
0: Για τον γκολ θα δώσει και ψυχολογία, έτσι.
2: Σίγουρα θα βοηθήσει πολύ, και σίγουρα και στο ιστήρευαν σε ένα γκολ που μπορεί να δώσει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ θα αλλάξει πολλά. Ο Εντιαγέ, που είναι ένα νέο πρόσωπο, είναι φορ δηλαδή, παρουσίασε κάποια καλά στοιχεία, αλλά επαναλαμβάνω, το είπα και πριν, ότι έχει κάνει δύο προπονήσεις, 2-3 προπονήσεις. Επίσης, κλείνοντας, ίσως πρέπει να πούμε ότι έρχονται και στην επιφάνεια κάποια ονόματα, όπως ο Σλοβάκος Φορ, Σέντερ Φορ για πέσω, ο Ντάβιτ Στρέλετς, που ανήκει στη Μίδλεσβρο, Αγγλική, δεν είναι μεγάλος, 25. Είναι διεθνής, ήταν στο γύρο του 2024, μέσα στην έπαιξε και στα 4 παιχνίδια της Εθνικής Σλοβακίας. Και είναι μια περίπτωση ακόμη, αλλά βέβαια όλα αυτά είναι ίσως μεταγενέστερα σε ό,τι έχει να κάνει με την επίδραση στην ομάδα και την βελτίωση, γιατί αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι αυτά που αναφέραμε πριν. Είπαμε τη βασική απουσία του Ζίβκοβιτς και το γεγονός βέβαια ότι υπάρχουν παίκτες που μπορεί να βοηθήσουν ερχόμενοι από τον πάγκο, ακόμη και ο Χατσίδης που δεν είχε πάρει καθόλου χρόνο συμμετοχής στα προηγούμενα παιχνίδια, ούτε σαν αλλαγή. Σήμερα στο καλό πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ είχε και αυτός μια πολύ θετική παρουσία ο Πιτσιρικάς.
0: Εδώ θα είμαστε σε μια εβδομάδα, θα το λέμε και ελπίζω.
2: Εγώ θα είμαι και εκεί τώρα, μια και το λες.
0: Τέλεια, τέλεια. Οπότε
2: θα τα πούμε μετά το μάτι αναλυτικά.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 2 λεπτά πριν η ώρα δείξει 12. Κάπου εδώ εμείς θα ολοκληρώσουμε. Να θυμίσουμε την εκπληκτική επίδοση του Καραλή με 6-16. Είναι το υψηλότερο άλμα στην ιστορία που δεν έχει πάρει χρυσό μετάλλιο. Να πηδάς 6-16 να μην πάρεις χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άκης Δημακός, παρέα με τον Ολυμπιακό Γιάννη Κοπούλου και τον Γαβρίλη Ρεμούνδο, στη ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Σε λίγο ακολουθεί η Τάσος Επιτρόπου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα ακούσετε τα πανηγυρικά από τον Γιώργο Γιαλιτάκη και το σχόλιο του Γιάννη Βοητσίδη και τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Ραντεβού εμείς αύριο. Καλό σας βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Είναι απίστευτη. Σε ευχαριστώ, Γιώργη. Την αγάπη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω σήμερα με ξυλούριδες. Ήθελα να τα βάλω όλα. Διάλεξα τον Γιώργο και τον Νικόλα το Στρατάκι, γιατί εντάξει, είναι και από το Ηράκλειο, αν θυμάμαι καλά, από ένα κοριό εκεί απ' έξω. Οπότε άξιζε τον κόπο, γιατί νομίζω ότι Γιώργο Γυαλιτάκη, Ηρακή θα ρέει τώρα, έτσι.
1: Έτσι, τάσο, κριτικά βάλε. Βάλε να ακούσουμε.
0: Βάλε λίρα, βάλε λίρα.
1: Μόλι βάλε, βάλε να
0: θέλεις,
1: βάλε,
0: τα δικά
1: βάλε.
0: Σου. Τα δικά σου, εσύ. Δεν μου λες, φίλε, να πω εγώ κάτι για το ματς. Μου επιτρέπεις.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, οι ομάδες ήταν ισοδύναμες αγωνιστικά. Ναι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ήταν, πότε ήταν, 25 Απριλίου, στο Πανθεσσαλικό, ο τελικός.
1: Στο κύπελο, ναι. Ναι.
0: Από τότε έχει γυρίσει ο Διακόπτης και ο Όφη είναι μια άλλη ομάδα. Μια ομάδα η οποία ξέρει να νικά πλέον. Ένα παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ, το 3-0 είναι πολύ βαρύ για τους, για τους Βουλγαρούς. Όμως, συγγνώμη, θα το πω έτσι με μεγάλη άνεση, ο Όφη μπορεί να νικήσει τον οποιονδήποτε, ακόμη και καλύτερη, θεωρητικά λέμε, ομάδα μπορεί να είναι. Αυτή την εικόνα έχω αποκτήσει. Πήρε από 25 Απριλίου μέχρι σήμερα ο Όφη έχει γυρίσει ένα Διακόπτη απίστευτο. Τα φιλικά τα θυμάσαι, τα φιλικά του Όφη. Σε πάω σε άλλα μονοπάτια, αλλά έχει σημασία. Τα θυμάσαι τα φιλικά τώρα, του καλοκαιριού.
1: Άκουσα να σου πω τώρα κάτι, μια που λες ότι ο Διακόπτη.
0: Σε άλλα μονοπάτια, αλλά έχει σημασία. Τα θυμάσαι τα φιλικά τώρα, του καλοκαιριού.
1: Άκουσα να σου πω τώρα κάτι, μια που λες ότι.

0: τρομερή πορεία. Αποκλείει την ΑΕΚ από, από τα προημιτελικά του κυπέλου. Το Λεβαδιακό σε διπλές αναμετρήσεις. Παίρνει τον τελικό με τον ΠΑΟΚ. Παίρνει το Super Cup την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι και φέτος, μετά από 6 χρόνια, επιστρέφει στην Ευρώπη. Και μετά από 19 χρόνια, ξαναπέζει ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Παγκόσμιο Στάδιο. Και κερδίζει με 3-0 την ΤΕΣΚΑ Σόφια. Δηλαδή όνειρο που κανείς δεν το περίμενε. Έτσι, και ο ίδιος ο Κόντης που ήταν προσεκτικός στις δηλώσεις του, κρατάει χαμηλά την μπάλα το κομμάτι αυτό. Αλλά όφι, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Όφι ήταν πάρα πολύ καλός τακτικά στο πρώτο 25 λεπτό.
1: Σωστός.
0: Και συνέχεια η ΤΕΣΚΑ πήρε τα ενία του παιχνιδιού. Φάνηκε τυχερό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου που πετυχαίνει γκολ. Δεν δέχεται γκολ στο 2-0. Εκεί που είχε το δοκάριο Ιτού, ο οποίος βλακωδώς αποβάλλεται στο 79 και το τελευταίο 15 λεπτό μαζί με τις καθυστερήσεις ανήκει εξ ολοκλήρου τον Όφη και μάλιστα θα μπορούσε να βάλει εκτός από τρίτο και τέταρτο γκολ με τις ευκαιρίες που είχε στις καθυστερήσεις.
1: Εγώ ήθελα, δηλαδή, ήθελα να τονίσω, γι' αυτό και έκανα την εισαγωγή προηγουμένως και σε πιάσα από το λαιμό που λένε, διότι θυμίζω το καλοκαίρι έχουμε και τώρα, δηλαδή στα φιλικά, ο Κόντης. Εγώ μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ζητάω συγγνώμη για την εικόνα της ομάδας μου, έλεγε. Στα φιλικά. Δεν ήταν ικανοποιημένη. Δηλαδή, πραγματικά, ο άνθρωπος αυτός, ο συγκεκριμένος δηλαδή προπονητής, ξέρει την ομάδα του. Γι' αυτό το είπε αυτό.
0: Έτσι είναι. Τάσο, στα φιλικά δεν είχε νίκη, όφη.
1: Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
0: 14 είχε δεχτεί, 14 γκολ είχε βάλει, 4 αν δεν κάνω λάθος. Και ό,τι πήγε λάθος στα φιλικά πάει σωστά στα επίσημα.
1: Τα διόρθωσε φίλε. Είναι πολύ απλό. Όλοι μαζί και η ομάδα, όχι μόνο ο προπονητής, όλοι. Αλλά τα διόρθωσαν τα λάθη τους. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες. Δεν είναι τις παρούσες τώρα οι άλλες ομάδες. Ιρακή Ρέη, απολαμβάνουμε. Την ερχόμενη Πέμπτη θα περάσει δύσκολα. Θα τον πιέσουν πολύ, αλλά αυτό το 3-0 νομίζω ότι. Πώς το λένε, δεν γυρίζει, ρε παιδί μου, έτσι.
0: Εντάξει, δύσκολα. Μάλιστα, ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας για το παιχνίδι, αλλά και σήμερα, είπε ότι είναι ένα ωραίο και καθαρό σκορ. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Υποφέραμε, λέει, σε αρκετές στιγμές του αγώνα. Αλλά ήμασταν καλοί στις δικές μας στιγμές και μετά το 2-0 έπρεπε να διαχειριστούμε τον ρυθμό για την πίεση. Οι αντίπαλοι είχαν κάποιες καλές ευκαιρίες, αλλά στο τέλος εκμεταλλεύτηκε και την αριθμητική υπεροχή και πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ με αυτόν τον Ιταλό, τον Λορέντζο Ντίκμαν, ο οποίος συνήθισε με στυλ επιθετικό στο τρίτο γκολ από τη σέντρα του Νικολάου. Δηλαδή και οι αλλαγές, ο Χρήστος Κόντης και διαβάζει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, και οι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο και ο τρόπος που το διαχειρίστηκε ήταν άψογος και αυτό αποτυπώθηκε και με τα τρία γκολ που ουσιαστικά. Δεν θέλω να πω με το 1,5 πόδι, με τα δύο πόδια, αλλά με το 1,5 πόδι.
1: Έχει μεγάλο προβάδισμα. Δηλαδή το συζητάμε τώρα. Το νικάς 3-0 είναι τεράστιο προβάδισμα. Ο Όφη γράφει ιστορία. Και ξέρεις, έρχεται και σε ένα κοντράστ. Τώρα δεν είναι πάλι τη παρούσα, αλλά θα το πω. Έρχεται σε ένα κοντράστ με τους μεγάλους που έχουν απογοητεύσει. Σε απόδοση.
0: Όχι,
1: δεν αποδίδουν και καλά. Υπάρχει διαφορά. Ναι. Υπάρχει διαφορά μεγάλη. Δεν κερδίζω. Δεν είναι λογικό. Αλλά δεν είναι και καλοί. Δεν ικανοποιούν οι μεγάλοι. Αλλά αυτό δεν θέλω να το συζητήσω μαζί σου. Θα τα πούμε και με τα
0: επόμενα. Ναι. Αυτό που πρέπει επίσης να επισημάνω, Άσο, είναι η παρουσία του κόσμου. Ήταν εκπληκτικό. 15.000 κόσμο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μια τρομερή ατμόσφαιρα. Πριν κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του παιχνιδιού, παίζει και αυτό το ρόλο του και για τους ποδοσφαιριστές έτσι και γενικά για την ψυχολογία σε όλο τον οργανισμό του Όφη. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο τέλος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο ο Μιχάλης Μπούς με τον πατέρα του και έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδος, δείχνοντας ότι είναι μια οικογένεια. Γενικά θα έλεγα ότι αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα επιτυχιών, μια εβδομάδα που λέει που ρέει η ρακή και τον νέκταρ της επιτυχίας στον Όφη. Αρκεί να μην τους μεθύσει, έτσι, γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα την Κυριακή και υπάρχει και η ρεβάν στην Πέμπτη που, όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, έχω δει, λέει, παιχνίδια να ανατρέπονται από το 3-0, αλλά πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να πάμε προσεκτικά για τη ρεβάν στη Σόφια.

0: Γιώργο, επειδή έχεις τραβήξει ένα γολγοθάκι εσύ, αγωνιστικό και μη, να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς, γιατί νομίζω ότι αύριο είσαι, αν όχι πρώτη, είσαι μέσα στις πρώτες ειδήσεις και είναι πολύ λογικό αυτό, οπότε θα σε απασχολήσουμε πάρα πολύ και αύριο, που θα έχεις και περισσότερο ρεπορτάζ, έτσι, γιατί αύριο θα
1: πρέπει. Έτσι, ακριβώς.
0: Καλή ξεκούραση.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο θέμα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλέ μου φίλε. Ήταν ο Γιώργος Γαϊλιτάκης, ο οποίος φρόντισε για ακόμη μια φορά να βγάλει τον Όφη νικητή. Αστειεύομαι βεβαίως, δεν παίζει μπάλα ο Γιώργος, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, Χρύσα, γύρισα και η μπαλαδόρη είναι εδώ όμως όλες τις μέρες.

0: Μιλήσαμε για τον Όφη στο ξεκίνημα της εκπομπής, μέχρι και λίρα κριτική βάλαμε. Πάμε όμως από το Ηράκλειο να φύγουμε και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο ΠΑΟΚ εκεί έδινε ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω, αυτές οι συνθήκες δεν τις έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, πέρα από το αποτέλεσμα, την εικόνα της ομάδας, ήταν μια ατμόσφαιρα περίεργη πριν τουλάχιστον από την έναρξη. Πάμε στο Γιάννη, το Βοητσίδη, να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου Τάσο, καλό βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια παράξενη, μια δύσκολη βραδιά για τον ΠΑΟΚ στη σκιά της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Γενικά με ένα βαρύ κλίμα. Δεν είχε να κάνει μόνο με τον Κωνσταντέλια, είχε να κάνει και με άλλα πράγματα, τον αποκλεισμό που προηγήθηκε από την Άντερλεχτ, τις μεταγραφικές καθυστερήσεις, γιατί οι εκκρεμότητες είναι πάρα πολλές. Ο ΠΑΟΚ βέβαια είχε και προβλήματα απουσιών σήμερα, λοιπόν ήταν γενικά ένα δύσκολο βράδυ. Ο ΠΑΟΚ το έκανε ακόμη πιο δύσκολο με την έλλειψη αποτελεσματικότητας. Το πρώτο ημίχρονο έχασε πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει προηγηθεί με 1 ή και με 2-0. Ο Χατζίδης, ο Μύθου έχασαν σημαντικές ευκαιρίες και τελικά αντί να βρεθεί να προηγείται ο ΠΑΟΚ, έμεινε και πίσω στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, βρέθηκε να κυνηγάει. Ισοφάρισε με τον Μπάμπα, καταλαβαίνει κανείς ότι όλα είναι ανοιχτά για τη ρεβάνς. Δεν είναι σίγουρα επιτυχία το να παίζεις στο γήπεδό σου απέναντι στον έκτο του νορβηγικού πρωταθλήματος και μάλιστα η Μπραν ήρθε με πάρα πολλές απουσίες. Έλειπαν πάνω από 7-8 ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν προφανώς δεν είναι επιτυχία το να παίζεις με τον έκτο της Νορβηγίας που έχει έρθει με μισή ομάδα και τελικά να ισοφαρίζεις και να πηγαίνεις με 1-1 στη ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ, αν ήταν σε καλή κατάσταση, αν δεν είχαν γίνει διάφορα λάθη, είπαμε, με τις μεταγραφικές εκκρεμότητες, ακόμη ψάχνει σεντερφόρ, ψάχνει χαφ, ψάχνει στόπερ, ψάχνει 5-6 παίκτες ακόμη, θα μπορούσε τουλάχιστον απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο.
0: Αυτό, συγγνώμη, αυτό ήταν μεταφορικό υπερβολής ή πραγματικά ψάχνει για 6 παίχτες ή 5 τέλος πάντων?
1: Όχι, όχι υπερβολή, είναι πραγματικότητα.
0: Είναι υπερβολή, εντάξει. Θέλω να πω ότι είναι όχι λάθος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε 21 Αυγούστου, έτσι πλέον. Δεν μπορεί να κυνηγάς 5 ποδοσφαιριστές, ψάχνεις για 1-2 ποδοσφαιριστές αν θέλεις ή κάτι καλό τις τελευταίες στιγμές. 5 και 6 είναι πάρα πολύ. Έχεις δίκιο.
1: Μα ο ΠΑΟΚ ψάχνει το δεκάρι στη θέση πλέον του Κωνσταντέλια. Δεν έχει δεύτερο δεξιό μπακ. Ψάχνει δεξιό μπακ. Ψάχνει έναν στόπερ ακόμη. Ψάχνει έναν χαφ ακόμη. Ψάχνει το σεντερφόρ. Το βασικό σεντερφόρ, γιατί δεν φαντάζομαι ότι ο Ενδιαγέ που ήρθε για να είναι ο παίχτης ο σεντερφόρ που θα κάνει τη διαφορά. Θα έλεγα περισσότερο ο Ενδιαγέ ήρθε αντί του Γερεμέγεφ, ο οποίος έφυγε. Δηλαδή μια εναλλακτική λύση έφυγε, μια ήρθε. Ο Ενδιαγέ που παρεπιπτόντως έχασε την ευκαιρία τη μεγάλη να γίνει και ο ήρωας του αγώνα, γιατί είχε ένα τέτα-τέτ ιδανικό στο 87ο λεπτό, θα μπορούσε να σκοράρει εκεί, να δώσει τη νίκη και να κάνει έτσι ένα ιδανικό ξεκίνημα με την ομάδα. Λίγες μέρες μετά που ήρθε, τη σπατάλησε αυτή την ευκαιρία, όπως βέβαια και οι πιτσιρικάδες, ο Χατζίδης, ο Μύθου, δεν φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Γενικά ο ΠΑΟΚ έδειξε σήμερα, παρότι ήταν καλύτερος, αν μια ομάδα άξιζε να νικήσει ήταν ο ΠΑΟΚ, γιατί είπαμε, έχασε ευκαιρίες η Μπραν, είχε μια τελική στην εστία του ΠΑΟΚ, έτσι, αυτή που πέτυχε τον γκολ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έδειξε σπουδαία πράγματα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, αλλά ήταν και εμφανής η έλλειψη ποιότητας, έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε, έλειπαν οι δύο πιο ποιοτικοί παίκτες της ομάδας, ο Κωνσταντέλιας και ο Ζίφκοβιτς. Έτσι, αν ρωτούσε κανείς πριν λίγες μέρες ποιοι είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι πιο ακριβοί, θα έλεγε κανείς αυτούς τους δύο, άντε και το Ζαφίρι που έχει άλλα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Σήμερα θα έλεγα ότι βοήθησε πάρα πολύ, έδειξε ο Γιαννούλης την ποιότητά του, είναι μια σημαντική προσθήκη. Αλλά πραγματικά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πληρώνει τις μεταγραφικές του καθυστερήσεις. Αν είχε το βασικό σεντερφόρ, αν είχε κάποιον χαφ ακόμη που ψάχνει. Αν είχε κάποιες επιπλέον λύσεις, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Εγώ θα το πάω κάπως διαφορετικά τώρα, για να μην σε κρατάω και πολλή ώρα τέτοια ώρα. Αλλά έχω την εντύπωση πρώτα απ' όλα ότι ο ΠΑΟΚ μου άρεσε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλα τα μάτς μαζί τώρα, ένα ακταρμά είναι στο μυαλό μας και στα μάτια μας, εσύ σου στο γήπεδο. Αλλά δεν το περίμενα. Εγώ με ικανοποίησε ο ΠΑΟΚ, για να καταλήξω.
1: Στο πρώτο
0: κύριο ημίχρονο, εντάξει, το να δέχεσαι γκολ δεν είναι και εύκολο μετά να αντιδράσεις και μέσα με όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, όπως είπες και προηγουμένως. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω πώς θα είναι με τις απουσίες που είχε μετά, πώς θα είναι η αντίπαλη ομάδα, αλλά δεν μου έδωσε την εικόνα ότι θα κινδυνεύσει. Η αλήθεια είναι ότι τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ΠΑΟΚ πρέπει να νικήσουν. Για να περάσουν. Έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί όσο το έχουν συνειδητοποιήσει, οι ισοπαλίες δεν λένε τίποτα στα πρώτα παιχνίδια. Οι ισοπαλίες λένε πολλά στο δεύτερο παιχνίδι και θέλει και νίκη για πρόκληση. Και δεν υπάρχουν και κανονάκια. Ο Όφη έπεσε και χωρίς άγχος. Προσθέτω και αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το παιχνίδι του είναι την επόμενη Πέμπτη, 8 η ώρα. Αν θυμάσαι.
1: 8 η ώρα. Στο Μπέργκεν, πλαστικός χλωοτάπητας.
0: Ναι, έχουμε και αυτά.
1: Επιστροφές αρκετές για την νορβηγική ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι και ας πιστεύουμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος και είναι καλύτερος, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Αν θυμάσαι και με την Άντερλεκτ, ο ΠΑΟΚ από την Άντερλεκτ έχασε 1-0 στην Τούμπα, αλλά έχασε τελείως συγκυριακά. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε νικήσει με διαφορά. Στη Ρεβάνς όμως έχασε από έναν ανώτερο αντίπαλο. Είναι λογικό και η Μπραν στο γήπεδο της να είναι καλύτερη. Γι' αυτό λέω ότι θα είναι δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα δεν παίζει πάλι ο Ζίβκοβιτς, έτσι είναι με δύο αγωνιστικές τιμωρημένος. Ο Αλέσιο Λύση, επειδή δεν είπαμε 2-3 πράγματα, είπε ότι ο ΠΑΟΚ δημιούργησε και πάλι πολλές ευκαιρίες, ίσως περισσότερες είπε από το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Ότι στο δεύτερο ημίχρονο κάποιοι παίκτες έφτασαν στο όριο των φυσικών δυνάμεών τους και ήταν δύσκολη η διαχείριση των αλλαγών. Μετά τον γκολ είπε της Μπραν, ήμασταν φοβισμένοι και δυσκολευτήκαμε, αλλά οι αλλαγές έδωσαν ρυθμό και μπορούσαμε, είπε, να πάρουμε την νίκη. Έτσι, κάποιες από τις δηλώσεις του, είπε ότι η Μπραν έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, δεν περιμένω να αλλάξει, λέει, κάτι ιδιαίτερο, είναι μια καλή ομάδα, περιμένω ανάλογη εμφάνιση από αυτούς στην Ρεβάνς. Είπε για τον Ενδιαγέ ότι είμαι χαρούμενος που ήρθε από τον πάγκο και ήταν σημαντικός, όπως και ο Τέιλορ, ο Σκοτσέλος, ο οποίος φέτος χρησιμοποιείται ως χαφ. Χρειάζεται, είπε, να μεγαλώσουμε τον πάγκο μας. Έτσι, που ουσιαστικά έστειλε το μήνυμα και στη διοίκηση. Ακούστηκαν συνθήματα, εγώ δεν θυμάμαι να έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια τόσο πολλά συνθήματα κατά της διοίκησης. Ακούστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο πολλές φορές συνθήματα κατά της διοίκησης, αλλά και ο Λύση έστειλε το μήνυμα όταν λέει να μεγαλώσουμε τον πάγκο μας, σαν να λέει ότι δεν είχα και πολλές επιλογές. Άμα λέμε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει 5-6 μεταγραφές και είμαστε 21 Αυγούστου, καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα δεν είναι ιδανικά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να πω ότι ο Παντελής Χατζηδιάκος, που έκανε κάποιες δηλώσεις, είπε ότι είναι όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς. Είναι μια δύσκολη έδρα, λέει, έχω ξαναπαίξει εκεί και τη γνωρίζω. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να βελτιώσουμε. Το βασικό, λέει, που μετράει είναι να βρεθούμε στη League Face. Η ομάδα, λέει, είναι έμπειρη και γνωρίζει ότι κάποια παιχνίδια είναι ζωής ή θανάτου. Ένα τέτοιο παιχνίδι θα είναι και της Πέμπτης. Να δούμε λοιπόν πώς τάσο η διοίκηση θα προσπαθήσει να αναστρέψει αυτό το βαρύ κλίμα που υπάρχει και από τα αποτελέσματα όταν επιτυχεί και από τα μεταγραφικά, είπαμε, όλες αυτές τις καθυστερήσεις. Την πώληση του Κωνσταντέλια, ο οποίος σήμερα ταξίδεψε για τη Γερμανία για να πιάσει δουλειά στην Ντόρτμουντ. Είναι πολλά τα θέματα. Υπάρχει γενικά έτσι μια δύσκολη ατμόσφαιρα, ένα σύννεφο πάνω από την Τούμπα. Να δούμε πώς θα φύγει αυτό το σύννεφο, αν θα γίνουν κάποιες κινήσεις που θα βοηθήσουν να αλλάξει η κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες κατά κάποιο τρόπο.
0: Να κλείσω. Ερώτηση ουσιαστικά σου κάνω. ο κόσμος με τις αποδοκιμασίες κατά της διοίκησης θέλει να φύγει αυτή η διοίκηση ή απλά προσπαθεί να ταρακουνήσει, πάρ' το αλλιώς, ξέρω εγώ, βοήθα αλλιώς την ομάδα.
1: Όχι, για τον ΠΑΟΚ.
0: Για τον ΠΑΟΚ, για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ λέω, γιατί τώρα...
1: Για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ δεν το ζητούμε να φύγει η διοίκηση, αλλά να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ κινείται λίγο και στα μεταγραφικά με καθυστερήσεις πάντα και λοιπά, με μια προχειρότητα. Ακόμη και ο Κωνσταντέλιας που έφυγε, ούτε άνθρωποι της ομάδας το παζάρευαν κάποιοι επιμέρες με την Dortmund, και στην ομάδα το μάθαν 2-3 μέρες πριν και δεν είχαν ούτε μια εναλλακτική λύση. Έτσι, ο ΠΑΟΚ παίζει αυτά τα παιχνίδια, αλλά αυτή τη στιγμή παίζει χωρίς δεκάρι. Ναι, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, σήμερα έπαιζε δεκάρι ο Καμαρά. Θέλω να πω ότι γενικά οι φίλαθλοι δεν είναι το ζητούμενο για αυτούς να φύγει ο Ιβάν Σαββίδης και να φύγει, λες και ποιος να έρθει. Αλλά εν πάση περιπτώσει να το δει το πράγμα, να το πάρει αλλιώς. Ναι, όπως είδαμε κάποια χρόνια που πραγματικά έτσι έγινε μια φοβερή προσπάθεια, πήρε και τον Ντάμπλο Πάο κλπ. Τώρα βλέπει κανείς μια αλλαγή γενικά. Έτσι. Αυτό νομίζω δεν είναι το ζητούμενο για τον κόσμο, να φύγει ο Ιβάν Σαββίδης, αλλά να γυρίσει κάποια χρόνια πίσω, έτσι να το πω.
0: Ναι. Καλά το λες και νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστή παράμετρος των αποδοκιμασιών, να το πω έτσι. Λοιπόν, καλέ μου φίλε Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου αυτή και για το τρίτο ημίχρονο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Το τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος από την Καβάλα. Σαν τρελό φορτηγό, πάριος, αλλά κυρίως για τον Παναθηναϊκό ήθελε να το ρίξει το άσμα. Okay, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Θα πούμε περισσότερα για τον Παναθηναϊκό. Το είδα και λίγο περισσότερο, ήταν και λίγο πιο μετά. Έχω και άποψη και γι' αυτό. Γιατί έχουμε για όλα άποψη εμείς εδώ. Έτσι να τα λέμε όλα.

Εντάξει, το Μάριο το κρατάμε μέχρι τέλος, ειδικά στα τελευταία κοίτα που βγάζει τις φωνές τις ωραίες. Μένει ολόκληρος ο Μάριος, δεν κόβεται ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πήραμε τα ντεπών, Θανάση, πήρα ντεπών, δύο ντεπών στο τέλος. Χρήσα τα είπαμε, Ειρήνη, α, καλώς την Ειρήνη. Γεια σου Ειρήνη, καλώς σας ήρθα, καλώς σας βρήκα που λένε Ειρήνη μου. Ο Φρανκ σε προλάβαν άλλη σήμερα στην πρωτιά. Καλησπέρα και σε σένα, καλέ μας φίλε. Ο Τάσος, περάσαμε μια χαρά, Τάσο μου. Όλα καλά. Το θέμα είναι ότι τώρα είναι καλύτερα γιατί είμαστε παρέα. Συνεχίζεις τις διακοπές όμως και εσύ, Τάσο. Άλλος Τάσος είναι, δεν λέω για τον εαυτό μου, έτσι. Έλεγα στον Καϊμά χθες, ο Όφη βγάζει υγεία και όταν το θέλεις έχεις και την τύχη. Μακάρι να αντέξει στη Σόφια γιατί θα πιεστεί πολύ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά. Είναι 3-0 τώρα, δεν είναι. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έδειξαν σε ένα 20 λεπτό όλες τις παθογένειές τους. Πιο δύσκολο το έργο για τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι και για τους δύο είναι το ίδιο δύσκολο. Δεν έχουν προβάδισμα. Απλά ο Παναθηναϊκός μας έχει συνηθίσει, τουλάχιστον σε αυτό το μοτίβο, σε αυτό το κομμάτι, το πρώτο κομμάτι των αγώνων, τα προκριματικά, ότι είναι καλύτερος εκτός έδρας, αγωνίζεται καλύτερα και ένα πρόβλημα στο γήπεδό του. Για τον Παναθηναϊκό μπορώ να μιλάω ώρες γιατί το είδα λίγο περισσότερο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχω την εντύπωση ότι, εντάξει, δεν είμαι και άνθρωπος να ταχώνει και να λέει πάντα ότι ο προπονητής θέει, αλλά έχω την εντύπωση ότι είσαι 2-0, για ποιο λόγο να φρεσκάρεις τα δύο σεντρεφόρ? Με ένα σεντρεφόρ παίζει η ομάδα, μια χαρά πήγαινε. Και τα δύο δεν βοήθησαν, ένα αρνητικό, και κατά δεύτερο ο χώρος του κέντρου είναι νευραλγικός. Θα πω και το όνομα, δεν μου αρέσει να κάνω υποδείξεις, αλλά νομίζω ότι ο Τσέριν ήταν απαραίτητος. Δεν έχω θέμα με πώς λειτουργούσαν οι αμυντικοί, πώς λειτουργούσαν οι υπόλοιποι. Έχω την εντύπωση ότι ο Καμαρά μάλλον ήρθε και κάποιος του είπε ότι θα παίζεις αγόρι μου συνέχεια. Δεν μου δίνει αυτή την εικόνα και δεν προσφέρει και την άνεση που πρέπει να προσφέρει στον χώρο του κέντρου. Δηλαδή αυτές τις, ενώ είναι τεχνίτης, είναι καλός τεχνίτης, είναι, δεν ξέρω, αργός στη σκέψη, δεν ξέρω πώς θα το τοποθετήσω. Έχω την εντύπωση ότι κάνει πάρα πολλά λάθη και με προβλημάτισε πάρα πολύ η παρουσία. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα παίχτη που να το σηκώσει το πράγμα, να παίρνει, να είναι ηγέτης, όχι να κάνει καλές πάσες. Έχει παίχτες τέτοιους. Να είναι ηγέτης μες στο γήπεδο, εκεί στο χώρο του κέντρου, και να έχει επαφή με τη μεγάλη περιοχή. Όταν λέω με τη μεγάλη περιοχή, να πασάρει μεν, αλλά και να δημιουργεί, δηλαδή, και να σουτάρει, να σκοράρει. Αν δεν σκοράρει, τουλάχιστον να σουτάρει. Δεν τους βλέπω τόσο δραστήριους. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση και οι δύο, και ο Γιάκουσιτς και ο Αργεντινός, δεν είναι πολύ στα καλά τους, ίσως είναι και λίγο μπερδεμένοι με τα συστήματα και με τις πολλές εντολές που παίρνουν. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι το παιχνίδι σήμερα έπρεπε να το κλειδώσει βάζοντας ένα χαφ. Δεν λέω να παίξει με τρία στόπερ με την ομάδα αυτή, αλλά ένα χαφ θα βοηθούσε πάρα πολύ. Να και ο Πάνος ο Σταυρούλιας, τον βλέπω εδώ πέρα. Γεια σου Πάνο, χρόνια σου πολλά. Θα τα πούμε και στον αέρα. Ο Πάνος ο Σταυρούλιας έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Έγινε, δεν ξέρω πόσο, δεν θα πω και ηλικία. Λοιπόν, εδώ ο Θοδωρής το συνεχίζει. Καλησπέρα φίλε, γεια σου και σε σένα. Θα τους διαλύσει εκεί ο Παναθηναϊκός, λέει. Εντάξει, αυτό βέβαια μέσα μια εβδομάδα θα το δούμε. Τώρα συζητάμε για το τι έγινε σήμερα. Παραμένει ότι δεν έχουν πολλά παιχνίδια και αναβάλει αγώνα. Όχι, δεν είπε ότι έχει πολλά. Θέλει να πάει σίγουρος, χωρίς πίεση άλλων αγώνων, για να πάει να παίξει το παιχνίδι. Ο φόβος τραυματισμών. Πολύ πιθανό, αλλά τραυματίστηκε και ο Τσάπρας. Ο φόβος, λέει, είναι, ο λόγος είναι μην τραυματιστεί κάποιος. Ενδεχομένως και αυτό παίζει ρόλο. Και 4-0 να νικήσει ο Παναθηναϊκός, το κάνει θρίλερ στο τέλος. Ναι, ισχύει αυτό. Το ζητούμενο βεβαίως τώρα είναι να περάσει, για να, αν θεωρούμε ότι ο Παναθηναϊκός φτιάχνεται, χρειάζεται τα παιχνίδια, χρειάζεται νίκες, χρειάζεται προκρίσεις για να μπει στην τελική ευθεία, δηλαδή από
Σεπτέμβριο για να είναι πιο ανταγωνιστικός και να αποδώσει και καλύτερα. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Τώρα μου λένε ναι, ήταν 20 λεπτά που έπαιξε. Ναι, δεν έπαιξε 20 λεπτά και ούτε τα δύο σεντρεφόρ νομίζω ότι δημιούργησαν το σύστημα, δηλαδή δημιούργησε ο Λιβάη Γκαρσέα στο πρώτο ημίχρονο με τις ατομικές του ενέργειες και στο δεύτερο ημίχρονο ο Τετέι, που τα έχουμε πει εδώ και μήνες τα λέμε, ότι το παιδί αυτό είναι μια ομάδα μόνος του όταν ρυθμό. Βρίσκει ρυθμό ο Τετέι και αλλάζει τα δεδομένα με ατομικές ενέργειες, επαναλαμβάνω, και όχι επί του συστήματος και αποτέλεσμα συστήματος. Αυτή την εικόνα είχα εγώ, αυτή την άποψη λέω και το μεταφέρω και σε εσάς. Να συνεχίσω κάποια μηνύματα που στέλνετε και καλό είναι να τα διαβάζουμε. Με τον Μπίλι της Βάντα. Αλλά τώρα αυτό δεν είναι μήνυμα. Τι να διαβάζω. Πρώτα απ' όλα δεν κατάλαβα και τι ακριβώς γράφεις, καλέ μου φίλε. Συγγνώμη. Καλωσόρισες, ναι, γεια σου και σε σένα Κώστα. Να ακούσω, ναι, για το 2-2 του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός συμπτωματικά είπα κάποια πράγματα. Τώρα ανάλυση υψηλού επίπεδου δεν μπορώ να κάνω, γιατί πρώτα απ' όλα δεν είμαι προπονητής και δεν είμαι, απλά ό,τι βλέπεις εσύ βλέπω και εγώ, με λίγη εμπειρία ο ένας, λίγο το βλέμμα διαφορετικό, το διαφορετικό πρίσμα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, θα τα πούμε και με τον Κοντού στη συνέχεια για τον Παναθηναϊκό. Γεια σου Γιώργο από τα Τρίκαλα. Θέλει έναν Μπρόζοβιτς και έναν Μπερνάρ για δεκάρι. Εντάξει τώρα συγκεκριμένα, καλά όχι, ναι, σε στυλ λες ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάτι. Έχω την εντύπωση ότι λείπει αυτός ο παίκτης. Αποδεικμένα έχει δώσει 5 αγώνες επίσημους ο Παναθηναϊκός και αυτό το Μπερνάρ που λες εσύ για δεκάρι δεν το έχει. Έχει καλούς παίκτες στα χαφ. Νομίζω ότι πρέπει να σφίξει λίγο περισσότερο. Έχω την εντύπωση, επαναλαμβάνω, ότι ο Καμαρά πρέπει να παρακολουθήσει και κανένα, τέλος πάντων, κάνω εγώ τώρα το προπονητή, να παρακολουθήσει και κανένα μάτσα από τον πάγκο, γιατί αυτό το μπλαζέ δεν ταιριάζει. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένταση για να βρει ρυθμό και όταν βγάζει ένταση, το είδατε και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο, αυτά τα δεκάλεπτα, τα τεταρτάκια που έβγαλε ένταση, ήταν καλός. Αυτό λείπει από τον Παναθηναϊκό και δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, τώρα μην τα ρίξω σένα ή γενικά έτσι όπως παρουσιάζονται οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, αν πρέπει να βγάζουν ένταση. Πρέπει οπωσδήποτε όμως, χωρίς ένταση δεν μπορεί καμία ομάδα να προοδεύσει. Ο ΠΑΟΚ όταν έβγαλε ένταση στο πρώτο ημίχρονο είδατε ότι ήταν καλός. Ο Όφι, συγγνώμη,

0: Όπως καταλάβατε εδώ το τηλέφωνο, ο Χρήστος Κοντός που έχει το ρεπορτάζ σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας για να μας δώσει και περισσότερα και ακούσουμε και την τοποθέτησή του εκτός των άλλων. Καλησπέρα, λέει ο Φάνης από Κοζάνη. Καλώς σας βρήκαμε. Μπράβο στον Όφη. Οι άλλοι πέταξαν βαθμούς. Είναι και αυτή η παράμετρος, να μην την ξεχνάμε. Τώρα αυτό δεν ξέρω που κολλάει αυτό το μήνυμα, κύριε Σακελαρίου, δεν καταλαβαίνω. Ο Θοδωρής. Εντάξει, κάνει την πλακίτσα του. Καλά κάνεις, εντάξει. Λες και εσύ τα δικά σου. Ναι, αν έμπαινε το ένα, αν έμπαινε το άλλο, μετά αν δεν γράφεται ιστορία, τα έχουμε ξαναπεί, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νικόλα, έχεις τοποθετηθεί επανειλημμένα επί του θέματος, δεν θέλω να το προεκτείνω. Συμφωνώ πάντως ότι ήταν, το μεταφέρεις ως προπονητική ήττα, αλλά κατόπιν εορτής πολλά τραγούδια λέμε και εγώ και εσύ αυτή τη στιγμή. Για τα υπόλοιπα τώρα είναι μια ιστορία η οποία δεν έχει τελειωμό. Ναι, και εγώ, Κωνσταντίνε, χαίρομαι που με ακούς. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Πάμε, Χρήστος Κοντός. Έλα, Χρήστο.
1: Γεια σου, Τάσο μου. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Εντάξει, ήταν μια βραδιά σοκ για τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως εξελίχθηκε το πράγμα. Μείναν όλοι παγωτές στο τέλος, με αυτό που έγινε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ένα μάτς που το έλεγχε απόλυτο ο Παναθηναϊκός, στο 75, ξαφνικά ήταν σαν να φύγει από το γήπεδο, σαν εξαφανίστηκε από το προσκήνιο. Άφησε την Χράντες να παίζει παιχνίδι στα τελευταία 15 λεπτά. Του βάλε δύο, είχε ένα δοκάρι, είχε και μια-δύο ακόμα καλές ευκαιρίες. Δηλαδή, αμυντικά ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιουργεί εντύπωση πώς δεν το αντιλαμβάνεται ο προπονητής. Γιατί ρωτήθηκε συγκεκριμένα για δύο πράγματα. Mm. Για μίλα ρωτήθηκε και πορτοκάλι απάντησε στη συνέντευξη.
0: Πες την ερώτηση για να καταλάβουμε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πεις.
1: Το ένα είναι ότι ενώ άλλαξε τους δύο σεντερφόρ και τους δύο πλάγιους επιθετικούς, τους δύο ακραίους του, ουσιαστικά ήταν επιθετικοί παίκτες, ο Ταμπόρτα και ο Αντίνο, και ενώ έβλεπε αυτή την τεράστια πίεση στο τέλος, δεν έκανε μια ενίσχυση της γραμμής των χαφ. Με ένα ακόμα παίκτη στο τέλος, να μπορεί κάπως να μαζέψει το παιχνίδι στο κέντρο. Να απάντησε τις ουσίες. Είπε ότι δεν είναι έτσι, εμείς είχαμε προφασίσει αλλαγές, ξέραμε ότι ο Λιβάν Γκαρσία δεν μπορεί να παίξει όλο το παιχνίδι, ξέραμε ότι θα βγει στο 65, το ίδιο και ο Τετέι που δεν είχε κουραστεί. Ναι, αλλά δεν απάντησε γιατί δεν έβαλε ένα χαφ. Γιατί δεν κράτησε. Ο Παναθηναϊκός παθήτητο ότι ζήτησε να βολεί το αγώνα με την Κηφισιά για να σπαταλήσει ό,τι δύναμη έχει σήμερα και να μην διαφερθεί να κάνει την Κυριακή. Που σημαίνει ότι σκάστους. Άμα βλέπεις ότι σου πάει το παιχνίδι και βγαίνει, άστους να σκάσουν. Άστους μέσα, ρε παιδί μου, ας κουραστούν και τι έγινε. Έχουν μια εβδομάδα μετά. Μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Δεν απαντάει εδώ. Επί της ουσίας.
0: Ναι.
1: Δεύτερη ερώτηση, κλασική, ότι σε κάθε παιχνίδι δεν έχετε γκολ. Έχει φάει 5 γκολ μέσα στην έδρα του. Σε 3 μάτς από 3 ομάδες που δεν είναι ούτε η Μπαρτσελόνα, ούτε η Ρεάλ, τίποτα. Σε κάθε μάτς, από τα φιλικά, τα καλά και προς τα δω, δέχεται πάντα γκολ, σχεδόν πάντα όταν προηγείται. Πάντα είναι μπροστά στο σκορ και πάντα με κάποιο τρόπο θα φάει τον γκολ. Και η ερώτηση είναι θέμα προσωπικότητας, έλλειψης προσωπικότητας, είναι θέμα συγκυρίας, είναι θέμα κούρασης, απειρίας, τι είναι. Άλλο δεν απάντησε. Δεν είναι έτσι, δεν είναι ότι δεχόμαστε γκολ, χάνουμε λέει κάποια λάθη. Κάνουμε κάποια λάθη, λέει, σαν ακτής, όταν χάνουμε την μπάλα, δεν είμαστε καλοί. Εντάξει, okay, το βλέπουμε όλοι ότι όταν χάνει την μπάλα πριν σημείο και μετά, το τελευταίο 20 λεπτό δεν είναι καλό. Αλλά τι συμβαίνει και σε κάθε μάτσο ο Παναθηναϊκός δέχεται γκολ τα τελευταία λεπτά με την Τσέσκα πήγε το παράδειγμα του παιχνιδιού στο 88. Ένα γκολ που έπαιξε στην πραγματική επίθεση τη βουλγαρική ομάδα. Σήμερα εδώ δεν έχει κάνει φάση. Ένα μακρινό σωστά από λάθος του Καμαρά στο πρώτο ημίχρονο έχει η Χράντες και μέχρι το 95 δεν έχει κάνει άλλη φάση. Μηδέν. Και ξαφνικά βγαίνει Μπαρτσελόνα στο γήπεδο.
0: Μα και με τους Βούλγαρους που έπαιξε, συνολικά 6 τελικές έκαναν οι Βούλγαροι. Και στα δύο παιχνίδια. Και στα δύο παιχνίδια.
1: Και μπάλα πάει μέσα. Ναι. Δεν έχει γλιτώσει ο Παναθηναϊκός. Ένα μάτς να κλείσει το μάτς με 0. Και το βλέπαμε στη μετάδοση και το λέγαμε ότι μας πάει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να τρώμε να το ξορκίσει αυτό το πράγμα. Και με το τρίτο γκολ, και αν έχει 4 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι, το είπαμε στη μετάδοση ότι μην εκπλαγεί τα μάτια και κάνα δεύτερο έτσι. Χαμένη στο διάστημα ήταν. Πολύ φοβισμένη ομάδα, άπειρη ομάδα, ξεκάθαρα. Φαίνεται οι περισσότερες από τις παίκτες που Παίζανε με ελάχιστες εξαιρέσεις. Δεν έχουν την εμπειρία ευρωπαϊκών αγώνων σε τέτοιο επίπεδο. Τώρα μαθαίνουν, παθαίνουν και μαθαίνουν. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Πάθει να κόσει φέρνει σοπαλία στην Ελλάδα, την τρίτη συνεχόμενη και κερδίζει εκτός. Το κάνει άλλες δύο φορές. Το έκανε και στις ΕΦΕ πιο δύσκολα στην παράταση. Το έκανε και στην Ουγγαρία με την Πάξη που θα μπορούσε να έχει γράψει ένα πολύ μεγαλύτερο σκορ και έκλεισε τελικά στο 2-1. Μπορεί πάρα πολύ εύκολα να το κάνει και στην Τσεχία. Να σας πω δηλαδή για να καταλάβετε τα μεγέθη, ότι την περασμένη εβδομάδα, πριν δύο εβδομάδες εδώ σε αυτό το γήπεδο, τρεις πόσο ήταν, οι Βούλγαροι με την ισοπαλία που πήραν ήταν σαν να είχαν πάρει το Champions League. Δηλαδή, καταλάβαινες ότι πανηγυρίζαν με τον ίδιο τρόπο που πάει μια ελληνική ομάδα και παίρνει χ από τη Λίβερπουλ στον Άφη. Από τη Manchester United στον Τράφορντ ή από την Real στον Μπερναμπέου. Έτσι θα την περισσότερο. Και σήμερα ο προπονητής της Χράντετς είπε ο Θάκο, αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι της καριέρας μου αυτό που έχετε. Όπως δεν έχω κάνει κάτι μεγαλύτερο παιχνίδι στην καριέρα μου. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει η Χράντετς αυτή τη στιγμή να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Τον οποίο θεωρεί, εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι φαβορή. Ότι είπε, ήταν φαβορή και πριν το παιχνίδι και εξακολουθεί να είναι φαβορή. Η καλύτερη ομάδα δηλαδή που έχει η δυνατότητα να κερδίσει. Αλλά και εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε αποφασισμένοι να το χτυπήσουμε το παιχνίδι και να το πάρουμε. Για να πούμε λίγο έτσι το δηλωσιακό κομμάτι όσον αφορά στη συνέντευξη τύπου. Πρώτος μίλησε ο προπονητής της Χράντετς και ουσιαστικά απαντούσε σε ερωτήσεις των ούκο λίγων τσέχων συναδέλφων που ακολούθησαν την αποστολή. Ήταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι και φαίνονται αυτό το πράγμα. Και ουσιαστικά ο άνθρωπος περιέγραψε αυτό κοντρά συναισθημάτων ότι εκεί που ήταν χαμένοι στο διάστημα η ομάδα του με το 2-0 και έβλεπε τη γη να χάνει κάτω τα πόδια του, με ένα μαγικό τρόπο έδειξε τις αρετές που τη χαρακτηρίζουν ομάδα, δηλαδή ότι είναι μια οικογένεια, μια χρωθία στα αποδυτήρια, ότι έχουν καλό κλίμα, ότι πιστεύουν, ότι δεν παρατάνε παιχνίδια και. Και κατάφεραν με ένα πολύ θεαματικό τρόπο να γυρίσουν και την εικόνα του αγώνα, με την πίεση στο τέλος, και το σκορ του αγώνα. Από 2-0 να το κάνουν 2-2.
0: Ναι, και έβαλε και το 19χρονο το πιτσιρικά που έβαλε και τα γκολ. 19χρονο.
1: Ναι. Είπε ότι είναι οι στιγμές που καθορίζουν ένα παιχνίδι, οι λεπτομέρειες, και σήμερα σίγουρα οι λεπτομέρειες στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ήταν μαζί μας, γιατί αν δείτε και τα δύο γκολ είναι γκολ από κόντρες, από αυτό που βρκάρει μέσα, δηλαδή άμα θέλει να μπει μπάλα με κάθε τρόπο θα μπει, δεν υπάρχει πρόβλημα που μπει. Και στις δύο περιπτώσεις γίνανε αρκετές κόντρες μέχρι να μπει μπάλα στα δίκτυα. Ήταν όλες οι ευνοϊκές υπέρ της τσέχικης ομάδας. Είπε ότι στη φάση του πρώτου γκολ είχε ένα άγχος μετακυρίως ο διαιτητής, γιατί από τις που ήταν, δεν ήταν σίγουρος ότι καλυπτόταν ο παίχτης. Είχε την αίσθηση ότι μπορεί ο διαιτητής να τα κύρωνε. Αλλά μετά του είπαν οι άνθρωποι του πάγκου που έχουν την οθονίτσα και παρακολουθούν ότι καλυπτόταν ο παίχτης και τότε μόνο ηρέμησε. Γιατί στην αρχή φοβήθηκε ότι ο διαιτητής θα ακυρώσει. Η αρχή του αίσθηση ήταν offside και εγώ αυτή την αίσθηση είχα. Δηλαδή ήταν offside. Δεν είχαμε δει όμως τον ξεχασμένο Κάτρι στην άλλη πλευρά του γηπέδου, ο οποίος κάλυπτε τον παίχτη. Εμείς κοιτάγαμε την φάση όπως εξελισσόταν εκεί, όταν ήταν πολύ ξεκάθαρο offside. Αλλά στο βάθος του πλάνου εμφανίστηκε ο Κάτρι να κάνει μια αργή πορεία προς τα πίσω και να καλύπτει για λίγο μένα, αλλά κάλυψε τον παίχτη και πολύ σωστά μέτρησε τον γκολ. Ο Νίστρο από την πλευρά του, μια και θέσαμε θέμα βάρκε, διετσίε κτλ., διαμαρτυρήθηκε έντονα για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στον Παναθηναϊκό. Φάση την πήρε πάνω μόνο του και είπε ότι δεν καταλαβαίνω, λέει, αν υπάρχει βάρ, γιατί τέτοια πέναλτι σε τόσο καθοριστικά σημεία του αγώνα δεν δίνονται. Είναι, λέει, πέναλτι μάρς. Αυτό, λέει, που δεν μας δόθηκε. Είπε ότι ήταν ένα ψωγύρισμα για την ομάδα, δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή, ότι δεν άφησε καλή εικόνα στο τέλος. Προσπάθησε να δείξει μια ψυχραιμία, αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος φάνηκε πάρα πολύ ζωρισμένος. Και αυτό γιατί αντιμετώπισε στο προηγούμενο παιχνίδι της ΑΕΚ ένα ελαφρύ γιουχάισμα στο τέλος. Σήμερα όμως ήταν πάρα πολύ παρατεταμένο και πολύ πιο δυνατό από το σύνολο του κόσμου. Γιατί για τον κόσμο ήταν σοκ αυτό που είδε σήμερα. Ένα μάτι 2-0 που κάποια στιγμή πήγαινε για παρέλαση 3-4, έτσι φαινόταν ότι θα πάει. Ξαφνικά γύρισε και έτσι όπως πήγε, πάλι καλά που δεν είχε 5 λεπτά ακόμα. να λέμε γιατί θα μπορούσε να γίνει το 2-0-2-3. Αυτακώς εξακολουθεί να είναι μια ομάδα με πάρα πολύ εύθραστη ψυχολογία. Εξακολουθεί να έχει άπειρα παιδιά. Δεν είναι μόνο ότι είναι νέα ομάδα, δηλαδή ομάδα με πάρα πολλούς νέους παίχτες. Είναι και νεανική ομάδα. Ο μόνος τριαντάρης είναι ο De Frey. Όλοι οι άλλοι είναι, ξεκινάει η ηλικία του από το 2 μπροστά. Κοσάριδες. Πρέπει να βρει ρυθμό, πρέπει να βρει εμπιστοσύνη. Δεν την έχει την εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη έχει μέσα από τα καλά αποτελέσματα και είδαμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις εκεί που φάνηκε να καθαρίζει την πρόκριση και στο πρώτο μάτς με την Πάξη, στο 2-0, όπως έγινε 5-0, μπαίνει τον γκολ και ξαφνικά έχουμε άλλο παιχνίδι. Πάλι δεν μπόρεσε να το φέρει το παιχνίδι στα καλούπια του, βρέθηκε να κυνηγάει η σοφάριση στο 85 και πήρε την πρόκριση. Το δεύτερο μάτς με την Τσέσκα πάλι πέτυχε γκολ νωρίς, πάλι όμως το δέχτηκε, πάλι πήγε να κυνηγάει αποτέλεσμα εκτός έδρας, πάλι βρέθηκε να προηγείται και να δέχτηκε τον γκολ στο 87-88 που το δέχτηκε. Χρειάστηκε να πάει το παιχνίδι στην παράταση για να το πάρει. Σήμερα αυτό το χαλαρό, αν το 2-0, βρέθηκε ξαφνικά να παλεύει με φαντάσματα. Εδώ να πούμε ότι το ποδόσφαιρο από τη φύση του είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα. Αρνακώς το πρώτο δεν ήταν καλός. Είχε μεν τη στατιστική να τον κολακεύει, να μιλάει για ποσοστό κατοχής 65%, για 8 τελικές προσπάθειες που στην πραγματικότητα μας όλες μαζί μισή ευκαιρία δεν κάνανε. Η πιο καλή φάση ήταν το πρώτο λεπτό, όταν έκανε ένα ωραίο μπάσιμο, ο Λιβάη Γκαρσία εκτέλεσε και μπάλα βρήκε για λίγο τη γάμπα που παίχτηκε να ακολουθήσει τη φάση και κόπηκε η πορεία της βγήκε ο κόρνερ. Ουσιαστικά η πιο μεγάλη απειλή του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Και εκεί που λέγαμε όλοι στο ημίχρονο, γιατί παίζουν τέι, με ποια έννοια. Το παιδί ήταν πάρα πολύ κουρασμένο, κλωβισμένο, λίγο εκτός ρυθμού. Το μυαλό μας πήγε στο πολύ απλό ότι αυτό το παιδί νοσηλεύτηκε κάποιες μέρες σε μια πολύ βαριά λοιμώδη πυρήνωση. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Έχασε προπονήσεις, το προηγούμενο μάτς δεν έπαιξε καθόλου. Και η εικόνα που μας έδειχνε στο πρώτο μήνυμα δεν πάταγε καλά, ότι δεν ήταν ούτε τι που ξέρουμε. Και απορούσαμε γιατί τον κράτησε στο δεύτερο μήκρο ο Νίστρο το παιχνίδι. Εγώ δηλαδή περίμενα ότι θα του λένε αλλαγή σαν τέξη. Και βλέπεις ότι εμφανίζεται ο Εμπαπέ στο δεύτερο μήκρο. Δεν ήταν ο τέτοιος που βγήκε στο κήπεδο. Ήταν ο Εμπαπέ, κάνει απίστευτα πράγματα, βάζει 2 γκολ. Και χορεύει την άμυνα της...
0: Συνεχώς. Αντίθετα, αντίθετα στο δεύτερο μήκρο έπεσε πολύ ο Λιβάη, έτσι.
1: Ναι, μα κουράστηκε. Και
0: από άλλο το περιμέναμε, άλλο βγήκε στο δεύτερο.
1: Το είπε ότι το πρωτόκολλο ήταν ότι στο 65 θα βγει ο Λιβάη. Δεν έχει ακόμα δυνάμεις για να... γιατί κάνουν διαφορετικό τύπο προετοιμασία πάνω στις βόρειες χώρες από τις δικές μας. Εδώ με τις ψηλές θερμοκρασίες είναι κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, δεν ήταν προφασισμένο ότι και να γίνει ότι ο Λιβάη στο 65 θα βγει. Δεν πανάταν το σχόλιο 0-2, δεν πανάταν 3-0, θα βγει. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Αυτό σου πω δηλαδή πόσο εντυπωσιακά αλλάζει την εικόνα του και ο Παναθηναϊκός ολόκληρος στα πρώτα 25 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, μέσα από 30. Έτσι ήταν πάρα πολύ καλό στο κομμάτι αυτό. Αλλά πόσο εκπληκτικά μεταμορφώνεται ο Τετέι που κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Καταπληκτικό παιχνίδι στο διάστημα αυτό. Γίνονται οι αλλαγές που ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν άλλαξε τον Καμαρά που τα είχε χτίσει, τον έβλεπε δηλαδή, δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του, πήγε κινδύνο ήταν. Είχε χάσει καθαρά το μυαλό του, είχε χάσει τα πνευμόνια του, είχε χάσει τα πόδια του.
0: Ο Καμαρά, επειδή μίλησα, έκανα και εγώ, άσκησα μια κριτική στον Καμαρά, έχω την εντύπωση ότι αυτό το μπλαζέ που έχει, γιατί είναι κοντρολαρισμένος παίκτης, είναι καλός τεχνίτης, που φαίνεται ότι δεν είναι καθαρό μυαλό που είπες σε πολλές φάσεις. Τα λάθη τα έκανε όχι στο δεύτερο, αλλά τα έκανε και στο πρώτο ημίχρονο. Και μάλιστα λάθη τα οποία τα κάνουμε εμείς στα γηπεδάκια, που λέει ο λόγος. Έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που έχει ο Καμαρά τώρα, έτσι, έχει καλύτερα χαφ για τη θέση αυτή.
1: Εγώ σου λέω το πολύ απλό, Τάσο. Εντάξει, το παιδί στα Λερουά έπαιζε, δεν έχει παίξει ποτέ Ευρώπη. Τώρα παίζει. Τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια στην καριέρα του, αυτά. Δεν μπορώ να βάλω τώρα στο ζύγι με την ΚΑΠΑ 19 τη Γαλλία που υπήρξε στο παγκόσμιο. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν θέλω να το ονομάσω και διαφορετικό ένα επαγγελματικό παιχνίδι με άντρες. Που παίζει ένας 20άρης κόντρα σε άντρες. Σε επαγγελματικό επίπεδο. Η Σαντλεβά δεν βγαίνει η Ευρώπη, δεν ξέρει πώς είναι το project του ευρωπαϊκού αγώνα. Το κατάλαβα και πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού δεν το ξέρουν. Αλλά ενώ το βλέπεις, εμένα αυτό με ξαφνιάζει, δηλαδή μου δημιουργεί έτσι ένα αρθματικό.
0: Το βλέπεις, είναι σχετικό. Εμείς το βλέπουμε και λέμε γιατί δεν το είδε ο προπονητής. Αυτό λες τώρα.
1: Αυτό,
0: αλλά...
1: αυτό με ξαφνιάζει. Δεν μπορεί να μην το βλέπει.
0: Το ότι κράτησε τα δύο φόρ, δηλαδή άλλαξε τα δύο φόρ. Εκεί ήταν το λάθος, κατά τη γνώμη μου. Έπρεπε να βάλει, ένα φόρ και βάλει και ένα χαβ. Αυτό που είπες και εσύ στην αρχή. Έχω την εντύπωση ότι ήθελε να πιέσει να βάλει το τρίτο γκολ να τελειώσει.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοιο δυσκριτική.
0: Ναι.
1: Θα σου πω γιατί. Θυμάμαι μια φορά με Αναστασίου. Παδάκος παίζει με τη Σαντάρ Λιέγης. Την έχει 2-0 στο 30. Τη γλεντάει κανονικά. Συνεχίζει το ίδιο μοτίβο, δηλαδή να βάλει το τρίτο γκολ και ξαφνικά σε τρία λεπτά το ίδιο γκολ γίνεται 2-2. Και όλοι πέσανε στον Αναστασίου πάνω και του λένε καλά, πώς αφήνεις την ομάδα να πέσει τόσο επιθετικά. Γιατί δεν πήγες να σιγουρέψεις το 2-0. Γιατί δεν γύρισες λίγο την ομάδα πίσω. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Πάλι ο Παναθηναϊκός ένα μάτς με την Athletic Real Sociedad προηγείται 2-0. Τη γυρίζει την ομάδα πίσω για να κρατήσει, τρώει 3 γκολ σε 4 λεπτά, 5, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι, αλλά...
1: 69, 72, πέσανε όλοι πάνω του γιατί γυρίζει την ομάδα πίσω και δεν τάφησες να παίζει αφού το έχεις παιχνίδι.
0: Κατόπιν εορτής, έτσι γίνεται κριτική όμως. Ναι, αλλά δεν είναι το ότι μάγιαζε. Αυτό ζητάει από τον προπονητή, ο φύλαφρος τέλος πάντων, που παρακολουθείτε την ομάδα, από κάθε προπονητή, δεν μιλάω τώρα για το συγκεκριμένο, ούτε για τον Αναστασίου φυσικά, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτός πρέπει να διαβάσει σωστά το παιχνίδι. Δεν είναι όχι εμείς κατόπιν εορτής.
1: Κάτι έχει δει, κάτι ξέρει που εμείς δεν ξέρουμε.
0: Ναι, σίγουρα, πάντα συμβαίνει αυτό.
1: Δεν έχει λογική να μην βάλει κοντούρι Τσέρι.
0: Ναι.
1: Φαίνεται πραγματικά, ενώ φαίνεται για μένα τουλάχιστον, προσωπική μου άποψη, και ρωτήθηκε στη συνέντευξη που χθες προκαταβολικά γι' αυτό, αν ταιριάζει το δίδυμο Καμαρά και κύριε Βέγια. Εγώ νομίζω δεν ταιριάζει. Αυτό, δεν κολλάει καλά αυτό το δίδυμο.
0: Αποδεδειγμένα δεν ταιριάζει. Δεν είναι ότι νομίζεις. Τα αποτελέσματα το δείχνουν.
1: Ρωτήθηκε. Δεν έχει χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα.
0: Όχι, όταν λέω τα αποτελέσματα μιλάω για εικόνα ομάδας.
1: Ναι, σαν εικόνα. Δεν έχει να κάνει. Αλλά θέλω να σου πω ότι προφανώς αυτός βλέπει κάτι που εμείς δεν βλέπουμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό, τακτικά, την προπόνηση.
0: Οι προπονήσεις παίζουν πολύ ρόλο.
1: Η κατάσταση. Δεν μπορώ να ξέρω έτσι πραγματικά. Αλλά όμως πολλές φορές οι προπονητές είναι τσακωμένοι με την κοινή λογική, αυτό που βλέπουμε εμείς πολύ απ' έξω. Mm. Δεν το βλέπουν αυτοί που είναι οι πιο ειδικοί και μέσα στην ομάδα. Γιατί ενώ έκανε μπάμ ότι το παιχνίδι θέλει ένα τρίτο χαφ, ένα φρέσκο παιδί μέσα να τρέξει, να μπαλώσει τρύπες εκεί που ανέβηκε και πήρε τα ρίσκα της κράτης, αφήνει τους δύο κουρασμένους κεντρικούς του παίχτες.
0: Μα η μπάλα δεν μπορούσε να βγει. Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο να μείνεσαι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα ο Παναθηναϊκός λόγω του κουρασμένου
1: χαφ.
0: Ακόμη και το φάουλ που έκανε ο Καμαρά στο τέλος, που δέχτηκε τον κόλλο ο Παναθηναϊκός, ήταν ένα φάουλ το οποίο. Περπάτα και τέλος πάντων. Πήγαινε πολύ χαλαρά ο Καμαρά και στο τέλος φόρτσανε και το μόνο που μπορούσε να κάνει πλέον φυσικά να κάνει ένα φάουλ.
1: Αφού είχε χάσει την μπάλα.
0: Ναι, και ακριβώς.
1: Του λάθος πήγε να διορθώσει.
0: Γιατί
1: να του κάνει το φάουλ.
0: Κατευθείαν.
1: Στο κέντρο πήγε το έκανε στην περιοχή. Αυτή είναι η έλλειψη πείρας. Αυτό το φάουλ το κάνεις νωρίς αφού είδα το κάνεις. Δεν έχεις τα πνευμόνια να τον ακολουθήσεις. Έχεις χάσει τη φάση, το κάνεις νωρίς. Πάρε μια καρτούλα, την πήρε ούτως ή άλλως, μην το κάνεις στο ημικύκλιο. Τόσο απλό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Εν τέλει. Αλλά βέβαια είναι τόσο απλό για εμάς που είμαστε απ' έξω και είμαστε εύκολοι στην κριτική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για
0: εμάς. Δώσε μου ποσοστά.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα ξεκάθαρα και θα κερδίσει. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Τώρα θα μου πεις εμένα, μην με ρωτήσεις και με την άλλη να παίξει ο Παναθηναϊκός. Πάντα θα σου πω θα κερδίσει, έτσι είναι η νοοτροπία μου τέτοια. Αλλά δεν το σχολιάζω έτσι. Νομίζω ότι είναι καλύτερο σαν ομάδα από την Χράντετς. Ο προπονητής της είπε ότι σε αντίθεση λέει, με τα παιχνίδια με την Μπεσίκτες που ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή και ανταγωνιστική, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αποτέλεσμα, ενώ αξίζαμε λέει, να πάρουμε κάτι καλύτερο από αυτό που πήραμε. Σήμερα δεν μας το έδωσε το ποδόσφαιρο, λέει, το καλό το αποτέλεσμα στο τέλος. Πήραμε λέει, τα ρίσκα μας και μπροστά. Και όταν πετύχαμε λέει, το πρώτο γκολ, το πιστέψαμε ότι μπορούμε να βάλουμε και δεύτερο. Και γι' αυτό το διαχειριστήκαμε έτσι το παιχνίδι μέχρι το φινάλε. Ενοικιωθήκαμε. Εντάξει, σου είπα για τη Χράντετς, είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της καριέρας και της ιστορίας της από ό,τι φαίνεται στην Ευρώπη. Αυτό που προπονητής της. Ότι δεν έχει δώσει πιο μεγάλο παιχνίδι Χράντιτς μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή έτσι. Πορεία που δεν είναι και πολύ μεγάλη. Είναι λίγο ηρωνία ότι είναι η ομάδα που αντιμετώπισε πρώτη ο Παναθηναϊκός στο παρθενικό του παιχνίδι στην Ευρώπη με τη Χράντιτς το έκανε. Το Δεκέμβριο, το Νοέμβριο εκτός έδρας και το Δεκέμβριο εντός έδρας του 1960. Η πρώτη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στο κύπελλο Ευρωπαϊκών. Δεν είχε ξαναπέξει τότε. Πάρει το πρωτάθλημα και βγήκε Ευρώπη. Και είχε χάσει ένα 0 με ένα γκολ στο 87 στην Τσεχία και έφερε 0-0 στη Λεωφόρο. Δεν μπορούσε να περάσει. Και η ειρωνία τώρα είναι ότι από αυτή την ομάδα πάει πάλι.
0: Από αυτή την ομάδα, επειδή εγώ στην άδεια. Εντάξει, παρακολούθησα και κάποια παιχνίδια και με αυτό θα σε κλείσω γιατί πρέπει να πάμε και σε σήματα. Αυτή η ομάδα έπαιξε με την Μπεσίκτας. Έτυχε και είδα στιγμιότυπα από τον πρώτο αγώνα. Στο 80 δέχτηκε τον γκολ. Έχασε ένα 0 από την Μπεσίκτας στο γήπεδό της. Και στο δεύτερο παιχνίδι, ενώ η Μπεσίκτας έλεγε απόλυτα το παιχνίδι, τελικά ένα γκολ στο 40 έμενε να το καθορίσει. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν καταδικασμένη απέναντι σε Μπεσίκτας. Έτσι, δεν
1: το
0: είναι.
1: Πάλεψε και τα δύο μάτς.
0: Και τα δύο παιχνίδια τα πάλεψε και έδειξε ότι βγήκε. Απελπισμένη βγήκε μπροστά, ρε παιδί μου. Τώρα μετά το 2-0 βγήκε
1: ναι,
0: μπροστά.
1: Ήταν λάθος του Παναθηναϊκού, ήταν ξεκάθαρο αυτό που πονήσει. Ότι εμείς το χάσαμε. Εμείς, με τα δικά μας λάθη.
0: Ας πάει να το πάρει τώρα, ναι, γιατί μόνο με νίκη περνάει
1: ο Παναθηναϊκός. Νομίζω να το πάρει. Εγώ νομίζω. Κοίταξε, σίγουρα είναι η ψυχολογία τέτοια που διαμορφώνει μια διαφορετική κατάσταση. Γιατί αλλιώς πας με 2-0 ή έστω με 2-1 και αλλιώς πας με 2-2. Είναι διαφορετική γιατί παίρνουν και αυτοί μπόοι. Και εσύ λίγο μαζεύεσαι και αυτοί παίρνουν μπούι, ψηλώνουν, αρχίζουν και σε κοιτάνε λίγο πιο ξεθαρεμένοι. Απ' την άλλη όμως ο Παναθηναϊκός είναι πιο ποιοτική ομάδα, είναι από το ξεκάθαρο αυτό. Αν ρολάρεις λίγο καλά, δεν το φοβηθεί, το φοβηθεί, δεν πάει και λίγο πάσεις, μπορείς να περάσεις και πιθανότητα να περάσεις και εύκολα. Δεν είναι κάτι που να σε τρομάζει. Έτσι.
0: Εδώ θα είμαστε και την επόμενη έτσι, Πέμπτη. Εδώ θα είμαστε και την επόμενη Πέμπτη.
1: Έγινε, Τάσο μου.
0: Άντε, να είμαστε καλά. Γεια σου.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Γεια σου. Καλή
1: χαρά.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Era Sport.

Το πρώτο μέρος θα αφιερώσαμε εξ ολοκλήρου στο τρίτο ημίχρονο των αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων. Να θυμίσω, ο Όφι πέτυχε τη νίκη της ημέρας 3-0. Επιβλήθηκε της ΤΣΣΚΑ, η οποία μόνο νίκες είχε ή τέλος πάντων ήταν πάρα πολύ καλή στα προκριματικά. Σε αυτό το παιχνίδι όμως απέναντι στους κριτικούς, ο Όφι με την τακτική του πολύ σωστά τοποθετήθηκε και ο Γιαλιτάκης προηγουμένως, αλλά και με λίγη δόση τύχης, αλλά και με την πίστη της ομάδας, και ομάδας με όμικρο κεφαλαίο, ήταν ομάδα ο Όφι, πήρε πολύ σπουδαία νίκη. Αυτό το 3-0 νομίζω ότι είναι, εντάξει, θα δεινοπαθείς, είναι δεδομένο, αλλά το 3-0 του δίνει τεράστιο προβάδισμα. Για τους άλλους δύο, λίγο πολύ, τα είπαμε και με τον Βοητζίδη και με τον Κοντό, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Θέλουν νίκη για να προκριθούν, για να σώσουν τη χρονιά, την ευρωπαϊκή τους πορεία. Θοδωρή, μη στέλνεις αλλά τέτοια μηνύματα, δεν έχει κανένα νόημα να θες να τα πεις, πάρ' τον τηλέφωνο και πες ό,τι θέλεις. Δεν βγαίνει νόημα να γράφεις τόση ώρα για αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα όταν τα γράφετε, σας το έχω πει, σημαίνει ότι συνειδητοποιημένα βγάζετε την εμπάθειά σας και την κακία σας. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν το ξέχασα αυτό που λες, το είπαμε 10 φορές περισσότερες από 10 φορές αυτό που λες. Και είδα την ομάδα, δεν το είπαμε 10 φορές περισσότερες από 10 φορές αυτό που λες. Και είδα την

πρώτα απ' όλα, το είπα και στο Χρήστο, όχι για να μείνεσαι, αλλά για να κλέβεις μπάλα και να κρατάς την μπάλα, να μπορείς να βγάζεις τις κόντρες, τις απαραίτητες κόντρες. Εντάξει, κατά τη γνώμη μου είναι ξεκάθαρο το λάθος εκεί πέρα του προπονητή. Αφού ήταν να μην είναι Μπάρτσα ή άλλοι. Καλά, εντάξει, Κωνσταντίνη. Σωστό. Έτσι όπως το βλέπεις. Καλώς ήρθες, Τάσο. Ναι, καλώς σας βρήκα. Γεια σου, Αποστόλη, με τα περίεργα. Τα έχετε βάλει με τον Κοντό, λες και ο Κοντός παίζει μπάλα, ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, ο Κοντός πάντως την ώρα της μετάδοσης, επειδή τον άκουσα, έλεγε έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός, κινδυνεύει. Βλέπει μπαλίτσα ο Χρήστος. Καλά, τώρα κατάλαβα γιατί έλεγε μότορ και τραγούδι που ζητάς άλλη μέρα. Καλώς ήρθες. Εντάξει, μωρέ. Θα τα βρούμε και μουσικά. Κάποια στιγμή θα συναντηθούμε μουσικά με τον Δημήτρη, έτσι. Μας έστησε στον τοίχο ο Δανός, λέει, δυστυχώς, λέει ο MCP, τώρα που είναι, δεν ξέρω, με κωδικούς μου ήρθε το μήνυμα. Έβαλε Γιάκουζιτς, ωραία, που όμως δεν μαρκάρει, να βοηθήσει, και άφησε τον Καμαρά και τον Τζιριβέγια κουρασμένος χωρίς βοήθεια. Αυτό ακριβώς λέγαμε και προηγουμένως. Γιατί να παίξει λοιπόν με δύο εννιάρια, φαντάζομαι εννοείς στη συνέχεια με τις αλλαγές που έκανε. Ενώ μπορούσε να βάλει κάποιον να τρέξει, να μαρκάρει στο κέντρο. Παιδιά, είναι, ξέρεις, ορισμένα πράγματα στο ποδόσφαιρο είναι τόσο ξεκάθαρα. Όσο και να το συζητάμε εμείς δεν αλλάζει. Ενώ μπορούσε να βάλει κάποιον να τρέχει στο κέντρο. Μιλάμε για τεράστιο, καλά εντάξει, έγκλημα τώρα, δεν είναι, μπάλα παίζουν. Και το χειρότερο είναι ότι είναι επαναλαμβανόμενο. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου, λέει μου φίλε MSP, αν το διάβασε και σωστά. Ο Κώστας, γεια σου Κώστα και σε σένα. Ένα μάτς όπως είδαμε όλοι, το Παναθηναϊκό να έχει τον έλεγχο μέχρι το 85 και έπρεπε να κερδίσει το τέλος έστω με 2-1. Κατάφερε να ισοφαρίσει και αποτύχει, καραμπόλες, κουλουπού, αλλά περισσότερο από δικά του λάθη. Και θα συμφωνήσω και εγώ πως δεν έχει καμία δουλειά να παίξει με δεύτερο σεντρεφόρ, το Ράστοντερ. Λες και είναι 0-0 αντί να βάλει παίκτη στο κέντρο, Τσέρι ή Κοντούρι. Να κρατά μπάλα. Εγώ θα έλεγα και τους δύο ενδεχομένως, αλλά εν πάση περιπτώσει η περίπτωση του Καμαρά είναι προς συζήτηση, δηλαδή δεν ξέρω. Να κρατά μπάλα, λέει, στα χαφ, να μοιράσει ακόμα και να τρέξει πίσω στην άμυνα. Πολύ σωστά τα λες, Κώστα, και το πλήρωσε αντί να κάνει το απλό. Αν το άλλο, πού το πας. Χάσαμε και το στοίχημα 180 ευρώ από 2-0. Όλα τα κακά της μοίρας. Μια χαρά τα λέει ο Κοντός, γι' αυτό πονάει μερικούς, λέει. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Μια χαρά τα λέει, ο καθένας λέει τη γνώμη του, άλλος του συμμερίζεται, την εμπάθεια να βγάζετε. Δεν κουράζεσαι, μην κουράζεσαι. Τραβάω μνημόσυνο και εγώ, λέει, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, λογικό είναι να τα βλέπετε έτσι τα πράγματα. Εγώ σε ευχαριστώ, Κωστή, και εγώ χαίρομαι που με ακούτε, που είπα και προηγουμένως. Γεια σου από το Οχάιο, γεια σου Γιώργο. Γιατί δεν έκανε στον Παναθηναϊκό ο Κόντις, δηλαδή αυτός ο Δανός είναι καλύτερα, έχει καλύτερα προσόντα σαν προπονητής. Δεν πάμε καλά. Λέει θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Μακάρι. Όμως με αυτόν τον προπονητή πολύ το αφιβάλλω, έστω και αν έχει την καλύτερη ομάδα. Κρίμα πάντως αυτές οι αλλαγές που έκανε ο Δανός να διαχειριστεί το 2-0 μας κόστησαν. Μπράβο στον Όφη με τον Χρήστο Κόντι. Τεράστιος και συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Γιώργος από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτιών. Τις καλημέρες μας και στην Έλενα. Τις καλημέρες μας και στον Αριστοτέλη, το φίλο μας. Καλή σεζόν μας εύχεται. Να σε καλά, Αριστοτέλη, από την Αυστραλία. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι Βίκη Μοσχολιούς, έβλεπα στα μάτια που λέει. Επειδή είναι και γκάτσος, έχω και μια δυναμία, είναι και Δήμος Μούτσης, είναι και ένα τραγούδι του 67 που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το ακούσουμε και θα το αφιερώσω εξαιρετικά στην Αθανασία, η οποία πέρασε πάρα πολλά και περνάει ακόμη, φαντάζομαι. Αλλά πήρε μια χαρά επιτέλους, γιατί χθες 20 Αυγούστου έγινε γιαγιά, όπως μας λέει, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και παρόλα αυτά ρίχνει και την πηχτή της, γιατί ο

Αυτή ήταν η Βίκη Μουσχολιού με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Να συνεχίσουμε λιγάκι το μοτίβο και της επικοινωνίας μας μέσω των μηνυμάτων. Πάμε στον Αλέξανδρο που πάντα έτσι τοποθετείται έτσι με ιδιαίτερη χάρη. Ναι. Άσημο, ναι. Γεννήθηκε 20 Αυγούστου, γενέθλια ημέρα του Άσημου, σπουδαίος καλλιτέχνης και τύπας ωραίος και με καλές συνεργασίες ο Άσημος, φίλε Αλέξανδρε. Ναι, ο Ανδρέας, στο πρώτο πρόγραμμα εκεί στο News Radio, όπως το λέμε τώρα, έστρωσε κόκκινο γαλί, ναι. Θα μετρώει τώρα ο Ανδρέας 15 μέρες σερί. Καλησπέρα Τάσο, καλώς όρισες. Ελπίζω να πέρασες καλά με την οικογένειά σου. Όταν περνάς με την οικογένειά σου πρέπει να είσαι πάντα καλά. Αν δεν είσαι καλά υπάρχει πρόβλημα, Νίκο. Κάνω παρένθεση σε αυτό που γράφεις. Εγώ ακόμα συνεχίζω τα μπάνια μου. Ωραίος στην θάλασσα αυτή, λίγο άλυμος μπολιμπάρ, όπως το λένε, τέλος πάντων δεν τα ξέρω εγώ αυτά, μαζί με τον πατέρα μου τον Κυρθόδωρα. Γεια σου Κυρθόδωρα, τις ευχές μας και από εμάς. Και έχεις πολλούς χαιρετισμούς επίσης, ανταποδίδω Νικόλα. Συγχαρητήρια για τον Όφη, δεν το περίμενα. Κρίμα για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Αλλά εντάξει, δεν πέθαναν κιόλας, δεν αποκλείστηκαν. Νομίζω ότι και οι δύο έχουν τις δικές τους πιθανότητες για να περάσουν, Νικόλα. Και μπορείτε αύριο να σου έχω και μια έκπληξη που πολλές φορές ζητάς για να την υλοποιήσω επιτέλους. Να συνεχίσω με κάποια άλλα μηνύματα. Μισό λεπτό. Να πάω στο φίλο μου το Γιάννη από Ζάκηθο, ο οποίος το έχει στείλει από νωρίς το μήνυμα μέσω SMS στο 54160 Sport και Nokia, που μπουνάτε εκεί το μήνυμά σας. Λέει καλημέρα, να σας πω την άποψή μου. Βεβαίως και μας την πεις και μας την είπε. Πιστεύω ότι ο Όφη θα νικήσει και στη Βουλγαρία τη ΤΣΕΣΕΚΑ, λέει ο Γιάννης από Ζάκηθο, και μακάρι θα πω εγώ, όχι γιατί είναι μόνο ο Όφη, αλλά διότι χρειαζόμαστε και οπωσδήποτε κάποια αποτελέσματα, γιατί με τη βαθμολογία του UEFA, γιατί το αν πεις και τι έγινε με τη βαθμολογία της UEFA, αυτό το ζητούμενο. Εντάξει, είναι ένα θέμα όμως που βλέπετε ότι στις κληρώσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο και είναι. Λοιπόν, η χώρα μας παραμένει φυσικά στη 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με την Τσεχία να παίρνει μονάχα 100 βαθμούς και τη διαφορά να μειώνεται μεν, αλλά όχι όσο θα μπορούσαμε με τη μονομαχία των Πρασίνων και την Χράντετς να είναι έτσι αμφίροπη, να το πούμε έτσι. Διαβάζω τώρα, φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι και η ανάλυση. Α, όχι, ο συνάδελφος άλλος είναι, δεν νόμιζα ότι ήταν ο Ανδρέας ο Δημάτος που τα έγραφε, δεν έχει σημασία. Σωστά έγκυρα είναι και αυτά που διαβάζω τώρα. Και Τσέχοι είναι άμεση ανταγωνιστές μας, είναι απαραίτητο ο Παναθηναϊκός να περάσει δηλαδή την Χράντετς. Από εκεί και πέρα καταγράφηκε και η ήττα 3-0 της Βικτόρια Πλιζέν από τον Ερυθρό Αστέρα στο Europa, καθώς και εκείνη 1-0 της Γιάμπλονετς από τη Ρέιτζερ στο Κόνφερες. Η δε Πολωνία που είναι δέκατη σφράγισε τα εισιτήρια στο Europa League με η Αγγελόνια 4-0 την Ιμπέρια και Λεχ Πόζναν 7-0 την Τούν. Έτσι την Τούν. Εν τούτης είναι πολύ πιθανό να χάσει μετά την Κατοβίτσε και την Γκόρνινγκ Ζάμπρε, που έχασε 3-2 εντός έδρας από τη Μονακό. Η Ράκοβ από την άλλη έμεινε ζωντανή μετά το 2-2 στο Σπλίτ απέναντι στη Χάιντουκ. Συνοψίζοντας, αποτελεί ύψη σημασίας να πάει η Ελλάδα με 5 ομάδες στις League Phase και ειδικά να αποκλείσει ο Παναθηναϊκός την Χράντετς στη Τσεχία. Η Πολωνία λοιπόν με 4 ομάδες από τις 5, το τονίζω αυτό διότι η διαίρεση των βαθμών που παίρνει κάθε ομάδα έχει να κάνει με τις πόσες ομάδες συμμετέχουν, ξεκινούν την πορεία τους στην Ευρώπη. Λοιπόν, έχει 4 ομάδες από τις 5. Η Τσεχία με 4 στις 5 επίσης, 44-8-25, 44-3-25 η Τσέχη, και πίσω είμαστε εμείς στη 12η θέση με 42-0-12, αλλά έχουμε 5 στα 5 αυτή τη στιγμή, 5 ομάδες. Οι Δανείοι από την άλλη είναι στη 13η θέση με 37-5-56 και η Νορβηγοί 35-4-12, και αναφέρω τους Νορβηγούς γιατί είδα χθες την Μπότογκλιμ και πραγματικά
μαγεύτηκα για ακόμη μια φορά, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος αυτή η ομάδα που ξεκίνησε με μόλις ένα ξένο, τον είχα σημειώσει, δεν έχω τη σημείωση όμως τώρα μαζί μου, οπότε δεν είχε με κανένα νόημα, με ένα ξένο ξεκίνησε, όλοι 10 Νορβηγούς και φυσικά τον έκανε 5 αλλαγές και οι 5 ήταν Νορβηγοί. Αυτά είναι κόντρα σε όλη την φιλοσοφία που επικρατεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση και στα πώς παίζουν τα παιχνίδια το μάνατζερ και στέλνουν από εδώ και από εκεί ποδοσφαιριστές αμφιβόλου αξίας ή τέλος πάντων στέλνουν από εδώ και από εκεί ποδοσφαιριστές καλούς, αλλά βλέπεις ότι αυτή η ομάδα, η Βόντοκλιν, παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο. Δεν ξεφεύγει από το πλάνο, είναι άξια θαυμασμού και παίρνει και αποτελέσματα. Να θυμίσω ότι η Πότοκλιν χθες νίκησε εκτός έδρας 3-1, δεν έχει προκληθεί ακόμη, την Νάιμέγεν, μια ομάδα η οποία ουσιαστικά πέταξε έξω τον Ολυμπιακό από τη League Phase του Champions League. Ρίξαμε και λίγη καλαγλαρία τώρα για να ξυπνήσουμε λίγο, τα τραγούδια μας είναι λίγο έτσι διασκεδαστικά θα έλεγα, οπότε έχουν και αυτά σημασία να τα ακούμε για να ανεβαίνουμε λιγάκι. Ο Κώστας επιμένει αν έχουμε κάποια πληροφορία αν θα ανοίξουν οι γραμμές τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτέμβρη. Όχι, δεν έχω καμία πληροφορία και η αλήθεια είναι ότι με αυτά που έγιναν. Κλείσε τη μουσική τώρα σε παρακαλώ, γιατί θέλω να κάνω μια αναφορά, ήθελα να το ξεκινήσω αλλά το ρεπορτάζ έτρεχε. Όλες οι εκπομπές αυτής της εβδομάδας είναι αφιερωμένος σε ένα παλίκαρο και δεν το λέω ούτε ειρωνικά ούτε και χωρίς καμία υπερβολή. Σε ένα παλίκαρο της αθλητικής δημοσιογραφίας αναφέρομαι στο Γιάννη Τσούστα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή παλεύοντας 4,5 ολόκληρα χρόνια με τον καρκίνο. Έφυγε από τη ζωή, σήμερα είχαμε πάει. Τον αποχαιρετήσαμε. Πάρα πολλοί κόσμος, δείγμα της, πόσο πολύ τον αγαπούσαν. Ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι έκανε ήταν έγκυρο. Και το λέω αυτό και δεν αναφέρομαι μόνο στην αθλητική δημοσιογραφία, δεν αναφέρομαι μόνο στα ρεπορτάζ του, δεν αναφέρομαι μόνο στις μεταδόσεις και εδώ στην ΕΡΤ. Αναφέρομαι στην ποιότητά του σε όλους τους τομείς της ζωής. Εγώ θα το πω έγκυρο, όχι πέρα, αναδεικνύοντας την ποιότητά του. Ένας άνθρωπος πολύ ταλαντός, με παουτζής, αλλά όχι φανατικός παουτζής. Ήταν πιο φανατικός με την Μπαρτσελόνα παρά με τον ΠΑΟΚ. Ένας τύπος που θα μας λείψει πάρα πολύ. Όλες οι εκπομπές αυτή τη βδομάδα είναι αφιερωμένες στον Γιάννη Τζούστα, που άφησε και δύο παιδιά πίσω του και τη Δημητρούλα, τη σύζυγό του. Ένα εξαιρετικό πλάσμα, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο Γιάννης, με πολλή ποιότητα. Και για να είμαι και ειλικρινής, μου έμαθε πράγματα χωρίς να θέλει να με διδάξει, παρακολουθώντας τον μόνο, χωρίς να θέλει. Δεν το παίζε δάσκαλος, αυτό θέλω να πω. Απλά παρακολουθώντας τον, πώς δουλεύει, πήρα κι εγώ κάποια χούγια του, γιατί έκρινα ότι αρκετά από αυτά που είχε ήταν απαραίτητα για τη δική μου πορεία. Συνεργαστήκαμε μαζί και σε εφημερίδες, αλλά το κυριότερο είναι ότι είχα την πολυτέλεια να τον λέω φίλο και μάλιστα πολύ εγκάρδιο. Και μπαλαδόφατσα έπαιζε και την παλίτσα του. Καλό το ταξίδι. Κώστα, γι' αυτό και δεν ασχολήθηκα και περισσότερο, όπως καταλαβαίνεις. Μετά ήταν οι αγώνες, ήταν όλα τα πράγματα, ήταν κάπως διαφορετικά. Συγγνώμη τώρα για αυτή την παρένθεση, αλλά ήταν, αισθανόμουν ότι ήταν απαραίτητο. Να και ο Κώστας, μόνο ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο Χρήστο Κοντό, αλλά και στο φίλο τον Τάσο για την ανάλυση του Παναθηναϊκού. Απλά γνωρίζουν από καλό ποδόσφαιρο. Τον Τάσο, έλα εντάξει, μην λες τέτοια πράγματα τώρα και εγώ κάθομαι και τα διαβάζω. Γι' αυτό ακούω Ερασπόλη, είναι όλα τα άλλα. Κώστα, σε αγαπώ πάρα πολύ και για να είμαι ειλικρινής, σε πεθύμησα κιόλας και μήπως κάνεις και καμιά κατεβασιά να το οργανώσουμε, να ξαναβρεθούμε, γιατί η κιθάρα σου βγάζει νότες μαγικές. Και μόνο ΑΕΚ, ρε, έτσι για να τα λέμε όλα.

Αποστολή, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα λες. Άστα να το δούμε την ερχόμενη Πέμπτη. Πάντως είναι δύο παιχνίδια, νομίζω, ο ΠΑΟΚ. Ναι, τα θυμάμαι καλά. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στις 8 την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη. Και στις 9 είναι ο Όφη. Οπότε, πάρτα αυγό και κούρευτο που λέω κι εγώ. Με τρεις οδόνες πάλι μπροστά μας και ό,τι προλάβουμε θα το βλέπω. Αν ο Παναθηναϊκός κρατούσε τον Κόντι, άντε πάλι τα ίδια. Έχουν αλλάξει τρεις προπονητές από τότε. Και δεν είχε τους δύο τελευταίους προπονητές, παιδιά, μπορεί να έμενε ο Κόντι και να είναι και να ταιριάξει και ένας προπονητής στο σύνολο. Όχι ότι δεν ταιριάζει, μια χαρά ήταν ο Κόντι, αλλά θέλω να πω. Και δεν είχε τους δύο τελευταίους προπονητές με τα εκατομμύρια που ξόδεψε, θα έκανε άλλες δύο μεταγραφές καλές και με τον Κόντι φθηνό προπονητή. Θα πήγαινε καλύτερα και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Η ξενομανία θα μας φάει, λέει ο Αναστάσης, ο οποίος, εντάξει, στην ξενομανία σύμφωνο. Εγώ προτιμώ την, πώς να το πω, την ποιότητα των ξένων και ας είναι πολλοί. Θέλεις να φέρεις πολλούς, φέρε πολλούς, φέρε ποιοτικούς. Φέρε να μου διδάξουν κάτι, φέρε να δω κάτι που δεν μπορούν ενδεχομένως κάποιοι άλλοι να προσφέρουν. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό και δεν συμβαίνει στο σύνολο. Και δεν αναφέρομαι φυσικά ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε στις άλλες ομάδες, αναφέρομαι γενικά. Στο σύνολο. Για τις υπόλοιπες ομάδες, πολλές φορές και αναφέρομαι στη δεύτερη ταχύτητα, να το πω έτσι, του πρωταθλήματος, μιας και ξεκινάει. Οι ομάδες πάντα υποστήριζαν ότι έπρεπε να δουλεύουν τα σπλάχνα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή να έχουν όλα τα νιάτα, όλα τα ελληνάκια, όλα τέλος πάντων τα πιτσιρίκια, τέλος πάντων, είτε ελληνάκια είτε και ξένα, και να δουλεύουν εκεί. Βεβαίως όμως η απειλή πάντα ενός υπεβασμού, ενός λάθους, ξέρω εγώ, σχεδιασμού μπορεί να φέρει την καταστροφή, οπότε καταλήγουν μοιραία και σε λύσεις οι οποίες έστω και την τελευταία στιγμή δίνουν το αποτέλεσμα το επιθυμητό, έστω και οριακά. Ποδόσφαιρο καλό δεν βλέπουμε, γι' αυτό και γρινιάζουμε, αλλά από την άλλη ομάδες είναι, ΠΑΕ είναι, χρήματα δίνουν, είτε αυτός είναι ο Βόλος, είτε αυτός είναι ο Ατρόμητος, είτε αυτός είναι η Κηφισιά. Παρεμπιπτόντως αρχίζει και μου αρέσει πάρα πολύ η Κηφισιά σε σχέση και με την περσινή σεζόν, ακόμη και με τον ΤΤΕΙ, εντάξει, άλλο η Κηφισιά τότε. Και εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ και με την Καλαμάτα, η οποία έχει κάνει κάποιες κινήσεις που θα συζητηθούν πάρα πολύ στην πορεία του πρωταθλήματος. Θα τα πούμε και σε άλλες εκπομπές για την Καλαμάτα. Βγάζω το καπέλο και στον coach, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο έχει έρθει από την Super League 2, τη Σύρο, και βλέπεις ότι το έχει το ποδόσφαιρο, το έχει πολύ καλά ο προπονητής της Καλαμάτας, και θεωρώ ότι θα κάνουν όμορφα πράγματα. Βασικό για την Καλαμάτα, πέρα όλων των υπόλοιπων, φυσικά είναι να φτιάξει και με τα γηπεδικά εκεί, να λύσει τα προβλήματά του. Δεν γίνεται να παίζεις εντός έδρας και να είσαι στο Ελπάσο. Όχι ότι έχει τίποτα το Ελπάσο, αλλά δεν είναι η έδρα σου. Αυτό είναι πρόβλημα. Το έχει υποστεί και έχει βασανιστεί αρκετά και η Κηφισιά με όλη αυτή την ιστορία και άλλες ομάδες κατά το παρελθόν. Η Δέσποινα, η καλή μου φίλη, Χαρμολή Πιτάσο μου λέει, μια που γύρισες και μια που έφυγε, ναι, ο Γιάννης, εντάξει, εγώ γύρισα και μια μέρα ουσιαστικά νωρίτερα γι' αυτό, άντε βάλε και τις μουσικάρες σου να σκάσει ο Δημήτρης, όχι μωρέ, του βάζω τραγούδια normal, και το επόμενο είναι έτσι ένα ωραίο τραγούδι, πολύ γλυκό τραγούδι. Ο Κώστας λέει εδώ, από την Αλίαρτο, συγχαρητήρια στον Κόντι για την πολύ καλή ομάδα που έχει κάνει τον Όφη, με Έλληνες κυρίως παίκτες, και τα παιδιά που είπαν μόνο ΑΕΚ, μόνο ΑΕΚ. Ναι, εντάξει, δεν είπα ΑΕΚ, εγώ το είπα, αλλά μήπως δεν κατάλαβα και εγώ το μήνυμα, Κώστα, διευκρίνησέ μου το αν εγώ δεν κατάλαβα αυτό που διάβασα. Λοιπόν, όσο αγαπιόμαστε τα δυο, ένα παλιό τραγούδι, αλλά είναι πάρα πολύ γλυκό, το 70 είναι αυτό το τραγούδι, σε στίχους και μουσική του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Το έχω ακούσει και από πολλούς καλλιτέχνες, αλλά από τον Μητσιά, νομίζω ο Μανούλης Μητσιάς
το έχει κάνει ακόμη πιο γλυκό.

Τώρα πες μου ειλικρινά, γουστάρεις τον Donna Summer, έτσι, γουστάρεις πολύ. Δεν γίνεται, πάντα που τη βάζεις και μ' αρέσει. Σε σένα λίγο πάνω στα βρουλιά.

Θράσο, διάβασα το μήνυμά σου και σου το ετοιμάζει τώρα ο Πάνος. Και τα δύο, το ένα πίσω το άλλο. Θα τα ακούσουμε γιατί αξίζει τον κόπο και έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Κώστας από Κεσαριανή μας ενημερώνει για κάτι πολύ, λέει κάτι άσχετο. Εγώ θα λέγω ότι είναι κάτι πολύ σχετικό, Κώστα μου. Μια αθλητική ενημέρωση θέλει να κάνει. Λοιπόν, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Τυφλών παίζει αυτές τις ημέρες σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γαλλία. Στους τρεις πρώτους αγώνες κάναμε τρεις ήττες. Αύριο παίζουμε με την Ισπανία κρίσιμο αγώνα για τις θέσεις 5 έως 8. Καλή μας επιτυχία. Καλό ξημέρωμα για χαρά. Γεια σου και σε σένα, Κώστα. Και το αν έκανε ήττες ή νίκες, αυτό είναι, περνάει στο δεύτερο, σε δεύτερο επίπεδο, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ναι μωρέ, κατάλαβα Κώστα τώρα που το έστειλε το μήνυμα, αλλά τώρα αυτά δεν τα μπαίνω εγώ σε αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνεις. Ο Χρήστος, γεια σας, ακούω αυτό το μόνο ΑΕΚ, ρε, μου έρχεται να σπάσω το ραδιόφωνο. Το μήνυμα το στέλνει, το στέλνει όλη την ώρα. Δεν στέλνει κανένας μήνυμα. Εγώ το λέω και σπάς το ραδιόφωνο. Γεια σου ρε Χρήστο. Γεια σας από Φρασνά Θεσσαλονίκης. Σχόλιο για το Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό τον καταστρέφουν οι δημοσιογράφοι, μάνατζερ, κινητικότητα χρήματος, πολλά χρήματα, ποσοστά μίζας, έχεις και ξέρεις και τέτοια πράγματα. Θυμάται όταν ο Κόντης στον Παναθηναϊκό όλη μέρα αυτή η συγκεκριμένη δημοσιογράφη το κατηγορούσαν την τακτική του, είχαν και τους προηγούμενους προπονητές του, είδαμε λέει και τους προηγούμενους προπονητές, λέει ο Κώστας. Εντάξει τώρα αυτά είναι και σχετικά, ξέρεις, είναι και λίγο αβάσιμα για να είμαι ειλικρινής. Οπότε ο καλός μας φίλος εδώ, ο μόνιμος πελάτης μας, στέλνει σταθερά, με αποκαλεί Πασοκτζή, έτσι θα γελάνε και οι Πασοκτζίδες, καλέ μου φίλε. Να ακούσουμε Black Dog, Led Zeppelin, γιατί, βάλτο, μην ξαρέτε και βάλτο. Εκτός από τον άσημο 20 Αυγούστου έχει γενέθλια και ο μέγιστος frontman των Led Zeppelin, Robert Plant, που πριν από 1,5 μήνα μας χάρισε μια μαγευτική βραδιά στο θέατρο του Λυκαβητού. Πάρε κανένα Led Zeppelin.

Μια και πολύ αναφερθήκαμε στην ΑΕΚ, να πούμε ότι Τετάρτη παίζει ΑΕΚ στις 10 η ώρα. Αποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας. Πολύ Σόφια έπεσε αυτές τις μέρες στο ΤΣΣΚΑ Μόσχας 1948. Λεύσκη Σόφιας, ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Μόσχας λέω, Σόφιας. Οπότε ας περάσουν οι ελληνικές ομάδες και μου πει για να παίζουν, δεν έχει καμία απολύτως σημασία.

παρανοκάραμε νομίζω, έτσι. Εντάξει μωρέ Κωνσταντίνα, ναι αυτός ο 321 ο γραφικός. Πού έχεις μάτια εδώ, το είπε χθες ο Δημήτρης, τώρα έχει βάλει στόχο το Δημήτρη. Εννοείται αυτό που λες, εννοείται χίλιες φορές καλύτερο αυτό που λες παρά όλα τα άλλα τα περίεργα. Έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα, εντάξει. Περισσότερο εγώ επιμένω ότι ο ΠΑΟΚ, η εμφάνιση του ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλή όταν λείπει ο Κωνσταντέλιας, γιατί το λέω αυτό, εντάξει τον πούλησε, οκ. Αλλά είναι ξαφνικό, δεν υπάρχει αντικαταστάτης, οπότε όταν λείπει ο Κωνσταντέλιας και όταν λείπει και ο Ζίβκοβιτς, ο φυσικός ηγέτης της ομάδας, αρχηγός, με πρωτοβουλίες και στα αποδυτήρια και όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό να... Εγώ δεν περίμενα τον ΠΑΟΚ να είναι τόσο καλός, να το πω έτσι πολύ απλά. Θεωρώ ότι έχει τα φώτα και την ποιότητα να γυρίσει το διακόπτη και να πάρει αυτός την πρόκριση. Εννοείται ότι θα είναι πολύ μεγάλη αποτυχία για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα αν δεν καταφέρουν να... Εντάξει, οι τρεις ήδη έχουν περάσει στις League Phase, αλλά θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία είτε για τον ΠΑΟΚ είτε για τον Παναθηναϊκό, είτε και για τους δύο, είτε και όπως και να το δείτε, να μην περάσουν στις League Phase. Πρώτα απ' όλα οι αντίπαλοι, αν εξαιρέσεις τον ΠΑΟΚ που έπεσε πάνω στην περίπτωση τον προηγούμενο γύρο, οι αντίπαλοι δεν σε προδιαθέτουν για αποκλεισμό, όμως έτσι έχουν τα πράγματα και αυτά είναι τα δεδομένα. Για να αλλάξει επίπεδο, πλέον το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ και για να αλλάξει επίπεδο πρέπει ή να σε ευνοήσει η κλήρωση, η θέση που θα πάρεις, το κύπελο που πήρε ο Όφη και του έδωσε αυτό το δικαίωμα να έχει το κανονάκι Καβάτζα, ασχέτως αν τελικά φαίνεται ότι δεν χρειάζεται κανένα κανονάκι ο Όφη και με το σπαθί του πάει να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Όπως και να έχει, παίζοντας με Μπραν, okay, Μπραντ, δεν λέω ότι είναι ασήμαντη ομάδα και δεν υποτιμώ καμία ομάδα, αλλά δεν είναι και φόβητρα αυτές οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός, η τσέχικη ομάδα που παίζει, δεν νομίζω ότι δικαιούνται να λέμε, ή που είπα εγώ προηγουμένως, ζόρισε την Μπεσίκτας. Οκ, okay, ζόρισε την Μπεσίκτας, αλλά η Μπεσίκτας πέρασε. Η Μπραν δεν είναι αμεληταία ποσότητα, αλλά να που... γίνονται αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω ότι την ερχόμενη Πέμπτη, εδώ θα είμαστε πάλι, θα μιλάμε σε άλλο επίπεδο, διότι θέλω να πιστεύω ότι και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Όφη και ο Παναθηναϊκός θα προκριθούν και θα πάρουν τα εισιτήρια για τις League Phase. Έλα, βάλε και τον Άσημο, άντε. Βάλε και τον Άσημο, όχι άντε, απλά βάλε τον Άσημο, χωρίς άντε.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλέψεις.

Αυτός ήταν ο Νικόλας Άσημος, ωραίο τραγούδι, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, λέει ο άλλος φρεσκάρει, λέει, την επίθεσή του στο 2-0 και βάζει και το Γιάνκουτσιτς που έχει τσακωθεί με το μαρκάρισμα. 5 λεπτά μετά ο Τσέχος προπονητής ανανεώνει τα χαφ του, ανανεώνει και την επίθεσή του και ξαφνικά αυτή η άσημη Χράντζετς γίνεται σαν τη Βικτόρια Πλιζέν στα μάτια μας. Ο Τσέριν Κοντούρης στον πάγκο, λέει, τελείωσε το μάτς τρώγοντας πάσα τέμπο και θα είναι πάρα πολύ κακό να αποκλειστεί ένας από τον Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ ή και οι δύο. Θα είναι καταστροφικό, λέει ο Γιώργος, και τονίζει ότι αυτά βλέπει η ΑΕΚ και γιατί να μην είναι αισιοδοξή ότι μπορεί και φέτος να είναι η κυριαρχή του παιχνιδιού. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Eraspor.

Αυτό το εισιτήριο είναι το ζητούμενο για μήπως και φτιάξουν η εικόνα των ελληνικών ομάδων να γίνει καλύτερη στη συνέχεια. Μετά η εσωστρέφεια, αποκλεισμός, είναι πολλά. Δεν θέλουμε ούτε να τα σκεφτόμαστε. Λοιπόν, η Brighton κόλλησε στο 0-0 στην Νορβηγία με την Τρόμσο. Έπαιξε και ο Κοστούλας, έπαιξε 25 λεπτό γεμάτο. Η Αταλάντα έμεινε στο 0-0 με τη Χάπο Ετελαβίβ. Στο Μπέργαμο έγινε αυτό το παιχνίδι. Σας λέω αποτελέσματα τα οποία, εντάξει, όπως και να έχει, γκρινιάζουμε τις ελληνικές ομάδες, αλλά τι να πούμε και πιο... έτσι, χειρά ονόματα από πιο έτσι, ισχυρά πρωταθλήματα, να το πω έτσι. Έριξε μια τεσσάρα ο Άγιαξ επί της Σιών. Παρακολουθώ το αυτές τις μέρες τον Άγιαξ και πέρσι λιγάκι τον παρακολούθησα και φέτος φαίνεται ότι ξαναγίνεται πάλι. Όχι, μην περιμένετε παπάδες. Όχι, δεν θα δείτε παπάδες ακόμα. Αλλά δεν είναι αυτή η αναξιόπιστη ομάδα η περσινή. Είναι πολύ καλύτερη. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, δεν έχω προλάβει να το μελετήσω περισσότερο, αλλά νίκησε 4-2 εκτός έδρας τη Σιόν. Τώρα μου πεις, okay. Είχε τάφει, νίκησε 3-1 την Παρτιζάν, η Πάφος πήρε 1-1 από τη Δυναμό Τιράνων. Η Δυναμό Τιράνων δεν είναι πάνω η ομάδα που μπήκε ο πρόεδρος με μια σακούλα dollars, τι είχε, δεν ξέρω, λεφτά, χρήματα και τα πέταγε ενθουσιασμένος για την πρόκληση. Εντάξει, okay, αναφέρομαι φυσικά στα playoffs του Conference League, Δυναμό Τιράνων, 1-1 στο γήπεδό της με την Πάφο.

Λοιπόν, ο Παυλίδης σκόραρε πάλι. Λοιπόν, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων απέναντι στην Άρχους, και ενώ το σκορ ήταν 1-1, κέρδισε πέναντι και σκόραρε από την Άσπρη Βούλα για το τελικό 3-1, αλλά το 2-1 δεν το είδαμε ποτέ. Έτσι. Okay. Σημασία είναι ότι νίκησε 3-1 η Μπενφίκα την Άρχους στο γήπεδο της, τον Ταλούς έπαιζε. Και έχει και προβάδισμα από προκάλεσης, αναφέρομαι στα προβληματικά του Europa League.

Η UEFA αναφέρει ότι ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια, ουσιαστικά σαν να καλησπερίζει τον Όφη, είναι, αναφέρεται στο 3-0 Τσεσκά επί της Τσεσεκά. Η Λεχ Πόζναν, εντάξει, αν μη τι άλλο, έκλειψε την παράσταση με αυτό το 7-0 επί της Τούν στην Πολωνία. Η Γιαγκελόνια 4-0 την Ιμπέρια εντός έδρας. Λέει ο Ερυθρός Αστέρας 3-0 τη Βικτόρια Πλιζέν, μια και τα αναφέραμε για τη Βικτόρια Πλιζέν, Γιώργο. Η Μπεσίκτας 3-0 τη Αλγύρης στην Κωνσταντινούπολη. Η Άντερλεκτ έφυγε με το διπλό 0-3 από το γήπεδο της Καϊράτ. Και η Μπενφίκα, όπως σας είπα και προηγουμένως, 3-1 στη Λισαβόνα. Και με τον Παυλίδη να σκοράρει. Η Σεντριούντεν νίκησε την Ομόνια 1-0. Και όλα τα παιχνίδια είναι την ερχόμενη Πέμπτη για τις Ρεβάνς.

Επειδή στις τελευταίες στιγμές ξεφυλίζοντας τα site βλέπω ότι ο Ολυμπιακός τα δίνει όλα, λέει, για Πουέρτα και Βάργκας.

Λοιπόν, για μας τώρα ξεκίνησε η ποδοσφαιρική σεζόν και το λέω αυτό γιατί λόγω του μπαλαδόρων, έτσι. Ουσιαστικά με τον έτερο, τον Δημήτρη, θα συναντηθούμε καλό Σεπτέμβριο πλέον, παρεΐτσα. Θα κάνετε μια υπομονή, όσοι αγαπάτε ιδιαίτερα τον Δημήτρη, θα το δείτε από Σεπτέμβριο, θα τον ακούσετε. Να πάρει τηλέφωνο σαν το άλλο το διαιτητή. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται να πάρει τηλέφωνο, θα το δείτε. Θα κάνετε υπομονή λιγάκι, θα υποστείτε και εμένα. Που με διάθεση, αρκετή διάθεση, ήρθα να σας συντροφεύσω σήμερα.

Εντάξει, Κώστα, δεν χρειάζεται διευκρινίσεις. Τέλος πάντων, θα το διαβάσω μια και είναι ολόκληρο κατεβατό. Συγγνώμη λέει που κουράζω, αλλά δεν κουράζεις. Θα ήθελα να διευκρινίσω στο φίλο ακροατή που έκανε την παρατήρηση στον κύριο Τάσο Επιτροπό. Ο κύριος Τάσο, ο Κώστας τώρα θέλει να δώσει αμφέ στο κύριο, γι' αυτό και το διάβασα. Είμαι ένας κύριος, είναι αλήθεια αυτό. Ότι με τον Τάσο γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, γνωρίζει ότι είμαι ΑΕΚ και ήθελε φιλικά, καλοπροαίρετα, να μου πει ένα γεια. Ο Τάσος είναι ένα πολύ δέραξιμο, ευαίσθητος και ευαισθησίες τώρα. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ Κώστα για τα καλά λόγια, μου φτιάξει τη διάθεση. Μπορώ να φάω ένα σουβλάκι τώρα, γιατί πεινάω. Έχει πουθενά τέτοια ώρα σουβλάκια, φίλε, ή πρέπει να κατέβω στο κέντρο πάνω, εσύ που ξέρεις την περιοχή καλύτερα. Εκεί στην πλατεία, μάλιστα, στην κάτω πλατεία εννοώ ίσως. Η μοναδική μου ελπίδα είναι αυτή. Γιατί όταν είσαι ευγένης πρέπει να το καλύπτεις αυτά τα κενά. Πρέπει να πάμε και ένα σούπερ μάρκετ. Έτσι. Γιατί άνοιξα το ψυγείο, ρε, πάνω δεν θα σου πω. Πώς αντέχουν οι πεταλουδίτσες και όλα να βγουν μέσα στο κρύο, πώς άντεξαν. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να. Και να προετοιμάσουμε το έδαφος, γιατί όταν θα έρθει η οικογένεια να μπορέσει να καλύψει τα δεδομένα. Λοιπόν, να κλείσουμε ή θέλεις να μην κλείσουμε? Πάντως εγώ θέλω να το ακούσω αυτό το παραμυθάκι. Να το κρατήσω λίγα και ακόμα για να το κλείσεις. Γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι έχει, πρώτα απ' όλα είναι Μάνος Λοΐζος. Και όταν είναι Μάνος Λοΐζος, είναι αυτό που λένε, τους νικάει όλους. Η στίχη είναι του Λευτέρου Παπαδόπουλου, που και αυτός τους νικάει όλους. Και στην ερμηνεία είναι ο Γιάννης Καλατζής, που και αυτός τους νικάει όλους. Οπότε είναι γκαραντή το παραμυθάκι μου, και με τις ευχές και με την ποιότητα που βγάλατε και σήμερα εδώ μέσω των μηνυμάτων, έχω παραλείψει λίγο το messenger, είναι αλήθεια. Σας ζητώ συγγνώμη για τους φίλους, αλλά κανονικά φιλενάδα Χρύσα, είπες καληνύχτα και βλέπω ότι εμφανίστηκες πάλι κανονικά και φέτος. Τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Λοιπόν, όχι, εκεί πέρα είναι, αλλά νομίζω ότι κλείνει νωρίς, Κώστα. Οπότε ο Κώστας μου έστειλε και συμβουλή που να πάω να φάω. Έτσι. Εντάξει, τέτοια ώρα δεν κάνει να τρώμε, είναι αλήθεια, αν θέλουμε να πέσουν τα κιλά. Τέλος πάντων, κάπως έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλι, τι θα γίνει? Ένα λεπτό και άλλο ένα λεπτό. Είμαι 2 ώρες στον αέρα, σε πείραξε αυτό? Λοιπόν, θα ακούσουμε το παραμυθάκι μου, για να μην παραμυθιάζεστε και με τις ομάδες. Να είσαστε ρεαλιστές, να είσαστε οπαδοί, να γουστάρετε τις ομάδες σας και να παθιάζεστε με αυτές. Αλλά κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού σας να έχετε, ρε μπάσκε, κάνω λάθος και είμαι υπερβολικός, για να μην τους χαρίζεστε και να μην σας πουλάνε και παραμύθι οι ομάδες. Λοιπόν, παραμυθάκι μου, Γιάννης Καλατζής, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Λοΐζος. Αύριο θα έχω κι άλλο ρεπερτόριο με όμορφα τραγούδια. Να είστε καλά, με αυτά και με αυτά θα λέγει ο Δημήτρης. Έφτασε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή Μπαλαδόρη εδώ στην Era Sport. Θα είμαστε και αύριο μαζί, εκεί 2 και 5, 2 και κάτι, για να δούμε. Νομίζω έχει και φιλικό η εθνική μπάσκετ. Αχ, σας ζητώ συγγνώμη, τα παρέλειψα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η επικαιρότητα σημαίνει τα άπνιξε όλα και δεν αναφέρθηκα καθόλου. Άστο να παίξει το τραγούδι, εντάξει. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στον μεγάλο Εμμανουήλ Καραλή, καθώς απολαύσαμε ταυτόχρονα με τους αγώνες το μεγαλύτερο αγώνα επί κοντό στην ιστορία. 2 αθλητές πέρασαν τα 6-16. Ο Ντουγκλάντζης που έφτασε στα 6-21 και ο Εμμανουήλ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

τυχόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.